0: Sport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κανονικά θα έπρεπε να πληρώσουμε πρόστιμο που διακόπτουμε αυτό το τραγούδι, αν με ρωτάς.
1: Okay.
0: Αλλά κάπως τι να κάνουμε, πρέπει να γίνει. 8 λεπτά και μετά τις 9. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Big Wins Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή «Η Από Δω». Και συνεχίζουμε. Δεν θυμάμαι ποια σεζόν είναι αυτή τώρα της εκπομπής. Θα έρθει ο Τσούβι.
1: Που τα μετράει πιο.
0: 8η, 9η, 10η.
1: Όχι, 10η δεν πρέπει.
0: Όχι, 10η δεν πρέπει να είναι.
1: Πρέπει να είναι η 9η.
0: 9η. Όχι, ρε. Πρέπει να είναι 10η.
1: Το 16 ξεκινήσατε. Όχι.
0: Το 10. Άστο τώρα.
1: Μαρία Ζαφυράτου σε κάθε περίπτωση.
0: Πάνος Ρήλος και
1: ο λογιστής. Θα μπάκω, θα μπάξω.
0: Σωστό. Ο λογιστής εκπομπής λείπει να μας πει σε ποια σεζόν είμαστε. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας είναι ακόμα στο χωριό του και ξεκουράζεται λίγο. Σας θυμίζουμε ότι στις 12 του Σεπτέμβρη ο Τσούβι μας έχει τη μεγάλη του παράσταση στο κλειστό του ΑΚΑ Telecom Center. Έτσι το λένε.
1: Athens, ναι.
0: Ναι. Έχουν μείνει λίγα εισιτήρια, να ξέρετε. Έχουν μείνει καμιά χιλιάδα εισιτήρια. Έχουν πουληθεί όλα. Γιατί μετά θα λένε συγγνώμη, κύριε Τσούβι.
1: Δεν
0: προλάβαμε. Μπορείτε να κάνετε. Δώσετε μια πρόσκληση, τόσα λεφτά παίρνει. Λοιπόν, μπείτε και πάρτε τα εισιτήριάκια σας. Γιατί έρχεται με πάρα πολύ όρεξη. Ξέρετε τι συμβαίνει όταν ξεκουράζεται ο Τσουβέλλας. Ξέρετε, εδώ κοιμάται 3 ώρες, ας πούμε, και μιλάει μετά 4 συνεχόμενα 24 ώρα. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε προλάβετε. Καλημέρα στον Χρήστο. Τώρα σηκώθηκα. Τι λέμε, μεταγραφές, φωτιές, διακοπές, τίποτα tips. Το πιο ενδιαφέρον, νομίζω. Έχει μια ποικιλία η εκπομπή σήμερα. Όχι για φωτιές, για μεταγραφές, ναι. Είπαμε για τον αγώνα της ΣΑΕΚ. Είπαμε και για τα γκολ του Παυλίδαρου. Και ένας λέει, όντως, το δεύτερο γκολ είναι φανταστικό. Ναι, ρε παιδιά, εντάξει. Και ο ίδιος έκανε δηλώσεις και λέει, μέσα από πάρα πολύ καλή φόρμα. Έλα, δεν το έχουμε καταλάβει. Μόλις γύρισα πρώτη μέρα στη δουλειά, μετά από 2 εβδομάδες άδειας. Τις τελευταίες 5 μέρες τις πέρασα άρρωστος. Και τώρα θέλω να κόψω τις φλέβες μου.
1: Ο Κούτακας.
0: Ωραία, Κούτακα. Εν τω μεταξύ, οι τελευταίες 5 μέρες είναι αυτές που έχεις πραγματικά ξεκουράζεσαι.
1: Ναι, ναι. Που έχεις αρχίσει και
0: που έχει αδειάσει το μυαλό.
1: Ναι. Το συμπέρασμα για το ρύζι που λέγαμε είναι: ζούμε από θαύμα τέλος 20.
0: Καλά.
1: Εύκολα. Καλά. Γενικότερα.
0: Εντάξει. Γιατί το γάλα το μυρίζαμε. Α, τα καλό είναι. Εντάξει. Δεν έγινε πράσινο. Καλημέρα σας από Άρενταλ, Νορβηγίας. 9 μέρες έμειναν για να κατέβουμε Ελλάδα για διακοπές. Μάνος και εγώ. Με το καλό, παιδιά. Με το καλό.
1: Καλημέρα, κάποιος λέει: ένατη χρονιά. Είναι. Καλημέρα σας, καλή εκπομπή. Μου είχαν κλέψει ένα σκύλο και ήξερα ποιος τον είχε. Προφανώς ήταν τσιπαρισμένο το ζωντανό. Πήγα στην αστυνομία και μου είπαν κάνε μήνυση και δικαστήριο. Πήρα τη φιλοζωική και σε μια ώρα το είχα σπίτι. Λέω Θοδωρής, ταξί. Δεν περίμενα τον Ιανουάριο του 26, λέει κάποιος φίλος, ότι θα έβλεπα κάθε παιχνίδι της Arsenal και της Dortmund το φθινόπωρο. Είδες πώς τα φέρνει η ζωή.
0: Τι ωραίο πρωινό κλαμπάρισμα. Γι' αυτό σε πάω ρε πάνω σε όλες τις μουσικές σε μέσα. Όπως μου αρέσει και εμένα. Καλημέρα, Θανάση.
1: Άμα πλησιάζει τα 50, ρε Θανάση, και ασχολείσαι κιόλας. Έντονα ασχολημένο σε ένα είδος, κάτι δεν πάει καλά. Και ο Γιώργος Ολυμπιακός από τη Δάφνη λέει ότι είναι ένατη χρονιά. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ σήμερα.
0: Παιδιά, για να το λέτε εσείς κάτι περισσότερο, τα ξέρετε από εμάς που έχουμε χάσει την μπάλα. Λοιπόν, αύριο βγαίνει το ντοκιμαντέρ της Manchester City.
1: Ποιο άλλο ντοκιμαντέρ της Manchester City?
0: Αυτό βγαίνει.
1: Δεν είχα βγάλει το Tremble.
0: Άλλο αυτό.
1: Άλλο αυτό.
0: Λοιπόν, λέγεται A Beautiful Obsession. Είναι στο Prime, μεταδίδεται, θα μεταδοθεί. Καταγράφει τις 2 τελευταίες σεζόν του Pep Guardiola στον πάγκο της ομάδας. Είδα το τρέιλερ. Πρέπει να είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μεταξύ άλλων, έχει και μία, έτσι, και μία φάση όπου είναι στα αποδυτήρια και εξομολογείται ο Pep Guardiola στους παίκτες του ότι παίρνει διαζύγιο. Και το ξέρει μάλλον και προσπαθεί να προσομοιάσει, το ξέρουν, ότι προσομοιάζει το διαζύγιο που παίρνει με τη σύζυγό του με το διαζύγιο που θα πάρει με την ομάδα. Και λέει, θέλω να εξομολογηθώ κάτι, είμαι χωρισμένος, είμαι μπιπ χωρισμένος από την πιο όμορφη γυναίκα στον πλανήτη τη γυναίκα μου, την πρώην γυναίκα μου, την αγαπώ απίστευτα, αλλά χάσαμε το πάθος. Την αγαπώ, ναι, απόλυτα. Με αγαπάει, ναι, αλλά χάσαμε το πάθος. Πώς παίζεις ποδόσφαιρο, επειδή απλώς παίζεις ή επειδή υπάρχει κάτι βαθύτερο μέσα σου? Στη ζωή σας, ό,τι και αν πρόκειται να κάνετε, να το κάνετε με πάθος. Δεν θέλω καλούς παίκτες, θέλω παίκτες με πάθος. Αύριο, παιδιά. Αύριο.
1: Καλημέρα στο Μάκη το, από το Ηράκλειο. Το σχολιάσαμε χθες το συμβάν με τον προπονητή της Αιγύπτου.
0: Ναι. Mm-hmm.

0: Κάποιος λέει στο φίλο τη φίλη που αρρώστησε κατά το τέλος της άδειας, δεν πειράζει, λέει, να είναι καλά να χαρεί την επόμενη. Καλύτερα από το να αρρωστήσεις εκτός άδειας. Συχνά αρρωσταίνουμε στην ξεκούραση. Και είναι αλήθεια αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό. Δεν ανακαλύψαμε τη φωτιά, αλλά είναι όταν χαλαρώνει το σώμα, γιατί όσο είσαι στην πρέσα, σου λέει και ο οργανισμός και το μυαλό και το σώμα και το...
1: Δώσε.
0: Αντέχεις. Και μετά ξεκουράζεσαι τώρα. Τώρα θα σου πω. Τώρα θα σου πω τι έχεις.
1: Καλημέρα από τον Μπάντεν. Είχα υποχρεώσει στη Μαγιόρκα φέτος. Όμως τέλος Αυγούστου θα πάω Μύκονο για chill out και λίγο Κάβο.
0: Την καλύτερη εποχή θα πας που θα έχει φύγει όλη η πλέμμα. Καλημέρα, παιδες. Ερώτηση προς ειδικούς. Τελικά να αναπνέουμε, επιτρέπεται ή βλάπτει και αυτό, έλα, λέει ο Μιχάλης. Τώρα θα περίμενε, θα μας έρθει μήνυμα. Αγγέλη λέει τα φαγητά που έτρωγα μικρός, τα σημερινά παιδιά δεν θα τα ακουμπούσαν. Ομό, αυγό, τρυπημένο με καρφίτσα, ζαχαρούχο γάλα και άλλα τέτοια. Ναι,
1: ναι. Άστο. Το ζαχαρούχο, θέμα.
0: Ότι μέσα... το πίναμε για γάλα αυτό, έτσι. Δώσε στο παιδί λίγο γάλα. Ζαχαρούχο γάλα. Λίγη
1: κρέμα. Φίγκα στη ζάχαρη.
0: Χώσ' του 3 κουταλιές ζάχαρη. Καλύτερα και δώσ' του και ένα ποτήρι νερό.
1: Μου φύγε το διάλειμμα. Γιατί. Άντε πάμε να το κάνουμε.
2: Ναι. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Ρε Διονύση, πώς το κάνεις αυτό?
3: Θεά πολλά.
2: Με το σίγμα. Πώς το σφυράς?
3: Το σίγμα. Δεν το παίρνω χαμπάρι.
2: Νάτο, πώς το κάνεις αυτό?
3: Δεν ξέρω. Σαν το διαβγαίνω.
4: Ευρωπαϊκός ελικός λέγαμε.
2: Εγώ προσπαθώ να ακούω, να το μάθω, δεν μπορώ. Και ξέρεις ποια είναι η πλάκα. Το τελευταίο σίγμα πάντα κάνεις σφυριχτό.
3: Το τελικό, ε.
2: Ναι.
3: Ειδικά στους τελικούς. Πάσα ο Άρης.
5: Όπως είπες και εσύ χθες, προσπάθησα κατεύσει και κυρίως το συμφυλάσσο που πρέπει να είναι σωστά πληροφορημένο. Ο ένας προπονητής το νόμισμα έχει δύο όψεις. Ας περιμένουμε να δούμε και τις...
3: Ενδεχομένως...
2: Να το πάλι.
3: Τώρα το έκανα επίσης.
1: Α, έτσι, ε!
2: Ελες και έχεις μη νύχτρα. Γιατί δεν σε κάνουνε διαιτητή.
3: Έλατε.

0: Το θυμάμαι το ζαχαρούχο γάλα στο ψυγείο μας τη δεκαετία του 90, ας πούμε, ανοιγμένο με αυτό που ανοίγαμε τις κονσέρβες. Νομίζω δεν υπήρχε ακόμα αυτό το.
1: Η εξέλιξη.
0: Το άνοιγμα που έχει τώρα, ας πούμε. Και να το βρίσκω μέσα στο ψυγείο και. Να πέφτουν οι ποσότητες του παχύρευση του πράγματος.
1: Ο ταπεινός Δελιβεράς μας θυμίζει ότι εδώ βάζανε ζάχαρη και στο φυσικό χυμό πορτοκάλι. Ναι,
0: σωστό και αυτό.
1: Μετά λίγο ξινούλης ο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο χυμός βεβαίως.
0: Και ναι. Σουρωτήρι να μην έχει κομματάκια το παιδί.
1: Καλά, αυτό το κάνουν ακόμα. Μερικοί παππούδες και μερικές γιαγιάδες στα εγγόνια τους το κάνουν ακόμα.
0: Και στο παιδί μου, έτσι μπα. Καλημέρα, λέει. Ένατη χρονιά είναι. Το 2016 που ήταν έγκυος η γυναίκα μου, άκουγε το Τζούβι στον 24. Mm-hmm. Τέλος πάντων με το σημερωμένο το μαχαίρο. Οπότε, λογικά.
1: Ναι, ναι, όχι, παιδί, το 17. Το 17. Mm-hmm. Ένατη χρονιά, πάμε για τη 10η. Ναι. Ξεκινάμε. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ σήμερα. Μήνυμα προς οπαδούς στη Βουλγαρία. Αποφύγετε συμπλοκές, προβοκάτσιες με τους φασίστες οπαδούς της Λεύσκη που είναι.
0: Αδερφοποιημένοι
1: με βουβουβού.
0: Πάμε και τους πετυχαίνουμε, ρε παιδί μου, κάθε φορά. Τι πράγμα είναι αυτό.
1: Μάλιστα, δεν το ήξερα.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι και αυτή καλόπεδα.
1: Ναι, τραγουδάρε σήμερα. Προγνωστικά για Παναθηναϊκό. Κάτσε, ρε παιδί μου, κάτσε. Περίμενε λίγο που με τελείνει. Καλημέρα, Σιγητή. Όλα καλά. Τα κουμπάκια μας καλά.
0: Ναι,
1: α, εντάξει, όλα καλά.
0: Όλα, εντάξει.
1: Γιατί το υποβρύχιο που τρώγαμε, τι ήταν, λέει. Τρώγες μια κουταλιά και όλα στα δόντια
0: ναι,
1: σου.
0: Τάξ.
1: Καλά, καρφωμένα στο υποβρύχιο, δεν το συζητάμε. Επίσης το βάζανε για κάποιο λόγο στο ψυγείο, λες και θα χάλαγε αυτό το πράγμα.
0: Το υποβρύχιο.
1: Ναι. Κάποιοι το βάζανε στο ψυγείο και μετά ήθελε σφυρί καλέμι για να βγει.
0: Όχι, ρε. Αυτό πρέπει να είναι μαλακό. Να το βάλεις στο νερό το παγωμένο, υποτίθεται, για να το προσήσεις. Καλημέρα, Αλάνια μου. Έκανα το back to back. Δεύτερη μέρα βρήκα μόνος μου τα σφουγγαράκια για να πλύνω τα πιάτα που άφησε η σύζυγος από τα προχτές. Για να δω την ομαδάρα μου σήμερα.
1: Από τα χθες, από τα παιδιά.
0: Από τα χθες, ναι, ναι, ναι. Okay. Ο Γιάννης ο έτσι έκανα. Μια χαρά, μια χαρά.
1: Έχεις αρχίσει να καταλαβαίνεις, Γιάννη, που, με τη λογική, ρε παιδί μου, πού μπορεί να είναι το κάθε πράγμα. Δηλαδή, ναι. Πού θα μπορούσαν να είναι τα σφουγγαράκια της κουζίνας. Να είναι στο μπάνιο. Όχι, στο μπαλκόνι, ούτε στην κρωτοκάμαρα. Για ποιο λόγο? Και λες, α, που πλένουμε τα πιάτα στην κουζίνα. Άρα ουνάγκη που έλεγε και ο Ρος από τα φιλαράκια.
0: Έχει τέσσερα σιτάρια στην κουζίνα. Κάπου εδώ
1: κάπου μέσα δεν θα είναι. Θα μαχαιροπύρνα. Όχι, κάτσε να δω πιο κάτω.
0: Πιο κάτω.
1: Ναι. Ναι, ρε παιδιά, εντάξει, πιο παλιά δεν υπήρχε φρέσκο γάλα. Και υπήρχε το ευαπορέ. Είναι
0: ναι.
1: Άλλο το ευαπορέ και άλλο το ζαχαρούχο, παιδιά.
0: Ναι. Επίσης λέει δεν υπήρχε κανένας που να πίνει σκέτο καφέ, διότι το σκέτο τον έπιναν μόνο στα μνημόσυνα. Μάλιστα. Δεν το βάζω.
1: Ναι,

0: Καλημέρα σας. Ο Κέτσε μέσα είμαι. Πρώτη μέρα στη δουλειά σήμερα. Μετά από 10 μέρες την ελαφώνησω. Πώς βλέπετε την ΑΕΚ σήμερα. Καλή προσαρμογή, εγώ θα σου πω. Τώρα η ΑΕΚ, εγώ βλέπω ένα μεγάλο χ σήμερα.
1: Έλα ρε.
0: Ναι.
1: Να, τώρα περιμένεις να μου το πεις αυτό.
0: Ναι.
1: 9
0: και 21.
1: 9 και 20. Περίμενε, τι χ. Βλέπεις 0-0 ή βλέπεις 2-2, ας πούμε.
0: Προς το 1-1. Στο ενδιάμεσο.
1: 1-1. Ψιλοσουπίδι δηλαδή.
0: Εντάξει, ναι, έχει και λίγο τζόγο ρε παιδί μου.
1: 0-2.
0: 0-2, ωραία.
1: Άντε 1-2. Mm-hmm. Άντε να βάλω και λίγο αγωνία. Τύπου 0-1-1-1-1-2. Εκεί, αυτό. Ναι, όχι 0-2-1-2 ή 1-0-1-1-1-2.
0: Α, θα το γυρίσουμε, ανατροπή.
1: Ναι, ή ανατροπή ή θα προηγηθούν, θα προηγηθεί η ΑΕΚ 0-1-1-1-1-2. Εκεί, αυτό.
0: Μάλιστα, οκ. Ρε Θοδωρή, όταν ήμουν μικρός, λέει, είχα πάρει την πορτοκολάδα τη συμπυκνωμένη και είχα πιει όλο το μπουκάλι και κόντεψα να πέφτει. Αυτό βάζεις λίγο από αυτό και πόσο νερό για να.
1: Να το ξέρει το παιδί.
0: Πάμε μια Θεσσαλονίκη.
1: Για πάμε.
0: Να συναντήσουμε τον Διονύσο. Το Σαββόπουλο. Αλέξη Σαββόπουλο.
1: Φαντάζεσαι να μιλήσουμε με τον Διονύση.
0: Αντί
1: να πάει καλά.
0: Συγγνώμη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Δεν έχουν πατήσει, παιδιά, κόσμο.
0: Ναι, ρε, είναι αυτόματο το.
1: Τι έγινε και εσύ να τραγουδάς.
2: Θα αρχίσουν οι χωρί.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, χορό αρχίζει το Βικελίδη σίγουρα, γιατί είναι γεγονός μια πολύ μεγάλη επιστροφή του Μάνου Γκαρδία μετά από 1,5 χρόνο. Το πάλεψε και το πέτυχε τελικά ο Άρης να επαναφέρει στο ρόστερ τον 28χρονο επιθετικό. Βέβαια και ο ίδιος έβαλε το χεράκι του, καθώς πίεσε αρκετά την ομάδα του, τη Sporting Kansas City στο MLS, για να απεμπλακεί, να μείνει ελεύθερος. Έρχεται ως ελεύθερος στον Άρη, με τον οποίο έχει συμφωνήσει για 3 χρονιά. Μες την εβδομάδα θα αφηχθεί στη Θεσσαλονίκη για να ενισχύσει πάρα πολύ μεσοπιθετικά τον Άρη, ένας παίκτης που όσο προλάβαμε και τον είδαμε στην Ελλάδα με τη φανέλα του Άρη, διαπιστώσαμε ότι έχει φοβερές δυνατότητες. Βέβαια και είχε ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό που τον κράτησε για ένα μεγάλο διάστημα εκτός, αλλά όταν επέστρεψε και μετά ήταν νομίζω το άλφα και το ωμέγα του Άρη μεσοπιθετικά, φοβερή τεχνική κατάρτιση, παίζει κάθετα, φοβερή τρίπλα και εκτελεστική δυνότητα. Ένας παίκτης ο οποίος νομίζω ότι μεσοπιθετικά ανεβάζει επίπεδο τον Άρη με την επιστροφή του, και γενικότερα ο Άρης δυναμώνει πάρα πολύ από τη μέση και μπροστά, που γενικά έχει πάρα πολλές επιλογές με Αλφαρέλα, με Μπίρ, με Κουαμέ, με Καντεβέρε, με Γκαρέ. Γενικότερα ο Μιχάλης Γρηγορίου από τη μέση και μπροστά νομίζω ότι δεν πρέπει να σκοτίζεται ιδιαίτερα με τους ποδοσφαιριστές που έχει. Αν ο Άρης καταφέρει και ολοκληρώσει την απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού που τον είπε πάρα πολύ από το ρόστερ, νομίζω ότι πια σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό θα έχει κλείσει με το ρόστερ του για την επόμενη σεζόν. Βέβαια θα πρέπει να προσθέσω ότι εκτός από την προσπάθεια που έκανε ο ίδιος ο Μάνου Γκαρδία για να έρθει στον Άρη, έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και η πολύ γενναιόδορη οικονομική πρόταση που έγινε από τον Άρη, διότι θα λάβει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο, θα έχει ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια στο ρόστερ του Άρη την επόμενη σεζόν. Οι πληροφορίες μου λένε ότι θα είναι πάνω από 1 εκατομμύριο οι αποδοχές του συνολικά ετησίως. Πάνω κάτω δηλαδή τα χρήματα που είχε και στην Αμερική στο MLS. Τώρα γιατί επέλεξε μετά από 1,5 χρόνο να φύγει από το Κάνσας, αυτό το ξέρει ο ίδιος, θα μας το πει όταν έρθει στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι ότι δεν έπαιζε, να το διευκρινίσω αυτό, είχε 47 συμμετοχές, 4 γκολ και 10 ασίστ και έπαιζε σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια βασικός. Απλά κάτι δεν του κάθισε καλά μάλλον στο MLS και στην Sporting, και επέλεξε να επιστρέψει.
1: Αυτό δεν είναι ότι απλά ήθελε να φύγει από εκεί. Ήθελε να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη. Θα μπορούσε να φύγει από το Κάνσας και να πάει οπουδήποτε αλλού. Κάπου αλλού τέλος
0: πάντων. Αλλά δεν συγκρίνονται τα δύο, εγώ λέω.
1: Δεν θα έρθω να συμφωνήσω.
2: Το έλεγε και όταν ερχόταν, γιατί είχε έρθει και το καλοκαίρι και πέρασε μια βόλτα και πάλι από τη Θεσσαλονίκη στη διακοπή για το Μουντιάλ. Διατηρεί πάρα πολύ καλές σχέσεις, πολλούς φίλους εδώ στη Θεσσαλονίκη, ότι είναι πολύ βαρύ το κλίμα γενικά. Δεν του άρεσε καθόλου και στη σύζυγό του. Έπαιξε και αυτό το ρόλο του, σίγουρα.
1: Η καθημερινότητα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
0: Οπωσδήποτε.
2: Ναι.
1: Όσο λεφτά και να παίρνει.
2: Είναι μια win-win κατάσταση και για τους δύο, γιατί και η ομάδα του Sporting Kansas City πλέον με ένα νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς, με ανθρώπους που έχουν μπει και πήγαν τον Αντρέ Λουίζα τον Ολυμπιακό με πολλά λεφτά για παράδειγμα και σκοπεύουν γενικότερα να χώσουν χρήμα και να φέρουν και άλλους έτσι πρωτοκλασσάτους παίκτες, επειδή έχουν αυτό το ιδιαίτερο καθεστώς στο MLS με κάποια εγγυημένα συμβόλαια για τους για συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές που μπορούν να λαμβάνουν μεγάλα ποσά, αφαιρείται από τη σχετική λίστα ο Μάνου Γκαρσία και έτσι μπορούν να φέρουν έναν αντίστοιχο βεληνικού στο ρόστερ τους οι Αμερικανοί. Δηλαδή και για αυτούς ήταν μια βολική συνθήκη από τη στιγμή που το ήθελε και ο ποδοσφαιριστής. Εντάξει, αυτό τον Άρη Ουδόλο τον απασχολούν. Αυτό που τον απασχολεί είναι ότι έρχεται ένας παίκτης ο οποίος είναι μάλιστα σε full φόρμα, με κανονικό αγωνιστικό ρυθμό, με παιχνίδια στα πόδια του, με μια ομάδα που τη γνωρίζει, ένα περιβάλλον που το γνωρίζει. Άρα μπαίνει, έρχεται.
1: Κατευθείαν.
2: Ουσιαστικά μπαίνει και παίζει κατευθείαν.
1: Ακριβώς. Για τρία χρόνια είπαμε, έτσι.
2: Για τρία χρόνια. Μέχρι την εβδομάδα τώρα ακριβώς πότε. Θα αφήσει λίγο και το σπίτι εκεί να τακτοποιήσει τα πράγματά του. Εντάξει, την πρεμιέρα του πρωταθλήματος με την Καλαμάτα δεν την προλαβαίνει, αλλά νομίζω στο μάτς με τον Όφη τη δεύτερη αγωνιστική θα είναι διαθέσιμη κανονικά.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, επιστροφή Μάνου Γκαρσία στον Άρη.
0: Μέσα από τα μέσα Ιουλίου είχε αρχίσει.
1: Ναι.
0: Λίγο.
1: Είναι και επίσημο. Αφού ξέρεις τις μεταγραφές, άμα δεν.
0: Και ολοκληρώσουμε.
1: Έτσι. Άμα δεν το σφραγίσουμε, δεν λέμε για κανέναν τίποτα.
0: Έχει αγγίξει πολλούς η κουβέντα για το ζαχαρούχο.
1: Για το ζαχαρούχο, ναι.
0: Υποβρύχιο λέει και ζαχαρούχο. Είναι δύο από τα συστατικά για επικό σπιτικό καϊμάκι. Μας έχει καταστρέψει ο Άκης, λέει ο Γιάννης Παπόρτισκετ, μάλιστα. Δεν υπήρχε σκέτος καφές παλιά. Ήταν της μόδας ο μεολίγη.
1: Μάστε.
0: Ναι, έτσι μιλάω. Λίγη.
1: Κάνσε ρε στη μέση του πουθενά.
0: Δεν έχει άδικο τύπος με το πλήσιμο των πιάτων. Η μάνα μου ακόμα και σήμερα τα σφουγγάρια για τα πιάτα τα έχει στο ντουλαπάκι του μπάνιου. Ναι. Πιθανώς χρησιμοποιείται τα ίδια και στο μπάνιο.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Όχι.
1: Είπας καλά.
0: Και τι. Εγώ τα. Περίμενε.
1: Μια ιδέα τώρα.
0: Περίμενε, ρε παιδί μου. Προσωπικά τουλάχιστον όταν πλέον το σφουγγάρι για τα πιάτα ξεφτίσει, το χρησιμοποιώ στο μπάνιο.
1: Μετά, όχι παράλληλα.
0: Τι παράλληλα.
1: Μα ξέρω εγώ.
0: Τι παράλληλα, τρελάθηκε. Να χρησιμοποιήσει το ίδιο σφουγγάρι για τον μπάνιο και τα πιάτα. Αλλά λέω ότι χρησιμοποιεί τα ίδια. Δηλαδή, ένα σφουγγαράκι. Παίρνει μια τετράδα, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Το ένα το βάζει στο μπάνιο, το άλλο το βάζει στην κουζίνα.
1: Συμφωνώ. Αν και πλέον ο καταναλωτισμό μα έχει φτάσει σημείο να υπάρχουν ξεχωριστά σφουγγαράκια. Τα άσπρα είναι του μπάνιου, τα πράσινα είναι τη κουζίνα, τέλο πάντων. Κάποιο λέει, όταν ήμουν μικρό στη Βραζιλία, ο Κωστή Μπραζιλέιρο, έπαιρνε η μητέρα μου γάλα ζαχαρούχο και το έβραζε με το κουτί για μία ώρα. Το έχω ακούσει κι εγώ αυτό.
0: Για πέ.
1: Έβγαινε ένα απίθανο καραμελένιο γλυκό, φυσικά ακόμα μετράω.
0: Θερμίδες. Σωστό κι αυτό. Καλημέρα σας, μετά απορούν γιατί έχουμε ζάχαρο από τα 30 μας. Μόνο μας δίνανε, λέει ο Γιάννης. Όχι,
1: okay. Θέλει και. Κάποιος σας λέει, εγώ είμαι 50, λέει και ακόμα τρώω το ζαχαρούχο με το κουτάλι.
0: Okay.
1: Και από τη Σύφνο έχουμε τις καλημέρες και τον Νίκο, αν και συγκλονισμένοι όλοι με την πτώση του ελικοπτέρου.
0: Δυστυχώς
1: είχαμε τρεις νεκρούς χθες από πτώση ελικοπτέρου. Ένα νεόνυφο ζευγάρι από τη Μεγάλη Βρετανία και ο Έλληνας οδηγός, πιλότος. Τι να πούμε.

0: Λέει κάποιος για τους δύσκολους δεκέδες Μαρίας, φουγγάρι με το πράσινο. Εγώ νομίζω ότι δεν χρειάζεται το άλλο μέρος. Εγώ μόνο με τη σκληρή μεριά πλένω πια τα ποτήρια, ναι. Μαχαιροπίνω, οτιδήποτε τέλος πάντων.
1: Ναι, εννοείται.
0: Δεν χρησιμοποιώ.
1: Είναι μόλι να το πιάνουμε.
0: Πολύ, οκ.

0: Τελικά ο Μανού μετά από το MLS ήρθε στο MLS, καταλαβαίνετε.
1: Δεν θα έπρεπε να συμβεί αυτό.
0: Καλημέρα αγάπες, μία λέξη, καλή σεζόν, Δημήτρη Σανού Γλυφάδα.
1: Ντούλτσε, ντελέτσε είναι αυτό που περιγράφει ο φίλος, είναι η καραμέλα για τον πανόφι.
0: Α, μάλιστα.
1: Αυτό το που βράζουν το σοκολατούχο μέσα στο νερό.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, Μαρία, βράσε δύο κονσέρβες για τα παιδιά. Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Οκ. Okay.
0: Okay. Λοιπόν, ξεχαστήκαμε.
1: Ξεχαστήκαμε. Ω, χάσαμε το δελτίο.
0: Ξεχαστήκαμε. Λοιπόν, θες να πεις κάτι να φύγω?
1: Όχι, δεν θέλω να πω τίποτα.
0: Μην πεις τίποτα τώρα, ξέρω, τσαντίστηκες.

0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ ρίχνονται στη μάχη των play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και ο Big Win Sport FM 94,6 σας μεταφέρει τη δράση των κρίσιμων αναμετρήσεων. Αύριο αρχίζουμε από την Τούμπα, όπου στις 9 παρατέταρτο ο δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται την Μπραν, θέλοντας να πάρει προβάδισμα πρόκριση στη League Phase του Conference League. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Στις 9 το μικρόφωνο περνά στον Μάνο Σουριά και το Παγκρίτιο για τη μετάδοση του πρώτου αγώνα των κριτικών με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας για το Europa League και 30 λεπτά αργότερα επιστρέφουμε στο Conference και συνδεόμαστε με το ΆΚΑ για το παιχνίδι του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράνοβε με τους πράσινους να ψάχνουν το αποτέλεσμα που θα τους βάλει στη θέση του φαβορί. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε, ΠΑΟΚ Μπραν, ΟΦΗ ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Σταύρος. Ο Σταύρος Καλογεράκης, με συγχωρείτε.
4: Η Βαλεντίνα κάνει τις παρεμβολές της πάλι. Θέλει να κάνω σαρδάμ, αλλά δεν θα τις κάνω το κατρί. Το έχω πει από χθες. Ο Μάνταλος ένιωσε προπονήσει τη χθεσινή προπόνηση. Και ίσως ο ομοσπονδιακός τεχνικός ήθελε να τσεκάρει το επίπεδο ετοιμότητάς του. Ετοιμότητάς τους. Να λέμε και το σύγχρονο τελικό. Η πρώτη αγωνιστική της Super League έχει ως εξή. Να λέμε και το σύγχρονο τελικό. Έχει ως εξή. Με δύο γκολ του Χριστοδουλόπουλου και δύο του Γκερέρου. Ένας άλλος, ο Μάξ από την ΑΕΚ.
5: Πέζε μπάλα, γόρι μου, μόνος σου, πέζε μπάλα.
4: Βίρτους εντέλα Σαλερτινάντα. Ναι, καλά, εντάξει. Σαλερτινάνα. Σκυτάλες έχουμε εδώ πέρα με διπλή συμμετοχή στις σκυταλοδρομίες. Τα χαμόγελα του Μαρίνου και του Μέτρου και του Πέτρου. Τρελό ασπρόμαδρο πάρτι στα αποδυτήρια που όποιος πάει στη Θεσσαλονίκη δεν θέλει να φύγει. Και ωραία, Σαρδάμ. Θα δούμε και το πρόγραμμα της Super League φυσικά μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων της Super League. Αυτό είπα. Είσαι σίγουρος? Ωραία, μια χαρά, Σαρδάμ, εκπληκτικό. Άλλο ένα. Μου λέει θα σε κάνω φίλμα, μου λέει θα σε μάθει όλη η οικουμένη. Μπράβο!
6: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μια είδηση επί του πιεστηρίου και αφορά τα τρένα. Η Hellenic Train ανακοίνωσε πως από τις 8 παρα 5 έχει διακοπήσει τη διαδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος Άνω Λιώσια και ηλεκτροδότηση του τμήμα Λουτρό Πύργος Άνω Λιώσια εξαιτίας πυρκαγιά.

0: που έχει εκδηλωθεί πλησίον της γραμμής στην περιοχή του Άσπροπύργου. Για την εξυπηρέτηση του κοινού έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία της εταιρείας που θα αναλάβουν τη μεταφορά των επιβατών. Λόγω του συμβάντων επηρεάζονται τα δρομολόγια του προαστιακού σιδηροδρόμου Αθηνών με καθυστερήσεις, τροποποιήσεις τη διεξαγωγή τους και υποκαταστάσεις τμήματων των διαδρομών με τα λεωφορεία της εταιρείας.
1: Λοιπόν, επειδή λέγαμε πριν ότι θα όλο και περισσότερος κόσμος θα παρακολουθεί Dortmund για το ελληνικό δίδυμο, έτσι, να πούμε ότι ο Καρέτσας είναι πιο πιθανό να δώσει το παρόν στο παιχνίδι της Dortmund με την Bayern Μονάχου το Σάββατο 22 του μήνα στο Super Cup. Αλλά το δίδυμο θα το δούμε στο μάτς με το Αμβούργο για την πρεμιέρα της Bundesligas μία εβδομάδα μετά. Γιατί ο Κωνσταντέλιας έχει πάρει μία άδεια, ολιγοήμερη άδεια, πριν τεθεί στη διάθεση του Νίκο Κοβάτς για το πρώτο επίσημο μάτς της Μπορούσια. Το δικό του πρώτο επίσημο μάτς. Καταλαβαίνετε, πρέπει να μετακομίσει.
0: Έχει και βρέφος αυτή τη στιγμή.
1: Βρέφος ολίγων ημερών. Αλλά όπως όλα δείχνουν, στην πρεμιέρα της Bundesliga με το Αμβούργο θα τους δούμε μαζί.

0: κάποιος λέει τα πανάκια μικροϊνών έχουν διαφορετικά χρώματα για κάθε χρήση.
1: Μάλιστα.
0: Κόκκινο για τουαλέτες, κίτρινο για ξεσκόνισμα, πράσινο για κουζίνα, τραπέζια, μπλε για γυαλί και καθρέφτες.
1: Τι είπες τώρα?
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να τα θυμάμαι εγώ αυτά. Εκτός αν κολλήσω ένα μπλε στην τζαμαρία. Θα βάλω το πράσινο στην κουζίνα. Ναι, έτσι.
1: Κοίτα.
0: Μία που το είπες, μία που το ξέρεις.
1: Τα κίτρινα ήταν για ξεσκόνισμα παλιά, νομίζω. Εγώ θυμάμαι κίτρινα πανάγια που είχε η μάνα μου για ξεσκόνισμα πριν εμφανιστεί αυτό το. Το πολύ φτερό, τέλος πάντων, να το πούμε έτσι, μην πω την εταιρεία. Το κόκκινο για την τουαλέτα, εντάξει, λες το κόκκινο κίνδυνος, ας πούμε.
0: Έμα! Να το θυμάστε έτσι, να τα δέσετε έτσι τα πράγματα.
1: Το μπλε για γυαλί για καθρέφτες, οπότε σημαίνει το πράσινο της κουζίνας. Εντάξει, αλλά εγώ πάντα με ένα παίρνω και το έχω εκεί πέρα για να καθαρίζω τη λάτσα.
0: Εδώ δεν ξέρουμε ακόμα το σκορδοκρεμίδι.
1: Μα πώς θα κάνουμε μπανόφι χωρίς ζαχαρικό γάλα, λέει ο Μάκης Αβοερός.
0: Ναι, πολλά
1: γλυκά.
0: Ναι, είναι άλλο να φτιάξει ένα γλυκό και να το.
1: Ναι, να το βάλεις μέσα.
0: Αυτό. Και επειδή
1: κάνω
0: δεν
1: να
0: πρόλαβα...
1: το τρως το κουτάλι.
0: Και επειδή δεν πρόλαβα, λέει, να γράψω, έφυγε το μήνυμα, δώσε συνταγή, βουλωτό, καρίστο, δεν ξέρω.
1: Τι,
0: κάποιος λέει, Μαρία, δεν ξέρεις πόσο αγάπησα την Νότια Εύβοια. Εσύ και πάρα πολλοί κόσμος φέτος, παιδιά. Εξαιρετικά πολλοί κόσμος. Πάντα είχα μια απορία όταν χάνει το δελτίο πολιτικών ειδήσεων, βάζει κόβει 5 ευρώ από το μισθό.
1: Έχει τρία κουμπαράκια και βάζετε από ένα. Ναι, ναι. Τίποτα από όλα αυτά.
0: 25 θα κλείναμε.

0: σίγουρη ότι θα έρθει ένα τέτοιο μήνυμα. Ήμουν τόσο σίγουρη ότι στο καπάκι θα έρθει ένα τέτοιο μήνυμα. Για κάποιος που λέει ότι λάτρεψε την Νότια Εύβοια, ήρθε στο καπάκι μήνυμα. Δεν υπάρχει χειρότερο μέρος από την Νότια Εύβοια. Μπορείτε να πάτε οπουδήποτε αλλού. Μιλάμε οι άνθρωποι, είναι αγρίκοι. Και τώρα θα βάλουν και 12 ευρώ διόδια στα λέπουρα.
1: Ισχύει αυτό?
0: Όχι. Θα βάλουν έτσι ξεκάρφωτα τα 12 ευρώ στα λέπουρα διόδια. Δεν έχει διόδια η Εύβοια.
1: Ναι, ακόμα τουλάχιστον.
0: Αλλά να σου πω κάτι.
1: Υποτίθεται ότι θέλανε να φτιάξουν ένα τεράστιο δρόμο ο οποίος θα ένωνε την.
0: Αλλάζω και λέω. Έχει δίκιο ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Έχει
1: δίκιο ο άνθρωπος.
0: Δεν είναι 12 ευρώ τα ιόδια.
1: 24. Βάλε.
0: Τα ιόδια πήγαν. Έχεις δίκιο. Δεν υπάρχει χειρότερο μέρος από την Νότια Εύβοια. Και την Αστυπάλαια. Αυτά τα δύο.
1: Μην πηγαίνετε.
0: Τώρα μην το χαλάσουμε, προσπαθούμε να βρίσκουμε τον κόσμο να μην έρχεται εδώ πέρα. Έχεις δει, παιδιά, ό,τι χειρότερο. Καλημέρες από Βόρεια Εύβοια, Δημήτρης. Παιδιά, Βόρεια Εύβοια, φανταστική.
1: Φανταστικά, φανταστικά.
0: Πράσινο.
1: Λίμνη αυτά.
0: Λίμνες, ποτάμια, νεράιδες. Φανταστικό, φανταστικό μέρος.
1: Αγία Άννα, τεράστια παραλία.
0: Κάμπι.
1: Χιλιόμετρα.
0: Τι λες τώρα. Έχει κάτι νησάκι απέναντι, δεν θυμάμαι πώς το λέω.
1: Λιχαδονίσια,
0: μπράβο, ναι.

0: Καλημέρα και ακόμα μια φορά αργήσαμε να πάμε στις δουλειές μας γιατί τα παιδιά του Ασπροπύργου Λατσιάλη τσαντίζονται. Μην τα λέτε αλλιώς. Ναι.
1: Δεν ξέρω πόσο σημαίνει αυτό.
0: Θέλανε να παίξουν λίγο. Ωραία.
1: Okay.
0: Να βάλουμε εμπόδια στον άσμα τρελέπουρα.
1: Θα βάλετε εμπόδια.

0: Καλημέρα από Κώστανα Ελαφρίνο. Καλημέρα σας. Εγώ πάντως λέει για μια περίοδο στα νεαρά μου χρόνια θυμάμαι ότι έπινα Carnation ακόμα και για να ξεδιψάσω αντί για νερό.
1: Ναι.
0: Το ντουλάπι πρέπει να έχει μόνιμα 25 κουτιά μέσα. Καλά το πήγες κι εσύ.
1: Όταν έγινε η κρίση του Τσέρνομπιλ, θυμάμαι τον πατέρα μου να σκάει σπίτι με δύο κούτες γαλατά. Τα μένα ήταν ευαπορέ κλασικά,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και τα άλλα ήταν σοκολατούχα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να σας πω πόσο θα τελειώσει γρηγορότερα.
0: Γιατί σου λέει, παπάς, πόσο θα ζήσουμε. Ας ευχαριστηθούν τα παιδιά τις τελευταίες μέρες. Υποτίθεται
1: τότε δεν ξέραν τι είχε γίνει και τα λοιπά. Οι πληροφορίες λίγες ότι μπορεί να.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Ναι, πληροφορίες
0: λίγες και μαύρες.
1: Άστο. Τρεις μέρες μετά το μάθαμε, λέει, στην Ελλάδα ότι έγινε.

0: Κάποιος λέει, οφείλω να ομολογήσω ότι βρήκα τη φόρμουλα για να γυρίσει ξεκούραστος από τις διακοπές. Το μυστικό είναι τις πρώτες τρεις μέρες να μην κάνεις τίποτα, μόνο να κοιμάσαι και να τσιμπολογάς.
1: Ναι.
0: Ναι, αν δεν έχεις παιδιά. Αν δεν έχεις παιδιά. Μπορείς να το κάνεις.

0: Είναι, λέει, ένα από τα δυσκολότερα κουζινικά challenges το να καθαρίσει τα πανοτσόφλια από το άρτη βραστέν μελάτο αυγό χωρίς να κάνουν τα χέρια, να καούν τα χέρια σου και χωρίς να σου πέσει μέσα στον κάδο σκουπιδιών. Ναι, πρέπει να είναι.
1: Εντάξει, το βάζεις λίγο στο κρύο νερό.
0: Α, δεν σφίγγει μετά και δεν δυσκολεύει.
1: Όχι, σιγά, λίγο δεν σου λέω το...
0: Ναι,
1: λίγο.
0: Ίσα για να μπορείς να το πιάνεις καλύτερα.
1: Βέβαια, έχω καταλάβει ότι εμείς οι γυναίκες έχουμε λίγο παραπάνω αντοχή στο ζεστό, δεν ξέρω. Ή εμείς που μαγειρεύουμε περισσότερο.
0: Μπαίνετε για μπάνιο, καλοκαίρι, μήνα.
1: Ναι, είδες. Ίσως είναι και αυτό.
0: Τι λίγο. Αν μπει ανδρόγυνο μέσα στην μπανιέρα, ας πούμε, μαζί μπάνιο, ένας καίγεται, ο άλλος το απολαμβάνει.
1: Ίσως είναι και αυτό μια επιβεβαίωση ότι ερχόμαστε την κόλαση. Ίσως, δεν ξέρω. Μπορεί, ναι.
0: Φίλες λένε. Εμείς ερχόμαστε στον παράδεισο, αλλά λέμε τώρα, τέλος πάντων.

0: Το θυμήθηκες αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, είδες.
0: Το θυμήθηκες αυτό το τραγούδι.
1: Είπα μετά το Rock and Roll Queen να πάει το Hate Everything About You.
0: Έχει κάνει τρομερή δήλωση κάποια στιγμή ο Αγγλική Τζοέ. Σε κάτι βραβεία τον έχουν βραβεύσει και εγώ. Και λέει, παιδιά, να πούμε και ένα μήνυμα, να δώσουμε όχι στα ναρκωτικά, όχι στις ουσίες. Σιωπή από κάτω, γιατί ήταν όλοι μεταλλάσσονται. Ήταν όλοι αυτό. Τι λέει, τι έγινε, τι έπαθε. Και λέει, αλλά αν δεν υπήρχαν αυτές οι ουσίες, δεν θα μπορούσαμε να γράψουμε όλα αυτά τα τραγούδια.
1: Χρήστο, πάρε πίσω το καλό χειμώνα, γιατί θα τσακωθούμε.
0: Αχ, μου το είπε χθες ο Βάιος. Έστειλα στο διάλεξη, πολύ. Έλα, μου λέει, γύρισε τόσο νωρίς. Λέω, ναι, ναι, ναι. Καλό χειμώνα, στο διάλεξη.

0: Καλημέρα. Πρώτη μέρα στη δουλειά μετά τις διακοπές και από το τσιμπολόγημα με το ζόρι κούμπωσε το παντελόνι. Γιατί μας πιάνει το κατοχικό σύνδρομο στα μπουφέ του πρωινού στα ξενοδοχεία, αναρωτιέται. Γιατί μάλλον μας πιάνει.
1: Εντάξει, όταν το έχεις όλα αυτά έτοιμα.
0: Θέλεις λίγο αυτό.
1: Δεν
0: λίγο,
1: υπάρχει λίγο, καλύτερο λίγο, πράγμα. Λίγο, δεν υπάρχει. Ναι. Αλλά μετά μπορείς να ξαναφάς 5 ώρα το απόγευμα, έτσι.
0: Τι θα κάνεις. Άμα πλακωθείς μετά στο μπάνιο μετά από τις 2-3 ώρες.
1: Σιγά ρε Γιαννιώτη, σιγά.
0: Εντάξει, ναι, οκ.
1: Στο μπάνιο, σιγά.
0: Πάντα.
1: Σιγά ρε Δρυμονάκο, ρέψε λίγο.
0: Πάντα σε πιάνει πείνα. Γιατί άντε. Και δεν έκανε πολύ κρόουλ και ύπτιο.
1: Ανάσκελα μπρούμητα.
0: Βγήκε έξω. Έκατσε στην ξαπλώστρα. Ήπιε τον καφέ. Πόση ώρα τον τυρανά, γιατί ζεσταίνε κιόλα και τον θέλει.
1: Αν τρώσει για να περάσει ώρα.
0: Μετά τι θα κάνει.
1: Πιάσε ένα βιβλίο.
0: Πιάνει ένα βιβλίο. Ξεκολουθεί να πεινά όμω. Γιατί κάτι σου λείπει, ρε παιδί. Μπορεί να το βιβλίο, αλλά χάνεσαι μέσα. Αλλά τι να είχαμε να τσιμπήσουμε. Φρουτάκι, αν με ρωτά, είναι η καλύτερη περίπτωση εκεί.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: φέτος το εξέλιξα, όχι απλά φρουτάκια, ντομάτες, αγκούρια, παξιμάδια, αυτό μια χαρά. Έτσι την περάσαμε στην παραλία. Αλλά μου άρεσε γιατί είπες, πρώτη μέρα μετά τις διακοπές λέει, από το τσιμπολόγημα με το ζόρι κούμπωσε. Τσιμπολόγημα με το ζόρι ή με το ζόρι κούμπωσε.
0: Με το ζόρι κούμπωσε το παντελόνι, δεν νομίζω ότι τον βάλανε τσιμπολογάει με το ζόρι.
1: Και στην πανιέρα λέει κάνω μπάνιο και πεινάω μετά.
0: Ορίστε. Ωραία συμπεριφορά προ τον διευθυντή. Μπράβο, Μαρία.
1: Γνωριζόμαστε και 1800 χρόνια.
0: Και 30 χρόνια τώρα, ξέρω εγώ. Ο κομφαρενσάκιας, αν έχεις παιδιά λίγο μεγαλούτσικα, η λύση είναι να επιστρέψεις από τις διακοπές χωρίς αυτά. Είναι καλά η γιαγιά.
1: Ναι, παιδιά. Ναι. Τι λέτε. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα φέτος. Φυσικά.
0: Και να πάρει, λέει τώρα, η Μπορούσια Ντόρτμουντ προπονητή το Γιοβάνοβιτς και να τους αφήνει και τους δύο στον πάγκο. Παλιό χαρακτήρι είστε.
1: Γεμίζει την πανιέρα η γυναίκα μου, ανοίγω την πόρτα και ο ατμός στα μούτρα είναι σαν το σίζλινγκ μοσχάρι στα ασιατικά εστιατόρια που σας ευρύνει σε μαύρο πιάτο που καπνίζει. Παιδιά, στις διακοπές στα ξενοδοχεία, όλοι θυμούνται ότι το πρωινό είναι το πιο σημαντικό γεύμα. Όταν είσαι σε ένα χώρο όπου σου έχουν ατελείωτους μπουφέδες με έτοιμες ομελέτες, έτοιμα αυγά, έτοιμο στημένο χυμό, σου έχουν ψήσει κρουασάν, σου έχουν βγάλει, θες γάλα, θες δημητριακά, είναι όλα έτοιμα και δεν χρειάζεται εσύ να τα βγάλεις όλα αυτά και μετά να τα πλύνεις. Εννοείται ότι θα κάτσεις και θα φας.
0: Και θα φας, μέχρι να σκάσεις, δίχως τέλος.
1: Φυσικά, εννοείται. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη πολυτέλεια από το πρωινό στη ξενοδοχεία.

0: βλέπω ότι υποχωρούν τα μελτέμια στο δελτίο καιρού. 2 με 4.
1: Καλά.
0: Άντε λίγο 5 και είναι δυτική.
1: Δεν χρειαζόταν να δεις το δελτίο καιρού. Είμαι εδώ.

0: Καταλαβαίνεις, λέει, δουλεύω σε ξενοδοχείο στις Βρυξέλλες και οι Έλληνες είναι γνωστά αρπακτικά στα πρωινά. Καλά, έχουμε δει και τους άλλους τώρα.
1: Ναι, τώρα να δεις κάτι Γάλλους, κάτι αυτά.
0: Αν εξαιρέσεις κάτι βορειοευρωπαίους, που αυτοί έχουν ξυπνήσει από τις 7 η ώρα, έχουν πάει για τρέξιμο, μετά κάνανε trekking, μετά κάνανε λίγο κολύμπι.
1: Δεν είναι αυτοί μετά.
0: Δεν ξέρω, και σου κάνε με μια φέτα ψωμί και ένα αυγό από πάνω και λίγο αβοκάντο. Δεν ξέρω με τι τρέφονται, με τη σκέψη τους. Δεν έχω ιδέα. Αν εξαιρέσεις αυτούς, οι βορειοευρωπαίοι είναι κάπως πιο φιδωλοί στο πρωινό. Όλοι οι υπόλοιποι, κάτω, Μεσόγειος, Βαλκάνια. Δεν είμαστε μόνο μας.
1: Εντάξει, ο Τάσος λέει ότι το πρωινό στο ξενοδοχείο είναι ότι καλύτερο μετά το σεξ στο ξενοδοχείο. Οκ, ναι. Αν ξυπνάς και υπάρχει ένας πόνος, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, είναι έξαλλη η φίλη της Τσίβας, η οπαδή της Τσίβας, μετά την αποχώρηση του Γκονζάλες. Την επικείμενη αποχώρηση του Γκονζάλες. Ανέβηκε ένα βίντεο που δείχνει την αποχώρηση, τέλος πάντων. Και οι παίχτες της Ακαδημίας κάνουν κάτι σωστό για λίγο καιρό και ήδη θέλουν να φύγουν. Δεν έχουν πλέον καμία αίσθηση ταυτότητας. Ένας άλλος γράφει: πρέπει να φύγει. Οι παίκτες της Ακαδημίας δεν αισθάνονται πλέον τα χρώματα. Και αυτό είναι που τους ενοχλεί περισσότερο. Ότι πέρα από ότι βγαίνουν παίκτες από αυτή την ομάδα, ότι δεν έχει καλλιεργηθεί η αίσθηση του ανήκει στο συγκεκριμένο σύλλογο. Ότι θέλουν να κάνουν μία, δύο, τρεις καλές σεζόν και να φύγουν απευθείας, κυρίως για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Εντάξει, με ρωτάς. Είναι και λίγο λογικό.
1: Λίγο. Ναι.

0: Γνωστό ξενοδοχείο αλυσίδα στην Αλεξανδρούπολη, το πρωινό εκτείνεται σε 14 μεγάλα τραπέζια και φτάνει έως τοπικά γλυκά κουταλιού και μαγειρεμένα φαγητά.
1: Τέλειο.
0: Ωραίο. Ωραίο.
1: Μπράβο. Ο Έλληνας πρωινούς μπουφέδες λέει είναι σαν τις αιγυπτιακές ηχογραφίες με πιάτα και δισκούς.

0: Βλέπω δηλώσεις του Πομάνσκι στο Sky. Ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την κατάκτηση του τέταρτου διαδοχικού χρυσού ευρωπαϊκού μεταλλίου από τον Μίλτο Ντεντόγλου και δηλώνει ότι ο Μίλτος θέλει πολύ παραπάνω. Εγώ λέει είμαι ευχαριστημένος γεμάτος, απλώς ο Μίλτος θέλει πολύ παραπάνω. Δεν είναι αυτό το θέμα με τον Μίλτο. Το έχει εκφράσει και ο ίδιος, αλλά το βλέπω στην προσπάθειά του, στην ετοιμότητά του που έχει πριν τους αγώνες. Στοχεύει στο 8,75 και παραπάνω. Μάλιστα.
1: Το έχει πει και ο ίδιος.
0: Νομίζω
1: ότι το έχει το άλμα. Πρέπει να βρεθεί στις κατάλληλες συνθήκες, στην κατάλληλη ψυχοσύνθεση, γιατί είναι και πολύ αθλητής του μυαλού περισσότερο παρά της αγωνιστικής φόρμας.
0: Επίσης,
1: και για να το λέει, σίγουρα θα το έχει δει και σε προπονήσεις αυτό. Ναι.
0: Επίσης λέει κάτι πολύ σημαντικό. Στην ΚΑΠΑ 18 έχουμε τέτοια φουρνιά που δεν νομίζω να είχαμε ποτέ. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος στην ΚΑΠΑ 18 και τα παιδιά δηλαδή στα 17 έχουμε τέτοια φατνία που δεν νομίζω να είχαμε ποτέ. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια γενιά με πολύ καλά σωματικά χαρακτηριστικά, καλή ψυχολογία και σωστή προετοιμασία, η οποία ήδη αρχίζει να φέρνει σημαντικές διακρίσεις. Υπάρχουν όλες οι δηλώσεις στο sportfm.gr, μπορείτε να μπείτε να τις διαβάσετε.
1: Ωραία. Να έχουμε και καλές εγκαταστάσεις, να πω εγώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Να έχουμε τα παιδιά, αλλά να έχουμε και τις εγκαταστάσεις να μπορούν να κάνουν προπόνηση.

0: Μάλιστα. Λοιπόν, λέει εδώ, ανεξάρτητα το ότι το πορτογαλικό πρωτάθλημα είναι της πλάκας, πρέπει αν δουλέψει, να δούλεψε πολύ ο Παυλίδης το καλοκαίρι, φαίνονται οι αθλητές που το κάνουν άμα τη επιστροφή σε υποχρεώσεις. Να σε ενημερώσω ότι το πορτογαλικό πρωτάθλημα είναι έκτος στην κατάταξη.
1: Αυτό ήθελα να πω, δηλαδή εκτός αν είσαι, δεν ξέρω, γενικός γραμματέας της Αγγλικής Ομοσπονδίας, ναι, και το λες αυτό. Να πω εντάξει, okay. Δεν μπορούμε εμείς που έχουμε τη Super League. Και το ελληνικό πρωτάθλημα, να το λέμε εμείς για το πορτογαλικό πρωτάθλημα αυτό.
0: Που είναι 6 θέσεις πιο πάνω.
1: Εντάξει, καλή η μάνα κουκουβάγια. Και εμείς στηρίζουμε το προϊόν μας όσο μπορούμε. Δεν το λες και της πλάκας.
0: Δηλαδή είναι κάτω από το γαλλικό πρωτάθλημα. Με το αγγλικό πρώτο, το ιταλικό δεύτερο, το ισπανικό τρίτο, το γερμανικό τέταρτο, το γαλλικό πέμπτο και τους Πορτογάλους έκτο. Δηλαδή ούτε η Ολλανδία τους φτάνει, ας πούμε. Να πούμε βέβαια ότι το τουρκικό πρωτάθλημα είναι πιο πάνω από εμάς στην ένατη θέση. Το πολωνικό επίσης. Το τσέχικο επίσης από πάνω μας. Τέλος πάντων. Εντάξει. Είναι αυτές οι κατατάξεις που έρχονται με βάση τις ευρωπαϊκές διακρίσεις κτλ.

0: το σετ του Big Win ότι η Record έντυσε αρχαίο Έλληνα.
1: Το
0: είδα, αλλά δεν είναι. Η εμφάνιση μεταξύ αρχαίου Έλληνα και του Κέσσαρα υπάρχει μια πολύ λεπτή γραμμή.
1: Ναι, είναι
0: η καμιά φορά δεν φαίνεται κιόλα. Δηλαδή είναι περισσότερο Κέσσαρας παρά Πλάτωνας, ξέρω εγώ. Εντάξει, λίγο τα μπερδεύουνε. Δεν πειράζει.
2: Κοντά είναι,
0: το πιάσαμε το υπόλοιπο. Εντάξει, πιάσαμε. Τι να σου προσφέρω να. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWin το παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο ξεκινά με γίγκα προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Πάνος Ρήλος.
2: Μαρία Ζαφυράτου.
0: Σωτήρη Σταμπάκο στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Έρχεται Σοφία Θεοδωράκη με αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά πρεσάρισμα Τσούτσικας, Τσόχος, Τσόχος, Τσούτσικας.
1: Δύο ώρες, κλασικά.
0: Τα ξαναλέμε πάλι αύριο. Δεν είμαστε και για χόρταση. Να προσέχετε.
1: Να είστε καλά, καλά να είμαστε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλή σας μέρα σε όλους και όλες. Είστε συντονισμένοι στην πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας, Sport FM 94,6. Και από τώρα και για τις επόμενες δύο ώρες θα παρακολουθήσετε μια μουσική εκπομπή που θα μπορούσε να έχει τίτλο «Το είδωλο στον καθρέφτη». Στο μικρόφωνο του Sport FM και τις μουσικές επιλογές είναι ο Χρήστος Χαραλαμπόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Στέφανος Παλουότολο. Μια μουσική περιδιάβαση σε πρωτότυπες μουσικές εκτελέσεις και όχι τόσο πρωτότυπες και τις διασκευές τους. Αρχή με μια διασκευή και ένα πρωτότυπο που δείχνουν τη σχέση της κλασικής jazz με τη rock. Μια σχέση που ήταν πάντα πολύ στενή. Cream στο πρωτότυπο, The Sunshine of Your Love και στη διασκευή η Ella Fitzgerald.

Ήταν για χρόνια ο boss της αμερικάνικης ροκ μουσικής. Για πολλούς συνεχίζει να είναι ο Bruce Springsteen. Στο I'm on Fire, ένα τραγούδι από το Born in the USA, με μια εξαιρετική διασκευή από τους Heather Nova.

Ίσως το πιο κλασικό κομμάτι της jazz, George και Ira Gershwin, Summertime, στην εκτέλεση της Ella Fitzgerald και του Louis Armstrong και στην κλασική ροκ διασκευή από την Janis Joplin.

Police, το συγκρότημα που ανέδειξε κυρίως το Sting σε ένα από τα κλασικότερα hit που έκαναν ποτέ, το Roxanne, που γνώρισε πολλές διασκευές. Εδώ θα παρακολουθήσουμε το πρωτότυπο και το είδωλό του στην jazz διασκευή της Πέτρα Μαγκόνη και του Φερούτσιο Σπινέτη.

Την περίοδο 91-92 ήταν το απόλυτο rock hit. Το Losing My Religion, των R.E.M., ένα τραγούδι που ακόμα και σήμερα κρατάει τη φρεσκάδα του. Η διασκευή του είναι από την Νανούκ και την κιθάρα της.

0: 94,6.
1: Στις 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ ρίχνονται στη μάχη των play-off.

0: με τους πράσινους να ψάχνουν το αποτέλεσμα που θα τους βάλει στη θέση του φαβορί. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε. ΠΑΟΚ Μπραντ Όφι ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6.
1: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Όταν κάποιος αναφέρεται στους Black Sabbath, το τραγούδι που του έρχεται κατευθείαν στο νου είναι το Paranoid. Τη διασκευή αυτού του τραγουδιού θα παρακολουθήσετε στη συνέχεια μετά το πρωτότυπο από το Gus Blank και την κιθάρα του.

Λένε ότι σπάνια η διασκευή ξεπερνάει το πρωτότυπο. Στη συνέχεια έχουμε μία διασκευή που ίσως και να ξεπερνάει το πρωτότυπο. Το Nemekit Pa του Ζακ Μπρελ στο πρωτότυπο και τη διασκευή, τη θρυλική διασκευή της Νίνα Σιμών.

Ο Bob Dylan μαζί με τους Beatles και τους Stones είναι από τους καλλιτέχνες των οποίων τα τραγούδια γνώρισαν πάρα μα πάρα πολλές διασκευές. Ο Bob Dylan στο Senor από το Street Legal και στην διασκευή από τους Καλέξικο και τον Willie Nelson.

YouTube, το rock super group της δεκαετίας του 90 και των αρχών της δεκαετίας του 2000-2010, του 21ου αιώνα, στο One. Και η διασκευή από μια βραζιλιάνικη παροικία, στην οποία τον πρώτο λόγο έχουν η Μπάντι Άσαντ και Νάνα Βασκονσέλος.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Το πρωτότυπο του I Put a Spell on You χάνεται στα βάθη της ιστορίας του blues. Εδώ ορίζουμε ως πρωτότυπο τον Screaming Jay Hawkins και σαν διασκευή μια εξαιρετική, περισσότερο καμπαρέ προσέγγιση που έκαναν στο συγκεκριμένο τραγούδι ο Manfred Mann και το συγκρότημά του.

Ένας ακόμη Ζακ Μπρέλ, το Άμστερνταμ, σε μια συγκλονιστική διασκευή από τον David Bowie. Τραγούδι που είχε διασκευαστεί και στα ελληνικά, αν θυμάμαι, από τον Μάνο Ξητού.

Στην αρχή μίλησα για τις στενές σχέσεις που είχαν πάντα στη μουσική, η κλασική ροκ με την jazz. Το Should I Stay or Should I Go των Clash σε μια εξαιρετική jazz διασκευή από τους The Coltrane Quartet.

Μπάουι ακούσαμε πριν από λίγο να διασκευάζει Ζακ Μπρέλ. Τώρα θα ακούσουμε Μπάουι να διασκευάζεται από τον Τζίμι Μπάρνς, το All the Young Dudes.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ ρίχνονται στη μάχη των play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και ο Big Win Sport FM 94,6 σας μεταφέρει τη δράση των κρίσιμων αναμετρήσεων. Αύριο αρχίζουμε από την Τούμπα, όπου στις 9 παρατέταρτο ο δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται την Μπραν, θέλοντας να πάρει προβάδισμα πρόκριση στη League Phase του Conference League. Στην περιγραφή, ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Στις 9 το μικρόφωνο περνά στον Μάνο Σουριά και το Παγκρίτιο για τη μετάδοση του πρώτου αγώνα των κριτικών με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας για το Europa League και 30 λεπτά αργότερα επιστρέφουμε στο Conference

0: 92,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Όπως το I Put a Spell on You, έτσι και το House of the Rising Sun έχει τη ρίζες του πολύ βαθιά στην ιστορία του rhythm and blues ή της rock. Θα ακούσουμε εδώ μια εξαιρετική πρώτη εκτέλεση σε εισαγωγικά από τον Bob Dylan και τη διασκευή του από τους The Spencer Davis Group. Μια εξαιρετικά ηλεκτρική rhythm and blues διασκευή.

There is a house down in New Orleans.

Rolling Stones, λίγο πριν από το τέλος. Wild Horses, από εκείνο το μυθικό άλμπουμ με το Gene Pantelone, το Sticky Fingers. Η διασκευή από έναν πολύ μεγάλο μπλουζίστα, τον Otis Clay.

Η Etta James είναι μία από τις μεγαλύτερες μαύρες γυναικείες φωνές του Rhythm and Blues. Το I'd Rather Go Blind, το δικό της κομμάτι, γνώρισε άπειρες διασκευές. Εδώ θα το ακούσουμε σε μία διασκευή από μία άλλη μεγάλη γυναικεία φωνή, όχι μαύρη, λευκή, των blues, τη Marcia Ball.

Ακούσατε δύο ώρες περιπλάνησης μουσικής ανάμεσα στο Είδωλο και τον Καθρέφτη, το πρωτότυπο και τη διασκευή του στον Sport FM. Από τον Χρήστο Χαραλαμπόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και τον Στέφανο Παλούωτολο που ήταν στον ήχο. Να είστε όλοι καλά, με υγεία σε όλους σας.

Έρχεται πάνω στο τσάλι, το όνομα σου να χαράξω. Στα λάζι, η πόρα έρχεται. Πού να βρω δύναμη, βοήθεια να φωνάξω.

πάνω στο τζάμι. Το όνομα σου να χαράξω. Σταλάζει. Η ώρα έρχεται.

0: Παιδιά, πίτσα κανείς.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Πάμε όλοι, πάμε όλοι σε μια παραλία στη θάλασσα.
4: Εσύ.
5: Μια βαλίτσα ανά 30.000 επιβάτες χάνεται κάθε χρόνο στο Ελευθέριος Βενιζόλης.
4: Πού βρίσκεται αυτή ακριβώς?
5: Στο Ελευθέριος Βενιζόλης. Βενιζέλος.
6: Πέταξε το πρωί με ελικόπτερο πάνω από τις καμένες περιοχές, ενώ συγκάλυψε έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.
7: Δεν έχω μπαταρία.
6: Για το αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών.
8: Οπαδοί, όμως σύνδεσμοι οπαδών, όπως είναι ο Γαλανόλευκος Φάρος στα Χανιά, ο Γαλανόλευκος Χάρος.
9: Δηλαδή σου λέει τώρα εντάξει, μας το κάνει το καλό τώρα για να πάμε στα γκαράζ.
10: Και αδικία.
9: Γκαράζ, στα μπαράζ. Δηλαδή είναι και λίγο τώρα να σε κάψω Γιάννη μου, να σε λείψω λάδι μου.
11: Να το βάλω στο φούρνο μικροκυμάτων, να τον ψήσω με πατάτες.
12: Είναι 18 ημέρες και είναι το έκτο παιχνίδι. Είναι ακριβώς 3 παιχνίδια την ημέρα. Τρία παιχνίδια, ένα παιχνίδι το τρίμερο, να το πω.
13: Ήθελε μόνο περίπατο να κάνει.
14: Κάτω από τα δοκάρια θα καθίσει ο Ζανό. Με τον βαρό.
15: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η ώρα είναι 19 λεπτά σχεδόν. Μετά τις 20 κανένα. Έτσι 11. Όπου καλά. Λοιπόν,
16: πάμε και κάτω για 2 ώρες στα μικρόφωνά σας. Στα ραδιόφωνά σας. Στα μικρόφωνά μας.
17: Γιατί δεν έφευγε κάποιος μηχά στην ουρά του να πεταχθεί να πάει να πάρει. Να χάσει τη σειρά του από την ουρά του. Ωραίο.
10: Θα το κρατήσω, Στέφανος.
17: Το χείρι κρατηθείτε.
16: Σπύρο, πάμε πρώτα με το θέμα προποντή. Τι γίνεται?
18: Όλες.
16: Γίτσες.
18: Όχι, δεν είμαι εγώ.
16: Γίτσες.
19: Πρώτο, δεύτερο σκαλί του Βάτρου. Ο Μπάτον περπατάει τρέχοντας. Βγαίνει από το μονοθέσιο. Περπατάει τρέχοντας. Βρίσκει κουράγιο μετά από 78 γύρους.
16: Γίτσες.
20: Οι παίκτες του Παναθηναϊκού ένιωσαν πολύ μεγάλη έκπληξη.
10: Ναι.
20: Ακουγώντας την ιστορία αυτή.
10: Αν δεν με ξεβάλλει γελάνε τα μάτια μου, βλέπω το Σταύρο Χοργιδροθύμιο. Βλέπω το Σταύρο Χοργιδροθύμιο στην παραγωγή.
21: Θα πηγαίνουνε στο πόλε. Στο πόλο.
3: Πάμε όλοι.
21: Στο πόλε. Στο πόλο.
16: Γίτσες.
22: Yeah, that is good.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Οκτώ λεπτάκια μετά τις 6, Τετάρτη, 19η μέρα του Αυγούστου του 2026. Είστε σταθερά συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6. Είμαι ο Πάνος Δρύλος και παρέα θα πάμε μέχρι το ρολόι να δείξει 10. Οκτώ, όχι 10, εντάξει, 10 θα πάμε μαζί με τη Μαρία. Έτσι είναι, άμα τελειώνει το παιχνίδι στις 12, αντί να κοιμηθείς μία, σήκωτε 4,5, 5 παρά. Λοιπόν, στο πρώτο δίωρο, κλασικά, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Για να συζητήσουμε ό,τι θέλετε εσείς. Μέχρι τις 7.30 γραμμές θα είναι ανοιχτές, όπως συνηθίζει να κάνει ο Βαγγέλης. Το Βαγγέλη, τον οποίο θα τον ακούσετε την Πέμπτη στη μετάδοση από το ΆΚΑ. Για όσους σας έχει λείψει. Σε όλους δηλαδή, αλλά εν πάση περιπτώσει. You are the target for stars and the products. Και στο τελευταίο ημίρο, στο 7.30 με 8, θα δούμε έτσι την ατζέντα της ημέρας και μικρές ειδησούλες μέχρι να υποδεχτούμε στις 8 τη Μαρία για να πάμε μέχρι τις 10. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον Βίκτορα στο Πέραμα, τον Λάρη στην Καταπράσινη Λιβαδιά, Φόρτσα Λιβαδιά Κάρα, 2-0 χθες στον Αστέρα. Ποιος έπαιζε και με 10 από το 35 κάπου εκεί. Καλημέρα φίλε Πάνο και σε όλη την παρέα Σπύρος Αϊκάρα πάντα και παντού. Καλημέρα στο Θοδωρή, τον ταξιτζή στο αεροδρόμιο, στο Βύρονα, στα Χανιά, στο Μακούλι, στο Περιστέρι. Καλημέρα και στον Τζορντάν Ακομάς εκεί στα Δωδεκάνησα. Ο Δαρβίνος έπαιξε ολόκληρος λίγο πριν τις 8 εχθές. Ολόκληρος όμως. Το ότι κάνεις απιστίες. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά έτσι στην χθεσινή ειδησιογραφία. 0-0 για την ΑΕΚ με τη Λεύσκη στην Βουλγαρία, στο πρώτο παιχνίδι για τα play-off της League Face του Champions League. Τετάρτη είναι ο επαναληπτικός στην Νέα Φιλαδέλφια, στην Ολγουνά Αρίνα. Τίποτα δεν έχει κρυθεί, θα είμαστε καλύτεροι μπροστά στον κόσμο μας, σημείωσε ο Μάρκο Νίκολιτς, ενώ κυκλοφορούν ήδη τα εισιτήρια για την πρεμιέρα της Στίχημαν Super League απέναντι στον Ηρακλή για το Σάββατο αυτή η αναμέτρηση. Λέω όνομα στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, αυτός είναι ο Ρούμπεν Βάργκας, Ελβετός Εξτρέμ, 28 ετών, από τη Σεβέλη. Από την Ισπανία έρχονται αυτά τα δημοσιεύματα. Ολοκληρώνονται οι υποθέσεις των Κάσερες από την Τουλούζ και Γκονζάλες από την Τζίβας, με τους Ερυθρόλευκους να είναι έτοιμοι να δαπανίσουν κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά των δύο παιχτών. Ενώ η Βαλένθια έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον της για να πάρει τον Μαφέο δανεικό με όψιον αγοράς. Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για την εντός έδρας αναμέτρηση με την Hradec Kralove στο ΆΚΑ για τα play-off του Conference League. Δεν είναι απίθανη επιστροφή σε τετράδα στην άμυνα από τον Νίστρουπ. Ενώ εχθές ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Γιάννης Αλαφούζος, or even hear a thought. Δήλωσε ότι διατίθεται εισιτήριο διαρκείας σε κάθε παίχτη που έχει κατακτήσει πρωτάθλημα ή συμμετείχε σε πορεία της ομάδας τουλάχιστον μέχρι τα προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Στα του ΠΑΟΚ ετοιμάζονται για το μάτς με την Μπραν. Μέσα στην ημέρα θα μάθουμε αν θα αυξηθεί η ποινή του Ζίβκοβιτς. Θα λείψει από τον αγώνα με την Μπραν λόγω της κόκκινης κάρτας κόντρα στο παιχνίδι κόντρα με την Άντερλεχτ. Και ενώ είχε οριστεί ο Πορτογάλος Νόμπρε να διαιτητεύσει το αυριανό παιχνίδι, τελικά διαιτητής του αγώνα ήταν ο Γερμανός Ζίμπερτ, ενώ υπάρχει και φημολογία για επιστροφή του Κουλούρη. Λοιπόν, ο Άρης απέκτησε τελικά τον 27χρονο Πορτογάλο τερματοφύλακα Ρικάρντο Βέλιο. Από χθες ξέρουμε ότι έχει κλείσει η υπόθεση του Μάνου Γκαρσία, επιστρέφει για 4 χρόνια, ενώ και παίκτης του Άρη πρέπει να θεωρείται ο Μαρ Ρίτσαρντς. Και ξαφνικά έχει προκύψει πρόβλημα στον Ολυμπιακό στο μπάσκετ με τον Γουόκαπ, ο οποίος καταγγέλει μονομερώς το συμβόλαιό του, ζητώντας την αποδέσμευσή του. Ο Ολυμπιακός κάνει λόγο για ανέτεια κίνηση, τονίζοντας πως ο παίκτης έχει συμβόλαιο στο 27, ενώ πρέπει, επισημαίνουν ότι πρέπει να είναι παρόν την Πέμπτη για τις ιατρικές και εργοματικές εξετάσεις. Ιδάλλως επιφυλάσσεται κάθε νόμιμο μέσο για να διαφυλάξει τα συμφέροντά της. Λοιπόν, είχαμε και άλλα δύο παιχνίδια για τα play-off της Champions League χθες. Ισοπαλίες παντού, όπως και στην ΑΕΚ. Φενέρμπαχτσε Λιόν 1-1 και Δυναμό Ζάγκρεπ Βίκινγκ 2-2. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε, να ανοίξουμε τις γραμμές. Καλημέρα. Και είναι ο Πάνος.
1: Καλημέρα.
0: Όχι, δεν είναι. Καλημέρα. Τι έγινε.
1: Καλημέρα.
0: Πώς είσαστε, το πες και το κάνεις, έτσι, Τετάρτη εδώ.
1: Ναι, σώμα το σιγουράρω, ναι, δυνατόν.
0: Για πες.
1: Μια που είχα πει στο τρυπάκι από χτες με τις κουβέντες που ανοίξατε, αλλά εντάξει, ναι. Κοίταξε να δεις, όχι, έπαιξα καλά αυτή η κρίνια, άκουσα χτες, δηλαδή, εντάξει, να πω ρε παιδιά, δεύτερο μάτς και τέτοια κρίνια. Εντάξει, δηλαδή, πέφτω στα σύννεφα. Δηλαδή, εντάξει,
0: θέλουμε αυτοματισμούς, τριγωνάκια και 4 γκολ, φαντάζομαι.
1: Ναι, δηλαδή δεν ξέρω, είναι άλλοι αεξίδες αυτοί, δεν ξέρω. Βλέπουν άλλη μπάλα, ξέρω, που δεν τη βλέπουμε εμείς. Έχω μια χαρά την είδα την ομάδα, τακτικά. Τακτικά, έτσι. Δηλαδή, με δεύτερο παιχνίδι, ειλικρινά, και μπράβο και στον Νίκολης που όλοι λέγανε ότι ο Βάρκας δεν βγαίνει έξω, ξέρω εγώ, που έβαλε το Ζήνη. Και ακόμα και οι αλλαγές που έβαλε με το Μάνταλο και τον πες να τον Κράτη.
0: Ναι.
1: Το Μάγερ.
0: Όχι ρε.
1: Πώς λέγεται μωρέ. Οχ, τέλος πάντων. Και λέω, παιδί μου, τι κάνει. Και όμως ήταν ακριβώς. Κοίταξε. Όχι, εγώ είμαι εντάξει. Μπορεί το αποτέλεσμα κάπου να με ξυνίζει, έτσι, που δεν μπήκε η μπάλα στο πλεκτό, αλλά σαν σαν στήσιμο και σαν, όπως λέγει και ο Νίκολης, ότι πάμε για αποτέλεσμα, μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, εντάξει, εγώ πιστεύω ότι μέσα είναι ευκολάκι.
0: Εντάξει, ευκολάκι δεν είναι τίποτα, αλλά σε κάθε περίπτωση δείχνει μια ομάδα την οποία την έχεις, αν είσαι προσεκτικός και βάλεις και την μπάλα στα δίχτυα κάποια στιγμή.
1: Και έδειξε κάτι άλλο πάνω, ότι κρατάει ακόμα τα ενία όλα, τα πάντα. Είδες πως τον έβγαλε το Γιώβιτς.
0: Ναι, εντάξει, όχι, δεν ήταν καλό βράδυ.
1: Όχι,
0: αν
1: όχι.
0: Τι εννοείς.
1: Τον έβγαλε αλλαγή, γιατί όλοι λένε, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις κάτι, επειδή είναι Σέρβος και αυτό και άλλη αδυναμία και γι' αυτό το βάζει μέσα. Καταλαβαίνει. Και απέδειξε ότι δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Δεν καταλαβαίνει. Όποιος παίζει καλά.
0: Λίγο πιο συγκεντρωμένος ήταν ο Γιώβιτς, λίγο πιο προσεκτικός, θα είχαμε πάρει λίγο παίκτες.
1: Αυτό δεν πάνω.
0: Και όχι τόσο στο δοκάρι που το έχει κάνει καλά, τέλος πάντων. Απλά το πουλήσει μπάλα στην καλύτερη στιγμή, ας πούμε, αλλά σε εκείνη τη φάση την οποία δεν την είδαμε σε ζωντανή σύνδεση, τέλος πάντων. Την είδαμε μετά, γιατί έδειχνε replay, σε εκείνο το σούτ, ας πούμε, μετά το λάθος του τερματοφύλακα. Το έστειλε πουλιά.
1: Εντάξει. Εντάξει, γίνανε κάποια έτσι λάθη. Όπως και ο Ζήνη, ας πούμε, αν έβλεπε πιο κάτω, πιο καλά δεξιά-αριστερά, ας πούμε.
0: Ναι, ίσως τον πήγε σε μια από δύο περιπτώσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, και αυτός θέλει να δείξει, αλλά θα μου πεις τώρα θα δείξεις. Οκ, αλλά.
1: Μα γι' αυτό λέμε εσύ πάνω μου ότι είναι το δεύτερο παιχνίδι. Κατάλαβες. Γι' αυτό λέμε, έχουν το δεύτερο παιχνίδι. Εγώ πιστεύω με τον Ηρακλή που θα παίξουμε το Σαββάτο και μετά την Τετάρτη στη Φιλαδέλφια και με τον κόσμο και έχει δείξει η Φιλαδέλφια. Δηλαδή τι γίνεται. Έτσι, δεν είναι εύκολος αντίπαλος η ΑΕΚ.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή μέχρι να λήξει το μάτς.
0: Για μένα το σημαντικό είναι ότι μόνη μία φορά έχασες αυτούς τους Βραζιλιάνους εκεί πέρα που έχεις τα εξτρέμι Λεύσκι. Επίσης ο διαιτητής ήταν πολύ καλός, δεν άφησε από την αρχή κάτι σαν μπουκαλίκια, κάτι αυτά, τα κόψε με τη μία.
1: Όχι, τέλεια. Αλλά με έπιασε τώρα ένα γέλιο, γιατί θυμήθηκα το όνομα ενός. Πού πας ρε φίλε με τέτοιο όνομα?
0: Ποιος το
1: κοφλέξω.
0: Γεμάτα μωρέ τώρα, έτσι τον έλεγε τον άνθρωπο, άντε τώρα.
1: Κοκοφλέξε τον έκανε.
0: Δεν κάτσε.
1: Δεν κάνω πλάκα. Πες το λίγο. Δηλαδή, μου θυμίζει το φίλ και τέτοια.
0: Σταμάτα μωρέ.
1: Τέλος πάντων, να είμαστε καλά. Πάμε εντάξει, συγγνώμη λίγο για το χρόνο, αλλά ρε φίλε, τι θα γίνει με αυτούς τους 70'ριδες και τους 80'ριδες που βάζουν τις φωτιές, ρε φίλε.
0: Ρε φίλε, εκτός αυτού, πέραν αυτού,
1: έχει
0: σαλτάρει τόσο ο κόσμος. Υπάρχει βίντεο το οποίο, το οποίο κυκλοφορεί πέραν της φωτιάς, σύνο ότι είδα πάλι στην Άρτα τι έγινε με τους υποσταθμούς της ΔΕΗ και πήγαινε να λαμπαδιάσει το τόπος όλος, ευτυχώς την προλάβανε. Κυκλοφορεί ένα βίντεο από έναν δικυκλιστή, ο οποίος είναι στην Εθνική, ρε φίλε.
1: Και
0: υπάρχει τύπησα με το Μερσεντές στη μεσαία λωρίδα να πηγαίνει ανάποδα στην Εθνική Οδό. Για το Θεό.
1: Και έχει λήξει το δίπλωμά της εδώ και ένα χρόνο.
0: Για το Θεό δηλαδή.
1: Δεν υπάρχει. Αυτό που είπες δεν υπάρχει. Ζούμε, το είδα, το ανέβασες κιόλας.
0: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Το είδα που τα λέω. Εντάξει, δεν υπάρχει. Δηλαδή ζούμε κατά τύχη.
0: Καλά, το έχουμε συνειδητοποιήσει, ας πούμε, κανονικά. Αλλά όπα κάπου.
1: Τις καλημέρες μου, και να πω, εγώ την πάτησα, εγώ και να ξέρετε την πάτησα. Τώρα θα πω ένα προσωπικό και το κλείνω. Η κοπέλα μου είναι Βουλγάρα. Και εγώ της έκανα δηλώσεις. Κατάλαβες τι εννοώ. Και τώρα είμαι στην πείνα μέχρι την άλλη Τετάρτη.
0: Ας πρόσεχες, πάει σου βλάκια τώρα.
1: Αυτό ακριβώς. Πάει σου βλάκια. Λοιπόν, καλημέρες Μάγκες.
0: Άντε καλημέρα. Εωργείο. Καλημέρα στον επόμενο.
2: Ήθελε στοιχήματα καλημέρα. Είναι τώρα νηστικός αγόρι μου. Λεβέντη μου. Αυτά προσέχουμε με τις γυναίκες. Κύριε Νικόλα, δεν κάνουμε δηλώσεις. Κύριε Νικόλα, γιατί μετά έχει ο Νικιού. Νικόλα.
0: Τι έγινε, ρε
2: Βάγε. Κάνω έτσι.
0: Ναι, ρε.
2: Τι να γίνει, τι απιστίες λες, εσύ δεν τρέπεσαι λίγο.
0: Τι απιστίες.
2: Που εκτός από τους στρατές ο μοναδικός που με έχει δει με σοβρακό.
0: Συγγνώμη, γυναίκες δεν είχες στη ζωή σου? Μπακούρι μια ζωή, τι φάση.
2: Εκτός από το στρατό, διευκρίνησα. Εκτός από το στρατό που ήμασταν άντρες.
0: Ναι.
2: Ο μοναδικός άντρας εκτός από το στρατό που μένει μισόβραχος είναι.
0: Α, μάλιστα.
2: Πώς είναι γυναίκες, ναι. Γιατί τώρα λες
0: αγεράματα. Έτσι όπως το πες.
2: Γίνω τρελή στα αγεράματα. Ξέρεις γιατί, ευκολύστερα. Βλέπω ψινάκι φουλ, χειροκομείο. Λατρεύω. Λατρεύω τον Ηλία.
0: Εγώ θα σου πω, δέστα, αφού το διασκεδάζεις, πήγαινε και άκου τη σκληρή αλήθεια για τον Ψινάκη από το Δημοκίδη. Μικροπράγματα. Μικροπράγματα, η σκληρή αλήθεια για τον Ηλία Ψινάκη. Άκουσε.
2: Έτσι λέγεται, τι θα χαλαστώ πολύ.
0: Θα μάθεις και μερικά ακόμα πράγματα. Γιατί εντάξει, είναι ωραία όλα αυτά. Και εγώ έχω παρακολουθήσει κάποια στιγμή σε φάση. Όχι όλα, βέβαια, γιατί είναι και πάρα πολλά. Αλλά εντάξει. Δεν είναι ακριβώς αυτό.
2: Αχ, μην το χάλασε.
0: Ναι, εντάξει, γιατί κάποια στιγμή...
2: Πιστεύω με την κρίση σου, γιατί είσαι δικαίο παιδί. Δεν λες έτσι και να το πεις και ειδικά στον αέρα. Αχ, με χάλαμε κάτι, μου κόψε σταθερά. Δεν ξέρω γιατί για κάποιον.
0: Εντάξει, γιατί το φαίνεστε είναι ωραίο, αλλά πίσω από αυτό έχει πράγματα.
2: Ναι, οκ. Okay. Τώρα τι είπες πριν για το τέτοιο, τι βλέπουν τα μάτια μου και δεν τα βγάζουν τα χέρια μου. Συγγνώμη. Δεν φταίω. Σε ξενοδοχείο δουλεύουμε, κόσμος κατεβαίνει στην παραλία, πάει μπάνιο πρωί-πρωί. Αμάρε Νικόλα και εσύ.
0: 6 και 25 ρε φίλε, κατεβαίνουν τα καλά. Μάλιστα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο. Μπράβο. Όχι, μπράβο. Εγώ θαυμάζω.
2: Ναι, και εγώ.
0: Το κατάλαβα. Τι είπα.
2: Είπες ότι ο κύριος Αλαφούζος δίνει διαρκεία σε...
0: Κάθε παίχτη που έχει κατακτήσει πρωτάθλημα ή συμμετείχε σε πορεία της ομάδας τουλάχιστον μέχρι τα προημιτελικά Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.
2: Τώρα αρχίζει το γλύψι μου. Κύριε Γιάννη, Λεβέντη μου, παλικάρι μου. Εγώ παναθεώρησα και σε αγαπάω. Μετράω εγώ που είχα περάσει την ευμονία τότε με τον Άγιαξ και τρελάθηκα από τη χαρά μου που είχαμε κερδίσει στο Άμστερνταμ 0-1. Παρακαλώ να προωθηθεί το έτοιμά μου.
0: Εντάξει, εντάξει. Κατεγράφει.
2: Μπράβο. Καλά, ξέρω που γράφει.
0: Στο αρχείο σίγουρα.
2: Σε αρχαίο είναι σίγουρο τώρα. Με έψιλον γιώτα είναι.
0: Όχι.
2: Με γιώτα, γιώτα είναι.
0: Όχι. Και στις δύο περιπτώσεις σωστό είναι. Α, ναι, ναι, το άλλο είναι με γιώτα, σωστά.
2: Όχι, δεν είναι.
0: Όχι, όχι, ναι, ναι, έχεις δίκιο.
2: Α, ναι, με έψιλον γιώτα γιατί μπορεί να το πεις. Γιώτα
0: είναι το αρχείο του σταθμού. Αυτό.
2: Ναι, και με έψιλον γιώτα είναι στην καθαρέμουσα το... Αυτό.
0: Έλα, έλα.
2: Τι ήθελα να πω, κάτι ήθελα να πω κι άλλο ρε. Κάλε,
0: τι,
2: άλλο
0: μόνο γι' αυτό πήρες.
2: Πήγαμε φορά. Ναι. Τι να πήρα.
0: Μόνο γι' αυτό πήρες λέω.
2: Όχι ρε φίλε. Όχι, είδα τα highlight με την Άγια, γιατί δεν μπόρεσα να δω, είχαμε λόγο κίνηση. Ήθελα να το δω λίγο το παιχνίδι. Ναι, τώρα πραγματικά θα μπορούσε να ήταν διαφορετικό το σκορ. Ή τουλάχιστον θα μπορούσε να έχει κερδίσει, άντε να πω, 0-1, 0-2.
0: 0-1 θα ήταν το πιο δίκαιο νομίζω. Εντάξει, γιατί θα χάσει και κάποια φάση, δεν μπορεί να μπαίνουν όλα μέσα, αλλά...
2: Σίγουρα.
0: Το σημαντικό είναι ότι κράτησε η ομάδα μακριά τη Λεύσκη από την περιοχή της, ας πούμε. Εκτός από μια-δυο περιπτώσεις, ας πούμε.
2: Ναι, νομίζω όμως θα περάσει, πάει, γιατί ξέρω, καλά κάνεις εσύ και λες χαμηλά μπάλα και όλο αυτό.
0: Μα,
2: ξέρεις τι,
0: εγώ ακόμα δεν έχω βασίσει αν θέλω να πάει η ομάδα στο Champions League.
2: Θέλεις
0: ρε παιδί μου, γιατί η ομάδα ανεβάζει ένα στάτους, βρίσκεται στην κορυφαία διοργάνωση, το καταλαβαίνω, αλλά αν θες να κάνεις πράγματα, δεν είναι. Νομίζω ότι δεν είναι καμία ελληνική ομάδα για Champions League. Ακόμα και ο Ολυμπιακός που πέρσι έτσι το πάλεψε, έφτασε στα play-off, δεν τα κατάφερε. Ναι. Θα μου πεις όμως, εκεί έχεις ένα άλλο στάτους πια.
2: Σωστό και αυτό, όπως και να...
0: Αλλά μπορείς να γίνεις και ο σάρχος του box, έτσι.
2: Ναι,
0: να αρχίσει να μετράς και να μην σταματάς.
2: Κοίταξε, ποτέ δεν ξέρεις όμως, γιατί στα μεγάλα παιχνίδια οι ελληνικές ομάδες μαζεύονται πολύ. Μην βλέπεις τώρα
0: πάνω. Ναι,
2: και από μικρότερες υποθετικά ομάδες, δηλαδή ο Ρεάλ, Μπαρσελόνα και Σία. Αλλά πάει και καλά. Α, να τι ήθελα να πω, κλείνοντας, να μην το ξεχάσω. Εντάξει, φίλε, περίμενε, όχι απιστία. Μέχρι 8 παρατήτα θα άντεξα χθες.
0: Έλα ρε φίλε, ένα πενταλεπτάκι.
2: Μετά έσβησα. Σαν κεράκι.
0: Καλά κι εγώ χθες το βράδυ. Στο παιχνίδι της ΑΕΚ έσβηνα λίγο τσουπ. Αρχίσει και γινόταν και σούπα.
2: Και αύριο είσαι.
0: Και αύριο είμαι, ναι.
2: Πέμπτη, Παρασκευή είναι ο Βαγγέλης ή όχι.
0: Παρασκευή δεν είναι ο Βαγγέλης. Παρασκευή θα σας κάνει ο Στέφανος Χωριανόπουλος παρέα. Βαράτε τον.
2: Ποιο είναι το παιδί.
0: Να έρθει το παιδί.
2: Ναι, σημαντικό. Ότω είχε με το πιτσιρίκι με την κορεάκλα σου.
0: Ναι, υπάρχει on demand. Υπάρχει on demand.
2: Ποια ημερομηνία.
0: Το Σάββατο. 15 Αυγούστου, γιορτή μας.
2: 15 Αυγούστου. Σώπα ρε φίλε, θα το πω.
0: Άκου τι κατέβει σε δύο χρόνια.
2: Ναι, εννοείται θα το βάλω ρε φίλε, γιατί πώς το λες αυτό, με free κάτι, με
0: φέι.
2: Κάπως φρίκ,
0: Με φέι.
2: Με φέι, free το είδα εγώ, δεν τονίζω στο Γιανακόπουλο είναι. Τονίζω στο free είναι, όχι φέρει το γιόκι.
0: Μην ανοίγεις το κινητό αν δεν έχεις πιει καφέ.
2: Όχι, έχω πιει το βράδυ, ήρθα και οι πιταμίνες, γιατί δεν τώρα θέλουν. Φτύσου το σκόρδο μου, φτύσαμε ρε.
0: Φτύσου ρε που λέγει και ο Νικολογιάννης.
2: Καλή συνέχεια και πάμε γερά, ελπίζω και ο Παναθηναϊκός Άδρων να τα καταφέρει να πάρει θετικό αποτέλεσμα. Όλα λέω πολλά λόγια. Και βλέπουμε, συνεχίζουμε. Καλή συνέχεια στην ακρόαση, δεν θα πω συνεχίζει, λέω μέχρι παραπέντε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, θα το βάλω πιο νωρίς. Άντε, άντε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, ο Βαγγέλης σταμάτησε. Όχι, ο Βαγγέλης απολαμβάνει τις τελευταίες μέρες της άδειάς του. Παιδιά, τη Δευτέρα θα είναι εδώ. Καλημέρα πάνω από Κύπρο, λέει ο Στέλιος. Καλημέρα στο Δημήτρη Στάδελερα Τυρνάβου. Καλημέρα, Βαγγέλη, σου από προηγούμενος. Ναι, μωρέ, από συνήθεια. Ο Νικόλας. Ναι, αλλά δεν το κλείνεις. Καλημέρα μας. Καλημέρα από τον Μπράιτον. Τα φιλιά μου και στον Τζόρνταν. Αυτόν κράτον μέχρι τις και μισή δεν μας πειράζει, λέει η Νατάσα. Καλημέρα, όλα καλά. Αλλά ο Ρώτα δεν είναι καφού, ρε παιδιά, να παίζει back extreme, λέει ο Γιώργος από τη Ραφίνα. Θα τον κάνουμε, είμαι σίγουρος. Θέλουμε πολιτικές μπουρδες να μαυρίσουν ψυχές μας στα αθλητικά. Τι αυτοκίνητο οδηγούν οι νεκροθάφτες Mercedes και το αγαπημένο του συγκρότημα Megadeth, λέει ο υπότης της ασφάλτου. Ηλιοκαιωμένη που πήγε διακοπές στην Αλάσκα, Γκρανίτα. Γεια σου Στέφανο, οδηγές στα καταπράσινα Μέγαρα. Γεια σου Αλέξη στην Πάφο. Αχα, φανερώθηκε αστερά φάση την καρέκλα των παιδιών, λέει ο Νίκος Αδαβριλής και ο ερωτικός μετανάστης. Καλημέρα και εκεί. Άμα δεν μπορείς να κερδίσεις τον Όφη, πώς θα κερδίσεις το μεγαθυρίο της Λεύσκη? Μπράβο ρε φίλε, πώς τα λες έτσι ρε φίλε, πώς τα λες έτσι, μπράβο, πώς το σκέφτηκες ρε εσύ 6 και 28 το πρωί, μπράβο, μπράβο, όχι, σε θαυμάζω, σε θαυμάζω πραγματικά, τέτοια οξυδέρκεια να το γράψεις λίγη θα την είχα. Λοιπόν, περιμένουν δύο φίλοι, όμως πρέπει να πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα, περιμένοντας τη σύνδεση με το Sky 100,3.

0: Εγώ να σας πω κάπου εδώ πως αν θέλετε να επιχειρήσετε στην εστίαση με ένα δικό σας Coffee 3, να γίνετε μέλος δηλαδή της αλυσίδας που προσφέρει τον καλύτερο καφέ της πόλης σε 10 σημεία αυτής, στέλνετε απλά ένα mail στο info@coffee3.com και μαθαίνετε πως μπορεί να λειτουργήσει όλη αυτή η ιστορία, ούτως ώστε να φτιάξετε κι εσείς ένα δικό σας Coffee 3. info@coffee3.com.
1: Επίσης σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Τη διενέργεια μέσων τεχνικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, σαν αυτό που συνετρίβει το απόγευμα της Δευτέρας στη Σύφνο, ζητάει η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Η απόφαση ελήφθη καθώς από την προκαταρκτική εξέταση προκύπτουν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας του μικρού έλικα στην ουρά του ελικόπτερου. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις μετά τη φωτιά της Κυριακής στη Σαλαμίνα. Συνολικά καταγράφηκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Στη Χαλκιδική μεταβαίνει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Κασάνδρα στις 13 Αυγούστου. Μέχρι σήμερα μπορούν οι πληγέντες στην Κασάνδρα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής στην ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης. Δύο συλλήψεις έγιναν σε Τρίκαλα και Κάριστο για εμπρισμούς. Στα Τρίκαλα συνελήφθη 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση την περασμένη Δευτέρα στην περιοχή Γενεσίου. Συνδέεται με δύο ακόμα πυρκαγιές που είχαν εκδηλωθεί τις προηγούμενες μέρες στην ίδια περιοχή. Στην Κάριστο συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια.

0: πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ ρίχνονται στη μάχη των play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και ο Big Win Sport FM 94,6 σας μεταφέρει τη δράση των κρίσιμων αναμετρήσεων. Αύριο αρχίζουμε από την Τούμπα, όπου στις 9 παρατέταρτο ο δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται την Μπραν, θέλοντας να πάρει προβάδισμα πρόκριση στη League Phase του Conference League. Στην περιγραφή, ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Στις 9 το μικρόφωνο περνά στον Μάνο Σουριά και το Παγκρίτιο για τη μετάδοση του πρώτου αγώνα των κριτικών με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας για το Europa League και 30 λεπτά αργότερα επιστρέφουμε στο Conference και συνδεόμαστε με το ΆΚΑ για το παιχνίδι του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε, με τους πράσινους να ψάχνουν το αποτέλεσμα που θα τους βάλει στη θέση του φαβορί. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε, ΠΑΟΚ Μπραν, ΟΦΗ ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Στην Ομοσπονδία και τη Διοίκηση Κιτζίκη πετά το μπαλκόνι. Το μπαλάκι, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όλα εξαρτώνται από την ΕΠΟ, τονίζει.
5: Μην τα λες όλα, κράτε τι κάτι, μην τα λες όλα.
6: Αβραάμ λοιπόν έτοιμος για την εκτέλεση του κόσμου.
7: Τι λέει ρε φίλε.
6: Του κόρνερ.
8: Θυμάστε εκείνη την εποχή έρχεται ο Μυραλάς. Μυραλάς πέθανε.
9: Κωστάκι.
8: Πέταγε, συγγνώμη.
9: Ο Κωστάκης.
10: Ετοιμαστείτε, διότι έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Α, δεν βάλαμε την απάντηση στην ερώτηση.
8: Δεν άκουσα.
10: Μάλλον την ερώτηση και να δώσουμε και την απάντηση.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στο Big Win Sport FM.

0: Επιστρέψαμε 25 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 7 και πάμε γρήγορα στις γραμμές που περιμένουν από το προηγούμενο ημίωρο. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, εγώ,
0: Εσύ.
1: Ποιος άλλος.
0: Που λέγε και
1: Διονυσίου. Δεν είμαι κάστιος,
0: έτσι. Τι γίνεται.
1: Τι να πω. Όταν ο Μάνταλος φαίνεται από τους πιο γρήγορους παίκτες σου στο παιχνίδι, όταν μπαίνει, δηλαδή συνειδητοποιείς ότι κάνει διαφορά, όχι ότι φυσικά πάντα πέντες τα παιχταράς, αλλά δεν πάμε να είναι και 34 χρονών, έτσι. Mm-hmm. Και βλέπεις ότι αποκτάει μία ταχύτητα η ομάδα λόγω της οξυδέρκειας του παίκτου και λόγω της ταχύτητάς του, εννοώντας τον τρόπο που περνάει την μπάλα. Mm-hmm. Έτσι. Καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Mm-hmm. Καλός ο Κάιρεν, πολύ καλές μεταβιβάσεις, αλλά αργός. Νομίζω ότι είναι πιο αργός και από τον Μάριν. Αυτή είναι η εντύπωση μου. Mm-hmm. Έχει πολύ καλή βέβαια μεταβίβαση, αλλά είναι αργός. Αυτό του, δεν ξέρω, μακάρι ο άνθρωπος να λυθεί, ίσως, εντάξει, το λέμε, την εικόνα που βλέπω αυτή τη στιγμή, λέω τώρα, έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Όντως να είναι βαριά τα πόδια του. Βέβαια, γιατί είναι τα δικά του βαριά και δεν είναι του Μάνταλου. Εντάξει, που έχει και κάποια χρόνια, ενώ έχουν και 7-8 χρόνια διαφορά, γιατί είναι 26, είναι ο Κάιρι, νομίζω
0: κάπου εκεί.
1: Νομίζω
0: κάπου εκεί.
1: Τέλος πάντων, θα δούμε. Εντάξει, πήραμε. Το μισό από αυτό που θέλαμε. Εγώ δεν ήθελα αυτό, ήθελα κάτι παραπάνω. Εντάξει, οκ. Okay,
0: νομίζω ότι όλοι ήθελαμε παραπάνω, αλλά όχι. Okay. 27 είναι ο Κάρι.
1: Κάπου εκεί τον είχα και εγώ. Να πω κάτι τώρα άσχετο, αφήσουμε την ομάδα. Επειδή συγκυριακά τώρα για τους φίλους του Σπαουξίδες από. Συγκυριακά πέρυσι είχα πάρει δύο στελέχη, τέλος πάντων, το έξω από εδώ του κόμματος να πω της Νέας Δημοκρατίας. Από το αεροδρόμιο.

0: και τους είχα κατεβάσει και τους είχα πάει στο Υπουργείο Οικονομικών, οι οποίοι ήταν Θεσσαλονικής. Και είχαν πια στην κουβέντα και αυτά και τους είχα ακούσει που μιλάγανε ανάμεταξύ τους και τους ρώτησα και εγώ με το υπέστη σαν κουτσομπόλης ταξιτζής, ξέρεις κανένα. Γιατί λέγανε, ήταν τότε η εποχή που είχε κάνει την πρόταση ο Μητσοτάκης για τα 250 εκατομμύρια για το γήπεδο. Και το είχα πει και πέρσι και στο Βαγγέλη κάποια στιγμή το ίδιο πράγμα. Για να το ξαναδιασταύρωσα, γιατί τους έκανα πελάτες και τους πήρα πάλι χθες. Γι' αυτό το okay. Και είχαν πει ότι τα 250 δεν ήταν για το κήπεδο. Τα 250 ήταν η τιμή της πώλησης του ΠΑΟΚ και να φτιάξω και κήπεδο.
1: Το πακέτο. Ομάδα και γήπεδο.
0: Και η πρόταση αυτή είναι ακόμη ανοιχτή. Αυτό μου είπανε, αυτό λέω. Τώρα ψέματα μου είπανε, ψέματα λέω. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά η πρόταση αυτή ακόμη είναι ανοιχτή. Δεν έκλεισε ποτέ η πόρτα του 250 εκατομμύρια μου δίνει στην ομάδα. Την ομάδα δεν ξέρω το αν είναι με. Πάντως το project είναι αυτό. Ότι θα ρίξω 250 εκατομμύρια, θα πάρω την ομάδα και θα φτιάξω γήπεδο. Τώρα το γήπεδο πάει 100-120 εκατομμύρια, κάπου τόσα λογικά λέω.
1: Πολλά δεν είναι. Πολλά δεν είναι.
0: Γιατί δικά του είναι. Τώρα, αφού είναι πολιτικό το θέμα. Καταλαβαίνεις το ρόλο, δικά του είναι. Αλλά είναι δρομολογημένα από άλλες καταστάσεις τα πράγματα. Όπως αυτό που σου λέω, ότι βλέπεις, ας πούμε, δηλαδή εγώ και χθες ακόμη διάβαζα, ξέρω, 2-3 ρεπόρτερ του Ολυμπιακού και βλέπεις ότι το στοχοποιούν του Μαρινάκη. Δεν θέλω να πω ονόματα, γιατί δεν υπάρχει.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου, διότι η ομάδα έχει καθυστερήσει να φτιαχτεί. Έρχονται τώρα παίχτες, πάμε για 4 στην ουσία. Και είναι 19 Αυγούστου. Με την ομάδα, τέλος πάντων, να μην έχει δείξει μια καλή εικόνα στα πρώτα δύο παιχνίδια. Και έρχονται τώρα παίχτες, οι οποίοι πρέπει να γίνουν ομάδα. Θα προλάβουν να γίνουνε. Θέλει πίστοση τώρα ο Ολυμπιακός. Θέλει πίστοση χρόνου να γίνει ομάδα.
0: Διαβάζουμε χρόνια, γιατί εγώ αυτούς που διαβάζω είναι από αυτούς που, εντάξει, τους ακολουθώ, γιατί εγώ τέτοιοι μου αρέσει, παιδί μου, και διαβάζω και για τις άλλες ομάδες. Mm-hmm. Χωρίς να έχω λόγο. Απλώς για το μεγάλο. Θα το πω έτσι ακριβώς όπως το λέει ο Νικολακόπουλος. Και το μεγαλείο του Θελήνου το κάνανε πάντα πίσω. Δηλαδή, και να, ενώ ξέραν πράγματα, δεν τα λέγανε για το μεγαλείο του Θρύλου, για την καρδιά του πρωταθλητή και όλα τα. Τώρα για να τα λένε, κάτι έχει αλλάξει. Οι ίδιοι, μιλάμε για τους αυτούς που τους διαβάζω από 10 χρόνια τώρα, έτσι, 15. Mm-hmm. Καταλάβες, λέω, δηλαδή, δεν μπορεί να μην ξαφνικά να ξεχάσουν το μεγαλείο του Θρύλου. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Μπορεί.
1: Okay, μπορεί.
0: Απλώς επειδή υπάρχουν και τα no papers, όπως έχει το Μαξίμος.
1: Καλά, εντάξει, αυτά τρέχουν σχεδόν παντού πια.
0: Άρα κάτι γίνεται. Και νομίζω ότι κάτι γίνεται και στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Αδιάφορο για μας, έτσι.
1: Δεν είναι αδιάφορο. Έχεις άμεση εξάρτηση όταν γίνονται σε ομάδες τις οποίες στο πρωτάθλημα συμμετέχεις, σε μαζί τους, και η μία τραβάει την άλλη, ή τέλος πάντων υπάρχει αλληλεπίδραση, να το πούμε έτσι. Προφανώς και δεν είναι αδιάφορο. Θέλεις δυνατές ομάδες αντιπάλους σου, φαντάζομαι. Εκτός αν θες να το παίρνεις μόνος από τον Νοέμβρη, ας πούμε.
0: Κοίταξε, αν όντως υποθέσουμε το ότι στον ΠΑΟΚ αλλάξει διευθυντικό καθεστώς και εμφανιστεί ο Μητσοτάκης με την περιουσία που λένε ότι έχει, και για τον Ιβάν λένε, αλλά
1: τα τελευταία χρόνια, έτσι όπως έχει έρθει η πολιτική κατάσταση, είναι δύσκολα τα πράγματα. Και δεν μιλάμε τώρα για την Ελλάδα.
0: Φυσικά και θα αλλάξει η δυναμική. Mm-hmm. Πάλι. Ενώ θα είναι σαν να μπαίνει ένας νέος Ιβάν όταν από τον μπήκε ο Ζαβίδης, που ρίχνει χρήμα. Φαίνονταν. Δηλαδή, όταν ρίχνει χρήμα, φαίνεται. Έτσι.
1: Δεν κρύβεται.
0: Ότι κοινότητα το αγόραζε. Ενώ τώρα βλέπεις, ας πούμε, ότι ξαναθυμήθηκε, λέει, τον Κουλούρη. Τώρα το είπατε εσείς τώρα που.
1: Ναι. Ο ΠΑΟΚ θέλει άμεσες λύσεις αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, μια χαρά παίχτες είναι, αλλά τώρα.
1: Θα τον βολέψουν παίχτες οι οποίοι ξέρουν, ας πούμε, την κατάσταση. Δηλαδή, το ακούω πιο ορθολογικό αυτό. Από το να φέρνεις ξένους παίκτες οι οποίοι θα χρειαστούν ενδεχομένως και ένα διάστημα προσαρμογής.
0: Αν είχες τα χρήματα, θα έπαιρνες το Γιακουμάκι.
1: Ναι, προφανώς. χρήματα.
0: Δεν θέλω να μπαίνω σε ξένα τέτοια, δηλαδή δεν μας παίχτε μαζί.
1: Εσύ, ήταν πολλά τα λεφτά που ζητάγανε για το λίγο.
0: Ναι, άμα τα έχεις όμως, δηλαδή ο Σαββίδης του 14-15, παρόλο που ήταν έτσι παιδιό, θα τον έπαιρνε για πούμε. Που ήθελε οπωσδήποτε να πάρει πρωτάθλημα. Και ας ήταν και μες στην κρίση εποχή, θα τον έπαιρνε. Θα έκανε το κέφι του, αν το ζήταγε ο επίμονα ο προπονητής, φαντάζομαι θα το έπαιρνε. Και αν δεν το έπαιρνε το Γιακουμάκη, θα έπαιρνε ένα στα λεφτά του Γιακουμάκη. Κάπως έτσι δηλαδή, με αυτό το σκεπτικό το λέω. Δεν θα κοίταζε να πάρει κάτι... Όχι, δεν πάμε στο άτομο κουδούλια, θέλω μια χαρά παίκτης.
1: Μια χαρά παίκτης.
0: Ναι, αυτό το διάνο του θέλω. Απλώς, εντάξει, στο μυαλό του κόσμου ακούγεται σαν δεύτερη επιλογή. Για πραγματικά για μένα μια χαρά παίκτης.
1: Εντάξει, πριν καεί και ο μύθος, δηλαδή είναι ένα project το οποίο είναι ένας παίκτης ο οποίος...
0: Ναι, δεν ξέρω φέτος το παιδάκι αυτό, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Πέρυσι, δηλαδή, και,
1: ναι, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή είναι ο μόνος σεντερφόρ στην ομάδα. Δεν θέλει πολύ να τον κάψεις.
0: Ναι, και δεν μπορώ να καταλάβω όμως γιατί δεν παίζει. Δεν ξέρω, μήπως πρέπει να υπάρχει... Να μην λεπτώ, ίσως υπάρχει γκρινιά, ίσως υπάρχει τέτοιο, Ξέρεις, άμα δεν υπάρχει και το κλίμα, δεν είναι σωστό, μπορεί να είναι όλα μαζί, μπορεί να είναι και τίποτα.
1: Κάποια πράγματα μου φάνηκαν και περίεργα, ας πούμε, στο Βέλγιο, ειδικά στη συμπεριφορά του Ζίφκοβιτς απέναντι στον προπονητή.
0: Και εμένα, ναι, και το ότι εγώ για το σήμα. Κάποια πράγματα.
1: Το σήμα, εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Το ζήτημα είναι τι γίνεται μέσα στην ομάδα.
0: Ναι, ναι, και κατάλαβα ότι είναι το τραβάνι. Και μετά καπάκι κάνει με τον προπονητή. Δηλαδή.
1: Πες. Έγινε, Λεωνίδα.
0: Έγινε, και εδώ. Άντε,
1: καλημέρα. Επόμενο. Καλημέρα. Εσύ.
2: Καλημέρα. Εσπάνω. Μελοποιέ, τραγουδιάρε, DJ, πόσο το.
1: Πες το πώς θες.
2: Έστω λέω, γενικά. Λοιπόν, Παναθηναϊκός, βλέπω την ΑΕΚ και λέω στο 35 και φαινόταν ότι το γήπεδο έγινε προς την ομάδα της αυτής
1: της.
2: Η οποία λέει ο ακριβώς παίξης συμπεριγραφή ήταν ένα 500 από 1,5 εκατομμύριο. Θυμάσαι.
1: Για ποιο παίχτη δεν καταλαβάξα να πες μου.
2: Ναι, εγώ το θυμάμαι, είπε ο κύριος σχολιαστής του αγώνα, λέει η πιο ακριβή μεταγραφή είναι, λέει, της CSKA 1,5 εκατομμύριο, κάτι τέτοιο. Ναι, λοιπόν, εγώ λέω, παιδιά, βλέπω 35, 40, αλλάξτε κέντρο και θετικό. Και λέω, βάλτε μέσα το γερομάνταλο. Τώρα έχω μέσα το γερομάνταλο. Είναι στο κέντρο η ΑΕΚ. Ναι ή όχι.
1: Ναι. Εντάξει. Ήταν λίγες οι φορές τέλος πάντων που... ήταν λίγες οι φορές. Έγινε μεν. Δηλαδή υπήρξαν κάποια 5 λεπτά, 10 λεπτά που η ΑΕΚ έχανε το κέντρο και έπαιρνε την πρωτοβουλία.
2: Εγώ το είχα από αυτή. Μια ομάδα που ήταν για μένα δεν είναι ομάδα αυτή. Δηλαδή φαντάζω ότι αυτή η Λεύσκη είναι 3 φορές πάνω από την 48 που παίζουμε εμείς, ο Παναγός, που την 48 παίζαμε. Αυτή είναι 55 έξω κατάσταση.
1: Εντάξει, ναι, πήρε το πρωτάθλημα μετά από πόσα χρόνια που το έπαιρνε η Λίλντον
2: Κόρη.
1: Προφανώς είναι μια ομάδα. Κοίταξε. Οποιαδήποτε ομάδα αυτή.
2: Λέω εγώ ως Παναγός, λέω παιδιά, αλλάξτε το κέντρο. Πείτε επίθεση. Βγάζει έξω τον Γιώβης, μέχρι το οποίο δεν τον πήγε το παχύνι σήμερα, βάζει βάλκα και βάζει και μάνταλ. Το κέντρο πήρε ο Μάταλος. Και όμως πόσο δεν ξέρω πόσο, 36-37, τι θυμάμαι πόσο είναι.
1: 35 είναι νομίζω.
2: Το μπράβο. Μετά σου λέω.
1: Εντάξει, οι ομάδες ακόμα δεν είναι έτοιμες, 34 είναι ο Μάταλος.
2: Ναι, βρε, ναι, το λέμε, θα μου πεις... γενικά, οι ομάδες είναι έτοιμες. Ναι, δηλαδή, γιατί, δηλαδή αυτό δεν ισχύει για τους άλλους, δηλαδή μόνο για μας ισχύει αυτό.
1: Οι άλλοι έχουν παίξει και άλλα 4 παιχνίδια.
2: Δεν μιλάμε μόνο για τους Βουλγάρους, δηλαδή για τους Ιταλούς και τους Βουλγάρους. Ναι, ωραία. Και οι Κύπροι και τα λοιπά, και άλλες ομάδες δεν έχουν παίξει πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, οι Κύπροι, ας πούμε,
2: όλοι πάθος, όλοι μας πρέπει να είναι έτοιμες.
1: Που πέρσι έκανε τρελή πορεία, ας πούμε, έφτασε στο Champions League και μπήκε
2: ποιος?
1: Πάθος. Που μπήκε μέσα.
2: Πάθος, ναι, και,
1: λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι εκτός.
2: Ναι. Ναι, είναι εκτός, το ξέρουμε. Λοιπόν, θα το πάω. Θα σου χαλάσω τώρα λίγο, γιατί είναι ειλικρινά. Με θυμάσαι, για πόνο σου λέμε.
1: Νομίζω ναι.
2: Ναι,
1: ρε, ναι, τα πάμε και από κοντά. Ναι.
2: Όχι, ρε, κάποια στιγμή που 6 ώρα έρθα και σου λέω, τώρα είμαι στον δρόμο σου, λέω, δεν μπορώ να σου μιλήσω πολύ.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, άκουσα με τώρα. Θα πω κάτι ερωτήσεις και στους ακροατές και σε εσένα. Λοιπόν, θα το έχουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, να με και μπότο γλίφτ βλέπετε. Εγώ τη λέω μπότο γλίφτ. Έτσι μου γίνει.
1: Εγώ βλέπω μπότο.
2: Εγώ βλέπω 3-3.
1: Α, βλέπεις σκορ, θες να τέτοιο και εγώ... Α, οκ, θες σημείο, όχι ποιος θα προκριθεί.
2: Όχι, σαν παιχνίδι. Celtic Lask Αυστρία αυτή, έτσι.
1: Ναι.
2: Lask Αυστρία Λίνς. Το βλέπεις goal-goal.
1: Ναι.
2: Ή το βλέπεις 3-1.
1: Και αυτό goal-goal είναι.
2: Τώρα μου έχετε κάτι νούμερα, αν το πες κάτι μπορεί να μου... Εγώ δεν παίζω. Σλάβια, Βαζιλάβα, Τσέλιε. Δεν το βλέπεις 2-1.
1: Μπορεί και 3-1.
2: Και 3-1. Και Χαμπόλμπε Σεβά, Σαμπά, Πακού, 1-0.
1: Όχι 0-1.
2: Όχι, 1-0. Αυτή είναι η Ισραηλή να πει, ρε.
1: Εντάξει και.
2: Έτσι γιατί δεν πλάκα κάνεις.
1: Δεν παίζουν καν στο γήπεδο τους. Πού παίζουν αυτοί.
2: Πλάκα κάνεις. Έχουν βοήθεια το τραπ.
1: Εντάξει, ο Τραμπ ασχολείται με χάρτες τώρα, ανεβάζει στο Truth Social, σε αυτό που λέει την αλήθεια, ότι έχει κάνει η Αμερικανική επικράτεια τα αστρά των μους.
2: Τι έκανε
1: ο Παλικοπρίτης? Τι έκανε, φίλε, αυτός έχει φτιάξει ένα δικό του social media, ρε παιδί μου. Και ανεβάζει χάρτη χτες. Τώρα το είπε και η κυρία στο Δελτίο Ειδήσεων που τα στενά του Ορμούζ είναι Αμερικανική επικράτεια.
2: Αυτό ναι, αυτό ισχύει. Εγώ νόμιζα ότι υπήρχε την Ελλάδα.
1: Εντάξει, αυτή την έχει να παίζει. Και δεν την έχει μόνο ο Τραμπ. Την είχαν και προηγούμενοι.
2: Είναι 52 που πώς εδώ σε έχει...
1: Πολιτείες.
2: Πολιτείες, ναι.
1: Εντάξει, θα πάρει τη Γρυλανδία, θέλει να πάρει.
2: Θέλει τον Καναδά.
1: Θέλει τον Καναδά, ξέρω εγώ. Τα νησιά Χάμπουργκ.
2: Και... Τι να σου πει. Ωραία, τώρα δεν μπορεί να το πάρει.
1: Δεν μπορεί να το πάρει. Πακέτο έχει φάει.
2: Ναι, θέλει Ελλάδα, θέλει.
1: Εντάξει, έχει Ελλάδα, ρε παιδί μου. Ό,τι ναι, θέλει Ελλάδα.
2: Αν θέλει,
1: έχει...
2: την πάρει κανονικά, την βάλει μέσα στη σειρά.
1: Όχι, μωρέ. Τώρα τι να την κάνει με τα νησιά, να πούμε, δυσκολεύεται πάρα πολύ η διοίκηση.
2: Ερώτησε, Βιετνάμ, Μαλαισία, τι βλέπετε, ρε παιδί.
1: Τι?
2: Βιετνάμ, Μαλαισία. Μίλα τώρα. Σοβαρά, εγώ έπεινα στο Σιγκαπούρ να δει,
1: Τέλος, τι να σου πω, δεν έχω εικόνα.
2: Εντάξει, λοιπόν, εγώ θα πω στους ακροατές, παίξτε Αυστραλία και Οκεανία. Είναι πλειός, έτσι, είναι μαλακά. Όχλα, Σίτη, Ρεύμα, Φίτζε, παίξτε Γκολ, Γκολ και Όβερ.
1: Μάλιστα, έγινε.
2: Παίξτε Άβου Μου, Γκάλαξη, διότι σε διάβολα αυτό που κοιτάζει, πάσε Σέντραλ Κοστ, 0-2.
1: Μάλιστα.
2: Και όποιος θέλει να παίξει τώρα Ξελάγιου, είναι αυτή μια στην κυρία μαζί, Ξελάγιου, τη Διάγκη και τα λοιπά, Νικεράγουα πρέπει να είναι αυτή.
1: Νικεράγουα.
2: Ανατροπή διπλό.
1: Μάλιστα. Έγινε.
2: Πάνω λιγνά, ξέρεις ποιος είναι που σου είπα προχτές ότι για την κόρη σου.
1: Κατάλαβα.
2: Απλά τώρα κάνω και λίγο πλάκα γιατί κάποια πράγματα που πρέπει να τα γελάμε. Και θα πω και κάτι έτσι δημόσια, δεν έχω θέμα να το πω, ότι ναι, ότι για ψηφίστε όσο θέλετε, κλείνει του κούλι. Αυτό θα πω.
1: Εντάξει.
2: Δεν έχει ακόμα να το πω, δηλαδή αυτό πειράζει, δηλαδή αν το πω αυτό είναι κάτι δημιουργεί
1: πρόβλημα. Πες ρε παιδί μου εσύ, εγώ σ' αφήνω. Τι γνώμη σου.
2: Ό,τι θέλετε, κλείνει του κούλι. Αυτό είπα. Δεν υπάρχουν διάφορα ακόμα στην Ελλάδα. Κλείνει του κούλι, αυτό είπα. Λοιπόν.
1: Έγινε.
2: Με αμολάς, με αμολάς.
1: Σε αμολάω γιατί περιμένουν κι άλλοι. Έγινε. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Ωχ, μάνα. Πάμε. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Λαμβάνεις.
3: Λαμβάνει. Έξω, εγώ. Τι να πω. Αυτό εμένα, ξέρεις γιατί πήρα τηλέφωνο. Ακούς.
1: Ναι, άμα σταθεροποιήσεις λίγο το κινητό θα ακούω καλύτερα.
3: Α, δεν πιάνει καλά τώρα.
1: Όχι, δεν είναι, απλά κάνεις κάποιες κινήσεις, ακούγονται πράγματα.
3: Α, τώρα δεν ακούγεται.
1: Μια χαρά είσαι.
3: Ναι. Εγώ πήρα με αφορμή τον ταξιτζή.
1: Τον Λεωνίδα.
3: και αυτά που έλεγε για... Γιατί είμαι ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου. Ξέρεις, μου έχει ξαναμιλήσει.
1: Ναι.
3: Είναι δύσκολη η κατάσταση. Αλλά εγώ θα τους ρώταγα, δηλαδή 250 και την ομάδα... Και την ομάδα και το γήπεδο.
1: Και το γήπεδο. Αυτό είπε.
3: Πώς?
1: Αυτό είπε.
3: Και ο Σαββίδης θα πάρει.
1: Μέρος από...
3: πόσα λεφτά έχει ρίξει ο Σαββίδης.
1: Μέρος από αυτά, ναι. Ρίχνεις λεφτά. Ρε παιδί μου, έχεις μια εταιρεία. Έτσι, εσύ, την ανοίγεις σήμερα μόνος σου με ένα δικό σου άνθρωπο. Βάζεις κάποια κεφάλαια. Δουλεύει, ρίχνεις κι άλλα κεφάλαια. Παίρνεις, δίνεις. Εξάλλου, τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Οι ομάδες δεν είναι για να σου δίνουν τα τεράστια ποσά. Καλά, εντάξει, στο ποδόσφαιρο παίζονται κι αυτά. Αλλά είναι. Ξέρεις τι είναι οι ομάδες τώρα, μην αρχίσουμε να λέμε τα αυτονόητα. Έτσι, δεν έχει δώσει μόνο ΠΑΟΚ στο Σαββίδη, έχουν δώσει όλα τα πράγματα τα οποία ακολουθούν γύρω από τον ΠΑΟΚ, τη Θεσσαλονίκη, τη Μακεδονία στο Σαββίδη κτλ. Είναι έτσι, το ξέρεις.
3: Εγώ ξέρω ότι ομάδα, γήπεδο και λιμάνι πάνε μαζί.
1: Λες ότι πάει και το λιμάνι μαζί. Μάλιστα.
3: Βέβαια. Τι θέλουνε, δηλαδή.
1: Okay.
3: Έρχεται ένας... Η Θεσσαλονίκη δεν έχει κάτι άλλο. Δηλαδή αυτό που κάνει τον ΠΑΟΚ να πέφτουν λεφτά και να έρχεται επενδυτής είναι το λιμάνι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εγώ έτσι το βλέπω. Εσύ το βλέπεις αλλιώς.
1: Οκ, ρε παιδί μου. Το ακούω ως κάτι το οποίο είναι σημαντικό.
3: Και τους είχε πει ένα ποσό το οποίο τους φάνηκε τεράστιο. Και αφού λέει τον πήρε τζάπα και τέτοια, και να σας πω κάτι, όταν παίρνεις ένα μαγαζί το οποίο είναι διαλυμένο και χρεοκοπημένο, το οποίο το ανασταίνεις και το κάνεις brand name και πουλάει το μαγαζί, ας πούμε, έτσι, θα το πουλήσεις την ίδια τιμή μετά. Και στο καπιταλισμό δεν έχουμε όσα θέλεις δεν ζητάς.
1: Ακριβώς, όσα θέλεις ζητάς.
3: Εγώ όμως δεν νομίζω.
1: Και υπάρχει και προσφορά. Ότι ξέρω εγώ μπορώ να ζητάω, ας πούμε, για την επιχείρησή μου 300 εκατομμύρια και να έρθει ο άλλος και να σου λέει 50. Πάρτα ή φύγει, ή διάστα. Και εγώ να το σκέφτομαι. Ναι, εντάξει, λέω 400 εγώ, αλλά εδώ δεν έρχεται προσφορά πάνω από 50. Διότι εδώ δεν είναι μόνο...
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
7: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
6: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
7: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
8: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
9: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
8: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
9: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.
8: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
10: Το νέο Link Long Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Link Long Sport Master για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
11: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
12: Πάλι στο γκαράζ είσαι.
13: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
12: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
13: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος. Τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
14: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7.32.22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
15: Χαλαρώνεις την παραλία.
16: Στο μπαλκόνι.
15: Στο αεροπλάνο.
16: Τι λείπει.
15: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
16: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
15: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
16: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
5: Στο περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, πώς μοιάζει η ιδανική αυγουστιάτικη μέρα στην πόλη, 15 συντάκτες μοιράζονται τις αγαπημένες τους διαδρομές στην Αθήνα. Ακόμη, όσα κρύβονται πίσω από τη λάμψη του παγκόσμιου τένις, το μυστικό της αντοχής των 80χρονων θρύλων της ροκ και καθηλωτικές εικόνες από το διάστημα, κατάλληλες για αυγουστιάτικες ονειροπολίσεις. Περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
17: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
19: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας βρήκαμε και σήμερα. Τετάρτη 19 Αυγούστου. Αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, φεύγει και ο Αύγουστος. Ελπίζω να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Εμείς εδώ, σταθερά στις επάλξεις. Πρώτη πάσα για τις επόμενες 3 ώρες. Το πρώτο αθλητικό, ενημερωτικό και γενικότερα ειδησιογραφικό ντεφιλέ του Sport FM 93.

Οι δρόμοι ακόμα άδειοι, κόσμος ακόμα λείπει. Οπότε συνεχίζουμε να το απολαμβάνουμε, τουλάχιστον αυτό το στοιχείο. Προς το παρόν, εφόσον ερχόμαστε μόνοι μας και μόνοι μας ψιλοφεύγουμε κιόλας, η αλήθεια. Ελπίζω να είστε καλά κι εσείς. Να απολαύσατε και τις χθεσινές βροχές όσοι τις πετύχατε. Θα δούμε αν θα συνεχιστεί και σήμερα. Νομίζω, ναι. Θα έρθει ο Αντρέας μας να μας τα πει πιο μετά.

Κατά τα άλλα είχαμε και μάτσα χτες. Νομίζω έχουμε και σήμερα, ναι. Είχαμε και μερικές κινήσεις στο εσωτερικό μέτωπο των μεταγραφών. Υπάρχει μια κινητικότητα. Εν όψη και της Πέμπτης βέβαια, που σηματοδοτεί τα παιχνίδια της Ομόνιας και της Πάφου για τα ευρωπαϊκά σαλόνια.

Είχαμε και θετικές ειδήσεις. Θα είδατε τον πάλι τον Μουσιάλα, ο οποίος κατέρευσε για δεύτερη φορά στο γήπεδο. Ευτυχώς είναι όλα καλά. Έκανε και μια καθησυχαστική έτσι ανάρτηση ο ίδιος. Μέσα σε πολύ λίγες μέρες, για όσους δεν το είχαν δει, ο ποδοσφαιριστής κατέρευσε δύο φορές στο γήπεδο. Η δεύτερη ήταν στην αναμέτρηση της Bayern με τη Λειψία. Αλλά το παιδί φαίνεται ότι είναι καλά. Καταρχάς είμαι καλά, λέει. Διάβαζα τώρα πολύ πρωί στην ανάρτηση που έκανε. Ευγνώμων για, για τα μηνύματα και τη στήριξη που έλαβε. Γνωρίζω, λέει, ότι μπορεί να φαίνονται τρομακτικά όλα αυτά με την πρώτη ματιά, αλλά αποτελούν μέρος της καθημερινότητάς μου. Και εξήγησε ότι αυτές οι κρίσεις τις οποίες αντιμετωπίζει και είναι αντιμετωπίσιμες οφείλονται σε κάποια νευρολογική δυσλειτουργία που δεν αποτελεί απειλή για κάτι άλλο. Και ότι με την έγκριση των νευρολόγων ιατρών που τον παρακολουθούν, θέλει να συνεχίσει να κάνει, να ζει την καθημερινότητά του, να κάνει αυτό που αγαπά και να κυνηγά το πάθος του για το ποδόσφαιρο. Οπότε, όλα καλά με το παιδί.

Ευτυχώς δηλαδή, γιατί είδαμε πολλούς ποδοσφαιριστές να καταραίουν στο γήπεδο, να χάνουν τις αισθήσεις τους και τα νέα να μην είναι καθόλου καλά. Εδώ φαίνεται ότι δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του, οπότε συνεχίζει μάλλον. Καλημέρα στο φίλο 774.

Pearl Jam από το πρωί, ό,τι πρέπει. Ελπίζουμε η Πάφος να καθαρίσει την πρόκριση από το πρώτο παιχνίδι την Πέμπτη, αλλά θέλει σοβαρότητα.

Απόλυτα σωστός και στα δύο. Σοβαρότητα και από την Πάφο και από την Ομόνια και όλα θα πάνε καλά. Είδαμε και την ΑΕΚ χθες με την Λεύσκη, δεν είχε και κάτι φοβερό να πει η ομάδα της Βουλγαρίας, αλλά η ΑΕΚ έπρεπε να φύγει με τουλάχιστον ένα γκολ, δεν έφυγε. Τώρα βέβαια είναι όπως λέμε στα πόδια της η μπάλα να κάνει το καθήκον της και να περάσει την επόμενη φάση. Τουλάχιστον όμως με ένα γκολ έπρεπε να φύγει για την ΑΕΚ αυτόν ο λόγος. Έπαιζε χθες με την Λεύσκη Σόφιας.

0: Λοιπόν, θα πάμε να διαβάσουμε και τα πρωτοσέλιδα του αθλητικού τύπου, να δούμε τι έχουν στο μενού τους. Τι βάρανε για αυτή η Pearl Jam, ρε φίλε. Πώς να μην είμαστε όπως είμαστε σήμερα. Πάμε να ακούσουμε τι πλησιάζει.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
2: My Petrolina App. Κερδιές πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
0: Αν το ρίξουμε λίγο πριν το ξανανεβάσουμε. Πάμε να πούμε, να δούμε και να πούμε τι έχει σήμερα ο πρωινός αθλητικός τύπος. Να μπούμε σιγά σιγά στο κλίμα με τις αναμετρήσεις βεβαίως της Ομόνιας και της Πάφου να είναι κυρίαρχες. Πάμε.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Mangas Home Improvement. Τα πάντα στον Μάγκα.
0: Γήπεδο του Πολίτη. Η Ομόνια πέταξε για το Βέλγιο με φάρο την πρόκριση επί της Γάνδης. Εκτός αποστολής ο Μαγιαμπέλα, ένα πρόοπτο το οποίο γνωστοποίησε με ανακοίνωση ομάδα. Ο Μαγιαμπέλα βαρέμεινε προληπτικά εκτός λόγω μυϊκών ενοχλήσεων και την κατάστασή του να αξιολογείται από τούδε στο εξής. Δεν είναι επίσης στην αποστολή ο Ντουμπάτζο. Ντουβέρν και Σάτκα υπολογίζονται από τον κύριο Μπέρκ. Κινήσεις του Τσάβι Ρόκα στην ΑΕΚ με την ελπίδα για άλλη εικόνα, αναφέρει η εφημερίδα. Ρόστερ του ΑΠΟΕΛ, μια μικρή ανάλυση για το από πού έφτασαν οι 27 στον Αρχάγγελο. Δεύτερο μεγάλο θέμα, η Πάφος, η οποία ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της για τον πρώτο αγώνα με την Dynamo City, αύριο στις 10, είπαμε. Θα έχουμε και τη συνέντευξη του Ρικάρντο Σαπίντο. Επισημοποιήθηκε η μετακίνηση του Ρόδρι στην Μπαρτσελόνα μέχρι το 2030. Αγόρασαν βέρες, λέει η εφημερίδα.

Κόσμος των σπορ. Ξέρετε κατά τόπια η Ομόνια, η μοναδική πρόκριση της ομάδας του Τρυφυγιού σε play-off του Europa καταγράφηκε με αντίπαλο βελγική ομάδα, σημειώνει. Στόχος να το επαναλάβει κόντρα στην Druiden. Αποστολή Πάφου, αναχώρηση σήμερα στις 10 για να αντιμετωπίσει αύριο την Dynamo City. Νέες πιέσεις για Εφαντίνο, ωραίο θέμα, θα το δούμε και μετά. Σε διοικητική δίνη περιέρχεται η FIFA, καθώς η Διεθνής Οργάνωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Fair Square, ζητά τον αποκλεισμό του από τις επόμενες εκλογές.

Άλλα θεματάκια μικρά. Ο Άρης δεν διαφοροποιείται το πλάνο. Καθορίστηκε και δεν διαφοροποιείται. Ανόρθωση η ουσία για τον Ελ Μαέστρο τα επίσημα παιχνίδια. Και από όλων ο Λοσάδα βλέπει πλέον την πρεμιέρα. Να δούμε και την τελευταία σελίδα του κόσμου, του κόσμου των σπορ. Σημεοφόρος της Κύπρου στην τελετή έναρξη των Μεσογειακών Αγώνων το Ρόντο 2026, ο Ιούλιος Αργυρού, αρχηγός της Εθνικής Ανδρών για το Κυπριακό Handball, ωραίο θέμα. Μπαρτσελώνα Ρόδρυ τετραετίας. Και μία ακόμα μετακίνηση που ανακοινώθηκε χθες από τις διοικήσεις Απόλλωνα και Ύψωνα, που επιβεβαίωσαν τις πληροφορίες για το δανεισμό του Ανδρέα Αθανασίου. Εφημερίδα Super Sport, πιο γεμάτη και φτιαγμένη, αναφορά στην Ομόνοια και μια σύγκριση με τα προηγούμενα παιχνίδια, κυρίως με τη Lincoln, το πρώτο σέλιδο της Super Sport. Υποψιασμένη, αν και φαβορή, η αναφορά στην Πάφο. Αναμονή για τον εκλεκτό στην ΑΕΚ Λάρνακας. Δεν παραχωρεί το σαρφό ο Άρης. Και εφημερίδα Gold News του Φιλελεύθερου. Ώρα να σβήσει το 334, αναφερόμενοι στις ημέρες που μετράει Πάφος από την τελευταία εκτός έδρας νίκη στις διοργανώσεις της UEFA, με 6 διαδοχικά μάτς χωρίς διπλό και γκολ. Ξανά Βέλγιο, ξανά για πρόκριση, ο λόγος για την Ομόνοια απέναντι στην Druiden. Επισημαίνεται και εδώ χωρίς Μαγιαμπέλα, μέσα Ντουβέρν και Σάτκα. ΑΕΚ, άλλοι φεύγουν, άλλοι έρχονται, βροχή ανακοινώσεις αναφέρεται στο σκηνικό των τελευταίων ημερών. Έχουμε φιλικό για την ΑΕΛ σήμερα στις 7 απέναντι στον Ύψωνα, στο στάδιο Αμόχωστος τους επιστροφή. Αυτά. Αυτός είναι ο σημερινός πρωινός αθλητικός τύπος.

Περιμένοντας λοιπόν Ομόνια και Πάφο και τα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια αύριο,

ομάδες μας είναι καλύτερες, ποιοτικότερες, με μεγαλύτερα βάθη, πλάτη, ύψη και με την δέουσα σοβαρότητα. Θα κατεβούμε αύριο, θα παίξουμε και θα φύγουμε. Κατά τα άλλα βαδίζουμε ολοταχώς για την έναρξη του πρωταθλήματος. Εξού και οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις. Μία από τις ομάδες που έχει κάνει ρελάν σε αυτές τις μέρες είναι η ΑΕΚ, όντως. Εχθές το μεσημέρι προς το απόγευμα ανακοινώθηκε ακόμα μία απόκτηση του Γερμανού Σβεν Κολέρ. No,

ο οποίος πέρασε και τις ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε και τα συμβόλαιά του. Τον καλωσορίζει η ΑΕΚ, τον καλωσορίζουμε κι εμείς. Είδαμε προηγουμένως και την μετακίνηση, όπως αναφέρθηκε στις εφημερίδες, του Ανδρέα Αθανασίου στην Ένωση Νέων Ύψωνα από τον Απόλλωνα.

την ώρα που επικρατεί μια γρήπη, φαίνεται, στο στρατόπεδο της αντιπάλου της Πάφου. Καθώς η προγραμματισμένη συνέντευξη χτεσινή, συνέντευξη τύπου των εκπροσώπων της ομάδας, ακυρώθηκε. Και όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ από την Αλβανία, στις τάξεις της ομάδας κατεγράφει ξέσπασμα ίωσης. Γρυπωμένοι θα πάνε. Με αποτέλεσμα να ακυρώσουν τη διαδικασία της συνέντευξης τύπου για προληπτικούς λόγους.

0: Θα δούμε αν θα προκύψει κάτι νεότερο ως προς το ιατρικό δελτίο σήμερα, αργότερα, και εδώ θα είμαστε. Κατά τα άλλα, είδα και ένα βίντεο κάπου εχθές στο Instagram και εμφάνιζε, λέει, σύμφωνα με μια ιστοσελίδα, τώρα δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι, θα το δω και θα το συζητήσω και μετά και με τον Αντρέα που τα ξέρει αυτά τα πράγματα, ενώ είναι αναλόγου τύπου έτσι large κι αυτός, ότι εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Δυναμό στα πολιτεία και σκορπούσε λεφτά, λες κοίτα στα μπουζούκια, ως πριμ, για να πετύχουν νίκη εκ των προτέρων απέναντι στην κυπριακή ομάδα. Σαν δαιμόνιος που είμαι, αποθήκευσα το βιντεάκι. Α, το έχω εδώ μπροστά μου. Ο πρόεδρος της Dynamo City σκόρπισε 500.000 ευρώ στους παίχτες του για να αποκλείσουν την Buffalo. Μέσα στα αποδυτήρια. Θα πετούσε 40 χαρτοπετσέτες στην Κοκκίνου. Πανηγυρισμοί το ένα το άλλο, πανηγυρίζουν οι παίχτες γιατί πήραν τα λεφτά. Αλλά τώρα βέβαια από αυτό το στιγμιότυπο, οφείλω να το πω, δεν ξέρω αν είναι από το... για τον αγώνα εναντίον της Πάφου ή μετά από κάποιον άλλο αγώνα εναντίον κάποια άλλη ομάδα, πήραν κάποια νίκη, μπήκε ο πρόεδρος μέσα με το τούβλο, τους το έδωσε, χαρούμενοι παίχτες. Θα το δει μετά ο δημοσιογράφος, ερευνητής Αντρέας Γιουργαλάς να μας πει. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει και μισή. Θα φύγουμε σε λίγο για το πρώτο μας διαφημιστικό. Θα επιστρέψουμε με τον κύριο Γιωργαλά, τον αγαπημένο συμπαρουσιαστή και φίλο. Πρώτα τελευταία εκπομπή παρουσίασης και για εκείνον, σημερινή. Αύριο τελευταία. Οπότε πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας διαφημιστικό και ερχόμαστε.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Συνταξιοδοτικό. Στο 1 τρίτο η μείωση του πέναλτι 12%. Παραδίδεται σήμερα στους κοινωνικούς εταίρους στο νομοσχέδιο. Ηλεκτρονικές συναλλαγές. Εντείνονται από τον Σεπτέμβριο οι προθέσεις για το Άιρις Κύπρου. Ένταξη στο Σέγγεν. Σκιές Θέουτα στη Λευκοσία για ένταξη στην Ενιαία Ζώνη. Αναταράξεις στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τράπεζα Κύπρου, Eurobank. Οι χρήστες αγκαλιάζουν τα ψηφιακά κανάλια στις δύο μεγάλες τράπεζες. Κλιματική αλλαγή. Οι καύσονες καίνε την οικονομία και αυξάνουν τις τιμές. Ελλάδα, παρέλαση Super Yacht σε Ιωνιό Αιγαίο. Στα ελληνικά νησιά, η παγκόσμια ελίτ των θαλαμιγών. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
3: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
4: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me?
3: This is happening now.
4: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
3: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
5: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home.
6: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
7: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
8: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins.

0: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
1: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
2: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες κρίσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
3: Everyone, τα πάντα εσύ.
4: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
5: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
8: Ο τερματοφύλακας της Fluminense Φάμπιο ξεπερνά το ρεκόρ του Άγγλου Πίτερ Σίλτον με τις περισσότερες εμφανίσεις στο ποδόσφαιρο, καθώς στις 19 Αυγούστου 2025 συμμετείχε στον 1391ο αγώνα στην καριέρα του στη νίκη με 2-0 επί της Αμέρικα Ντεκάλι για το Κόπα Σουντ Αμερικάνα.

29.50 για οτιδήποτε θέλετε να πείτε, να συζητήσουμε. Ένα λεπτό.

0: Σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Ανδρέας. Δεν είσαι.
1: Ξεχάζουμε γιορτά που ξέρουμε.
0: Πότε γιορτάζετε?
1: Αφού ξέρετε, ρε πελούδι μου. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ανδρέα μας.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ, πώς είσαι?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Βρήκες κίνηση στους δρόμους?
1: Ναι.
0: Πολύ,
1: Κίνηση.
0: Πολύ κίνηση.
1: Πώς θα καθυστερούσα άλλωστε, αν δεν έβρισκα κίνηση?
0: Εντάξει, δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει με το ότι υπάρχει κίνηση από τις 7.30 και μετά.
1: Ήμουν μόνος.
0: Α, είσαι μόνος.
1: Ναι.
0: Άλλη καλά.
1: Τι γίνεται?
0: Καλά, έφλε. Καλά, εσύ?
1: Καλά.
0: Πώς πέρασες τη νύχτα σου?
1: Καλά, χαλαρά, είδα ΑΕΚ.
0: Εντάξει, καλό ήταν.
1: Καλό.
0: Άλλο.
1: Εντάξει, δεν είδαμε γκολ.
0: Άλλο ήταν.
1: Όμως, εντάξει.
0: Για νύχτα Τρίτης, δεν έχεις και κάτι άλλο να κάνεις. Καλό ήταν. Εγώ μέχρι να ετοιμαστείς να σου δώσω και λίγο χρόνο. Πάμε να διαβάσουμε και να περιδιαβούμε και στον χρόνο σήμερα με το ταξίδι στον χρόνο. Ξεκινώντας από τώρα.
2: Το ταξίδι στο χρόνο σας προσφέρει το MBA του City Unity College. Τώρα κοντά σας με ευέλικτο πρόγραμμα και προσιτά δίδακτρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, σαν σήμερα αγαπητοί φίλες και φίλοι, 1692, πολύ μεγάλη μέρα. 5 γυναίκες και ένας ιερέας εκτελούνται με την κατηγορία της άσκησης μαγείας στο Σάλεμ. Γεγονός το οποίο... Από το 1692 και μετά έχει γεννήσει ένα κάρο θρύλους, ταινίες, ραδιοφωνικές εκπομπές, podcast, βιβλία. Χαμός.
1: Ταινίες, είπες?
0: Ναι.
1: Σειρές, είπες?
0: Δηλαδή, μιλάμε για χαμό. 1858 αναβιώνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Ελλάδα με διάταγμα. Αποφασίζουμε και διατάζουμε. Α, θα φτάσουμε σε αυτούς παρακάτω. 1883 γεννιέται η Κοκό Σανέλ. Κοίτα κάτι μέρες που λείπει ο Λογίδης, ρε φίλε.
1: Η Κοκό.
0: Εδώ θα
1: συνονόματι του.
0: Θα με βοηθούσε πάρα πολύ, ναι. Όχι μόνο γι' αυτό. Έχει να μου πει ο Γιώργος για τη Σανέλ.
1: Μα
0: για...
1: φαίνεται, ρε. Φαίνεται το άνθρωπος που έχει κάτι Σανέλ πάνω του.
0: Έχει κάνει
1: και Κοκό.
0: Μελάτη. Μελέτη. Μελάτη. Έχει κάνει μελέτη. Δεν κανένα να πάμε.
1: Καλά θα πάει κι αυτό.
0: 1923 η αγγλική κυβέρνηση απορρίπτει αίτημα της συνέλευσης των Κυπρίων για ένωση με την Ελλάδα.
1: Από τότε.
0: Ναι, δεν θέλουμε.
1: Όχι, όχι.
0: Κάνετε πρωτάθλημα μόνοι σας.
1: Ναι.
0: 1934 σε ελεύθερο δημοψήφισμα οι Γερμανοί ανακηρύσουν πρόεδρο τον Αδόλφο Χίτλερ.
1: Ναι, όταν ψηφίζετε κάποιους δικούς μας, πάντα να θυμάστε ότι υπάρχουν και χειρότερα.
0: Ναι, αγαπάμε Χίτλερ, ναι. Ψηφίζουμε Χίτλερ.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλος, τον βγάλαμε. Το 36 δολοφονεί το Λόρκα.
1: Έλα ρε.
0: Ισπανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας.
1: Βάλουμε το. Βάλουμε, να το βάλουμε μετά.
0: Το θέλεις από τα υπόγεια ρεύματα.
1: Το ακούω.
0: Μάλιστα. Ιαν Γκίλαν, τον Deep Purple, γεννιέται σαν σήμερα το 45 και το 46 ο Bill Clinton.
1: Ναι, σπουδαία προσωπικότητα.
0: Οι δυο μαζί κάνουν μια γκρουπαρά. Μιλάμε...
1: Εντάξει, άφησαν και οι δύο το αποτύπωμα τους.
0: Σίγουρα.
1: Με διαφορετικών τρόπων.
0: Αλλά αποτύπωμα.
1: Ο ένας στη μόνικα, ο άλλος στη μουσική.
0: Αποτύπωμα. Το 57, Leonard Bernstein παρουσιάζει το West Side Story. Το έχεις δει?
1: Όχι, εσύ?
0: Το musical.
1: Δεν είμαι πολύ το musical, δεν μου πολύ αρέσουν.
0: Ναι. Πολύ χαρούμενα για μας.
1: Πόσο.
0: Για τη δική μας προσωπικότητα, ναι. 1973, ο Γεώργιος Παπαδόπουλος ορκίζεται πρόεδρος της Ελλάδος μετά την κατάργηση της μοναρχίας. Θα ανατραπεί με πραξικόπημα τον Νοέμβριο. Το 1974, ο Αμερικανός πρέσβης στην Κύπρο, Ρότζερ Ντέιβις, δολοφονείται κατά τη διάρκεια αντιαμερικανικών εκδηλώσεων ένα μήνα μετά την εισβολή. Το 1977 φεύγει από τη ζωή ένας από τους ωραιότερους και μεγαλύτερους κωμικούς, ο Γκράουτσο Μάρξ. Εξαίρετος, πραγματικά, αν δεν έχετε δει κάποιο σκετσάκι ή ταινία του, γιατί έκανε και ταινία. Το 1988, μετά από 8 χρόνια, Ιράν-Ιράκ συμφωνούν στην κατάπαυση του πυρός, σαν σήμερα. 1991, και το 1991, πραξικόπημα με πρωταγωνιστές σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές ανατρέπει τον τελευταίο πρόεδρο της Σοβιετικής Ένωσης, τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Μορφή κι αυτός. Αυτά με το σαν σήμερα. Ωραίο ήταν, είχε βράβο.
1: Καλό, καλό, δυνατό.
0: Είχε πραγματάκια, πραγματάκια έχει και η επικαιρότητά μας, σιγά σιγά. Είπαμε για την ΑΕΚ, δεν ξέρω αν έχουμε να πούμε κάτι άλλο, το είδαμε χτες εννοώ. Εντάξει, έπρεπε να φύγει με ένα γκόλ η ΑΕΚ από την Σόφια, δεν έφυγε. Ελπίζουμε ότι στην επανάληψη, στο επαναληπτικό δηλαδή, ότι τα πράγματα θα κυλήσουν πιο ομαλά.
1: Εντάξει, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο είχε τις ευκαιρίες για να...
0: Είχε δοκάρι με τον...
1: Ναι, Γιώβιτς.
0: Γιώβιτς. Ωραίος παίκτης ο Γιώβιτς, πολύ μάλιστα.
1: Ωραίος, απλά σε κάποιες περιπτώσεις να είναι λίγο πιο ομαδικός, νομίζω θα έφευγε με τον Πολιάκ.
0: Εκεί που έκανε ένα λάθος ο τερματοφύλακας και την έδωσε.
1: Ναι, εκεί θα μπορούσε να δικαιώσει καλύτερα τη φάση. Είχε μια άλλη περίπτωση όπου έβγαινε από τα αριστερά ο παίχτης τη ΑΕΚ και ήταν στα πόδια του Γιώβιτς η μπάλα, προτίμησαν να κάνει σουτ.
0: Ναι.
1: Άρα εντάξει, γενικά η ΑΕΚ δεν πήγαινε και άσχημα, απλά πρέπει από τη στιγμή που θα φέρει την πρόκριση στην έδρα της να τα καταφέρει.
0: Ναι, ναι, επιβάλλεται. Τα καθημάς, έτσι να σου πω και δύο-τρία πράγματα που αλλιεύσαμε και από τις εφημερίδες εδώ. Προετοιμαζόμαστε για την Πέμπτη, εντάξει, γνωστό. Μαγιαμπέλα εκτός, νομίζω.
1: Τι? Γιατί? Έχασα εδώ.
0: Ανακοινώθηκε από την Ομόνοια, νομίζω. Ότι αντιμετωπίζει κάποιο μυϊκό πρόβλημα. Και ότι θα παρακολουθείτε.

0: Λόγω μυϊκών ενοχλήσεων, ο Μιχλάλης παρέμεινε προληπτικά εκτός αποστολής και η κατάστασή του θα αξιολογείται. Εντάξει, σιγά σιγά, να μην τα ζορίζουμε τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Αυτά τα μυϊκά είναι και ύπουλα. Δεν ξέρεις τι μπορεί να σου βγάλει.
1: Βεβαίως.
0: Οπότε.
1: Ον τον μπάντζο εκτός.
0: Άστον. Ναι.
1: Εγώ τον αφήνω τον ον τον μπάντζο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έχω πρόβλημα.
0: Εσύ ναι, από σένα είναι ναι. Είναι ναι. Οπότε ναι, σήμερα έχουμε την προπόνηση των ομάδων. Αναχωρεί και η Πάφο σε λίγο.

0: Δεν καταλαβαίνω αυτά τα χορευτικά. Ποιο τα βάζει μέσα στο playlist.
1: Καλά να πάθει.
0: Γιατί μου το κάνουν αυτό το πράγμα.
1: Α, πρόσεχε.
0: Πραγματικά το θεωρώ.
1: Εδώ φώναζα για το playlist σου Ποντίο Πιλάτο εδώ με τον Γιώργη.
0: Γιατί ο Γιώργος το έκανε.
1: Όχι.
0: Άφησε δικά του playlist φεύγοντας.
1: Ναι.
0: Θέλει να μας
1: πει. Αφού κάτι. Αυτά ακούει, ρε, δεν το ξέρεις.
0: Είμαι σίγουρος ότι αυτά ακούει.
1: Σπίτι το αυτά ακούει.
0: Αυτά ακούει σπίτι. Τι δουλειά έχει τώρα αυτό το αμπαντούμπα μέσα σου.

0: καφεδάκια, θέλεις.
1: Θέλεις καφέ,
0: παιδί. Ένα σε παραγγείλω, ναι.
1: Γιατί παραγγέλνεις καφέ, γιατί δεν απαλλάσσεις από αυτό το μαρτύριο.
0: Έτσι θέλω.
1: Αυτό το πράγμα, το πρωινό καφέ, είναι απότοκο του συστήματος που έχεις μπει. Πρέπει να βγεις από αυτή τη.
0: Να βγεις εσύ, εγώ μια χαρά είμαι στο σύστημά μου.
1: Ένα καφέ πίνεις τη μέρα.
0: Δύο.
1: Τι ώρα πίνεις το δεύτερο.
0: Τώρα, θα πιω δεύτερο.
1: Α, έχεις φύγει ήδη ένα.
0: Ναι.
1: Είσαι καλά.
0: Είμαι.
1: Πας καλά.
0: Ναι, πας καλά.
1: Δύο καφές και ακόμα δεν έχει πάει 8 η ώρα.
0: Εντάξει, δεν θα πιω άλλο.
1: Α, δεν έχει τρίτο.
0: Πες, σταματά καμιά όπως τη μάνα μου, ρε.
1: Και η μαμά σου το λέει.
0: Ή μουρμουρά μου πας σε άλλα πράγματα.
1: Ναι, για τη διατροφή σου.
0: Όχι, αυτά μου λέει μια χαρά είσαι γιέ μου, μια χαρά είσαι γιέ μου, μια χαρά είσαι γιέ μου. Όταν δεν είμαι μια χαρά.
1: Ναι.
0: Είμαι κοντά στις 2,5 χαρές.
1: Α, παραπάνω από μια.
0: Ναι, είμαι παραπάνω από μια χαρά.
1: Ναι.
0: Μου λέει σαν να.
1: Με τρόπο όμως, δεν σε πληγώνει.
0: Όχι, είναι. Σε αυτά είναι μπαμ και κάτω.
1: Α, στη λέει.
0: Ναι, είναι, σου αφήνει δεύτερη. Knockout.
1: Ναι. Αυτό το. Είναι χτύπημα.
0: Βάλε κιλά.
1: Α.
0: Το μεταξύ μου πει το πρωί να βάλει σκυλά στο τραπέζι το μεσημεριού να μου πει έκανα μια, ένα ωραίο γλυκό.
1: Για να διατηρήσει το σκοπό τον οποίο έβαλε, σου λέει να βοηθήσω γυναίκα, το παιδί μου, αφού φαίνεται ότι αυξάνει όγκο.

0: Πάλι είχαμε jackpot στο Τζόκερ. Απλά ήθελα να το πω να φύγει από μέσα μου. Γιατί όλο λέω πάω να παίξω και όλο δεν πάω.
1: Γιατί?
0: Το ξεχνάω. Θα πάω να δω. Ή θα τα αφήσω να φτάσουν σε ένα επίπεδο που θα νιώθω ικανοποιημένος.
1: Πόσα είναι τώρα?
0: 4%.
1: Κάμνουμε εμένα.
0: Λίγα ραντρέα. Δεν θα σε φτάσουν.
1: Ένα πλάσμα θα φτάσουν.
0: Δεν θα σε φτάσουν.
1: Μα εμένα μόνο.
0: Καταρχάς τώρα είσαι ένας. Μετά που θα πάει στα 4% θα είστε πολλοί.
1: Εγώ δεν θα κοντέψει κανένας.
0: Καλά, ναι.
1: Το
0: είπαν πολύ αυτό.
1: Κάντε μέχρι τα βαφτιστήρια.
0: Στην Ομόνια δεν θα δώσει ένα ποσό?
1: Θα δώσω ποσό στην Ομόνια. Μα με 4 μίρια δεν μπορεί να μπω μέτοχος. Δεν τα ποσό να δω. Να κάνω ίσως ώρα.
0: Μπαίνεις αν θέλεις.
1: Μπαίνω μέτοχος, δεν έχω με 9 στα κουτάκια.
0: Σωστό. Αποφασίζεις εσύ.
1: Ναι, μπορείτε να γίνει, ρε παιδιά.
0: Τι γίνεται?
1: Με κουτάκια.
0: Τι γίνεται? Βάλαμε λεφτά.
1: Πώς που είμαστε? Εγώ πληρώνω, εγώ αποφασίζω.
0: Μάλιστα, θα ζητάς το λόγο μετά. Είναι και αυτή μια λύση να απαλλαγείς από αυτό το βαραχνάρε, φίλε. Επόμενη κλήρωση την Πέμπτη, αν θέλεις. Και μέχρι το Σάββατο θα έχεις πραγματοποιήσει το όραμά σου.

0: Διαβάζω εδώ και στο Sport FM Ελλάδας για μια δήλωση που έκανε μιλώντας για την ΑΕΚ και το χτεσινό παιχνίδι, πρώην πρόεδρος της ομάδας, της Λεύσκη, ο οποίος είπε ότι αξιοπρεπή εμφάνιση, τόσο εμείς όσο και αυτοί είχαμε ευκαιρίες. Άλλο παιχνίδι δεν άβλεπε. Αυτή είναι η καλύτερη ομάδα που έχουμε παίξει φέτος. Όλα μπορούν να συμβούν στο δεύτερο. Ελπίζω να παίξουν πιο ανοιχτά και με γρήγορους και με τους γρήγορους επιθετικούς μας να μπορέσουμε να βάλουμε ένα γκολ εναντίον τους. Η επιτυχία είναι αναμφισβήτητη, διότι το Europa είναι εγγυημένο, αλλά κατά τη γνώμη μου οι πιθανότητες στοιχίζουν να είναι 50-50. Οκ.
1: Εντάξει, καλοδουλεμένη ομάδα η Λεύσκη. Ναι, αλλά... τρεις παίχτες έτσι που ξεχωρίζουν.
0: Έχει.
1: Ω πεγάμε την επέλαση σε κάποια φάση, ναι, ξέχασα όνομα του. Δυνατό.
0: Δεν μπορούμε να θυμόμαστε τώρα κιόλου.
1: Ναι, λέω εντάξει.
0: Νομίζει.
1: Ναι, ήταν λίγο έτσι παρμένη.
0: Ναι.
1: Κάτι σε κάτι φάουλ, σε κάτι.
0: Champions League σου λέει, εντός έδρας σου λέει.
1: Πότε να κάνω τις μαγκές με στη Φιλαδέλφια.
0: Να μην δείξω κι εγώ λίγο ότι ναι, να κατέβω Φιλαδέλφια. Άστος. Αλλά έτσι κι αλλιώς δεν άλλαξε κάτι.
1: Ναι, ο άλλος της Πάφου έβλεπα ένα βιντεάκι, ο πρόεδρος της.
0: Το είδες κι εσύ?
1: Ναι, είδες
0: το. Δυναμό.
1: Ναι, μπήκε με τα ευρά μέσα στο τσαντάκι και τους τα πετούσε.
0: Κάτσε ένα λεπτό, έφυλε. Δεν ξέρουμε αν είναι λόγω της επικείμενης αναμέτρησης με την Πάφου ή μετά από κάποιο αγώνα τους είπε, παλικάρια μου, μπράβο, συγχαρητήρια, πάρτε ένα τούβλο.
1: Μα δεν ήταν έναν το. Αρχικά δεν ήταν έναν το τούβλο, όπως το είδα στο βίντεο, ναι.
0: Το είδα και εγώ, το είπα και εγώ στον αέρα. Και περίμενα να έρθεις να μου πεις αν ισχύει αυτό το πράγμα.
1: Ρε, το είδα. Το είδα και εγώ. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από σελίδα που δεν είναι.
0: Ναι.
1: Είναι έγκυρη.
0: Έκανες το ρεπορτάζ.
1: Εγώ έχω απορίες όμως.
0: Μάλιστα. Δεν μπορεί να τις λύσει όλες το ρεπορτάζ. Ακούω.
1: Αρχικά διάβασα για έναν ποσό 500.000.
0: Ευρώ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ευρώ. Πριν.
0: Πριν να γίνει το παιχνίδι.
1: Πριν, όχι πριν. Πριν.
0: Ναι, αλλά πριν να κερδίσει το παιχνίδι.
1: Αφού έτσι είναι το πράγμα, ρε φίλε. Το πριν διάσει το πριν για να πάει στο παιχνίδι.
0: Διαφωνώ. Το πριν το δίνεις μετά. Τι δίνω πριν.
1: Ρε, δεν το δίνεις πριν. Το τάζεις πριν. Για να πάει ο άλλος με
0: το. Το δώσε.
1: Ναι, ρε, τους τα έριξεν εκεί να δουν, να τσιμπήσουν.
0: Εντάξει, να το τάξω, ναι. Αλλά αυτός πήγε με το τούβλο μέσα. Λες και ήταν στη Λιόλιου.
1: Ναι, σωστό κι αυτό.
0: Έτοιμος να πετάξει χαρτοπετσέτες.
1: Ναι. Μπορώ να έχω λίγο τον λογαριασμό. Ναι. Σωστό.
0: Του το έδωσε. Παιδιά, πάτε.
1: Αλλά. Ναι. Αν θα δώσει 500.000 πριν.
0: Ναι.
1: Για να πάει να φέρει μια μεταγραφάρα.
0: Σωστό. Το ακούω και αυτό.
1: Ή ένα συμβόλαιο 500.000.
0: Σωστό.
1: Κι αν.
0: Έναν Διονύ.
1: Ένα Τσικαλά.
0: Άντε, σε παρακαλώ, με πιάνει με 500.000.
1: Με 500.000 συμβόλαιο σε πιάνει. Και αν δεν βρω Τσικαλά, αν πιάνω τρεις λογίδιες.
0: Ναι, πιάνεις τρεις λογίδιες.
1: Με 500.000.
0: Πιάνεις τρεις την άμυνα. Ναι. Πραγματικά, αν έχεις τέτοιο budget.
1: Γιατί θα το δω στο πριν.
0: Θα δίνεις το πριν. Τόσο μεγάλη αυτή έχεις να περάσεις.
1: Κάνει ρε Λάρκ.
0: Τόσο. Ή τόσο μεγάλη είναι η επιθυμία σου να περάσεις την Πάφο.
1: Ναι.
0: Τόσο μεγάλη. Δηλαδή, αν περάσεις, το επόμενο τι θα κάνεις. Σιγά. Εντυπωσιαστήκαμε.
1: Τον άνθρωπο, ρε.
0: Το έδωσε πάντως το τούβλο. Το πήραν οι άλλοι, πανηγυρίζανε, λες και σηκώσαν το Champions League.
1: Εντάξει, εγώ ήταν να πανηγυρίσω.
0: Δεν είναι μόνο δικά σου, είναι για όλη την ομάδα. Φροντιστές, μασέρ.
1: Όχι.
0: Όλοι.
1: Όχι, δεν είναι για όλους. Αρχίσετε όλοι θέλετε από το πριν.
0: Δεν δουλεύουμε εμείς οι υπόλοιποι. Μασάζ εμείς δεν κάνουμε.
1: Ό,τι. Α, σε προσέχετε, α σε παίζετε
0: το ποδόσφαιρο. Σωστό, ναι. Καταλήγαμε κι εμείς με το τόπι στα πόδια.
1: Α, τρέχω εγώ πάνω κάτω από πιάει ο Τσικαλάς που.
0: Άντε πάλι.
1: Που μου ξυμπλοκάρει το δικέφαλο.
0: Μα κάτσε, φίλε. Δουλειά είναι κι αυτή. Πού είμαστε, κάτσε να το δω κι εγώ. Πάθα σοκ. Πρώτη φορά προπονητής κάνει αυτό το πράγμα στην.
1: Ο πρόεδρος είναι.
0: Πρόεδρος, ναι, sorry.
1: Αν αρχίζουν να τα κάνουν και οι προπονητάδες. Που λες. Ναι, έχει όμως.
0: Δεν γράφει, μάλλον αυτό. Ότι εν ώψη του αγώνα με τη Σπάφου, ο πρόεδρος του Δυναμό έδωσε ένα εντυπωσιακό έξτρα κίνητρο στους ποδοσφαιριστάς. Μοίρασε συνολικά 500.000 ευρώ στους παίκτες, ναι, για να πετύχουν την πρόκριση απέναντι στην ομάδα. Και οι άλλοι πανηγυρίζουν, λες και τους έδωσε.
1: Καλά, μην
0: και
1: του...
0: με τα ισόρουχα κιόλα. Βάλτε κανένα σορτσάκι, ρε άνθρωποι. Σα παίρνει κάμερα. Έλεω.
1: Ναι, ρε Μιχαλή, εγώ ήταν να πανέζε. Θα πανηγυρίζει Τζιράδη.
0: Ναι. Ναι, εντάξει, δεν λέω. Θα ήμουν εγώ χαρούμενο. Ευχαριστούμε, φίλε 490, για την βοήθεια.

0: Πολύ ωραία το, τα comments από κάτω.
1: Ναι, το διάβαζα και εγώ. Πες λίγο όμως.
0: Να τα δώσεις σε καμιά μεταγραφή, όχι, ε.
1: Α, δικός μας αυτός.
0: Ναι. Πάρτε τα 500 χιλιάρικα για τα χάπια που θα πάρετε μόλις φάτε από την Πάφο.
1: Ω, παφητής.
0: Τόσα λεφτά κασέρι στο πάτωμα, τι φάσμα είναι ο πρόεδρος. Πάμε ρε Πάφος να τους σιώσει τη γραβάτα. για 500.000 ρούβλια μου μοιάζουν. Η αλήθεια είναι δεν ευρωφέρουν για πολύ. Αλλά εντάξει, μπορεί να είναι η γωνία της κάμερας.
1: Όχι, δεν ευρωφέρουν. Αυτό θα σε ρωτούσα. Τι ευρώ είναι αυτά, αφού τα 500 ευρώ δεν καταργήθηκαν.
0: Δεν ξέρω. 500,
1: δεν ξέρεις, έλα ρε που δεν ξέρεις.
0: Αν καταργήθηκαν, ήταν να καταργηθούν. Καταργήθηκαν, δεν το ξέρω. Πράσινα φέρνουν αυτό... πάντως.
1: Όχι, ρε, τα πράσινα είναι 100 ευρώ.
0: Αυτά που τους έδωσε πρασινοφέρουν.
1: 100 ευρώ τους τα έδωσαν. 100 ευρώ τους τα έδωσαν.
0: Ωραία. Λοιπόν, Αντρέα μου, επειδή νιώθω ότι θες να παραγγείλεις καφέ και δεν το έχεις καταφέρει ακόμα.
1: Γελάω σατανικά τώρα. Γελάω σατανικά.
0: Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και ερχόμαστε για τη δεύτερη ολοκληρωμένη ώρα εδώ στην εκπομπή Πρώτη Πάσα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
2: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
3: Στο περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, πώς μοιάζει η ιδανική αυγουστιάτικη μέρα στην πόλη? 15 συντάκτες μοιράζονται τις αγαπημένες τους διαδρομές στην Αθήνα. Ακόμη όσα κρύβονται πίσω από τη λάμψη του παγκόσμιου τένις, το μυστικό της αντοχής των 80χρονων θρύλων της ροκ και καθηλωτικές εικόνες από το διάστημα, κατάλληλες για αυγουστιάτικες ονειροπολήσεις. Περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
5: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
6: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
7: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
8: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονο σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
9: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
10: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
11: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης. Με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
10: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
11: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
12: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
13: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
14: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
15: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.

0: Εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα, εκπομπή πρώτη πάσα. Λίγα λεπτά μετά τις 8. Βάσει του τραγουδιού σου που βάζει συνέχεια, Should I stay or should I go, τραγουδούσε συνέχεια έξω, Αντρέα, νομίζω, φίλε, είσαι υπερβολικός και you should go.
1: Σου δείχνουν την πόρτα εξόδου.
0: Γιατί να μην αναφέρεις εσένα?
1: Αφού εσύ τα βάζεις.
0: Εγώ βάζω τραγουδιά.
1: Ναι, εσύ βάζεις τα τραγουδιά, εγώ τα βάζω.
0: Να φύγω ρε παιδιά, άντε Αντρέα, έλα ρε.
1: Όχι, μείνε Μιχάλη.
0: Έλα από τώρα, Αντρέα.
1: Απλά το μόνο που πρέπει να δεις είναι αν είναι το τηλέφωνο του Γιώργου. Γιατί δες τι μας γράφει. Και τα δύο μηνύματα φέρνουν σε λογίδι. Δεν ξέρω.
0: Πραγματικά είναι λογίδιες. Δηλώνω την παρέτησή μου στον αέρα του Sport FM.
1: Κανονικά θα έπρεπε, ναι.
0: Όχι, δεν είναι αυτός. Παραλίγο, αλλά δεν είναι αυτός.
1: Άρα συνεχίζουν κανονικά οι ροές του προγράμματος.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται, φίλε, τι είναι απ' έξω?
1: Τι είναι απ' έξω, να τα δώσουμε έτσι... Τα όσα έφερε η νύχτα. Είχαμε ενάγρια συμπλοκή το βράδυ της Τρίτης στην Πάφο, με αποτέλεσμα 5 διανομής φαγητού να καταλήξουν στο νοσοκομείο. Συγκεκριμένα το ΤΑΕ Πάφου διερευνά αδικήματα συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία προς διάπραξη πλημμύματος, ναι θα τα πω ακόμη λίγο, οχλαγωγίας, ληστείας, επίθεσης με πρόκληση σωματικής βλάβης, παράνομης κατοχής και μεταφοράς επιθετικού όπλου και κάποια άλλα. Σύμφωνα έτσι με τα στοιχεία, χθες βράδυ 26χρονος ντελιβεράς στο Μούταλο πήγαινε να παραδώσει φαγητών. Κατά την άφηξή του στο σημείο παράδοσης, άγνωστος άντρας, ο οποίος συνοδευόταν από ακόμα 3 άτομα, αρνήθηκε να δώσει τα λεφτά της παραγγελίας και του επιτέθηκε ρίχνοντας του πέτρα. Ο 26χρονος ενημέρωσε τους άλλους ντελιβεράδες, οι οποίοι πήγαν στο σημείο. Ενώ επίσης στο σημείο έφτασαν ακόμη 10 άγνωστοι άντρες, εκ των οποίων φέρεται να είχαν στην κατοχή τους μεταλλικά αντικείμενα. Οι άγνωστοι επιτέθηκαν στους διανομείς, ενώ τους έριξαν τις μοτοσυκλέτες τους στο έδαφος. Καλά του τα ουλέ, μια παραγγελία τώρα.
0: Ναι.
1: Και τους έκαναν και ζημιές στις μοτοσυκλέτες, διαβάζω.
0: Μάλιστα. 13 άτομα δηλαδή.
1: Μετά ακόμη 4 πήγαν.
0: 17.
1: Όχι, πρέπει να είναι,
0: είναι την...
1: από αυτούς, από αυτήν τη συνωμοταξία.
0: Ναι.
1: Πήγαν και βρήκαν τον ντελιβεράν.
0: Συνεχίστηκε δηλαδή.
1: Οι τρεις, ναι, εξήλθαν το οχήματος, το επιτέθηκαν. Κατάφεραν να το αποσπάσουν χρήματα κινητών τηλέφωνων και στη συνέχεια εγκατέλειψαν τη σκηνή. 5 ντελιβεράδες στο νοσοκομείο. Οι 4 έλαβαν εξιτήριο, ο ένας έμεινε για περαιτέρω νοσηλεία, Μιχαήλ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πήγε πολύ καλά.
0: Όχι.
1: Η παραγγελία.
0: Δηλαδή, αφού παραγγέλνεις, τι πρέπει να κάνεις? Να μην πληρώσεις?
1: Α, δεν ξέρω αν είναι το δεν πληρώνω το κινήτρο.
0: Όχι, δεν νομίζω ότι δεν είναι, μπορεί να
1: είναι. Δηλαδή, τόσο συντονισμός για να μην πληρώσεις.
0: Δεν γίνεται. Κάτι άλλο έπαιζε.
1: Να πούμε ότι στη Δερίνια είχαμε φωτιά σε κουρίων, έρευνες στη σκηνή. Εκ πρώτης όψος από τη φωτιά δεν προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές. Επίσης είχαμε φωτιά και στην Ευρύχου λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε εξωτερικό χώρο οικίας. Από τη φωτιά προκλήθηκαν επιφανειακές ζημιές σε 3 οχήματα. Και για τα 2 συνεχίζονται οι έρευνες. Εχθές ήταν χαρά Θεού.
0: Ημέρα.
1: Ναι, όταν έβλεπα.
0: Ήτανε.
1: Τις επειδή τα βιντεάκια ήμουν γραφείων ακόμη και τα βλέπα για να δούμε, ξέρεις που ρίχνει, για να κάνουμε το γνωστό θέμα, βροχές στα ορεινά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν υπέροχα, δηλαδή από ένα έτσι στα ορεινά μας ήταν χαρά Θεού. Κατέβηκαν ποτάμια, έβλεπα, ναι. Κατέβηκαν έτσι να αναπνεύσει λίγο η γη.
0: Είδα και ένα φράγμα να ξεχυλίζει κάπου.
1: Τριμίκλινη νομίζω.
0: Μπράβο.
1: Αν δεν κάνω λάθος.
0: Κάπου πάντως το πήρε το μάτι μου.
1: Ναι, και εγώ το είδα.
0: Ναι.
1: Μας ταΐζει τα ίδια πράγματα ο αλγορίθμος, να προσέξουμε.
0: Κινούμαστε στην ίδια σφαίρα ενημερωτικά.
1: Εντάξει, ώρα 9 να τα κανονίσω να αλλάξουμε σφαίρα.
0: Πώς θα το κανονίσεις?
1: Με το τραγούδι που θα βάλω.
0: Θα αλλάξει τον αλγόριθμο?
1: Ναι.
0: Έλα ρε θηρίο. Δώσ' μου 10 δευτερόλεπτα μόνο. Πριν να αλλάξει οτιδήποτε.
2: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
3: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Δεν είπαμε να βάλεις τον Λόρκα?
1: Ναι ρε.
0: Ναι ρε.
1: Εντάξει, ναι,
0: άστον είμαι... αλγόριθμο μια μέρα ακόμα. Κράτα την παραγγελιά σου για αύριο.
1: Θα βάλω και τραγούδι στις 8.30.
0: Ναι.
1: Θα σου ζητήσω τραγούδι. Θα βάλω 8.30, 9, 9.30 τραγούδι.
0: 8.30, 9, 9.30.
1: Ναι.
0: Τρία.
1: Ανάμισα ώρα θα βάζω τραγούδι.
0: Α, δεν θέλεις.
1: 8.30, 9.30 με αγγλικό στίχο. Να βγάλω την καταπίεση που μου.
0: Νιώθεις μια τέτοια καταπίεση?
1: Αφού δεν μ' αφήνει ρε φίλε.
0: Εντάξει.
1: Έπιασες ένα που είσαι το Ιούι. Είπε σου Μιχάλη μου ό,τι θέλεις εσύ από δημοτική μέχρι ξενόγλωσσο.
0: Ναι.
1: Εμάς εκεί μας περιορίζει.
0: Θες να μου πεις το 8.30 για να ξεκινήσω να το βρω αφού είναι αγγλικό?
1: Όχι. Η ασταθής αέρια μάζα συνεχίζει να επηρεάζει την περιοχή και υποχωρεί αύριο. Άρα και σήμερα περιμένουμε μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και το εσωτερικό. Ευτυχώς δεν κάνει λόγο για χαλάζι. Πέπτην Παρασκευή Σάββατον έθριος ο καιρός, δηλαδή φεύγει αυτό το σύστημα που μας επηρεάζει και φέρνει βροχούλες. Και η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά αισθητή άνοδο μέχρι την Παρασκευή και θα μείνει έτσι και το Σάββατο για να είναι πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Χθες μπορώ να σου πω ότι έβλεπα στα πάνω δώματα την ΑΕΚ.
0: Ναι, είδα, πέρασα, σε είδα.
1: Α, είδες που ήταν...
0: Ναι, ό, είδα το φωταγωγημένο όλο, λέω θα είναι πάνω αυτό.
1: Γιατί δεν κατέβηκες?
0: Γιατί ερχόμουν πίσω από τη φάρμα.
1: Και τι?
0: Ήμουν κουρασμένος και συναισθηματικά και ψυχολογικά.
1: Εντάξει.
0: Πήγαμε να αποχαιρετήσουμε. Ναι, σήμερα ο παίκτης αναχωρεί. Οπότε και αύριο δεν θα είμαι καλά. Σε προετοιμάζω δηλαδή, το λέω, δεν είναι.
1: Εγώ είμαι δίπλα σου.
0: Εντάξει, σίγουρα.
1: Ξέρεις.
0: Το ξέρω, δεν είναι. Και λέω θα είναι πάνω ο Αντρίκος, ετοιμάζεται για τη μεγάλη Champions League βραδιά.
1: Χρειάζεται κουβέρτα σε κάποια φορά. Κουβερτούλα.
0: Έλα.
1: Ναι.
0: Έχεις κουβερτούλα ευκαιρή. Ή πρέπει να κατέβεις να την πάρεις.
1: Κατεβαίνεις, ρε, εντάξει. 5 σκαγιά κατεβαίνεις τα 10.
0: Ναι.
1: Λίγο περίεργα είδες πως
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι, ναι. Αλλά τα κατεβικές.
1: Ναι, κατέβηκα, ναι. Δεν. Λέω εντάξει, ρε, σιγά δεν θα μείνει έτσι, αποκλείεται.
0: Ναι.
1: 18 Αυγούστου,
0: ναι.
1: Να θέλω κουβέρτα.
0: Όχι, εντάξει, απλά τη χρειάστηκες την ίδια.
1: Ναι.
0: Εντάξει, okay.
1: Τι άλλο να δώσουμε? Τα κατεχόμενα, Μιχαήλ, ανάγκασαν ολόκληρο BBC να ασχοληθεί μαζί τους. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν με εξωσωματικές ή άλλες θεραπείες γονιμότητας που γίνονται στα κατεχόμενα.
0: Έλα.
1: Ναι, φαίνεται ότι...
0: Νόμιζα ότι ήταν μόνο με τις μεταμοσχεύσεις μαλλιών που ασχολούνταν.
1: Α, όχι.
0: Ενώ τραβάει πολύ.
1: Ναι, έχει.
0: Κατεχόμενα έχει. Τουρκία τραβάει πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι, η Τουρκία.
0: Και δοντιών. Αλλά κυρίως μαλλιών έβλεπα. Τώρα έχουμε και άλλα επίπεδα.
1: Ναι, τώρα μπαίνουν και σε άλλες θεραπείες. Ναι.
0: Και τι λέει το BBC?
1: Το BBC λέει ότι ενώ κλινική έλεγε ότι... συνεργάζεται με μια σπουδαία και παγκόσμια τράπεζα δωρητών σπέρματος. Τελικά όπως φαίνεται,
0: ναι.
1: Όπως κατάλαβαν κάποιοι γονείς,
0: ναι.
1: Οι οποίοι μπήκαν στη διαδικασία να κάνουν τις συγκεκριμένες θεραπείες λόγω κόστους κυρίως όπως λέει το ρεπορτάζ.
0: Μάλιστα.
1: Στα κατεχόμενα ανακάλυψαν ότι ο δωρητής σπέρματος τον οποίον έχουν διαλέξει, είχαν διαλέξει, δεν ήταν αυτός.
0: Α, δηλαδή, δεν ήταν η μεγάλη διάσημη
1: παιδί μου, σου
0: κλινική,
1: λέει,
0: ας πούμε.
1: Όχι, δεν είχε να κάνει με διάσημους. Είχε να κάνει με το γεγονός, ας πούμε μια κοπέλα λέει, γιατί είχα μαρτυρίες μέσα στα ρεπορτάζ τα οποία διάβασα, ότι μια κοπέλα είπε ότι εγώ διάλεξα ένα Δανό.
0: Του Ευρωπαίου, δηλαδή του Βορειοευρωπαίου.
1: Σκανδιναβού.
0: Κατάλαβε τώρα, ας πούμε.
1: Του Βίκινγκ, όλα.
0: Γιατί τώρα, τι παραπάνω.
1: Εμείς τι. Ναι.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, διάλεξε ένα Δανό.
0: Ναι, μπράβο.
1: Και είπε ότι το παιδί μου σε κάποια φάση θα ήθελα, εάν και εφόσον το θελήσει, να ξέρει ποιο είναι ο πατέρα του.
0: Μάλιστα.
1: Άρα πήγαμε ένα Δότινο, ο οποίο δεν έχει πρόβλημα να
0: μαθευτεί ότι,
1: ότι είναι αυτό. Και σε κάποια φάση λέει, άρχισα να ζητώ τα στοιχεία του, ούτως ώστε να μπορέσω σε κάποια φάση, αν και εφόσον
0: να
1: το θελήσω,
0: σε επαφή, ναι.
1: Δεν
0: τα έχουμε.
1: Δεν,
0: τα χάσαμε.
1: Ναι, θα σας τα στείλουμε, θα σας γυρέψουμε.
0: Την πρώτη του μηνός.
1: Ναι, περιμένετε λίγο, κάνετε λίγο υπομονή.
0: Αύγουστος είναι ακόμα.
1: Ναι, έχουμε άδειες, μην τρελαίνεσαι, μπλα μπλα μπλα, τίποτα.
0: Ναι.
1: Τελικά ανακάλυψε ότι δεν ήταν ο Δανός.
0: Οχ, οχ, οχ.
1: Ναι. Μετά που γεννήθηκε το παιδί, καταλαβαίνω ότι...
0: Από την Κρήτη ο Δότης.
1: Πιο, λίγο πιο πάνω. Ναι.
0: Σαντορίνη.
1: Πιο πάνω.
0: Πιο πάνω.
1: Πιο πάνω, πήγαινε πάνω.
0: Χαλκιδική.
1: Πιο πάνω.
0: Ακόμα.
1: Ναι.
0: Ρουμανία, τίποτα.
1: Κατέβα λίγο κάτω, πήγαινε λίγο. Άρα λοιπόν...
0: Δανία δεν είναι πάντως.
1: Δανός δεν είναι. Ναι. Η συγκεκριμένη τράπεζα με την οποία κρατούσε σημαία η κλινική, ναι, ότι ναι, συνεργαζόταν, τους είχε βάλει σε μαύρη λίστα πριν πόσα χρόνια. Και αναγκάστηκε, νομίζω, και το Υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας να εκδώσει ανακοίνωση για τα κατεβήματα.
0: Μάλιστα.
1: Ότι προσέχετε, μην πηγαίνετε, ναι, γιατί οι δότες σας δεν μπορεί να μην είναι οι δότες, ναι, οι οποίοι θα θέλατε.
0: Οι Δανείοι δεν είναι Δανείοι.
1: Δεν είναι Δανείοι.
0: Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Εντάξει, συμβαίνουν. Τι να πεις. Τι να πεις. Θες να πάμε να διαβάσουμε εφημεριδούλες ή έχεις κάτι άλλο να μας δώσεις έξτρα.
1: Όχι, αυτά έχω να σας δώσω. Καλά, πάμε είναι να δώσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
0: Ψευδοδότες. Ελάτε σας παρακαλώ τώρα. Ελάτε τώρα.
2: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα προϊόντα ανδρικής περιποίησης Nivea Men. Ανακάλυψε την original ανδρική περιποίηση.
0: Πάμε.
1: Πάμε λοιπόν να κάνουμε ένα αρχή σήμερα με τον πολίτη. Θέλουν μαζί τους αστυνομικούς σοφέρ, παρεμβάσεις νυν και πρώην αξιωματούχων για να κρατήσουν τις φρουρές τους. Σε άλλο θέμα, κυκλοφοριακό, χείρα βοηθείας από έξυπνα φώτα. Συνεχίζουμε με το Φιλελεύθερο, στον αέραντα εργαστής Natura, στο ειδόλιο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κύπρος, κίνδυνος επιβολής υπέρογκων χρηματικών προστήμων. Λάθος δότες για 30 παιδιά, χαμός με εξωσωματικές στα κατεχόμενα, είναι το θέμα που είπαμε και εμείς μόλις πριν λίγο. Χαραυγοί ενοικιάζουν εργαζόμενους, ΠΟ και ΣΕΚ προειδοποιούν με δυναμικά μέτρα και ζητούν άμεση ρύθμιση από το Υπουργείο Εργασίας, από καθαριστές και καμαριέρες μέχρι σερβιτόρους και μάγειρες, αφορά η πρακτική ενοικίασης εργαζομένων στην ξενοδοχειακή βιομηχανία και τα κέντρα αναψυχής, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλνουν οι δύο συγκεκριμένες συντεχνίες. Σε άλλο θέμα, παίρνει διαστάσεις, το βλέπουμε έτσι έντονα και στα πρωτοσέλιδα, γεννήθηκαν παιδιά από λάθος ζώτες μετά από εξωσωματικές θεραπείες στα κατεχόμενα. Τελειώνουμε με την αλήθεια. Δουλεμπόριο στην Κύπρο του 2026. Ενοικιάζονται εργαζόμενοι από τρίτες χώρες από γραφεία παροχής υπηρεσιών. Επίσης, σε άλλο θέμα, αρχίζουν από αύριο οι διαπραγματεύσεις, ενώ θα έπρεπε να είχαν αρχίσει ήδη με τρεις εβδομάδες καθυστέρηση. Και αναφέρεται φυσικά στα του Κυπριακού. Η συνάντηση των διαπραγματευτών έχει οριστεί για τις 11 πρωί της Πέμπτης και αποτελεί την πρώτη συγκεκριμένη κίνηση προετοιμασίας.

0: Αυτό λοιπόν, καταλαβαίνω λέει την παρανομία, αλλά το θέμα είναι να κάνουν Σουηδούς ή να κάνουν παιδιά. Εφόσον όμως σου παρέχεται η...
1: Κύριε παιδιά, αφού μπαίνει μέσα και το πρακτικό κομμάτι είναι ότι έχει γονείς που θέλουν να ξέρουν
0: ναι, αυτό
1: το δότιν ή μητέρες που θέλουν να ξέρουν το δότιν, ώστε σε κάποια φάση όταν μεγαλώσει το παιδί, γίνει 18 και πρέπει να ξέρει, θέλει να ξέρει ποιος είναι ο πατέρας του.
0: Θα ρωτήσει το παιδί το ίδιο, ας πούμε.
1: Σε να το φέρει σε επαφή. Όταν σου λέει ο δότης είναι άλλος και τελικά είναι άλλος, και το θέμα είναι αν μπαίνουν, υπάρχουν και συγκεκριμένα κάτω διαδικασίες για να είσαι δότης.
0: Ναι. Έτσι. Και εν πάση περιπτώσει, αφού δίνεται δυνατότητα στον άνθρωπο που θέλει να κάνει παιδί με αυτόν τον τρόπο να επιλέξει μεταξύ των δοτών, τέλος πάντων, εκείνον που θεωρεί ότι το προφίλ του ταιριάζει καλύτερα στη δική του την ψυχοσύνθεση. Προφανώς, άμα διαλέγεις κάτι, άμα επιλέγεις κάτι, αυτό θέλεις. Ναι, το ζητούμενο δεν αλλάζει, να κάνουν παιδιά, αλλά εντάξει, μέσω αυτής της διαδικασίας υπάρχει το, το... η επιλογή της επιλογής, οπότε... Και εμάς πρέπει να, και εσάς πρέπει να σας δώσει πριν ο κύριος Λογίδης που δουλεύκεται ενώ είναι άδεια.
1: Όχι, 9.60.
0: Δικαιούται, να
1: δικαιούται ο κ. Γιώργης μας να πάει να ξεκουραστεί.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Είμαστε εμείς εδώ.
0: Δεν διεκδικούμε ούτε πριν ούτε παραπάνω.
1: Δεν θέλω. Απλά τη δουλειά μας κάνουν.
0: Τίποτα, τίποτα.
1: Στόχος είναι να κερδίζει η ομάδα.
0: Ναι, δεν υπάρχει. There is no I in the team που λέμε.
1: Δεν έχει σημασία ποιος θα σκοράρει, ποιος θα βγάλει την πρώτη μπάσα.
0: Καμία.
1: Το θέμα είναι να πάρει τους 3 βαθμούς η
0: ομάδα, στο
1: η
0: τέλος,
1: ομάδα και κάνει... Α, αυτό μας κάνει χαρούμενος.
0: Αυτό, για τον περήφανο κόσμο μας είμαστε εδώ, δουλεύουμε, εργαζόμαστε για να δώσουμε χαρά σε αυτόν τον κόσμο που μας στηρίζει, που έρχεται εδώ κάθε μέρα στο γήπεδο και ζητοκραυγάζει υπέρ μας.
1: Το μήνυμα της ημέρας από τον αγαπημένο μας γουρουνιάριν, ήθελεν σπέρμανσεν, πήρεν σπερμάτοφ.
0: Πραγματικά νιώθω όρες ότι αυτή η εκπομπή, ειδικά άμα λείπει ο Λογίδης, ξεπερνάει τα όρια όχι μόνο της Κύπρου, όχι μόνο του, της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά φτάνει σε επίπεδα παγκόσμια, ρε φίλε. Ήθελε σπέρμανσεν και πήρε σπερμάτοφ.
1: Ναι, αλλά πρέπει να κάνω διόρθωση.
0: Μην το χαλάς, όχι πραγματικά. Πρέπει να έρθει ο Μάκη μέσα να το κόψουμε αυτό.
1: Όχι. Μιχάλη.
0: Ναι, Αντρέα.
1: Επειδή διάβασα το ρεπορτάζ.
0: Καλά, ναι. Α, διόρθωσε το ρεπορτάζ να κάνεις.
1: Όχι, δεν πήρε σπερμάτοφ. Σπερμάτογλου.
0: Εκείνος όμως δεν το ήξερε. Και η ατάκα που έστειλε είναι θεϊκή. Πραγματικά. Μπράβο του, συγχαρητήρια. Πραγματικά έγραψε.
1: Γιατί λέει εδώ το ρεπορτάζ ότι 11 από τα 30 παιδιά έχουν υποβληθεί σε τεστ DNA.
0: Αλίμονο.
1: Δηλαδή είναι επιστημονικά, το είπα. Τα οποία δείχνουν ότι έχουν κληρονομήσει γενετική καταγωγή από την Τουρκία ή τις γύρω περιοχές.
0: Οκ. Okay. Όλα καλά. Εντάξει.
1: Καλά, εγώ τα λέω.
0: Ναι, απλά το ρεπορτάζ.
1: Τα BBC τα λέει.
0: Το BBC κάνει την έρευνά του. Ναι, σωστά.

0: Λοιπόν, λίγο πριν πάμε διάλειμμα είμαστε. Θα ανοίξουμε μετά τη συζήτηση να δούμε αν προκύπτει κάτι νεότερο για τις αποστολές των ομάδων μας ενώπιση των αγώνων της Πέμπτης. Και συμβαίνει αυτό το οποίο φοβόμουν ότι θα συμβεί.
1: Τι έγινε?
0: Ήταν μέσα μου θέμα χρόνου να δω. Να ανοίξει αυτή η μαύρη τρύπα. Να μπει και ο ακροατής στη συζήτηση αυτή, συνεισφέροντας.
1: Καλώς. Γεια σας, παιδιά.
0: Μέσα από το 2950, καλημέρα σας.
1: Ξέρεις τι μου άρεσε αυτή την περίοδο?
0: Ναι.
1: Ότι είναι υποκάλυψη.
0: Υποκάλυψη.
1: Ναι, είναι. Ναι. Δεν στέλνουν τόσα πολλά μηνύματα όσο σε περίοδο που δεν είμαστε σε άδειες. Μόλις ακούσουν το θέμα που τους ενδιαφέρει, ναι, όπως και χθες με τους εξωγήινους, θυμάσαι που είχαμε εξωγήινους χθες. Τσουπ, καλώς τα παιδιά.
0: Πετάγονται.
1: Δώσ' τον φίλο.
0: Λέει ο φίλος 071, γιατί να μην προτιμήσεις σπερματόπουλο ή και συγκεκριμένα σπερματοκλέους. Κάπου θα έχει κάνα παράρτημα η κόλαση, δεν θα έχει, κάπου έχει.
1: Ρε να καταλήξουμε, κάπου χαλάλι. Χαλάλι.
0: Κάπου έχει μια φωτιά η κόλαση, ακόμα και στον τόπο μας, στο νησί μας. Λοιπόν, Αντρέα μου, πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό, η ώρα πλησιάζει 8.30 και επανερχόμαστε να δούμε αν έχει προκύψει και οτιδήποτε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Συνταξιοδοτικό. Στο 1 τρίτο η μείωση του πέναλτι 12%. Παραδίδεται σήμερα στους κοινωνικούς εταίρους το νομοσχέδιο. Ηλεκτρονικές συναλλαγές. Εντείνονται από τον Σεπτέμβριο οι προθέσεις για το Άιρις Κύπρου. Ένταξη στο Σέγγεν. Σκιές Θέουτα στη Λευκοσία για ένταξη στην Ενιαία Ζώνη. Αναταράξεις στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τράπεζα Κύπρου, Eurobank. Οι χρήστες αγκαλιάζουν τα ψηφιακά κανάλια στις δύο μεγάλες τράπεζες. Κλιματική αλλαγή. Οι καύσονες καίνε την οικονομία και αυξάνουν τις τιμές. Ελλάδα, παρέλαση Super Yacht σε Ιόνιο Αιγαίο. Στα ελληνικά νησιά, η παγκόσμια ελίτ των θαλαμιγών. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα. Για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
3: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
4: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
5: Γεια σας, δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
4: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
5: Μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη Wiz Book Online.
6: Wiz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wiz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wiz, live better.
7: Τραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
8: Αυτός είναι ο σκοπός.
7: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
8: άντε και φυλάκια.
9: Ας πιούμε σε αυτό.
10: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
11: Φραπέ, χαλαρά.
12: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Κασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκοσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
13: Σπούδασε στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Φρέντερικ και απόκτησε όλα τα εφόδια για άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Επίλεξε το καθιερωμένο πρόγραμμα λογιστικής και χρηματοοικονομικών ή το καινοτόμο πρόγραμμα διοίκησης επιχειρήσεων με επιλογή τριών κατευθύνσεων. Ακολουθώντας την κατεύθυνση λογιστική, θα έχεις απαλλαγή από μεγάλο αριθμό εξετάσεων του ACCA και AIA. Επιλέγοντας την κατεύθυνση επιχειρηματικότητα και διοίκηση, θα αναπτύξεις όλες τις δεξιότητες για δημιουργία νέας επιχείρησης, ενώ στην κατεύθυνση ψηφιακό μάρκετινγκ θα αποκτήσεις την επαγγελματική πιστοποίηση του Digital Marketing Institute. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
14: Το διεθνούς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στην

0: Μαζί με Galaxy Watch Ultra e SIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
4: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με ένα τραγούδι Γιώργο Γαλά.
1: Τι, δεν ενθουσιάστης?
0: Όχι.
1: Δεν σου αρέσει? Όχι. Ο Ντίο?
0: Όχι.
1: Γιατί? Εγώ το βρίσκω η καλύτερη εκτέλεση είναι από το αυθεντικό αυτό.
0: Ο Θείος Ντίο?
1: Ναι.
0: Δεν ήταν ποτέ μέσα στα ακούσματα μου.
1: Ιδιαίτερη χρειά μου, Ντρομιχάλη.
0: Ναι, αναφισβήτητα ταλεντάρα, φωνάρα και τα λοιπά. Εμένα δεν μου έκατσε.
1: Εντάξει.
0: Δεν ξέρω γιατί, αλλά φωνάρα. Δεν, από τους Black Sabbath και μετά και το μόνος του, χαμός. Τεράστια καριέρα. Αλλά προτιμώ το original, νομίζω. Το οποίο είναι του αρχές του 70-73, στο original, στο ομώνυμο άλμπουμ των Aerosmith. Και το οποίο είχε γράψει ο Steven Tyler.
1: Ναι, αλλά είναι από τις εκτελέσεις που μου αρέσουν περισσότερο από την πρωτότυπη. Εντάξει, επειδή δεν σου αρέσει, τότε θα βάλουμε η ώρα 9.30 ακόμη εναντίο.
0: Να το βάλουμε 9.30 ακόμη εναντίο. Και γιατί πρέπει να ακούσουμε την επανεκτέλεση, ρωτάει 859.
1: Γιατί έτσι ήθελα.
0: Έτσι ήθελα. Εκείνος που το επέλεξε, τι να κάνω.
1: Πολίτησε καλά, δεν μαζευτήκατε.
0: Μα ελάτε σας παρακαλώ, φτάνει ένας. Και του λένε να φύγει κιόλας. Αρθείτε κι άλλοι, θα φύγετε μαζί μου. Πες μου, ποιος θυμήθηκε τι? Όποτε ακούω αυτό το τραγούδι θυμάμαι το Χολίδι.
1: Ποιο Χολίδι ρε?
0: Το Μπάμπι το Χολίδι, το τραγουδιστή. Και κάπως έτσι θα κατακτούσαν τον κόσμο οι Τούρκοι χωρίς να ανοίξει μύτη.
1: Συγχύζε με όμως για 44.
0: Ναι.
1: Ο Χολίδης τι έκανε, τραγούδισε τον Τριμών?
0: Που τραγούδισε τους Μετάλλικα, το Nothing Else Matters, αυτό. Του φύγε λίγο του λαϊκού τραγουδιστή. Ήθελε να πει Μετάλλικα.
1: Εντάξει,
0: είπε Μετάλλικα. Αν λέμε για τον ίδιο Χολίδη. Δεν μπορεί να πει κάποιος να ισχύσει 100% ότι το τραγούδισε. Το προσπάθησε. Το δεύτερο που κάπως έτσι ήταν να κατακτήσουν τον κόσμο οι Τούρκοι χωρίς να ανοίξει μύτη, μάλλον πάει στην είδηση που μας
1: έδωσε.
0: Σπερμάτογλου, ναι. Σε βλέπω, ψάχνεις με τα μανίας νέα και εφημερίδες και διασταυρώνεις πληροφορίες.
1: Θέλω να μιλήσουμε για ως Ευρωπαίους.
0: Ένα λεπτό.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Δικό σου.
1: Ναι. Αύριο στις 10 η Πάφος, 9 η Ομονία.
0: Ναι.
1: Έτσι για να δίνουμε λίγο τις ώρες.
0: Ναι. Ταξιδεύει σήμερα η Πάφος.
1: Η Ομονία
0: χθες.
1: Φαβορεί η Πάφος?
0: Φαβορεί και οι δύο.
1: Και οι δύο.
0: Φαβορεί και οι δύο.
1: Για μένα είναι η Πάφος έχει τον τίτλο το φαβορεί.
0: Η Ομονία όχι.
1: Όχι.
0: Γιατί ρε?
1: Είναι. Πας σε Βέλγιο ρε Μιχαλή. Πας σε μια ποδοσφαιρική σχολή η οποία και πράγματα έχει να δώσει και πράγματα έδειξε.
0: Εντάξει, okay, το καταλαβαίνω.
1: Και γενικότερα το επίπεδο είναι υψηλότερο από το δικό μας.
0: Το καταλαβαίνω. Σίγουρα είναι υψηλότερο. Δεν νομίζω ότι αντικατοπτρίζεται στη συγκεκριμένη ομάδα.
1: Ναι, αυτόν το ακούω.
0: Δηλαδή υπάρχει ένα μεν ευρύτερα γενικότερα επίπεδο στο Βέλγιο, μεγαλύτερο το δικό μας, το δικό μας, υψηλότερο, αλλά δεν θεωρώ ότι ντρούιντεν τώρα, οι ντρουίδες ας πούμε, να μας κατέβουν, να μας χαλάσουν τη γιορτή.
1: Και αν θες να λες ότι θες να κάνεις το βήμα παραπάνω σε Ομόνια, αυτές τις ομάδες πρέπει να τις κερδίζεις και να κερδίζεις και πρόκριση στο Europa.
0: Ναι.
1: Από την άλλη όμως είναι και η εικόνα της Ομόνιας, η οποία φαίνεται ότι ακόμη ψάχνει τα πατήματά της.
0: Εντάξει, για μας είναι αρχή.
1: Και ο σύνολο και κάποιοι παίχτες. Ναι. Περιμένεις να δεις κάποιες μεταγραφές που μπορούν, τι μπορούν να δώσουν και μέχρι πού μπορούν να φτάσουν.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν και δύο μορφίες στα παιχνίδια της Ομόνιας. Δηλαδή τα πρώτα δύο ήταν με 10 παίχτες, άρα προσαρμόστηκε το πλάνο. Δεν ήταν αυτά τα δύο γεμάτα 90 λεπτά με 11 παίχτες για να βγάλεις συμπεράσματα. Μπήκαν, βγήκαν παίχτες για να εξυπηρετήσουν ουσιαστικά το πλάνο του Μπέρκ από τη στιγμή που δέχθηκε κόκκινη. Μετά ήσουν κακός σε έναν εκτός έδρας παιχνίδι που δεν παρουσιάστηκες όπως έπρεπε. έκανες το καθήκον σου στη Λευκωσία χωρίς όμως πάλι να δείξεις ότι ανέβηκες σημαντικά, απλά έκανες τα βασικά.
0: Δεν την πάτησες την Παναγνώσουλουδα όμως.
1: Ναι, άρα παραμένει το ερωτηματικό σε αυτόν το παιχνίδι με το βαθμό δυσκολίας να ανεβαίνει. Δεν είναι ούτε... Δεν είναι
0: σαφέστατα. Ποιοτικότερη, πιο απαιτητική αντίπαλο, σαφέστατα. Δεν. Αλλά από την άλλη, προσωπική μου αυτή είναι ότι η Ομόνοια βελτιώνεται, παρουσιάζει. Είναι από τις ομάδες που βλέπεις τη θετικότερη των αλλαγών της από παιχνίδι σε παιχνίδι, νομίζω. Παρά το ότι να κάνει βήματα πίσω. Μπορεί να μην έπεισε 100% με τις δύο εμφανίσεις της με τη Λίνκον, αλλά σημασία έχει να προχωράς παρακάτω σε αυτά, ειδικά τώρα που είσαι αρχή, που είσαι ακόμα σε επίπεδο προετοιμασίας που λέει ο λόγος.
1: Ναι, είναι πρόκριση αλλά και ανέβασμα. Δηλαδή, παίρνεις την πρόκριση, ναι, βγήκες από το Champions League, από τον πρώτο,
0: εντάξει, ναι,
1: από το πρώτο παιχνίδι. Είπαμε το τι μπορεί να κόστησε σε εκείνα τα παιχνίδια μαζί με τις κόκκινες κάρτες αλλά και κάποια θέματα προγραμματισμού. Πας στο δεύτερο, δώσαμε την εικόνα, αλλά πλέον δεν πρέπει να είσαι στα ίδια επίπεδα. Δηλαδή πρέπει να δείξεις ότι έκανες ένα-δύο βήματα προς τα πάνω. Ναι. Υπάρχουν παίχτες κλειδιά στην Ομόνοια, οι οποίοι θα περιμένουμε να δούμε πώς θα παρουσιαστούν. Mm. Για παράδειγμα, οι δύο αμυντικοί μέση της Ομόνοιας, οι δύο μέση, Μάριτς και Ανδρέου, ήταν πάρα πολύ καλοί στο παιχνίδι στο Γασιπί το τελευταίο. Ψάχνεται ακόμη ο Εβάντρο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν ήταν πάλι ο Εβάντρο που περιμένεις ότι με κάποιες ενέργειες του, ναι, θα σου ξεκλειδώσει.
0: Θα το βρει όμως.
1: Υπολογίζεις με βάση την περσινή του εικόνα
0: ότι
1: θα το βρει.
0: Ότι πέρσι...
1: Τάνκοβιτς επίσης.
0: Θα το βρει κι αυτός. Για μένα είναι αυτός μεγάλο βάρο.
1: Ήταν πάρα πολύ καλύτερος στο παιχνίδι το τελευταίο με την Λίνκον ο Τάνκοβιτς. Πήρε και κάποιες ενέργειες πάνω του, ήταν σε κάποιες φάσεις πρωταγωνίστησε. Επίσης, Μοτνόρ.
0: Ναι.
1: Περιμένεις, διαβάζουμε για ο Μαϊαμπέλα ότι θα είναι
0: εκτός.
1: Το βάζεις στα σημεία ότι σε έναν εκτός έδρας παιχνίδι μου μπορεί να πρέπει να αμυνθείς, να πρέπει να παίξεις με την ταχύτητα του Μαϊαμπέλα, θα σου λείπει.
0: Το βάζεις.
1: Δεν το καθορίζει ένας παίχτης, αλλά ως απουσία είναι απουσία είναι σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Άρα λοιπόν περιμένεις... Περιμένουμε από την Ομόνοια, αν κάποιοι παίχτες οι οποίοι πήραν 90 λεπτά και έκαναν, ειδικά για τους δύο, Εβάντρο, Τάνκοβιτς, οι οποίοι έκαναν πάρα πολύ καλά παιχνίδια πέρσι, θα είναι κομβικοί.
0: Τάνκοβιτς για μένα πέρσι, και το είχα συζητήσει και με τον προπονητή μου, ότι είναι, αν δεν είναι ο αγαπημένος μου, είναι μέσα στους top 3 της Ομόνοιας.
1: Ήταν μεστός, ουσιαστικός.
0: Πολύ παίχτες.
1: Χωρίς πολλά. Δηλαδή, μια εμένα ξέρεις τι μου αρέσει πάρα πολύ στον Τάνκοβιτς. Εντάξει, φέτος δεν το είδα και τόσο, αλλά είναι μικρό το δείγμα. Πέρσι, όταν δεν ήταν καλός, ενώ στο επιθετικό κομμάτι είναι εκεί που περιμένεις ότι ένα δεκάρι θα σου βγάλει την κάθε, θα σου δικαιώσει μια-δυο φάσεις ή από κάποια στιμένα τέλος πάντων, εξυπηρετούσε πάρα πολύ καλά το πλάνο στο αμυντικό, στην αμυντική του προσήλωση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ήταν ένας παίχτης που τον έβλεπες να τρέχει ακατάπαυστα και να μαρκάρει, έτσι, να επιστρέφει, κλείνει, να κερδίζει κάποιες μονομαχίες στο χώρο του κέντρου. Ήταν από τα στοιχεία που τον διέκριναν πέρσι. Φέτος ψάχνεται. Κακά τα ψέματα, φέτος ψάχνεται. Θεωρώ ότι Διονύ, ο παίχτης σου, ήσουν από μικρός τόσο αντιδραστικό, έτσι καλά.
0: Αντιδραστικός ως προς τι?
1: Δηλαδή τώρα σου
0: ή
1: λέμε...
0: γιατί να μην είμαι υπερασπιστικός του κάθε Διονύ σε αυτή τη ζωή και σε αυτό τον κόσμο.
1: Αρχικά δεν χρειάζεται.
0: Χρειάζεται.
1: Δεν χρειάζεται. Υπερασπιστές τον Διονύ.
0: Χρειάζεται.
1: Και ο κάθε Διονύ.
0: Ήμουν ο μόνος ο οποίος υπερασπιζόταν τον Διονύ, όχι μόνο μες στο στούντιο του Sport FM 95, της ναυαρχίδας των ραδιοφώνων του ομίλου. Να το επισημάνουμε αυτό. Αλλά και στα social media, κάνοντας ομοιρικούς καυγάδες τις προηγούμενες μέρες. Με ανθρώπους οι οποίοι επέριπταν κατηγορίες κατά του μεγάλου αυτού παίκτου πριν ακόμα τον δουν να ξεδιπλώνει όλα τα ταλέντα.
1: Όχι. Σε παρακαλώ, πες μου ότι είναι σε ιδιωτικές συνομιλίες και όχι σε πώς που έκανες τους καυγάδες. Σε παρακαλώ.
0: Επιφυλάσσομαι, επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
1: Α, μάνον μπούμερ.
0: Επικαλούμε το δικαίωμα της
1: σιωπής. Α, μάνον μπούμερ.
0: Γιατί να αποκαλεί μπούμερ.
1: Ξεκατενιαζόσου στο...
0: Επιφυλάσσω τα νόμιμα δικαιώματά μου και με σένα.
1: Ρε, ξεκατενιαζόσου στα post.
0: Ε, μα τους έχω τώρα με τον Διονύη.
1: Ρε, κάτσε φρόνιμος, ρε.
0: Πάσα να ανέβρα μου. Με τον Διονύη. Να μιλήσω, να πω κάτι.
1: Είσαι manager του.
0: Όχι, δεν έχω καμία κανένα ένομο συμφέρον.
1: Σίγουρα.
0: Ναι.
1: Πόσος έρωτας, ρε.
0: Τώρα που θα ανοίξει τα φτερά του και θα τον ερωτευτείτε κι εσείς, θα καταλάβεις.
1: Μακάρι. Μακάρι, γιατί...
0: Το χρειάζεται η ομάδα της κι αλλιώς, ρε φίλε.
1: Μα δεν είναι ότι μπορεί να μην είναι καλός παίκτης. Το θέμα είναι ότι ήταν η πρώτη εντύπωση. Και ναι, αναπόφευκτα η σύγκριση.
0: Σε καταλαβαίνω.
1: Δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο.
0: Σου έφυγε η μεγάλη σου αγάπη. Πήγε Μεξικό. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Εντάξει, η Ομόνοια πάνω στο κομμάτι με το. Όσον αφορά τον αντίπαλο τη. Μπαίνει μέσα στη συζήτηση πάλι ο συνθετικός Χλωροδάπητας που
0: ναι.
1: Διαχρονικά σε δυσκολεύει. Χρειάζεσαι έτσι λίγο κάποια λεπτά προσαρμογή να μπει στο παιχνίδι, να βρει πατήματα και τα σχετικά. Όπως μας είπε και ο κύριος Φεράρι, Φεραίρα, έχει και κάποιους αξιολόγους παίκτες που μπορούν να σου κάνουν τη ζημιά. Έτσι. Έδωσε έτσι κάποια, έδωσε
0: τα νούμερα,
1: αποδείξεις έδωσε. Και ονόματα.
0: Έτσι.
1: Από εκεί και πέρα η Ομόνοια οφείλει να πιάσει έναν καλό αποτέλεσμα που και η ισοπαλία για μένα είναι ένα καλό αποτέλεσμα εκτός έδρας.
0: Σωστό, ήταν να στο πω προηγουμένως ότι αν δεν γίνει έρθει η νίκη σήμερα και με την ισοπαλία είμαστε ικανοποιημένοι. Σωστό.
1: Προσέχεις πάρα πολύ να μην δεχτείς γκολ γιατί εκεί είναι η βάση για να μην χάσεις ουσιαστικά. Και τους φέρνεις Κύπρο για να χτυπήσεις πρόκριση. Από την άλλη η Πάφος για μένα είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Η Πάφος μου έδειξε...
0: Καταρχάς ξέρεις ότι ακυρώθηκε η διάσκεψη της Δύναμο λόγω γρήπης.
1: Α ή Β.
0: A, B, C, D, E, F, G. Δεν ξέρω.
1: Τι γρήπη, δηλαδή δεν έχεις το ρεπορτάζ.
0: Γρυπόδης η κατάσταση, διαβάζω στο ρεπορτάζ, στη Δύναμο.
1: Ναι ρε Μιχάλη, γιατί άμα πιένεις μες τα ποδητήρια... Βγάζεις τους στα 500 ευρώ, σύρνεις τους στα μινισκούν. Οι άλλοι αντί να μπουν να κάνουν τα μπάνια τους, να πανηγυρίζουν μαζί σου.
0: Με τα εσώρουχα.
1: Με τα εσώρουχα.
0: Ένα να βάλουν μια πιτζάμα πάνω τους κάτι.
1: Ένα την αρπάξουν.
0: Καταγράφηκε ξέσπασμα ίωσης. Γεγονός που ανάγκασε τους ανθρώπους του συλλόγου να ακυρώσουν τη διαδικασία για προληπτικούς λόγους, παιδιά.
1: Ίωσης εντός της ομάδος.
0: Ναι, ξέσπασμα. Θα δείξει τώρα αν αυτή θα επηρεάσει μόλις λίγες ώρες πριν τον αγώνα. Της Δυναμό με την Πάφου, τα αγωνιστικά δεδομένα, καθώς οι δύο ομάδες θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους για ένα εισιτήριο στη League Face του Conference. Ποια είναι η εκτίμησή σου για την Πάφου, Ανδρέα μου?
1: Νιώθω ότι θα τα καταφέρει η Πάφος.
0: Εκτίμηση η οποία είναι εκ διαμέτρου αντίθετη με εδώ που μας στέλνει ένα μήνυμα ένας φίλος, αλλά ολοκλήρωσε πρόταση και πάμε.
1: Ακόμα και.
0: Θα τα καταφέρει άνετα, εννοείς.
1: Θα τα καταφέρει.
0: Με
1: τώρα...
0: νίκη, άρα νίκη.
1: Ναι ρε παιδί μου, τώρα άνετα, όχι τόσο άνετα.
0: Δεν θέλω να πω νικηφόρο το αποτέλεσμα.
1: Ναι, έτσι το βλέπω.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπω την Πάφο να κερδίσει. Η Πάφος μας έδειξε κάποια καλά στοιχεία. Έδειξε όμως ότι υπάρχουν και κάποιες αδυναμίες σημαντικές οι οποίες πρέπει να βελτιωθούν, που είναι δουλειά σαπίντο αυτή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το 2-0 πώς δεν το προστάτευσες. Δεν είναι ότι παίζεις μόνος σου, θα μου πεις. Δεν ξέρω, θα μου πεις.
0: Θα σου πω.
1: Ναι, μπορεί να μου έλεγες. Αλλά είχες ένα 2-0.
0: Είχες καλά.
1: Ναι, κατάφερες να εννοώ, κατάφερες να παγώσεις τον αντίπαλο, να φέρεις την πρόκριση στο μέρος σου και τελικά δεν τα κατάφερες.
0: Σωστό.
1: Άρα αυτό πρέπει σε τέτοιου είδους παιχνίδια να είναι ένα από τα στοιχεία που θα βελτιώσεις αν θέλεις να μπεις στη League Face.
0: Σωστό. Προσυπογράφω 100%.
1: Όμως. Έδειξε και καλά στοιχεία, έδειξε πάρα πολύ καλά στοιχεία η Πάφος.
0: Ναι.
1: Και στο πρώτο παιχνίδι που έχασε 1-0 ήταν ανταγωνιστική. Όταν έκανε την ανατροπή μέσα στο αρένα. Δηλαδή, με εξαίρεση το πρώτο της παιχνίδι που
0: ήταν κάπως.
1: Το γενικότερο είναι ότι ήταν κακή η Πάφος το πρώην της παιχνίδι. Στα υπόλοιπα παιχνίδια βλέπεις αρκετά θετικά και κάποια πράγματα σημαντικά που πρέπει να βελτιωθούν. Εντάξει, η Πάφος θα κριθεί τον Κίναν Κορέιρα Μαμάτοφ
0: σήμερα,
1: που φαίνεται όμως είναι δύσκολο να προλάβουν.
0: Ναι.
1: Εντάξει, οι απουσίες που είναι γνωστές και περιμένουμε να δούμε πώς θα παρουσιαστεί μετά την μετά το ψυχολογική, έτσι, το ψυχολογικό το πάρισμα που έκανε με το πρίμο πρόεδρος των Αλβανών.
0: Σαφέστατα.
1: Και αυτή η ομάδα. Όμως είναι από τα παιχνίδια που αν τα υποτιμήσεις θεωρώ μπορεί να πάθεις τη ζημιά. Δηλαδή αν είσαι υποτίμηση, ξέρεις, δεν ξέρω να πεις χαλαρά έχω τους, αλλά να μπεις λίγο πιο χαλαρός, να μπεις λίγο με την άβρα του φαβορή μέσα.
0: Δεν υπάρχει λόγος, ρε Αντρέα μου, πλέον. Στο σημερινό ποδόσφαιρο που μπορείς πραγματικά να την πάθεις από οπουδήποτε, δεν υπάρχει λόγος να μπαίνουν οι ομάδες μας χαλαρές. Δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Και για να είμαι και ειλικρινής, δεν το βλέπω. Ενώ δεν το καταγράφω ότι μπαίνουν οι ομάδες αδιάφορες σε παιχνίδια μας. Δεν το είδαμε ούτε πέρσι ούτε πρόπερσι. Άλλο να μην σου βγαίνει, άλλο να μην είσαι έτοιμος και άλλο να είσαι αδιάφορος. Δεν το βλέπω. Από εκεί και πέρα. Τους πήραμε, λέει, πίτσα όπως τότε Utah Jazz στον Michael Jordan. Εξού και ξέσπασε η γρήπη. Ναι, μόνο που ο Μιχαλάκης έπαιζε το The Flu Game και βγάζε φωτιές. Μην το ξεχνάτε. Ελπίζω να μην γίνει κάτι τέτοιο με την Δύναμο.
1: Όχι, δεν το θέλουμε, το απευχόμαστε. Δεν θέλουμε να έχουν έναν 23.
0: Δεν θέλουμε. Αφήστε το. Παιδιά, λέει, έχω ένα άσχημο προαίσθημα ότι η Πάφος μπορεί να την πάθει, θέλει να πει. Στην Αλβανία είδα ένα βίντεο, ναι, το είπαμε και εμείς, με τον πρόεδρο να προσπαθεί να ψυχώσει, να ψυχώνει τους παίχτες. Τους έβγαλε πρωτόγνωρα συναισθήματα. Θα πάει η Πάφος εκεί και θα την κατασπαράξουν, λέει ο 071. Εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχει. Το είδαμε το βίντεο, το είπαμε, το σχολιάσαμε για τον πρόεδρο που έβγαλε 500.000 ευρώ πριν για τον αποκλεισμό. Καλημέρα, Ελένη.
3: Καλημέρα.
0: Της Πάφου. Πώς είστε, Ελένη?
3: Καλά είμαστε.
0: Όλα καλά.
3: Εσείς, όλα καλά.
0: Εμείς, Ελένη, εδώ είμαστε στο αβύθιστο αεροπλανοφόρο του Ομίλου. Έτσι. Sport FM 95. Κυλούμε στα πέλαγα των FM και στέρεων.
3: 365 μέρες το χρόνο.
0: Υπέροχη σήμερα. Σε κοιτάει καλά, καλό Αντρέας. Κάτι θέλει να βγει.
1: Total Black Look με κάποιες πινελιές από μπες και καφέ.
0: Το παιδί είναι ταλαντούχο. Το παιδί είναι ταλαντούχο.
3: Ναι.
1: Σπάζει με το silver ακριβό
0: πανάκριβο,
1: ρολόι.
0: Πανάκριβο.
3: Φαίνεται
0: από το βλέπω.
1: Μάτι. Άρα ναι, είμαστε κοντά στο 9 κομμάτι.
0: Ψηλότατο. Μπράβο, Λένη. Οπότε ναι. Και μετά το 9,2 της Ελένης μπήκε το απόλυτο δεκάρι.
1: 3,6.
0: Και 3,6, ρε φιλά, στο παλιγάρι σου.
4: 3,6. Να μάθω το κουβέντα,
1: ρε.
4: Είναι τα 3,6, ρε. Δεν καλά λύσει ο άνθρωπος. Τι 3,6.
1: Είναι υποκειμενικά όλα τα πράγματα.
4: Υποκειμενικά.
1: Μπορεί να σα ζηλεύω.
0: Ειρήνη η μήνα, αδερφέ.
4: 3,6 είναι αυτό τρεις φορές για σένα. 3,6.
0: Φιλιώστε για το καλό τη ανθρωπότητα.
4: 3,6 είπαμε σου πίνε στο καλό να σε καλύψουμε αρφού ήμου. 3,6.
1: Γιατί μου χτυπά.
4: Εσύ
1: άφησε με να πάω στι διακοπέ μου.
4: Να πάει, ρε φίλε. Μια χαρά ήταν να πα. Αν και να πα με κακία, να πα με καλοσύνη.
1: Καλά, ρε, το στυλ σου βασίζεται με την καλοσύνη σου.
4: Έχει χάρη μου, έτσι γίνεται το τραπέζι.
0: Καλή μου καλημέρα,
1: Δία σου. Έφερε, δεν τα σέρμα.
4: Έφερα, λίγα, δεν τα σέρμα. Έλα, ρε, μα. 3,6,
1: πέρασε
4: έξω. 3,6.
0: Πόσο θα έβαζε τον εαυτό σου, Λουίζα? 10 αντικειμενικά.
4: Ναι, τέκει. Okay. Με μεγάλη αυτοεπίθεση.
0: Περιέγραψε μας τη φορά και εσύ έτσι για να ξέρουμε.
4: Μια μπλούζα
1: του
4: γνωστή εταιρεία.
0: Γνωστότατη.
4: Αθλητική.
0: Γνωστότατη.
4: Με μια καρδιά σε σχήμα μπαλαμπάσκετ. Μια μπαλαμπάσκετ σε σχήμα καρδιά.
0: Στη θέση τη καρδιά.
4: Ναι, υπέροχο. Στη θέση τη καρδιά γιατί αγαπάμε τον μπάσκετ. Και να ευχηθούμε στον Φίλιππο τον Ντίνγκα που ξεκινά σήμερα προπονήσει με τη Μύκονο στη Α1.
1: Μύκονο.
4: Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία, Φίλιππ.
0: Πάμε διάλειμμα, αδέρφια, και τα λέμε μετά. Θα μείνεις, Λουί?
4: Έχω κάποιες δουλειές σήμερα.
2: Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
5: Sport FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.

0: Αθλητική ενημέρωση 9 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Στο Βέλγιο βρίσκεται πλέον από χθες τα μεσάνυχτα η αποστολή της Ομόνιας. Με οδηγό στόχο ένα καλό αποτέλεσμα απέναντι στην Τρούιτεν. Στις 8 το βράδυ θα γίνει τελευταία προπόνηση του τριφυγίου, ενώ σε 7 και 4 θα μιλήσει στον τύπο Χένινγκ Μπέρκ. Στα αγωνιστικά πόντες είναι η Μαγιαμπέλα που έμεινε προληπτικά εκτός λόγω μυϊκών ενοχλήσεων και ο Οντουμπάτζιο. Ενώ στην ευρωπαϊκή λίστα βρίσκονται και τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα, του Βέντ και Σάτκα. Τρέχει ο σχεδιασμός στον ΑΠΟΕΛ μετά και την πρόταση για Ντιέκο Ρόσα από Αζερμπαϊζάν. Οι Γαλαζοκίτρινοι θέλουν να κλείσουν τις εκκρεμότητες στο τέρμα και ίσως στο κέντρο της επίθεσης. Η Αλβανία ταξιδεύει σήμερα επάφος για ένα καλό αποτέλεσμα αύριο απέναντι στην Δυνάμο Σιτή. Ανεβάζει στροφές ο Κίνα που έχει πιθανότητες να αγωνιστεί στο αυριανό παιχνίδι. Μετά την τελευταία προπόνηση θα αποφασίσει ο Απίντο κατά πόσο και ποιοι θα συμπεριληφθούν στην αποστολή. Επιστρέφουν οι Μαέ Άντερσον και Μαμάτοφ. Με γρήπη ταλαιπωρούνται οι Αλβανοί αφού ακύρωσαν και την διάσκεψη τύπου λόγω της ίωσης που ταλαιπωρεί την ομάδα. Τις τελευταίες περιπτώσεις προπονητών αξιολογεί ο τεχνικός διευθυντής Ζακ Τσάβι Ρόκα. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένει να πάρει την απόφαση του. Φιλικό με την Ασαλαμίνα το ερχόμενο Σάββατο θα είναι και το τελευταίο τεστ για τον Απόλλωνα πριν την άξη του πρωταθλήματος. Εκτός από την Μιλωμιέρα θα είναι η τιμωρημένη Τόμας Βάιζπεκ, ενώ δύσκολα θα προλάβουν ο Κβίτα και ο Γκάριον Τρικές. Τα φιλικά με Κράσοβα και Άρη στις 19 και 21 Αυγούστου θα δώσουν την ευκαιρία στον Ούγκο Μάρτιν να ετοιμάσει την ΑΕΛ εν ώψη της πρεμιέρας του πρωταθλήματος. Ο Απόλλωνας με ανακοίνωσή του ενημέρωσε τον κοινό για τον δανεισμό του Ανδρέα Αθανασίου στην Κράσοβα ενός νέων ύψωνα. Στην Μύκονο, για να αρχίσει η προετοιμασία με τη νέα του ομάδα, βρίσκεται από χθες ο πρώην παίχτης του Κεραυνού, Φίλιππος Τίνκας, όπως ενημέρωσε με ανακοίνωσή της η τοπική ομάδα.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Στο 0-0 έμειναν ΑΕΚ Αθηνών και Λεύσκη Σόφια στη Βουλγαρία με την πρόκριση να μείνει ανοιχτή για τον επαναληπτικό της Αθήνας. Ισόπαλα και τα άλλα δύο παιχνίδια της βραδιάς στο Champions League 1-1 Φενέρ Λιόν και 2-2 Δυναμό Ζάγκρεμπ Βίκινγκ. Τέσσερις αγώνες απόψε στις 10. Ναϊμέκεν Μπότο Γκλιμ, Σέλτικ Λάσκ, Χάπολ Περσεβά Σαμπάχ και Σλόβαν Τσέλια. Νικηφόρονται πούτο για τον Ηλία Χαραλάμπους με τον Λεβαδιακό στο κύπελο απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. Η ομάδα του Κυπρίου Τεχνικού πήρε με την νίκη με 2-0 και μαζί την πρόκριση για τη League Phase του κυπέλου. Ο Ολυμπιακός έκλεισε τον deal με την Chivas, ομάδα του Μεξικού, για την απόκτηση του 23χρονου επιθετικού Αρμάντο Κονζάλες που αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα. Στα άκρα οι σχέσεις WOCAP Ολυμπιακού. Ο λινοποιημένος Αμερικανός Γκάρτ ζήτησε διακοπή συμβολίου για να συνεχίσει την καριέρα του στην Dubai NBC, με την διοίκηση του Ολυμπιακού να απαντάει ότι τον περιμένει την Πέμπτη στην πρώτη συνάντηση της ομάδας. Ολοκληρώθηκε η σπουδαία μεταγραφή του Ρόδρυ στην Μπαρσελόνα. Οι Μπλαουγκράνα επισημοποίησαν την απόκτηση του αρχηγού της Εθνικής Ισπανίας με το συμβόλαιο του να είναι τετραετούς διάρκειας. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σας στις 10. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
3: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υπάρχουν τέξει και ζεμπόπεδοι που μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
4: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
5: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
8: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
9: Η Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
10: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
11: Ένα βήμα πριν τη συμμετοχή του σε League Face, Ομόνια και Πάφος FC. Εκτός έδρας σε Βέλγιο και Αλβανία αρχίζει προσπάθεια για μία ακόμη πρόκριση. Τέταρτος προκριματικός, η Ομόνια ταξιδεύει στο Βέλγιο για να αντιμετωπίσει τη Sint-Truident. Το πρώτο καλό αποτέλεσμα θέλει στην Αλβανία η Πάφος FC κόντρα στην Δύναμο City. 5η 20 Αυγούστου για το Europa League, Sint-Truident Ομόνια στις 9. Για το Conference League, Δύναμο City Πάφος FC στις 10 το βράδυ. Η εκτός έδρας προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Venny Cook & Dine και της Alumini.
12: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
13: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
12: This is happening now.
13: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
12: The battle has already begun. Which side will you be on?
13: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
14: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
1: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
2: Τι τραγουδάρα.
3: Και ωραία εκτέλεση.
2: Τι τραγουδάρα, τι εκτέλεση. Καβαδίας, σε στίχους Καβαδία και μουσική Θάνου Μικρούτσικου και Νίγου Κούτρα τότε. Τώρα το ακούσαμε σε διασκευή υπό την επιμέλεια βέβαια του Θάνου Μικρούτσικου από τα υπόγεια ρεύματα. Πολύ ωραίο κομμάτι.
3: Πάρα πολύ ωραίο, ναι, όντως.
2: Σε άλλα νέα της επικαιρότητας, είδες την καταγγελία Woke Up?
3: Ναι, το είδα. Μου έκανε εντύπωση, δεν το βλέπα να έρχεται η αλήθεια. Ναι. Ενώ υπήρχαν δημοσιεύματα που έλεγαν ότι ναι, προς τα εκεί πήγαινε το πράγμα.
2: Έχει προσφύγει στο δικαστήριο της Ευρωλίγκα, ζητάει λύση του συμβολέου του, ο παίκτης του Ολυμπιακού, εξηγώντας μέσα από την καταγγελία του ότι δεν γίνεται να έχει πρόταση ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως και να μην παραχωρείται, ενώ το δικό του συμβόλαιο φτάνει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός αναμένεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να προβεί σε διακοπή συμβολέου με πλήρη περιττιότητα του WOCAP, αν και εφόσον ο παίχτης δεν εμφανιστεί στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας αύριο.
3: Ναι, του είπαν, σε περιμένουν τα εργομετρικά, του είπαν. Ναι. Εν ολίγης.
2: Θα κάνει προσφυγή δηλαδή για διαφυγόντα κέρδη και για δυσφήμιση. Τα διαφυγόντα κέρδη νομίζω πάνε στο ότι αφήνει την ομάδα με ένα playmaker μείον στο ξεκίνημα της προετοιμασίας της ομάδας, της οποίας αποτέλεσε βασικότατο μέλος την τελευταία πενταετία, συμβάλλοντας τα μέγιστα στις επιτυχίες της. Εντάξει, μεγάλο.
3: Εντάξει, οδηγείται στα άκρα η σχέση των δύο πλευρών. Ναι. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί και ποιος θα δικαιωθεί στο τέλος της ημέρας. Ναι. Γιατί ο καθένας βλέπει, προσπαθεί να διασφαλίζει τα συμφέροντά του φυσιολογικών σε τέτοιες περιπτώσεις.
2: Εντάξει, είναι τελειωμένο. Δεν βλέπω πώς θα γυρίσει να παίξει. Ενώ να βρεθούν.
3: Σε... Όχι, το θέμα είναι πλέον ποιος θα δικαιωθεί από όλη αυτή τη. Είναι συγκρουσιακό, τοξικό. Ούτε εγώ το βλέπω να είναι παίχτης του Ολυμπιακού, να παραμένει παίχτης του Ολυμπιακού ο WOCAP. Το θέμα είναι αυτά τα νομικά, τα οποία δεν γνωρίζουμε πολύ. Ναι. Δηλαδή το πώς θα κινηθούν οι νομικά πλέον οι δύο πλευρές, ούτως ώστε να προστατεύσουν ο καθένας την πλευρά του.
2: Ναι. Ανέτεια κίνηση, λέει ο Ολυμπιακός, έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027, είναι η απάντηση της ΚΑΕ. Κατά συνέπεια, τον αναμένουμε την Πέμπτη αύριο, δηλαδή στην Ελλάδα, για τις προγραμματισμένες, όπως είπε και ο Ανδρέας, εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις. Αντιθέτως, σε αντίθετη περίπτωση, η ΚΑΕ επιφυλάσσει τα νόμιμα δικαιώματά της και να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέτρο για τη διαφύλαξη αυτών. Βαρέθηκα να μιλάω για αυτά τα πράγματα όλες αυτές τις μέρες τις τελευταίες.
3: Γιατί?
2: Μιλάω όλο για νόμιμα δικαιώματα, για δικηγόρους, για το ένα, για το άλλο. Κάτι άλλες.
3: Σε άλλες υποθέσεις?
2: Άλλες υποθέσεις, ναι. Τέλος πάντων. Άλλη υπόθεση. Άφησα ένα μήνυμα πίσω. Νομίζω.
3: Νομίζω θα δώσα.
2: Ναι, θα δώσω.
3: Που λες.
2: Σε άλλη υπόθεση.
3: Σε άλλη υπόθεση.
2: Πετάχτηκε και ο Γιαννακόπουλος. Κάτι είπε.
3: Αποκλείεται.
2: Κάτι.
3: Εμπιστεύω.
2: Στα social media.
3: Όχι.
2: Ο άνθρωπος μας. Ο άνθρωπος των. Τον.
3: Αυτός ο μιλήχιος άνθρωπος.
2: Αυτός ένα. Post του WOCAP που είχε να κάνει με την οικογένεια. Ότι είναι η οικογένεια Ολυμπιακός και είναι όλοι δίπλα μου. Και έγραψε από κάτω. Είπε την απαγορευμένη λέξη.
3: Η οικογένεια ή όλοι μας?
2: Δεν ξέρω. Δεν μπορεί κανείς να σκεφτεί σαν Γιαννακόπουλο στη θέση του Γιαννακόπουλου, οπότε δεν θα μπω στη διαδικασία να κάνω ανάλυση. Πάντως κάτι είπε και αυτός. Και η αναδημοσίευση της είδησης στα social media τι έφερε? Έναν σεισμό από σχόλια.
3: Όχι, δεν το πιστεύω.
2: Και όμως, αγαπητέ Ανδρέα μου, ο κόσμος σχολιάζει παρά το γεγονός ότι είναι Αύγουστος. Και έτσι έχουμε και αυτή την εξέλιξη εδώ. Με το WOCAP να δούμε αν θα εμφανιστεί αύριο ή όχι, για να δούμε και αν θα υπάρξει και άλλη αντίδραση από αλλού, έτσι όπως πάνε τα πράγματα.
3: Εντάξει, ανακοινώσετε.
2: Ποιο?
3: Τον Ρόντριγκε ησυχάσατε?
2: Α, ναι.
3: Εκεί στις αλλού Βαρκελόνες.
2: Αλλού
3: να μείνουμε λίγο στα διεθνή.
2: Πειραιάς, Βαρκελόνη, μια ανάσα δρόμος. Ανακοινώθηκε ο Ρόντριγκε, αγαπητέ συνάδελφε και χριστόαδελφε, Αντρέα Γιώργαλα, φορώντας τη φανέλα της καρδιάς του.
3: Δαγκώνοντας τη, επίσης.
2: Για να δει την ποιότητα, αν είναι καλή.
3: Ποιότητα είναι καλή.
2: Ποιότητα... Είπε κάτι βέβαια, το οποίο εντάξει, το είπε για να το πει, ότι η καρδιά μου θα είναι πάντα μπλε.
3: Πάνω σε ποιο, γιατί τι.
2: Εννοείται φεύγοντας από τη City, ναι, ότι πάντα θα είναι μπλε.
3: Ναι, αφού θα είναι μπλε πάντα η καρδιά του.
2: Μεταγραφή αυτή, Αντρέα μου, έκλεισε στα 60 εκατομμύρια.
3: Μόνο.
2: Εντάξει. Μαζί με ένα 15 εκατομμύρια μπόνους. Σε περίπτωση που πιάσουν τους
3: πόνους. Βλέπουμε και κάνουμε και θα το δούμε. Ναι.
2: Εξαρτάται πόσους πόνους θα μοιράσουμε στη Real Madrid της φέτος.
3: Άντε ρε Μιχάλη, μην το παίρνεις
2: τσάμε. Για να είναι και τον πόνους. Μα είσαι με εσάς παίζουμε, Αντρέα. Με ποιο θα παίζουμε, με τη Βαλένθια? Με ποιον ασχοληθώ τώρα?
3: Μην γίνεσαι εριστικός. Τα βρίσκουμε μια χαρά, μιλάμε εδώ. Τώρα τι μου γίνεσαι εριστικός?
2: Όχι, γιατί σε επίπεδο ομάδων λέω. Δεν το λέω προσωπικά. Σε επίπεδο ομάδων. Μην το παίρνεις προσωπικά.
3: Θα προσπαθήσω.
2: Είχε αποκτηθεί το 2019 από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Ανήκε στην Ατλέτικο. Πήγε στη City με 70 εκατομμύρια. Και από τη City στην Μπαρσελόνα με 60.
3: Ναι. Μετά από τόσα χρόνια. Εντάξει ρε, του ταιριάζει η μπάρτσα του.
2: Ναι ρε, γιατί η Ρεάλ δεν θα του καθόταν.
3: Όχι, τον ήθελα πάρα πολύ.
2: Ναι,
3: τον ήθελα.
2: Σοβαρός, το
3: αλλά λέει ότι δεν τον, κάτι διάβαζα ότι δεν τον πήραν πολλά τηλέφωνα και δεν τον επίσαν.
2: Α, εξαρτάται στα πόσα τηλέφωνα θα
3: ναι,
2: με πάρετε.
3: Ναι, τον πήρε ο Φλωρεντίνος.
2: Τον πήρε ο Φλωρεντίνο.
3: Ναι, ο Φλωρεντίνος και ακόμη ένας λέει. Από την Μπαρσελόνα τον πήρε και ο Φλίκ, τον πήρε και ο... πώς το λένε, Λαπόρτα, πώς το λένε, ναι. Πρόεδρος σας, ναι. Και ακόμη ένας.
2: Φροντιστής της ομάδας.
3: Όχι, δεν ήταν Μασέρ. Και ένιωσε, λέει, ότι τον ήθελαν περισσότερο.
2: Μ' αγαπάτε περισσότερο.
3: Αυτά μας είπε.
2: Εντάξει, τον πιστεύουμε. Γιατί εμείς την αγάπη μας τη δείχνουμε. Ενώ είμαστε...
3: Καλά, επειδή δεν τον πήρε ο Μουρίνιο, δηλαδή.
2: Γιατί δεν σήκωσε το τηλέφωνο? Άμα σε έπαιρνε ολόκληρο Μουρίνιο τηλέφωνο.
3: Είδε το μάτι του Μουρίνιο.
2: Το είδα, μαύρο.
3: Είδε το μάτι του Μαύρο.
2: Από την προπόνηση είναι.
3: Ναι, αλλά καταλαβαίνει ότι υπάρχουν θέματα.
2: Όχι.
3: Δεν μπορούμε να παίρνουμε με μαυρισμένα μάτια δεξιά-αριστερά τηλέφωνα.
2: Σε σηκώνει το κινητό και πάει στο αυτί. Ήταν να το κάνει FaceTime. Στο αυτί πάει το κινητό. Έλα, Ρόντρι.
3: Εμφανιζόμαστε.
2: Μουρίνιο εδώ. Γεια σας, κύριε Μουρίνιο. Εντάξει, θα την είχες ακούσει. Γιατί πότε να σε πάρει ο Μουρίνιο τηλέφωνο, στέκεσαι προσοχή. Σε θέλω Ρεάλ. Δευτέρα να είσαι γήπεδο. Μάλιστα, έρχομαι. Δεν πήρε όμως.
3: Ο Ζωζέ νιώθει ότι επιστρέφει στο σπίτι του. Συναισθηματικά είπε. Είναι πιο όμορφο από την πρώτη φορά, επειδή τότε ήταν η αίσθηση ότι φτάνει στην κορυφή του κόσμου. Ενώ τώρα. Μ' αρέσουν οι δηλώσεις.
2: Πες το, πες, διάβασα.
3: Είναι μια πιο συναισθηματική και τρυφερή πλευρά.
2: Μεγάλωσε και
3: τρυφερότητα. Ζωζέ μου, είμαι ένας από εσάς, πάντα ήμουν και μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει για εμένα να δουλεύω για τη Real Madrid. Αυτό είναι ένας θεμελιώδης κανόνας που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι. Να δουλεύουν για τη Real σημαίνει να δουλεύουν για εσάς. Τα λόγια δεν είναι αρκετά, επειδή αυτό είναι σαν αποστολή. Δεν είναι ότι ανησυχώ για τον εαυτό μου. Δεν έδειξες ποτέ τέτοια συμπτώματα, η αλήθεια. Ταπεινότητα, Ζωζέ. Λέω εγώ τώρα.
2: Μα λέει, δεν ανησυχώ.
3: Ναι, δεν ανησυχώ. Μα δεν
2: είναι.
3: Δεν υπήρχε κανένας που πίστευε ότι ο Μουρίνιο θα ανησυχήσει για τον εαυτό του.
2: Όχι, για ποιο λόγο. Άμα ανησυχείς και στο σπίτι σου, άστα να πάνε δηλαδή.
3: Είναι νάρκισσος ο Μουρίνιο?
2: Όχι, βέβαια.
3: Όχι.
2: Όχι.
3: Όχι.
2: Σε καμία περίπτωση. Νάρκισσος.
3: Αντιπαθείς.
2: Τι σημαίνει καν αυτή η λέξη, δεν καταλαβαίνω.
3: Αντιπαθείς.
2: Λένε... από αυτό είναι λίγο.
3: Επιτιδευμένα, δηλαδή το επιδιώκει, πιστεύει.
2: Είναι
3: περσόνα που έφτιαξε.
2: Ναι, αυτό είμαι πλέον.
3: Μα έλεγε μέσα στο ντοκιμαντέρ, το είδε.
2: Αρχίζα και το βλέπω, ναι.
3: Λέει σε μια φάση στις αρχές ότι όπου είχε σύγκρουση.
2: Ήμουν μέσα.
3: Τι
2: ναι,
3: διάλεγα.
2: Ναι, το είδα.
3: Ήμουν. Το ναι. Είδα. Αν ήταν για γαλόν τη ομάδα, γιατί όχι.
2: Ναι, δεν μπορεί να μην είναι μέρος του χαρακτήρα του. Απλά τώρα αυτό πώς έρχεται σε συμβιβασμό με το ότι είναι πιο ευαίσθητο, είπε.
3: Ναι. Μπορεί να μην είναι τόσο σκληρό.
2: Μεγάλωσε. Ήρθε η Σοφία επιτέλους μέσα στον άντρα.
3: Πώς ήταν ο Μικηταριάν, έλεγε ότι του έστελε μηνύματα. Δεν σε θέλω.
2: Να μαζέψει το δάχτυλό του ή να πάει να το βάλει πουθενά
3: κάθε,
2: σε ένα μάτι.
3: Κάθε νύχτα του έλεγε: δεν σε θέλω, δεν σε θέλω, δεν σε θέλω. Που σε μια φάση να γανάχτισε γιατί ο άλλος δεν ανταποκρινόταν, δεν έφευγε.
2: Ναι.
3: Του λέει: φύγε να φέρουμε τον Αλέξη Σάντσες.
2: Τι είπε συγκεκριμένα.
3: Ναι, ναι, ναι, τελείωνε. Δεν καταλάβεις με το. ή για το αν θα κερδίσω πολλά ή λίγα, είπε. Δεν ανησυχεί.
2: Δεν ανησυχεί. Όχι.
3: Για το αν θα κερδίσεις λίγα, νομίζω πρέπει να αρχίσεις να ανησυχείς. Είμαι εδώ για να βοηθήσω τους πάντες να γίνουν καλύτεροι. Να δημιουργήσουν μια κουλτούρα δουλειάς, υπευθυνότητας. Υπευθυνότητας, είπε, παιδιά,
2: εκεί στα πόδια.
3: Όταν λέω εγώ, γιατί πέρσι δεν ήταν πολύ υπεύθυνοι οι παίχτες μας. Φιλοδοξίας. Και κάτι που γνωρίζω πολύ καλά, δηλαδή την ευθύνη και την τιμή μου να εργάζεσαι στη Ρεάλ Μαδρίτης.
2: Ναι, ρε φίλε, αλλά φάσκει και αντιφάσκει πάλι, ρε φίλε. Από τη μια, ναι, δεν με νοιάζει αν θα κερδίσω λίγα ή πολλά, αλλά από την άλλη θέλω να ενσπείρω έναν άνεμο φιλοδοξίας. Και τι εννοείς, ρε φίλε? Πήγαινε, κάτσε στο μαγαζί, δες το, άνοιξε το, κάνε ένα ξεσκόνισμα γερό, δες τι κρατάς, τι πετάς και μετά.
3: Εγώ θέλω να δω ποιο θα τσακωθεί πρώτο. Ο πρώτο από του.
2: Βίνι.
3: Λες.
2: Εύκολο.
3: Αυτούς τους έχει λίγο όμως.
2: Νομίζεις?
3: Ναι. Αυτούς τους χαρακτήρες τους καταφέρνει.
2: Ναι, αλλά γιατί
3: είναι καταφερτζής.
2: Δύσκολα τι θα σέβονται.
3: Ναι, μα δεν θα τον τι θα σέψει με την έννοια του.
2: Δύσκολα πιάνονται να τους βάλεις σε μια άκρη, να τους
3: πεις. Να τον βάλεις σε καλούπια.
2: Ναι, να το πεις, ξέρω εγώ. Εγώ πιστεύω ότι πραγματικά το τοποθέτηση Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης είναι τοποθέτηση του αγάλματος ελευθερίας στο Ellis Island, ας πούμε, στο Μανχάταν. Επέστρεψε εκεί που ανήκει. Είναι εξαιρετική περίπτωση. Ανυπομονώ να ξεκινήσει σεζόν να τον βλέπω.
3: Εντάξει, φυσικά έχει για έναν τραγούδι που λέει επιστροφές, καταστροφές.
2: Α, τα τραγούδια αυτά είναι με καλαμαριστική βάση.
3: Νοοτροπία.
2: Πιάνουν, ναι, δεν πιάνουν στο εξωτερικό. Uh-huh. Δεν πιάνουν στο εξωτερικό. Και ο Μπέρκ που γύρισε.
3: Καλός.
2: Καλός. Δεν γύρισε καλός.
3: Καλός.
2: Άρα λοιπόν το τραγούδι δεν παίζει. Άστο, αυτό είναι. Γυρνάει ο Ντούσαν Μπάγεβιτς στην ΑΕΚ. Τέτοια πράγματα. Άστο.
3: Ο Λεμονής στον Ολυμπιακό.
2: Ναι, ρε παιδί μου. Ο. Στο λέγανε. Ο Αλέφαντος.
3: Ο Αλέφαντος.
2: Στο Ολυμπιακό, ας πούμε. Πού θα πάει, πού θα γύρει, από εκεί θα γυρίσει.
3: Ρε, μα είδες τις δηλώσεις του. Τώρα έτσι, αφού είμαστε στα.
2: Στις
3: επιστροφές. Καταστροφές. Του ΠΕΠ για ο διαζυγιών του.
2: Τα είπε μέσα στο ντοκιμαντέρ, το οποίο επίσης ξεκίνησα να βλέπω.
3: Ναι, που ήταν μετά.
2: Μετά τον αγώνα με τη Γιουβέντους.
3: Ναι.
2: Ναι. Μίλησε στους παίχτες για το χωρισμό του με τη γυναίκα του και ότι είναι σε ένα δύσκολο σημείο ο ίδιος.
3: Ρε, νιώσα έτσι μια.
2: Συμπάθεια.
3: Ναι.
2: Γιατί τον αντιπαθούσες?
3: Ούτε τον συμπαθούσα.
2: Ναι.
3: Αλλά η συμπάθεια αν την ένιωσα έτσι.
2: Ότι μοιράστηκε κάτι προσωπικό.
3: Ναι, ρε, με την οικογένεια των παιχτών, ας πούμε, εκεί, με τους δικούς του ανθρώπους. Και τα είπε πολύ ωραία όμως.
2: Ναι.
3: Δηλαδή το είπε πάρα πολύ ωραία. Γενικότερα ο ΠΕΠ όταν κάνει δηλώσεις εκτός ποδοσφαίρου τα λέει ωραία.
2: Ναι.
3: Παιδιά, είπε, θέλω να σας εξομολογηθώ κάτι. Έχω χωρίσει μπιπ από την πιο όμορφη γυναίκα στον πλανήτη σας. Τη γυναίκα μου, την πρώη σύζυγό μου.
2: Τον πλανήτη σας.
3: Ναι, ρε.
2: Δεν είναι δικό του πλανήτη.
3: Όχι, ρε, είναι άλλο πλανήτη.
2: Εντάξει, okay.
3: Τι ήταν χτες αυτά που συζητήσαμε?
2: Σωστό,
3: τα UPA.
2: Τα man.
3: Τα UPA, ναι. Την αγαπώ απίστευτα, αλλά χάσαμε το πάθος. Έτσι. Την αγαπώ, ναι. Με αγαπάει, ναι. Αλλά χάσαμε το πάθος.
2: Α, ποιο είμαστε σαν φίλοι. Το παθαίνουν πολλά ζευγάρια.
3: Ναι, συμβαίνει.
2: Συμβαίνει. Και το πάθος δεν ξαναβρέθηκε.
3: Όχι. Προφανώς.
2: Του το είπε για να εξηγήσει μια συμπεριφορά η οποία σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα ήταν άλλο πρόσαλλο. Ήταν συμπεριφορά Γιώργου Λογίδη.
3: Έλα, ρε, σταμάτα. Όχι,
2: μέσα και τέλος.
3: Όχι, βρε, μην μιλάς έτσι για τα αφεντικό.
2: Να μιλάω όπως θέλω. Μην για να ας έρθει να μου κατεβάσει τα μικρόφωνα.
3: Μίλα πιο καλά για τον Γιώργο.
2: Ήταν μια συμπεριφορά η οποία δεν λέει τώρα τι θα ξημερώσει, ας πούμε. Τι θα αντιμετωπίσω πάλι σήμερα. Και γιατί, για ποιο λόγο. Τη δουλειά μου πάω να κάνω.
3: Αφού είναι ακριβώς αντίθετο ο Γιώργος. Δεν είναι πρωτοκολλάκια.
2: Νομίζει ότι είναι έτσι τα πράγματα.
3: Πρωτοκολλάκια στήδες Ανδρέα Εψές, έχουμε τους.
2: Ναι, πραγματικά.
3: Όλα στην ώρα τους.
2: Εκτός γραμμής μια φορά.
3: Όλα όπως πρέπει.
2: Ναι,
3: προβλεπόμενα, ώρα, μας έλεγαν και στο στρατό.
2: Έτσι, η ώρα είναι 8 και 12 και είμαι υποχρεωμένος να ρωτήσω. Τι είδες χθες, Ανδρέα?
3: Ναι. Παπ!
2: Δεν φεύγει ούτε δευτερόλεπτο, ρε φίλε. Πραγματικά δηλαδή. Έως. Αυτό θα το δείτε, αν θέλετε να το δείτε, δείτε το ρεπορτάζ, το ντοκιμαντέρ της City, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Ξεκίνησα να το βλέπω λόγω νευρικότητας μέσα σε πτήση. Ενώ δεν ένιωθα καλά εκείνη την ώρα και έλεγα
3: πού πήγαινε.
2: Να σας πω, ή θα κάτσω να δω κάτι, να ασχοληθεί λίγο το μυαλό μου να ξεφύγει, ή απλά θα σηκωθώ, θα φωνάξω κανένα αλάχαλο Ακμπαρ και ό,τι γίνει. Και ό,τι γίνει.
3: Άσε κάτσουν για μετά. Με τα ηρεμιστικά, με τις χειροπέδες.
2: Να με κάτσουν κάτω να μου πούνε, όπα, δεν θα γυρίσουμε πίσω για πάρτι σου. Εδώ θα μείνει. Να κάτσουν.
3: Και τι ταξίδι ήταν το υπερατλαντικό.
2: Που υπερατλαντικό ήταν να έχει γίνει σίγουρα. Η ζημιά θα ήμασταν
3: στα νέα. Μέχρι που πήγε. Μέχρι πιο κάτω.
2: Ποδόθε κήθε.
3: Και στο κήθε έπαθες πέρα δόθε.
2: Ναι. Ήμουν έτοιμος ότι παιδιά ετοιμαστείτε.
3: Έτσι πάνω σαν έμονε ή είχε καμιά αναταραξούλα και σε ανατάραξη.
2: Όχι, δεν μασάω από αυτά.
3: Τι έπαθες.
2: Νιώθω πολύ excitement όταν επιταχύνει ο οδηγός.
3: Ναι.
2: Ο πιλότος. Να που σηκώνει τα
3: αεροπλάνα. Περίεργο μπλάντμαν είσαι εσύ.
2: Νιώθω τρελό excitement εκεί γιατί είναι πατημένα τα γκάζια.
3: Ναι.
2: Εντάξει. Σαν να περνάω ας πούμε στο roundabout. Αργός χολόδιος. Ο οποίος είναι μπροστά μου και πηγαίνει με 10 χιλιόμετρα. Νιώθω πολύ excitement στην προσγείωση, αλλά και κατά τη διάρκεια, αν έχει κανένα τέτοιο κενό αέρος, με ενοχλεί καθόλου.
3: Γαλάν, πώς το έπαθες.
2: Καθησυχάζω τον κόσμο.
3: Ναι, ρε, πώς το έπαθες το νευρικό.
2: Από μέσα μου.
3: Μία φούντωση, μία φλόγα.
2: Ναι. Λέω, παιδιά, εντάξει, να σας πω, δώστε μου λίγο χώρο τώρα. Έβαλα και το ανεμιστηράκι αυτό το μικρό από πάνω. Πρέπει να τα κάνουν πιο μεγάλα, βέβαια αυτά.
3: Όχι, τα ανεμιστηράκια, αυτό που γυρίζει
2: δεξιά-αριστερά. Ναι, δεξιά-αριστερά, να σου φυσάει.
3: Άρχισε να υδρώνει, φαντάζομαι.
2: Το βάλα πάνω μου.
3: Ναι.
2: Εντάξει. Άκου, γύρισα τώρα. Και το πλαϊνό, το διπλανό μου, επιτρέπεται.
3: Mm-hmm.
2: Στην μαντάμ δίπλα, το γύρισα γι' αυτό πάνω μου. Λέω, αν δεν δουλέψει αυτό, έχουμε θέματα.
3: Τελικά.
2: Ήμουν έτοιμο να πω ότι σε αεροσυνοδού κάνω χώρο για το μανιακό βρακοφόρο. Γιατί πάρω το καροτσάκι τώρα με τα duty free.
3: Ναι.
2: Ποια duty free.
3: Με σκολόνιε, πώ είναι κολόνια.
2: Πληρώνω το 1-2. Είναι πανάκριβα. Ένα κρουασάν μου πήρε πόσα
3: ευρώ. Έφαγες κρουασάν.
2: Ναι, για να κάτσουν λίγο τα...
3: Με ο κρουασάν να κάτσουν
2: οι γλυκαιμικοί μου δείχτες. Να κάνει ένα spike η ινσουλίνη εκεί πέρα.
3: Ξέρεις ότι δεν θα έκανες για οδηγός φόρμουλας.
2: Είμαι γεννημένος οδηγός φόρμουλας.
3: Δεν θα έκανες.
2: Είμαι γεννημένος.
3: Θα σου άρεσε μόνο στην εκκίνηση, ότι κάνεις την εκκίνηση. Και μετά αν ήταν ένας ήσυχος αγώνας. Χωρίς πολλά, δηλαδή πώς είναι ο δικός
2: σου. Ο Χάμιλτον, πάω γύρω-γύρω, δεν έχω σκοπό.
3: Να ψάχνεσαι λίγο, να φιλοσοφείς, να σκέφτεσαι, να κάνεις τα overthinking σου και τα σχετικά. Θα έπαιρνας καλά.
2: Έλα σε παρακαλώ που θα μου κόψεις το μέλλον μου. Μας ακούγε κανένας παράγοντας να μην μου κάνει την πρόταση. Κατάλαβες.
3: Αρχικά είσαι ψηλός.
2: Και ο Ράσελ είναι ψηλός.
3: Πόσους στη Mercedes ή πας και σε άλλη ομάδα.
2: Όποιος με θέλει, ας με πάρει.
3: Α, είσαι τέτοιος.
2: Ας μου κάνει πρόταση. Πάμε διάλειμμα.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Συνταξιοδοτικό. Στο 1 τρίτο η μείωση του πέναλτι 12%. Παραδίδεται σήμερα στους κοινωνικούς εταίρους το νομοσχέδιο. Ηλεκτρονικές συναλλαγές. Εντείνονται από τον Σεπτέμβριο οι προθέσεις για το Άιρις Κύπρου. Ένταξη στο Σέγγεν. Σκιές Θέουτα στη Λευκοσία για ένταξη στην Ενιαία Ζώνη. Αναταράξεις στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τράπεζα Κύπρου, Eurobank. Οι χρήστες αγκαλιάζουν τα ψηφιακά κανάλια στις δύο μεγάλες τράπεζες. Κλιματική αλλαγή. Οι καύσονες καίνε την οικονομία και αυξάνουν τις τιμές. Ελλάδα, παρέλαση Super Yacht σε Ιωνιό Αιγαίο. Στα ελληνικά νησιά, η παγκόσμια ελίτ των θαλαμιγών. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
6: Βρήκατε τραπέζι, γαμπρέ.
7: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
6: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
8: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
9: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
10: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις Ιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκοσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το ολυμπιακός.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
13: Θέλει το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πίνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
14: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
15: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
16: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.

0: τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.

0: Ψάχνεις κάτι? Ψάχνεις κάτι συγκεκριμένο ή να δώσω τόνο?
1: Ψάχνα τις δηλώσεις του Μουσιάλ.
0: Ναι, είναι εντάξει ο Μουσιάλ, έβγαλε...
1: Ναι, αλλά μίλησε.
0: Καταρχάς είμαι καλά, ξεκίνησε την ανάρτησή του.
1: Ευτυχώς να πούμε ότι είχε καταρρεύσει πριν κάποιες μέρες έτσι σε... κατά τη διάρκεια αγώνα, είχε έτσι ανησυχήσει ο κόσμος, γιατί όντως η εικόνα...
0: Ναι, έχουμε δει πολλές τέτοιες εικόνες.
1: Ναι, που δεν καταλήγουν σε καλό. Έχω διαγνωστεί με σύντομες παροδικές αλλά αντιμετωπίσιμες κρίσεις, οι οποίες οφείλονται, λέει, σε νευρολογική δυσλειτουργία. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε περιστατικά όπως αυτά που συνέβησαν πρόσφατα. Για παράδειγμα,
0: είχε δύο καταρρεύσεις.
1: Ναι,
0: μία χτες νομίζω,
1: με τη Λειψία και μία με τη Χάιντενχάιμ. Μπορεί να φαίνονται τρομακτικές, δήλωσε ο ίδιος με την πρώτη ματιά, αλλά για εμένα προς το παρόν αποτελούν μέρος της καθημερινότητάς μου. Λαμβάνω ιατρική φροντίδα, γι' αυτό παραμένω πολύ αισιόδοξο, δήλωσε. Είναι δίπλα μου η Bayern, είπε έτσι συνοπτικά. Το σημαντικό ότι δεν υπάρχει, και αυτό είναι το σημαντικό όντως, περαιτέρω κίνδυνος για την υγεία μου.
0: Θα συνεχίσει να παίζει κανονικά και
1: ναι,
0: να συνεχίσει να το παρακολουθεί.
1: Με την ιατρική έγκριση των νευρολόγων, θέλω να συνεχίσω να κάνω αυτό που βοηθά περισσότερο στην ανάρρωσή μου, να ζω απλώς στην καθημερινότητά μου και να κυνηγώ το πάθος μου για ποδόσφαιρο. Έχω αναλάβει την ευθύνη αυτής της απόφασης. Συνολικά νιώθω πολύ θετικά και βρίσκομαι στο σωστό δρόμο. Παράλληλα, ζητώ την κατανόησή σας για το γεγονός ότι επιθυμώ να διατηρήσω το θέμα αυτών ιδιωτικών.
0: Εντάξει.
1: Μοιράζοντας το μόνο στο στενό μου κύκλο, των σύλλογων και τους ειδικούς, ναι.
0: Έδωσε ένα περιεχόμενο στην ανάρτησή του, το οποίο είναι κατατοπιστικότατο και αρκετό για να σε βάλει.
1: Και ξεκάθαρο, δηλαδή δεν είναι ανάγκη να.
0: Τι παραπάνω να μας πει ο άνθρωπος,
1: ναι,
0: αρκεί που είναι καλά και να τον αφήσουμε στην ησυχία του. Γιατί είδαμε, όπως είπαμε και στο παρελθόν, πολλούς παίχτες να καταραίουν στον αγωνιστικό χώρο και δυστυχώς να μην τα καταφέρνουν. Οπότε, εφόσον το πρόβλημα δεν φαίνεται να είναι καρδιολογικό ή άλλου τύπου τέτοιο που να παρουσιάζει άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του, μια χαρά είναι και τους γιατρούς σίγουρα τους έχει δίπλα του για να συνεχίσει να κάνει αυτό που γουστάρει να κάνει στους αγωνιστικούς χώρους. Σε άλλα νέα της επικαιρότητας, μετά την βόμβα μεγατόνων, διαβάζω εδώ με τον Μόσα Άλαχ, ετοιμάζεται και ο Καρίμ Μπενζεμά να γίνει συμπαίχτης του.
1: Έλα ρε.
0: Μετά το Σάλαχ, οι Τούρκοι θέλουν να αποκτήσουν. Οι Τούρκοι της Trabzonspor έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Al Hilal προκειμένου να αποκτήσουν τον πολύπειρο Γάλλο επιθετικό.
1: Μα στα πόσα τώρα είναι ο Μπεντζή?
0: Πρέπει να είναι, ρε, μιας ηλικίας. Πραγματικά.
1: Είναι 36.
0: Πρέπει να είναι τουλάχιστον 36. Έχουμε, να είχαμε μια μηχανή αναζήτηση να τον δούμε. Καλά θα ήταν. 38!
1: Ψάχ. Α, έλα. Εντάξει.
0: 38, ρε.
1: Και δεν ξέρουμε και σε τι επίπεδο ήταν, το χάσαμε λίγο.
0: Σαουδικές τώρα, εντάξει. Είναι λίγο περίεργο, δώσ' μου 10.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.

0: Το θρυλικό γέλιο των Gorillaz. Πάντως φαίνεται ότι δεν είναι στα πλάνα της Al Hilal, στην οποία ανήκει, οπότε είναι πάρα πολύ δυνατό το ενδεχόμενο να τον δούμε δίπλα στο Σαλάχ. Και εντάξει, γιατί όχι, σίγουρα θα δώσει. 38-38.
1: Δεν είμαι σίγουρος ότι σίγουρα θα δώσει.
0: Γιατί ρε, θα βάλει τουλάχιστον ένα γκολ.
1: Γιατί αν δεν είναι στα πλάνα της Al Hilal, γιατί να δώσει σίγουρα.
0: Μπορεί να ξενέρωσε στις Σαουδικές και σου λέει να επιστρέψω
1: στις Ευρωπαϊκές.
0: Στις Ευρωπαϊκές Σουηδικές, Σαουδικές, Σουηδικές. Να δω τι θα κάνω. Εντάξει, έχουν ανάγκη τώρα αυτοί. Δεν έχουν, ρε φίλε. Δεν είναι για την, προφανώς είναι για την ανάγκη τους να παίζουν παρά για να πληρώνονται. Αλλά οτιδήποτε προσφέρει, καλό θα είναι. Αν δεν προσφέρει πάλι, προφανώς θα πουλήσει καμιά φανέλα, θα γίνει κανένα τέτοιο μπαζ. Ορίστε που διαβάζουμε εμείς εδώ στην έγκομη την είδηση για την ενδεχόμενη μεταγραφή του. Στόχος επετεύχθη. Αν εσύ αποφασίσεις αύριο μεθαύριο να φύγεις από το Sport FM και σε διεκδικήσει άλλο σταθμό. Λέω τώρα. Και σε διεκδικήσει άλλο σταθμό και σου δώσει γη και είδωρ. Θα κάτσω εγώ στο μικρόφωνο να πω, και τι έχει να προσφέρει.
1: Εσύ μπορείς να το πεις.
0: Τι έχει να προσφέρει τώρα, Γιώργο.
1: Δουλέψαμε μαζί σε όλα τα επίπεδα.
0: Αυτό λέω. Εντάξει,
1: αν έχεις αυτήν την εικόνα, μπορείς να το
0: πεις. Εσύ όμως θα νιώθεις ότι έχεις να προσφέρεις, έτσι, ναι. Θα
1: πας. Όχι απαραίτητα.
0: Α, θα πας να τους πεις απλά δώστε μου τα λεφτά
1: ναι,
0: και okay.
1: Αν είχα ένα συμβόλαιο καλό, γιατί όχι. Θα ξεκουραστώ. Κλειστό.
0: Κλειστό. Τρία χρόνια κλειστό.
1: Τρία συνένα.
0: Και αν έχουμε και ένα. Να ξεκουραστείς λίγο. Ναι.
1: Αν είσαι ο Τσάβη Ρόκας.
0: Ρόκα. Όχι Αλόνσο.
1: Όχι Αλόνσο.
0: Μπορώ να είμαι Τσάβη Αλόνσο.
1: Όχι. Θα σε επαναπατρίσω.
0: Εντάξει, ας είμαι Τσάβη Ρόκα. Ναι, τότε.
1: Σε επαναπατρίζω. Σε φέρνω πίσω στα δικά μας.
0: Ναι.
1: Ποιον προπονητή θα έφερνες. Σημείωσε ότι έκανε και επίσημον του κόλερ. Έκανε και επίσημον του κόλερ χτες ο... του Keller, sorry, όχι του Kohler, του Sven.
0: Kohler είναι άλλος.
1: Keller, ναι. Είναι Γερμανός μέσος.
0: Ναι, ήρθε χθες.
1: Το έκαναν...
0: Συμπαθέστατος.
1: Γιατί ξέρεις τον.
0: Ως φάτσα εννοώ.
1: Πώς. Δηλαδή, πώς βλέπεις μια φάτσα και λες είναι συμπαθέστατη.
0: Καλά, αν δει κάποιος τη φωτογραφία μας, στη φωτογραφία του σταθμού, δεν θα καταλάβει ότι ένας από τους τρεις είναι συμπαθέστατος και οι άλλοι δύο απλά δεν βλέπονται.
1: Ναι. Τότε... ισχύει.
0: Συμπαθέστατος. Τον είδα το πρωί που μετέδωσα την είδηση. Έτσι. Πρόσχαρος. Πώς να σου το πω. Ωραίο παιδί. Clean face.
1: Α, άρχισε στα.
0: Όχι με Γιώργο,
1: Γιώργος Λογίδης. Εντάξει, οκ. Okay. Ωραίο παιδί να είναι, καλό παιδί να είναι.
0: Ναι, μωρέ. Αν δεν έχει κάτι στη ζωή του, θα το βρούμε κι εμείς από εδώ. Ναι.
1: Είχαμε και τον.
0: Για προπονητή δεν ξέρω, ρε Άντρεα.
1: Είχαμε και τον αριστερό νοπισσοφύλακα.
0: Είχε και άλλη μεταγραφή.
1: Είχαμε και τον Τρίκα.
0: Ναι.
1: Τις τελευταίες μέρες εννοώ τον Ρουμάνο τον επιθετικό. Έχουμε τώρα και τον

0: το επίσημο, γιατί είχαμε το. Και το εννοώ την καταρχή συμφωνία προημερών την οποία σχολιάσαμε.
1: Ναι.
0: Βασικά ενισχύεται το ρόστερ χωρίς κουμανταδόρ.
1: Ναι, ισχύει.
0: 100%. Άρα. Από τη στιγμή που πάει με αυτήν την προσέγγιση στην μετακομορανέζη σύντομη εποχή,
1: εποχή ναι.
0: Δεν ήταν και μεγάλη για να γράψεις έπος.
1: Ναι, όχι, δεν ήταν. Άρα που πας τώρα, πας σε μια κατάσταση η οποία σίγουρα δεν είναι, πώς να σου το πω, πρέπει να βρεις κάποιον ελεύθερο, έτσι.
0: Προφανώς.
1: Που δεν έχει ομάδα, που να σπάς συμβόλαια τώρα και να κάνεις και να δείχνεις. Για να βάλεις ένα κουμανταδόρο επιτέλους στο τιμόνι. Σε 10 μέρες
0: ξεκινάμε.
1: Ξεκινάει το πρωτάθλημα. Να έρθει ο άνθρωπος, γεια σας, ξεκινάμε. Δεν είναι και το ιδανικότερο για μια ομάδα η οποία.
0: Στενά χρονοδιαγράμματα.
1: Διεκδικεί πραγματάκια, η αλήθεια. Στενά χρονοδιαγράμματα.
0: Για να. Με την έννοια του να δώσει την ταυτότητα του ρε.
1: Ναι, ρε, πρώτα
0: να σου πει ότι ξέρεις, εγώ θα αγωνίζομαι με αυτόν τον τρόπο, θέλω. Αυτήν την προσέγγιση.
1: Ναι.
0: Ειδικά όταν το πρώτο σου παιχνίδι στη πρώτη αγωνιστική είναι με το ΑΠΟΕΛ.
1: Ναι.
0: Εγώ νομίζω θα πάει με γνώριμο προφίλ. Γνώριμο προφίλ, νεαρός, εξελίξιμος, άντε και Ισπανός.
1: Κάποιο φωτογραφίζεις τώρα εσύ.
0: Όχι, δεν φωτογραφίζω όλους τους προηγούμενους ουσιαστικά, εκτός του Καμορανές.
1: Νεαρός, εξελίξιμος, άντε και Ισπανός.
0: Ναι,
1: λογικό.
0: Κατά κύριο λόγο αυτόν ήταν, δηλαδή πέρα από τον Όλτρα που ήταν λίγο μεγαλύτερος ηλικία.
1: Ναι.
0: Το προφίλ του Ρόκα αυτόν είναι.
1: Ναι.
0: Σε επίπεδο προπονήτη. Που θα σου φέρνω τους παίχτες και θα μανατζάρεις εσύ το πώς θα αγωνιστεί η ομάδα. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε να πούμε και πολλά πολλά.
1: Okay. Μάλιστα.
0: Εγώ παπάς, εγώ τατάς.
1: Για τον Τσάβη εννοείς.
0: Ναι,
1: δεν
0: Τσάβη.
1: Έχω να πω πολλά πολλά. Ναι. Λογικά με το προφίλ που λες, θα μπορούσε να χωρέσει κάποιος, γιατί είπαμε ότι ξεκινάει σε 10 μέρες το πρωτάθλημα. Τι να πω. Λογικά θα πρέπει να τους απασχολεί, για να τους απασχολεί με ανοίχτα πλέον, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα.
0: Ναι, γιατί
1: είχα διαβάσει κάπου στα social τις προηγούμενες μέρες για Σπιλεύσκι, αλλά δεν το βλέπω.
0: Όχι, νομίζω μπαίνει μέσα. Νομίζω δεν ταιριάζουν ούτε
1: δεν το βλέπω.
0: Οι προσεγγίσεις τους. Δηλαδή ο Σπιλεύσκι σου έδειξε ότι θέλω να είμαι το αφεντικό. Μην με ζαλίζεις.
1: Ναι, δεν νομίζω. Απλά ήταν μέσα στα.
0: Μέσα στα ρεπορταζιακά. Ναι, σου λέει τώρα ποιος θα φέρει, ποιος γνωρίζει, ποιος μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα. Λέω ένα Σπιλεύσκι, ας πούμε.
1: Και Τσόρνικερ μπορώ να σου πω.
0: Ποιος?
1: Τσόρνικερ.
0: Ποιο είναι ο Τσόρνικερ?
1: Θυμάσαι. Και κάνει και αυτό στην
0: πίεση. Ρε, αυτοί δεν ταιριάζουν με ροκ.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι χαρακτήρες του Σπιλεύσκι, Τσόρνικε, που είναι προπονητές που θέλουν να έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο
1: ναι.
0: Λόγο, δεν ταιριάζουν με την φιλοσοφία.
1: Ναι. Σου θυμίζω ότι ήρθε και ο Λοσάδα κάπως έτσι, βέβαια, έτσι.
0: Πώς έτσι?
1: Ενώ η ομάδα ήταν του. Πες τον προηγούμενο του Απόλλωνα.
0: Του Σοφρόνη.
1: Του Σοφρόνη και την πήρε και την.
0: Ναι, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Να θα
1: εδώ
0: βρεις.
1: Δεν έχει ξεκινήσει καν το πρωτάθλημα.
0: Ναι, ρε, δεν είναι το θέμα να θα βρει μια έτοιμη ομάδα γιατί δεν του βγήκε του Καμορανέζη. Το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που έφυγε ο Καμορανέζη και στη μετακαμορανέζη εποχή έχουμε τρεις μεταγραφές, σου δείχνει ο Ρόκα ότι.
1: Αναλαμβάνω.
0: Ναι, ρε. Είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα το θέμα δεν είναι αν θα έρθεις να βρεις την ομάδα έτοιμη. Που μπορεί, σου λέω, ο Ρόκα να έκανε και σπουδαίες μεταγραφές, ειδικά οι τρεις τελευταίες του, ας πούμε, να προσδώσουν στην ομάδα ή να κάλυψαν κάποια κενά που ενδεχομένως να είδε. Το θέμα είναι κατά πόσο μπορείς να συνυπάρξεις με το Ρόκα και το μοντέλο της ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Όπου σε επίπεδο μεταγραφών ο τεχνικός διευθυντής.
1: Δεν μπορεί να γίνει προπονητής, έτσι.
0: Δεν,
1: όχι. Απλά λέω τώρα εγώ σε περίπτωση που.
0: Ο Λοσάδα, ο Απόλλωνας γενικότερα εκεί δουλεύουν με ένα διαφορετικό τρόπο.
1: Ναι.
0: Νομίζω δεν έχει για άλλη ομάδα που να λειτουργεί τόσο συγκεντρωτικά που δεν το βρίσκω λάθος. Ούτε σωστό όμως. Είναι αυτό που
1: διαλέγουν. Ένας τρόπος λειτουργίας, ναι.
0: Που δουλεύει τόσο συγκεντρωτικά και έχει τόσες εξουσίες ο τεχνικός διευθυντής. Βλέπε Τσάβη Ρόκα.
1: Ναι. Αυτό είναι το μοντέλο λειτουργίας.
0: Αυτός μου αρέσει, αυτός νομίζω ταιριάζει για την ομάδα.
1: Φέρ τον.
0: Φέρνω τον. Εσύ που είσαι προπονητής, κάνε τον να παίξει.
1: Έτσι είναι. Τα έκανα ο Μπρατ Πιτ στο Moneyball.
0: Και ο... Α, ναι, με τα στατιστικά ναι. Όμως αυτός.
1: Ναι, αλλά έλεγε τον προπονητή, κοιτά, θα σου φέρω παίχτες. Ναι. Και θα τους βάζεις. Και όταν δεν τους έβαζε, τι έκανε. Απέλυε αυτούς που έβαζε.
0: Σήμερα νιώσα και λίγο άσχημα. Τώρα που είπες Μπρατ Πιτ.
1: Ένα λεπτό να χαμηλώσω το ραδιόφωνο.
0: Και ο ραδιόφωνο.
1: Όλα τα μουσικά, δεν παίζει τίποτα.
0: Δικός. Ναι, είδα ότι έγινε 56 χρονών ο Έντουαρντ Νόρτον.
1: Ο Έντουαρντ Νόρτον έγινε 56 ναι. Χρονών. Και γιατί στενοχωρέθηκες?
0: Γιατί πόσα χτυπήματα να αντέξω. Έβλεπα προχτές τη Χαλιμπέρι μετά ο...
1: 60 χρονών
0: η Χαλιμπέρι. 60 χρονών η Χαλιμπέρι, αλλά...
1: Βγαίνει σε κάτω χάλι να σε πατήσει.
0: Να με πατήσει, να με απάνω σε χαγιά, σε μαγικά χαγιά με τη Χάλι την Μπέρι.
1: Το καταλαβαίνω. Με τον Έντουαρτ.
0: Ούτε Χάλι ούτε τίποτα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μόνο Χάλι δεν είναι η Χάλι.
1: Μα αυτό λέω. Γίνεσαι Χάλι να σε πατήσει η Χάλι Μπέρι. Με τον Έντουαρτ τι έπαθες.
0: Ρε, το θυμάμαι έτσι μικρούλι που παίζε με τον Ρίτσαρντ Γκιρ σε εκείνη την ταινία που έκανε τον. Πώς ήταν που ήταν φυλακισμένος ναι, ναι, και τον έκανε ότι σε διπλό ταμπλό. Ναι. Τους έπαιζε ουσιαστικά.
1: Ναι. Σ' αρέσει ο ηθοποιός ο Έντουαρτ.
0: Πολύ. Πολύ, ειδικά στο American History X και στο Fight Club. Ναι. Νομίζω δίνει rest.
1: Να σου πω ότι λένε ότι είναι ένας από τους πιο δύσκολους, αν όχι ο πιο δύσκολος άνθρωπος να συνεργαστεί στο Hollywood. Αν λέει κάτι
0: δεν
1: για
0: με ενδιαφέρει.
1: Για σημεία ταύτισης λέω.
0: Τι
1: λέω απλά. Αν.
0: Δυσκολεύεσαι, Μιχάλη
1: λέω,
0: μου.
1: Αν.
0: Μιχάλη μου, δυσκολεύεσαι να συνεργαστείς μαζί μου.
1: Στον αέρα του Sport FM δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν είσαι και ο πιο εύκολος άνθρωπος να συνεργαστεί κάποιος μαζί σου, Αντρέα. Όπως δεν είμαι και εγώ. Σωστό, σωστό. Να λέμε τις αλήθειες.
0: Ναι,
1: αλλά το γεγονός ότι σου αρέσει εσένα ο Έντουαρντ Νόρτον για μένα λέει πολλά. Ο συνεργάτης σου.
0: Ναι. Έλεγε ο Ρίτσαρντ Γκιρ ότι στο cast που γινόταν πήγαν πώς ηθοποιοί τότε σε συγκεκριμένη ταινία. Τώρα να βρω και το όνομα.
1: Καταρχάς η ταινιάρα του Έντουαρντ Νόρτον είναι το The Score. Με Μάρλον Μπράντο. Που παίζει. Ρε, το έχεις δει. Που παίζει τον άνθρωπο που έχει πρόβλημα. Προβλήματα υγείας και καλά και ομιλίας και δεν μπορεί να μιλήσει. Ταινιάρα.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει λέει ρε ο άλλος.
0: Εντάξει ρε.
1: Ρόμπερτ Ντενίρο, Μάρλον Μπράντο, Έντουαρντ Νόρτον. Μιλάμε για απίστευτο έργο. Το βρήκες.
0: Έλεγε για τον Έντουαρντ λοιπόν ότι...
1: Α, ποιος τώρα.
0: Ο Ρίτσαρντ Γκιρ.
1: Α, ο Ρίτσαρντ Γκιρ.
0: Ναι. Ότι για ο συγκεκριμένο ρόλο ρε παιδί
1: ναι,
0: μου που
1: ναι,
0: θα έπαιζε ο Έντουαρντ
1: ναι,
0: πήγαν πάρα πολύ για casting.
1: Μάλιστα, συμβαίνει ναι.
0: Και κατάφερναν πάρα πολύ, ήταν πάρα πολλοί που ήταν καλοί στο να κάνουν τον διαβολικό χαρακτήρα γιατί παρουσίαζε ναι, μια διαφορετικές περσόνες, δύο διαφορετικές περσόνες. Όμως δεν έβρισκαν τον ηθοποιό ο οποίος θα έκανε με τόση ευκολία και τον και το διαβολικό ως που πήγε λέει ο Έντουαρντ Νόρτον.
1: Μάλιστα. Και τα πακέτα ρε.
0: Ναι.
1: Και τα δύο.
0: Τους λέει άντε για.
1: Να σου πω το ο Ρίτσαρντ Γκιρ να αφήσει τα ηθοποιηλία και τα λοιπά. Και το λέω δημόσια εδώ από τον αέρα του Sport FM γιατί δεν με νοιάζει.
0: Να μπει στην κατηγορία αφήσ... Γιωβάνοβιτς.
1: Ο άλλος ο Ασπρομάλης ο τρίτος, ένας ο Γιωβάνοβιτς. Άλλος ο...
0: Ναι, να με δεις έναν γκριζαρισμένο, τι σου έκανα μέρα.
1: Δεν ξέρω ρε φίλε, εντάξει, ένας ο Γιωβάνοβιτς. Άλλος ο, ποιος είναι ο δεύτερος που είπαμε.
0: Καρβέλλας.
1: Ο Καρβέλλας, τρίτος ο Ρίτσαρντ Γκιρ. Άφησε ολόκληρη η Τζούλια Ρόμπερτς. Ο άμπαλος, στα κρύα του λουτρού. Και την πλήγωσε την κοπέλα και τώρα τρέχουμε εμείς, όπως με τρέχαμε να κάνουμε τα... να την συνεφέρουμε, να την... Σε παρακαλώ με τους άμπαλους πλέον. Ασχολείται τώρα με τον Έντουαρντ Νόρτον και όσο ο Ρίτσαρντ Γκιρ. Δηλαδή σε τι κόσμο ζούμε. Πραγματικά.
0: Το Primal Fear ήταν η ταινία.
1: Α, Primal Fear.
0: Primal. Θα μου πήγαμε να την προφορά.
1: Έλα σε παρακαλώ στο ψευδά.
0: Είστε ότι που τα χανιά να
1: δες το σκορ.
0: Δεν θα το δω ρε.
1: Ρε το δαίμονα. Δες το The Score, θα πάθεις πλάκα με Έντουαρντ Νόρτον.
0: Και επειδή είμαστε καθαρά αθλητική εκπομπή,
1: εντάξει, ξεφύγαμε.
0: Νομίζω το έχετε καταλάβει. Μας επαναφέρει ο 364 στην πραγματικότητα με μπακασέτα και τερματοφύλακα. Τι γίνεται, δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται
0: μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι το χειροπιαστό.
1: Πρώτη θα το είχατε μάθει. Θα σας το λέγαμε ήδη από τις 7.
0: Μπήκε στη λίστα το όνομα του Τάσου, του Μπαγκασέτα.
1: Το βλέπεις? Δύσκολο, ρε. Θέλει πολλά λεφτά ο Τάσος. Και εντάξει, αν τα λεφτά δεν είναι πρόβλημα, αλλά...
0: Εγώ νομίζω ότι ήταν μια βολιδοσκόπηση. Μια διερευνητική, έτσι, κυρίως, επαφή. Αλλά δεν ξέρω, δηλαδή... Ωραία, λίγο έτσι δεξιά-αριστερά που διαβάζω είναι πάνω από το 1,5 μίριο.
1: Σίγουρα, πάνω από το 1,5 μίριο.
0: Οι απολαβές Μπαγκασέτα, πόσο να τον κατεβάσεις για να το φέρεις και να είναι και κοντά στα επίπεδα και σε αυτόν που λέμε πολλές φορές ισορροπίες που προσπαθούν να κρατήσουν οι ομάδες στα μπάτζετ τους.
1: Σίγουρα.
0: Δεν ξέρω. Τώρα... ξέρω αν υπάρχει ένα άλλο παράθυρο ως...
1: νομίζω για θεματοφύλακα και είσαι περισσότερο αυτή τη στιγμή.
0: Ως δανεισμό, αν θα ακούσουμε κάτι για τον Μπαγκασέτα, αλλά να δούμε.
1: Γιατί είχες δίκιο που είπες στις προάλλες ότι κοίτα, έχουμε τερματοφύλακα που είναι γίγαντας, αλλά πρέπει να ετοιμαζόμαστε και για την επόμενη μέρα.
0: Δεν είναι μόνο η επόμενη μέρα. Εγώ σου λέω ότι έχεις... Δείχνει ξεκάθαρα ο Μπέρκο ότι δεν υπολογίζει Ουζό.
1: Ουζόχο, ναι, τέλος.
0: Ωραία. Είμαι τα δεδομένα μέχρι στιγμής, δεν του έδωσαν τον χρόνο να αγωνιστεί ακόμη και σε φιλικά. Άρα, ο δεύτερος σου είναι ο νεαρός, ξέχασα το όνομα του, τώρα μου διαφεύγει. Θέλεις έναν δεύτερον τερματοφύλακα με την προοπτική... και την ηλικία που έχει ο Φάπη να τον κάνει σε κάποια φάση πρώτη.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, κάμινς και που ακούστηκε, είναι μια τέτοια επιλογή. Τώρα πώς θα πάει το πράγμα στο μεταγραφικό, θα το δούμε.
1: Περιμένουμε να δούμε. Πάντως, ξεκινάμε, θυμάστε. Σε 10 μέρες ξεκινάμε.
0: Μέχρι να δεις να πεις,
1: να
0: πάμε να επιστρέψουμε, να πούμε για χαραντάν. Ξεκινούν τα ωραία.
1: Κάτι λέει 707 με τους τραυματισμούς του.
0: Aiding στην Ομόνια. Ναι, με προβληματίζουν. Ελπίζουμε να πάει, να πάει καλά. Κάντε ένα σχόλιο. Ναι, είναι ένα χρόνιο πρόβλημα το οποίο χρήζει ειδική διαχείριση του Aiding. Γι' αυτό και τον βλέπουμε να είναι εκτός. Και μας παραξένεψε και σε κάποια παιχνίδια το ότι δεν αγωνίστηκε. Το θέμα είναι πως αυτό το πρόβλημα θα τον αφήσει να βρει ρυθμό ή αν θα εμφανίζεται συχνά πυκνά με αποτέλεσμα να μην τον, να μην του επιτρέψει
1: να, σπάσει,
0: να είναι σε καλή κατάσταση ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής.
1: Θα δείξει πως θα εξελιχθεί.
0: Και είναι μια ποιοτική λύση για την Ομονία. Έδειξε δηλαδή στο, όταν ήταν καλά ο άνθρωπος πόσο μπορούσε να βοηθήσει και τι λύσεις έδινε στη μεσαία γραμμή.
1: Έτσι.
0: Και το καλημέρα, πριν μπούμε εμεί, πριν αποχαιρετήσουμε, δες τώρα που θα πάρουμε μέχρι τις 9, που θα είμαστε κύριοι.
1: Ποιο θα πάμε μέχρι τις
0: 9? Ναι, ρε, την εκπομπή, θα εγκλήσουμε μέχρι τις 10, 10 θα εγκλήσουμε κανονικά. Έχουμε και τα ντέρπι στην πρώτη αγωνιστική.
1: Έχουμε, ναι.
0: Δηλαδή θα δούμε ΑΕΚ από ΕΛ, θα δούμε ΑΕΛ Ανόρθωση, θα δούμε Άρη Απόλλων. Άρα έχουμε και παιχνίδια να
1: προσβλέπουμε.
0: Ναι, ενδιαφέρον.
1: Σίγουρα. Γι' αυτό σου λέω, άντε κλείσε τα μάτια, στο άνοιξες και η ώρα πήγε 10.
0: Ωραία. Και αφού η ώρα πάει 10, εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Αύριο θα είμαστε εδώ με Μιχάλη Τσικαλάν, Ανδρέα Γιώργαλά. Χωρίς Γιώργο Λογίδη για ακόμη κάποιες μέρες. Κάντε υπομονή όσοι είσαστε στο fan club του Γιώργου του Λογίδη. Προσπαθούμε, ξέρουμε ότι δεν τα καταφέρνουμε τόσο καλά χωρίς τον καπετάνιο της εκπομπής.
1: Λουίς Νικολάου, έτοιμος σε λίγα δευτερόλεπτα για το δεύτερο αθλητικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Εμείς τα λέμε πάλι αύριο το πρωί στις 7. Άντε, γεια.

0: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα έφεραν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστε επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
1: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
2: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
4: Αθλητική ενημέρωση στις 10, στο μικρόφωνο ο Λουίς Νικολά. Στο Βέλγιο βρίσκεται πλέον η Ομόνοια με μοναδικό στόχο ένα καλό αποτέλεσμα απέναντι στις Εντρούιτεν. Στις 8 το βράδυ θα γίνει η τελευταία προπόνηση του τριφυγίου, ενώ στις 7 και 4 θα μιλήσει στον τύπο Χένινγκ Μπέρκ. Στα αγωνιστικά πόντες είναι ο Μαγιαμπέλα που έμεινε προληπτικά εκτός λόγω κάποιων ενοχλήσεων και ο Οντουμπάτζιο. Στην ευρωπαϊκή λίστα βρίσκονται και τα δύο τελευταία αποκτήματα, Ντουβέρντ και Σάτκα. Στην Αλβανία ταξίδευε αυτή τη στιγμή η Πάφος για ένα καλό αποτέλεσμα αύριο απέναντι στην Δυναμό Σιτή. Όσο περνά ο καιρός, περιμένουμε να είμαστε και καλύτεροι. Στόχος είναι να βάλουμε βάση πρόκρισης και να τελειώσουμε τη δουλειά στην Λεμεσό. Σημείωσε λίγο πριν την αναχώρηση ομάδας εκπρόσωπος τύπου της Πάφου Χριστόφερος Μαθαίου. Στις 7:30 θα μιλήσει στον τύπο Σαπίντο. Στις 8 η τελευταία προπόνηση, εκεί που θα ξεκαθαρίσουν και οι περιπτώσεις των Κίνα, Μαμάτοφ και Κορέα. Στον Αποέλ περιμένουν τις τελευταίες εξελίξεις στα μεταγραφικά. Στη Λουκέρνη υπέγραψε ο Κάρλο Λετίτσα, οπότε οι βλέψεις στρέφονται σε άλλο τερματοφύλακα, ενώ την Δευτέρα θα μιλήσει στην διάσκεψη ο Χάρης Φωτιού. Τις τελευταίες περιπτώσεις προπονητών αξιολογεί ο τεχνικός διευθυντής Ισάκ Τσαβιρόκα. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένει να πάρει την απόφασή του. Το φιλικό με τη Νέα Σαλαμίνα το ερχόμενο Σάββατο θα είναι και το τελευταίο τεστ για τον Απόλλα πριν την έναρξη του προαθλήματος. Εκτός από την Ομιέρα είναι οι τιμωρημένοι Τόμας και Βάισμπεκ, ενώ δύσκολα προλαβαίνουν οι τραυματίες Κβίτα και Γκάρι Ροντρίγκες. Τα φιλικά με Κράσαβα και Άρη στις 19 και 21 Αυγούστου θα δώσουν την ευκαιρία στον Νίκο Μάρτινς να ετοιμάσει την άλλη ενόψη της πρεμιέρας του πρωταθλήματος. Ο Απόλλωνας με ανακοίνωσή του ενημέρωσε για τον δανεισμό του Ανδρέα Θανασίου στην Κράσαβα. Στην Μύκονο για να αρχίσει η προετοιμασία με την νέα ομάδα βρίσκεται από χθες ο πρώην παίκτης του Κεραυνού, Φίλιππος Τίνγκας, όπως ενημέρωσε με ανακοίνωσή της η τοπική ομάδα της Μυκονού.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Το 0-0 μήνα Αθηνών και Λεύση Σόφια στη Βουλγαρία με την πρόκληση να μείνει ανοιχτή για τον επαναληπτικό της Αθήνας. Ισόπαλα και τα άλλα δύο παιχνίδια της βραδιάς στα προκριματικά του Champions League. 1-1 Φενέρ Λιόν και 2-2 Δυναμό Ζάκρεπ Βίκινγκ. 4 παιχνίδια το μενού των προκριματικών του Champions League απόψε στις 10 όλα τα μάτς. Ναϊμέκεν, Πότο Κλίν, Σέλτικ Λάσκ, Χάμπολ Μπερσεβά Σαμπάχ και Σλόβαν Μπρατισλάβα Τσέλιε. Νικηφόρον τεπούτο για τον Ηλία Χαραλάμπους με τον Λεβαδιακό στο κύπελο απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. Η ομάδα του Κύπριου Τεχνικού πήρε την νίκη με 2-0 και μαζί την πρόκριση για την League Face του κυπέλου. Ο Ολυμπιακός έκλεισε τον deal με την Chivas, ομάδα του Μεξικού, για την απόκτηση του 23χρονου επιθετικού Αρμάντο Κοντζάλες που αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα. Στα άκρα οι σχέσεις walk-up Ολυμπιακού, ο ελληνοποιημένος Αμερικανός Γκάρτ ζήτησε διακοπή συμβολέου για να συνεχίσει την καριέρα του στην Ντουμπάι, με την διοίκηση του Ολυμπιακού να απαντά ότι τον περιμένει την Πέμπτη στην πρώτη συνάντηση της ομάδας. Ολοκληρώθηκε και επίσημα η σπουδαία μεταγραφή του Ρόδρυ στην Μπαρτσελώνα. Συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας πήρε ο Ισπανός Χαφ. Επόμενη αθλητική ενημερώση σας στις 11. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.gr.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Όλα τα αυτοκίνητα να Έχω μεγάλη απέτηση που η αστυνομία διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
6: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
7: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυτόδη πυρετό.
8: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy. Η ενημέρωση στον Α δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
9: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
10: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
11: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μην χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
8: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
12: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.

0: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
2: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
1: This is happening now.
2: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
1: The battle has already begun. Which side will you be on?
2: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση.
5: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
6: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στο Sport FM 95 και είναι η εκπομπή Κάντε Παιχνίδι. Σήμερα εκτάκτος με τον Εφραίμ Γεωργίου. Καθώς η Στέλλα Σοκράτους απουσιάζει με την άδειά της, όπως και πάρα πολλοί κόσμος. Στο 2950 μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας και να μας λέτε οτιδήποτε επιθυμείτε. Θυμίζω υπάρχει και ένας διαγωνισμός που τρέχει για το τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης, Payable Νεόφυτος Χανδριώτης, με την ένδειξη μπάσκετ, ονομάτε, επώνυμο, ηλικία και το email σας. Μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις που δίνει ο σταθμός μας. Στον ήχο σήμερα ο Αντώνης Κυπριανού, ο οποίος πήρε την απόφαση να μας ξεκινήσει με WAM. Με τον Γιωργάκη, με ο οποίος Γιωργάκης, ξέρεις από που είχε την έμπνευση για να γράψει το τραγουδάκι να Αντωνάκη.
1: Η αλήθεια είναι ότι την ιστορία του τραγουδί δεν την έχω διαβάσει.
0: Εντάξει, με φανταστείς ότι είναι μια πολλά σπουδαία ιστορία. Λέει ότι πήρε την έμπνευση καθώς ο Ρίτκε, λέει, που επίσης ήταν στην μπάντα. Ναι, ναι, στην μπάντα. Είχε αφήσει ένα σημείωμα στους γονείς του για να το ξυπνήσουν πριν να φύγουν, αλλά επειδή ήταν τόσο του ύπνου την ώρα που το έγραφε, γράψε τον Go δύο φορές. Και έκαναν το πλάκα για πολύ καιρό.
1: Και πόσα τραγούδια γραφτήκαν επειδή ήταν του ύπνου όλοι.
0: Και έκαναν το πλάκα για πολύ καιρό. Οπότε σε κάποια φάση αποφασίσαν ότι τούτον την πλάκα που έκαναν να τη μεταφέρουμε σε έναν τραγούδι. Και έτσι ο Γιωργάκης ήρθε με αυτήν την έμπνευση και το 1984 κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο τραγουδάκι. Έχεσαι το?
1: Το δέχομαι, γιατί να μην το δεχτώ.
0: Ωραία, αφού το δέχεσαι, να πάμε να μπούμε και στην κανονική ροή του προγράμματος μετά από αυτόν το μικρό μουσικό, τι μικρή είναι έτσι, το μικρό αστράκι που έχουμε βάλει, γιατί και σήμερα έχουμε να συζητήσουμε πολλά και διάφορα, αλλά θεωρώ πριν ξεκινήσουμε και να πάμε στα θέματα μας, επειδή η Πάφος αυτή την ώρα πρέπει ήδη να έχει ξεκινήσει την διαδρομή της για την Αλβανία, να πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του Χριστόφορου Ματθαίου λίγο πριν από το ταξίδι της Πάφου. Πάμε.
2: Με όρια με φιλοδοξίες, υπάρχουν σκεντάλεις πρόκλησης στο Κόφερ Ελίξ στην Αλβανία απέναντι στην δυναμό ο Σίτι. Με ποιους στόχους πάει η ομάδα της υπάρχουν?
3: Καλημέρα, σαφώς ο στόχος είναι να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα, να κάνουμε τη ζωή μας εύκολη και να φέρουμε στην Κύπρο μαζί μας ένα καλό σκορ και να πάμε την επόμενη εβδομάδα στη Λεμεσό στο Αφαρέγα και να πάρουμε την πρόκριση, την ιστορική πρόκριση στο League Face, η ομάδα να βρεθεί σε κύρια φάση διοργάνωση για τρεις συνεχόμενες σεζόν στην Ευρώπη. Αυτό είναι φυσικά μεγάλο στόχο. Φαίνεται πως είναι δύσκολο κατάβλητο αντίπαλο η Δυναμό Σίτι. Το να αποκλείσει τρεις αντιπάλους και να βρεθεί στα playoff από μόνο του λέει πολλά. Αλλά από εκεί και πέρα ξέρουμε τις αδέσεις της ομάδας, πιστεύουμε και πάμε, όπως είπα, για ένα καλό αποτέλεσμα και να δικαιώσουμε την δουλειά την άλλη εβδομάδα.
4: Σήμερα δύο ερωτήσεις. Πόσον κόσμο περιμένετε να σας υποστηρίξει στο γήπεδο και από πλευράς ετοιμότητας είναι σε καλύτερη φάση που ομάδα από τα παιχνίδια με τη Σάλτσμπουργκ?
3: Σε αφορά τον κόσμο, περιμένουμε περίπου 150 οπαδούς. Η προπόληση των μεμονωμένων εισιτήριων ολοκληρώνεται σήμερα το απόγευμα. Άρα ενδέχεται να ανέβει ο αριθμός, αλλά οι ενδείξεις που έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου λένε για περίπου 150 φίλους της ομάδας που έχουμε κοντά μας. Ένα αρκετά καλό νούμερο. Όσο αφορά την ομάδα και την τίποτα, αξιολογικά ναι. Όσο περνάει ο καιρός και όσο οι ποδοσφαιριστές παίρνουν παιχνίδια στα πόδια τους, είναι λογικό να ανεβάζουν και ρυθμούς. Περιμένουμε να έρθει και σε λίγο η αποστολή για να δούμε αν υπάρχουν εκπλήξεις, γιατί ήταν αρκετά τα ερωτηματικά που θα αποφασίζονταν στην ουσία στη χθεσινή τελευταία προπόνηση. Είναι και απόψε ο κατάλογος που θα δηλώσει η ομάδα για να δούμε και θα έχουν και δικαίωμα συμμετοχή στα αυτά δύο παιχνίδια. Άρα θα δούμε και σε λίγο αν υπάρχουν κάποιες εκπλήξεις, αν έμειναν κάποιοι εκτός. Και απόψε θα ξέρουμε τον τελικό κατάλογο μετά την προπόνηση.
2: Τι περιλαμβάνει σήμερα το πρόγραμμα για την ομάδα?
3: Μάλιστα, θα πρώτο καλό να φτάσουμε στην Αλβανία. 6.30 τοπική ώρα, 7.30 ώρα Κύπρου είναι η διάσκεψη τύπου του προπονητή μας και αμέσως μετά η προπόνηση.
4: Όσον αφορά την ενίσχυση, υπάρχει κάτι στα σκαριά ή δεν ξέρουμε ακόμα κατά πόσο θέλει και δύο μάρες?
3: Υπάρχει θέληση για περαιτέρω ενίσχυση, δεν υπάρχει όμως τώρα κάτι προχωρημένο. Αυτό που φαίνεται να προτρέχει είναι ενίσχυση με ποδοσφαιριστές β' καταλόγου. Ίσως για τη θέση του δεξιού μπακ κυρίως. αλλά περιμένουμε. Περιμένουμε γιατί αντιλαμβάνεστε και το έχει αποδείξει νομίζω η ομάδα πως οι ποδοσφαιριστές που φέρνει έχουν ποιότητα. Φέρνουμε ποδοσφαιριστές από συνήθως πιο ψηλό επίπεδο από πιο μεγάλες ομάδες. Άρα αντιλαμβάνεστε πως όσο περνά ο καιρός ίσως γίνουν και διαθέσιμες πιο καλές επιλογές για εμάς. Γιατί αντιλαμβάνεστε δεν είναι εύκολο να φέρεις ποδοσφαιριστές από προηγούμενα πρωταθλήματα στην Κύπρο. Πιο νωρίς το καλοκαίρι. Υπάρχει όμως θέληση και όρεξη για ενίσχυση. Απλά πρέπει να κάνουμε λίγη υπομονή.
4: Ευχαριστούμε.
0: Αυτά λοιπόν είχαμε από τον Χριστόφορο Ματθαίου, τον εκπρόσωπο τύπου της ΠΑΟΦ, η οποία ΠΑΟΦ, όπως είπαμε πιο πριν, αυτή την ώρα ταξιδεύει προς, με προορισμό την Αλβανία και τα Τύρανα. Είναι περίπου το γήπεδο που θα αγωνιστεί η ΠΑΟΦ, είναι καμιά 40 χιλιόμετρα έξω από τα Τύρανα. Αυτό πρακτικά σημαίνει, δεν είμαι και πολύ σίγουρος αν θα μείνουν εκεί στην περιοχή του γηπέδου, γιατί εντάξει μικρή απόσταση, 40 χιλιόμετρα δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλη. Λοιπόν, για την ΠΑΟΦ θα επανέλθουμε, θα μιλήσουμε και αργότερα μαζί με τον Γιάννη τον Θεοδωρίδη, έτσι για να έχουμε όλα τα δεδομένα μπροστά μας. Πάμε τώρα μια βόλτα στο Βέλγιο, εκεί όπου είναι ο καλός συνάδελφος ο Παντελής Παντελή, ο οποίος ταξίδεψε χθες μαζί με την αποστολή της Ομόνιας και θα μας μεταφέρει όλα τα νεότερα, καθώς και αύριο θα έχει και την ευθύνη της περιγραφής του αγώνα. Καλημέρα, Παντελή.
5: Καλημέρα, FM. Καλημέρα και στους ακροατές του Sport FM 95. Από τη Λιέγη, εδώ στο Βέλγιο, από τα μεσάνυχτα χθες ώρα Κύπρου φτάσαμε και...
0: Τα καλού ταξίδι.
5: Ναι, αρκετά καλό.
0: Σε καμιά φορά έχει σημασία. Δεν είναι μόνο η απόσταση, αλλά εντάξει, έχει σημασία να είναι και ένα καλό ταξίδι. Δηλαδή, αν το αεροπλάνο κουνά πολύ, αν είναι πτήση, έτσι, καμιά φορά επηρεάζει τις ομάδες και φυσιολογικό. Αλλά εντάξει, αν ήταν ένα καλό ταξίδι, τότε πολύ, πολύ ωραία. Φτάσατε περίπου μεσάνυχτα χθες.
5: Ναι, ήταν μεσάνυχτα ώρα Κύπρου και εμείς σε μια κοντινή απόσταση το ξενοδοχείο. Εμείς μένουμε στη Λέγη, η ομάδα διαμένει στη Γάδη. Περίπου ένα 40 λεπτό είναι η απόσταση και από τις δύο πόλεις για το γήπεδο της Σεντ Ρούιντεν. Επομένως και εμείς και η ομάδα θα μεταβούν εκεί. Ένα 40 λεπτό είναι μεγάλες οι αποστάσεις.
0: Α, δηλαδή, okay. Άρα η ομάδα και ο κόσμος και οι δημοσιογράφοι μένουν σε διαφορετικά. Okay. Ναι. Σε διαφορετικές πόλεις σε σχέση με το γήπεδο.
5: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
5: Αλλά είναι περίπου η ίδια απόσταση σε σύγκριση με το γήπεδο.
0: Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, δώσε μας λίγο τα δεδομένα έτσι της αποστολής. Χθες είχαμε την ώρα της ανακοίνωσης της αποστολής, έτσι υπήρξε μια έκπληξη, αλλά θα μας τα πεις καλύτερα εσύ.
5: Ναι, όσον αφορά το αγωνιστικό, απόντες είναι ο Ντουμπάντζο που τον περιμέναμε βέβαια, αφού δεν έχει επανέλθει στους ρυθμούς που είναι αναγκαί για να είναι σε μια τέτοια αποστολή. Και η έκπληξη εισαγωγικά ήταν ο Μαγιαμπέλα που έμεινε προληπτικά εκτός λόγω κάποιων μικρών ενοχλήσεων. Έτσι προτιμήθηκε να μείνει στην Κύπρο παρά να ταξιδέψει αφού δεν ήταν σε θέση να βοηθήσει την ομάδα λόγω αυτών των ενοχλήσεων.
0: Και δεν μου λέει, Παντελή, αυτό το προληπτικά σημαίνει ότι την επόμενη εβδομάδα θα είναι κανονικά στη διάθεση του Χενιγκμπέργκ.
5: Είναι ανοιχτό το αν θα είναι διαθέσιμο, γιατί όπως μας είπα, θα αξιολογείται καθημερινά και έχει τις πιθανότητες να προλάβει. Δηλαδή, εγώ αυτό το παίρνω ότι ίσως να μην ξεκινήσει βασικός, αλλά ίσως να είναι στην αποστολή να βοηθήσει ως αλλαγή αν προλάβει την επόμενη εβδομάδα.
0: Ναι, αυτό ακριβώς όμως για την επόμενη εβδομάδα και αυτό που έχει σημασία τώρα. Δεν είναι η επόμενη εβδομάδα. Πρώτα βλέπεις το αυριανό το παιχνίδι. Το κλίμα, πώς το είδες?
5: Αρκετά θετικό χθες. Βοήθησε και η νίκη της περασμένης εβδομάδας. Η Ομόνια ήταν σαφώς μια βελτιωμένη εκδοσή της ομάδας που είδαμε φέτος. Δεν είχε την καλύτερη απόδοση, αλλά ήταν ένα καλό ξεκίνημα σε κανονικές συνθήκες αγώνα. Ήταν το πρώτο παιχνίδι ουσιαστικά χωρίς κόκκινη, χωρίς πλαστικό χλωτάπιτα. Ευελπιστούν ότι αύριο κόντρα σε έναν αντίπαλο που είναι σαφώς ανώτερος από τις ομάδες που αντιμετωπίσαν μέχρι τώρα, ακόμη και την Καϊράτ. Η ομάδα πιο έτοιμη, πιο γεμάτη, θα προσπαθήσει να πάρει ένα αποτέλεσμα που θα τη σώσει έτσι το το πρώτο λόγο για πρόκριση στα play-off του Europa League. Η Ομόνια πάντως έχει την εμπειρία και αυτό μπορεί να παίξει καθοριστικό παράγοντα. Τα είπαμε και χθες, η St. Louis δεν έχει εμπειρία στην Ευρώπη. Η Ομόνια τα τελευταία 7 χρόνια 6 φορές σε league phase φάση ομίλων. Νομίζω ότι μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο και οι παίκτες της Ομόνιας το γνωρίζουν αυτό. Υπάρχει αισιοδοξία για ένα καλό αποτέλεσμα και θα προσπαθήσουν να το πάρουν από
0: πριν. Βέβαια, τις συνθήκες που περιγράψες πιο πριν δεν είναι ότι δεν θα βρει, γιατί εξ όσων το συζητούσαν χθες είναι πάλι συνθετικός ο Χλωτάπητας στο... Ναι. Στο γήπεδο της Σεντρούιντεν και εντάξει, επειδή πολλές φορές ακούμε αυτό, είναι συνθετικός ο Χλωτάπητας και δυσκολεύει. Η βασική διαφορά είναι ο τρόπος με τον οποίο κυλά η μπάλα πάνω στον Χλωτάπητα. Ουσιαστικά παίρνει πολύ πιο εύκολα ύψος και πάει και πολύ πιο γρήγορα. Και αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι επηρεάζει τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών. Εντάξει, ναι. Είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει τη δική του δυσκολία και χρειάζεται τη δική του προσαρμογή. Βέβαια δεν ξέρω, συνήθως οι ομάδες μας όταν θα ταξιδέψουν και θα αγωνιστούν σε τέτοια γήπεδα προνοούν να έχουν κάποιες προπονήσεις εδώ στην Κύπρο σε συνθετικό Χλωτάπητα. Δεν ξέρω αν αυτό ίσχυσε και στην περίπτωση της Ομόνιας ή αν επειδή τέλος πάντων και πριν 2 εβδομάδες πάλι σε ένα τέτοιο γήπεδο ήταν, οι συνθήκες δεν είναι και πάρα πολύ διαφορετικές, ενώ έχουν μια αλφα εμπειρία οι παίκτες.
5: Ναι, δεν πράξε κάτι τέτοιο η Ομόνια, όπως και πριν 2 εβδομάδες. Εντάξει, μας είπε ο Θέλιμπερ πριν 2 εβδομάδες ότι είχαν παίξει στη Λοζάνη σε πλαστικό και τα είχαν πάει αρκετά καλά. Δεν χρειάστηκε, θα κάνουν απόψε την προπόνησή τους στο Στάγεν Στέιντιουμ. Που είναι, θα είναι και αυτό έτσι ένα ιδιαίτερο γήπεδο. Είναι σε ένα έτσι ξενοδοχειακές μονάδες μέσα το γήπεδο. Επομένως έχει την ιδιαιτερότητά του καθώς περιμένει.
0: Ένα λεπτό. Ναι. Ξενοδοχειακές μονάδες εννοείς. Εντάξει, φαντάζομαι ότι θα είναι τουλάχιστον 10 σκαλιά καλύτερο αυτό που θα δούμε σε σχέση με αυτό που είδαμε πριν 2 εβδομάδες στο Γιβραλτάρ.
5: Σίγουρα, γιατί στο Γιβραλτάρ ήταν και κακός αγωνιστικός χώρος, υπήρχε και πολύ αέρας. Εδώ πρόκειται για μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Αυτό που είπαμε το ξενοδοχείο είναι ότι το βόρειο τμήμα του γηπέδου ουσιαστικά είναι σωματωμένο σε ξενοδοχείο η κερκίδα. Και υπάρχουν δωμάτια που έχουν θέα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Είναι μια συνήθες πρακτική αυτή, να ξέρει, στο εξωτερικό. Για παράδειγμα, και το γήπεδο της Σλόβαν Μπρατισλάβα, το οποίο είναι σχετικά καινούριο, όταν χτίστηκε φρόντισαν ακριβώς δίπλα, ενωμένο σχεδόν με τις κερκίδες, να υπάρχει ένας πολύ πολύ μεγάλος πύργος, ένας ουρανοξύστης τέλος πάντων, ο οποίος έχει κανονικά θέα μέσα στο γήπεδο και... Εντάξει, είναι στο πλαίσιο της ανάπτυξης, για να βρεθούν τα κονδύλια κλπ. Πολλές φορές χρειάζονται και κάτι τέτοιες καταστάσεις για να μπορέσουν οι ομάδες να βρουν πιο εύκολα τα κονδύλια. Έτσι. Για πες οι διασκέψεις, διασκέψεις προπονήσεις σήμερα.
5: Στις 7 και 4 Χένιγκμπερ θα χωρίσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Θα το ρωτήσουμε και εμείς για την αυριανή αναμέτρηση, τον βαθμό ετοιμότητας της ομάδας του, αλλά και τι απαιτήσεις έχει αυτή η αναμέτρηση κοντρά σε ένα, όπως είπα, ανώτερο αντίπαλο από αυτούς που αντιμετώπισε μέχρι τώρα. Και στις 8 η Ομόνια θα πραγματοποιήσει την τελευταία της προπόνηση στο Στάγεν Στέιντιουμ, εκεί όπου αύριο θα δοθεί η πρώτη μάχη με τη St. Louis, με στόχο βέβαια ένα καλό αποτέλεσμα που θα τη δώσει τον πρώτο λόγο εν ώψη του επαναληπτικού στο ΓΑΣΥΠΗ.
0: Για σενάρια ενδεκάδας θεωρείς μπορούμε να το δώσουμε τώρα ή πρέπει να περιμένουμε να δούμε και την τελευταία προπόνηση για να είμαστε λίγο πιο σοφοί?
5: Εντάξει, έτσι με συντομία δεν νομίζω να αλλάξει πολλά από την περασμένη εβδομάδα. Ίσως και με την ίδια ενδεκάδα αφού τους έχει όλους διαθέσιμους ο Χένιγκμπερκ. Δεν ξέρω αν δούμε κάποιον απόκτημα, γιατί μας έχει συνηθίσει σε κάτι τέτοια. Δηλαδή, ο Ντουφέρ είναι έτοιμος αφού προπονείται με την ομάδα του, όχι ο Σάτκα που χρειάζεται ρυθμό. Αλλά ο Ντουφέρ είναι σε ένα καλό βαθμό ετοιμότητα. Δεν ξέρω αν υπάρχει μια μήνυ έκπληξη και δούμε αυτόν στο δεξιάκρο, αλλά νομίζω θα κρατήσει τον Νεγκό και ίσως κρατήσει και την ίδια ενδεκάδα, καθώς Ο Χένιν Πέκ είναι ένας προπονητής που πάντα έτσι στις αρχές της σεζόν δύσκολα αλλάζει πράγματα, καθώς θέλει να δέσουν οι αρχικοί του 11.
0: Εκτός αν θα αλλάξει τα πάντα.
5: Ναι.
0: Γιατί ναι μεν ότι προσπαθεί να δουλέψει ένα βασικό κορμό και σιγά σιγά να βάλει κι άλλο κόσμο μέσα κλπ. Αλλά υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες αν θα προχωρήσει σε rotation μπορεί να είναι και εκτεταμένο αυτό.
5: Ναι, ναι. Αυτό με εκεί όταν έχει η Ομόνια μαζεμένο πρόγραμμα το είδαμε αρκετές φορές. Πάντως όπως είπα δεν νομίζω να αλλάξει πολλά, ίσως και καθόλου. Ίσως με την ίδια αντεκάδα με την περασμένη εβδομάδα. Δηλαδή στα γρήγορα Φαμπιάνο κατά από το τέρμα. Αριστερά Μπάλκοβιτς, δεξιά ο Νενκό, Παναγιώτου και Κουλυμπαλή στο κέντρο της άμυνας. Αντρέου και Μάριτ μπροστά. Ένα δίδυμο που δεν σπάει από ό,τι βλέπουμε εδώ στην αρχή της σεζόν, ο Τάνκοβιτς σε ρόλο επιτελικού μέσου, αριστερά ο Μοντνόρ, δεξιά ο Εβάντρο και στην κορυφή της επίθεσης ο Ντιονί.
0: Και μια τελευταία ερώτηση, γιατί έρχονται και μηνύματα με τα γραφικά, βγαίνει κάτι προς τα έξω, έχουμε από κάτι τη... νεότερο ή είμαστε στο ίδιο?
5: Από ό,τι καταλαβαίνουμε έτσι, πρώτη στο στόχος αυτή τη στιγμή είναι η θέση του τερματοφύλακα. Δηλαδή αν τα καταφέρει ο Μόνια και πάρει έναν τερματοφύλακα που να είναι έτσι η πρώτη επιλογή μαζί με τον Φαμπιάνο. Αυτή η σεζόν να είναι μια μεταβατική σεζόν ουσιαστικά, αλλά πρέπει να λυθεί και το θέμα του Ζόχο να πάει σε άλλη ομάδα και μετά είναι η θέση του δεκαριού, οχταρο δεκάρι, έτσι μας το περιγράφουν περισσότερο, δηλαδή ίσως να χρειαστεί να παίζει και πιο πίσω, γι' αυτό άλλωστε έχει ακουστεί και το όνομα του Μπακασέτα. Αυτό το προφίλ ψάχνει η Ομόνια, όχι ιδιαίτερα με τα χαρακτηριστικά του Μπακασέτα, αλλά εννοώ για έναν επιτελικό μέσο.
0: Κοίτα, Μπακασέτας, Κάστανος, ενώ οχταρο δεκάρι.
5: Ναι, αυτό το προφίλ.
0: Ναι, αντιληπτό. Εντάξει, βέβαια το θέμα του τερματοφύλακα που είπες για τον Ουζόχο, νομίζω ότι okay. Το πρώτα πρέπει να βρεις τον τερματοφύλακα, εκείνο είναι να καταλήξεις στον ποιον τερματοφύλακα θες και ύστερα είναι πιο εύκολο να βρεις ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του ο Ζόχο, ιδιαίτερα από τη στιγμή που μπορεί υπάρχει ενδιαφέρον για δανεισμό του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστώ. Ένα μήνυμα πρώτα πριν σε κλείσω, Παντελή. Από τον φίλο του 120, ο οποίος λέει: είδα τον αγώνα με τη Λέσχη και την ΑΕΚ. Στην Ομόνια πρέπει να τραβούν τα μαγιά τους. Ήταν δύο μέτριες ομάδες, ήταν μεγάλη ευκαιρία. Αλλά την πέταξαν. Δεν ξέρω αν έχεις κάποιο σχόλιο επί αυτού. Και επίσης ένα μήνυμα από τον 707, συγγνώμη, που λέει ότι ο Μοντνόρ δεν φάνηκε να είναι εντελώς έτοιμος στο τελευταίο παιχνίδι που έδωσε.
5: Να ξεκινήσω από το πρώτο μήνυμα. Το γνωρίζουν στην Ομόνια το ότι έτσι επέλεξαν να το πάρουν, δηλαδή να αφήσουν τις περισσότερες κινήσεις για τώρα. Εντάξει, εκ των υστέρων φάνηκε ότι αυτό ήταν λάθος, καθώς η ομάδα ήταν και συγκυρίες των δύο αγώνων με 10 παίχτες με την Καϊράτ, αλλά αναγνωρίζουν κάποια λάθη, αλλά πρέπει να βλέπουν μπροστά, έτσι μας το μεταφέρουν. Δηλαδή τώρα στόχος είναι το Europa League, δεν μπορούν να λένε ότι θα μπορούσαν να είναι στη θέση της Λεύσκη για παράδειγμα συνεχώς.
0: Εντάξει, μπορείς να δεις κάποια πράγματα, μπορείς να κάνεις και μια αυτοκριτική, αλλά από εκεί πέρα τώρα θα μείνεις κολλημένος.
5: Ναι, ακριβώς αυτό. Όσον αφορά τον Μοντνόρ, είναι ένας ποδοσφαιριστής που φαίνεται ότι δεν προσαρμοστήκε ακόμη στον τρόπο παιχνιδιού περισσότερο, αλλά και κάπως στο να δώσει το 100%, δεν γνωρίζει τόσο καλά τους συμπαίχτες του και τις κινήσεις τους. Δεν ξέρω πώς να το αναφέρω, γιατί υπήρχαν φάσεις και στα τρία μάτς που αγωνίστηκε που μπορούσε να κάνει καλύτερα πράγματα, καλύτερες προσπάθειες.
0: Είναι θέμα ομοιογένειας, χημίας, κατανόησης στην τακτική που ζητά ο προπονητής και χρόνο αυτό. Ενώ το τι μπορεί να δώσει ο Μοντνόρ το ξέρουμε. Στην αξιολόγηση του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή εδώ στην Κύπρο ήταν. Δεν είναι κάποιος που δεν τον έχουμε ή τον βλέπουμε για πρώτη φορά. Άρα εντάξει. Απλά ίσως να χρειάζεται περισσότερο χρόνο.
5: Ναι, περασμένη εβδομάδα με την Lincoln είχε κάποιες καλές κινήσεις, έτσι όταν τον έβλεπες ατομικά, απλά δεν είχε ίσως την τελική προσπάθεια, ίσως αυτό το κάτι παραπάνω που θέλει ο κόσμος. Δηλαδή υπήρχαν φάσεις που μπορούσε να κάνει ένα τρέξιμο να προλάβει την μπάλα και δεν το έκανε. Πρέπει ουσιαστικά νομίζω να προσαρμοστεί λίγο καλύτερα για να...
0: Και αυτό θα γίνει. Αυτό όπως σου είπα θεωρώ ότι είναι καθαρά στο περάσμα του χρόνου που έρχεται αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Παντελή.
5: Καλή
0: συνέχεια, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Αντωνάκη, τι τραγούδι έχεις?
1: Για μετά.
0: Να πάμε διαφημίσεις τώρα και να επιστρέψουμε. Άφησε μας το εκπλήξη για μετά.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Συνταξιοδοτικό. Στο 1 τρίτο η μείωση του πέναλτι 12%. Παραδίδεται σήμερα στους κοινωνικούς εταίρους στο νομοσχέδιο. Ηλεκτρονικές συναλλαγές. Εντείνονται από τον Σεπτέμβριο οι προθέσεις για το Άιρις Κύπρου. Ένταξη στο Σέγγεν. Σκιές Θέουτα στη Λευκοσία για ένταξη στην Ενιαία Ζώνη. Αναταράξεις στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τράπεζα Κύπρου, Eurobank. Οι χρήστες αγκαλιάζουν τα ψηφιακά κανάλια στις δύο μεγάλες τράπεζες. Κλιματική αλλαγή. Οι καύσονες καίνε την οικονομία και αυξάνουν τις τιμές. Ελλάδα, παρέλαση Super Yacht σε Ιόνιο Αιγαίο. Στα ελληνικά νησιά, η παγκόσμια ελίτ των θαλαμιγών. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς θόρυβο.

0: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz. Live better.
1: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Gree Air Conditioners.
2: Δεν μου ευκάλαν πάλι τούτη. Καυτές προσφορές DeWalt. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακό τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκευάζω καλά.
3: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
2: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου Tools.
3: Ιωάννου Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
4: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
5: Το διεθνώς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
6: Πετάξτε στη μαγευτική Ρουμανία με την Anima Wings. Με δύο απευθείας πτήσεις κάθε εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, ταξιδέψτε εύκολα σε έναν προορισμό γεμάτο ιστορία, πολιτισμό και μοναδικές εμπειρίες. Κλείστε σήμερα τα εισιτήριά σας μέσω της Ορθοδόξου Aviation, επίσημου αντιπροσώπου της Anima Wings στην Κύπρο, στο 24841051 ή μέσω του ταξιδιωτικού σας πράκτορα και απολαύστε ένα άνετο, γρήγορο και αξέχαστο ταξίδι.
7: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
8: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
11: Ο τερματοφύλακας της Fluminense Fabio ξεπερνά το ρεκόρ του Άγγλου Peter Shilton με τις περισσότερες εμφανίσεις στο ποδόσφαιρο, καθώς στις 19 Αυγούστου 2025 συμμετείχε στον 1391ο αγώνα στην καριέρα του στη νίκη με 2-0 επί της American Decali για το Copa Sudamericana.
12: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ Sport FM 95 και εκπομπή Κάνε Παιχνίδι με τον Εφραίμ Γεωργίου σήμερα. Back in black.
1: Ναι, ναι. Έχουμε και από τούτα μέσα στο ρεπερτόριο μας κάπου κάποτε.
0: Την ιστορία την ξέρουμε εδώ?
1: Όχι, όχι.
0: Λοιπόν, το συγκεκριμένο κομμάτι γράφτηκε και είναι αφιερωμένο στον Bon Scott. Εντάξει, από το, ο συγκεκριμένος από το πότε ήταν, από το 74, μπορεί να ήταν από το 74, από εκεί νομίζω είχαν πάει στους AC/DC και μέχρι το 80 όπου και πέθανε. Ήταν μέλος του συγκροτήματος. Στο τέλος, και αφού του πέθανε, αποφασίσαν να κάνουν αυτό το κομματάκι για την, να τιμήσουν
1: αφιέρωμα.
0: Την του. Ναι, αφιέρωμα.
1: Μια χαρά.
0: Άρχισε. Καλό.
1: Κάποτε βρίσκουν. Καλό. Και έπρεπε κάνουν, βέβαια είναι καλό.
0: Καλή, καλό. Από τα πιο χαρακτηριστικά τους κομμάτια. Ναι. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε στο συνηθισμένο τέμπο της εκπομπής. 29.50 στέλνετε τα μηνύματα σας για να μας λέτε οτιδήποτε επιθυμείτε. Όπως επίσης και με την ένδειξη μπάσκετ, το ονοματεπώνυμο, ηλικία και το email σας. Μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις για τον τουρνουά Payable Νεόφυτος Χανδριώτης. Υπάρχουν πολλά μηνύματα για τον Μαϊαμπέλα. Ο ένας λέει πηγαίνει αργά, πήγε στο προπονητικό κέντρο αργά για αποκατάσταση, άρα πολύ πιθανόν να είναι έτοιμος. Άλλοι δίνουν άλλες ερμηνείες. Εντάξει, θα δούμε με τον Μαϊαμπέλα. Υπάρχουν πιθανότητες την επόμενη εβδομάδα να βρίσκεται κανονικά. Από εκεί και πέρα, σήμερα έχουμε και το φιλικό της ΑΕΛ, η οποία θα αντιμετωπίσει την Κρασάβα ΕΝΗ η ώρα 7 στο στάδιο Αμόχωστος Επιστροφή, αν δεν κάνω κάποιο μεγάλο λάθος. Είχαμε ανακοίνωση σήμερα από πλευράς του Άρη, ανακοίνωση ακόμη έναν ποδοσφαιριστή και δεν αποτελεί είδηση το γεγονός ότι ο ποδοσφαιριστής αυτός είναι καταλόγου Β. Συγκεκριμένα ανακοίνωση την απόκτηση του Ούγγρου αμυντικού Μπέντσε Σόκους από την Διοσκιόρη, κάπως έτσι πρέπει να προφέρεται η συγκεκριμένη ομάδα, ουγγρική ομάδα. Είναι 19 χρονών, είναι δεξιμπακ, υπέγραψε συμβόλαιο για 5 χρόνια. Εντάξει, και θα μείνει ουσιαστικά μέχρι το καλοκαίρι του 2031. Έρχεται από τις ακαδημίες της Διοσκιόρη και είχε κάνει τον ντεπούτο του με την πρώτη ομάδα στα 18 του χρόνια. Πέρσι είχε γράψει 23 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας της Ουγγαρίας, έχοντας δώσει και 2 assist. Αντιλαμβάνεσαι ότι όταν μιλούμε για ένα 19χρονο, ο οποίος παίζει, έχει γεμάτη σεζόν, γιατί εντάξει, 23 συμμετοχές δεν είναι η πιο γεμάτη σεζόν, αλλά ούτε και λίγες είναι. Σημαίνει ότι είναι ένα σημαντικό μέλος της πρώτης ομάδας. Και όταν είναι στα 19 του σε αυτήν τη θέση και σε αυτήν την κατάσταση, σημαίνει ότι έχει όλες τις προοπτικές για να φτάσει πολύ πολύ πιο ψηλά. Λοιπόν, κατά τα άλλα, όπως είπα και πριν, σήμερα είναι το φιλικό της ΑΕΛ μαζί με την Κρασάβα, η οποία Κρασάβα χθες προχωρήσε στην επίσημη ανακοίνωση για την απόκτηση του Αθανασίου με τη μορφή δαντισμού από τον Απόλλωνα. Εντάξει, και από εκεί πέρα για την Κρασάβα θα τα πούμε αργότερα και με τον εκπρόσωπο τύπου της ομάδας, τον Χριστόφορο Μιχαηλούδη, τον οποίο θα έχουμε στον αέρα. Σε λίγο βάλε ένα τραγουδάκι μέχρι να έρθει και ο Λούις για να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ.

0: Αν και θα μπορούσαμε να μην κόψουν το συγκεκριμένο κομμάτι, από τη στιγμή που βρίσκεται εδώ ο κύριος Λουίς Νικολάου, είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε και να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Καλημέρα, Λουί.
1: Καλημέρα, Εφραίμ. Καλημέρα, Αντώνη. Αλλά και στους φίλους ακροατές μας. Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε στο ΑΠΟΕΛ τι γίνεται. Είχαμε εκείνη την επιστολή που έτσι...
1: Εντάξει, μα η επιστολή νομίζω ήταν λίγο παραπάνω παρεμηνευθήκε μετά για τις αντιδράσεις του μέλους της εταιρείας.
0: Ναι.
1: Νομίζω ήταν κάτι που περίμεναν στο ΑΠΟΕΛ, ήταν κάτι που είχε μπει και γραμμή από τον Σάβα Γιασί, ήταν και δική του επιθυμία να μην ανανεωθεί αυτή η άδεια της. Της εταιρείας, τα συζητήσαμε και χθες που ήταν και πιο φρέσκια η...
0: Εντάξει, δεν είναι κάτι που το νομίζω πρέπει να το φύγεις από την πρόταση. Το περίμενα από τη στιγμή που το είπε ο Κυριάκος Ζιβανάρης.
1: Ναι, ήταν
0: στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου. Ήταν θέμα χρόνου το πότε θα συμβεί αυτό.
1: Παραπάνω παρεξήγηση έγινε και στην επιφάνεια ήρθε το θέμα λόγω της αντίδρασης, η οποία τελικά... Έφυγε, ενώ σβήστηκε το
0: πρόσφατα. Ναι, ήταν μια ανάρτηση η οποία έγινε.
1: Ήταν κάτι που μάλλον έγινε παρορμητικά, τελείωσε και προχωρούν κανονικά όπως είχαν σχεδιάσει. Και εντάξει, εκτός το οποίο θα ξεκαθαρίσει σίγουρα λίγο περισσότερο τη Δευτέρα, αφού θα ερωτηθεί αναπόφευκτα ο Χάρης Φωτίου για το σχετικό, και ακόμη περισσότερο τον Μάρτιο. Δηλαδή, αν όπως πηγαίνουν τα πράγματα, τον Μάρτιο ουσιαστικά γίνει αυτό που. Που μας είπαν.
0: Πολύ πιο νωρίς το...
1: Ναι, απλά θέλω να σου πω ότι όντως είναι σκαλοπάτια που πρέπει να γίνουν για να πάει...
0: Ακριβώς, θα ολοκληρωθεί το Μάρτιο. Θα ολοκληρωθεί το Μάρτιο. Αλλά η όλη συμφωνία πρέπει να συμβεί πολύ πιο νωρίς.
1: Θέλετε ότι πάει βήμα-βήμα, οπότε... Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει όλοι να ρίξουν λίγο τους τόνους. Να κάνουν τη δουλειά τους, να βγάλουν το αποτέλεσμα που θέλουν.
0: Απλά για να γίνει
1: αντίληψη. Απλά είναι λίγο για τον κόσμο το ΑΠΟΕΛ. Είναι λίγο άδικο γιατί για πολλά χρόνια δεν μάθαινε πράγματα, έβλεπε πράγματα και όλα υπομορφή, ξέρει γκόσι κτλ. Και επειδή αυτή η διοίκηση υποσχέθηκε διαφάνεια, θεωρώ ότι πρέπει και ο Χάρης Φωτίου να το κάνει, να το πω έτσι, στην Κυπριακή κουτσά καθαρισμένα του κόσμου τη Δευτέρα. Αν μπορεί να δώσει και κάποια βήματα, κάποια στέρες που θα ακολουθήσουν ή που θα γίνουν. Και πρέπει και όλοι μεταξύ τους στα διοικητικά συμβούλια, σε μια τόσο ιστορική χρονιά για το ΑΠΟΕΛ και τόσο λεπτές ισορροπίες και σχοινιά τα οποία πατούν τα τελευταία χρόνια, να σεβαστούν και λίγο πιο πολλά το πώς αντιδρούν.
0: Ναι, αλλά
1: γιατί πώς. Λέω ότι κάποιος παρορμητικά έκαμε ένα tweet και τα λοιπά και είδες τώρα συζητούμε για κάτι που ήταν σχεδιασμένο. Ναι. Δηλαδή ήρθε στην επιφάνεια και πρέπει να εξηγάς κάτι
0: ήταν που... σχεδιασμένο, ήταν γνωστό ότι θα γίνει, ήταν μέσα στα βήματα που όλοι γνώριζαν ότι ναι. Θα έρθει και θα συμβεί. Ωστόσο αυτό που είπες για τη διαφάνεια δεν νομίζω η παρούσα διοίκηση, ο Χάρης Φωτίου, έχει δουλέψει πολύ στο συγκεκριμένο κομμάτι.
1: Μα δεν λέω το αντίθετο. Απλά λέω ότι κάθε μικρό τέτοιο. Λόγω των προηγούμενων χρόνων μεγαλώνει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή
0: ναι.
1: Το βλέπεις πιο πολύ. Αν σου πω εγώ ότι το ΑΠΟΕΛ χρωστά 10 ευρώ και μάθεις ότι χρωστά 11, να σου φανούν 50 με βάση του της προϋπηρεσίας που...
0: Το προηγούμενο που υπάρχει όλα αυτά.
1: Ναι, αφού δεν έμαθαινε ο κόσμος. Δεν ενημερωνόταν. Τώρα γίνεται σε συγκεκριμένα σημεία. Σε κάποια άλλα σέβονται και κάποιες γραμμές που δεν τις περνούν. Μπορούσαν να υπάρχει πιο μεγάλη ακόμα.
0: Ναι.
1: Έχουν όμως μια πολιτική που, την οποία να ακολουθούν. Να δούμε μέχρι που θα φτάσει και αν αυτόν το ξέρεις τον ήμαν λέγεται Σάββας Λιασής.
0: Εντάξει, τουλάχιστον γενικότερα οι πληροφορίες που βγαίνουν από όλες τις πλευρές είναι ότι συνεχίζεται η διαδικασία και να πω ότι είναι τρεις οι πλευρές ας πούμε πλέον που δεν είναι ένα θέμα που απασχολεί την υπάρχουσα εταιρεία. Την υφιστάμενη εταιρεία, συγγνώμη, τον Σάβα Γιασί για το επενδυτικό του σχήμα, αλλά και το σωματείο.
1: Και το σωματείο είναι πιο ενεργό από ποτέ.
0: Το σωματείο είναι πιο ενεργό από ποτέ. Και η απόδειξη ήταν ακόμη και αυτή η επιστολή, που ήταν κάτι το οποίο είχε προαναγγείλει ο Κυριάκος Ζιβανάρης στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου του ΑΠΟΕΛ. Από εκεί πέρα, όντως θεωρώ ότι τη Δευτέρα θα γίνουμε λίγο πιο σοφοί στο όλο θέμα και εκεί θα πρέπει να ανοίξει τα χαρτιά του. Ο κύριος Χάρης Φωτίου σε όλα τα θέματα. Ως εκεί που μπορεί, ως εκεί που μπορεί. Γιατί αντιλαμβάνεσαι, όταν γίνονται συζητήσεις για deal εκατομμυρίων, υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου. Ναι, εννοείται αυτό που λες. Θα το ξέρει και ο ίδιος τι πρέπει να πει και τι δεν πρέπει να πει. Mm-hmm. Ξέρουν όλοι τι πρέπει να κάνουν και θα το κάνουν, θεωρώ ότι.
0: Και πάνω σε αυτό που έλεγες. Ακόμη και το μήνυμα του 644 έρχεται και δένει. Ο οποίος λέει ότι όποιος είχε σχέση με τη θητεία πρόδρομου Πετρίδη δεν πρέπει να υπάρχει εκεί και πρέπει να φύγει εντελώς. Για μένα ο Χάρης Φωτίου έχει καταφέρει να τραβήξει μια γραμμή.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Έχει καταφέρει να κάνει ένα rebranding εντελώς.
1: Ναι, αλλά πάντα κλειδί είναι το, για μένα είναι το σωματείο. Ναι. Την ώρα που έκαμε step up το σωματείο, χωρίς να μηδενίζω ότι έκαμε Χάρης Φωτίου, το έλεγα και όταν είχε πάρει το ενιαίο. Ότι...
0: Όχι, μα και ο ίδιος έχει βάλει προσωπικά αρκετά χρήματα.
1: Μα αυτό λέω, το έλεγα και όταν είχε πάρει το ενιαίο ο Χάρης Φωτίου. Και πέρσι ο Χάρης Φωτίου βοήθησε πολύ την ομάδα μπάσκετ. Πράγματα ξέρεις που δεν βγαίνουν προς τα έξω, ότι είναι εντελώς διαφορετικό σε σχέση με τη διοίκηση πρόδρομου Πετρίδη και αυτό φαίνεται, αλλά. Για μένα είναι πολύ σημαντικό, σημαντική στάση του σωματείου, όλα αυτά τα παιδιά του σωματείου που μαζεύτηκαν και προσπαθούν με τη σωστή νότο, γιατί πάντα για μένα όλα αυτά τα χρόνια που λέγαμε ότι αφήνουν ανεξελεκτή την εταιρεία, το ένα το άλλο, γίνονται πράγματα που έφτασαν σε αυτό το σημείο, δεν έχει να κάνει με το πόσα λάθη έκαναν στην εταιρεία. Έχει να κάνει πως δεν κρατούσαν τις γραμμές του το σωματείο. Δεν προστάτευε το ποδοσφαιρικό τμήμα των σωματείων από τα λάθη συγκεκριμένων ατόμων που ήταν στην εταιρεία. Mm-hmm. Τώρα το θετικό για το ΑΒΕΛ είναι ότι υπάρχει μια κοινή γραμμή με το Χάρη Φωτίου για την εταιρεία και το σωματείο και πρέπει όλοι να δουλέψουν προς αυτήν την κατεύθυνση για να βγει το ΑΒΕΛ από τη δύσκολη θέση.
0: Κύριος Ρώσα.
1: Ο κύριος Ρώσα φαίνεται ότι η πρόταση που ήρθε δεν ικανοποίησε τον ΑΒΕΛ και ότι μάλλον μένει. Εκτός και αν έρθουν οι Αζέροι με κάτι πιο βελτιωμένο.
0: Ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Ναι, ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Αλλά νομίζω ότι αν πάρεις τηλέφωνο και χτυπήσεις το τηλέφωνο. Γεια σας, είμαι η τάδε ομάδα. Ναι. Έχω δει τον κύριο Ρώσα και θέλω να τον αποκτήσω. Τι τιμή θα δει το ΑΒΕΛ.
1: Ξέρεις, είναι λίγο περίεργο το παζάρι για μένα. Δεν μπορώ να το καταλάβω το παζάρι. Για παράδειγμα, θεώρησα πολλά αυτά που δόθηκα για τον Κόρπου, όπως τον είχα εγώ στα μάτια μου, και λίγα αυτά που δόθηκα για τον Αμπάνια, όπως τον είχα εγώ στα μάτια μου. Δεν μπορώ να. Γι' αυτό σου λέω. Σου λέω, επειδή μου κάνεις προσωπική ερώτηση, δεν μου κάνεις κάτι γενικό. Μου ρωτάς εμένα. Τώρα θα μου πεις ο Κόρπου ήταν μεγάλο prospect. Μεγάλο prospect, τι έβαλε 5-6 γκολ στην Κύπρο, ας πούμε. Σαν Winger και πήγαινε έναν κόμμα κάτι.
0: Ναι, ο κόρπου ηλικιακά, δεξίν, αριστερό μπόδι και χαρακτηριστικά. Ναι, είναι πολύ πιο ψηλά.
1: Έχεις
0: είναι πολύ πιο ψηλά από τον Αμπάνια. Πολύ πιο ψηλά από τον Αμπάνια.
1: Όχι η σύγκριση των δύο ποσών των δικών τους. Σύγκριση για το τι δόθηκε για τον καθένα. Όχι σύγκριση μεταξύ των δύο.
0: Ναι, αυτό αλλά το για τον δόθηκε, ένα. Το τι, καθορίζεται από πολλούς παραγόντες από τη θέση, από τα χαρακτηριστικά. Από την ηλικία,
1: ναι, όμως...
0: ακόμη και από την καταγωγή. Ακόμη και από την καταγωγή.
1: Εντάξει, μα επειδή σου λέω, μου κάνεις προσωπική ερώτηση για τον Ρώσα.
0: Θα τη φύγω την προσωπική ερώτηση. Θα τη φύγω την προσωπική ερώτηση και θα σου κάνω στο ΑΒΕΛ με τι πόσο θα ήταν ικανοποιημένο.
1: 1 εκατομμύριο. Δεν θα σου πω.
0: Ναι. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο, νομίζω ότι θα ξεκινήσουν τη συζήτηση ότι εμείς θέλουμε.
1: Γιατί δεν ξεχάσεις το 1 εκατομμύριο, είναι 500.000 το πάρω.
0: Ναι. Ναι, γιατί υπάρχει το 50% στην προηγούμενη νόμα, στους Βραζιλιάνους γενικότερα.
1: Ο κύριος Λετίτσα έκλεισε στο...
0: Στην Ελβετία.
1: Στην Ελβετία.
0: Στην Ελβετία έκλεισε.
1: Ο τερματοφύλακας είναι κάτι που θέλουν να... ένας στόχος που θέλουν να ολοκληρώσουν.
0: Και υπάρχουν και διάφορα ονόματα στη λίστα του ΑΒΕΛ.
1: Εντάξει, στο μυαλό του Παπαδόπουλου δεν έφυγε ποτέ ο τερμαφυλάκας που πήγε στο Λεβαδιακό.
0: Ο Λονδικίν.
1: Ο Λονδικίν. Νομίζω ότι είναι γυροφέρνει στο μυαλό του coach ο Λονδικίν.
0: Κοίτα, ο Λονδικίν, εντάξει, είναι μια περίπτωση, είναι 36 ετών ο Λονδικίν, πάρα πολλά χρόνια στην έπαιξε... Παναθηναϊκό, μια τριετία,
1: Πεξιμπάς,
0: Λεβαδιακό, Σκόδα Ξάνθη.
1: Στο Μαθαίο ήταν δεύτερος.
0: Ναι, Ολυμπιακός, συνήθως δεύτερος ήταν στην καριέρα του.
1: Ναι, ήταν καλός δεύτερος.
0: Στον Πας Γιάννενα ήταν πρώτος. Και στο Λεβαδιακό ήταν πρώτος.
1: Δεν έχει καταφέρει να πετύχει γκολ ακόμα. Ο άλλος είχε βάλει γκολ.
0: Ναι, αλλά έχει δώσει assist.
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί αν πούμε στη συζήτηση για τον τερματοφύλακα και βάζουμε τα γκολ, πρέπει να δούμε και τις assist του. Άλλη θέση.
1: Κοίτα, δεν ξέρω στον επιθετικό, υπάρχει εμπιστοσύνη στον, το είπαμε, στον Πετρόσο, στον Κούτσακον και στον και στο Σταύρο Γεωργίου, που τα χρόνια του στις εφηβικές ομάδες ήταν center forward.
0: Σαν επιθετικό το...
1: Έτσι ξεκίνησε ο Σταύρο Γεωργίου, μετά πήγε δεξιά στην Ομόνια Ραδίπου και έκανε πάρα πολύ καλή χρονιά. Περσί, με καθρέφτης μόνο το γήπεδο είναι. Για το τι μπορεί να κάνει ο Νικόλας ο Γούτσακος, τι μπορεί να κάνει ο Πετρόσο. Ίσως και αυτό να σκέφτονται στον Αποέλ, ότι να θέλουν να δουν το πρώτο μισό με αυτούς τους ποδοσφαιριστές και τον καιρό που επιστρέφει και να πάρουν μια πιο ξεκαθαρή αγώνα, εικόνα στον Ιανουάριο. Αν μπορέσουν να φέρουν εκεί κάποιον άλλο, αν δεν ικανοποιεί το ρόστερ. Αν βρεθεί βέβαια κάποια πολύ καλή περίπτωση με καλά χρήματα, δεν νομίζω να πούν όχι.
0: Γιατί φτάνει προς το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Άρα μπορεί ο Λουίς Νικολάου, ο οποίος ήταν ένας πάρα πολύ καλός επιθετικός και βάζει τέρμα με το δεξί με το αριστερό, κινείται περιφερειακά και μπορεί να κάνει τα πάντα και συμφέρει, να ζητούσε μισό εκατομμύριο τον Ιούλη και τώρα. Και τώρα ζητά 300 και αν μπορείς να φέρεις και με 200 τον Λουί τον Νικολάου.
1: Τι να τη δούμε, ξέραντα σε μια φορά οι καρέκλες του γραφείου αγιώνουν, συντρίζουν όπως καλή ώρα το μικρόφωνο. Μπορεί να μην μας κάνει. Στείλ την καρέκλα του γραφείου, μπορεί να ανεβαίνει, κατεβαίνει, μπορεί να κατεβαίνει μόνο. Η δική μου στο γραφείο κατεβαίνει μόνο. Οπότε στείλε να τη δούμε.
0: Γιατί θεωρείς όμως ότι υπάρχει αυτό το έντονο στον κόσμο του ή διχασμένος ο κόσμος του Αποέλ σε σχέση με τον Μπέλετς?
1: Εντάξει, εγώ θυμάμαι καλή ώρα παίζει και απόψη το παιχνίδι με η Τσέλη. Έφαγε το...
0: Ναι, αδικαιολόγητο.
1: Και έπιασε πέναλτι. Εν τούτη είναι η ιστορία του Μπέλετς. Πότε που έκαμε το παιχνίδι της ζωής του Βέρση με τον Άρη.
0: Ναι.
1: Και έπιασε το κύπελλο και έφαγε 4. Ναι. Είναι ένα roller coaster η παρουσία του Μπέλετς τα τελευταία 2 χρόνια στους φίλους του Αποέλ. Και όταν μια ομάδα δεν περνά καλά στο γήπεδο, τον τα πράγματα γίνονται πιο highlighted. Αν τα απολύτα μια ομάδα που κέρδιζε και έκαμε επιτυχίες, θα σου έλεγα ότι και 3 λαθάκια του τερματοφύλακα του εμπορούσαν να του δώσουν άφεση αμαρτιών. Ο Μπέλετς έβοηθα στα μεγάλα μάτς. Έχουν να θυμούνται κάποια
0: παιχνίδια. Διαχρονικά έχει βοηθήσει.
1: Ναι, μιλούμε τώρα για τα τελευταία 2 χρόνια.
0: Γιατί απλά να σου θυμίσω ότι...
1: θα αφισβήσω την ποιότητα του Μπέλετς και την καριέρα του. Μιλούμε τώρα γιατί το γίνεται τώρα.
0: Ναι.
1: Να μιλήσουμε τώρα για να μιλήσουμε για πάρα πολλούς παίχτες που ήταν κάποτε στην καριέρα τους μεγάλοι και σπουδαίοι. Mm-hmm. Το θέμα είναι αν ικανοποιεί η εμφάνιση των τελευταίων 2 χρόνων του Σλοβαίνου τους φίλους του Αποέλ. Εγώ πιστεύω ότι δεν τους ικανοποιεί, αλλά απ' την άλλη είναι και σου τη δίνει αγορά. Δηλαδή, τι καλύτερο μπορείς να φέρεις που τον Μπέλετς. Και τι έκαμε τον Μπέλετς για το Αποέλ, γιατί θεωρώ ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές που είναι στο ρόστερ της ομάδας τα τελευταία χρόνια και είναι για πολλά χρόνια, σίγουρα έχουν κάνει και κάποιες υποχωρήσεις στο οικονομικό για να είναι ακόμα εκεί και να μην έχει βγει κάτι σαν παράπονο ή σαν...
0: Απλά να σου πω ότι ακόμα είναι την πρώτη φορά που ήταν ο Μπέλετς στο Αποέλ που ήταν με τη μορφίδα της και ήταν το πρωτάθλημα που διακόπηκε τότε στο κορονοϊό. Να ξέρεις ότι ήταν από τους ποδοσφαιριστές που όχι απλώς δεχτήκαν διακανονισμούς κλπ. Αλλά άφησε πολλά.
1: Τούτο σου λέω. Πάρα κάποια πολλά φορά πίσω. Ξέρεις όλοι βλέπουμε ανταγωνιστικό, κρυονταγωνιστικό. Αλλά μιλάς για έναν ποδοσφαιριστή.
0: Να πάμε.
1: Μιλάς για έναν ποδοσφαιριστή που έχει μια ομάδα που έχει θέματα πολλά χρόνια. Και δεν ευκήγε κάτι για το όνομα. Δεν ευκήγε ότι πιέζει να πιέζει τα λεφτά του, ότι έμπαιζει, ότι έγκαμνει.
0: Ότι παγιόπεδο.
1: Δεν ευκήγε κάτι, ρε φίλε. Σημαίνει ότι ο άνθρωπος τουλάχιστον. Α, ρε, 11-15.
0: Ναι, πρέπει να πάμε.
1: Κάμε. Εντάξει, δεν μπορεί να αξίζει αντικαταστάσει τη Ελλάδα στο κράτο.
0: Λοιπόν, πάμε σε break να σας πει ο Λουίς Νικολάου το αθλητικό δελτίο και θα επιστρέψουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
1: Τελική ενημέρωση στις 11 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Στο Βέλγιο βρίσκεται πλέον από χθες τα μεσάνυχτα η Ομόνοια με μοναδικό στόχο ένα καλό αποτέλεσμα απέναντι στη Βελγική Σεντρούιτεν. Στις 8 το βράδυ θα γίνει η τελευταία προπόνηση του τριφυγίου, ενώ στις 7 και 4 θα μιλήσει στον τύπο Χένινγκ Μπέρκ. Στα αγωνιστικά πόντες είναι η Μαγιαμπέλα που έμεινε εκτός για προληπτικούς λόγους και ο Ντουμπάτζιο. Στην ευρωπαϊκή λίστα βρίσκονται τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Βέντ και Σάτκα. Στην Αλβανία ταξιδεύει αυτή τη στιγμή η Πάφος για ένα καλό αποτέλεσμα αύριο απέναντι στην Δυναμό Σιτή. Όσο περνά ο καιρός, θέλουμε να βελτιωνόμαστε. Πάμε στην Αλβανία για την πρόκριση, για τις βάσεις πρόκρισης και να τελειώσουμε τη δουλειά στη Λεμεσό. Σημείωσε λίγο πριν την αναχώρηση ο Χριστόφορος Ματθαίου. Δεν ικανοποίησε τους ανθρώπους του από την πρόταση για τον Diego Rosa και όπως φαίνεται ο Βραζιλιάνος υπολογίζεται κανονικά από τον Νίκο Παπαδόπουλο. Ανοιχτό παραμένει και το θέμα τερματοφύλακα καθώς ο Κροάτης Λετίτσα ανακοινώθηκε από την Λουκέρνη. Στις τελευταίες περιπτώσεις που αξιολογεί ο τεχνικός διευθυντής ΑΕΚ Τσάβι Ρόκα μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να πάρει την απόφαση του. Το φιλικό με Νέα Σαλαμίνα είναι και το τελευταίο παιχνίδι που θα έχει την ευκαιρία να δει ο Λοσάδα την ομάδα πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Εκτός αν είναι τιμωρημένοι το Μας και Βάισπεκ, δύσκολα θα προλάβουν οι Κβίτα και Ροντρίγες. Ο Άρης Λεμεσό ανακοίνωσε την απόκτηση του Ούγγρου αμυντικού Μπέντσε Σόκους από την Διοσκύωρη VTK. Ο 19χρονος δεξιός μπακ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 5 ετών, το οποίο θα κρατήσει τον ποδοσφαιριστή στην Λεμεσό μέχρι και το καλοκαίρι του 31. Απολώνας ενημέρωσε για τον δανεισμό του Ανδρέα Θανασίου στην Κράσοβα. Στην Μπίκονο για να αρχίσει η προετοιμασία με την άλλη ομάδα βρίσκεται από χθες ο πρώην παίκτης του Κεραυνού Φίλιππος Τίνκας, όπως ενημέρωσε με ανακοίνωσή της η τοπική ομάδα.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Με 4 παιχνίδια συνεχίζει η δράση στα προκριματικά του Champions League στις 10 Ναϊμέκ εν Μπότο, Celtic Class, Κάμπελ Μπέρσεβα Σαμπάχ και Σλόβαν Τσελιέ. Νικηφόρον τεπούτο για τον Ηλία Χαραλάμπους με τον Λεβαδιακό στο κύπελο απέναντι στον Αστέρα Τρίπολη. Η ομάδα του Κύπρου Τεχνικού πήρε την νίκη με 2-0 και πήρε πρόκριση στη League Phase του κυπέλου Ελλάδος. Ο Ολυμπιακός έκλεισε τον deal με την Chivas για την απόκτηση του 23χρονου επιθετικού Αρμάντο Γκονζάλες. Ολοκληρώθηκε η σπουδαία μεταγραφή του Ρόντρι στην Μπαρτσελόνα. Οι Μπλαουγκράνα επισημοποίησαν την απόκτηση του αρχηγού της Εθνικής Ισπανίας με το συμβόλαιο του να είναι τετραετούς διαρκείας. Στα άκρα οι σχέσεις WOCAP Ολυμπιακού, ο ενοποιημένος Αμερικανός Γκάρτ ζήσε διακοπή συμβολέου για να συνεχίσει την καριέρα του στην Ντουμπάι. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 12 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο. Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
4: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me?
5: This is happening now.
4: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
6: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
7: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
8: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
9: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631 3263.
10: 9, 10.
11: Η Eurobank παρουσιάζει το πάρτι της ζωής μου με την Ελένη Ράντου. Για ακόμη μια φορά αποδείχτηκε ότι είναι το απόλυτο θεατρικό φαινόμενο, αφού μέσα σε λίγες μέρες τα εισιτήρια σε Λευκοσία και Λεμεσό εξαντλήθηκαν. Σας ευχαριστούμε. Αυτό δεν θα γινόταν δυνατό χωρίς τη βοήθεια των χορηγών της παράστασης που στηρίζουν το θέατρο και τον πολιτισμό. Παρουσιάζει η Eurobank. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα, Φρέσκο Κυπριακό Γάλα Λάμπρα, Landas Color. Χορηγός πολιτισμού, Cups and George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων, BYD. Υποστηρικτές, Καφέ Νέρο, Parex, Pharmalit, Marinakis Property Developers. Χορηγή επικοινωνίας, Η Καθημερινή και Wiz Guide. Το πάρτι της ζωής μου με την Ελένη Ράντου. Σκηνοθεσία Ανέστη Σαζάς. Συνοδεύουν μελωδικά Αλέξανδρος Ιακώβου και Χρύσα Λερογιάννη. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 30 Σεπτεμβρίου, 1, 2 και 3 Οκτωβρίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 5, 6 και 7 Οκτωβρίου.
12: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
13: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Οι φωτιά ξεκίνησαν από παιδιά που μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
14: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
15: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
16: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρημίου συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση.
18: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
19: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο Sport FM 95 και δεν έχουμε κάνει παιχνίδι με τον Εφραίμ Γεωργίου σήμερα εκτάκτος και δεν θα μπορούσε να απουσιάζει ο Ρακιντζής όταν στον ήχο και στην περιποίηση των αυτιών βρίσκεται ο κύριος Αντώνης Κυπριανού. Το τραγούδι Viva Sahara, το οποίο μπήκε στη ζωή μας το 1984. Τότε κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο τραγούδι. Λίγα χρόνια μετά, όπου ο Ρακιντζής είχε τελειώσει τις σπουδές του στη μηχανολογία στη Μεγάλη Βρετανία και γύρισε στην κλίση του προς την μουσική. Είδες, α, έδωσα και το ότι έπιε μηχανολογία.
1: Ναι, σπουδές είχαμε του Scrap Town μετά.
0: Ναι. Και το συγκεκριμένο τραγούδι είναι του συγκροτήματος, του Scrap Town. Δύο χρόνια μετά την ίδρυση του συγκροτήματος έβγαλαν το τραγούδι και λίγο πριν ξεκινήσει και τη solo καριέρα του.
1: Ναι, είχαν κάνει επιτυχία στις Κάνες με το συγκεκριμένο κομμάτι.
0: Στις Κάνες?
1: Ναι. Είχαν manager, το manager του Ντέμι Ρούσου, ο οποίος τους προώθησε από εκεί, Κάνες.
0: Wow.
1: Αλλά το ότι πήγαν στις Κάνες οι μισοί,
0: ξέρουμε ότι μπορούμε να
1: θέλαν να έρθουν πίσω.
0: Ξέρουμε ότι τη ρακιντζολογία αν την έχει.
1: Με μια πρόταση. Οι μισοί ήθελαν να έρθουν πίσω, έτσι ξεκίνησε η σόλο καριέρα.
0: Έχεις κάνει το διδακτορικό σου πάνω στη ρακιντζολογία, αλλά αφήνουμε γιατί συνεχίζουμε στην κανονική εκπομπή και στο πώς πρέπει να είναι δομημένη. Και θα πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου της Κρασάβα ΕΝΗ, τον Χριστόφορο Μιχαηλούδη. Χριστόφορε, σε χαιρετώ.
2: Καλημέρα. Νομίζω ότι είναι μουσική,
0: είναι εκπομπή που με... Μα θα σε ρωτούσα τώρα αν έχεις άποψη για ο Ρακιντζής εσύ, δηλαδή έτοιμοι είμαστε.
2: Αφού ο Ρακιντζής ήταν ο τραγουδιστής των νεανικών μου χρόνων.
0: Εντάξει, ναι, αντιλαμβάνω. Λοιπόν, για πες Χριστόφορε, πώς πάει η προετοιμασία στην Κρασάβα, σήμερα έχουμε φιλικό.
2: Ναι, έχουμε φιλικό με την ομάδα της ΑΕΛ στο Αμόχωστος, ένα παιχνίδι που εντάξει, είναι τα δυνατά φιλικά που είναι αυτά που οι προπονητές νομίζω εξάγουν καλύτερα συμπεράσματα αφού κοντεύουν και οι μέρες για την έναρξη του προαθλήματος. Ένα παιχνίδι το οποίο και ο δικός μας προπονητής θα δει κάποια πράγματα που ακολουθούν το παιχνίδι που είχαμε με την 4 μήνα το φιλικό όπου χάσαμε με 7-2. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει και θέλει να δει ο προπονητής μας. Και έτσι αναμένουμε και το σημερινό φιλικό. Θα ακολουθήσει ακόμη ένα φιλικό στις 22 του μήνα με την Ομόνια Ραδίπου στο Δημοτικό Στάδιο Ραδίπου και Κλεισμένων των Θυρών. Mm-hmm. Και πλέον μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την έναρξη του προαθλήματος. Θα αγωνιστούμε με την Ομόνια 29 Μαΐου και θα είναι και το πρώτο παιχνίδι της νέας χρονιάς, καθώς θα αγωνιστούμε Παρασκευή, Εφραίμ.
0: Ναι, ναι.
2: Και αναμένουμε και εμείς με αγωνία την έναρξη του προαθλήματος.
0: Να σε ρωτήσω τώρα για τα μεταγραφικά και το προφίλ που είναι ο στόχος να έχει η φετινή ομάδα, γιατί έχει προχωρήσει σε αρκετές μεταγραφές και είναι σχεδόν μια καινούρια ομάδα. Το προφίλ που επιθυμεί ο προπονητής να δώσει, τι είναι, επιθετικό γενής ομάδα, θέλουμε να κρατήσουμε, να δούμε λίγο περισσότερο το αμυντικό, να δουλέψουμε εκεί, πώς σχεδιάζεται η ομάδα στη φετινή σεζόν?
2: Εντάξει, ο κάθε προπονητής έχει τη δική του φιλοσοφία και τα δικά του σχέδια για κάθε ομάδα αναλόγως και τι στόχους έχει και η ομάδα. Έτσι με ένα πρόχειρο υπολογισμό, Εφραίμ, περίπου 15-16 ποδοσφαιριστές έφυγαν από το περσινό ρόστερ. Αντιλαμβάνεστε ότι έγινε έτσι ένα ριζικό lifting στην ομάδα. Ήταν πολλοί ποδοσφαιριστές, ακόμη έρχονται, αναμένεται να έχουμε και άλλες προσθήκες. Αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτός ο ερχομός ποδοσφαιριστών χρειάζεται και χρόνο προσαρμογής. να τους μάθει και ο προπονητής και ήδη να προσαρμοστούν όχι μόνο με την ομάδα και τους συμποδοσφαιριστές τους, αλλά να προσαρμοστούν και με το κλίμα στην Κύπρο. Μιλώ για τους ποδοσφαιριστές που έρχονται για πρώτη φορά, που ήρθαν για πρώτη φορά στην Κύπρο.
0: Ναι, γιατί μεταξύ άλλων έχετε κάνει και 6-7 προσθήκες Κύπριων ποδοσφαιριστών. Άρα εντάξει, αυτοί δεν χρειάζονται και ιδιαίτερη προσαρμογή παρά μόνο στο τεχνικό κομμάτι και στο τι ζητά ο προπονητής τους. Γιατί δώσατε και μια έμφαση σε αυτό το κομμάτι, που η αλήθεια είναι ότι την περσινή σεζόν υπήρχαν κάποιοι Κύπροι, όχι όμως σε τόσο μεγάλο βαθμό.
2: Δεν σ' άκουσα, FM, είχε κάποια διακοπή.
0: Λέω ότι εντάξει, σε σχέση με την περσινή χρονιά βλέπουμε αυτό ότι φέρνει και αρκετούς Κύπριους η ομάδα και θα είναι πιο έντονο το κυπριακό στοιχείο τουλάχιστον, και εξ όσων αντιλαμβάνομαι ήταν στους στόχους το συγκεκριμένο.
2: Ναι, εντάξει, σε σχέση με την περσινή χρονιά, τη φετινή χρονιά έχουμε περισσότερους Κύπριους ποδοσφαιριστές, όπως είναι ο Λίσανδρος ο Παπαστηλιανού, ο Μιχαλής ο Παναγίδης, ο Παπαφώτης, ο Κατελάρης, ο Βενιζέλου, ο Παναγιώτης ο Αγγελή. Ναι, φέραμε περισσότερους Κύπριους, κάποιοι με εμπειρίες όπως είναι ο Παπαφώτης και ο Κατελάρης, που θα βοηθήσουν και τους νεαρότερους ποδοσφαιριστές. Φέραμε και ποδοσφαιριστές που πρώτη φορά ήρθαν στην Κύπρο. Είναι δουλειά του προπονητή, είναι κάτι που το αντιμετωπίσαμε και την σινή χρονιά όταν έγιναν και πέρσι πολλές προσθήκες, με τη διαφορά ότι πέρσι ήταν η πρώτη μας χρονιά στην πρώτη κατηγορία, κινούμαστε έτσι προς το άγνωστο για το τι θα αντιμετωπίσουμε. Φέτος σίγουρα το να έχεις ένα χρόνο στην κατηγορία, παρουσία στην κατηγορία, ένα παιδί που περιμένεις και τι θα βρει μπροστά σου. Άρα δουλεύει πάρα πολύ και σε αυτό το τομέα προπονητής. Όμως καθεύθυνση είναι το γήπεδο ΕΦΡΕ, εκεί θα φανούν και ποιες μεταγραφές θα δουλέψουν και ποιες μεταγραφές θα προσθέσουν.
0: Ναι.
2: Όπως προείπα και προηγούμενα, έφυγαν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές και ήμασταν υποχρεωμένοι να ανανεώσουμε κατά 70-80% το ρόστερ.
0: Μας είπες επίσης ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί μεταγραφές. Μπορούμε να πούμε αριθμό που αναμένεται, είναι κάτι το οποίο καθαρά πάνω στον προπονητή και στην αξιολόγηση που κάνει?
2: Μπορούμε να πούμε αριθμό. Τρεις προσθήκες είναι σίγουρες, νομίζω, για την ομάδα. Φυσικά μέχρι τις 9 του Σεπτέμβρη όλοι ξέρουμε ότι γίνονται μεταγραφές και το τελευταίο δευτερόλεπτο πριν τη λήξη της μεταγραφικής περίοδου, διότι πολλές ομάδες ίσως να το αφήνουν μέχρι εκεί για να βρουν καλύτερες ευκαιρίες οικονομικά, καλύτερα οικονομικά πλαίσια, διότι όσο πλησιάζει η τελευταία μέρα μεταγραφών και κάποιοι ποδοσφαιριστές θέλουν να βρουν ομάδα για να μην μείνουν χωρίς ομάδα στην νέα αγωνιστική περίοδο. Άρα περιμένουμε και εμείς, όπως είπα και πριν, αναμένουμε τουλάχιστον να έχουμε τρεις σίγουρες προσθήκες και αναλόγως βλέπουμε και με το τι θα ζητήσει και ο προπονητής.
0: Να σε ρωτήσω, Χριστόφορε, για το γήπεδο, τι ακριβώς, γιατί χθες υπήρξε και μια δήλωση από την Νέα Σαλαμίνα ότι δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία για να αγωνιστεί οποιαδήποτε άλλη ομάδα στο γήπεδό μας και θα πρέπει να υπογραφεί μια τέτοια συμφωνία. Απ' την άλλη είναι το Τσίριο, το οποίο εωρείται η αδειοδότηση του. Έχουμε κάποιο σχόλιο επί του θέματος, κάτι που μπορούμε να πούμε?
2: Να τα πούμε έτσι, το τι ισχύει μέχρι τώρα. Καταρχάς, για να υπογράψεις συμφωνία με μια ομάδα, με ένα γήπεδο καλύτερα, πρέπει να θεωρείς δεδομένο ότι δεν θα αγωνιστείς σε κάποιο άλλο γήπεδο. Από τη στιγμή που υπάρχει εκκρεμότητα με το Τσίριο, προφορικά με τη Νέα Σαλαμίνα έχουμε συμφωνήσει. Προφορικά με τη Νέα Σαλαμίνα είχαμε μια άψογη συνεργασία την περσινή χρονιά, μια πάρα πολύ καλή συνεργασία, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, ό,τι εμπόδια βρέθηκαν τα αντιμετωπίσαμε, υπήρχε μια ψυχή συνεργασία με την Νέα Σαλαμίνα πέρσι. Όμως θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το Τσίρο και μετά να υπογράψουμε, διότι δεν μπορείς να υπογράψεις μετά. Όμως ίσως και να έρθει και μετά το Τσίρο να σου πει ότι πήρα άδεια και θα αγωνιστείς εκεί. Περιμένουμε μέχρι την Παρασκευή. Ο Γάσιο μας διαβεβαίωσε ότι όλα φαίνει ok. Αυτό είναι το σημαντικό. Όμως δεν μπορούμε να στριχτούμε στα λόγια. Θα πρέπει να δούμε και η αρχή αδειοδότησης αν δώσει την έγκρισή της για το Τσίριο.
0: Η οποία την Παρασκευή έχει μια συνεδρία η αρχή αδειοδότησης και εκεί νομίζω ότι θα καταλήξει για το θέμα του Τσίριου.
2: Νομίζω την Παρασκευή θα έχουμε τελική απάντηση, διότι πλέον δεν μπορεί να περιμένεις άλλο, θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα και όπως αναφέρθηκε και στην ημέρα της κλήρωσης του πρωταθλήματος ο κ. Λοϊζίδης, ότι δεν μπορείς να ξεκινήσεις το ένα γήπεδο και μετά να πάει στο άλλο, διότι θα είναι άδικο για κάποιες ομάδες. Άρα θα περιμένουμε μέχρι την Παρασκευή. Μας διαβεβαίωσε ο Γάσιο, παραλαμβάνω, ότι θα είναι όλο ok για το γήπεδο. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι ok για να φεύγει και αυτός ο Βραχνάς, διότι είναι ένα θέμα που το συζητούμε όχι μόνο φέτος, κάθε καλοκαίρι. Αυτή την περίοδο πάντα έχουμε αυτά τα θέματα και τις αδειοδοτήσεις της τελευταίας στιγμής για τα γήπεδα.
0: Και συνήθως, ξέρεις, αν ηχογραφήσουμε αυτή τη συζήτηση και την παίξουμε του χρόνου, μπορεί να είναι η ίδια. Ή αν είχαμε ηχογραφημένη τη συζήτηση πέρσι, πρόπερσι, και τη βάζαμε τώρα, θα ήταν η ίδια συζήτηση. Πάντα περιμένουμε τελευταία στιγμή.
2: Θα νομίζει κάποιος ότι τώρα το συζήτησε.
0: Ακριβώς.
2: Θα υπάρχει και την... Το επόμενο καλοκαίρι πάλι για συζήτηση, ίσως και για άλλα γήπεδα, και το επόμενο και το μεθεπόμενο. Mm-hmm. Αυτά θα έχουμε ώσπου δεν βοηθούνται και οι ομάδες που έχουν διώξει τα γήπεδα, αλλά και οι σύλλογοι οικονομικά για να διορθώσουν μόνιμα τα προβλήματα που έχουν τα γήπεδα μας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θυμίζω μας μια τελευταία φορά τι ώρα είναι απόψε το φιλικό.
2: Η ώρα 7 είναι το φιλικό
0: απόψη. Η ώρα 7 στο στάδιο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Χριστόφορε, και να σου ευχηθώ καλή συνέχεια και ό,τι καλύτερο στην Κρασάβα εν ώψη και της νέας σεζόν.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Γεια.
0: Αυτά είχαμε λοιπόν από τον εκπρόσωπο τύπου της Κρασάβα. Ενή προφορικά υπάρχει η διαβεβαίωση από το Τσίριο λοιπόν ότι θα είναι όλα καλά. Θα πρέπει όμως αυτό το προφορικό να γίνει και γραπτό την Παρασκευή και να έχει την άδειά του για να μπορέσει η ομάδα του Ύψωνα να αγωνίζεται τουλάχιστον στη Λεμεσό. Όχι στον Ύψωνα, αλλά στη Λεμεσό. Αν μη τι άλλο, είναι καλύτερο από ότι να αναγκάζεται να πηγαίνει συνεχώς σε άλλες πόλεις. Να πάμε κανονικά στο διάλειμμα μας. Εντάξει, δεν καθυστερήσαμε αυτή τη φορά. Θα πάμε και θα επιστρέψουμε ύστερα να μιλήσουμε για Πάφο. Γιατί το είχαμε προγραμματισμένο τώρα, επειδή μας έκαμε στην παρατήρηση πιο πριν. Το καταγράψαμε, το σημειώσαμε και θα είμαστε τυπικοί στην ώρα μας, Αντώνη. Πάμε, διάλειμμα.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή, συνταξιοδοτικό. Στο 1 τρίτο η μείωση του πέναλτι 12%. Παραδίδεται σήμερα στους κοινωνικούς εταίρους το νομοσχέδιο. Ηλεκτρονικές συναλλαγές. Εντείνονται από τον Σεπτέμβριο οι προθέσεις για το Άιρις Κύπρου. Ένταξη στο Σέγγεν. Σκιές Θέουτα στη Λευκοσία για ένταξη στην ενιαία ζώνη. Αναταράξεις στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τράπεζα Κύπρου, Eurobank. Οι χρήστες αγκαλιάζουν τα ψηφιακά κανάλια στις δύο μεγάλες τράπεζες. Κλιματική αλλαγή. Οι καύσονες καίνε την οικονομία και αυξάνονται τις τιμές. Ελλάδα, παρέλαση Super Yacht σε Ιόνιο Αιγαίο. Στα ελληνικά νησιά, η παγκόσμια ελίτ των θαλαμιγών. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
5: Χαλαρώνει στην παραλία.
6: Στο μπαλκόνι.
5: Στο αεροπλάνο.
6: Τι λείπει.
5: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
6: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
5: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
6: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
7: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
8: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.

0: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
2: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Κασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
3: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πίνασαι. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Breed, εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Breed, Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
4: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες.

0: Έφαγα όμως χωρίς τον Ιφράια το τραγούδι. Εντάξει. Δεν θα το γάμω.
1: Δεν κάποιος, είναι εντάξει.
0: Αφήσουμε να περάσει.
1: Εγνωστό του τον ήδη.
0: Αφήσουμε να περάσει. Έτσι.
1: Εγνωστό, υπάρχει ιστορία πίσω του.
0: Ναι, το ξέρω. Λοιπόν, και θα πάμε απευθείας στον συνάδελφο τον Γιάννη Θεοδωρίδη για να μιλήσουμε λίγο για την Πάφο. Καλημέρα, Γιάννη.
2: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλους φίλους ακρατές του Sport FM.
0: Λοιπόν, αυτή την ώρα που μιλούμε, η Πάφος πρέπει να βρίσκεται πάνω από την Ελλάδα. Δεν έχει φτάσει ακόμα στην Αλβανία, αλλά λογικά το αεροπλάνο πρέπει να είναι πάνω από την Ελλάδα, γιατί δεν έχει φτάσει ακόμη στην Αλβανία. Λοιπόν, πάμε λίγο. Με ποια δεδομένα πηγαίνει η Πάφος στο παιχνίδι με τη Δυνάμο City?
2: Η Πάφος που, όπως είπες, αναχώρησε περίπου στις 10, όπως είπες, θα βρίσκεται πάνω από την Ελλάδα τη δεδομένη στιγμή. Αντιμετωπίζει την Δυνάμο City αύριο στις 10, ώρα Κύπρου, για τα play-off του Conference League. Στο αγωνιστικό κομμάτι προκύψε σημαντικό πρόβλημα με τον Βλαν Ντράγκομιρ και μείνει εκτός αποστολής. Ο Ρουμάνος Μέσος, ο οποίος αποτελεί, όπως όλοι γνωρίζουμε, από το βασικό πυλώνα στα πλάνα του Σαμπίντο, αισθάνθηκε ενοχλήσεις τις προηγούμενες μέρες και τέθηκε νοκάουτ.
0: Εντάξει, δεν ήταν μόνος του Σαμπίντο, γενικά αποτελεί βασικό πυλώνα της Πάφου τα τελευταία πολλά χρόνια.
2: Ναι, με βασικό κομμάτι της Πάφου από την ημέρα ένταξής του στην ομάδα.
0: Δεν είναι όμως το μοναδικό πρόβλημα που έχει.
2: Ναι, δεν είναι η αλήθεια το μοναδικό πρόβλημα. Σημειώνω ότι είναι εκτός πλάνου επίσης οι τραυματίες Γκόρτερ, Κυριακίδης, Ζάζα, ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Κίνα. Αντίθετα, τέθηκε στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας ο Κορέα που ξεπέρασε πλήρως τον τραυματισμό του. Στα θετικά επίσης καταγράφονται και οι επιστροφές των Άντερσον και ΜΑΕ, οι οποίοι προσφέρουν πλέον επιλογές στην τεχνική ηγεσία.
0: Κοίτα, είναι ένα παιχνίδι με μια αντίπαλο η οποία προφανώς είναι...
2: Δεν θεωρείται φοβητρό, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αμελητέα ποσότητα.
0: Δεν οφείλεις να μην υποτιμήσεις την οποιαδήποτε ομάδα και όταν αγωνίζεσαι. Για
2: το στάδιο της διοργάνωσης δεν υπάρχουν περιθώρια υποτιμήσεις ή χαλαρωσής. Καθώς οποιοδήποτε λάθος μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό.
0: Ναι. Αν και οι Αλβανοί, εξ όσων γνωρίζω, έχουν ένα θεματάκι τώρα με...
2: Ναι, προέκυψε χθες μια συνέντευξη, προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου. Δεν πραγματοποιηθεί, καθώς καταγράφηκε ξέσπασμα ίωσης εντός της ομάδας και για προληπτικούς λόγους δεν πραγματοποίησαν τη συνέντευξη τύπου, η οποία είχε ως στόχο την παρουσίαση των δύο νέων μεταγραφών του μέσου Αλχασάν και του επιθετικού Αλμύρ Αλζαράι, αν τον προφέρω σωστά. Μια εξέλιξη που καταγράφηκε...
0: Εντάξει, με έναν ανησυχείς αν τον προφέρεις σωστά τον Αλζαράι, γιατί αν πεις το Αλζαράι να προφέρει το Θεοδωρίδης, το ίδιο δύσκολο θα είναι. Ναι.
2: Πάντως οι δύο τους έχουν συμπεριληφθεί στην ευρωλίστα της αλβανικής ομάδας, πρέπει να σημειώσουμε.
0: Και είναι μια ομάδα η οποία, εντάξει, μπορούμε να μιλήσουμε λίγο για το προφίλ της.
2: Ναι, η ομάδα της Δυναμό City εδρεύει στα Τίρανα της Αλβανίας, ιδρύθηκε το 1950, αποτελεί μια από τις πιο ιστορικές και παραδοσιακές δυνάμεις της χώρας, έχοντας την τροπιοθήκη της 18 πρωταθλήματα, 15 κύπελα και 3 Super Cup. Προπονής της ομάδας είναι ο 59χρονος Αλβανός Ηλίρ Ντάγια, ο οποίος διανύει την τρίτη του χρονιά στον πάγκο του συλλόγου. Και μάλιστα το επικείμενο παιχνίδι κόντρα στην Πάφο θα είναι ιδιαίτερο για τον ίδιο, αφού θα καταγράψει το 100ο του παιχνίδι στον πάγκο της ομάδας. Συνήθως η Δυναμό παρατάσσεται σε σχηματισμό 4-3-3 ή 4-2.

0: 3-1. Και ακολουθεί ένα πλάνο με δημιουργικό μέσω του αντιπάλου, αναγκάζοντας το παιχνίδι να πάει στα φτερά.
1: Οκ, okay, άρα προσπαθεί να παίξει από τα άκρα η συγκεκριμένη ομάδα. Εντάξει,
0: ναι.
1: Τώρα αν μιλήσουμε για επίπεδο, αν δούμε τα τελευταία της παιχνίδια.
0: Ακριβώς αυτό, ναι. Δεν, όπως είπαμε και πριν, δεν υπάρχει περιθώριο υποτίμησης. Αν δεις τα προηγούμενα παιχνίδια, αποκλείσε με την Αούντα και την Αστάνα, ανατρέποντας μάλιστα το σκορ.
1: Και την
0: Τιδή στο δεύτερο προκριματικό, αλλά έδωσα ιδιαίτερη φάση στις δύο άλλες ομάδες, γιατί ήταν με ανατροπή στο σκορ.
1: Ναι.
0: Ιδιαίτερα η ομάδα του Αστάνα είναι τα τελευταία χρόνια παραδοσιακή δύναμη του Καζακστάν στην Ευρώπη και προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση.
1: Ο αποκλεισμός, ναι, η αλήθεια είναι ότι όταν παίζει η Δυναμό από την Αλβανία κόντρα στην Αστάνα, περιμένεις ότι η Αστάνα είναι το μεγάλο φαβορή. Ωστόσο,
0: της
1: χάρισε μια περιποιημένη τεσσάρα.
0: Ναι,
1: σωστά, δεν πρέπει να υπάρχει υποτιμήση. Της χάρισε μια περιποιημένη τεσσάρα η Δυναμό,
0: χάρισε
1: μια περιποιημένη τεσσάρα και στην Άουτα, έριξε και τρία τέρματα στην Αλουμίνιτ. Την Σλοβένικη ομάδα, που βρίσκουμε ξανά μπροστά μας, την Αλουμίνιτ, ήταν υποψήφια αντίπαλος για τις ομάδες μας οι συγκεκριμένοι. Το όνομα της, πραγματικά οι Σλοβένοι δίνουν έτσι φάνταστα ονόματα. Άρα θέλει την προσοχή του. Από εκεί πέρα όμως νομίζω ότι και πάλι...
0: Είναι η Πάφος το φαβορί.
1: Το μεγάλο φαβορί είναι η Πάφος.
0: Το μεγάλο φαβορί, όπως όμως είπαμε και πριν, και φαβορί υπήρξαν και οι προηγούμενες ομάδες, κυρίως η Αστάνα. Mm-hmm. Γι' αυτό δεν πρέπει να... Αυτό θα καλείται η Πάφος να το αποδείξει στο χορτάρι.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα στις... 7.30.
0: Στις 7 ώρα Κύπρου είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Σαπίντο και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η προπόνηση, η τελευταία προπόνηση. Ενώ όσον αφορά τον κόσμο που ακολούθησε την ομάδα, υπολογίζονται γύρω στους 150, οι οποίοι θα σπρώξουν το ψυχοδυναμικό και να οδηφέρουν την πρόκριση στον επαναληπτικό.
1: Ας σου δώσω ένα στοιχείο ότι το γήπεδο το οποίο θα αγωνιστεί η Πάφος,
0: ναι,
1: είναι περίπου 40 χιλιόμετρα εκτός από τα Τίρανα.
0: Συγγνώμη να το προφέρω λάθος, Γιουρδίπιζχούντα αν το προφέρω σωστά.
1: Εντάξει, Άννη μου. Μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ως το γήπεδο. Μπορούμε να το χαρακτηρίζουμε ως το γήπεδο. Στο
0: γήπεδο
1: που θα αγωνιστεί. Να το κρατήσουμε,
0: έτσι. Πάντως θα πρέπει να σημειωθεί ότι στους προηγούμενους εντός έδρας αγώνες μέχρι στιγμής δεν ξεπέρασα τους χίλιους οπαδούς. 400 με την Αστάνα, 680 περίπου με την Αλουμίνη και 800 με την Αουτά.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Δεν μπορούμε να τη χαρακτηρίζουμε σε καμία περίπτωση καυτή έδρα.
1: Ναι. Από εκεί πέρα, αναλύοντας έτσι λίγο το ρόστερ της, υπάρχουν mm-hmm. έτσι νεαροί ποδοσφαιριστές μέσα, οι οποίοι έχουν καλές προοπτικές, όπως είναι...
0: Ο Κωσοβάκος Χεκούραν Περίσα είναι το κεντρικό πρόσωπο.
1: Mm-hmm,
0: ο οποίος
1: mm-hmm.
0: έχει ήδη πετύχει 2 γκολ και έχει μοιράσει μια assist μέχρι στιγμής στις mm-hmm. φετινές ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
1: Στα 20 του επιθετικός.
0: Ναι, στα 20 του χρόνια.
1: Μαζί του είναι και ο Μαλόμο Αγιοντέζ, ο Νιγηριανός.
0: Ναι, με 9 γκολ και 4 assist πέρσι.
1: Ο Φάμπιαν Πετρέτσα, 19χρονος ο Φάμπιαν Πετρέτσα, αριστερό μπακ, Αλβανός. Και... ο αγαπημένος της άλλης εκπομπής, της εκπομπής μαζί με τον Χρήστο Ζαβό, κλέβει κεφάλια. Έτσι, κλέβει κεφάλια. Κλέβει είναι το όνομα του κεφάλια του επίθετον του. 22 ετών, μέσος διεθνής με την εθνική νέων της Αλβανίας ο συγκεκριμένος, με αριστερό πόδι. Είναι μια ομάδα η οποία...
0: Υπάρχουν κάποιες μονάδες αξιολογίες που θα πρέπει να προσέξει το σύνολο του Σαπίντο, mm-hmm. αλλά είναι το φαβορί, θα πρέπει να το τονίσουμε ότι το φαβορί είναι η κυπριακή ομάδα και
1: ναι,
0: καλούνται να παρουσιαστούν απόλυτα συγκεντρωμένοι ώστε να φτάσουν στο στόχο τους.
1: Και ένα τελευταίο στοιχείο που αξίζει να δώσουμε για την δυναμωσή, τι ο προπονητής της, όπως είπες και εσύ, θα συμπληρώσει τα 100 παιχνίδια ο Ηλίρ Ντάζα. Ωστόσο δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται στον πάγκο της Δυναμό City. έχει περάσει και στο παρελθόν ή...
0: Δεν είναι...
1: Έχει περάσει και στο παρελθόν όταν το όνομα ήταν κάπως διαφορετικό στην ομάδα, το 2007-2008 και το 2010-2011.
0: Είναι η τρίτη διευθυντία και ένας προπονητής που είναι περιορίστηκε στα αλβανικά γήπεδα.
1: Και σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής δεν βγήκε ποτέ εκτός, όμως είναι ένας προπονητής ο οποίος κουβαλά και πάρα πολλές εμπειρίες. Δηλαδή έχει κερδίσει 3 πρωταθλήματα, 3 κύπελλα, 3... έχει πάει και στο Κόσοβο και έχει κερδίσει και εκεί 3 πρωταθλήματα και έχει και κύπελλα.
0: Έχει σαφώς εμπειρία που θα παίξει απόψε το ρόλο του. Όπως εμπειρία έχει και ο Σάπιντο φυσικά.
1: Ο Σάπιντο έχει και το μεγάλο πλεονέκτημα ότι είναι ένας προπονητής που ξέρει να διαβάζει άψογα το παιχνίδι κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης και συνήθως να προχωρά σε καλές
0: αλλαγές.
1: Είναι ένα πλεονέκτημα που έχει και θα πρέπει να το επιστρατεύσει και αυτό. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο για το οποίο μπορούμε να αναφερθούμε, Γιάννη μου?
0: Το μόνο τελευταίο σχόλιο, το μόνο που θέλω να πω είναι ότι εφόσον καταφέρει η Πάφος να ξεπεράσει το εμπόδιο της αλβανικής ομάδας, θα κλειδώσει για τρίτη διαδοχική χρονιά τη συμμετοχή στην τελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Πρόκειται για ένα σπουδαίο επίτευγμα, το οποίο επιβεβαιώνει ουσιαστικά τη σταθερή άνοδο της τα τελευταία χρόνια, αλλά και παράλληλα ενισχύει το κύρος της στην ευρωπαϊκή σκηνή. Είναι πολύ σημαντικό για τις κυπριακές ομάδες, Πάφος και Ομόνια, να καταφέρουν να φτάσουν σε τελική φάση για να προσπαθήσουμε να κυνηγήσουμε το όνειρο της 14ης θέσης.
1: Το οποίο φαίνεται δύσκολο αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, είναι αρκετά δύσκολο.
1: Από τη στιγμή που έχουν αποκλειστεί ο Απόλλωνας και η ΑΕΚ, η 14η θέση μοιάζει αρκετά πιο δύσκολη πλέον.
0: Αν δεν κάνω λάθος, είναι πάνω από 3.000 πόντους η διαφορά.
1: Όχι, δεν είναι τόσο η διαφορά. Είναι λιγότερη, δεν είναι η διαφορά πόντων. Αλλά το γεγονός ότι εμείς...
0: Ότι δεν υπάρχουν αριθμητική...
1: Ακριβώς.
0: Ναι,
1: θα έχουν αριθμητική υπεροχή οι Νορβηγοί. Θα έχουν αριθμητική υπεροχή οι Νορβηγοί, ναι. Και εντάξει, για μένα το μεγάλο στίγμα είναι να κρατήσουμε τη 15η θέση τουλάχιστον και στην πορεία θα δούμε. Αλλά... Να ξέρεις ότι αν η Πάφος πάρει την πρόκριση και μπει στη League Phase του Conference League, έχει ένα στατιστικό το οποίο λέει ότι όσες ομάδες μας έχουν καταφέρει να μπουν στη League Phase του Conference,
0: να έχουν καταφέρει να πραγματοποιήσουν το επόμενο βήμα,
1: όλες βρίσκονται τουλάχιστον στην 24 και συνεχίζουν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Και αυτό δείχνει ότι είναι μια διοργάνωση η οποία είναι κομμένη και γραμμένη στα μέτρα μας και μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ στο να μαζέψουμε βαθμούς.
0: Ναι, ναι, ειδικά το αποδείξαμε σε μεγάλο βαθμό τις τελευταίες σεζόν.
1: Τις τελευταίες δύο σεζόν, ακριβώς.
0: Λοιπόν, είναι το Conference League που μας...
1: Εντάξει, υπήρχαν πολλοί βαθμοί και στο Champions League.
0: Ναι, ναι, σίγουρα.
1: Εκ των πραγμάτων, αλλά η πλειοψηφία των βαθμών που μαζεύουν οι ομάδες με σχετική ευκολία είναι στο Conference. Άιστα. Ναι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Γιάννη, που ήσουν μαζί μας.
0: Και
1: να σου ευχηθώ καλή συνέχεια. Να πω ότι στην Αλβανία έχει ταξιδέψει ο Μίλτος Χριστόδουλος, ο οποίος αύριο θα φροντίσει να μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στον αγώνα. Βάλε μουσικούλα και θα πάμε και στα διεθνή.

0: Το ένθετο Διεθνή Νέα και Ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
1: Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στη διεθνή επικαιρότητα. Χθες υπήρχαν τρεις αγώνες για τα play-off του Champions League. Ήταν οι πρώτοι αγώνες και οι τρεις έληξαν στην ισοπαλία. Λεύσκη, Σόφια, ΑΕΚ, Αθηνών 0-0. Φενέρμπαχτσε, Λιόν 1-1 και Δυναμό Ζάγκρεπ Βίκινγκ 2-2. Με αυτήν τη λογική, σήμερα στα παιχνίδια ΝΕΚ, Μπόντον Γκλιμτ, Σέλτικ Λάσκ, Μπερσεβά, Σαμπάχ και Σλόβαν Μπρασιλάβα Τσέλιε, περιμένουμε άλλες τέσσερις ισοπαλίες που θα ανεβαίνουν τα σκορ να πάει 3-3 αφού είχαμε το 0-0, το 1-1. Κλίμα κοντά, να πάμε στο 3-3, 4-4, 5-5 ή έναν 6-6.
2: Δεν ξέρεις, άμα είμαστε τυχεροί, γιατί όχι. Απολαύσουμε τέρματα.
1: Εντάξει, λοιπόν, η ΑΕΚ δεν κατάφερε να πάρει την νίκη. Ωστόσο, όταν αγωνίζεσαι στα play-off του Champions League και στον εκτός έδρας αγώνα σου έρχεσαι στο 0-0, ένα πλεονέκτημα, έστω και μικρό, το αποκτάς. Γιατί παίζεις στην έδρα σου τον επαναληπτικό, γιατί έναν γκολ σου δίνει την πρόκριση στον επαναληπτικό και ως εκ τούτου έχεις καταφέρει να φύγεις με ένα αποτελέσμα που ναι μεν από μόνο του δεν σου δίνει την πρόκριση, αλλά μπορούν να μπουν οι βάσεις. Θεωρώ ότι το Δυναμό Ζάγκρεπ Βίκινγκ είναι κάπως έκπληξη. Εντάξει, η Δυναμό Ζάγκρεπ παραδοσιακά είναι μια ομάδα υψηλού επίπεδου και η οποία στην έδρα της φέρνει καλά αποτελέσματα. Το 2-2 με τη Βίκινγκ ίσως μπορεί να χαρακτηριστεί και μια μικρή έκπληξη. Το Φενέρμπαχτσε Λιόν στο 1-1. Εντάξει, Φενέρμπαχτσε Λιόν. Βλέπεις ότι στην Τουρκία έχουν κάνει βήματα και η Λιόν δεν είναι η Λιόν που ήταν παλαιότερα, τώρα προσπαθεί ξανά να δημιουργήσει κάτι, αλλά το μονοπόλιο στην Γαλλία είναι στην πλευρά της Παρί. Όπως είπα, σήμερα έχουμε άλλα τέσσερα παιχνίδια. ΝΕΚ Μπούντον Γκλιμτ, Σέλτικ Λάσκ, Χαπόελ Μπερσεβά Σαμπάχ και Σλόβαν Μπρατισλάβα Τσέλιε. Η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύεσαι να βρεις τα πολύ πολύ πολύ ξεκάθαρα φαβόρι. Εντάξει, η Σέλτικ προφανώς έχει τον πρώτο λόγο, όμως από εκεί και πέρα ξέρεις ότι μπορούν οι ομάδες να είναι ανταγωνιστικές και η Σλόβαν θεωρητικά έχει το προβάδισμα, η Μπόντον Γκλιμτ κουβαλά αρκετές εμπειρίες και η Χαπόελ Μπερσεβά. Αν πρέπει να γίνεις κάπου τον πλάστιγκα στο ποια ομάδα έχει το προβάδισμα, μάλλον αυτές θα είναι. Ωστόσο, είναι ανοιχτό για όλα τα αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα έχουμε ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του κυρίου Βίτσελ, ο οποίος ανακοινώθηκε από την Νις για τα επόμενα 2 χρόνια. 1+1 υπέγραψε πρακτικά. Είναι και πολύ το ότι υπέγραψε συμβόλαιο για 1+1 χρόνο, για να είμαι ειλικρινής. Είναι 37 ετών πλέον ο Βίτσελ. Και εντάξει, θεωρητικά 1+1 χρόνια μέχρι τα 39 του, μια χαρά. Πάντως, είχε συμμετοχές στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελλο, έπαιξε 2 φορές και προέρχεται από γεμάτη σεζόν, γιατί είχε 32 συμμετοχές και 1 τέρμα και 2 ασίστ σε υψηλό επίπεδο. Στη Λα Λίγα αγωνιζόταν με τα χρώματα της Γιρόνα. Από εκεί και πέρα στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετά δημοσιεύματα που λένε, επικαλούνται πληροφορίες από την Πολωνία. Δες τώρα τι έκανα. Πάμε από την Πολωνία στην Ελλάδα και φτάνουμε στην Κύπρο για να σχολιάσουμε το γεγονός ότι υπάρχουν πληροφορίες που θέλουν τον Κουλούρη να απασχολεί ομάδα από το Κατάρ αλλά και τον ΠΑΟΚ. Ο Κουλούρης, ο οποίος είναι ελεύθερος αυτή τη στιγμή και μπορεί να διαπραγματευτεί με την οποιαδήποτε ομάδα. Καλός ποδοσφαιριστής ο Κουλούρης. τον θυμόμαστε, τον ξέρουμε καλά. Έχει κάνει μια τίμια καριέρα μέχρι στιγμής και έχει ακόμη χρόνια μπροστά του. Ο Βαγγέλης Παυλίδης συνεχίζει τις ψηλές πτήσεις. Αναδείχθηκε ο MVP της εβδομάδας στην Πορτογαλική Πριμέρα Λίγα μετά την εμφάνιση του στο Καζάβια Μπενφίκα 07. Εντάξει, και είχε σημειώσει hat-trick εκεί και δώσει και μια assist. Εντάξει, δεν μπορεί να προκαλεί πλέον είδηση το ότι ο Παυλίδης βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και είναι πολύ συχνά και MVP. Συμφώνησαν Aston Villa και West Ham για τον Van Bissaka. Εντάξει, θα συνεχίσει στην Aston Villa ο ποδοσφαιριστής. Εντάξει, ο οποίος Van Bissaka στην Premier League πλέον έχει συμπληρώσει 250 συμμετοχές. Που εντάξει, δεν το λες και λίγο. Και χθες είχαμε και την επίσημη ανακοίνωση του κυρίου Ρόδρη στην Μπαρτσελόνα. Είπε ότι ήταν ένα όνειρο να αγωνιστεί στην Μπαρτσελόνα. Βέβαια, ήταν ένα όνειρο να αγωνιστεί στην Μπαρτσελόνα, αλλά πριν 3-4 εβδομάδες υπήρχαν δημοσιεύματα που έλεγαν ότι το όνειρό του ήταν να αγωνιστεί στη Ρεάλ.
2: Λογικά με τα γνωστά δεδομένα θα έλεγε ότι είναι όνειρο που εκπληρώνει ότι παίζει στην Μπαρτσελόνα ή τη Ρεάλ.
1: Καλά ρε, περίμενε, είσαι Ισπανός. Μπορεί το όνειρό σου να παίξεις στη Ρεάλ και να παίξεις και στην Μπαρτσελόνα.
2: Αυτό λέω ρε, με τα γνωστά δεδομένα. Ότι όταν ήταν, θα θεωρούσε ότι όταν ήταν στα high της θα ήθελε να παίξει για μέ.
1: Ναι, αλλά...
2: Γι' αυτό το λέω εγώ.
1: Ναι, ναι.
2: Τώρα βέβαια εντάξει, είναι τον αδικό να θέλει να παίξει σε τέτοια ομάδα γιατί κουβαλάει ιστορία.
1: Εντάξει.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Αλλά από εκεί και πέρα...
1: Ναι.
2: Οποτεδήποτε δεν πάνε καλά τα πράγματα.
1: Επίσης, να πω ότι γερμανικά μέσα... λένε ότι έρχεται και υπογράφει στον ΠΑΟΚ ο Χρήστος Κωστογλου, είναι 19χρονος και προφανώς πρόκειται για ποδοσφαιριστή ο οποίος ανοίγει στην Dortmund και ξέρεις το συνδέουν το όλο σκηνικό, τέλειας, ναι, ωραία, Κωστογλου στον ΠΑΟΚ, δανεισμός. Και θα δούμε για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Το έχουν όμως τελειωμένο στην Γερμανία το συγκεκριμένο θέμα. Και τέλος να σας αναφέρω πολύ απλά ότι το θέμα του κυρίου Wokap με τον Ολυμπιακό που φτάνει στα άκρα και είναι έτοιμος και ο Ολυμπιακός να τηρήσει πολύ σκληρή στάση. Ο παίχτης ήδη βρίσκεται στην Αμερική. Θα σας το αναλύσει πολύ πολύ πολύ καλύτερα ο κύριος Λούις Νικολάου στην δική του εκπομπή. Αυτά είχαμε για σήμερα. Να ευχηθώ καλή συνέχεια σε όλους. Και θα τα πούμε το απόγευμα στην γνωστή εκπομπή. Σε έχω δεσμεύσει που τον αέρα, απλώς για να ξέρεις, Λούια, αφού μην πήγες στο στούντιο, ότι στην εκπομπή σου θα πρέπει να δώσεις παρασκήνιο για την υπόθεση Wokap που δεν ξέρει κανείς άλλος. Εντάξει.
3: Έχω καλεσμένος στην εκπομπή μου σήμερα. Θα είναι μαζί μου ο υπεύθυνος ασφαλείας του ΑΣΥΠΗ, Αλεξάνδρος Παπαδόπουλος.
1: Οκ. Αν δεν θα βρεις όμως δύο λεπτά να μας δώσεις παρασκήνιο για τον
3: Wokap. Ο Αλεξάνδρος ασχολείται με το μπάσκετ.
1: Κατάλαβα.
3: Να μας βοηθήσει.
1: Θα τον πάρουμε να το συζητήσουμε γι' αυτό. Μάλιστα. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's. I'm loving it.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
5: Sport FM στους 95.
6: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.

0: Αθλητική ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Το Βέλκιο από χθες τα μεσάνυχτα βρίσκεται η Ομόνια με μοναδικό στόχο καλό αποτέλεσμα απέναντι στη Σεντρού Ιτεν. Στις 8 το βράδυ θα γίνει τελευταία προπόνηση του τριφυγίου, ενώ στις 7 και 4 θα μιλήσει στον τύπο Χένινγκ Πέρκ. Στα αγωνιστικά, εκτός η Μαγιαμπέλα και ο Ντουμπάτζιο, στην λίστα ο Ντουβέρν και ο Σάτκα. Στην Αλβανία ταξίδευε η Πάφος για ένα καλό αποτέλεσμα αύριο απέναντι στην Δυναμό Σιτή. Κύπρο και πολύ σημαντική απουσία έμεινε ο Ντράκομιρ λόγω ενοχλήσεων. Όσο περνά ο καιρός, περιμένουμε να είμαστε καλύτεροι. Στόχος είναι να βάλουμε βάσεις πρόκρισης και να γιώσουμε τη δουλειά στη Λεμεσό, ανέφερε πριν την αναχώρηση της ομάδας ο εκπρόσωπος τύπου Χριστόφορος Μαθαίου. Δεν ικανοποίησε του ανθρώπου του απολύτω πρόταση για τον Ντιέγκο Ρόσα και όπως φαίνεται ο Βραζιλιάνος υπολογίζεται από τον Νίκο Παπαδόπουλο. Ανοιχτό παραμένει το θέμα τερματοφύλακα. Στις 7 το βράδυ στο Στάδιο Αμόχωστος θα δώσει ένα από τα δύο τελευταίες φιλικά για έλα απέναντι στην Ένωση Νέων Ύψωνα. Το φιλικό με τη Νέα Σαλαμίνα το ερχόμενο Σάββατο θα είναι το τελευταίο τεστ για τον Απόλλωνα πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Ο Άρης Λεμεσού ανακοίνωσε την απόκτηση του Ούγγρου αμυντικού Μπένσε Σόκους. Δανεικός στην Ένωση Νέων Ύψωνα ο Ανδρέας Αθανασίου από τον Απόλλωνα. Στην Μύκονο για να αρχίσει προετοιμασία με τη νέα του ομάδα βρίσκεται από χθες ο πρώην παίκτης του Κεραυνού Φίλιππος Τίνκας, όπως ενημέρωσε με ανακοίνωσή της τοπική ομάδα.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Για τα προκριματικά του Champions League, απόψε στις 10, Nijmegen Bodø/Glimt, Celtic Glasgow, Χάπολ Μπερσεβά Σαμπάχ και Σλόβαν Τσέλιε. Νίκη φρόντε πρώτο για Ηλία Χαραλάμπου στο κύπελο Ελλάδος με τον Λεβαδιακό, νίκησε 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης και προκρίθηκε στην League Phase του κυπελού. Ο Ολυμπιακός έκλεισε τον deal με την Chivas για τον Αρμάντο Γκονζάλες. Τα κρασχέζει στο walk-up Ολυμπιακού, ο επιμένος Αμερικανός γκάρτ ζήτησε διακοπή συμβολίου για να συνεχίσει την καριέρα του στην Ντουμπάι. Το μήνυμα ενημερώσει σας στις 2 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.sy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
3: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me?
2: This is happening now.
3: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
2: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
4: Έχω μεγάλη απέτηση μου η αστυνομία διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
5: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
6: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη τρετό.
2: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρίμιουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Χαλαρώνεις την παραλία.
8: Στο μπαλκόνι.
7: Στο αεροπλάνο.
8: Τι λείπει.
7: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
8: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
7: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
8: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
9: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
10: έφτιαξες και αυτό. Και την πόρτα. Και τον κήπο.
11: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
10: Ούτε ο Μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
11: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο παγκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
12: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
13: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
12: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
14: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
15: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
16: Ένα βήμα πριν τη συμμετοχή τους σε League Face, Ομόνια και Πάφος FC. Εκτός έδρας σε Βέλγιο και Αλβανία αρχίζει η προσπάθεια για μία ακόμη πρόκριση. Τέταρτος προκριματικός, η Ομόνια ταξιδεύει στο Βέλγιο για να αντιμετωπίσει τη Sturrident. Το πρώτο καλό αποτέλεσμα θέλει στην Αλβανία η Πάφος FC κόντρα στην Δύναμο City. 5η 20 Αυγούστου για το Europa League, Sturrident Ομόνια στις 9. Για το Conference League, Δύναμο City Πάφος FC στις 10 το βράδυ. Η εκτός έδρας προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Venny Cook & Dine και της Αλουμίν.
2: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
17: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μία ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
19: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. ITA Business. Ένα με σένα.
20: Πού ζαλίσατε με τα σαράδα μου? Για πάμε στον επόμενο, να γράφει ιστορίες.
21: Ό,τι είναι καλό τέρμα, καλό τέρμα, δεν είναι θέμα. Απλά του λείπουν πέντε πόδι.
20: Ναι.
21: Με το απερίγραπτο όνομα Γκουτζεχσχακίκουκιουεχέκα.
20: Λοιπόν, το εγκαταλείπεις αυτό το πράγμα πρωτού γίνει. Ανήκες στο σκουλάδι.
22: Αυτά τα ακούς μόνο στον Bwin Sport FM.

0: Mountains, mountains! Mountains, mountains, mountains!
1: Καλό μεσημέρι, είστε συντονισμένοι στον Big Wins for FM 94,6. Τετάρτη 19 Αυγούστου. Είμαστε λίγο μετά τις 12, θα πάμε παρέτσα για το επόμενο 2ωρο. Μέχρι και τις 2 είναι η εκπομπή Επίθεση από τα Μπακ, την επόμενη του ισόπαλου 0-0 της Λεύσκης Σόφιας με την ΑΕΚ, η ένωση που σίγουρα παραμένει το φαβορί για την πρόκριση στην League Phase του UEFA Champions League. Πρέπει να κάνει ένα καλύτερο παιχνίδι στην Ρεβάν στην επόμενη Τετάρτη για να είναι αυτή που θα βρεθεί στη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Δεν καταφέρει να σκοράρει αυτό που ήθελε και ο προπονητής από τους ποδοσφαιριστές του. Είχε η ΑΕΚ μια καλή εικόνα στο πρώτο ημίχρονο, είχε τις καλές στιγμές για να προηγηθεί, για να βάλει δύσκολα στους Βούλγαρους, ωστόσο δεν τα κατάφερε απέναντι σε μια ομάδα που, όπως ξέραμε και το είδαμε και χθες στο τερέν, στο εθνικό στάδιο της πόλης, μια ομάδα που είναι σαφώς πιο έτοιμη, με ρυθμό αγώνων, έχει 10 επίσημα παιχνίδια τη φετινή σεζόν και στο πρωτάθλημα και τις προκρίσεις που έκανε μέχρι να φτάσει να παίξει στην League Face κόντρα στην ΑΕΚ. Θα τα δούμε αναλυτικά, σημεία του αγώνα που μπορούμε να σταθούμε και να σχολιάσουμε. Υπάρχουν βεβαίως τα μάτς των τριών ελληνικών ομάδων αύριο, τα δύο στην League Face του Conference League, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, με στόχο να μπουν στην League Face, και βεβαίως η πρεμιέρα, η ευρωπαϊκή πρεμιέρα του Όφη κόντρα στην ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας, το μάτς που θα γίνει στο Παγκρίτιο αύριο για τα play-off του Europa League. Άρα λοιπόν υπάρχει ποδοσφαιρικός καταιγισμός αυτές τις μέρες, το περιμέναμε με την ευχή να έχουμε 5 ομάδες στο σύνολο να είναι όλες παρούσες στις League Face για να έχουμε ελπίδες για να μπούμε στην δεκάδα των χωρών με βάση την απόδοση και τα αποτελέσματα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μαζί μου εδώ απέναντί μου είναι ο Γιώργος Γιαννίσης και σήμερα πάμε παρέιτσα. Ρυθμίζει τους ήχους και επιλέγει τη μουσική. Πάντα έτσι ωραίος με το χαμόγελο του εφητενής νέος, όπως λέγαμε και λίγο έξω. Με την Αναστασία Βοσνάκη στην οργάνωση της παραγωγής. Είναι εκπομπή Επίθεση από τα Μπακ. Θα τα πούμε και φυσικά μπορείτε να στείλετε και τα μηνύματά σας. Ακούτε και το πρόγραμμα του Big Wins Sport FM. Διαβάζετε τα τελευταία νέα από το www.sportfm.gr. Ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, με τα γραφικά, αγωνιστικά, επικαιρότητα. Κάνετε και κλικ στο πεδίο που λέει Live Big Wins Sport FM ραδιόφωνο. Ανοίγει εκεί ένα νέο πεδίο. Στέλνετε δωρεάν τα μηνύματά σας και ακούτε το πρόγραμμα του Big Wins Sport FM. Μια συνήθεια που έχει λατρεία, ειδικά για όσους ζουν στο εξωτερικό και όχι μόνο, αλλά και εδώ στην Ελλάδα, σε σημεία που δεν πιάνετε. Στου 94,6 ακούτε το πρόγραμμα. Και η αλήθεια είναι ότι έχει πολύ κόσμο η περιφέρεια το τελευταίο διάστημα, τον τελευταίο μήνα. Είναι πολύ άδεια η Αθήνα και το καταλαβαίνει αυτό κανείς όταν κυκλοφορεί έξω. Είναι ωραία η Αθήνα αυτή την περίοδο. Άρα εσείς που είστε στα νησιά, στις επαρχίες, στα βουνά, οπουδήποτε, βάζετε και ακούτε το πρόγραμμα του Big Wins Sport FM και έχετε τους τρόπους να το κάνετε και να ακούτε πάντα το πρόγραμμα. Και πάντα έτσι ιδιαίτερες καλημέρες στους φίλους μας στο εξωτερικό που είναι πολύ δυνατό το κοινό του Big Wins Sport FM.

Είδηση επί του πιεστηρίου στο τένις. Θετικός σε χρήση κοκαίνης βρέθηκε ο Νικ Κύργιος μετά από έλεγχο που έχει κάνει μετά τη συμμετοχή του στο τουρνουά της Μαγιόρκα. Στις 22 Ιουνίου ήταν το τουρνουά, εκείνη την περίοδο στο ATP. Στη Μαγιόρκα λοιπόν, σε εκείνο το τουρνουά, υποβλήθηκε σε αντιντόπι κοντρόλ. Βρέθηκε θετικός σε χρήση κοκαίνης. Θυμίζω ότι έχει μπει προσωρινά σε ισχύ και ισχύει από τις 4 Αυγούστου η απόφαση. Έχει δικαίωμα βεβαίως να κάνει έφεση ο Νικ Κύργιος μετά από τον έλεγχο που του έγινε στο τουρνουά της Μαγιόρκας. Θυμίζω ότι ο ίδιος έχει κάνει και κάποιες δηλώσεις στο μέσο των λογαριασμών του, μέσα στα social media, στο Instagram. Έχω κάνει ένα τεράστιο λάθος και παίρνω όλη την ευθύνη γι' αυτό. Ζητώ συγγνώμη από τους φιλάθλους, την οικογένειά μου, τους σπόνσορες και όσοι είναι κοντά μου. Πάνω απ' όλα ζητώ συγγνώμη από τα παιδιά που με ακολουθούν. Ξέρω ότι παράδειγμα είναι και είμαι απογοητευμένος από τον εαυτό μου. Είναι η δήλωση του Νικ Κύργιου. Βρέθηκε θετικό σε χρήση κοκαίνης. Ας πρόσεχε ο Νικ Κύργιος, ένας πάρα πολύ καλός τενίστας με πολύ καλά προσόντα, που θα μπορούσε να κάνει μεγαλύτερη καριέρα.

Και πριν πάμε στο διάλειμμα μας, όπως με ενημερώνει η Αναστασία Βοζνάκη, μετά από πολύ λίγες συμμετοχές, στο σύνολο 6 με την Μονακό, ο Πολ Πογκά αποτελεί παρελθόν από τους Μονεγάσκους. Υπάρχει και σχετική ενημέρωση από το σύλλογο του Μονακό.

Και έχουμε και σήμερα δωράκι για σας, όπως και όπως έγινε και χθες και σήμερα το ίδιο. Υπάρχει προσφορά του Big Win Sport FM, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καθοσφαίρησης, για μια διπλή πρόσκληση για τον αγώνα της Δευτέρας 24 Αυγούστου της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ, το φιλικό με την Κύπρο, Jumble στις 6, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Γιαννόλευκης για τα προγραμματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να γίνει στο Telecom Center Athens 24 Αυγούστου και για εσάς υπάρχει μια διπλή πρόσκληση. Θα μπείτε στον διαγωνισμό με τον εξής τρόπο: από το Viber του σταθμού, στον αριθμό δηλαδή 6988-946-946, επαναλαμβάνω 6988-946-946, θα γράψετε το όνομα, τεπώνυμό σας, τη λέξη μπάσκετ και θα φτάσετε το μηνυματάκι σας μέσω του Viber που σας είπα και γύρω στις 2 παρα 5 θα κάνουμε το διαγωνισμό να δούμε ποιος τυχερός πάει με την παρέα του στο φιλικό της Ελλάδας με την Κύπρο τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, προσφορά της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης.

Η ΑΕΚ στο μάτς με την Λεύκη Σόφιας στα πρώτα 10 λεπτά που ήταν αναγνωστικά και είναι πολύ φυσιολογικό. Έτσι χρειάστηκε ένα δεκάλεπτο, 12 λεπτό για να μπει στο παιχνίδι ΑΕΚ και να ελέγξει το ρυθμό. Το έκανε μετά το 15 περίπου, είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Δεν απειλήθηκε από τους Βούλγαρους. Είχε καλή κυκλοφορία της μπάλας. Ήταν καλή τοποθετήση των ποδοσφαιριστών που χρειάζονται αυτά. Είναι απαραίτητα σε ένα μάτς εκτός έδρας, κρίσιμο, που δίνει είσοδο στη League Phase μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Αυτό το κάνει πολύ καλά η ΑΕΚ. Προσπάθησε να βγάλει συνεργασίες. Όχι σε τόσο καλό βαθμό, η αλήθεια είναι. Νομίζω όμως ότι σε αυτές τις τρεις καλές στιγμές που είχε με τον Γιώβιτς θα μπορούσε να σκοράρει και θα βλέπαμε ένα διαφορετικό μάτς. Δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ θα είχε προβλήματα έτσι όπως ήταν με το παιχνίδι απέναντι στην Λεύσκη. Θα κρατούσε το 0 και το είδαμε που το κράτησε με την εικόνα της. Γιατί είχαν καλές τοποθετήσεις στο γήπεδο από τους προσφέστες. Σε κάποια μικρά διαστήματα, εκεί από το 35-37 μέχρι και το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, προσπάθησαν να επιβάλλουν το ρυθμό τους οι γηπεδούχοι, αλλά χωρίς όμως τη μεγάλη ευκαιρία. Όπως είπα, η ΑΕΚ ήταν καλά τοποθετημένη στο γήπεδο. Και το κυριότερο, πρώτα κοιτάμε ότι κράτησε το 0 στην άμυνα, που μετράει πάρα πολύ, ειδικά αυτή την περίοδο που πολλές ομάδες μοντάρονται, δημιουργούνται και δέχονται πολύ εύκολα γκολ. Η ΑΕΚ κράτησε το 0 και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για πρώτο παιχνίδι ευρωπαϊκό της σεζόν και κρίσιμο παιχνίδι. Όσον αφορά το μέσο επιθετικό κομμάτι, δηλαδή στο επιθετικό τρίτο, εκεί μπορούμε να πούμε πραγματάκια, με δεδομένο όμως ότι είναι ξεκίνημα περίοδου. Η ΑΕΚ είχε ένα επίσημο μάτς στο Super Cup με τον Όφη, ήταν το δεύτερο απέναντι σε μια ομάδα που είναι σαφώς πιο έτοιμη, με ρυθμό που και αυτό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Αν είχε καλύτερες τελικές επαφές η ΑΕΚ και καλύτερες συνεργασίες, θα πω εγώ, θα μπορούσε να σκοράρει. Αλλά αυτό θα πρέπει να το κάνει στο δεύτερο παιχνίδι στη ρεβάνς της Τετάρτης στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η φιλοσοφία της πάντως είναι η ίδια της ΑΕΚ με πέρσι, δεν έχει αλλάξει. Είναι πολύ φιλοσοφικό γιατί είναι σχεδόν η ίδια ομάδα. Δύο τα νέα πρόσωπα σε σχέση με την πέρσινη σεζόν, ο Κάιρνεν και ο Μάγερ. Τα υπόλοιπα είναι, τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας είναι από την πέρσινη σεζόν. Είναι εμφανές πάντως ότι το κενό του Πινέδα είναι σημαντικό. Βέβαια ουδής είναι αντικατάστατος, αυτό ισχύει για τους πάντες. Αλλά ο τρόπος που αγωνιζόταν στην ΑΕΚ ο Πινέδα έδινε πράγματα αρκετά στο μεσοεπιθετικό κομμάτι της Ένωσης. Αυτό φάνηκε στο επιθετικό τρίτο, αυτό το παιχνίδι που βγάζει δηλαδή ο Πινέδα, τις εντάσεις, τα τρεξίματα, τα κουβαλήματα με την μπάλα, η κίνησή του κοντά στη μεγάλη περιοχή, οι συνδυασμοί με τους συμπαίκτες του, αυτό το δεν το είδαμε, η αλήθεια είναι, σε πολύ μεγάλο βαθμό χθες από την ΑΕΚ, γιατί ο Κάιρεν είναι ένας άλλο τύπου ποδοσφαιριστής, είναι ένας παίκτης πέστο εξάρι που παίζει μπροστά από τα δύο στόπερ, έχει καλές διαγώνες πάσες, οι κοντινές πάσες του επίσης είναι καλές, δεν κάνει λάθος, έχει μια ασφάλεια στα μετώπιση με τον Κάιρεν. Αλλά από εκεί και πέρα όμως ο Κάιρεν δεν μπορεί να κουβάλει στην μπάλα, να πάρει μέτρα στο τερέν κάθετα η διαγώνια για να βγάλει έξτρα πίεση στον αντίπαλο. Ο Μαρίν είναι ο Μαρίν που ξέρουμε, που κάνει πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο και σίγουρα σε σχέση με την περσινή σεζόν ο Μαρίν θα έχει ακόμα καλύτερη προσαρμογή, θα δείξει ακόμα καλύτερα πράγματα στο γήπεδο. Αλλά και αυτός δεν έχει ακριβώς το στυλ του Πινέδα. Πλησιάζει προς τα εκεί, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Από αυτά που έχω δει με τους παίκτες της ΑΕΚ που έχουν αποκτήσει τον Κάιρεν και τον Βιτάλης, τον είχα δει στο μάτς με την Αθήνα Καλυθέα, νομίζω ότι ο Βιτάλης είναι πιο κοντά στον Πινέδα. Είδαμε στο μάτς με την Καλυθέα, στην Εφραδέρφια, ότι μπορεί να πάρει πρωτοβουλίες, να συνεργαστεί καλά με τους συμπαίκτες του, να κινηθεί στους χώρους, ανάμεσα στις γραμμές. Το έκανε πάρα πολύ καλά αυτό, που το έκανε και ο Πινέδα.
και να φτάσει κοντά στη μεγάλη περιοχή και να σουτάρει. Νομίζω ότι ο Βιτάλης είναι πιο κοντά σε αυτό που λέμε παίκτης Πινέδα. Αλλά δεν πρέπει να συγκρίνουμε όμως τους ποδοσφαιριστές που έχει έξω το ρόστερ της με τον Πινέδα που είχε αποχωρήσει. Αλλά είναι δεδομένο ότι ο Νίκολης θα προσαρμόσει τα πλάνα του με τους παίκτες που έχει για να πάρει πράγματα στο επιθετικό τρίτο, να βγάλει συνεργασίες, να βοηθήσει και τους επιθετικούς και τους ακραίους ποδοσφαιριστές στην επίθεση δηλαδή της ΑΕΚ. Και θεωρώ ότι θα βρει τις λύσεις ο προπονητής της Ένωσης. Κρατάμε όμως ότι ο Βιτάλης δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής που έχει παίξει με την πρώην του ομάδα στις ευρωπαϊκές οργανώσεις. Θα αγωνιστεί, αν όλα πάνε καλά, με την ΑΕΚ στην League Phase του UEFA Champions League. Θα μπει πάντως στη League Phase με την Ένωση ο Όγκρος κεντρικός half. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ πιθανό να δούμε σύντομα ένα δίδυμο Μαρίν με Βιτάλης.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Στο περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Πώς μοιάζει η ιδανική αυγουστιάτικη μέρα στην πόλη, 15 συντάκτες μοιράζονται τις αγαπημένες τους διαδρομές στην Αθήνα. Ακόμη, όσα κρύβονται πίσω από τη λάμψη του παγκόσμιου τένις, το μυστικό της αντοχής των 80χρονων θρύλων της ροκ και καθηλωτικές εικόνες από το διάστημα, κατάλληλες για αυγουστιάτικες ονειροπολίσεις. Περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
5: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
6: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
7: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες κρίσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
8: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία εχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited. Και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
9: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρτριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: αυριανά παιχνίδια. Πέρα τον Όφη και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Θα κάνουμε όμως την πρώτη μας βόλτα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πριν από λίγο τελείωσε η συνέντευξη, όπως σας είπα, του Χρήστου Κόντι και του Κοστούλα για το παιχνίδι με την ομάδα της Βουλγαρίας. Θα τα μας τα πει όλα ο Μάνος Ουριάς. Γεια σου Μάνο, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Τέρη, καλησπέρα. Από το Ηράκλειο, όπως είπε σωστά, πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η συνέντευξη του αγώνα με την ΤΣΣΚΑ Σόφια.
0: Επιστροφή του Όφη σε Ευρωπαϊκές Οργανώσεις και σίγουρα ξέρεις θα είναι οι πρώτες στιγμές λίγο προσαρμοστικές για τον κόσμο, για τον ποδοσφαιρικό οργανισμό του Όφη γενικότερα.
1: Είναι εντελώς διαφορετική η κατάσταση, Σωτήρη, γιατί και το 2020 που έπαιξε για τελευταία φορά στην Ευρώπη έπαιξε σε μια περίοδο που ήταν ο COVID, ήταν τα γήπεδα κλειστά για τον κόσμο, τον Απόλλωνα Μεσού τότε, οπότε ο κόσμος δεν είχε ευκαιρία να ζήσει αυτή την σημαντική στιγμή, οπότε περίπου 20 χρόνια συμπληρώνονται από την τελευταία φορά που ο κόσμος τώρα φύγει το ευρωπαϊκό παιχνίδι διασώσεις, ήταν τότε με τον Πολ Κωνσταντάη στο τότε Ιντερ Τότο Καπ. Και αύριο λοιπόν υπάρχει αυτή η μεγάλη πρόκληση, φορά το ευρωπαϊκό του κοσμική Όφη και όλο το Ηράκλειο με αυτή την πρώτη πολύ σημαντική αναμέτρηση με διακύρωμα να κάνει Όφη το πρώτο βήμα για να βρεθεί στο league phase του Europa League, που αυτό είναι το ζητούμενο, μόνο ότι Όφη έχει εξασφαλισμένη θέση, καθώς αν δεν καταφέρει να βρεθεί στο Europa League θα βρεθεί στο Conference League. Αλλά αυτό που λένε όλοι και πρώτος από όλους ο Κόντις είναι ότι θέλουν να το καλύτερο να το δηλαδή να περάσει η ομάδα στο κύριο Παλί. Είπε ο προπονητής του ότι αυτά τα πρώτα παιχνίδια της χρονιάς έχουν έναν ιδιαίτερο και ξεχωριστό βαθμό δυσκολίας, επειδή προέρχονται ομάδες από την προετοιμασία και δεν έχουν τον απαιτούμενο ρυθμό, και αυτό είναι ένα μειονέκτημα που έχει Όφη ενάντια της CSKA που έχει 10 περίπου επίσημα παιχνίδια στα πόδια της. Παρόλα αυτά όμως, όταν θέλουμε να μεγαλώνουμε ως ομάδα θα πρέπει να διαχειριζόμαστε όλες τις καταστάσεις, και όλοι όσοι βρισκόμαστε στο σύλλογο το ξέρουμε αυτό. Μπροστά μας έχουμε μια μεγάλη πρόκληση που μας γεμίζει η ανυπομονησία. Είναι κάτι που περιμέναμε να γίνει πολύ καιρό. Πλέον έχει γυρίσει το mindset, όπως είπε χαρακτηριστικά, από το παιχνίδι του Super Cup με την ΑΕΚ σε αυτό αύριο με την CSKA. Βλέπω στις προπονήσεις ότι όλοι έχουν κύψα, όλοι έχουν όρεξη και θέλουν να πάνε το δυνατόν ψηλότερα, και έρχεται να υπάρχει ομάδα να δείξει ένα καλό πρόσωπο τα δύο αυτά παιχνίδια με την CSKA. Για το αν υπάρχει πίεση για το συγκεκριμένο παιχνίδι, είπε ότι δεν υπάρχει πίεση, υπάρχει μια πρόκληση για την πρόκληση. Θα είναι μια τεράστια επιτυχία να βρεθεί ο Φεστίν Λίκρες του Europa League. Θα δώσουμε λίγα παιχνίδια για να τα ευχαριστηθούμε, να βγάλουμε τις προσωπικές μας ικανότητες και να τα ευχαριστηθούμε, και τέλος θα δούμε τι θα γίνει. Αυτοί οι αγώνες μεγαλώνουν τον σύλλογο, μεγαλώνουν την ομάδα, και αν καταφέρουμε να προβληθούμε στην league phase του Europa League θα είναι κάτι καταπληκτικό για την ομάδα. Ερωτηθείς για την CSKA, πρόνεις ότι είναι μια ομάδα με μεγάλη ευρωπαϊκή πορεία, έχει ευρωπαϊκό DNA, έχει τον απόλυτο σεβασμό μας. Θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι μπαίνοντας στον αγωνιστικό χώρο είναι το φαβορί από την πλευρά της δυναμικής και των εμπειριών. Αλλά από την άλλη και εμείς είμαστε μια ομάδα με ευρωπαϊκή ιστορία, σεβόμαστε κάθε αντίπαλο και θέλουμε να γράψουμε νέες σελίδες στην ευρωπαϊκή ιστορία του Όφη, ο οποίος είναι ένας οργανισμός που διψάει για διακρίσεις όπως και οι παίκτες, και είμαι σίγουρος πως θα έχουμε δύο συναρπαστικά παιχνίδια οι προπονητές του Όφη, τα οποία θα κρυθούν στις λεπτομέρειες και στη δυναμική που θα βγάλει κάθε ομάδα. Όταν του ζητήθηκε να σταθεί λίγο περισσότερο σε αυτές τις λεπτομέρειες, είπε ότι θα κρατήσει κάποια πράγματα που έχει επισημάνει, τα οποία δεν θα δημοσιοποιήσει, σε ό,τι έχει να κάνει με το αγωνιστικό και το τακτικό μέρος, αλλά είπε ότι είναι περισσότερο η διαχείριση των συναισθημάτων, ένα σημαντικό κομμάτι που θα κρίνει την αναμέτρηση. Ενώ επίσης και η έδρα θα παίξει τον ρόλο, πιστεύω ότι θα έχουμε ένα γεμάτο γήπεδο απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα που έχει λύσεις και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Η Δίψα είναι

0: μεγάλη από όλους στον οργανισμό και όλοι θα δώσουμε το καλύτερο δυνατό για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις δύο αναμετρήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Είπε για το ότι δεν έκανε χρήση του δικαιώματος αναβολής για να αποκτήσει ομάδα αριθμού και ενδεχομένως να το χρειαστεί μέσα στην αγωνιστική χρονιά. Για το αν υπάρχουν κοινά στοιχεία στο παιχνίδι με την, συγκεκριμένα με το παιχνίδι με την ΑΕΚ, είπε ότι δύσκολα βρίσκει ομάδες με κοινά αγωνιστικά στοιχεία, έχουν διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού. Εμείς θα προσαρμόσουμε το τακτικό μας πλάνο παίζοντας το δικό μας παιχνίδι, τις ιδιαιτερότητες που έχει ο αντίπαλος. Στο γενικό σχήμα του είχε δηλώσει του Κωνσταντίνου Κοστούλα, ο οποίος και αυτός από την πλευρά των Πετσών είπε ότι πρέπει να μείνουμε προσιλωμένοι στον στόχο που έχουμε. Έχουμε μεγάλη δίψα για να διακριθούμε και να πάρουμε την πρόκληση. Περιμένουμε τον κόσμο να συμπαρασταθεί, να ευχαριστηθούμε και εμείς και ο κόσμος το παιχνίδι και να ανταποδώσουμε τη βοήθεια και την παράσταση που μας δίνει όλη τη χρονιά και θα μας δώσει και στον αυριανό αγώνα.
1: Τώρα, σε σχέση με τα πλάνα του προπονητή, να μου πεις μια πιθανή σύνδεση. Φαντάζομαι με τρεις κεντρικούς αμυντικούς θα παίξει ο Χρήστος Κόντης, δεν το αλλάζει αυτό.
0: Δεν νομίζω και εγώ ότι θα αλλάξει το πρακτικό σχέδιο. Θα πάμε τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Το απόγευμα στις 6 είναι η τελευταία προπόνηση. Προφανώς το πρώτο τέταρτο το οποίο μπορούμε να παρακολουθήσουμε και εμείς. Δεν νομίζω ότι και
1: θα δείξει κάτι. Αποκλείεται, ναι.
0: Θεωρώ πως θα έχει αλλαγές συγκριτικά με το παιχνίδι.
1: Τι βλέπεις δηλαδή?
0: Τακτικά είναι μια διαφορετική ομάδα η ΤΣΣΚΑ από την Ένωση. Ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει έναν τον ΙΣΕΚΑ, να χρησιμοποιήσει έναν καθαρό μου
1: στην κορυφή.
0: Στην κορυφή της διαδικασίας, προκειμένου να παίρνει περισσότερες βαλιές από τα πίσω και από τον Αϊτόρ και από τον Φούντα και από τον Νους. Αν και είδαμε ότι όταν αγωνίστηκε ο ΙΣΕΚΑ, το παιχνίδι με την Αλεξάνδρα, γιατί αυτό είναι το μοναδικό παιχνίδι το οποίο έχουμε
1: ως εικόνα. Ναι.
0: Δεν άλλαξε ιδιαίτερα το χαρακτηρισμό του αθλητή. Οπότε, αν είναι να γίνει κάτι καλό, να γίνει στην κορυφή της επίδεσης. Από εκεί και πέρα, οι θέσεις υπόλοιπες νομίζω ότι.
1: Χριστογιώργο στην Εστία. Ναι. Μάνο, δεν σε ακούγαμε καλά τώρα. Κάτι έχει συμβεί με το τηλέφωνο. Αν μπορείς λίγο να το βάλεις κοντά σου. Τώρα σε ακούω, μην εκεί.
0: Λέω ότι δεν υπάρχει υποχρέωση των νέων παιχνιδιών στο Super Cup. Αν και ο Αποστολάκης και ο Κοστούλας που αγωνίστηκαν και έκαναν την παρουσία. Ίσως λόγω και το ότι μπαίνοντας στο δίκτυο, δεν έδειξε.
1: Μάνο, δεν σε έχω καλά κάνει το τηλέφωνο διακοπές. Αν μπορείς λίγο να σταθεροποιηθείς κάπου, γιατί δεν είναι καλός ο ήχος. Αν έχεις χάσει, βγάλω το δηλαδή λίγο, να σε ακούσουμε.
0: Θα βρούμε το σημείο.
1: Ωραία. Πάμε για την 11 πάλι. Ναι, πάμε για την 11 πάλι.
0: Λέω λοιπόν ότι ενδεχομένως να έχουμε μια αλλαγή στην κορυφή της επίθεσης και δεν ξέρω αν από τη δεξιά πλευρά σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τον Ντίκμαν ως βασικό κόντης. Από εκεί πέρα δύσκολα νομίζω ότι θα έχουμε αλλαγές σε άλλες θέσεις. Δηλαδή με τον Χρυσογιώργο να είναι στο τέρμα. Ο Κοστούλας, ο Πούγκουρας και ο Σχέλης στο κέντρο της άμυνας με τον Αθανασίου αριστερά. Στη μεσαία γραμμή ο Καραχάλιος με τον Ανδρούτσο.
1: Δεν βλέπεις Μπουχαλάκη εκεί,
0: ενδεχομένως να τον βάλει μέσα στην εξέλιξη του αγώνα, γιατί ο Ανδρέας είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να αλλάξει το ρυθμό του παιχνιδιού. Και να τον κρατήσει, δηλαδή, εγώ σαν να τον βάλει από τον πάγκο.
1: Το λέω αυτό επειδή ξέρεις είναι και ένας έμπειρος. Είναι και αυτή η λογική που λες.
0: Σωστή. Είναι ένα στοιχείο αυτό.
1: Έχει παίξει Ευρώπη, είναι έμπειρος.
0: Έχει μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία και του δίνει αρκετές πιθανότητες. Αν χρησιμοποιηθεί ο Μπουχαλάκης, τότε ο Καραχάλιος.
1: Ναι. Θα μείνει στον πάγκο.
0: Και με τον Νου στο Φούντα και όπως είπαμε θα δούμε αν. Νομίζω αριστερά, δεξιά ο Χούντας και αν θα χρησιμοποιηθεί ο Αϊτόρ ή ο Ισέκα στην κορυφή της επίθεσης και αυτό.
1: Άρα λοιπόν να παίξει ο Ισέκα, μάλλον θα είναι στον πάγκο ο Αϊτόρ, πιστεύεις, ή ο Χούντας.
0: Μάλλον ο Αϊτόρ. Αν και όπως είπαμε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, έδειξε ότι μόνο ότι δεν είναι οι Χούντας, Αϊτόρ και Νους που εναλλάσσονταν στις θέσεις και στην κορυφή της επίθεσης. Δεν μπορούσαν να τις αποκτηθούν καλά, να πάρουν τις παλιές για να δημιουργήσουν επικίνδυνες φάσεις. Ίσως γι' αυτό δηλαδή να προτιμήσει να βάλει έναν καθαρό θετικό ή άλλος να πάει με την συνταγή που είχε με την ΝΑΕΚ και να δούμε τον Αϊτόρ, τον Φούντα και τον Νους και να αναλάβει στην κορυφή της εκδοσίας.
1: Τελευταία ερώτηση για να σας αποδεσμεύσω. Πάμε για sold out, πιστεύεις, στο Παγκρίτιο?
0: Το Παγκρίτιο είναι τεράστιο για να έχουμε sold out. Έχει 20.000 θέσεις. Τουλάχιστον οι θύρες που έχουν ανοίξει αυτή τη στιγμή υπάρχουν λίγα εισιτήρια. Και ενδέχεται να μέσα στην ημέρα να εξαντληθούν και αυτά, να ανοίξει ακόμα μια τεπλέον φύβα του Παγκρίτιου.
1: Αυτές οι θύρες είναι κλειστές για λόγους ασφαλείας. Αυτές οι θύρες είναι κλειστές λόγω ασφαλείας ή για κάποιο άλλο λόγο?
0: Όχι, είναι λόγω του ότι, ότι δεν υπάρχει λόγος να είναι.
1: Το βλέπω γιατί. Απλά στο λέω επειδή τα εισιτήρια πάνε πάρα πολύ καλά. Ο κόσμος μπορεί να θέλει να πάρει και τελευταία στιγμή να επιλέξει να βρεθεί.
0: Θα φτάσει όμως σε επίπεδο να έχουμε 20.000 κόσμο.
1: Κατάλαβα.
0: Για αυτό το επίπεδο. Αυτή τη στιγμή αναμένεται γύρω στις 10 με 10-12.000 κόσμο να δώσει το πάρο. Τώρα, το τελευταίο 24ωρο αυξηθεί τόσο πολύ η ζήτηση και. Ενδεχομένως να ανοίξουν και κάποιους άλλους τύπους. Αλλά είναι καθαρά λόγω του ότι μακάρι να είχε 20.000 κόσμο και να είχε μεγάλη ζήτηση. Είναι μεγάλη ζήτηση, εννοείται. Είναι μεγάλη κίνηση των διαρκείας. Όχι όμως αυτό το δίπλα ώστε να.
1: Πιστεύω ότι τα κοπέλια θα αποφασίσουν να πάνε στο γήπεδο τελευταία στιγμή, να ξέρεις. Το πιστεύω ότι πάρα πολύ θα πάνε τελευταία στιγμή.
0: Καλό είναι βέβαια ο κόσμος να γνωρίζει ότι είναι ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι.
1: Θα προσαρμοστούν.
0: Πρέπει να έρθει νωρίτερα στο γήπεδο, πρέπει να κλείσει ιδιαίτερα τη θέση του. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα έχουν κατά νου στον.
1: Τους δικαιολογούμε, είναι πρώτο παιχνίδι. Στη League Phase που θα παίξει ο Όφη θα είναι όλα πιο. Πώς το λένε, πιο προετοιμασμένα. Θα είναι πιο προετοιμασμένα.
0: Έχουν βγει όλα σε μία. Λέει, ακόμα και εμείς, δηλαδή σε άλλη αίθουσα τώρα, δόθηκε η συνέντευξη τύπου από ότι δίνονται στον αγώνα. Άλλες ροές έχουμε στο Παγκρίτιο. Εντάξει, είναι αυτές οι ευχάριστες, έτσι, η ευχάριστη αναστάτωση που εισαγωγικά είναι η αναστάτωση που επικρατεί. Αλλά όπως είπαμε, είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτική όλος ο κόσμος που θα δώσει το παρόν, που νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και όταν πηγαίνει τα αυξημένα τα μέτρα, ότι η στάση του κόσμου ήταν άψογη, η συμπεριφορά του υποδηματική. Οπότε προφανώς το ίδιο θα έχουμε και στον αυριανό αγώνα. Αλλά καλό θα είναι να κλείσουν όσο βασικότητα αυτά, να κλείσουν και το εισιτήριό τους και να φτάσουν να έρθουν και νωρίς στο γήπεδο, από τις 6.30 να δούμε ότι θα ανοίξουν οι φίλες αύριο, έτσι ώστε να απολαύσουν αυτή την αναμέτρηση με την λιγότερη δυνατή ταλαιπωρία.
1: Ωραία. Θα σας ακούσουμε και το απόγευμα μετά την προπόνηση του Όφη που είναι προγραμματισμένη στις 6 το απόγευμα. Να είσαι καλά, μάλλον τα μάλλον.
0: Τα αγωνιστικά προβλήματα δεν υπάρχουν. Τώρα το Μαρινάκι ακολουθεί ένα πρόγραμμα αποφώτισης. Και τα απόγευμα θα δούμε αν είναι στο πρόγραμμα. Θεωρώ ότι και να μπει, δύσκολο θα τον συμπεριλάβει στην αποστολή ο κόμμα.
1: Ωραία. Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ακούσαμε Μάνο Σουριά από την συνέντευξη που. Του Κοστούλα με προπονητή φυσικά τον Χριστοκόντη. Τα απόγευμα είναι η προπόνηση στο Βαρδινογιάννη Αθλητικό Κέντρο στις 6 των Κρητικών εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Τσέσκα Σόφιας. Σε λίγο πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Νίκο Αθανασίου να δούμε και τα τελικά πλάνα του Τζέικοπ Νίστρουπ για το αυριανό παιχνίδι με την Χραντέτς Κράλοβε.

0: Το μάτς είναι αύριο, όπως σας είπα, στις 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Είναι πάρα πολύ καλή κίνηση των εισιτηρίων για την αναμέτρηση με τους Τσέχους. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να ακούσουμε από τον Νίκο Αθανασίου την ενδεκάδα που θα επιλέξει ο Τζέικοπ Νίστρουπ για το αυριανό παιχνίδι. Γεια σου φίλε, τι γίνεται, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα Σωτήρη μου, τι κάνεις, σε καλά, σε βλέπω αποφασισμένο.
0: Θέλω, ξέρεις, να με νιώσεις και εμένα λίγο, κατάλαβες, να τα βρούμε λίγο κάπου. Να είσαι και εσύ αποφασισμένος.
1: Θα προσπαθήσω να βοηθήσω, ναι. Είμαι και εγώ αποφασισμένος.
0: Είμαι σίγουρος να θα βοηθήσεις.
1: Λοιπόν, να πω έτσι αρχικά το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας, γιατί βρισκόμαστε λίγες ώρες πριν από το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού αύριο το βράδυ, 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο με τη Κράντε Σκράλοβε για τα play-off του Conference League. Σήμερα στις 3 είναι η συνέντευξη τύπου του Τζέικοπ Νίστρουπ στο Ολυμπιακό Στάδιο και στις 6 στο Γιώργος Καλεφάτης η τελευταία προπόνηση του Τριφυλλιού εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης. Πριν πάω στην απάντηση που θέλω να σου δώσω σχετικά με την ενδεκάδα, να πούμε και να υπενθυμίσουμε ότι από εχθές έγινε γνωστή η πάρα πολύ όμορφη κίνηση και πρωτοβουλία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός μετά από απόφαση προφανώς του Γιάννη Αλαφούζου, έτσι ώστε όλοι οι παλέμαχοι της ομάδας που έχουν συνδέσει το όνομά τους είτε με κατάκτηση κάποιου πρωταθλήματος είτε με κάποια πορεία στα προημιτελικά, στα ημιτελικά και στον τελικό προφανώς του Champions League, του κυπέλλου πρωταθλητριών, θα έχουν φέτος εισιτήριο διαρκείας. Έτσι, μια πάρα πολύ όμορφη κίνηση, μια κίνηση συγγνώμη που συνδέει το παρελθόν με το παρόν και θα δείχνει την προσπάθεια που κάνει ο Παναθηναϊκός να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συσπήρωση και νομίζω ότι...
0: Σου έρχονται μηνύματα από το παρελθόν.
1: Βέβαια.
0: Είναι ωραία αυτά να γίνονται.
1: Και όπως και να το κάνουμε σε αυτά τα πάρα πολλά χρόνια ζωής του Παναθηναϊκού, αυτοί που έχουν συνδεθεί πιο πολύ όσο κανένας άλλος με το έμβλημα, με το τριφύλι, είναι οι ποδοσφαιριστές, έτσι. Μια πάρα πολύ όμορφη κίνηση. Εγώ νομίζω θα γίνουν και άλλες κινήσεις και στο Βοτανικό. Ας κρατήσουμε αυτό, ξαναλέω, έτσι, ένα εισιτήριο διαρκείας φέτος για κάθε παλέμαχο της ομάδας που έχει συνδέσει το όνομά του.
0: Έχεις δει πόσοι μπορεί να είναι τώρα αυτοί οι ποδοσφαιριστές που εντάσσονται σε αυτή την κλίμακα, σε αυτά τα... Στα σαφά επίπεδα που έχουν παίξει μέχρι και πριν ημιτελικό ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
1: Μπορώ να σου πω πού σταματάει η καταμέτρηση, δηλαδή σε ποιο έτος. Αυτό είναι το μόνο εύκολο.
0: Ναι, αυτό είναι εύκολο. Ναι.
1: Ο ακριβή αριθμό, αλλά εντάξει, φτάνουμε μέχρι το 2010, δηλαδή εκείνη η τελευταία χρονιά που ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το πρωτάθλημα και η τελευταία φορά που έπαιξε προημιτελικά ευρωπαϊκή διοργάνωση ήταν το 2003. Στο κύπελλο UEFA, το 2002 είχε παίξει προημιτελικά Champions League. Το 96 είχε παίξει ημιτελικά Champions League, το 85 πάλι επίσης τα ημιτελικά του κυπέλλου πρωταθλητριών. Είναι αρκετοί. Δεν είναι και λίγοι.
0: Και ο Ρότσα, για παράδειγμα, είναι σαν, και σαν παίκτης με τον Ρότσα και σαν προπονητής, ε.
1: Εννοείται. Από τους λίγους, αν όχι ο μόνος, νομίζω ο μόνος, που θα μπορεί να έχει έτσι μια διπλή ιδιότητα. Έτσι, τώρα, όσον αφορά στο σήμερα και σε αυτό που με ρώτησες, εντάξει, θα περιμένουμε λίγο και την απογευματινή προπόνηση και την αποστολή, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε φαίνεται ότι υπάρχουν 11 ποδοσφαιριστές που έχουν ένα προβάδισμα και αναφέρομαι στον Ινάκη Πένια κατά τα δοκάρια, αριστερός Μπάκο Κυριακόπουλος, δεξιός ο Τσάπρας, οι δύο Ολλανδοί στο κέντρο της άμυνας, ο Βαντρόγκελελ με τον Ντεφράι, ο Καμαρά με τον Τσέριν στη μεσαία γραμμή, έχοντας μπροστά τους τον Γιάγκουσιτς. Αριστερά ο Αντίνο, δεξιά ο Λιβάη Γκαρσία και στην κορυφή της επίθεσης ο Πετέι. Αυτοί φαίνεται να έχουν τη δεδομένη χρονική στιγμή ένα προβάδισμα. Τι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, να μην ξεκινούσε για παράδειγμα ο Τσέριν και να έπαιζε βασικό στο Τσιριβέγια, στο πλευρό του Καμάρα. Κάποια άλλη αλλαγή, να σου πω έτσι, δεν βλέπω. Ο Τετέι είναι υγιής, είναι μια χαρά, ξεπέρασε αυτό.
0: Ξεκάθαρο μίλησε εδώ για Τετέι στην κορυφή.
1: Ναι, νομίζω δεν υπάρχει και κάποιο λόγο που να μην ξεκινήσει κιόλα, να σου πω την αλήθεια μου, εκτός κι αν ήταν 100% έτοιμο ο Ντέζερς. Από τη στιγμή που είναι έτοιμο ο Τετέι και είναι έτοιμο και ο Ραστόντερ που έτσι κι αλλιώ το παιδί είναι έτοιμο, νομίζω εκεί στην προτίμηση, στα θέλω του προπονητή, είναι πιο ψηλά ο Έλληνας επιθετικός. Και από τη στιγμή που δεν είναι και ο Ντέζερς έτοιμο να ξεκινήσει, νομίζω ότι έχει αυτή τη στιγμή ξεκάθαρο προβάδισμα ο Πετέι να επιστρέψει στην κορυφή της επίθεσης του Παναθηναϊκού.
0: Τώρα, άσχετο με το σημερινό παιχνίδι, γενικώς το λέω. Αν ο Ντέσσερς... Ναι, το συγγνώμη για το αδερφό.
1: Όχι, εσύ.
0: Αν ο Ντέσσερς, ας πούμε, είναι υγιής, καλά και σε καλή κατάσταση γενικότερα και είναι στην κορυφή, ο προπονητής πιστεύει θα σκεφτεί να βάλει τον Τετέι σε ρόλο εξτρέμ, επειδή το κάνει αυτό στην καριέρα του ο Τετέι.
1: Δεν το έχουμε δει.
0: Δεν το έχουμε, το ξέρω, ναι.
1: Να το δοκιμάζει, δεν θα το απέκλεια. Ωραίο θα είναι κάποια στιγμή μέσα στη σεζόν να έχει έναν τόσο ευχάριστο πόνο.
0: Δηλαδή, σκέψου αριστά Τετέι, δεξιά Λιβάη Γκαρσία, λέω τώρα εγώ, και στην κορυφή ο Ντέσσερς, άμα είναι καλά και τρεις.
1: Ωραίο.
0: Είναι κακό, έτσι.
1: Όχι, δεν είναι κακό. Και εμένα μου αρέσει και πολύ και το αυριανό που θα δούμε για πρώτη φορά. Λογικά. Ναι. Δηλαδή, αντί ο Γιάνκουσιτς και Λιβάη, πίσω από τον Τετέι.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραίο.
0: Ναι, είναι μπαλαδόρικο που λέμε.
1: Ναι, ναι. Έχει στοιχεία και δημιουργεί, ρε παιδί μου, μια προσδοκία ότι εκεί ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει όμορφα πράγματα μέσα στη σεζόν. Και υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές προφανώς που μπορούν να δώσουν λύσεις σε μια πολύ μεγάλη, έτσι, και πολύ απαιτητική αγωνιστική περίοδο.
0: Άρα λοιπόν είπαμε και την ενδεκάδα σου, να ξεκάθαρος όπως σε περίμενα και ήμουν βέβαιος ότι θα το κάνεις.
1: Είπα ξεκάθαρος κατά 90%. Ναι,
0: σχεδόν 100% είσαι, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Τώρα για τον κόσμο, η πρόβλεψή σου θα έχει πάνω από 25-30.000 κόσμο?
1: Πιστεύω θα έχει από 25 και πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Και τα διαρκείας πηγαίνουν πάρα πολύ καλά, έχουν φύγει ήδη 15.000 διαρκείας. Πράγμα που δείχνει και τη στήριξη του κόσμου προς την ομάδα, αλλά και τη μεγάλη διάθεση που έχουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού να αποκτήσουν προτεραιότητα για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, όταν το Τρισέλι θα μπει στο νέο του γήπεδο, στο Βοτανικό. Οπότε αύριο νομίζω, κοίταξε να δεις, okay, είμαστε στον Αύγουστο, αλλά είμαστε, ξέρεις, πηγαίνουμε προς το τέλος. Αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος, οι περισσότεροι, όχι όλοι, έχουν μαζευτεί, έχουν επιστρέψει. Δεν είναι η ίδια κατάσταση, ξέρω εγώ, όπως ήταν πριν 10 μέρες, που βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Οπότε στον Παναθηναϊκό περιμένουν εκεί περίπου, εκεί γύρω στους 25.000 αύριο το βράδυ. Κόντρα σε μια ομάδα, το συζητούσα και με τον Τάσο πριν εκτός αέρα. Έχει δει πολύ περισσότερο από εμένα. Εντάξει, νομίζω τα λέει και καθημερινά. Είναι μια ομάδα διαφορετική από αυτές που είχε αντιμετωπίσει μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός. Μια ομάδα που παίζει, μια ομάδα που παίρνει τα ρίσκα της. Μια ομάδα που προσπαθεί να κυριαρχήσει στον αγωνιστικό χώρο και νομίζω θα παίξει έτσι πολύ σημαντικό ρόλο το να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να βγάλει πλεψίματα ψηλά. Έτσι, την προσπάθεια που κάνουν οι Τσέχοι να αναπτυχθούν με την μπάλα κάτω και με συνδυασμούς, να τους βάλει και ο Παναθηναϊκός πίεση να κλέψει μπάλες ψηλά και να απειλήσει και με αυτόν τον τρόπο. Από την άλλη, βέβαια, είναι μια ομάδα που, έτσι, αν μην λέμε μόνο πιθανά αρνητικά, είναι μια ομάδα η οποία φεύγει πολύ γρήγορα στο χώρο, έχει πολύ καλούς αυτοματισμούς στο επιθετικό transition και χρειάζεται εκεί ο Παναθηναϊκός πολύ μεγάλη προσοχή και πάνω απ' όλα και ο Παναθηναϊκός χρειάζεται να δείξει βελτίωση, έτσι, γιατί στα 4 επίσημα παιχνίδια μέχρι τώρα στη σεζόν οι αμυντικές μεταβάσεις του Παναθηναϊκού ήταν προβληματικές και έτσι μια κύρια πηγή κινδύνων για την αιστεία του Ινάκη Πένια.
0: Ερώτηση και από τον κόσμο, αν υπάρχει περίπτωση, αν είναι καλή προπόληση των εισιτηρίων, να ανοίξει και το πάνω διάζωμα.
1: Αν γεμίσει το κάτω, ανοίξει και το πάνω. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, έτσι, πώς θα το πω, μεικτή πώληση εισιτηρίων, δηλαδή να κάποιος την επιλογή να πάει και πάνω. Αν γεμίσει το κάτω διάζωμα, δηλαδή έχει πάνω από 30.000 το γήπεδο, προφανώς για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος, ανοίξει και το πάνω. Το ίδιο ίσχυε και για τα προηγούμενα παιχνίδια και με την Πάξη και με την ΤΣΕΚΑ. Σε κανένα όμως από τα δύο παιχνίδια δεν χρειάστηκε. Μακάρι να χρειαστεί αύριο, θα πω εγώ.
0: Ναι, σωστό. Μακάρι είναι το πιο καθοριστικό παιχνίδι μέχρι το επόμενο να έχει κόσμο και στο πάνω διάστημα να γεμίσει, δηλαδή κάτω, και να έχει πάνω. Θα ήταν ωραία εικόνα.
1: Και νομίζω, Σωτήρη μου, χωρίς να θέλω να. Πώς να το πω τώρα, να το πάρει κάποιος ως δικαιολογία, βλέπουμε και από τις άλλες ελληνικές ομάδες ότι τα προκριματικά δεν είναι εύκολη υπόθεση, γιατί καμία ομάδα αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμη από τις δικές μας. Είναι ακόμα στο ξεκίνημα της σεζόν. Το είδαμε από τον Ολυμπιακό που αποκλείστηκε από την Αϊμέγεν, το είδαμε για τον ΠΑΟΚ που αποκλείστηκε από την Άντερλεχτ, το είδαμε από τον ίδιο τον Παναθηναϊκό, γιατί κάνα ένα συνολικό σχόλιο τώρα πόσο δυσκολεύτηκε να περάσει και την Μπάξη και την Τζέσσεκα. Το είδαμε και χθες από την ΑΕΚ που, okay, μια χαρά τα πήγε, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει 0-0. Λογικά θα πάρει την πρόκληση στην έδρα της, όμως ήταν ένα πολύ απαιτητικό και δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που δεν έχει το όνομα.
0: Όχι, αλλά έχει 10 παιχνίδια επίσημα, έχει ρυθμό.
1: Μπράβο, έχει ρυθμό. Είναι πρωταθλήτρια Βουλγαρίας. Έχει 3-4 προφίλ μέσα στην δεκάδα της που έχουν έτσι ένα ιδιαίτερο ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον.
0: Και έπαιξε μια πολύ καυτή ατμόσφαιρα η ΑΕΚ.
1: Δεν είναι
0: ωραία
1: τα παιχνίδια αυτή την εποχή. Σωστό. Το σημαντικό είναι να μπορείς να κάνεις τη δουλειά.
0: Το αποτέλεσμα, η ουσία.
1: Μπράβο. Και να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο το χειμώνα και μετά να διεκδικείς όσο το δυνατόν καλύτερα πράγματα γίνεται.
0: Ερώτηση φίλων και δικιά μου, εντάξει, το ξέρουμε. Τι γίνεται με το χτάρι, με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αν δουλεύετε. Έχεις πει ότι δουλεύετε το πράγμα αυτές τις μέρες, παρότι υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις. Το θέμα είναι που θα καταλήξει ο Παναθηναϊκός. Εγώ θα σας ρωτήσω, είναι μια-δύο περιπτώσεις, μία περίπτωση που έχει στοχεύσει ο Παναθηναϊκός και υπάρχει εναλλακτική.
1: Νομίζω είναι δύο-τρεις περιπτώσεις. Δύο-τρεις περιπτώσεις είναι που είναι δύσκολες και εγώ θα πω και κάτι ακόμα, ότι μπορεί αυτή τη στιγμή ο χ ποδοσφαιριστής, χ ταμπάκος, να μην είναι διαθέσιμο στην αγορά. Και να έχει όλα αυτά τα οποία ψάχνει ο Παναθηναϊκός και να προκύψει μια τέτοια περίπτωση την επόμενη εβδομάδα. Και ό,τι έχει δουλευτεί μέχρι τώρα να μπει στο σιτάρι και να πάει ο Παναθηναϊκός στην χ περίπτωση.
0: Την παρακάτω.
1: Οποία,
0: ναι,
1: προανέφερα. Γενικά είναι τώρα αυτό το δεκαήμερο από τις 20 Αυγούστου αύριο μέχρι τέλος του μήνα που προκύπτουν πάντα ευκαιρίες. Ο Παναθηναϊκός όμως, όπως προείπα, έχει δουλέψει κάποιες περιπτώσεις. Δεν είναι τώρα κάπου κοντά σε κάποιον. Έτσι. Είτε γιατί μπορεί, για παράδειγμα, ο σύλλογος που αγωνίζεται ο ποδοσφαιριστής να ζητά τρομερά πράγματα, όπως γίνεται στην περίπτωση του Πιστάγε, είτε γιατί μπορεί ο Παναθηναϊκός να τα έχει βρει με ένα σύλλογο και ο ποδοσφαιριστής ακόμα να μην είναι έτοιμος να έρθει στην Ελλάδα, όπως είχε γίνει για παράδειγμα μέσα στο καλοκαίρι με τον Γένσεν. Οπότε να κάνουμε λίγο υπομονή, λέω εγώ, έτσι, να δούμε πού θα καταλήξει ο Παναθηναϊκός εκεί και τι κίνηση θα κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Νίκο, με εδώ να σας ακούσουμε ξανά. Στις 3 ώρα είναι συνδευτή που του Τζέικου Μίστρουπ στο Ολυμπιακό Στάδιο και με την παρουσία ενός ποδοσφαιριστή. Εδώ είμαστε να τα ακούσουμε όλα.
1: Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ακούσαμε τον Νίκο Θανασίου. Πάμε να ακούσουμε το δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Νικόλα Χτύπη και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι μία. Ώρα για ποιότητα ζωής με Γκρι. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Green Living with Green Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.

0: Big Wings Sport FM, 94,6 εκπομπή επίθεση από τα back. Θα κάνουμε τη στάση μας, μικρή στάση στη Θεσσαλονίκη. Να βάλουμε στην παρέα μας τον Δημήτρη Τσορβαζόγλου. Λίγο νωρίτερα τελείωσαν οι δηλώσεις συνέδευση τύπου του Αλέσιο Λύση και ενός παίκτη του ΠΑΟΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Μπραν στα play-off του UEFA Conference League. Μαζί μας ο Δημήτρης, να δούμε τι είπε ο προπονητής του Δικεφάλου του Βορρά. Γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σωτηρή, καλησπέρα σε όλους.
0: Φαντάζομαι εστίασε αρκετά και θα πήγαν και σχετικά ερωτήματα σε σχέση με τον Κωνσταντέλια που πλέον είναι παίκτης της Dortmund και πώς σχεδιάζει τον ΠΑΟΚ για το αυριανό μάτς με τους Νορβηγούς.
1: Ναι, ήταν αρκετές ερωτήσεις και από Έλληνες και από Νορβηγούς για όλα αυτά τα θέματα. Όσον αφορά στις αντιδράσεις, είπε ο προπονητής του ΠΑΟΚ ότι προσωπικά είμαι αφοσιωμένος στο παιχνίδι και είμαι βέβαιος ότι έχουμε εξαιρετικούς οπαδούς, τους κορυφαίους στον κόσμο. Σίγουρα επί 90 λεπτά θα μας υποστηρίξουν και αυτό είναι το κλειδί του παιχνιδιού. Μίλησε για την Μπραν, ρωτήθηκε τις απουσίες που έχει, και η Μπραν έχει απουσίες.
0: Ναι.
1: Τόνισε ότι έχει αρκετές εναλλακτικές λύσεις. Αυτή είναι σε καλύτερο ρυθμό και αυτό είναι ένα ζήτημα. Για το πώς θα προσαρμόσει το παιχνίδι του χωρίς του Κωνσταντέλια, είπε ότι πρέπει να φτιάξουμε πράγματα. Ένας παίκτης πολύ υψηλού επίπεδου. Έχουμε να διορθώσουμε αρκετά στις δύο μάχες που έχουμε μπροστά μας. Από εδώ και πέρα έχουμε διαφορετικούς ποδοσφαιριστές που θα πρέπει να συνεισφέρουν στη μετά Κωνσταντέλια εποχή. Για τις μεταγραφές και πόσο αλλάζουν, τόνισε ότι ήταν ένας πολύ σημαντικός παίχτης. Πρέπει να πάρουμε δύο ποδοσφαιριστές σε αυτή την γραμμή. Εμπιστεύομαι αθλητικούς διευθυντές και την διοίκηση. Δύο παίχτες σε παρόμοια θέση, είπε, γιατί είναι αδύνατο να βρεθεί ένας παρόμοιας αξίας. Τώρα όμως προέχει το παιχνίδι, θα λείψει και ο Ζίφκοβιτς και πρέπει να επικεντρωθούμε στον αγώνα με την Μπραν. Δεν ήθελα να πει πράγματα για το τι συζήτησε χθες με τον Κωνσταντέλια, απλά το ότι του ευχήθηκε.
0: Λογικό αυτό. Εξαιρετικός
1: άνθρωπος και εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Και για το ότι η Μπραν είναι στη μέση του πρωταθλήματος, και αυτό είναι πιο σημαντικό από τις όποιες καιρικές συνθήκες, μια και ρωτήθηκε δύο φορές για τις θερμοκρασίες. Βέβαια η Μπραν νωρίτερα έπαιξε και στην Κύπρο, έτσι, και σαφώς έχει
0: και εκεί πάλι μια υγρασία, ζέστη και τα λοιπά,
1: εξοικείωση. Μίλησε και ο Σάντα Μαρία από την πλευρά των ποδοσφαιριστών. Έχουμε μόνο ένα στόχο, να προκριθούμε στη φάση της League Stage. Είναι τελική, βεβαίως, πρέπει να τα κερδίσουμε, είναι πολύ σημαντικό για το πρεστής μας. Για τις απουσίες, ότι έχουμε πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές, δεν αποτελούν πρόβλημα, θα έρθουν άλλοι παίκτες και θα βοηθήσουν σημαντικά. Παιχνίδι με το παιχνίδι είμαι καλύτερα, γνωρίζω καλύτερα και τους συμπαίκτες και την ομάδα. Και από εκεί πέρα και εκείνος για τη θερμοκρασία, ότι δεν είναι διαφορετικές συνθήκες από ό,τι στην Ισπανία όπου βρισκόμουν. Αυτά από τον Σάντα Μαρία και τον Λύση. Ο ΠΑΟΚ είχε αργότερα προπόνηση, ενώ το απόγευμα θα ακούσουμε και τους Νορβηγούς.
0: Μάλιστα. Θα σας ακούσουμε και αργότερα, Δημήτρη. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
1: Βεβαίως. Να είσαι καλά στο
0: ρεπορτάζ. Ακούσαμε τι είπαν ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύση, αλλά και ο Σάντα Μαρία, νέο πρόσωπο την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο και έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία, αλήθεια είναι. Ο ποδοσφαιριστής που ήρθε από την Βαλένθια, αγωνιζόμενος στο κέντρο του Δικεφάλου του Βορρά. Θα κάνουμε σε λίγο το διακοπή μας, ακούσουμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού με Κώστα Νικολακόπουλο. Να δούμε και τα μηνύματά σας, γιατί είναι αρκετά και δεν τα έχω απαντήσει. Για τον φίλο που έχει στείλει μήνυμα για τον Ουναΐ, δεν υπάρχει θέμα του Παναθηναϊκού με τον Ουναΐ. Άλλωστε, γι' αυτό εγώ δεν υπήρχε λόγος να ρωτήσω τον Νίκο Θανασίου. Δεν υπάρχει κάτι το ρεπορτάζ Μπαρνιακού για τον συγκεκριμένο παίκτη. Αν είναι κάτι, εδώ θα τα ακούσετε, αλλά δεν υπάρχει όνομα Ουναή στο κάδρο για τον Παναθηναϊκό. Τη μετάδοση αύριο του αγώνα του Παναθηναϊκού Δικανίου Βαγγέλης Ρατζιάς, το μάτσο, όπως σας είπα, είναι σε 9.30 με την Χραντέτσε Κράλοβε.

Και όπως μας έλεγε ο Νίκος Αθανασίου και χθες, και δεν το ρωτήσα σήμερα, δεν υπήρχε λόγος, δεν είχε κάτι καινούργιο να μας πει, για Τετέι που ρωτάτε και για Τσέριν, ότι μπορεί να είναι τα τελευταία του παιχνίδια, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο ότι θα αποχωρήσουν. Για τον Τσέριν υπήρχε μια κουβέντα, μια ενόχληση από την Χάλα, αλλά μέχρι εκεί. Και για τον Τετέι, από την αρχή του καλοκαιριού υπήρχε μια πρόταση κρούση από Ιταλική ομάδα, αλλά μέχρι εκεί τίποτα περισσότερο. Καλησπέρα στο φίλο τον Σοκράτη που στέλνει το μήνυμά του.

Και να σας στέλνει μήνυμα, αν ο Παναθηναϊκός περάσει το εμπόδιο των Τσέχων, μπαίνει στη League Face του UEFA Conference League. Δεν υπάρχει άλλο διπλό παιχνίδι. Έχει παίξει ο Παναθηναϊκός. Είναι η τρίτη ομάδα μετά την πάξη την Τσέσκα 1948. Είναι πλέον η Τσέχη της Χράντετς Κράλοβε. Αν κάνει τρίτη πρόκληση ο Παναθηναϊκός, θα βρεθεί στην League Face του UEFA Conference League.

Είπαμε συνέντευξη που του Νίστρουπ είναι στις 3 η ώρα και ενός προσφερειστή του Παναθηναϊκού στο Ολυμπιακό στάδιο και θα είναι ο Σπύρος Χιαμπλής, θα μας ενημερώσει αναλυτικά τι θα υποθεί. Ο Παναθηναϊκός έχει προπόνηση στις 6 το απόγευμα στο Γιώργος Καλαφάτης, στο Κοροπή. Του ΠΑΟΚ προπόνηση στις 6 στη Νέα Μεσημβρία και εκεί θα δούμε αν ο Πέλκας είναι βασικός υποψήφιος για να παίξει το ρόλο του Κωνσταντέλια στο αυριανό παιχνίδι με την Μπραν. Έτσι προκύπτει το ρεπορτάζ του Δημήτρη Τσομπατζόγλου. Είναι πιθανό με τον Πέλκα στο 10. Πάρα πολύ εμπειρία ο Δημήτρης Πέλκας. Ξέρει πολύ καλά από τέτοια παιχνίδια.

0: Και πριν πάμε στον Κωνσταντίνο Νικολακόπουλο για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, να πω ότι σίγουρα ένα από τους στόχους του ΠΑΟ, γιατί ψάχνει ακόμα ένα σεντερφόρ, είναι ο Ευθύμης Κουλούρης. Ένας παλιός γνώριμος που κάνει πετυχημένη καριέρα στο εξωτερικό, στο Κατάρ τελευταία, παίξε και στην Πολωνία, ήταν πρώτο σκόρερ. Ένα δικό του παιδί, ο Ευθύμης Κουλούρης, και πάρα πολύ καλό στοιχείο για τα αποδυτήρια. Αν αποκτήσει, θα δώσει σούραλι στον ΠΑΟΚ. Μεγάλο συμβόλαιο του Κουλούρη στο εξωτερικό. Δεν είναι όμως μόνο ο ΠΑΟΚ, υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, και από την Πολωνία και από το Κατάρ. Θα δούμε αν θα είναι ο επόμενος στράικερ του δικεφάλου του Βορρά. Πάντως στα αγωνιστικά θα δούμε. Ο Ντιαγέ διεκδικεί θέση στην ενδεκάδα, στην κορυφή της επίθεσης, για το μάτς με την Μπραν. Ο Γιουγκέντε θα πάει στην Ινδονησία. Θα δούμε. Έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα και μεταγραφικά, και ο ΠΑΟΚ τη στιγμή που, όπως λένε στη Γερμανία, ολοκληρώθηκε η απόκτηση του Χρήστου Κόστογλου, ένα παιδί που είναι στην K19 της Μπορούσια Ντόρτμουντ, είναι 17 ετών, μέσος που είναι στην Ντόρτμουντ από τις Ακαδημίες, και ο ΠΑΟΚ θα τον αποκτήσει. Δεν είναι στο πλαίσιο της μεταγραφής του Κωνσταντέλια, είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Θα πούμε στο τελευταίο μέρο περιστρόφω για την ΑΕΚ, γιατί έχω ρωτήσει για την Ένωση και τις επιλογές στη μεσαία γραμμή. Μεσοεπιθετικά γενικώς, πώς μπορεί να παραταχθεί η ΑΕΚ. Θα τα δούμε αναλυτικά μετά τη μία και εμείς σίγουρα θα βάλουμε και στην παρέα μας και τον Γιώργο Τσακίρη. Θυμίζω τον διαγωνισμό που είναι σε εξέλιξη. Είναι το φιλικό της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ εν ώψη της προγραμματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Η Ελλάδα θα δώσει ένα φιλικό με την Κύπρο στο Telecom Center Athens τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, Τζάμπολ στις 6. Προσφέρει η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και ο Big Wings Sport FM μια διπλή πρόσκληση για εσάς. Μπορείτε να μπείτε στο διαγωνισμό. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988 946 946, παραλαμβάνω 6988-946-946. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη μπάσκετ. Το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη μπάσκετ. Θα μπείτε στο διαγωνισμό και γύρω στις 2 παρα 5 θα κάνουμε την κλήρωση για έναν τυχερό. Θα πάμε την παρέα του στο φιλικό της Ελλάδας με την Κύπρο τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, Τζάμπολ στις 6. Ώρα για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Πολύ Κώστα Νικολακόπουλο σήμερα. Ζητά το πλατή κοινό του Big Wings Sport FM. Τον ακούσαμε νωρίτερα έτσι σε πινελιές, σε τίτλους που λέμε. Στου Βάιο Τσούτσικα και Μιχάλη Τσόχο. Δεν τον ζόρισανε πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Δεν έφυγε πάρα πολύ χρόνο μπροστά του. Αλλά όπως είπε στο τέλος, προετοιμάζουμε το έδαφος για τη μία και τέταρτο και τον έχουμε μαζί μας. Γεια σου, Κώστα, τι κάνεις?
1: Γεια σου, Σωτήρη.
0: Καλά είσαι?
1: Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Τρέχουν πάρα πολλά πράγματα στον Ολυμπιακό μαζί. Να προσπαθήσουμε να τα συνοψίσουμε. Πρώτον,
0: βρισκόμαστε.
1: Πρώτον, ναι, σε ό,τι αφορά τον Γκονζάλες. Περιμένουμε, οι δύο ομάδες έχουν συμφωνήσει, ουσιαστικά υπάρχει συμφωνία, και από το επιβεβαιώνεται από όλες τις πλευρές, εντάξει, κυρίως από το Μεξικό, γιατί είπαμε Ολυμπιακός, μάλλον το πω πιο σωστά, επιβεβαιώνεται από πολλές πηγές στο Μεξικό ότι υπάρχει συμφωνία. Το λέω αυτό γιατί, το ξαναλέω για να είμαι σωστός, ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει βγάλει τίποτα γενικά για τα μεταγραφικά του. Έχει επιλέξει εδώ και πολλές μέρες να βγάζει μόνο όταν έρχεται ένας παίχτης και να το λέει. Λοιπόν, από πολλές πηγές λοιπόν προκύπτει ότι υπάρχει συμφωνία Ολυμπιακού Τσίβας, 8,5 εκατομμύρια ευρώ, τώρα 8,6, τώρα 8,4, τέλος πάντων από εκεί, 2 εκατομμύρια ευρώ, 2,5 εκατομμύρια ευρώ μπόνους επίτευξης στόχων και 20% ποσοστό μεταπόλησης.
0: Μεγάλο το ποσοστό.
1: Ο παίχτης, ναι βέβαια, ο παίχτης είναι την Παρασκευή είναι να έρθει με βάση τον προγραμματισμό, μεθαύριο δηλαδή είναι να έρθει με βάση τα όσα έχουν συζητηθεί στο Μεξικό. Λένε ότι σήμερα θα είναι η τελευταία του προπόνηση. Ότι σήμερα θα πάει για τελευταία φορά στην προπόνηση της Τσίβας.
0: Και να χαιρετήσει τους συμπαίκτες του κτλ.
1: Ναι, όλα αυτά βέβαια είναι, επαναλαμβάνω, ότι μεταγραφή υπάρχει μόνο όταν υπάρχουν υπογραφές και ανακοινώσεις. Εμείς λέμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει συμφωνία η οποία πρέπει να υλοποιηθεί. Mm-hmm. Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι, απλά το λέμε γιατί έτσι είναι το σωστό να το πούμε. Σε γενικές γραμμές το ίδιο ισχύει και για τον Κασέρες. Mm-hmm. Με την Τουλούζ είμαστε στα τελευταία, ας πούμε, της μεταγραφής.
0: Ένα βήμα πιο πίσω.
1: Ο παίκτης προπονήθηκε με την ομάδα του σήμερα.
0: Ναι.
1: Και αυτός είναι να έρθει κανονικά μέσα στο προσεχές αύριο, ξέρω εγώ, για παράδειγμα. Mm. Είναι να έρθει. Απλά εδώ βάζω μία μικρή σημείωση ότι η αίσθηση την οποία έχω από το ρεπορτάζ είναι ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει μια τελευταία προσπάθεια για τον Μπουέρτα πριν κλείσει οριστικά και αμετάκλητα τη μεταγραφή του Κασέρες. Τώρα οι πιθανότητες είναι πολύ μικρές, απλά στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν ξέρεις, γι' αυτό το λέω. Μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει η Racing Santander από τη στιγμή που έχει βγει ο πρόεδρός της και λέει ότι δέχομαι μόνο τη ρήτρα 20 εκατομμύρια ευρώ, αλλά σαν να καταλαβαίνω ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει μια ίστατη προσπάθεια, γιατί πραγματικά μιλάμε για έναν καταπληκτικό παίχτη. Όχι ότι η μεταγραφή του Κάσερες δεν θα είναι μια εξαιρετική μεταγραφή. Νομίζω ότι ο Κάσερες θα είναι η μεταγραφή, τέλος πάντων. Απλά το βάζω σαν μια υποσημείωση. Τρίτον, για τα ακραία, ο Μαφέο σήμερα ήταν το πρωί στο Ρέντι και αποχαιρέτησε φέρνει και
0: κατεγράφει νέο ρεκόρ η παρουσία του, η σύντομη παρουσία του.
1: Ναι, ατυχώς. Πάει στη Βαλένθια, θα πάει σήμερα στη Βαλένθια να υπογράψει δανεικός με οψιόν αγοράς 3 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός έχει αυτή τη στιγμή πάνω στο τραπέζι 2-3 επιλογές. Μία από αυτή που φαίνεται να έχει τις περισσότερες πιθανότητες αυτή την ώρα, εφόσον δώσει το OK ο Μεντιλίμπαρ, που ήδη αναλύει την περίπτωση και φαίνεται να την βλέπει με καλό μάτι, είναι ο Δανός διεθνής, 50-60 φορές πως είναι, 29 ετών, ο Μέλε. Mm-hmm. Είναι στη Βόλσπουργκ, λήγει σε ένα χρόνο το συμβόλαιό του. Φαίνεται να μπορεί να γίνει μεταγραφή. Η Βόλσπουργκ κάτι θα θέλει να πάρει.
0: Έχει επιβεβαστεί, να πούμε, η Βόλσπουργκ θέλει να ξεφορτωθεί τη συμβόλαια.
1: Γιατί μένει του χρόνου ελεύθερος ο παίχτης. Δεν θέλει να πληρώνει συμβόλαια στη Β' Γερμανίας. Ο παίχτης είναι καλός, γνωστός, παίζει και αριστερό μπακ. Να μην πω ότι παίζει περισσότερο αριστερό μπακ, αλλά και δεξί. Έχει και τα δύο, παρότι δεξιοπόδαρος, έχει παίξει, θα έλεγα, 60-40 αριστερά-δεξιά στην καριέρα του. Τέλος πάντων, δεν είναι κακό αυτό να μπορεί να παίξει και αριστερά.
0: Όχι, κάθε άλλο.
1: Αυτή θα έλεγα είναι η πιο κοντινή περίπτωση, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι έχει κλείσει η μεταγραφή.
0: Γιώακιμ Μόλε.
1: Υπάρχει στην λίστα και ο Πινέιρο και ένα-δύο ακόμα λύσεις. Ο Πινέιρο είναι Πορτογάλος νεαρός από την Φαμαλικάο. Και αυτός παίζει και από τα αριστερά, πρέπει να πω. Uh-huh. Να δούμε και εδώ μια ομοιότητα. Από τη Φαμαλικάο ο Ολυμπιακός έχει πάρει το Γουστάβο Σά. Τώρα,
0: δεξιοπόδαρος να πω, ο Δανός. Ο Δανός είναι δεξιοπόδαρος, δηλαδή μπορεί να παίζει και αριστερό μπακ κατά κύριο λόγο.
1: Το είπαμε, είπαμε.
0: Είναι δεξιοπόδαρος.
1: Λοιπόν, η θέση που καίει για τον Ολυμπιακό, εφόσον όλα πάνε καλά, που θα πάνε νομίζω για τον τον Γκονζάλες και τον Κασέρες, είναι του έξω αριστερά. Εδώ θα έλεγα ότι οι περισσότερες πιθανότητες μοιάζει να έχει, όχι όμως ότι έχει αποφασιστεί, λέμε πιθανότητες, μην γίνει καμιά παρεξήγηση. Στο τραπέζι είναι και ο Ελβετός Βάργκας της Σεβίλης και μάλλον κατά δεύτερο λόγο πλέον ο Καντιλέ, ο Γάλλος της Σερβέτ. Δεύτερο λόγο, υπό την έννοια το ότι, πώς το λένε, είναι μικρός σε ηλικία σχετικά, είναι και ο Ρόκα επίσης, θα προτιμούσαν δηλαδή κάτι στο πιο έμπειρο, πιο έτοιμο παίχτη κατά κάποιο τρόπο στον Ολυμπιακό. Περισσότερες πιθανότητες, αλλά όχι απόφαση, είναι ο Χιλ, Μπράιαν Χιλ. Το ξέρουμε, τον ζητάει κάθε καλοκαίρι ο προπονητής του Ολυμπιακού. Αυτή τη φορά οι συνθήκες είναι πιο προσιτές, πιο κοντινές. Λέγεται ότι η Τζιρόνα μπορεί να τον έδινε με ένα ποσό 6-7 εκατομμύρια. Ο παίχτης είναι πιο θετικός να έρθει. Τον θέλει και η Εσπανιόλ όμως, παρεπιπτόντως, να το πούμε επίσης. Θα έλεγα οι πιθανότητες, αυτό, πιθανότητες περισσότερες, αλλά δεν έχει ληφθεί απόφαση. Άρα έχουμε 4 μέτωπα ανοιχτά και περιμένουμε 2+2 πολύ σπουδαίες μεταγραφές από πλευράς του Ολυμπιακού, αλλά και να φεύγουν και άλλοι παίκτες. Τελευταία πληροφορία λέει, ναι, ότι έχει πρόταση καλή από το Ντουμπάι ο Ταρέμι, και ναι, ότι είναι κοντά στο να την αποδεχθεί. Αυτή είναι η τελευταία πληροφορία που προκύπτει για τον παίχτη Ταρέμι. Ναι.
0: Ωραία, ναι, κρατάμε και αυτό.
1: Ναι, είναι από τους παίχτες ξεκάθαρα υπό παραχώρηση, πρέπει να πούμε, όπως είναι και ο Γιάρεμτσουκ και ο Κλέιτον.
0: Και ο Κλέιτον, ναι.
1: Λοιπόν,
0: θα ρωτήσω αλλά και στην επίθεση. Ναι. Σου λέω απλά ότι ο Μέλε, που λέμε ο Δανός, που παίζει και δεξιά και αριστερά, είχε παίξει στα δύο μάτς με την εθνική ομάδα, στα προκριματικά, και στα δύο μάτς και στο Ιωσκά Εσκάκης και στην Κομεγάγη, είχε παίξει αριστερό μπακ. Μάμε.
1: Ναι, είπαμε, περισσότερο παίζει κατά ένα λίγο περίεργο τρόπο, περισσότερο παίζει αριστερά, αλλά ναι, επαναλαμβάνω, έχει παίξει
0: και δεξιά.
1: 60-40 είναι στην καριέρα του, περίπου τα μάτς που έχει παίξει αριστερό και δεξί μπακ.
0: Που κρατάμε. Ωραία.
1: Αυτά.
0: Σε ευχαριστώ, Κώστα μου.
1: Άντε.
0: Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ακούσαμε Κώστα Νικολακόπουλο. Μας είπε κατά καινούργια πραγματάκια σε σχέση με την προηγούμενη ώρα. Πάμε να ακούσουμε δελτίο. Όχι, δεν έχουμε δελτίο. Μόνο διαφημίσεις και επιστρέφουμε να μπούμε στο τελευταίο ημίωρο.
2: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή, συνταξιοδοτικό. Στο 1 τρίτο η μείωση του πέναλτι 12%. Παραδίδεται σήμερα στους κοινωνικούς εταίρους το νομοσχέδιο. Ηλεκτρονικές συναλλαγές. Εντείνονται από τον Σεπτέμβριο οι προθέσεις για το Άιρις Κύπρου. Ένταξη στο Σέγγεν. Σκιές Θέουτα στη Λευκοσία για ένταξη στην Ενιαία Ζώνη. Αναταράξεις στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τράπεζα Κύπρου, Eurobank. Οι χρήστες αγκαλιάζουν τα ψηφιακά κανάλια στις δύο μεγάλες τράπεζες. Κλιματική αλλαγή. Οι καύσονες καίνε την οικονομία και αυξάνουν τις τιμές. Ελλάδα, παρέλαση Super Yacht σε Ιόνιο Αιγαίο. Στα ελληνικά νησιά, η παγκόσμια ελίτ των θαλαμιγών. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
5: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής, χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
6: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
7: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
8: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης. Με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
7: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
8: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
9: Μοσχαρίσιο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 2 επί 150 γραμμάρια μόνο 6,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
10: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
11: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
10: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
11: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.
10: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
12: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Bicel. Κατέβασε το Bicel App. Μην χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
13: bicelcypress.com. Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
14: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast & Lab Reload ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast & Lab Reload ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast & Lab Reload ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
15: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.

Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 TAF Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value.

του Ολυμπιακού κατάλαβε ότι δεν μπορεί να τον βοηθήσει ο παίκτης στη διάρκεια τη σεζόν και με τις απαιτήσεις που υπάρχουν σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και θα πάει σε άλλη λύση ο Ολυμπιακός. Συνεπώς, έτσι όπως κύλησε το πράγμα, είναι αποτυχημένη η συγκεκριμένη κίνηση. Αν και δεν τον έχουμε δει ξανά λεπτό με αυτόν τον αγωνίζει τον Ολυμπιακό ιδιαίτερα. Για τον Μποντένσε δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό. Όχι, δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή η πέτρωση του Μποντένσε. Ένα άλλο έχει στείλει για τον Τζιμίκα για τη θέση του αριστερού μπακ. Και πολλοί μου λένε γιατί δεν αποκτά Έλληνα ποδοσφαιριστή ο Ολυμπιακός. Ο Τσιμίκας είναι στο Λίβερπουλ. Δεν προκύπτει ότι θα γυρίσει στην Ελλάδα. Συνεπώς δεν βλέπω κάτι με Ολυμπιακό για Τσιμίκα. Με τον Μπάμπελ Γιωγιάννη, τα έλεγε χθες ο Κώστας Κολακόπουλος, μπορεί να είναι υποπροποθέσει μια περίπτωση. Είναι ελεύθερος από την Πολώνια το προηγούμενο διάστημα. Δεν έχει συμφωνήσει κάπου πριν παίχτης τον Ρωσομπλού. Συνεχίζει και ένα ατομικό πρόγραμμα. Ένα παιδί που είναι από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, αλλά δεν προκύπτει κάτι για τον Μπάμπελ Γιωγιάννη. Και νομίζω ότι αν ο Ολυμπιακός πάει να αποκτήσει τον δανό διεθνή που παίζει και δεξιά και αριστερά στην άμυνα, τον Μέλε που είναι στην Βόλσμπουργκ, μπορεί να δώσει λύση και στα αριστερά. Είναι διεθνής, πιο πολύ έχει παίξει στα από τα αριστερά παρά τα δεξιά, παρά ότι δεξιοπόδαρος. Θα δούμε τι θα κάνει ο Ολυμπιακός, αν θα αποκτήσει κι άλλο αριστερό μπακ. Είναι πάντως μια καλή περίπτωση ο Γιώργος Δανός, έμπειρος. Το θυμάμαι και στα μάτια της Εθνικής.

0: certainly was in the right.
1: Και κρατάμε τα δεδομένα που έχουμε στον Ολυμπιακό. Κατά πεσαρτών την Παρασκευή θα είναι στην Αθήνα ο Ορμάντο Γκονζάλες, ο Μεξικάνος στράικερ που έρχεται από την Τσίβας. Κλείνει το θέμα, μπορεί να είναι και αύριο στην Αθήνα και ο Κάσερης από την Τουλούζ. Ο παίκτης που είναι αρχηγός της Βενεζουέλας. Μας είπε ο Κώστας Νικολακόπουλος ότι και ο Ροντρίγκο Πινέρο της Φαμαλικάνου είναι μια περίπτωση για το δεξιάκρο της άμυνας. Αυτά είναι τα δεδομένα του Ολυμπιακού που ψάχνει και αριστερό εξτρέμ, έτσι. Είναι στη λίστα ο Ελβετός εξτρέμ της Σεβίλης, ο Ρούμπεν Βάργκας. Αυτά είναι τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Οτιδήποτε προκύψει εδώ θα τα ακούσετε. Από στιγμή που θα φύγει, επειδή υπάρχει ερώτηση και ο Ταρέμι και ο Γιάρεμψου και ο Κλέιτον, θα πάει και για ακόμα ένα σεντερφόρ ο Ολυμπιακός. Υπάρχει ο Ελκαμπή, θα έρθει και ο Μεξικανός, ο Αρμάντο Γκονσάλες και θα αποκτηθεί και τρίτος.

Η ΑΕΚ πλέον στρέφεται στις εσωτερικές διοργανώσεις. Υπάρχει το παιχνίδι με τον Ηρακλή το Σάββατο και βεβαίως θα ακολουθήσει η σπουδαία ρεβάνς με την Λεύκη Σόφιας στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ΑΕΚ που χθες έκανε το πρώτο βήμα να είναι πιο κοντά στο να προκριθεί στην League Phase του UEFA Champions League. Είναι θετικό το αποτέλεσμα, το 0-0. Κρατάω περισσότερο, όπως είπα και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, ότι η ΑΕΚ δεν δέχτηκε γκολ και δεν δέχτηκε και μεγάλη πίεση από τον αντίπαλο. Και αυτό έχει να κάνει και με τις τοποθετήσεις των ποδοσφαιριστών στο γήπεδο, τις καλές αλληλοκαλύψεις και συνεργασίες. Σίγουρα, στο επιθετικό τρίτο, η ΑΕΚ μπορεί να κάνει περισσότερα πράγματα.

Και βεβαίως υπάρχει η προσθήκη του Κέβιν Αριάγκα στο ρόστερ της ΑΕΚ, έχει δηλωθεί αντί για τον Σαγαμπό. Η περίπτωση του Κέβιν Αριάγκα είναι μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που παίζει κυρίως στο κέντρο της άμυνας και σε ρόλο εξαριού αμυντικό χαφ. Μπορεί να δώσει λύση αν χρειαστεί εκεί στην ρεβάνς, αλλά η ΑΕΚ πρέπει στο κομμάτι το μισοπθετικό να έχει καλύτερα τελειώματα, καλύτερες τελικές επιλογές για να φτάσει στο γκολ. Σας έλεγα στο πρώτο ημίωρο ότι είχε τις φάσεις ο Γιώβιτς, αλλά δεν κατάφερε μία από αυτές να τις ολοκληρώσει. Σίγουρα ο Ζήνη και αυτός που ήταν αρκετά δραστήριος σε καταδιαστήματα, και εκείνος θα πρέπει να βρει την τελική προσπάθεια για να σημαδέψει σωστά την αντίπαλη εστία. Φάνηκε όταν βγήκε ο Γιώβιτς και πέρασε ο Βάργκα να είναι περισσότερο απελευθερωμένος ο Αφρικανός, όταν είχε στο πλάι του τον Ούγκρο Στράικερ. Και αυτό μπορεί να έχει να κάνει ότι με τον Γιώβιτς έπρεπε να τρέχει περισσότερο για να καλύπτει χώρους, γιατί ο Γιώβιτς δεν έχει στο ρεπερτόριο του να μαρκάρει ιδιαίτερα στο αμυντικό τρίτο του αντιπάλου. Αντίθετα, ο Βάργκα το κάνει πιο καλά αυτό, δηλαδή να είναι πιο πιεστικός και να μαρκάρει ψηλά τους αντίπαλους κεντρικούς αμυντικούς, και έτσι φάνηκε πιο απελευθερωμένος εκεί ο Ζήνη με τον Βάργκα συμπαίκτη. Αλλά σίγουρα ο Γιώβιτς, με το συμβόλαιο που έχει και τα χαρακτηριστικά που έχει, για αυτό τον θέλει, για να τελειώνει τις φάσεις. Δεν έγινε στο χθεσινό παιχνίδι και περιμένουν οι φίλοι ΤΣΑΕΚ από τον Σέρβο να το κάνει αυτό στην ρεβάνς στην Φιλαδέλφεια. Και είμαι βέβαιος ότι ο Μάρκο Νίκολιτς στη ρεβάνς θα ήθελε να έχει διαθέσιμο τον Βιτάλης, που νομίζω, αυτό πιστεύω εγώ, ότι ο Βιτάλης μοιάζει πιο πολύ, πιο κοντά στα χαρακτηριστικά που έχει ο Πινέδα, τα χαρακτηριστικά που έβγαζε στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Τον είδα στο μάτς με την Άθενης Καλυθέα, είναι καλός και στις συνεργασίες, κινείται ανάμεσα στις γραμμές πάρα πολύ καλά για να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα. Εκτελεί, μπορεί να σουτάρει στην αντίπαλη εστία, δεν διστάζει ο Ούγκρος, και είναι και πάρα πολύ, είναι αρκετά γρήγορο με την μπάλα στα πόδια, την κουβαλάει την μπάλα. Θα ήταν νομίζω ένα ιδανικό δίδυμο με τον Ρασβάν Μαρίν εν ώψη της ρεβάνς, αλλά δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής ο Βιτάλης.

0: Βεβαίως ο Μάγερ που έχει βάλει ποιότητα μεσοεπιθετικά μπορεί να βγαίνει στο δεξιάκρο της επίθεσης και να συγκλίνει πάρα πολλές φορές ή κάποιες φορές να γυρίζει, να χαμηλώνει στο γήπεδο για να πάρει την μπάλα και να δημιουργήσει από τον άξονα. Είναι αυτός ο τρόπος παιχνιδιού του Κροάτη διεθνούς. Και ο Κοϊτά που είχε κάποια καλά διαστήματα με την μπάλα στα πόδια για να φτάσει στην αντίπαλη περιοχή και να δημιουργήσει πανικό στον αντίπαλο, να βγάλει και υπεραριθμίες. Θα πρέπει στη ρεβάνς να το κάνει σε μεγαλύτερη συχνότητα, δηλαδή να είναι πιο πολλές φορές, πιο πολλές επαφές του και να απειλήσει την αστεία της, την αστεία της Λεύσκης. Θα το δούμε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι δεν τροφοδοτήθηκε πάρα πολύ ο Κοϊτά, αλλά είναι ένας παίκτης που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα και θα το χρειαστεί πάρα πολύ η ΑΕΚ στην ρεβάνς. Γι' αυτό βάζουμε στην παρέα μας τώρα τον Γιώργο Σακίρη για να τα συζητήσουμε σε σχέση με τα χθεσινά και βεβαίως τα υπόλοιπα που έρχονται, γιατί είναι και το μάτς του πρωταθλήματος, η πρεμιέρα στην στοίχημα Super League, αλλά και η ρεβάνς με την Λεύσκη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Γεια σου Γιώργο, τι γίνεται, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη μου, πολύ σωστά το λες, το είπε και κόουτς. Χθες άλλωστε το πρωτάθλημα μας έφερε εδώ, μας έφερε και μέσα μια ανάσα πριν τα 90 λεπτό πριν την αξιοποίηση της μεγάλης ευκαιρίας. Είχε πάρα πολύ μεγάλο το διακύβευμα στο παιχνίδι της Νέας Φιλαδέλφειας, θυμίζω, την επόμενη Τετάρτη. Ωστόσο πρέπει να μπει παρένθεση, πρέπει να το αναλύσουμε σήμερα, να το αναδείξουμε, να το συζητήσουμε όπως θα το κάνει και ο coach με τους συνεργάτες του, γιατί νομίζω ότι θα ξεκουραστούν οι υπόλοιποι. Εκείνος όχι βέβαια. Θυμίζω ότι η ομάδα επέστρεψε εξημερώματα στην Αθήνα, δυστυχώς. Θα έπρεπε να είναι πιο νωρίς, αλλά υπήρξε μια καθυστέρηση και με το αεροπλάνο, την επιβίβαση, όλα αυτά, και έφτασε 4 ώρα τα ξημερώματα. Οπότε θέλει αποφόρτιση και ξεκούραση, γιατί παίζει το Σάββατο, θυμίζω. Θα κάνει τις προπονήσεις της αποφόρτισης, θα κάνει δύο σημαντικά έτσι, κομμάτια προπόνησης για τακτική και θα παίξει κατευθείαν με την Ερακλή, προτού την Τετάρτη υποδεχθεί και πάλι την Λεύσκη. Σήμερα λοιπόν μπορούμε να ασχοληθούμε με αυτή και από άφησε να δούμε τον Ηρακλή και αυτό που είπε ο coach, ότι το πρωτάθλημα, το οποίο είναι ο πρώτος στόχος, ο βασικός του, γιατί το πρωτάθλημα σε οδηγεί σε αυτή την διοργάνωση ούτως ή άλλως, με μεγαλύτερη δυνατότητα αξιοποίησης, τέλος πάντων, της οδού. Σε ό,τι αφορά το μάτι με τη Λεύσκη, νομίζω ότι η ΑΕΚ πρέπει να είναι απογοητευμένη, πρέπει να είναι πικραμένη για το αποτέλεσμα. Μιλάμε για ένα παιχνίδι στο οποίο υπήρξαν 5 φάσεις. 4 πολύ σημαντικές για την ΑΕΚ, μια πολύ καλή στιγμή για την ομάδα της Σόφια και η ΑΕΚ δεν κατάφερε να βρει γκολ. Δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα αυτό, σε καμία των περιπτώσεων. Έπρεπε να έχει καλύτερη αποτελεσματικότητα, ειδικά στο πρώτο 45 λεπτό στις τρεις κλασικές φάσεις και δεις αυτή που βιάστηκε πολύ να τελειώσει την μπάλα από το λάθος του αντίπαλου γκολκίπερο Λούκα Γιώβιτς. Θα έπρεπε εκεί να ενεργήσει πιο είναι αυτό όμως που λέμε, παιδί μου, πολλές φορές. Δεν έχει να κάνει μόνο με το ποιος είναι το βιογραφικό του παίκτη ή οτιδήποτε. Έχει να κάνει και με το πόσο άμα έχεις παίξει. Με το πόσο άμα έχεις παίξει, πόσο έτοιμος είσαι για να δανείσεις το 100%. Όλα αυτά έρχονται μέσα από τα παιχνίδια. Άλλος Γιώβιτς θα το τελείωνε τον Φλεβάρι, Οκτώβρη, Νοέμβρη. Άλλος Γιώβιτς θα τελειώνει τον Αύγουστο. Στο δεύτερο επίσημο του πάτς, το οποίο, για να είμαστε ειλικρινείς, επί της ουσίας για την ΑΕΚ, σε επίπεδο εντάσσεων, λογικής, συγκέντρωσης και συνταπόκρισης είναι και το πρώτο. Γιατί είδαμε μια ΑΕΚ πάρα πολύ σοβαρή, με το πλάνο του τεχνικού να υπηρετείται σε απόλυτο βαθμό. Νομίζω ότι ο ίδιος μπορεί να τον είδαμε πολλές φορές να γίνεται ο Μπράντοβιτς σε ό,τι αφορά το χρώμα που έπαιρνε το κρανίο του από διαστικές τελικές αποφάσεις του κοινόμαυρων, αλλά στο υπόλοιπο κομμάτι θα πρέπει να υποκληθεί στην ανταπόκριση των παιχτών του στο τακτικό, διότι αυτό που είχε πει στην συνέντευξη τύπου έγινε κατά γράμμα. Να μην μπλέξουμε στο ρυθμό του αντιπάλου, να μην τους δώσουμε τη δυνατότητα να πάνε να παίξουν το παιχνίδι τους, μπράβο, με τη φόρμα που έχουν με 11 επίτητα, το 10ο επίσημο παιχνίδι αυτό της Λεύσκη, να θυμίσω. Να μην βγουν με γρήγορες μεταβάσεις, να μην βγάλουν κόντες, να μην παίξουν μεγάλες διαγώνες μπάλες στην πλάτη της άμυνας. Δεν έγινε πριν από μια φάση σε κανένα σχεδόν σημείο του αγώνα αυτό. Η ΑΕΚ κοντρόλαρε το παιχνίδι της, πήρε τα μέτρα που έπρεπε. Ήταν εξαιρετική σε αυτό που ζήτησε ο κόουτς να κάνουν οι μεσοαμυντικοί του και ο Κάιρινεν, που ήταν πολύ μεγάλη παρουσία του σε ό,τι αφορά το τρεξίματα και την κάλυψη χώρων. Ο πρώτος στο γήπεδο, να θυμίσω, για όσους δεν το ξέρουν, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε μάθει να συγκρίνουμε παίκτες με ανώμια χαρακτηριστικά. Δηλαδή έφυγε ο Πινέδα και λέμε είναι πιο αργός ο συγκεκριμένος. Ο πιο αργός έκρηξε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο χθες και κάλυψε από οποιοδήποτε άλλο παίχτη και στις δύο ομάδες.
0: Ναι.
1: Και κάλυψε μεγαλύτερο χώρο από οποιονδήποτε επίση άλλο παίχτη εντός. Και επειδή παρεξηγούνται πράγματα, μιλάμε για ένα παίχτη που είχε 5 στις 10 κερδισμένες αμυντικές μονομαχίες χθες, το 50%. Γιατί το λέω αυτό, είναι σημαντικό το νούμερο, γιατί δεν είναι κόφτης. Είναι deep line playmaker που στη διάδα παίζει να παίρνει την πρώτη πάσα. Mm-hmm. Δεν είναι ο γνήσιος ο κόφτης που θα πάει να πάρει 8 στις 10 μονομαχίες. Και όμως πήρε 5 στις 10, είχε συνολικά επιτυχημένες πάσεις στο τελευταίο τρίτο στο 80%, 5 δοκίμασε, 4 ήταν εύστοχες, είχε 2 προσθετικές ενέργειες, είχε 5 ανακτήσεις της μπάλας, οι 3 στο τελευταίο τρίτο του αντιπάλου, δηλαδή ψηλά, και έκανε βέβαια και επιτυχημένες 11 στις 13 προθετικές πάσεις. Δεν αναφέρομαι στο 88% των συνολικών μεταβιβάσεων του, γιατί αυτές μπορεί να είναι και προς τα πίσω, όπως καταλαβαίνεις, Σωτήρη.
0: Ναι, σωστό.
1: Οπότε δεν έχει αξία να τις αναφέρεις στο safe παιχνίδι. Αλλά αν και αυτό ήταν το πλάνο του coach, αυτό έπρεπε να υπηρετήσει, δηλαδή να σβήσει το ρυθμό, να τον παγώνει, να μην επιτρέψει στους αντιπάλους να βρουν ρυθμό και μετά να χτίσει τις επιθέσεις
0: σάκ. Ξέρεις, σου βγάζει μια ασφάλεια.
1: Οι επιτυχημένες πάσεις λοιπόν στο τελευταίο τρίτο.
0: Ναι.
1: Όταν έχεις 4 στις 5, 80% και όταν οι επιτυχημένες προωθητικές σου πάσες προς τα μπρος, δηλαδή είναι στο 85%, ναι. 11 στις 13, έχεις κάνει ματσάρα για αυτό που τον πήρες.
0: Ναι. Έχει άλλα χαρακτηριστικά από τους υπόλοιπους από τον Πινέδα για παράδειγμα, καμία σχέση, αλλά σου βγάζει μια ασφάλεια στο παιχνίδι του. Ναι, δεν είναι
1: πρόβλημα. Ναι, δεν είναι. Ο Βιτάλης, συγγνώμη.
0: Έτσι, ναι, και εγώ αυτό είπα πριν από λίγο. Ο Βιτάλης.
1: Και πολύ σωστό το είπε, Σωτήρη μου, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα πρέπει να λέμε του και ατά. Το έχουμε πει από όταν ήρθε ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ότι θα μπορούσε να επενδύσει και ένα άλλο ακόμα σχέδιο, όπως το 4-3-3 με δύο μπροστά του, να τρέχουν και να κάνουν τη δουλειά την υπόλοιπη και να προωθούν και αυτός να μοιράζει το παιχνίδι.
0: Και να πάτε περιοχή, να σουτάρει, ναι.
1: Σωστό. Και σαν deep line playmaker θα είναι στο 6 μπροστά του στόπερ για να δίνει μια επιπλέον επιλογή ασφάλεια σε ό,τι αφορά την πίεση που θα ασκείται στην άμυνα της ΑΕΚ από τους αντιπάλους και ειδή στο Champions League.
0: Πάντως δεδομένα αυτές, επειδή να σε διακόψω, συγγνώμη κιόλας, γιατί ανέφερες
1: για τον... Και πρέπει να περιμένουμε κιόλας, έτσι ξαναλέω, το δεύτερο πίσω μάτς. Δηλαδή, θυμάμαι πέρυσι μέχρι τον Νοέμβριο, φωνάζαμε. Αλλά δεικνύαμε ότι κακώς δεν είχε πάρει ένα ακόμα μέσο ΑΕΚ, γιατί ο Μαρίνο τον Πινέδα δεν πήγαινε καλά.
0: Πάντως για τον Γκάρεν που μου λέγαμε τώρα, το έλεγε σε όλο το παιχνίδι, αυτή η σταθερότητα που έβαζε, το καλό στήσιμο στο γήπεδο, την έβαζε αυτή την ασφάλεια ο Κάρεν στον χώρο που αγωνιζόταν. Η ισορροπία δηλαδή στο παιχνίδι.
1: Αυτό που το είχε ζητήσει. Εμένα δεν ενδιαφέρει αν είναι καλός, κακός ή όχι σε επίπεδο εικόνα στο μάτι. Αυτό που μας απασχολεί είναι ο παίχτης κάνει αυτό που το έχει ζητήσει ο προπονητής.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και δεν τον αντικατέστησε, όπως είδες. Γι' αυτό και το είχε στο παιχνίδι, φόκου σε όλο το παιχνίδι. Όπως ο Μάγκερ. Ο Μάγκερ είχε λίγο χρόνο, ήθελε ένα 15 λεπτό να μπει, ήθελε ρυθμό, είναι ξεκάθαρο, αλλά και αυτό έκανε αυτό ακριβώς που το λέω. Γι' αυτό προτίμησε το Σίνι χθες, για έναν ασπέκτη ο οποίος θα πηγαίνει και δεξιά, θυμάσαι που στόπα, θα έρχεται από δεξιά ο Μάγκερ να μπαίνει στον άξονα όμως, όπως έκανε πέρυσι ο Ρομπέρτο Περέρα και ο Ζωάο Μάριο.
0: Και να πάει δεξιά ο Σίνι.
1: Ακριβώς. Mm. Για να πηγαίνει να έρχεται προς τα δεξιά να πιέζει ή να βοηθάει τέλος πάντων ο Σίνι, που είναι ένα παιδί το οποίο τρέχει πολύ περισσότερο, έχει μεγαλύτερες εντάσεις. Δεν ανταποκρίθηκε χθες για μένα, ειδικά στο πρώτο 45 λεπτό, με τον Βάρκα βρήκε περισσότερους χώρους, αλλά σαν κορυφή επίθεση δεν ανταποκρίθηκε. Είχαμε και λίγο ένα-δύο προβλήματα στην προώθηση της μπάλας στα μπακ μας, αλλά είχαν και το ρόλο τους και αυτοί, γιατί είναι εντολή, ξαναλέω.
0: Ήταν
1: διαγώνιες πάσες, είδαμε ότι μία φορά έγινε αυτό στην πλάτη του Πίλιου. Ο ίδιος το διόρθωσε το λάθος του, την κακή του τοποθέτηση τη διόρθωσε κλείνοντας σωστά μετά μέσα στην
0: σούπερ. Υπήρχε και ο Ρέλβας σε μια φάση που τον κάλυψε. Αυτή είναι η φάση.
1: Σωστά. Καλά, έχουν κάνει εξαιρετικό παιχνίδι μου κουτίνι το Ρέλβας. Εξαιρετικό παιχνίδι. Αλλά είναι συνολικά ένα στρατηγικό για Τσάκη, γιατί μιλάμε για ένα, ξαναλέω, μια ομάδα η οποία πήγε να παίξει την έδρα του αντιπάλου της και δέχτηκε μία καλή στιγμή σε όλο τον 90 λεπτό. Μία.
0: Σε μια καυτή έδρα, μια μάχη. Έτοιμη όλα.
1: Εντάξει, ναι, είναι όλα αυτά, παιδί, αλλά και αγωνιστικά. Είναι πολύ πιο έτοιμη. Μιλάμε για την ομάδα που έπαιζε 11. Είχε 11 μάτς με αυτό το Τσάκη και στα προηγούμενα 10 έχει κάνει 8 νίκες, 2 ισοπαλίες.
0: Δεν
1: είναι. Νομίζω ότι είναι καλή ανταπόκριση. Απλά θα πρέπει να χτυπάει λίγο το κεφάλι στον Τσοτήχο Ιάκη, γιατί πρέπει να βρει γκολ. Δηλαδή, όταν πηγαίνει σε αυτό το γήπεδο, πηγαίνει σε αυτόν τον αντίπαλο, καταφέρει να τον σβήσει ποδοσφαιρικά, να μην σου κάνει δηλαδή αυτά που θα ήθελε, και έχει τρεις τουλάχιστον φάσεις για να κάνει γκολ. Εντάξει, έχει απόλυτο δίκιο ο coach, γιατί θα είχε και πολύ περισσότερες. Είναι οι τρεις φάσεις αυτές και είναι οι τρεις προϋποθέσεις που είναι απαράδεκτο να μην δώσει την μπάλα. Είναι δύο φορές ο Γιώβιτς, μία ο Ζήνη και δύο ο Μαρίν. Είναι προϋποθέσεις που μπορεί συνά και να βγάλουν τα τέτ, μπορεί να βγάλουν φάση για γκολ τέλος πάντων. Και στο δεύτερο μήχρο, δηλαδή, οι δύο του Μαρίν και οι δύο του Ζήνη, και στις δύο περιπτώσεις επέλεξαν να μπουν να στάλουν από μακριά, μάλλον.
0: Το είπε και ο Νίκολας. Αν ήμασταν πιο απλές στις αποφάσεις μας και όχι εγωιστές.
1: Και όχι εγωιστές. Πολύ σωστά το είπε. Δεν το συζητάμε. Πάρα πολύ σωστά. Όπως και να έχει, πρέπει να το κρατήσει. Αυτό είναι μια πρίκα πολύ σημαντική για την ΑΕΚ εν ώψη της ρεβάνς με τον Λεύσκη στη Νέα Φιλαδέλφια. Πολύ πολύ καλή εικόνα της. Πρέπει να γίνει ακόμα πιο αποτελεσματική στο τελευταίο τρίτο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφια, γιατί η ΑΕΚ έχει ένα παραπάνω κομμάτι υποχρέωσης ανταπόκρισης στο επιθετικό της κομμάτι. Θα πρέπει να ψάξει τον γκολ. Κάτι που εξυπηρετεί λίγο το αγωνιστικό σχέδιο της ομάδας του Βελάσκες. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα έδειξε ότι με δύο απευθυμένα ακόμη παιχνίδι μπροστά της μπορεί να είναι και πολύ καλύτερη στο παιχνίδι της Revanse και στο sold out, γιατί είναι ήδη sold out. Είναι αφιλαδέλφια για αυτό το παιχνίδι, θα έχει τον κόσμο της δίπλα της και γενικά η ΑΕΚ έχει δείξει μια πολύ σωστή ανταπόκριση στα προκριματικά και στα knockout παιχνίδια στην Ευρώπη μέσα στο γήπεδο.
0: Και να δούμε αν θα επιλέξει, είναι μακριά αυτό, πάρα πολύ μακριά, θα το συζητάμε μεταξύ μας τώρα, ναι. Αν θα βάλει το Γιώβιτς και το Βάργα μαζί, δίδυμο, αυτή τη φορά από την αρχή.
1: Νομίζω ότι θα έχει προβάδισμα πάντως. Νομίζω ότι έχει προβάδισμα. Αν και ποντάρει πολύ στο Ζήνης, γιατί ο κεντρικός αμυντικός, ο Βούλγαρος, ο αρχηγός των αντιπάλων, είναι πολύ βαρύ κορμί. Πάρα πολύ βαρύ κορμί. Γι' αυτό και περίμενα περισσότερο εγώ από τον.
0: Ναι, από τον Ζήνη.
1: Από τον Ζήνη. Όπως θα περίμενα και περισσότερο από τον Κοϊτά, δεν μοιάζει εύκολο να ανταποκριθεί αριστερά μέχρι στιγμής. Γι' αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε. Αν και ξαναλέω, είμαστε μόλις στο δεύτερο επίσημο. Δεν είναι θέμα να βγάλουμε ακόμα συμπεράσματα. Αυτά θα βγουν μετά τα μέσα με προς τέλη Σεπτεμβρίου.
0: Σωστό, σωστό.
1: Τα πρώτα, και αυτά όχι.
0: Ναι. Έχει το μάτς με τον Ιακλή.
1: Θα περιμένουμε και τα μεταγραφικά, γιατί πρέπει να βρει οπωσδήποτε αριστερό μπακ.
0: Ναι, το
1: ένα ακόμα
0: φάνηκε, φάνηκε αυτό χθες.
1: Δεν φάνηκε χθες μόνο.
0: Εντάξει, φάνηκε και χθες. Ναι. Δεν έχει κάτι νεότερο από εκεί να μας πεις για το θέμα του αριστερού μπακ. Ακόμα όχι.
1: Όχι, πάντως ο Ιμπάλ τα είπε και χθες ότι θα αποκτήσουμε σίγουρα έναν παίχτη και ίσως έναν ακόμα. Δηλαδή τον έναν παίχτη εννοεί τον αριστερό μπακ και το άλλο είναι το μεσοεπιθετικό που σου λέγα χθες. Και θα σάκει την τούτα που λέγαμε την πρώτη.
0: Αυτό. Εντάξει. Το κρατάμε.
1: Καλή συνέχεια στο τίμημα.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ακούσαμε και το ρεπορτάζ με τον Γιώργο Τσακίρη. Τι δεν πήγε καλά στα σημεία του αγώνα Τσάκ στο επιθετικό τρίτο κύριος. Ήταν όμως η ΑΕΚ καλά τοποθετημένη στο γήπεδο, δεν δέχτηκε πίεση από τη Λεύσκη Σόφιας. Μία φάση είχαν καλή στο μάτς, στην έδρα τους δηλαδή, με δεδομένο ότι η ΑΕΚ έπαιζε εκτός έδρας δηλαδή. Σε μια ομάδα που έχει πολλά επίσημα παιχνίδια, 10 επίσημα παιχνίδια τη φετινή σεζόν στο Ποτάβλημα και στα προγραμματικά του UEFA Champions League. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Η ΑΕΚ δεν δέχτηκε πολύ μεγάλη πίεση, αλλά θα μπορούσε να κάνει καλύτερα πράγματα στο επιθετικό τρίτο. Κλείσαμε για τον διαγωνισμό. Όσοι έχετε στείλει μήνυμα, συγκεντρώνονται και σε περίπου ένα λεπτό θα μου πει ο Γιώργος Γιαννίσης ποιος ήταν ο τυχερός. Θα να σταματήσω για να βγάλουμε τον τυχερό για τη μια διπλή πρόσκληση του φιλικού της Ελλάδας με την Κύπρο.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
0: Σπορ FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Τα νεότερα για την πορεία και το παρόν στάδιο της διαδικασίας που αφορά την επενδυτική πρόταση θα δώσει στην δημοσιότητα στις 24 Αυγούστου ο πρόεδρος της εταιρείας ΑΠΟΕΛ Χάρης Φωτίου. Θα αναφερθεί επίσης στη νέα οργανωτική δομή, τον αγωνιστικό σχεδιασμό και τα οικονομικά πεπραγμένα της ομάδας. Απορρίφθηκε η πρόταση παραχώρησης του Ντιέγκο Ρόσα, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για εξέβρεση τερματοφύλακα. Θετικό αποτέλεσμα ψάχνει στο Βέλγιο η Ομόνοια στο αυριανό παιχνίδι με τη Σεντ Ντρουίτεν για τα play-off του Europa League. Στις 8 η τελευταία προπόνηση, ενώ στις 7 και 4 θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου ο Χένικ Μπέρκ. Στην Κύπρο έμεινε λόγω ενοχλήσεων ο Μαγιαμπέλα, όπως και ο Ντουμπάτζο, ενώ στην ευρωπαϊκή λίστα συμπεριλήφθηκαν Ντουβέρ και Σάτκα. Χωρίς τον Ντράκομιρ που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, έφτασε η αποστολή της Πάφου στην Αλβανία, όπου αύριο θα αντιμετωπίσει την αλβανική Dynamo City για τα play-off του Conference League. Όσο περνά ο καιρός, περιμένουμε να είμαστε καλύτεροι και στόχος μας είναι να βάλουμε βάσεις πρόκρισης, ανέφερε λίγο πριν την αναχώρηση της ομάδας ο εκπρόσωπος τύπου της Πάφου, Χριστόφορος Ματέου. Στις 7.30 η συνέντευξη τύπου του Σαπίντο και στις 8 η τελευταία προπόνηση, εκεί που θα ξεκαθαρίσουν και οι περιπτώσεις των Κίνα και Κορέα. Την στήριξή του προς τους διαιτητές μας έστειλε ο πρόεδρος της ΚΟΠ Χάρης Λοϊζίδης, που παρευρέθηκε στο ετήσιο σεμινάριο διαιτησίας. Στην ομιλία του υπογράμμισε τη σημασία της ομοιόμορφης εφαρμογής των κανονισμών. Η ομοιομορφία στις αποφάσεις δεν αποτελεί απλώς τεχνικό ζητούμενο, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αξιοπιστία, τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη προς το κυπριακό ποδόσφαιρο, σημείωσε χαρακτηριστικά. Το προτελευταίο της φιλικό της καλοκαιρινής προετοιμασίας της θα δώσει στις 7 η ΑΕΛ με αντίπαλο την Κράσαβα στο στάδιο Αμόχωστος Επιστροφή. Θα είναι μια ευκαιρία να δει την πρόοδο της ομάδας του Όγκο Μάρτινς. Τελευταίο φιλικό θα είναι με τον Άρη την Παρασκευή. Στις τελευταίες περιπτώσεις προπονητών αξιολογεί ο τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ Τσάβι Ρόκα. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να πάρει την απόφασή του. Το φιλικό με τη Νέα Σαλαμίνα το ερχόμενο Σάββατο θα είναι το τελευταίο τεστ για τον Απόλλωνα πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Εκτός από την πρεμιέρα θα είναι οι τιμωρημένοι Τόμας και Βέισπεκ, ενώ δύσκολα προλαβαίνουν οι τραυματίες Γκβίτα και Ροντρίγκες. Την απόκτηση του 19χρονου Ούγγρου δεξιού μπακ Μπέντσε Σόκους από την Ντίος Γκιόρι ανακοίνωσε ο Άρης Λεμεσού. Το συμβόλαιό του είναι μέχρι το καλοκαίρι του 2031.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Θετικό σε χρήση κοκαίνης βρέθηκε ο Ελληνοαυστραλός τενίστας Νικ Κύριος μετά από έλεγχο που του έγινε στο τουρνουά της Μαγιόρκα στις 22 Ιουνίου. 4 παιχνίδια για τα play-off του Champions League θα διεξαχθούν σήμερα στις 10 Νάιμέγγεν, Ποτογκλίπ, Celtic Λάσκ, Χαποέλ, Μπερσεβά Σαμπάχ και Σλόβαν Τσέλιε. Δύο σημαντικές μεταγραφές κινήσεις ανακοίνωσε η Αστον Βίλα. Πρόκειται για τον αριστερό μπακ Ματέο Ρουτζέρι από την Ατλέτικο Μαδρίτης και τον Ιάπωνα τερματοφύλακα Ζίον Σουζούκι από την Πάρμα. Παρελθόν από τη Μονακό αποτελεί ο Πολ Ποκά, ο οποίος ο 33χρονος Γάλλος αποχώρησε από τους Μονεγάσκους μετρώντας την περσινή σεζόν μόλις 6 συμμετοχές. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 3 για περισσότερες αθλητικές ειδήσεις στο 24 Sports. Ακολουθεί εκπομπή Pressing με τον Λούι Νικολάου.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο. Every generation has its defining battle.
4: Some fought for land, some for oil. Some for information.
5: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
4: This is happening now.
5: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme: AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
6: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μία ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
7: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
8: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
9: Γεια σας. Δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
8: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
9: Μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη Wizz Book Online.
10: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz. Live better.
11: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
12: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1... 20% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY20 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
13: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
14: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
13: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
15: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
10: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
16: Σπούδασε στο Τμήμα Τεχνών και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Φρέτερικ. Το τμήμα με τη μεγαλύτερη ιστορία στον χώρο των τεχνών και του σχεδιασμού. Επίλεξε τα καθιερωμένα προγράμματα στον σχεδιασμό εσωτερικών χώρων και στο σχεδιασμό μόδας και δημιουργία εικόνας ή το καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών στην οπτική επικοινωνία με κατεύθυνση γραφικές τέχνες και ψηφιακά μέσα ή φιλμ και ψηφιακά μέσα. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
17: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
18: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
19: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
20: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
21: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
22: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95 και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Pressing 19 Αυγούστου 2026. Όπως γνωρίζετε, ο Ανδρέας Γιολάρης είναι με άδεια, μετρά αντιστροφά για να επιστρέψει τη Δευτέρα. Αλλά οι καλεσμένοι στο Pressing συνεχίζονται και σήμερα έχουμε ένα φίλο της εκπομπής που θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε κάποια πράγματα καλύτερα για ακόμα μια φορά και να κάνουμε τη συζήτηση μας. Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, ο υπεύθυνος ασφαλείας του ΓΑΣΥΠΗ και όχι μόνο. Αλέξανδρε, καλώς το μεσημέρι και σε ευχαριστώ που είσαι και πάλι εδώ.
1: Καλό μεσημέρι σε εσένα, στους εκπρατές σου.
0: Είμαστε μια οικογένεια στο Pressing, εσείς οι καλεσμένοι μας έρχεστε ξανά. Δεν έρχεται ποτέ κάποιος μια φορά και να μην ξαναέρθει για να γίνει, ας πούμε, η οικογένεια της εκπομπής.
1: Κοίτα, όσο αφορά το δικό μου το κομμάτι, εγώ το απεχθάνομαι να μιλάω γενικά δημόσια και τα λοιπά, γιατί δεν είναι και ρόλος ασφαλείας να μιλάει. Ουσιαστικά το κάνεις μία φορά, δύο το χρόνο, πιο πολύ για να βοηθάς τον κόσμο να αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα. Γιατί η ασφάλεια για μένα είναι το νούμερο ένα. Και όχι μόνο για μένα, για τον κόσμο πρέπει να είναι το νούμερο ένα. Αν δεν είσαι ασφαλής, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά το έχεις φτιάξει πάρα πολύ ωραία.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι και η ημερομηνία τέτοια βοηθάει. Γιατί ξεκινά το πρωτάθλημα, δεν σε έφερα απλά επειδή είμαστε φίλοι. Σε έφερα γιατί ξεκινά και το πρωτάθλημα. Είχαν θέματα τα γήπεδα μας, λύθηκαν κάποια θέματα. Θα μπούμε στο πρωτάθλημα σιγά σιγά. Ο κόσμος πρέπει να πηγαίνει εκεί υποψιασμένος στα γήπεδα, πρέπει να πηγαίνει προσεκτικός και ευχόμαστε έτσι να έχουμε μια καλή χρονιά ποδοσφαιρική.
1: Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι μόνο θέμα ευχής, είναι και θέμα πόσο ο κόσμος αντιλαμβάνεται την καλή χρονιά. Η καλή χρονιά συνήθως για τον οπαδό ή τον φιλάθλο ή το πρωτάθλημα. Για μας η καλή χρονιά είναι να φύγουν όλοι υγιείς,
0: να μην
1: υπάρχει τίποτα στο γήπεδο.
0: Παγκόσμια ημέρα ανθρωπιστικής δράσης η σημερινή, έτσι να δώσουμε το σας σήμερα εν συντομία. Η Αγγλική κυβέρνηση το 23 απορρίπτει το αίτημα της συνέλευσης των Κυπρίων για ένωση με την Ελλάδα. Αν πρέπει να ήταν μια από τις πρώτες προσπάθειες της τότε εποχής για να γίνει αυτή η ένωση. Η Σοβιετική Ένωση στείλε στο διάστημα το Sputnik το 60 με 5 επιβάτες, τους σκύλους Μπέλκα και Στρέλκα, 40 ποντίκια, 2 αρωραίους και πολλά φυτά. Το διαστημόπλοιο θα επιστρέψει στη γη την επόμενη ημέρα με όλα τα ζώα σώα.
1: Είχα ένα σκυλί εγώ που το λέγανε Λάικα. Ήταν το πρώτο σκυλί που είχε το φεγγάρι. Τώρα δεν ξέρω ποια ήταν η κανονική χρονολογία. Ήταν πριν το 60 ή μετά.
0: Ναι, μπορεί να ήταν άλλο. Μπορεί να στείλα μόνο του το Λάικα.
1: Έτσι είχε γίνει τότε.
0: Ο Αμερικανός πρωτευτής στην Κύπρο το 1974, Ρότζερ Ντέιβις, δολοφονείται κατά τη διάρκεια αντιαμερικανικών διαδηλώσεων ένα μήνα μετά την τουρκική εισβολή. Το 80 η Ελλάδα επανέρχεται στο ΝΑΤΟ με ανοιχτό το θέμα του Αιγαίου. Το 91 πραξικόπημα με πρωταγωνιστές σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές ανατρέπει τον τελευταίο πρόεδρο της Σοβιετικής Ένωσης Μιχαήλ Κορπατσόφ. Και σε έναν πολύ πιο ευχάριστο ημερολογιακά σημείο, η Κατερίνα Στεφανίδη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του επικοντό γυναικών των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο με 4,85. Σας σήμερα γεννήθηκε άλλος ένας σπουδαίος Έλληνας Ολυμπιονίκης. Και αν δεν κάνω λάθος, ήταν και ο τελευταίος που ανάψε τη φλόγα το 4 στην τετιάξη. Ο Νικόλας ο Κακλαμανάκης. Αυτά σε ό,τι αφορά την ταυτότητα της σημερινής μέρας. Πάμε έτσι λίγο να αρχίσουμε με το πρωτάθλημα μας. Ολοκληρώνονται σιγά σιγά. Είναι τελευταίος γύρος για τις δύο ομάδες που μας έχουν μείνει στην Ευρώπη, playoffs. Και θα πάμε στο ΓΑΣΥΠΗ, γιατί το ΓΑΣΥΠΗ. Εντάξει, είχα τη χαρά, θα πω, να κάνω και την τελευταία συνέντευξη του Φίβου Κωνσταντινίδη στη CableNet και είσαι πολλά χρόνια εκεί, ξέρω ότι συγκινήσε, αλλά ήταν ένας άνθρωπος που μας έμαθε πρώτα απ' όλα να περνάμε καλά και να έχουμε καλή διάθεση. Δηλαδή, έμπαινε μέσα στο δωμάτιο και φώτιζε το δωμάτιο.
1: Αυτό ήταν ο Φίβος. Ο Φίβος ήταν ο άνθρωπος που σου άλλαζε την ψυχολογία γενικότερα και ουσιαστικά σε ξεάνχωνε με τα βασικά έτσι της ζωής, τα βασικά της ζωής, αυτά που έπρεπε ουσιαστικά να βλέπεις, να διεκδικείς. Όλα τα άλλα ήταν αστεία για αυτόν. Δηλαδή πολλές φορές ξέρεις την πίεση που έχουμε πάντα. Πάντα έλεγε ότι άστο, θα περάσει, μην ασχολείστε με αυτά. Ασχοληθείτε με την ουσία. Ποια είναι η ουσία, να πάμε να πιούμε ένα καφέ. Ήξερε να ξεχωρίζει τη δουλειά από την προσωπική ζωή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μεγάλη απώλεια. Μεγάλη απώλεια, γιατί η μεγάλη απώλεια δεν με απασχολεί το επαγγελματικό κομμάτι. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να μιλάμε ώρες.
0: Ναι.
1: Μεγάλη απώλεια σαν άνθρωπος. Αυτό είναι.
0: Πάντως από το λίγο που το γνώριζα και εγώ, γιατί είχαμε και κάποιους οικογενειακούς κοινούς γνωστούς φίλους, είναι ότι μπορούσε να ανοίξει μαζί του, να συζητήσεις τα πάντα. Από μουσική,
1: ναι,
0: μέχρι το πιο άκυρο θέμα που μπορούσες να σκεφτείς.
1: Ναι, μιλάμε για έναν τετραπέραντο, πανέξυπνος. Και το πιο σημαντικό πράγμα ήταν ότι δεν σταματάς ποτέ να γελάς.
0: Ναι,
1: με ένα χιούμορ εκπληκτικό. Εγώ τον φώναζα Ξαρχάκο, τον ηθοποιό, το θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Αυτό το στυλ ήταν. Ήταν ετοιμόλογο σε όλα. Ετοιμόλογο περισσότερο για τα αστεία. Του άρεσε πάρα πολύ να πειράζει. Ποτέ δεν είχε προσβάλει κανέναν. Να πειράζει με την καλή και δημιουργούσε στην παρέα ένα κλίμα εφορίας πραγματικά. Ήμασταν όλοι.
0: Και φαντάζομαι ότι είναι και μια ιδιαίτερη χρονιά για εσάς που μπαίνετε σε αυτήν χωρίς.
1: Είναι μια ιδιαίτερη χρονιά. Εντάξει, ήδη κακά τα ψέματα, εμείς είχαμε προετοιμαστεί γι' αυτό γιατί δεν πήγαινε καλά η υγεία του δυστυχώς. Οπότε βγάλαμε αρκετά παιχνίδια που δεν ήταν μαζί μας. Αλλά είναι αλλιώς, το σκέφτεσαι αλλιώς. Εγώ καμιά φορά ξέρεις να βαίνω, πάω στο γραφείο και το γραφείο του είναι απειράχτο να ξέρεις ακόμα. Να πούμε και για τον Γιώργο τον Γιαπανά, ο οποίος ανέλαβε διευθυντής πλέον και είναι ένα παιδί ο οποίος είμαι σίγουρος ότι θα πάει πάρα πάρα πολύ καλά, ξέρει πολύ καλά όλο τον τομέα, το πώς να διαχειριστεί ένα γήπεδο, ήταν πάρα πολλά χρόνια εκεί. Και αυτό λέγαμε σήμερα το πρωί, ήμασταν και μαζί πάλι και δεν πάει κανένα στο γραφείο. Δεν θέλουμε να μπούμε μέσα, θέλουμε να μείνει έτσι απείραχτο.
0: Λες και ακόμα τον περιμένει.
1: Τον νιώθεις εκεί, ναι, είναι. Τι να πω, δεν είναι, είναι απώλεια, είναι απώλεια και νομίζω ότι πάντα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος φεύγει. Εντάξει.
0: Το γήπεδο είναι έτοιμο. Ξέρω ότι
1: το γήπεδο είναι έτοιμο. Το γήπεδο φυσικά θα γίνονται έργα καθ' όλη της χρονιάς. Θέλουμε και τα πράγματα να κάνουμε, το ξέρουμε. Εντάξει, είναι οικονομικό το κομμάτι, πρέπει να βρεθούν τα κονδύλια ώστε γίνονται μεγάλες προσπάθειες. Ήδη αλλάξαμε και ήδη θα αλλάξουμε αρκετά πράγματα. Το έχουμε πάρει έτσι πάρα πολύ ζεστά. Δυστυχώς είναι ένα γήπεδο το οποίο θέλει ανακαίνιση πλέον. Είναι πάνω από 20 χρόνια. Θέλει να ανακαίνιση έτσι σε αρκετούς τομείς, αλλά δεν πάβει να είναι ένα γήπεδο το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Έτσι. Και στις εγκαταστάσεις του και όλο το κόμπλεξ αυτό. Ξέρεις, τα τρία γήπεδα, τα ξενοδοχεία αυτά. Και σίγουρα για να δεις αγώνα. Και για να δεις αγώνα και να οποιαδήποτε άλλη, είτε συναυλία, οτιδήποτε, είναι ένα γήπεδο το οποίο είναι πάρα πολύ ασφαλές. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Και είναι και μια πολύ σημαντική χρονιά για το γήπεδο, γιατί μπαίνει η Ομονία σαν πρωταθλήτρια, οπότε μπαίνει με αυτόν το hype. Μπαίνει το απόλυτα 100 του χρόνια, που φαντάζομαι ότι θα φιλοξενήσει και αρκετά events και αρκετόν κόσμο που θα φιλοξενήσει το γήπεδο. Είναι και ο Ολυμπιακός εκεί, τρίτη ομάδα, οπότε είναι και μια πολύ απαιτητική χρονιά.
1: Είναι ο Ολυμπιακός Λευκοσία, ένα θέμα με αυτό.
0: Όχι, έχει απόλυτα το δίκιο και θα επανέλθουμε και εκεί.
1: Και τη φοράει πράσινα.
0: Θα έρθουμε και εκεί. Φοράει πράσινα με μαύρο και λέγεται Ολυμπιακός Λευκοσία. Ακριβώς. Και είναι μια χρονιά που μπορεί να φιλοξενήσετε και τον περισσότερο κόσμο που θα έχετε φιλοξενήσει μετά από πολλά χρόνια φέτος.
1: Πιθανόν και ετοιμάζουμε και διάφορα events και μετά τέλος χρονιάς. Θα τα δούμε όλα αυτά. Έχουμε κάνει μεγάλες προσπάθειες να γίνουν ωραία πράγματα.
0: Να έρθουν και συναυλίες.
1: Ναι, σημαντικό. Και καλά, και κάτι έτσι. Θα σου το πω μετά.
0: Εντάξει, ωραίο. αλλά θέλω αποκλειστικό πριν βγει.
1: Θα το
0: ανακοινώσω. Τι είναι αυτό που βλέπεις, δηλαδή πώς βλέπεις να εξελίσσεται. Είσαι εκεί, σε όλα τα γήπεδα, πας αποστολές με τις ομάδες. Βλέπεις ότι πάμε προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο. Είσαι πιο αισιόδοξος για φέτος.
1: Κοίταξε, εγώ έχω απογοητευτεί γενικά με το ποδόσφαιρο. Γενικά. Όχι.
0: Ναι, γενικά.
1: Δηλαδή, συγκρίνοντας τις προηγούμενες δεκαετίες και όταν λέω προηγούμενες, αρκετά προηγούμενες. Αν φτάσουμε δεκαετία του 90 ή του 80, που έζησα μικρός ήμουν, αλλά αντιλαμβάνομαι αλλιώς. Δυστυχώς τώρα έχουμε πάει σε ένα μοντέλο το οποίο ότι κάθε ομάδα πρέπει να αλλάζει 100 παίχτες σε κάθε χρονιά. Οι παίχτες όλοι μαζί με τους μανατζαρέους ανά 2 μήνες, 3 μήνες κάτω σε μια ομάδα, μετά παίρνουν μεταγραφές και κάνουν. Οπότε ένα είναι αυτό. Μετά το modern football δεν μου αρέσει καθόλου.
0: Το
1: που πάει. Παράδειγμα, το VAR μου αρέσει. Γιατί το VAR, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει πολύ στο δίκαιο.
0: Ναι.
1: Το VAR δείχνει δικαιοσύνη. Άσχετα αν έχει κάποια.
0: Έχει φλόσπα.
1: Σίγουρα όμως είναι 80% καλύτερα από ότι ήμασταν πριν σε αυτό το κομμάτι. Παράδειγμα, δεν μπορώ να καταλάβω πώς τόσα χρόνια στο ποδόσφαιρο, μετά το 90 ή με το που πλησιάζουμε 90, για να γίνεται και πιο δίκαιο και πιο σωστό, δεν σταματάει ο χρόνος. Δεν μπορώ να καταλάβω όλοι αυτοί που είναι τόσα χρόνια.
0: Γιατί δεν σταμάτησαν το
1: χρόνο. Ναι, σε αυτές τις θέσεις, γιατί μετά το 90, για να μην έχουμε αυτές τις καθυστερήσεις, που είναι κάτω, τα μίντε από τώρα στο ραδιόφωνο, όπως λέγονται, να υπάρχει κάτι πιο αληθινό. Δηλαδή, πες, φίλε μου, και κάτσε και 2 λεπτά κάτω, δεν πειράζει. για να έχει έτσι και λίγο αξία. Δεν μ' αρέσει το πώς η φιλοσοφία της νέας γενιάς, ας το πούμε, αυτών που διοικούν το ποδόσφαιρο. Θα ήθελα πολύ να δω μια ασπρόμαυρη μπάλα, ρε παιδί μου, έτσι, σαν ρετρό. Θα ήθελα πολύ να δω τις ομάδες να βγουν.
0: Πιο ρομαντικό στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, θα ήθελα πολύ να δω, ξέρω εγώ, το ΑΠΟΕΛ και την Ομόνια με τις φανέλες που παίζαν το 1970 σε ρετρό.
0: Ναι,
1: μπράβο. Θέλει λίγο, έστω να νιώσουμε κάτι αλλιώς. Τι βλέπεις συνέχεια οι παίχτες, παράδειγμα, χωρίς να θέλω να... Δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν. Οι παίχτες δεν είναι οι παίχτες που ήταν. Με το παράδειγμα, θα πέσουν κάτω, θα κάνουν Δεν μ' αρέσει εμένα αυτό.
0: Μιλήσε και γενιές όμως, ενώ αλλάσουν.
1: Εντάξει. Αλλάζουν. Εμένα με φοβίζει αυτό. Δηλαδή, συνέχεια μου λένε, δεν μπορεί να έχουμε μια δικαιολογία. Άλλη εποχή. Να είναι προς το καλύτερο, όχι προς το χειρότερο.
0: Σωστό. Επειδή πες για το ΒΑΡ, στο κομμάτι της ασφάλειας, επειδή είναι πάρα πολλές ημάζες στο γήπεδο, πάρα πολλοί κόσμος, πάει και είχαμε τα γκολ, πώς πήγαινε αυτό το πράγμα. Τώρα έχουμε διπλούς πανηγυρισμούς, μπαίνει το γκολ, πανηγυρίζουμε, μετά περιμένουμε να ξαναπανηγυρίσουμε. Εσάς πώς σας επηρεάζει?
1: Καταρχάς δεν λέμε γκολ, περιμένεις.
0: Ναι, περιμένεις ακριβώς. Αλλά επηρεάζει το πώς κοιτάς τον κόσμο, επειδή φαντάζομαι.
1: Ναι, βέβαια, γιατί εγώ παίζω με την ψυχολογία του κόσμου. Συν επίσης ότι όταν είναι μια απόφαση και κρίνεται στο ΒΑΡ, απευθείας είναι άλλα τα μέτρα ασφάλειας εκείνη την ώρα.
0: Εκείνη την ώρα καλά.
1: Τι είναι για ώρα, αλλάζουν πάντα. Περιμένεις μια απόφαση. Ξέρεις, ο κόσμος.
0: Δεν ξέρεις πώς θα
1: αντιδρά.
0: Και είναι και διαφορετική η κερία, ο κόσμος έχει ήδη την εικόνα. Δηλαδή βλέπει όλες τις κερκίδες μαζί με ό,τι είναι η φάση.
1: Ο κόσμος καταρχάς πλέον έχει το ΒΑΡ στα κινητά του. Πολλοί κόσμος, αν παρατηρήσει το γήπεδο, βλέπει τον αγώνα, έχει το κινητό του.
0: Ναι,
1: το
0: έχει βάλει.
1: Το βλέπει την πλατφόρμα και το έχει και ζωντανά. Θέλει να τα βλέπει εκείνη τη στιγμή. Μπαίνει ένα γκολ, το ξαναβλέπει. Του βλέπει, μαζεύονται όλοι και βλέπουν τον γκολ.
0: Ήταν και εκπληκτική φωτογραφία στο Δασάκι με 2 χρόνια που ήταν ο διαιτητής και ήταν πίσω του 30 άτομα.
1: Σωστό.
0: Άρα είναι γι' αυτό, και αυτό έχει μπει στη.
1: Είναι λίγο. Περίεργο, αλλά ξέρεις, εγώ τώρα είμαι και ένας άνθρωπος ο οποίος δυστυχώς ή ευτυχώς λίγα πράγματα βλέπω την ώρα τη
0: αγώνα.
1: Δεν μπορώ να δω, γιατί ουσιαστικά εγώ πιο πολύ κοιτάζω μέσα στο γήπεδο για να δω λίγο την αντίληψη του κόσμου, την αντίδραση, πώς αναλλάσσεται το σκορ, τι γίνεται, ξέρεις, αν έχουν παράπονα από τη γιατί ή όχι. Αυτά κυρίως.
0: Με αφορμή που είσαι εδώ, θέλω να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα και στον κόσμο, να το συζητήσουμε δηλαδή για να το καταλάβουμε. Εγώ το κατάλαβα μια μέρα που ήρθα εκεί, δεν ήσουν στο γραφείο. Ήρθα και έκανα αυτή την ερώτηση, μου την εξήγησαν πολύ καλά, αλλά μου την εξήγησαν και με τρόπο ότι βαρεθήκαμε να το λέμε, ότι έχουμε κουραστεί. Και η ερώτηση είναι, νομίζω ότι πρέπει να την ακούσει 250 φορές το χρόνο, αλλά την απαντήσουμε εγώ μια φορά αφού αρχίζει η χρονιά. Γιατί κρατάμε μέσα τους away οπαδούς, όσοι και αν είναι.
1: Αυτό
0: ξέρεις, ήμουν με την Πάφο στην Κροατία και ναι. Συζητούσαν 10 φίλοι της Πάφου για ένα παιχνίδι κόντρα στον ΑΠΟΕΛ που τους άφησαν μέσα, ήταν 300 άτομα όπως ήταν, και τους άφησαν μέσα, λέει, και γιατί δεν με αφήνεις να φύγω, εγώ θα εξαφανιστώ σε πολύ λίγο.
1: Και όταν σε αφήσω εγώ να φύγεις και σε δει κάποιος με τη φανέλα που φοράς, γιατί δυστυχώς ζούμε στο 2026 και αντί αυτό να έχει γίνει να καλυτερέψει να τη τραφεί, έχουμε. Το 80 δεν υπήρχε αυτό. Αν λοιπόν ήμασταν στο 85. Το 1985-1990 δεν θα υπήρχε holdbacking που λέμε. Δεν θα κρατάγαμε κανένα μέσα. Πάρα πολύ απλά. Τώρα έχει αποδειχτεί ότι υπάρχει κίνδυνος. Ακόμα και αν τα κρατάμε μέσα 10 και 20 λεπτά, ακόμα και οι τελευταίοι που φεύγουν, έχουμε αστυνομία και security γύρω-γύρω τους, γιατί έχουμε διάφορες επιθέσεις. Έστω μεμονωμένες. Άρα λοιπόν, αν δεν σε κρατήσω μέσα και σε αφήσω και ξεκινήσουμε μετά να το γενικεύουμε. Έλα και από τη δικιά μας τη μεριά να δεις τι βλέπουμε και τι γίνεται κάθε μέρα.
0: Έχω.
1: Το οποίο δεν ασχολείται. Είναι μια ερώτηση η οποία. Λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν πρέπει καν να γίνεται. Και, ξέρεις, δεν μπορείς να κάνεις έκπτωση. Τέλος. Αυτό είναι. Όπως πηγαίνεις στην Ευρώπη και μένεις και μία ώρα μέσα και 40
0: λεπτά. Ναι, αυτό
1: μέσα,
0: θα το λέω. Εκεί
1: δεν μιλάς. Εκεί γιατί μένεις μέσα. Που εκεί έχεις λιγότερες πιθανότητες να γίνει κάτι. Γιατί τελικά μαζί σου ασχοληθείς από το εξωτερικό. Σε εμάς θα ασχοληθούν, θα έχουμε θέματα. Έχει αποδειχτεί ότι έχουμε θέματα.
0: Άρα,
1: δεν γίνεται στην ασφαλεία κάτι, γιατί η ασφαλεία είναι γεγονότα. Τι είναι? Γίνεται ένα περιστατικό, το παίρνεις, το αναλύεις και προσπαθείς να καλυτερεύσεις τα μέτρα. Αυτό γίνεται και σε εμάς. Άρα δεν πήραμε ξαφνικά μια απόφαση και λέμε: Ω, θα τους κρατάμε μέσα γιατί δεν θέλουμε εμείς. Ούτε εμείς θέλουμε. Θέλουμε να φύγουμε λίγο από το γήπεδο. Θέλουμε να φύγουμε, πάμε στα σπίτια.
0: Να σχολάσουμε.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, δυστυχώς όμως
0: Άρα πιστεύεις ρε Αλεξάνδρε ότι μόνο η νοοτροπία μας μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα? Δηλαδή από όλες τις προσπάθειες που έγινε από του φίλου μου του Γιώργου που μας ακούει ότι είναι ο Αλεξάνδρος Παπαδόπουλος μαζί μας, γιατί κάποιοι θα ανοίγετε το ραδιοφόνο σας σε τακτά χρονικά διαστήματα, είναι υπεύθυνος ασφαλείας του ΓΑΣΥΠΗ και πολύ καλός φίλος της εκπομπής και δικός μου, πιστεύεις ότι είναι, το έχουμε τερματίσει σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι του να φύγει ο κόσμος από το γήπεδο, ότι εδώ είναι η... Αν δεν αλλάξουμε μυαλά, αυτή είναι η λύση, να μένουν οι away.
1: Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Δεν υπάρχει.
1: Ξέρεις, ο καθένας το λέει από τη δική του.
0: Γι' αυτό σε ρωτώ, για να ξεκαθαρίσει τι άλλο
1: δική του σκοπιά. Εγώ που το ζω πάρα πολύ καλά. Το ζω σε ένα control room. Βλέπω πολύ καλά τι γίνεται. Ζω το έξω, το μέσα, την ψυχολογία του κόσμου. Ξέρω γιατί μαθαίνω. Δεν είναι, παιδιά, είναι ρίσκα τα πράγματα, δυστυχώς. Γιατί δεν έχουμε. Και να μην πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Η αστυνομία, αυτή το ένα, αυτή τα. Εμείς φταίμε και δεν φταίει κανένας άλλος.
0: Απλά να είμαστε όλοι καλά.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Αστυνομία πρέπει να είμαστε όλοι. Και το λέω με την καλή έννοια της αστυνομίας.
0: Ναι.
1: Όλοι πρέπει να αστυνομεύουμε. Εγώ δεν πρέπει να σε προσέξω εσένα. Δηλαδή, αν ξαφνικά εσύ περπατάς στο δρόμο το βράδυ και αντιληφθώ ότι έχει μια παρέα πέντε άτομα οι οποίοι έρχονται με κουκούλες, θα πρέπει να σου πω, να μην σου πω τίποτα, να σε αφήσω να πει, ή να πρέπει να σε φωνάξω και να σου πω, φίλε, για έλα από εδώ να πάμε. Ναι. Πρέπει στην τελική να καταλάβουμε τι ευθύνη έχει ο καθένας μας. Ως προς τον εαυτό του πρώτα και μετά προς τους άλλους.
0: Κάτι άλλο που το βλέπω κυρίως στα καλοκαίρια, επειδή αναφέρα την Κροατία πριν και έχουμε πάει έτσι στο Split που η Χάιντουκ έχει απίστευτους οπαδούς και αρκετά φανατικούς. Κάνετε και σκάουτινγκ εσείς στην ασφάλεια?
1: 100%. Σε όλα.
0: Ποιος θα έρθει, τι θα έρθει.
1: Ακόμα και στους δικούς μας, ξέρουμε πολύ καλά.
0: Με τους δικούς μας τους ξέρουμε.
1: Ένα πράγμα που θέλω να πω στον κόσμο να ξέρει, γιατί είναι κρίμα να πηγαίνει υποκράτηση ή να μαυρίζει το λευκό ποινικό μητρό σου να γίνεται μαύρο από ένα μπουκάλι οτιδήποτε. Πλέον στα γήπεδα, έτσι όπως έχουν γίνει, ξέρουν, ειδικά η αστυνομία, ξέρει τα πάντα για τον καθένα. Δεν πάει να φορέσει κουκούλα, δεν πάει να κάνει. Όταν ασχοληθεί να τον πιάσει, θα τον πιάσει.
0: Θα τον πιάσει. Ναι. Και έχει χώρες, ας πούμε, που είναι λίγο πιο πηγαίνει, έτσι, Πολωνοί, Κροάτες.
1: Ναι, ναι. Γιατί αντιλαμβάνονται τελείως διαφορετικά. Είναι και μια κουλτούρα τώρα, είναι μια μόδα τα τελευταία 15 χρόνια, ξέρεις, ο μπαντισμός. Γίνεται πολλές φορές και για καλό, αλλά αν κρατήσουμε μάλλον τα καλά, το συνδέσμο, αν κρατήσουμε καλά τον ούλτρας και τα λοιπά, που έχουν πάρα πολύ, πάρα πολύ καλά και μπορούν να διοικήσουν και τον κόσμο τους, αυτοί αν θέλουν, ξέρεις, είναι καλύτεροι από όλους.
0: Ναι.
1: Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Όπως και εγώ δεν προέρχομαι, και εγώ από παδός ξεκίνησα. Γι' αυτό είμαι και θεωρώ είμαι καλός στη δουλειά μου, γιατί ξέρω πολύ καλά πώς αντιλαμβάνεται.
0: Πώς σκέφτεται ο παδός.
1: Έτσι, ένας ο παδός. Αλλά και το λέω πολύ, μην φάνω. Δεν είμαι καθόλου μετριόφωνο με τη δουλειά μου. Είμαι καλός, το λέω πάντα, καλός σε αυτά που ξέρω να κάνω καλά και τα κάνω καλά. Πολύ κακός σε αυτά που δεν ξέρω να κάνω. Ναι. Άρα, ό,τι ξέρω να κάνω, δεν τα αγγίζω.
0: Δεν τα αγγίζω.
1: Και έτσι θεωρώ ότι πρέπει να πιστεύει ο καθένας. Είτε θεωρείς ότι είσαι ένας πολύ καλός δημοσιογράφος.
0: Ναι.
1: Γιατί το θεωρείς? Γιατί πιστεύεις στον εαυτό σου, γιατί ξέρεις τη δουλειά έχεις δείξει γι' αυτό. Άρα, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι είναι μια μόδα και είναι δυστυχώς ή ευτυχώς εκεί πάει το θέμα του οπαδισμού. Ναι. Βλέπεις ότι γίνονται και πολλά πράγματα στους δρόμους. Εμείς ακόμα εδώ δεν το έχουμε, γιατί είναι μικρή κοινωνία και είναι πολύ εύκολες οι συλλήψεις και ευτυχώς βασικά. Ελπίζω με την πάροδο του χρόνου και με διάφορες κινήσεις που θα πρέπει να κάνει η πολιτεία και ακούγεται θα κάνει και με τη δικιά μας έτσι συνεισφορά και την πίεση προς την πολιτεία να κάνει, να ελαττωθούν αυτά τα, να ελαχιστοποιηθούν.
0: Το λέω γιατί είχαμε πάει στο αεροδρόμιο του Σπλίτ, φύγαμε την επόμενη εβδομάδα. Η Χάιντουκ έπαιξε με τη Λιθουανική την ομάδα, την απέκλεισε παφώς. Και στο ίδιο σημείο που μας σταμάτησαν εμάς και κατεβήκαμε, συναντήθηκαν ο παδί τη Χάιντουκ και η Λιθουανία εγώ, και ήταν ραντεβού. Δηλαδή
1: ναι.
0: 20 άτομα, 20 άτομα.
1: Ναι, ξέρεις τι τώρα είναι διαφορά με αυτά λίγο. Το ραντεβού στην τελική.
0: Είναι κάτι προσωπικό δικό του.
1: Ας πάνε να σκοτωθούν που λέμε. Άμα είναι τόσο βλάκες. Και συγγνώμη μιλάω έτσι, αλλά το λέω γιατί πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Είναι μια βλακία αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Ας πάνε να σκοτωθούν. Το θέμα είναι ότι μέσα σε ένα γήπεδο, όταν έχεις 200 άτομα τα οποία είναι, ξαφνικά θέλουν να κάνουν βαλισμούς ή τους χούλιγκαν οτιδήποτε, παίρνουν και τους άλλους στο λαιμό τους.
0: Ναι.
1: Και μετά εκεί γενικεύεται το κακό.
0: Γήπεδα των 30 και 40 χιλιάδων που μπορεί να γίνει την ευσυχότητα. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρόγραμμα μας μισάωρο. Θα επανέλθουμε, θα ζητήσουμε για πολλά άλλα θέματα φυσικά στην πορεία. Μείνετε συντονισμένοι. Break και επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Χαλαρώνεις την παραλία.
3: Στο μπαλκόνι.
2: Στο αεροπλάνο.
3: Τι λείπει.
2: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
3: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
2: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
3: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
4: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
1: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
5: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
6: Αν ψάχνεις σπίτι
7: από μικρό παραθυράκι,
6: βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις.
7: Για να τα δεις όλα,
6: Bicel.
7: Κατέβασε το Bicel App.
6: Μην χάσεις άλλο σπίτι.

0: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Ορθοδόξου Travel and Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 7777-1767 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
2: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
3: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
4: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
5: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη τρετό.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.

Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Co-Farm.

0: Επιστρέψαμε, εκπομπή Pressing, παρέα με τον Αλέξανδρο Παπαδόπουλο. Θα λέω έτσι το όνομα του για να τον ακούτε και όσοι ανοίγετε τώρα το ραδιόφωνο σας, είναι υπεύθυνος ασφαλείας του
1: Γάσιμ. Θα κάνεις διάσημο.
0: Θα σε κάνω, ναι. Follow, Instagram. Να κάνεις και το Instagram.
1: Από εκεί δεν με ακολουθήσετε, δεν βάζω φαγητά, δεν βάζω που βρίσκομαι, δεν πάω στην Μύκονο, δεν είμαι καλός γι' αυτό.
0: Να διαβάσω το μήνυμα του Γιώργου για να απαντήσεις και να προσθέσω και άλλη μια ερώτηση πάνω σε αυτό. Το top με την ασφάλεια στο Γάσιμ ήταν που έπαιζε ο Αποέλ με τη Χαποέλ.

0: 18 έβαλαν δύο πόρτες με metal detectors για να περάσουν μέσα 15.000 από ελίστες. Αρχίσαμε πολλά μέσα στο γήπεδο γιατί ήταν να τους... γιατί ήταν να ρίξουν μπόμπες εισαγωγικά, εννοεί ότι ναι, πάντα ναι. Υπάρχει μεγάλη ασφάλεια όταν έχει Ισραηλή ομάδα. Και μόλις ξεκίνησε το παιχνίδι, έριξαν αυτοί.
1: Τα δυναμητάκια, ναι. Κοίταξε, δεν έχει άδικο ο Γιώργος το που λέει. Απλά να το ξεκαθαρίσω λίγο. Όταν έχουμε Ισραηλικές ομάδες, η αστυνομία παίρνει μια απόφαση συνήθως να έχει τα metal detectors όπως τις αψίδες.
0: Τα αψίδες είναι πιο πολλά, ναι. Ναι. Πιο έντονες,
1: το λάθος που γίνει τότε ήταν λίγα. Δηλαδή είχε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέει. Ήταν λίγα. Δεν γίνεται να παίρνει την απόφαση να τα βάλει, αλλά φέρε 10-20. Ναι. Όχι 10-20.
0: Είναι θέμα της αστυνομίας.
1: Ναι, ναι, αλλά δεν έχει σημασία γιατί εγώ δεν βγάζω ποτέ. Όλοι ένα πράγμα.
0: Ναι.
1: Όμως, να απαντήσουμε στο φίλο ότι ήταν metal detectors. Άρα οι φωτοβολίδες, συγγνώμη, τα μικρά, τα.
0: Οι τσάκρες,
1: όπως τα λέει, τα δυναμητάκια τα λέω. Περνάνε. Έτσι κι αλλιώς. Επίσης αυτά περνάνε πάντα, όποιος και να ψάχνει. Αυτό έχω πει πως σταματάει. Να πω όμως ότι σε εκείνο το... κάναμε 7 συλλήψεις ασφάλεια για καπνογόνα. Δεν είχαν βάλει νομίζω ούτε ένα μέσα, αν δεν κάνω λάθος. Θα σου πω όμως τι γίνεται. Συμφωνώ όμως απόλυτα σε αυτό που λέει. Δηλαδή δεν γίνεται να κάνεις τόσο κόσμο για να τον έχεις να τον ταλαιπωρείς, έτσι. Πως σταματάει... Εγώ το σταματάω σε μία μέρα, σε μία ώρα. Πάρα πολύ απλό. Πρωτόκολλο ασφάλειας λέγεται. Το δίνεις στις ομάδες. Και λες, με το άναμα τσιγάρου, όχι δυναμητάκι,
0: τσιγάρ.
1: Με το άναμα τσιγάρου 5 αγωνιστικές.
0: Ναι, άμεσα, σου πω εγώ θα ξανασηκώσω.
1: Απλά ρε, κάτι, είναι κάποια πράγματα τα οποία τα φιλοσοφούμε πάρα πολύ και ασχολούμαστε πάρα πολύ. Ενώ όταν, και θα ξεκινήσουν να σου λένε οι πρόεδροι των ομάδων και μα εγώ που όχι και τι φταίω, θα τους βρεις όλους, θα ξέρεις ποιοι είναι. Θα σταματήσουν όλα και θα είναι μια χαρά. Όπως λοιπόν γίνεται στην Αγγλία που ο Εγγλίζος δεν είναι πιο έξυπνος από εμάς, ναι. Απλά σέβεται το προϊόν του. Έτσι μπορεί να γίνει.
0: Και σίγουρα κάποτε ήταν πιο χούλιγκαν από εμάς.
1: Είναι ακόμα πιο χούλιγκαν.
0: Το άλλο που θα σε ρωτήσω, επειδή έχουμε ζήσει στην Κύπρο πολλές πλέον ευρωπαϊκές βραδιές. Έχουν έρθει και τεράστια ονόματα, έχουν έρθει ο Μέση, ο Ρονάλτο, έχουν έρθει όλοι πλέον. Έτυχε μετά από βραδιές που φιλοξενήσαμε αυτές τις ομάδες και είδαμε πράγματα. Να γίνετε και εσείς καλύτεροι στη δουλειά. Δηλαδή,
1: και εμείς γινόμαστε καλύτεροι. Και ο κόσμος γίνεται καλύτερος.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ξέρεις, ανεβάζεις τα στάντα σου γενικά. Αλλά είναι και λίγο διαφορετικά τα πράγματα ως προς το. Όταν έχεις το Ρονάλντο και το Μέση στο γήπεδο, σαν οπαδός, δεν θα σκεφτείς εκείνη τη στιγμή να διακόψεις τον αγώνα.
0: Πολλά
1: να κάνεις. Ναι. Κάθεσαι τώρα και βλέπεις αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς, ξαναλέω, αντιλαμβανόμαστε πολύ, πολύ διαφορετικά το ποδόσφαιρο, γενικά τον αθλητισμό, πολλοί κόσμος. Και φυσικά παίζουν και πολύ μεγάλο ρόλο για ποιο λόγο πάει ο καθένας στο γήπεδο.
0: Τα γήπεδα που επισκέφθηκες στο κομμάτι ασφάλειας, επειδή φαντάζομαι ότι όπως κάποιος ας πούμε που πουλά φώτα, όταν πάει κάπου βλέπει τα φώτα. Κάποιος που.
1: Ναι.
0: Ποιο γήπεδο σε έχει εντυπωσιάσει περισσότερο
1: τον
0: στο κομμάτι ασφάλειας,
1: τον Μπιλπάο. Ναι.
0: Είναι.
1: Και σαν γήπεδο και στο κομμάτι ασφάλειας.
0: Και αυτόν ναι. Για κάποιον που βλέπει το. Αυτά πράγματα τα δικά σου μάτια βλέπεις. Εισόδους, εξόδους.
1: Ναι. Γενικά, πέρα από την τεχνοδομική ενός γήπεδου, είναι και τι σου δίνεται. Και εγώ θέλω να κάνω το γήπεδο να το έχω διαστημόπλαιο. Δεν είναι, γίνεται. Οικονομικά δεν γίνεται.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Απ' την άλλη, εγώ δεν είμαι και άνθρωπος ο οποίος. Εμένα μου αρέσει ο παδός. Μου αρέσει αυτό που γίνεται στην εξέδρα. Δεν μπορεί να χάσει τον παλμό. Θέλω και τους δύο φιλάθλους στο γήπεδο. Ναι, θέλω, εντάξει. Το καπνογόνο. Δεν λέω ότι είναι. Θα μου πει και κάποιο ο παδό την άσβεστα. Σιγά σιγά, κακά τα ψέματα καίει κάποιον. Μπορεί να κάψει οποιονδήποτε. Μπορεί να σου σκάσει τα χέρια, μελιγμένο. Μπορεί. Αυτό είναι το μόνο θέμα. Σαν σοου είναι top.
0: Να το βλέπει.
1: Ναι, αλλά τι να κάνει. Κάπου πρέπει να. Τι λέει, να σου ρωτήσω. Οπότε επιτέλου θα βάλουμε στο γήπεδο την υπαγόρευση καπνίσματο. Εντάξει τώρα. Δύσκολο στι δικέ μα νοοτροπίε.
0: Ή τουλάχιστον μέρο κάποια κερκίδα.
1: Ναι, δύσκολο στι δικέ μα νοοτροπίε. Δύσκολο. Μακάρι να γίνει. Για τον κόσμο ο οποίο δεν καπνίζει κυρίω. Ωραία ερώτηση αυτή.
0: Ο 438, επειδή είδα το μήνυμα του Ιστήλεν και πριν για τον κύριο, ναι, να πούμε ότι ο κύριο πιάστηκε θετικό στην κοκαίνη. Εντάξει, νομίζω ότι ο ίδιο ούτε καν εξεπλάγει. Όπω αντέδρασε, απολογήθηκε. Έτσι κι αλλιώς στα δικαιώματα του ο κύριος έπαιξε να πάει μερικά τουρνουά.
1: Ξέρεις, ένα πράγμα.
0: Και θα ήταν στη Μαγιόρκα.
1: Ναι.
0: Απλά από το 250 τουρνουά που ήταν στη Μαγιόρκα, αλλά φαντάζομαι κάπου αλλού. Πιο χαρακτηριστικό πράγμα μου πει για τον κύριο ήταν. Θυμούμε τον στο Wimbledon, τελειώνει η παιχνίδια, κέρδισε. Και κάναμε την ερώτηση δημοσιογράφος. Και τη ώρα που κάνουμε την ερώτηση, λέει του, Ίσως το πάπε χτίσες δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, είναι ωραίος τύπος αυτός. Είναι ωραίος τύπος. Τώρα, ένα πράγμα που θέλω να λέω ειδικά στους νεαρούς, για αυτά που παθαίνουν όλοι με τα media τώρα και τα, που βλέπουν. Παιδιά, ο κύριος δεν θα έχει καμία επίπτωση σε αυτό. Ένα άνθρωπο ο οποίος είναι εκατομμυριούχος, είναι αυτό. Θα φάει ένα πρόστιμο, κάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, δεν είμαστε όλοι στο ίδιο, στο ίδιο επίπεδο. Οικονομικό κυρίως, για να μπορούμε. Και καμιά φορά ξέρεις, επηρεάζονται όλοι, νομίζουν όλοι ότι μπορεί να γίνουν. Δεν ξέρεις. Βλέπεις, υπάρχουν άνθρωποι στο Instagram σε αυτά, διαφημίζουν τα λεφτά, τα μετρητά, τον Νατάλ. Αυτό δεν είναι, δεν είναι ξυπνάδα, ούτε σημαίνει ότι είναι κάτι. Σημαντικό. Ναι, έτσι, είναι πώς το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Ούτε όλοι μπορούμε να γίνουμε με χρήματα και δεν είναι κακό. Για μένα να έχεις αξία σαν άνθρωπος και όλα λύνονται.
0: Και τούτο που λες εσύ, ακόμα και τούτοι κάποιες επιπτώσεις έχουνται. Δηλαδή, π.χ. ο κύριος πολύ δύσκολα μετά από το που φτιάξει σήμερα θα τον ξανακαλέσει τον BBC, το ESPN ή whatever, ξέρεις να πει την άποψη του για αγώνες.
1: Ναι.
0: Ενώ κρατούν πρότυπα.
1: Ξέρεις ότι η δουλειά μου έχει να κάνει με ανθρώπους που έχουν πάρα πολλά χρήματα.
0: Ναι.
1: Ιδιαίτερα και στην εκπαίδευση, ιδιαίτερα και στον τομέα του Via Protection που εκπαιδεύουμε άτομα και έχουμε διάφορες συνοδείες. Και με... δεν είναι κανένας καλά.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: είναι
1: καλά, κανένας. Σίγουρα. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί έχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία δεν μπορούν να αντιληφθούν.
0: Και δεν τους τα λύνουν και τα χρήματα.
1: Δεν είναι ακριβώς.
0: Και εκεί μεγαλώνουν τα προβλήματα.
1: Το πιο ωραίο πράγμα το έχει πει ο γιος του Εσκομπάρ. Έχω διαβάσει το βιβλίο του.
0: Που είναι λέει συγγραφέας
1: ότι, ναι. Που λέει ότι ήμασταν λέει σε ένα υπόγειο. Είχαμε λέει, τους έψαχνε αστυνομία και είχαν πάει σε ένα υπόγειο το οποίο είδες μετά και από τα βίντεο και τα λοιπά. Ήταν τούβλα από billions, δεν ξέρω πώς ήταν. Και λέει, ήμασταν σε ένα υπόγειο λέει, με όλα τα χρήματα του κόσμου, κλεισμένοι πέντε μέρες και δεν είχαμε να φάμε.
0: Και δεν ήταν που.
1: Και έγανε στο τζάκι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ήταν σε άλλη φάση.
0: Σε άλλο νησφύγετο.
1: Ναι, για να καταλάβεις καμιά φορά.
0: Και αυτοί οι άνθρωποι τι ασφάλεια είχαν τότε. Σκέφτομαι κάποιο για
1: δεν είχαν ασφάλεια αυτοί. Αυτοί νομίζουν ότι είχαν ασφάλεια.
0: Ναι, αλλά πώς θα εύκολα να έχει τόσα πολλά κρυσφύγετα σε μια. Safe houses, πώς τα λέω.
1: Ναι, ναι, εντάξει, και το ξέρετε, στα χρήματα κάνει ό,τι θέλει. Κάνει ό,τι θέλει. Όχι στο θέμα. Σε αυτά έτσι. Τώρα το θέμα είναι πώς έχει τα χρήματα. Αν έχει τα χρήματα με αυτό το. Τον τρόπο με γεια σου, με χαρά σου, φάτα. Έτσι, σημασία έχει να είναι και.
0: Ποιος ήταν ο ποδοσφαιριστής, ρε Αλέξανδρε, που εν ώραν καθηκόντος σε έκαμε να χάζεψεις περισσότερο και να χάσεις λίγο από το καθηκόν. Δεν ήξερα ότι δεν παράγοντας πολύ, αλλά ήταν ένας ποδοσφαιριστής.
1: Δεν ήξερα να τον δω live.
0: Ναι, ναι, να είναι εκεί, να σε δουλειά, αλλά να μην μπορείς να πάρεις τα μάτια σου από πάνω του γιατί είναι τόσο καλός. Ας πούμε, να σε πιάσαν έτσι.
1: Είναι πάρα πολύ μου. Εντάξει, εννοείται όταν έρχονται μεγάλες. Ας θεωρήσουμε ότι έχω δει live στο γήπεδο. Να δουλεύω στο Γάσεπι, έτσι. Να δουλεύω εγώ. Κοίταξε, πρέπει να πετύχεις και τη μέρα που θα είναι καλά αυτός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι,
0: που είναι, ναι. Είναι μια στιγμή που τη θυμάσαι, όχι που σου έμεινε στο μυαλό. Δηλαδή, αυτός τώρα τι έκανε τώρα αυτός. Εννοεί να είσαι στο γήπεδο.
1: Θυμάμαι
0: να...
1: χαρακτηριστικά το, χωρίς να με. Τον γκολ του Μέση με το. Στο Γάσεπι δεν ήταν. Δεν κάνω λάθος, στο Γάσεπι ήταν.
0: 0-4 η Μπαρσελόνα.
1: Ναι, που κάποια στιγμή άφησε την μπάλα για τον.
0: Ναι,
1: στο Γάσεπι ήταν. Ένα μαγική ενέργεια.
0: Εντάξει,
1: έχω και κακό μνημόνιο.
0: Το Σουάρες,
1: ναι. Αλλά στο Μέση Ρονάλντο με Ρονάλντο, έτσι.
0: Ρονάλντο, λόγω του χαρακτήρα, ethics και τα λοιπά.
1: Όχι μόνο αυτό, πρώτα αυτό. Αλλά δεν κρίνω από τους ανθρώπους από την τηλεόραση ή από το. Δεν ξέρεις τι έχουν κάνει. Μ' αρέσει πάρα πολύ ότι είναι πολύ αθλητικός. Δεν μπορώ να κάνω σύγκριση τώρα για χάρη λόγου. Έτσι, κυρίω είναι top. Απλά θα προτιμώ να τον βλέπω. Μου αρέσει πιο πολύ να βλέπω ένα τέτοιο παίχτη μέσα σε ένα γήπεδο. Και εντάξει, μην ξεχνάμε και ότι στην καριέρα του Πορτογάλος ήταν, δεν ήταν στην Αργεντινή. Άρα δεν είχε την άνεση να έχει τους παίχτες που είχε ο άλλος δίπλα για να πετύχει να πάρει ένα ευρωπαϊκό. Να πάρει ένα παγκόσμιο. Και έχει παίξει και σε διαφορετικές ομάδες. Όποια ομάδα έχει πάει, έχει καταφέρει.
0: Έκαμε rebranding της εθνικής Ρονάλντο. Νομίζω εντός που είπε ο Μπρούνο Φερνάντες, αν δεν κάνω λάθος, είπε ότι μας έχει κάνει να πλέον να, πρέπει να κερδίσουμε. Ενώ όταν για πολλά χρόνια είχε κάποιους καλούς παίκτες στην Πορτογαλία, το γύρο του 2004 απογοήτευσε τους η Ελλάδα που πήγαν να κάνουν προαθλισμό, αλλά που τζαμέ και μετά πάντα πάνε σαν κάποιον που τα φαβορεί. Ενώ ο Παγιάν ήταν έτσι ως Πορτογάλος.
1: Ναι, σωστά. Απλά, εντάξει, εμένα δεν μ' αρέσουν και οι συγκρίσεις.
0: Όχι, ναι, όχι.
1: Γενικότερα με τους, ο καθένας έχει να σου δώσει κάτι, ξέρω το ποδόσφαιρο είναι, συγκρινέ μου ταινίστες, οκ.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Αυτή, ναι, αυτή αλλά... είναι ατομικό, αλλά και πάλι άλλες εποχές.
1: Και πάλι είναι ναι, διαφορετικό.
0: Πώς σου φαίνεται που θα έχει η Ντόρτμουντ δύο παιχταράδες
1: Ελλήνες. Ναι. Εντάξει, μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Ελέγχεται ότι δεν ξέρω, δεν βλέπω γερμανικό, αλλά για πρώτη φορά νομίζω ότι είναι να βλέπω τα παιχνίδια
1: ζητώ. Και εγώ αυτό είπα.
0: Είναι εντυπωσιακό. Και γενικά είναι εντυπωσιακό το επίπεδο του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. Το ότι η Ελλάδα ξαφνικά έγινε ποδοσφαιρομάνα. Πάντα είχαμε καλούς παίχτες, αλλά τούτη τη στιγμή μιλάς για.
1: Στην Ελλάδα θεωρώ ότι υπάρχει ένα σύστημα τα τελευταία χρόνια, πολλά τελευταία χρόνια, που δεν σε αφήνει να δει ποδόσφαιρο. Είναι ποιο θα πάρει τα ενία.
0: Στου μάνατζερ.
1: Όχι στου μάνατζερ, σε όλο το άλλο. Στο παρασκήνιο για να πάρει το πρωτάθλημα κτλ. Και δυστυχώ αυτό δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να σταματήσει από ό,τι βλέπει. Αλλιώ θα είχε πάρει Παναθηναϊκό 10 πρωταθλήματα ακόμα. Άλλοι θα ήταν αλλού, να μην πω παραπάνω πράγματα. Τέλο πάντων.
0: Δεν ήταν ο Καραγκούνη και ο Λιμπερόπουλο.
1: Δεν είναι. Όταν εγώ που μιλάω με παίχτε. Τα ξέρω και τον έσω, τα βλέπω. Αυτά που βλέπουμε μάλλον εμεί από τη δική μα πλευρά επιβεβαιώνονται με αυτού. Και πόσα ακόμα άλλα που δεν ξέρει.
0: Ναι.
1: Και δεν το λέω τώρα για τον κατηγορητή του Ολυμπιακού. Μικρό το κακό Ολυμπιακό, μεγάλη ομάδα. Δεν μικρή. Ακριβώς. Κακά τα ψέματα. Μπορούσε να πάρει αντί να παίρνει 25 πρωταθλήματα, να έπαιρνε 12, 13. Κατάλαβες. Και να είχαμε και ένα πιο δυνατό ποδόσφαιρο στην Ευρώπη. Γιατί αυτό χάλασε όλο το.
0: Εν τω που λέω πολλέ φορέ, επειδή στην Κύπρο και στην Ελλάδα, αν κάνει συγκρίσει, παρεξηγούνται οι φίλοι λόγω του ότι είναι πιο κοντά συναισθηματικά. Αλλά εγώ χρησιμοποιώ πάντα τη Real Madrid. Α πούμε, η Real Madrid για κάποιου ευνοήθηκε σε κάποια Champions League. Αν η Real Madrid στα που τα 15 που έπιασε και κατηγορούν την ότι τα 3-4 ευνοήθηκε, αν έπιανε 11, πάλι είναι όταν η μεγαλύτερη ομάδα στον κόσμο.
1: Ναι, σίγουρα. Δεν χρειάζεται να κάνεις, απλά εκεί μιλάς και σε άλλα επίπεδα.
0: Εμείς τώρα,
1: τώρα μιλάμε ακόμα ότι πήραμε ένα ευρωπαϊκό το 2004.
0: Ναι.
1: Θες να σου πω το ρεζουμέ, με παίχτες οι οποίοι ήταν από τις ομάδες.
0: Α, και Παναθηναϊκός.
1: Μπράβο, και περισσότεροι του Παναθηναϊκού που ναι. αδικούντουσαν όλα αυτά τα χρόνια. Και αντί αυτό να αλλάξει, αντί να έρθει και να πει: όπα, όσο εδώ ήταν, έγινε ακόμα χειρότερο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πήγαν αυτοί, δηλαδή, δεν μπορεί να μην έχει πάρει.
0: Στο τέλος εφιάν, παίχτες.
1: Δεν μπορεί να μην έχουν πάρει χρήματα κάποιοι παίχτες και να παίρνουν κάποιοι άλλοι που πήγαν για 6 μήνες ή ένα χρόνο και απλά κάναν συμβόλαιο επειδή ήταν σε εκείνη την ομάδα που έπαιρνε τα προβλήματα κτλ. Έχουν δυστυχώς. Υπάρχει τρομερή αδικία σε όλο αυτό που συμβαίνει. Συν μετά τα χρήματα που παίρνει από τι εξόδου του Champions League απευθεία. Συν. Λοιπόν, το χαλά. Χαλά μετά το κομμάτι. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έκανε τρομερές πορείες στην Ευρώπη γιατί είχε ένα πάρα πολύ δυνατό πρωτάθλημα.
0: Και πολλά καλό ελληνικό κορμό.
1: Ναι, αλλά αυτό χτίστηκε γιατί έπρεπε να ανταπεξέλθει στο πρωτάθλημα σου. Καταλαβες. Αυτό θα μπορούσε να το κάνει και ο Ολυμπιακός. Επελέξαν άλλοι. Τώρα, είσαι Παναθηναϊκός και τα λες. Εντάξει. Ο καθένας έχει τη δική του.
0: Τα δικά του ερεθίσματα
1: ναι,
0: και οπτική.
1: Αλλά εγώ τουλάχιστον έτσι τα έχω δει και έχω επιβεβαιωθεί από πάρα πολλούς και αντιπάλους.
0: Και αντιπάλους.
1: Έτσι.
0: Και αντιπάλους. Είσαι μαγικός. Έλα. Είναι η ώρα σου. Έχεις ακόμα. Κάτι σε
1: μα τώρα είμαστε τρεις.
0: Ναι, με τον Πανίκο. Τρεις Παναθηναϊκοί.
1: Τρεις Παναθηναϊκοί.
0: Ο
1: Πανίκος είναι. Είναι από τους δημοσιογράφους με την χρειά που θες να ακούς ώρες.
0: Ναι.
1: Η φωνή του.
0: Εγώ όταν τον γνωρίσα πρώτα, εγώ δεν το είπα και άλλες φορές.
2: Κέραστον τον καλή τον Αλεξάνδρο.
0: Ναι, κέραστον. Ναι. όταν τον γνωρίσα, είχα άλλον άνθρωπο στο μυαλό μου.
1: Ναι.
0: Επειδή δεν τον είχα γνωρίσει.
1: Ναι, πάντα
0: άλλο,
1: έτσι,
0: άλλο
1: ναι.
0: πρόσωπο. Και επειδή άκουγα τον κάθε μέρα. Το έλα ρε Πανίκο μου έμεινε χραγμένο.
1: Ναι, ναι. Τρομερή.
0: Πανίκο έπεσε να πιάει τον πρωταθλητή ο Παναθηναϊκός.
2: Που τα πέρσι.
0: Παπερσία φέτος εννοείς, όχι Παπερσία πέρσι.
2: Όχι, είπα που την περσινή χρονιά θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός κάνει κινήσεις προαθλητισμού και είχα έναν ενδιασμό.
0: Τον προπονητή. Αλλά
2: αν έβρει καλόν προπονητή, στεύχω να πάει το διεκδικήσει πάρα πολύ.
0: Άρα πάεις, ρε,
2: να το διεκδικήσει, ενώ να το παλέψει καλά.
0: Πάει δηλαδή με δύο ομάδες φούλια προαθλία φέτος, τότε να μην τσοπάνε εγώ.
2: Τότε να πούμε ότι
0: είναι 4-7.
1: Επειδή δεν είναι την πρωταγωνιστική.
0: Όχι, είναι τώρα.
1: Α, είναι τώρα. Άρα αυτό που είπα από χθες. Ήταν το Charity Shield. Α, έπαιξε ο.
2: Δέχομαι
1: πάντα
2: στο
1: 4-7.
0: Δύο assist. Είναι ρεκόρ του Μπέκαμ το ισοφάρισε ένα από το 96. Ο τελευταίος που έκανε δύο assist στην ασπίδα της Αγγλίας ήταν ο Μπέκαμ το 96.
1: Να κάνω μια ερώτηση εγώ στον Πανίκο που είναι πιο παλιό σου λίγο. Πανίκο, ποιος είναι μετά το Σαραβάκο, το Ζάιτς, γιατί ποιο ο παίχτης στον Παναθηναϊκό που θαύμαζες, ήταν έτσι λίγο...
2: Ο Ζάιτς ήταν, Σαραβάκος, ναι. Ο Σαραβάκος,
1: μετά, λίγο πιο μετά.
2: Μετά,
1: ναι.
2: Α, οκ. Okay.
1: Πες μου ένα χαρά.
2: Μετά είναι Μπορέλι.
1: Ναι.
2: Οκ. Okay. Σισελέτο.
1: Μάλιστα. Να σου πω ποιο. Να σου πω εγώ ποιο που είσαι έτσι ποδοσφαιρικό να μου πει αν έχω. Ξέρει ποιον έχω πει.
2: Και τον Κωνσταντίνο μου από του πρώτου που τον στήριζα τον Κωνσταντίνο. Επίστευα τον πάρα πολύ. Δηλαδή έβλεπα τον στο Champions League. Παίζει με του κορυφαίου αμυντικού τη Ευρώπη. Όταν είχε βάλει τον γκολ με την Μπαρσελόνα, λέω. Να σύλληπτα πράγματα.
1: Αυτό που έχει κάνει γενικά, έχει δώσει και άλλη ευνοή στην ομάδα. Δεν είναι ούτε γκολ μόνο.
0: Αν μου έλεγε ότι θέλω να γυρίσω πίσω για ένα παιχνίδι που λες με ομάδες που υποστηρίζω ήταν Τζίνο, ρε φίλε.
2: Ποιο?
0: Τζίνο τον Μπαρσελόνα.
1: Όλοι μας.
0: Καταρχάς, έκανα τρία χρόνια να καταλάβω ότι ήταν ο Βλάβιτς.
1: Δεν έχει δώσει.
2: Μισό τον Πουγιόλ, διότι εγώ ψήνω πάνω στη γραμμή.
1: Αυτό ήταν πέναλι πριν και μετά και το κόψα πάνω εκεί. Να σου πω εγώ ποιο. Καρλ Χάινς Φλίψεν.
2: Α, ο Γερμανός. Ωραίο.
1: Δεν έχω δει κάτι πιο ολοκληρωμένο.
2: Μα δεν μιλώ για παίκτη. Το ερώτημα που μου έχεις κάνει είναι καθαρά προσωπικό. Όπως συνδέσαι με κάποιους ποδοσφαιριστές.
1: Ναι. Όχι, εγώ. Ήταν ίσως λάθος το ερώτημα.
2: Συναισθηματικά. Επειδή εγώ έζησα. Τον Μπορέλι έφτασα το. Όταν ήμουν Αθήνα. Ενώ είναι το τυπούι, ωραίος, Αργεντινός, μακρύ μαλλί, αλανιάρης. Αυτό. Κάτι το οποίο μετά από χρόνια θύμισε μου τον Ολέτο. Ψηλός. Μακριμάλι, εντάξει, ένα ξανθό, ο άλλο με μαύρο μαλλί. Αλλά και ο Τόσισε για τα πράγματα που έκανε. Διότι είστε σε μια.
1: Καλά,
0: εγώ είμαι πιο νεαρό, ένα που σα έβγαινε, μου ήταν ο Μίχα.
1: Ναι, εντάξει,
0: Μίχα. Ο κόσμο. Και ο Χένριξεν, πρώτη φορά είδα παίχτη στη μικρή περιοχή.
1: Ξέρει ότι ο Ζουνίδη.
2: Ο Χένριξεν ήταν παιχτούρα.
0: Δεν ήξερα να είδα παίχτη στη μικρή περιοχή, να είναι όσο να είναι.
1: Αυτό που πήγα να σου πω. Ο Ζουνίδη έφτανε πάρα πολύ κοντά στο Χένριξεν.
0: Ναι.
1: Ήταν εκπληκτικό. Ίδιο στυλ, ήταν.
0: Ήρθε εκεί που.
2: Ναι.
1: Ωραίο μήνυμα. Ο Λούπου λέει δεν έκλεψε την καρδιά
2: σα. Ο Λούπου υπήρχαν προσδοκίες. Τι είχε κάνει, ένα παιχνίδι είχε παίξει καλά. Ένα μάτσο.
1: Ναι. Την κόρη θα θυμάμαι εγώ να δω.
0: Είχε όμω ποδοσφαιρικές αγάπη. Εννοείται να το πω. Α παίρνω έξι.
2: Ήρθε με προσδοκίες.
1: Ο Βαζέχα λέει, παιδιά, αλλά φίλε, μιλάμε για ανθρώπου.
0: Έτσι. Ο Έκη, ας πούμε, εννοείται ότι παίχτε ο Παναθιάκο που του ερωτεύτηκε ζουν ποδοσφαιρικά.
2: Ναι, αλλά τότε ήταν μια σούπερ ομάδα. Ήταν μια ομάδα η οποία έπαιρνε τίτλου, έπαιζε στην Ευρώπη. Είναι φυσιολογικό να έχει. Τα τελευταία χρόνια που ψάχνει να ταυτιστεί με έναν ποδοσφαιριστή, δεν δυσκολεύεσαι.
0: Έβγαλε και καλή φάλα, ωραίε φάλε φίλε στο ποδοσφαιρικό Παναθιάκο.
1: Τι είναι, την άσπρη που σα δώσαμε. Το μερί, γιατί είναι και πολύ ωραίο το σήμα. Είναι όλα
0: τα. Του αρέσουν τα ρετρό.
1: Θα στη φέρω.
2: Εγώ θεωρώ η ιστορία του ελληνικού ποδοσφαιρού άλλαξε από την αδυναμία του Παναθηναϊκού να πάρει εκείνη τη χρονιά Γιαννακόπουλο Γιώργκεβιτς.
1: Ναι.
2: Εκείνη τη χρονιά επάλεψε να πάρει. Καλαμάτα.
0: Καλαμάτα.
2: Νομίζω.
1: Πανίκο, επειδή.
2: Ή Πανηλιακό.
0: Πανηλιακό, πύργο.
1: Επειδή έχω μιλήσει και με του τότε τη ομάδα και ξέρει τη σχέση μου, δεν πάει να έπαιρνε τον Τζόρνταν.
2: Μαϊκό, αλλά θεωρώ ότι ήταν ποδοσφαιριστέ και που θα μπορούσαν να σου αλλάξουν την ιστορία. Ενώ βοηθήσαν πάρα πολύ τον Ολυμπιακό, βλέπει και λόγω ποιότητα και διάρκεια. Δηλαδή, έβλεπε τον Τζόρτσεβιτ, ρε παιδί μου, έπαιζε πόσα χρόνια, 11 χρόνια.
1: Άρα, μεγάλο.
2: Άρα,
1: και ο Γιαννακόπουλος.
2: Πρόσεξε. Βγάλ τον από τον Ολυμπιακό, τον Γιαννακόπουλο που παίξε Premier League, τον Τζόρτσεβιτ που κάνει 11 χρόνια. Αφαίρα του, μόνο να του αφαιρέσει από τον Ολυμπιακό, ήδη χάνει μέρο τη δύναμη του. Εάν του προσθέσει τον Παναθηναϊκό, προσθέτει. Δηλαδή, χάνει ο ένα από τη δύναμή του και προσθέτει ο άλλο.
0: Ναι, αλλά την άλλη φορά ο Γεωργίου ευκίνησε τα αποτελέσματα ρε, πριν να γίνουν. Είναι ευκίνησε το καθένα των φιλάθρων. Εύκολα. Να μείνει μαζί μα.
1: Βάλτε διαφημίσει.
2: Όχι, έχω πράγματα να κάνω.
0: Πάμε διαφημίσει.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 3, στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντινού. Τα νεότερα για την πορεία και το παρόν στάδιο της διαδικασίας που αφορά την επενδυτική πρόταση θα δώσει στην δημοσιότητα στις 24 Αυγούστου ο πρόεδρος της εταιρείας ΑΠΟΕΛ Χάρης Φωτίου. Θα αναφερθεί επίσης στη νέα οργανωτική δομή, τον αγωνιστικό σχεδιασμό και τα οικονομικά πεπραγμένα της ομάδας. Απορρίφθηκε η πρόταση παραχώρησης του Ντιέγκο Ρόσα, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για εξέβρεση τερματοφυλακά. Θετικό αποτέλεσμα ψάχνει στο Βέλγιο η Ομόνοια στο αυριανό παιχνίδι με τη Σέντρου Ίτεν για τα play-off του Europa League. Στις 8 η τελευταία προπόνηση, ενώ στις 7 και 4 θα παραχωρηθεί η συνέντευξη τύπου από τον Χένικ Μπέρκ. Στην Κύπρο έμεινε λόγω ενοχλήσεων ο Μαϊαμπέλα όπως και ο Ντουμπάντζο, ενώ στην ευρωπαϊκή λίστα συμπεριλήφθηκαν Τουβέρν και Σάτκα. Χωρίς τον Ντράκομιρ που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, έφτασε η αποστολή της Πάφου στην Αλβανία, όπου αύριο θα αντιμετωπίσει την Dynamo City για τα play-off του Conference League. Όσο περνά ο καιρός, περιμένουμε να είμαστε καλύτεροι και στόχος μας είναι να βάλουμε βάσεις πρόκρισης, ανέφερε λίγο πριν την αναχώρηση της ομάδας ο εκπρόσωπος τύπου Χριστόφορος Μαθαίου. Στις 7.30 η συνέντευξη τύπου του Σαπίντο και στις 8 η τελευταία προπόνηση, εκεί που θα ξεκαθαρίσουν και οι περιπτώσεις των Κίνα και Κορέα. Την στήριξή του προς τους διαιτητές έστειλε ο πρόεδρος της ΚΟΠ Χάρης Λοϊζίδης που παρευρέθηκε στο ετήσιο σεμινάριο διαιτησίας. Στην ομιλία του υπογράμμισε την σημασία της ομοιόμορφης εφαρμογής των κανονισμών. Η ομοιομορφία στις αποφάσεις δεν αποτελεί απλώς τεχνικό ζητούμενο, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αξιοπιστία, τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη προς το κυπριακό ποδόσφαιρο, σημείωσε χαρακτηριστικά. Το προτελευταίο της φιλικό για την καλοκαιρινή προετοιμασία θα δώσει στις 7 η ΑΕΛ με αντίπαλο την Κράσαβα στο στάδιο Αμόχωστος Επιστροφή. Θα είναι μια ευκαιρία να δει την πρόοδο της ομάδας του Ούγκο Μάρτινς. Τελευταίο φιλικό θα είναι με τον Άρη την Παρασκευή. Τις τελευταίες περιπτώσεις προπονητών αξιολογεί ο τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ Τσάβι Ρόκα. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να πάρει την απόφαση του. Το φιλικό με τη Νέα Σαλαμίνα το ερχόμενο Σάββατο θα είναι το τελευταίο τεστ για τον Απόλλωνα πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Μετά τον τραυματισμό του Κβίντα, ο Λοσάδα ετοιμάζει δίδυμο στην άμυνα Κονομή και Αϊβού. Την απόκτηση του 19χρονου Ούγγρου δεξιού μπακ Μπέντσε Σόκου από την Διοσκιόρη ανακοίνωσε ο Άρης Λεμεσού. Το συμβόλαιό του είναι μέχρι το καλοκαίρι του 2031.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Θετικό σε χρήση κοκαίνης βρέθηκε ο Ελληνοαυστραλός τενίστας Νικ Κύριος μετά από έλεγχο που του έγινε στο τουρνουά της Μαγιόρκας στις 22 Ιουνίου. 4 παιχνίδια για τα προκριματικά του Champions League θα διεξαχθούν σήμερα στις 10. Ναϊμέν και Πόντο Κλιπ, Σέλτικ Κλάσκ, Χάπουελ Μπερσεβά Σαμπάχ και Σλόβαν Τσέλιε. Δύο σημαντικές μεταγραφές κινήσεις ανακοίνωσε η Άστον Βίλα. Πρόκειται για τον αριστερό μπακ Ματέο Ρουτζέρι από την Ατλέτικο Μαδρίτης και τον Ιάπωνα τερματοφύλακα Ζιόν Σουζούκι από την Πάρμα. Παρελθόν από τη Μονακό αποτελεί ο Πολ Μποκπά. Ο 33χρονος Γάλλος μέσος αποχώρησε από τους Μονεγάσκους μετρώντας την περσινή σεζόν μόλις 6 συμμετοχές. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Pressing με τον Λούι Νικολάου.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
4: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me?
3: This is happening now.
4: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
3: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
5: Οι διαδικτυακοί κίνδυνοι σε βρίσκουν online. Αλλά εσύ βρίσκεις online το CyberCover από τις Γενικές Ασφάλειες. Το σχέδιο ασφάλισης CyberCover παρέχει αξιόπιστη προστασία από κινδύνους του διαδικτύου, όπως κυβερνοαπάτες, απάτες λιανεμπορίου και κλοπή ταυτότητας, από μόλις 25 ευρώ το χρόνο. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών, επίλεξε το σχέδιο που σου ταιριάζει και πάρε οικονομική κάλυψη, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και άμεση διαχείριση περιστατικών. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γενικές Ασφάλειες.

0: έχεις αξία.
1: Μοσχαρίσιο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 2 επί 150 γραμμάρια μόνο 6,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
2: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
3: Αν πρέπει για ξαπλώστα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
4: Ας πιούμε σε αυτό.
5: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
6: Φραπέ, χαλαρά.
7: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
8: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
9: Γεια σας. Δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
8: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
9: Μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη Wiz Book Online.
10: Wiz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wiz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wiz, live better.
11: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
12: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Οι βοτάξει έγιναν από παιδιά που μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
13: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικέ ζώνε για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
14: Οι ευθύνε έχουν όνομα και επώνυμο.
15: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρί θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
16: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
18: My Petrolina App. Κερδιές πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Επιστρέψαμε.
1: Πάλι για τον κύριο.
0: Ναι, πάλι για τον κύριο λέγαμε. Αλέξανδρος Παπαδόπουλος μαζί μας. Είπαμε για το ΓΑΣΥΠ, είπαμε για την νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Οι δύο πιο σημαντικές, εγώ πάντα πήγαινα μικρός γήπεδο με τον πατέρα. Και ο πατέρας μου δεν ήξερε γιατί έβαλε μου.
1: Ο παπάς σου ζει.
0: Ναι, ναι, είναι μαζί μας.
1: Να συνεχίζει να πηγαίνει με τον παπά σου.
0: Τώρα το βλέπουμε, τώρα το βλέπουμε στο σαλόνι. Είναι το. Άμα παίζει ο Αποέλ, είναι το εξ... δεν υπάρχει. Είναι ραντεβού με τον παπά και με τον Αποέλ. Τσίνο όμως που με βάλε πολλά καλά μέσα στο μυαλό μου. Και μετά, όσο αφιδητή στην Αθήνα που πήγαινα στο μάθημα εγώ κτλ. Είναι πάντα να προσέχω τα surroundings μου στο γήπεδο. Δηλαδή, δεν ναι. είμαι ποτέ εφησυχασμένο στο γήπεδο. Πάντα βλέπω. Δεν είναι ότι δεν είμαι καλά.
1: Αυτό ισχύει παντού. Ναι. Και σε ένα μετρό να μπει.
0: Όπου έχει πολύ κόσμο.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι, έτσι.
0: Τούτο αυτόματα, τούτο που θα σου έλεγα, μεταφέρθηκε σε άλλου. Άλλε ρουτίνε. Εσύ, ποιε είναι οι ηθικέ ρουτίνε.
1: Αυτό λέγεται εμπειρία, ξέρεις. Ναι. Γενικά. Δηλαδή, το πόσο υποψιασμένο είσαι είναι εμπειρία με το πόσο αντιλαμβάνεσαι. Κοίτα, υπάρχουν άνθρωποι που είναι αφελεί με αυτό.
0: Ναι.
1: Σου λέει εντάξει, δεν θα γίνει τίποτα. Εγώ δεν είμαι έτσι. Σε αυτό. Είμαι αφελή σίγουρα σε πάρα πολλά άλλα
0: πράγματα. Σου μου να σε ρωτήσω, ποιε είναι οι δύο συμβουλέ ή τρει που να δει σε κάποιον που να πάει για πρώτη φορά γήπεδο, να πάρει το παιδί του για πρώτη φορά γήπεδο, που ένα α πούμε τα fundamentals που λέμε εμεί οι μπασκετικοί.
1: Ναι. Του... Εντάξει, δεν θέλω να το κάνω. Γενικά να προσέχει το αυτό του γύρω του, να είναι πάντα να κοιτάζει να υπάρχει ένα επιτηρητή κοντά, να ρωτάει. Είναι πολύ σημαντικό να ρωτάει. Δεν μπορεί να μπαίνει σε ένα γήπεδο και να μην ξέρει. Αν θα γίνει κάτι, τι θέμα. Αν κάνουμε μια εκένωση, πώς θα φύγω. Τι θα κάνω. Ναι. Να ρωτάει τον κόσμο να ξέρει βασικά πράγματα. Να δει που είναι νοσοκόμοι. Αυτά παίζουν μεγάλο ρόλο.
0: Είναι παρόν δηλαδή.
1: Ναι, ουσιαστικά τι να απολαύσει το παιχνίδι. Δεν είναι και τα γήπεδα, δεν γίνονται πράγματα. Ναι. Περισσότερα γίνονται στου δρόμου, περισσότερα γίνονται οποτίποτα άλλο. Εντάξει, και σίγουρα να μην ακολουθεί τον όχλο. Δηλαδή, όταν πάει να γίνει μια ανησυχία κάπου, ανησυχία λέμε εμεί, μια μετακίνηση με στην εξέδρα, καλούει να απομακρύνεται.
0: Ξέρω ότι είπαμε για το Παναθηναϊκό πριν και τα λοιπά. Είχαμε μια συνέντευξη πρόσφατα του Δημήτρη Αναγούλου. Έκαμε το θαύμα του Παλέ. Τι νόμιζες ότι. Τι νόμιζες, αλλαδίες, ξέρω, 1% μέχρι 100%. Πόσο 1% θα δίνει στο Γιόκιτς να τον άκουγε.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το έχει ακούσει ο Γιώργης.
0: Όχι να τον ακούσει, γιατί ακούσε το. Ξέρω το. Να γίνει κάτι τέτοιο. Να δούμε το πράγμα.
1: Κοίταξε, επειδή
0: μιλώντα ο ίδιος, έχει πολύ πίστη στο βλέμμα του. Στο σημείο που κάποιο θα το κοροϊδεύει.
1: Δεν είναι, δεν είναι αλήθεια. Το έχει κάνει.
0: Το είπε και ο Ραζνάντοβιτς.
1: Να σου πω τώρα τι γίνεται. Είσαι ο Γιώργης. Έχει στο λογαριασμό σου, στο τραπεζικό σου λογαριασμό, σίγουρα μισό δι.
0: Εγώ λέω 200 για να είμαστε.
1: Όχι, είναι μισό. Λοιπόν. Ξέρω, επειδή έχω μιλήσει με κάποιους ανθρώπους του κύκλου μετά από αυτό, το να μείνεις στο NBA για να πάρεις ακόμα. Όταν έχεις μισό δις, θεωρώ, δεν ξέρω. Ναι. Όταν έχεις μισό δις στον τραπεζικό σου λογαριασμό, αν πάρεις άλλα 100, δεν ξέρω τι διάφορα θα σου κάνει.
0: Ναι. Εντάξει, θα πάρει άλλα 350, αν μείνει.
1: Δεν ξέρω τι διάφορα θα σου κάνει. Πότε θα τα φας, τι θα κάνεις, τι θα καλέ, τι θα... Όταν έχεις ένας άνθρωπος ο οποίος, παιδί μου, θα πει ότι εγώ που σκέπτομαι λίγο πολύ διαφορετικά σε αυτό το κομμάτι, ότι ναι, θα πάω να πάρω άλλα 300, να τα κάνω 800, να μπορέσω να βοηθήσω περισσότερο κόσμο. Ναι. Να πάω να πάρω 10 ορφανοτροφία, να δώσω χρήματα εκεί που χρειάζεται.
0: Να βοηθήσει.
1: Για να βοηθήσω
0: χώρα,
1: ναι, 10 παιδιά που έχουν καρκίνο και πρέπει να...
0: Ναι, έτσι, ναι. Να κάνει υποτροφίες, να κάνει πράγματα.
1: Άρα, αν το πάρεις από τη μεριά του αθλητή και του συναισθήματος που ο καθένας θέλει να νιώσει, να γυρίσει πίσω στη χώρα του. Γιατί για μένα στην Ελλάδα ουσιαστικά τι είναι, μια ώρα απόσταση. Ναι. Πάνω κάτω Βαλκάνια, τα ίδια.
0: Υπάρχει
1: περισσότερο. Λοιπόν, άρα εξαρτάται τι θέλει να κάνεις. Ποιο είναι το ρίσκο. Το ρίσκο είναι ότι αν γυρίσουν αυτοί οι παίκτες, σταματήσουν την NBA. Δεν ξέρω πόση όρεξη έχουν μετά να αποδείξουν. Ειδικά ένας Γιώργης, ο οποίος τον βλέπεις ότι.
0: Πάει,
1: δεν ξέρω. Τι παίχτης θα ήταν αν δεν βαριότανε.
0: Ναι, η αλήθεια είναι τούτη.
1: Είναι τρομερό αυτό που ζούμε.
0: Κάτι που ξέρεις, το συζητώ και μερικοί κοροϊδεύουμε, αλλά εγώ λέω ότι ας πένω ο Γιόκιτς πριν να δει το πόσο ήταν το potential του και ότι ήταν για καλύτερος παίχτης στον κόσμο, ήταν όνειρο του να παίξει στον Παναθηναϊκό. Ήταν όνειρο του να παίξει στον Παρτιζάν. Δηλαδή, ήταν όνειρο του να πάει σε μια ομάδα στο Ολυμπιακό.
1: Σου λένε είναι μετά τι σε κάνει ευτυχισμένο. Ναι, το NBA μπορεί να τον κάνει ευτυχισμένο.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι και εύκολο.
0: Επειδή είναι Αμερικάνοι, είναι διαφορετικό. Νομίζω πιστευτικό εδώ. Μπορεί όμως, αν μπορεί να το δεν το χρόνο, να το δούμε σε 3 χρόνια.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Έχεις πάει στο εξωτερικό, διακοπές αρκετές φορές. Μπορεί να περνάς τέλεια.
0: Επειδή είσαι διακοπές όμως.
1: Ναι, σου λέω, μπορεί να περνά τέλεια. Ακόμη στι διακοπέ. Την ώρα που γυρνά σπίτι σου περνά πιο τέλεια. Εκείνε τι πρώτε ώρε που λε, θα ξεκουραστώ. Δηλαδή, είμαστε όλοι διακοπέ. Ναι. Εγώ, παράδειγμα, περνάω τέλεια τι πρώτε μία-δύο μέρε που θα έρθω πριν από να ξεκινήσω δουλειά να μείνω σπίτι. Δηλαδή, το σπίτι είναι σπίτι.
0: Ναι.
1: Καταλαβές. Άρα, ο καθένα δεν ξέρει πώ μπορεί να το αντιλαμβάνει.
0: Και δεν έχουμε εντό την πολύ διαφορά με Σερβία σαν Ελλάδα ενώ.
1: Καμία.
0: Καμία, ναι.
1: Καμία. Είναι το ίδιο και το αυτό. Λέει πολύ, πολύ μικρά έτσι. Μικρές διαφορές. Σημαντικό είναι ότι είμαστε όλοι χριστιανοί.
0: Το είπε και ο Τζόκοβιτς, Orthodox Brothers.
1: Είναι σημαντικό.
0: Ωραίο, ωραίο. Ο Τζόκοβιτς μας είπε Ολυμπιακός.
1: Και το λέω έτσι για να πονέσουν και μερικοί οι οποίοι θέλουν να είναι άλλη τάξη πραγμάτων πλέον. Αυτά τα νέα, αυτά τα που δεν καταλαβαίνω.
0: Πες μας για το... Κάθε φορά που έρχεσαι, σου ζητώ μια ιστορία μου, Παύλο, για τον Ναούλ.
1: Πώς να δεν ήμουν εκεί κανένα ο οποίο ήταν ήδη πλέον. Εντάξει, τον έχω δει αρκετέ φορέ. Έχουμε... Δεν έχει άλλε μου. Αυτό που άκουσα από όλου είναι. Δεν είναι ένα άνθρωπο ο οποίο. Αυτό που έβλεπε.
0: Ήταν αυτό. Αγαπητό.
1: Άνθρωπο χωρί ασφάλεια με τόσα δεκατό.
0: Του τον ήταν ένα Βενίσιο.
1: Χωρί, ξέρω, τίποτα. Απασπιστεί έναν άνθρωπο εκεί πέρα, ο οποίο τον βοηθούσε απλά να οδηγήσει να κάνει.
0: Ένα μπορούσε ποτέ ένα γνώστη που. Να είσαι ο ένα, α πούμε, που τον έχει 9 γιατί από την κατάλαβα.
1: 100%.
0: Δηλαδή αν το αυτοκίνητο του ανθρώπου να φύγει του άλλου.
1: Ναι, ναι, δεν είναι.
0: Φεύγει με ταξί. Ναι.
1: Άλλε γενιέ μου ανθρώπων. Αυτοί έχουν μεγαλώσει πολύ πιο παραδοσιακά και πανά.
0: Ναι.
1: Οπότε.
0: Σαν άνθρωπο τη ασφάλεια, όχι σαν οπαδό. Τρομάζουν σε τα level τοξικότητα που φτάνει τον Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, κυρίως στον μπάσκετ πλέον.
1: Κοίτα.
0: Ναι.
1: Κοίτα, με τρομάζει ότι μπορεί να σκοτωθεί κάποιος από το πουθενά για ένα τέτοιο γεγονός. Επειδή τσακώθηκαν οι δύο ομάδες ή έχει ανέβει όντως το level του ξεκόντας όπως είπες πριν. Σημασία για μένα έχει η αντίληψη του φιλάθλου και για το. Α, σου πω κάτι που είμαι και. Το λέω πάρα πολλές φορές. Και στην τελική, εγώ παδός είμαι. Μου αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνω στο γήπεδο, οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, ειδικά. Δεν έχει καμία αξία το να χάσεις τη ζωή σου ή να τραυματιστείς. Γιατί ένα πράγμα που δεν αντιλαμβάνεται κανένας είναι ότι λέει τελείωσε το παιχνίδι, είχαμε επεισόδια, αλλά δεν είχαμε λέει νεκρό. Πέταξε ένας μια πέτρα σε κάποιον. Ωραία. Και επειδή δεν τον βρήκε στο σημείο που έπρεπε πάνω στο κεφάλι για να πεθάνει και τον βγήκε κάπου αλλού και έζησε, θεωρούμε ότι δεν είχαμε νεκρό. Εμένα με ενδιαφέρει πράξη.
0: Αυτό που πρέπει να σκοτώσει.
1: Ναι. Άρα, αν αντιληφθεί ο καθένας ότι. Επειδή μου πεθάνει, να χάσει τη ζωή σου. Για κάτι που αξίζει, για κάτι προσωπικό σου, να έχει ένα προσωπικό όφελος. Θα χάσει τη ζωή σου γιατί έχεις με το παιδί στο δρόμο και θα φύγει ένα αυτοκίνητο και θα πει μπροστά να μην σκοτώσει το παιδί. Ναι. Τώρα το άλλο θεωρώ ότι είναι. Τι να πω τώρα. Δεν μπορώ να το κατανοήσω.
0: Χωρίς καλό. Για τον μπάσκετ φέτος, για τον Παναθηναϊκό, τι περιμένεις?
1: Τίποτα και τα πάντα.
0: Τίποτα. Δεν είναι επικίνδυνο αυτό οι προσδοκίες που βάζει, γιατί το λέγαμε και χθες.
1: Πιστεύω με τον προπονητή, ότι δεν θα αφήσει να.
0: Ναι, όχι, δεν λέω για τον προπονητή. Αυτό που θα σε ρωτήσω είναι ότι ξεκινάς από μια αφετηρία του ότι ο δεύτερος είναι αποτυχία. Και παίζεις ένα.
1: Έτσι είναι πάντα. Έτσι είναι. Καταρχάς, εγώ το έχω και εγώ δικό μου μοτίβο.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν θέλω να είμαι δεύτερος. Δεύτερος σημαίνει δεν υπάρχει λάθος. Αγωνιστικά λάθος, εξαρτάται τι θέλει ο κάθε άνθρωπος από τη ζωή του.
0: Ναι.
1: Πόσο μάλλον όταν έχεις,
0: roster,
1: έχεις
0: ναι.
1: αυτό το roster, δεν γίνεται να είσαι κάτι άλλο. Αυτό ανεβάζει το βαθμό δυσκολίας. Μην ξεχνάτε ότι ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, όταν πήρε το ευρωπαϊκό πριν 3 χρόνια, δεν τον περίμενε κανείς. Γι' αυτό και το πήρε.
0: Τα λέω διαφορετικό.
1: Ναι, δεν ήταν τόσο υποψιασμένοι, μετά ξεκινήσανε.
0: Ναι.
1: Είδες με τον Άν εκεί, χτυπάτε τον, κάντε τον να χάσει τη.
0: Εντάξει, ο Άν είναι και ο Μπράγκερ τη φάουλ. Εκείνη.
1: Δεν
0: απαγορεύεται.
1: Παίχτης ο οποίος κάνει. Παίχτης ο οποίος.
0: Ενώ πω τα άλογα.
1: Ακόμα και το βλέμμα του είναι επιθετικό. Ναι, δεν είναι.
0: Ενώ πω τα άλογα που κάποια άλογα μάνε πολλά καλά, βαλούν του κιλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τρέχουν και αργά να μην.
1: Αν το ξέρω αυτό, είμαι λίγο.
0: Ούτε. Ξέρω ότι αν κάποιο. Δεν ήξερα πώ και γιατί. Αλλά κάποιον άλλο μπορεί να τρέχει με επιπλέον βάρο λόγω κάποιου ότι σε μια κούρσα μου είναι καλύτερο.
1: Μάλιστα. Δεν έχω.
0: Κάπω έτσι ήταν ο.
1: Δεν έχω.
0: Ο Ναν.
1: Θα δούμε.
0: Στεναχωρήθηκε γιατί ήσουν από αυτού που στεναχωρήθηκε για Οσμάν ή από αυτού που.
1: Στεναχωρήθηκα γιατί ήταν ένα καταπληκτικό παιδί.
0: Γνωρίζεστο.
1: Ναι, ναι. Και έχουμε μάλιστα κάναμε και μια συζήτηση σχετικά όταν είχε γίνει το θέμα με το ότι έχει στεκατεχόμενα εδώ.
0: Με αυτό με φύγει ο Ταμάν.
1: Όχι, όχι.
0: Ότι έχει κάμπ.
1: Έχει κάμπ. Ναι. Και φαντάσου, γιατί τώρα άμα πάμε σε πολιτικά έχουμε να πούμε πολλά.
0: Ναι.
1: Παραπληροφόρηση. Ο Οσμάν, και κρίμα που το λέω, δεν ήξερε καν ότι στην Κύπρο. Είναι αυτή η κατάσταση.
0: το...
1: Ναι, και επίσης μου λέει δεν μπορώ να καταλάβω γιατί με μπλέκουν. Εγώ μου ζητήσαν να κάνω, μου λέει, ακαδημίες για παιδιά. Άμα μου πούνε αυτή τη στιγμή να το κάνω στην ελληνοκυπριακή πλευρά, θα το κάνω, μου λέει. Ξέρεις, ναι. Είναι εκπληκτικός τύπος.
0: Εκπληκτικός. Και έχει μια μικροαμερικάνικη προσεγγίση.
1: Ναι, δεν ασχολούνται αυτοί, ναι, τώρα με αυτά τα πράγματα. Είναι άλλο επίπεδο άνθρωποι. Πολλοί κόσμοι δεν καταλαβαίνει ότι. Καταρχάς είναι άλλο επίπεδο άνθρωποι αθλητικά για να φτάσουν σε αυτό το σημείο.
0: Ναι.
1: Άρα δεν ξέρεις. Είναι...
0: Που την άλλη όμως ο Ανταμάν Λίον Τζίνον που έγινε τότε.
1: Εντάξει,
0: με το
1: Πανό. Είχε διάφορα.
0: Είναι πιο ψάχνω ο Ανταμάν στο θέμα.
1: Είναι, αλλά εντάξει, τόστησε και λίγο. Ξέρεις, για να μην δημιουργηθεί οτιδήποτε, ναι, θέμα. Αυτός αποδείχθηκε ότι. Εντάξει, δεν είναι. Αγάπησε την Ελλάδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί, άσχετο τώρα, εντάξει, εμείς θα το δούμε και λίγο πατριωτικά, εννοείται.
0: Ναι.
1: Τούρκος είναι, δεν αλλάζει που λένε πολύ, αλλά δεν χρειάζεται όλα να τα βλέπουμε
0: με
1: αυτόν τον τρόπο. Και σαν πόλεμο, και σου μιλάει ένας άνθρωπος που έχει εκπαιδευτεί γι' αυτό. Γιατί εμένα όλες μου εκπαιδεύσεις είναι εκεί. Και τελικά αυτό που κατάφερα με τόσα χρόνια, και νομίζω ότι θεωρώ όλοι οι άνθρωποι ασφάλειας που είμαστε στον χώρο, εμείς ξέρεις τι δεν μας αρέσει. Να πολεμήσουμε. Δεν μας αρέσει.
0: Ναι,
1: δεν θέλουμε τη μάχη.
0: Θέλεις να την αποφύγεις, να κάνεις ό,τι είναι δυνατό για να μην γίνει.
1: Δεν το θέλουμε. Είναι κάτι που το αισθανόμαστε, είναι κάτι που δεν μας αρέσει, για να πάμε σε αυτό το κομμάτι. Και είναι πολύ λόγοι. Είναι πάρα πολύ λόγοι.
0: Μα δεν κερδίζει κανένας.
1: Εντελώς.
0: Έβλεπα τώρα, θα μου πεις κάτι εντελώς πραγματικό, έξω φανταστικό. Σειρά, έβλεπα μια σειρά. Και το μήνυμα που σου επέρναν την ώρα που τελείωσε ο πόλεμος, που είχε και δράκους μέσα, τόσο φανταστικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έβλεπε στον πρωταγωνιστή ότι τούτο που καταλάβαινε ότι δεν κερδίζει κανένας.
1: Στάχτηκε
0: από κάτι.
1: Δεν είναι τυχαίο τώρα. Ποιος κερδίζει ένα πόλεμο.
0: Για το World Cup έχεις άποψη?
1: Κακή.
0: για την υπόθεση World Cup.
1: Εντάξει, αναμενόμενο ήταν.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι, ενώ τούτο το πράγμα είναι λίγο που την πλευρά του παίχτη είναι παραλόγων. Είναι που τη στιγμή που δεν τα βρίσκουν, να θεωρείται μπορεί να σπάσει ένα συμβόλαιο. Υπογράψει. Ενώ κάπου πρέπει να προστατεύει ο
1: Μάρκο. Δούνε όταν κοροϊδεύανε και κάνανε. Στο Σλούκα και γίνει ένα παίχτη ο οποίο έχει κάνει αυτά που έχει κάνει. Που εγώ δεν είμαι υπέρ του Σλούκα σε κάτι. Δεν με απασχολεί κιόλας, γιατί εγώ γενικά το λέγα πάντα. Δεν είμαι.
0: Προσωπολάτη.
1: Όχι, είμαι προσωπολάτη. Πέρα από αυτό, δεν με ενδιαφέρουν οι παίχτες. Εμένα με ενδιαφέρει η ομάδα.
0: Ναι.
1: Ποτέ δεν ήμουν, ξέρεις, έλεγα για ένα παίχτη. Έχω τρέλα με αυτόν. Εκτός από έναν.
0: Τον Αλβέρτη. Το Διαμαντίδη.
1: Είναι πρώτο Αλβέρτης και μετά ο Διαμαντίδης. Αλλά το νούμερο ένα αθλητής για μένα γενικότερα. Το νούμερο ένα σε όλα τα επίπεδα είναι ένας και μοναδικός. Δεν υπάρχει άλλος.
0: Ποιος?
1: Ποιος? Ποιος? Μπάσκετ. Ποιος είναι νούμερο ένα παίχτης?
0: Πάνω από το Αλβέρτη.
1: Παγκόσμιο.
0: Ο Μάικλ Τζόρνταν. Εντάξει, ναι, δεν υπάρχει άλλος. Αλλά εντός είπαμε εσείς για ανθρώπους.
1: Το πιο ωραίο το είχε πει ένας όταν έγινε μια σύγκριση. Ένας δημοσιογράφος Αμερικάνος, όταν είχε βγει ο Κόμπι Μπράιαντ τότε στα φόρτε του. Και ξέρεις, γινόντουσαν πολλές συγκρίσεις και βγαίνει και λέει ότι Κόμπι, είσαι ο καλύτερος παίκτης που έχω δει ποτέ, λέει, και υπάρχει πραγματικά πάνω στη γη. Γιατί ο άλλος λέει είναι από άλλο πλανήτη.
0: Από άλλο πλανήτη. Ο άλλος, ρε φίλε, βαρέθηκε. Τερματίζει το μεταξύ baseball.
1: Είναι σε άλλο. Ακόμα και τώρα, αν το δεις, είναι. Το στυλ του, το πώς μιλάει, το τι κάνει.
0: Δεν είναι το τρόσφαιρ, πατάει άπρα. Του τον που λέει για την άπρα ισχύει. Στον Μάικλ Τζόρνταν ισχύει, έκανε σε κάτω. Που λες, έλεγα τον το πράγμα, ότι ας πούμε έχεις σκεφτεί εσύ τον Ναν, με διάς του 4, whatever, και έρχεται κάποιος και το 12. Μα για τον Ναν τον το πράγμα είναι κάτι...
1: Εντάξει, σίγουρα.
0: Είναι προστατευκή όμως, άμα γίνει κάτι με την φάση του Βόκα. Αν δεν αποζημιωθεί ο Ολυμπιακός, αν δεν... Είναι κάτι που μπορεί να ανοίξει μας κόντε όλου στις ομάδες που έχουν χρήματα, να πάνε να πειράζουν με τον τρόπο.
1: Κοίταξε, για μένα πρέπει να μπει και ένα ταβάνι. Δηλαδή.
0: Ένα cap, ναι.
1: Δεν γίνει τελειώς. Και το λέω τρόπο Παναθηναϊκός έχει κάνει.
0: Ναι, που είναι πιο το
1: έχει φτάσει 60 εκατομμύρια μπάτζετ. Δεν πρέπει. Ή θα είναι όλοι στο 40 ή όλοι στο 60.
0: Με προσπαθήσαμε το salary cap, αλλά
1: αφού δεν μπορεί να είναι όλοι στο 60. Το salary cap είναι μύθος.
0: Αφού είναι μαύρο, είναι στο πρόστιμο.
1: Ακριβώς. Θέμα. Όπως λέω εγώ, ρε παιδί μου, ότι λέγαμε τώρα εδώ γιατί δεν έχουμε εθνική Κύπρου, ξέρω, στο μπάσκετ. Πώς θα έχουμε? Αφού δεν βλέπουμε παίχτες. Γιατί δεν βλέπουμε παίχτες? Γιατί ο καθένας μπορεί να φέρει Αμερικάνους, ξέρω, με 1500 ευρώ ή οτιδήποτε. Άμα όμως βγει μια οδηγία και πει ότι κύριε, τρεις Κυπρέοι στην πεντάδα. Κάντε ό,τι θέλετε. Φέρετε όποιον θέλετε. Θα αλλάξει.
0: Σίγουρα. Είδα μια φωτογραφία μου, ήταν ο παίχτης μου, αμένος, ήταν ο Νικολάς Ιωάννου.
1: Ναι, πολύ φίλος μου. Πολύ φίλος μου.
0: Είδα μια φωτογραφία μου πριν πανέβασε ο Άδωνης και λέω τα κερί ήταν του δύο. Ο Γιώκης Λούι μου δεν έρχεται, θα μείνει πάντα Ντένβερ. Τον διαβάζω και ακούω τον Τζόκερ στα σέρβικα και είναι αδύνατον Εντάξει, κυράκι.
1: Πιθανόν.
0: Μην μα καταποτρέ, θα δούμε μια χρονιά. Ήταν Μπέκοβιτς.
1: Μπέκοβιτς είναι ότι καλύτερο έχει περάσει ψηλό.
0: Ναι, ναι.
1: Για μένα είναι το νούμερο ένα. Πάνω από το Βράγκοβιτς.
0: Ο άλλος πριν, πιο... πριν τον ήταν ο Ρέμπρατσα.
1: Ρέμπρατσα.
0: Είναι μικρό. Ναι. Θυμούμε που είχε πάντα play ο Μπράντοβιτς να παίξει λόγω στο ο Ρέμπρατσα και πάντα βάλει το πρώτο καλά.
1: Πολύ μυαλό.
0: Ναι. Είχε φοβερές κινήσεις. Ήταν ωραίο τον μπάσκετ, μαγιά.
1: Εντάξει, και τώρα είναι πιο ωραίο.
0: Αρέσει περισσότερο.
1: Αρέσει περισσότερο γιατί είναι πιο γρήγορο. Έχει περισσότερο βαθμό της σχολείας. Τώρα, ξέρεις τι, εκείνο τον κύριο δεν υπήρχαν άμυνες. Τέτοιες άμυνες.
0: Τον νοηβέδου, ναι.
1: Ναι, τώρα είναι αλλιώς. Τώρα έχει πολύ πιο εντυπωσιακά καλάθια. Πολύ οι άμυνες φαίνονται.
0: Και το όταν είναι καλές άμυνες. Είναι ο ορισμός του μπάσκετ πλέον.
1: Ναι, ναι.
0: Έγινε πολλά πιο όμορφο να το βλέπεις παραπάνω.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε στο τελευταίο break και επιστρέφουμε με το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Στο περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Πώς μοιάζει η ιδανική αυγουστιάτικη μέρα στην πόλη, 15 συντάκτες μοιράζονται τις αγαπημένες τους διαδρομές στην Αθήνα. Ακόμη, όσα κρύβονται πίσω από τη λάμψη του παγκόσμιου τένις, το μυστικό της αντοχής των 80χρονων θρύλων της ροκ και καθηλωτικές εικόνες από το διάστημα κατάλληλες για αυγουστιάτικες ονειροπολίσεις. Περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
3: Κάνε τη γνώση δεξιότητα. Κάνε την δεξιότητα δύναμη. Κάνε την πραγματικότητα. Κάν' την επιτυχία. Η καριέρα σου ξεκινά σήμερα. Μάθε, ανακάλυψε, ξεχώρισε. Επίλεξε ανάμεσα σε αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών του Case College και ξεκίνα την καριέρα σου σήμερα. Case College. 55 χρόνια αριστείας και καινοτομίας.
4: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
5: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payapol Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payapol. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
6: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
7: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
8: Χαλαρώνει στην παραλία.
9: Στο μπαλκόνι.
8: Στο αεροπλάνο.
9: Τι λείπει?
8: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
9: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
8: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
9: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
11: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά. Ο τερματοφύλακας της Φλουμινένσε Φάμπιο ξεπερνά το ρεκόρ του Άγγλου Πίτερ Σίλτον με τις περισσότερες εμφανίσεις στο ποδόσφαιρο, καθώς στις 19 Αυγούστου 2025 συμμετείχε στον 1391ο αγώνα στην καριέρα του στη νίκη με 2-0 επί της Αμέρικα Ντεκάλι για το Κόπα Σουντ Αμερικάνα.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
1: Επιστρέψαμε και είμαστε μαζί με τον Υπεύθυνο Ασφαλείας του Πασιβή, τον Αλέξανδρο Παπαδόπουλο, τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Ας ξαναευχαριστήσω που είσαι μαζί μας, γιατί είναι σημαντικό τέτοιες μέρες.
2: Χαρά μου είναι.
1: Οι φίλοι σου είναι θάλασσα από ό,τι άκουσα.
2: Όλοι.
1: Ξέρεις, το κομμάτι είναι ασφάλεια όμως δεν είναι μόνο το γήπεδο. Μιλάμε συνεχώς για το γήπεδο, είμαστε αθλητική εκπομπή, έχουμε το ερέθισμα. Αλλά επειδή δεν είμαστε μόνο αθλητική εκπομπή και επειδή τα καλοκαίρια και στην Ελλάδα, κυρίως στην Ελλάδα, αλλά και στην Κύπρο κάποιες φορές ταλαιπωρούμαστε με τις πυρκαγιές.
2: Εδώ επειδή δεν έχουμε πολλά δέντρα, αλλιώς το ίδιο θα ήταν.
1: Και
2: δεν έχει και πολύ να κάψουμε.
1: Τι.
2: Εντάξει, εγώ με. Δεν ξέρεις, λέω πάντα ότι υπάρχουν λάθος ανθρώποι σε λάθος θέσεις και δεν αγαπάνε και αυτό που κάνουν. Παντού γίνεται αυτό και στον αθλητισμό, όπως και σε αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλοί απλές λύσεις. Δεν ξέρω γιατί τις κάνουν, δεν τις σκέφτονται, δεν τους τα έχει πει κάποιος. Εγώ τουλάχιστον έχω κάνει προτάσεις διάφορες και προς την ελληνική κυβέρνηση. Και εδώ με κάποιους που συζητάμε. Είναι πολύ εύκολο να λυθεί. Δεν υπάρχει για μένα ένας άνθρωπος που και η δάσος να δικάζεται. Δεν θέλω να πω παράπονα πράγματα.
1: Καταλάβαμε τι λες.
2: Εντάξει, γιατί είμαι στο ραδιόφωνο.
1: Ναι.
2: Εκεί τελειώνει στο ένα κομμάτι, γιατί τα δάση δυστυχώς βάζουν φωτιά. Δεν μπαίνει ένα δάσο μόνο του φωτιά, παρά μόνο αν υπάρχουν κάποιοι πυλώνες που γίνονται και αυτά, αλλά και εκεί πάλι υπάρχει ευθύνη. Υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις. Υπάρχει η τεχνολογία πλέον που μπορείς να βάλεις κάμερες. Εμείς ακόμα φυλάμε τα στρατόπεδα. Εμείς έχουμε φαντάρους οι οποίοι πηγαίνουν για να κοιμούνται σκοπιές. Όταν στα στρατόπεδα θα μπορούσες να βάλεις περιμετρικά κάμερες, δεν θα πάει κανένας να μπει σε κανένα στρατόπεδο να κάνει τι. Είναι μηδαμινό το ποσοστό. Μια υλικού πολέμου έχουν, αν θα κλέψει κάποιος, ο οποίος μπορεί να φυλάσσεται, άντε να είναι η μόνη που φυλάσσεται, να βάλεις και κάμερες στα στρατόπεδα και άμα γίνει κάτι, αυτοί που είναι εκεί, οι δύο παράδειγμες κάμερες, να υπάρχει ένα περίπολο να πηγαίνει. Και να πάρεις τα παιδιά λοιπόν που είναι σε κάθε υπηρεσία να φυλάνε τα δάση. Περιπολία στα δάση με συγκεκριμένο. Συγκεκριμένη οδηγία και τα λοιπά. Και όποιον πιάσουν μάλιστα να τους δίνεις και 6 μήνες τιμητική για να έχουν και όρεξη να το κάνουν.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν πάρα πολύ ωραίες προτάσεις που μπορούν να γίνουν. Να δεις μετά. Και είπαμε, πιάνεις έναν. Κάντο αυτό που πρέπει να του κάνεις. Δημοσίευσέ το. Δημοσίευσέ το, γιατί ξέρεις αυτά δεν είναι. Πρέπει να ξέρεις ότι πιάνεις έναν στο γήπεδο που πετάει μία πέτρα και σπάσε το κεφάλι. Πιάστον, βγάλε τη φάτσα του.
1: Ξεκίνα,
2: είμαστε μικρή κοινωνία. Ξεκίνα να ξυπνήσουν οι γονείς. Εγώ, παιδί μου, παράδειγμα, πολλές φορές είμαι προκλητικός, όχι προκλητικός. Λέω κάποια πράγματα τα οποία μου λένε, μιλές μεγάλα λόγια. Σου λέω λοιπόν, η αδερφή μου έχει δύο παιδιά, δύο αγόρια. Δεν σου λέω για μένα που έχω κόρες. Και λέω, δεν θα πάρουν ποτέ ναρκωτικά.
1: Ναι.
2: Μιλές μεγάλες κουβέντες. Δεν θα πάρουν ποτέ ναρκωτικά. Εγώ μιλάω μεγάλες κουβέντες. Εσύ κοίτα να δεις. Εμένα δεν θα πάρουν. Γιατί είναι παιδιά, οικογένειες που τα μεγαλώνουμε, τα έχουμε, είμαστε εκεί, είμαστε κοντά τους και δεν θα πάρουν ποτέ ναρκωτικά. Αυτή την αυτοπεποίθηση έχουμε αναπτύξει
1: σαν
2: οικογένεια.
1: Ναι.
2: Όταν λοιπόν εσύ από την άλλη έλεγες, μα γίνεται και αυτό. Όχι, δεν γίνεται. Από εμάς

0: πολλά πράγματα. Εμείς είμαστε αυτοί που κινούμε.
1: Βασικά, ξέρεις τι, συζητάμε σχεδόν 2 ώρες και φτάνω πάντα στο ίδιο συμπέρασμα από αυτά που μου λες, στο κομμάτι της ατομικής ευθύνης, ότι ο κάθε ένας είτε είναι σε ένα γήπεδο μόνος του, αν είναι εντάξει με τον εαυτό του και το δίπλα του, είτε είναι στο δρόμο, είτε είναι σε ένα δάσος, όπως είπες, είναι οπουδήποτε, το κομμάτι της ατομικής ευθύνης είναι το νούμερο 1 για να έχουμε όλοι ασφάλεια.
0: Ξέρεις πώς ξεκίνησε η ατομική ευθύνη λοιπόν, στην ασφάλεια, επειδή το έθεσες πολύ σωστά. Από τις σπηλιές, τι έκανε ο άνθρωπος. Έμπαινε σπηλιά και βάζε μπροστά κορμούς. Οι πέτρες οτιδήποτε να μην μπουν τα άγρια ζώα να τον φάνε. Ναι. Αυτό δεν ήταν ασφάλεια.
1: Σωστό.
0: Άμα ξεκινήσουμε κάθε μέρα και ο καθένας αντιλαμβάνεται τι πρέπει να κάνει να προστατεύσει πρώτα τον εαυτό του. Στο αεροπλάνο όταν, και μετά τον άνθρωπο του. Στο αεροπλάνο όταν μπαίνεις, οι οδηγίες όταν πέφτουν οι μάσχες είναι ότι πρώτα αντιφορέσεις εσύ και μετά το παιδί. Ναι. Γιατί αν εσύ. Αυτό λοιπόν πρέπει να κάνεις σωστά. Στον πόλεμο, επειδή διαβάζω πάρα πολύ, μ' αρέσουν και στους πολέμους και τα λοιπά. Δεν μ' αρέσουν πολέμοι, διαβάζω
1: ναι, ναι, ναι.
0: Πρώτα έτρωγε η μάνα και μετά το παιδί. Αν δεν έτρωγε η μάνα, δεν μπορούσε να φέρει το παιδί. Να αντέξει ώστε να βρει φαγητό.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Σε πολλές καταστάσεις.
1: Ερώτηση από τον πράσινο σκούφο προς τον καλεσμένο σας. Οι ομάδες βοηθούν έμπρακτα ή όχι? Αν ναι, δώστε μερικά παραδείγματα.
0: Να βοηθάνε τι?
1: Φαντάζομαι στο κομμάτι της ασφάλειας.
0: Α, όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Δεν το ξέρουν. Δεν μπορούν να αντιληφθούν. Αν θα το είχαν να αντιληφθεί.
1: Άρα πιστεύεις ότι πρέπει να υπάρχει και στις ομάδες.
0: Ναι, υπάρχει υπεύθυνος ασφάλειας, αλλά όχι με τόσους ρόλους. Δηλαδή, υπεύθυνος ασφάλειας μπορεί να πάει στην ομάδα να πει κάτι και να. Παράδειγμα, να λέμε έναν αριθμό επιτηρητών και να λέει: μα γιατί να βάλουμε τόσους πολλούς.
1: Ναι.
0: Μα δεν είναι ο ρόλος αυτός. Ο ρόλος είναι να.
1: Να βάλει τη δουλειά
0: ασφάλειας. Και υπάρχει λόγος γιατί βάζεις τόσους πολλούς. Και συγκεκριμένα πολλού, ενώ του απαραίτητου. Όπω το βλέπει στο εξωτερικό, όπω καταρχά η ασφάλεια. Είναι η έννοια εξυπηρέτηση. Μα ενδιαφέρει η εξυπηρέτηση προ τον πελάτη. Άρα, όσο περισσότερο έχει, φαντάσου, μπαίνει ένα μέσα στα γήπεδο και δεν ξέρει που θα κάτσει και δεν βρίσκει κάποιον να ρωτήσει.
1: Ναι.
0: Άρα, πού είναι η εξυπηρέτηση? Πώ θα ανεβάσει το προϊόν σου, πώ θα κάνει. Είναι πολλά.
1: Και τώρα, τώρα που λε, θυμηθείτε πάλι μια ιστορία με τον πατέρα μου. Είχαμε πάει στο Old Trafford να μείνει United και στο tour του γηπέδου, ήταν η προηγούμενη μέρα του αγώνα, ναι. Μα είπαν ότι. Έχεις τρία strikes, ας το πούμε έτσι.
0: Σωστά.
1: Δικαιώσεις να έχεις τρία μπιπ. Ποιες είναι αυτές, να καπνίσεις,
0: να σηκωθείς από τη
1: θέση σου. Βίντεο, να βρίσεις, να whatever. Μας το λέει ο πατέρας μου, μην μιλάνε αγγλικά. Έχω άλλος μπιπ, 16 χρόνια, βλέπα το γήπε, χαζέψει, δεν του είπα. Μην κάνεις αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καθόμαστε στη θέση, τσιγάρο, strike.
0: Μάλιστα.
1: Στη δεύτερη, στο τέταρτο κερδίζει Corner United μπροστά μας. Αν είχε μια αυτές τις κάμερες που δεν ήταν κανείς. Strike 2. Λέει του, μην κάνεις τίποτα άλλο.
0: Μην ακίνητος.
1: Δείσαι τα χέρια σου, έχεις ακόμα ένα strike. Σε κάνει μας εντύπωση όμως ότι όντως έλεγες ακόμα.
0: Έτσι είναι.
1: Και τούτον το 2004 που σου λέω, άρα φανταζόμαι ότι.
0: Σου είπα, προστατεύουν το προϊόν τους. Στην Αγγλία στοιχίζει άμα χάσει το
1: διαδίκτυο. Και βλέπουν, δεν βλέπουν την μπάλα, βλέπουν.
0: Ναι, τον κόσμο. Εντάξει. Ναι, τα λέμε και εμείς αυτό κάνουν. Δεν, ναι. Τα παιδιά δουλεύουν στο γήπεδο πάρα πολύ, πάρα πολύ. Μην λέμε τα.
1: Όχι,
0: απλά,
1: δεν το λέω ότι.
0: Ναι, σίγουρα. Απλά να ξέρεις ότι στην Αγγλία θα στοιχίσει να χάσεις το διαρκεία σου. Γιατί έχει 7 χρόνια αναμονής μέσα όλο κάποιος άλλος. Άρα. Εδώ σου λέει αυτή. Θα μου διώξουν εδώ το γήπεδο, θα με διώξουν γιατί με χρειάζονται. Είναι και αυτό που πληρώνουμε.
1: Το άλλο ρε Αλεξάνδρε που έγινε φέτος έγινε αυτό. Πέταξε το τσιγόπαν του τσιγάρου ασυναίσθητα, επειδή το κάνουμε στην Κύπρο. Mm-hmm. Κακώς. Mm-hmm. Σε έναν από τα τέτοια που πάει στον υπόνομο, όπως το λένε.
0: Ναι, στη σκάρα.
1: Τον είδαν οι αστυνομικοί, ναι. Τον μας ακολούθησαν και πήγαν να του προσάψουν κατηγορίες.
0: Ναι.
1: Και τους είπε ο άνθρωπος που μας συνόδευε, επειδή ξέραν την νομοθεσία, ότι. Επειδή είμαστε από άλλη χώρα και δεν μιλάμε αγγλικά, δεν μιλούσε ο πατέρας μου, ότι δεν διάβασε κάπου
0: τον
1: κανονισμό και αυτόματα μας άφησε. Δηλαδή ήταν η απάντηση αυτή για να.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν.
0: Κοίτα που έχει στάσει και εμείς ακόμα λέμε εδώ γιατί κρατάμε τον κόσμο 20 λεπτά μέσα στο γήπεδο και διαμαρτύρονται γι' αυτό.
1: Δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα.
0: Εμένα αυτό με νευριάζει. Με νευριάζει ότι δεν σέβεται ο κάθε οπαδός. Όχι ο κάθε οπαδός. Πάντα μιλάμε για ένα ποσοστιαίο σύνολο. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι δεν σκέφτονται και δεν σέβονται μάλλον πρώτα τον ίδιο στον εαυτό και την ίδια του τη χώρα. Και πάμε έξω και γίνομαστε. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Δεν το δέχομαι. Εγώ απαιτώ σεβασμό. Ο σεβασμός θα μου πεις κερδίζεται, ναι, αλλά όταν λέω απαιτώ σεβασμό από τον ίδιο μας τον εαυτό πρώτα. Και μετά αυτό σημαίνει ότι δεν έχεις σεβασμό σε κανέναν τον άνθρωπό σου ή δεν ξέρεις να δίνεις σεβασμό. Το να παίρνεις είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο.
1: Ναι, έχεις απόλυτα δίκιο. Από αυτές που ακούμε εμείς στη δημοσιογραφία και ο κόσμος λέει σύσκεψη των ομάδων για τον τελικό.
0: Ναι.
1: Πόσο δύσκολες είναι αυτές οι συναντήσεις
0: που έχουν. Καθόλου. Γιατί όλοι ξέρουν τη δουλειά τους. Οπότε ουσιαστικά βάζουμε κάτω τη χάρα του και ξεκινάμε.
1: Διαβάζα βλέποντας κάποιες έτσι ανακοινώσεις. Οι φίλοι των μεγάλων ομάδων του ΑΠΟΕΛ, της Ομονίας, mm-hmm. της ΑΕΛ, του Αβολά, θέλουν να σταματήσει αυτό το 5% πόσο είναι το 800 εισιτήρια που παίρνουν.
0: Συμφωνώ εδώ.
1: Πιστεύεις ότι.
0: Εντάξει, αυτό είναι μια υπερβολική της αστυνομίας. Δεν είναι υπερβολικό, γιατί θα σου πω τι λέω πάντα. Γιατί ξέρεις, δυστυχώς υπάρχουν, όπως είπα πριν, ανθρώποι που είναι σε κάποιες θέσεις οι οποίοι δεν ξέρουν καν τη δουλειά. Άκου τώρα τι γίνεται. Στα 800 άτομα, είτε 5.000 έρθουν, ή 800, ή 100 δημιουργούν το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Αυτούς πρέπει να απομονώσεις. Και αυτούς δεν τους απομονώνεις στην νότια γηπέδου. Μπορείς να κάνεις έρευνες, να πας σπίτια τους, να κάνεις χίλια άλλα δύο πράγματα και να τελειώνει. Και όταν ακούγεται αυτό, ότι όχι, τον πιάσανε το σπίτι του, τον άλλο, σιγά σιγά θα εξαλειφθεί. Γιατί δηλαδή να μην μπορούν να έρθουν, έχουμε ένα αγώνα, τι θες, στο Γασιπί για να έχουμε μια ομάδα από τη Λεμεσό. Γιατί να μπορέσουν να έρθουν 5.000.
1: Ναι.
0: Τι θα γίνει. Ναι. Οι 200 είναι το πρόβλημα. Αυτούς 200 σιγά σιγά πρέπει. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το άλλο πρόβλημα. Ότι από αυτούς τους 4.800 που υποτίθεται είναι κανονικοί φιλάθλοι, δεν θα πούνε κάτι σε αυτούς 200. Εκεί έρχεται λοιπόν.
1: Ξανά
0: και σου λέει ότι από το να γενικεύω το κακό και να έχω περισσότερο κόσμο ήταν άλλο, σου κόβω και τελείως.
1: Θεωρείς το μεγάλη νύχτα του ελληνικού αθλητισμού που αποδεχτήκαν ουσιαστικά τη μετακίνηση φιλάθλων ότι δεν θα γίνεται και έχει δικαιώσει, γιατί όταν βλέπω βίντεο στο YouTube των 90s και αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Εντάξει, που την Γιάννη ήταν επικίνδυνο, που ήταν ωραίο. Δηλαδή. Αλλά δεν το ακούει να συζητήσει.
0: Επικίνδυνο μόνο. Επικίνδυνο είναι τα πάντα για μένα. Σου λέω, είναι θέμα θέληση. Αυτό δεν είναι. Ξέρεις τι γίνεται. Δεν εφαρμόζεται ποτέ ένα πρωτόκολλο ασφαλείας. Και να είναι εκεί. Δηλαδή, παράδειγμα, βλέπεις ένα αστυνομικό στην Ελλάδα. Που δεν έχει καμία σχέση με τον αντίστοιχο αστυνομικό στην Κύπρο. Εντελώς. Ο αστυνομικός στην Κύπρο είναι πιο προσιτός. Στην Ελλάδα, παράδειγμα, τα ΜΑΤ είναι μόνο για ξύλο. Τους ενδιαφέρει μόνο. Αυτό είναι το approach. Μπράβο. Είναι εντελώς αντιπαγγελματικό και λάθος. Στην Κύπρο είμαστε σε πολύ καλύτερο επίπεδο. Okay. Ο αστυνομικός στην Κύπρο, για να είμαι ξεκάθαρος, δεν θα σε χτυπήσει χωρίς λόγο. Μπορεί να υπάρχουν ένα ποσοστό. Okay. Αλλά είναι πολύ μικρό. Δεν θα πάει να σου γυρίσει τον κλοπ επειδή έτσι του ήρθε. Yeah. Στην Ελλάδα θα το κάνει και μόνο για να προκαλέσει να
1: σπάσει το.
0: Ναι, είμαστε σε άλλο. Άντε τώρα, μην πω τώρα. Δεν θέλω να πω κακές λέξεις. Από εκεί και πέρα αυτό είναι. Είναι θέμα θέληση. Σου ξαναλέω, εξαρτάται ποιος διοικεί. Τώρα θες να σου πω, να το πάρω και εγωιστικά. Εγώ αν ήμουν σε αυτό το. Σε μια τέτοια θέση. Προφανώς και δεν θα ήμουν ποτέ, γιατί είναι μια δημόσια θέση. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν θα υπήρχαν αυτά. Βάλεμε αύριο με ένα υπουργό αθλητισμού. Ξέρω. Υπουργό. Θα σου αλλάξω πράγματα εμένα. Όχι εμένα. Τον κάθε έναν ο οποίος έχει θέληση.
1: Ναι.
0: Για να μην λέω για μένα. Θα σου αλλάξω πράγματα σε μια μέρα. Γιατί πολύ απλά υπάρχει θέληση. Θέλουν το κεφάλι τους ήσυχο. Δεν κοιτάξουν να παράγουν έργο. Είναι λίγοι αυτοί που κοιτάνε να παράγουν έργο. Δεν τους ενδιαφέρει. Είναι εκεί. Τα γνωστά, να πάρουν το μισθό τη, τη θέση, να το παίζουν, να κάνουν. Δεν είναι έτσι.
1: Όχι, είναι αλήθεια. Είναι στενάχωρο για μένα. Στην Ελλάδα, κύριε. Και όπως έχει πάει, έχει ξεφύγει ο αθλητισμός. Δηλαδή, πάει σε άλλα levels. Ποιοτικά. Δηλαδή, βλέπεις καλύτερο ποδόσφαιρο, καλύτερο μπασκετ.
0: Βέβαια, σίγουρα.
1: Στην Ελλάδα, το μπασκετ δεν γίνεται. Ξεκινούν τα τελευταία δύο χρόνια, τρία πρώτα φαβορί στην Ευρωλίγκα.
0: Δεν είναι μόνο τα τελευταία τρία χρόνια. Εμείς δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε.
1: Όχι.
0: Άμα ήμασταν Ισπανοί ή ήμασταν Ιγκλέζοι ή τον Ατάλο, εκεί να δεις. Το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο μπάσκετ είναι το Real Barcelona του κόσμου.
1: Του κόσμου.
0: Το δείχνουν 240 χώρες. Το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο μπάσκετ έχουν φτάσει να το δείχνουν 240 χώρες. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
1: Τι είναι τούτο που λιγουρεύεται το NBA, νομίζεις, που είναι Ευρώπη. Και θέλει να κάνει το NBA Europe, τον κόσμο.
0: Το κόσμο, ένα. Και το δεύτερο, ότι το NBA πλέον είχε πει κάτι τρομερό ο Wilkins. Το 1996, όταν έφυγε στον Παναθηναϊκό. Έπαιζε στο ΣΕΦ, μετά του είχαν πάρει μια συνέντευξη και είχε πει, πώς λέει, είναι λέει, να έχεις από το NBA και να παίζεις εδώ σε ένα φατικό κοινό. Και λέει, προτιμώ, λέει, να μου πετάνε, λέει, κέρματα, παρά, λέει, να κάνω το καλύτερο κάρφωμα της καριέρας μου, να γυρνάω στην εξέδρα και να βλέπω ανθρώπους στα λάπτοπ. Για να καταλάβεις.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Τι είναι
1: αυτό. Ξέρεις τι, θα ξεχάσω τη φωτογραφία του Λεμπρόν που βάζει το καλάθι που σπάει το ρεκόρ του Καρίμ, που είναι fade away shoot, και είναι μια κερκίδα απέναντι με ξέρω, χίλια κινητά. Μόλις τον ακούω τη φωτογραφία. Και είναι μόνο ο ιδιοκτήτης της Nike, ο Phil Knight. Mm-hmm. Είναι ο μοναδικός στη φωτογραφία που απλά χαζεύει το, το LeBron. Λες και τη φωτογραφία, ρε φίλε, δεν θα τη βρεις να την πάρεις. Mm-hmm. Αφού θα τη βρεις. Αφού θες να πιάνει μια καλή φωτογραφία του LeBron να βάζει το καλάθι, θα κυκλοφορήσει χιλιάδες.
0: Εμένα θα μου άρεσε πάρα πολύ να έβλεπα ένα γήπεδο χωρίς κινητά.
1: Ναι, και εγώ συμφωνώ.
0: Θα μου άρεσε πάρα πολύ. Ξέρεις, κανείς δεν καταλαβαίνει εμείς που ζήσαμε χωρίς κινητό. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο ανεξίτηλες έχουν μείνει οι μνήμες από πάρα πολλά πράγματα. Γιατί πολύ απλά δεν γυρίσαμε το κινητό για να το έχουμε στο κινητό. Αφού δεν θα το δεις το κινητό, δεις μια φορά. Δεν απομνημονεύεται. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Για μένα, ποια ναρκωτικά. Τα ναρκωτικά δεν είναι τίποτα. Άστο τώρα. Τα ναρκωτικά δεν είναι πλέον. Άμα βάλει σύγκριση ναρκωτικά ή.
1: Μα αφού είναι θυσμός.
0: Ναι, ή κινητό, δεν ξέρω τελικά τι είναι πιο κακό.
1: Ένα απίστευτο
0: με αυτά που έχουμε φτάσει.
1: Το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να ξυπνά, να συνέσει ένα και στον γύρο σου.
0: Ακριβώς. Εδώ το παθαίνω εγώ που δεν μ' αρέσει. Εγώ, αν είχα μια ευχή αυτή τη στιγμή στην ανθρωπότητα, θα έλεγα να γίνει κάτι και να σταματήσει, να μην υπάρχουν κινητά.
1: Ναι. Να μην, έτσι, πάντα
0: να μην υπάρχει ίντερνετ στο κινητό. Παράδειγμα. Να ήταν μόνο το τηλέφωνο.
1: Ναι, το τηλέφωνο. Επειδή πάντα τη βρίσκαμε την άκρη μας να πάμε. Γιατί το άλλο με τους δρόμους, με το GPS, λες και δεν ξέρουμε.
0: Έχουμε γίνει χαζοί. Έχουμε γίνει χαζοί. Έχουμε χαζέψει.
1: Μπορούμε να βαθύ στο να πάει σπίτι.
0: Είναι δυνατόν τώρα. Είναι δυνατόν. Εγώ παλιά θυμάμαι ειδικά στην Αθήνα τώρα που χάος. Έβρισκα δρόμους που οι οποίοι μπορεί να ήταν ένα στενάκι
1: στην Ανατολή.
0: Ακριβώς. Και τώρα πώς το λες.
1: Αυτοματοποιηθήκαμε.
0: Αυτό εμένα με φοβίζει. Η εξέλιξη του κόσμου με φοβίζει.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτή η εξέλιξη με φοβίζει.
1: Και είδες, συζητήσαμε το έξοδο τον, ότι είδες την Οδύσσια και πόσο...
0: Ναι.
1: Έλεγα στους φίλους που εν το είδαν ότι άρεσε μου πώς μετέφερε ο ίδιος ο Κρίστοφερ Νόλαν. Νιώθει έπιασε το νόημα του ομοίρου.
0: Ναι, πέρασε πάρα πολλά μνήματα. Πέρασε πάρα πολλά.
1: Έπιασε το νόημα του ότι πέρα από το... ανθρωπότητα.
0: Ναι. Πέρα από την άσχημη Ελένη.
1: Ναι.
0: Που έβαλε εκεί. Μην λέω και για τη γυναίκα του.
1: Ναι, αλλά και ο Ομήρος δεν είναι περίεργος. Ακόμα και ο Τζαμέρε, φίλε.
0: Ναι, εντάξει. Καταλαβαίνω το κάνουν.
1: Είπα σου τι έγινε.
0: Όπως μου είπες εσύ, το κάνουν και για λόγους Νόμπελ και όλα αυτά. Το καταλαβαίνω. Μην κατηγορήσω την κοπέλα. Μια χαρά ήταν. Απλά εγώ το λέω με την άποψη ότι σαν Έλληνες δεν δεχόμαστε ότι ξέρω εγώ ήταν άλλο χρώμα
1: ή. Στο πλήρωμα του Ασιάτε, Ινδού.
0: Χωρίς να θέλω να πω κάτι για το χρώμα, μην παρεξηγήσω.
1: Όχι, δεν παρεξηγήσω. Κατάλαβα τι λες. Ότι μα εξενήσε πολύ κόσμο η επιλογή της Λουπίτα. Αλλά οκ.
0: Ίσως και επειδή στη.
1: Ίσως να ήθελε όμως και πάλι λέω, εγώ καταλαβαίνω και κάτι άλλο, ότι που η στιγμή που ο Μύρος δεν την περιγράψει, γιατί για σένα είναι άλλη μορφιά και για μένα είναι άλλη μορφιά, ίσως να θέλει να το κάνει επειδή οι καλλιτέχνες έχουν και το kick.
0: Και κινηματογραφικά. Ως πότε έχουμε πάθει. Έχουμε δει την Τρία, έχουμε δει πως ήταν η ωραία Ελένη. Και μετά...
1: Με τον Brad Pitt. Καλά, ο Αχιλλέας ήταν.
0: Ναι, εντάξει. Εντάξει.
1: Ο Αχιλλέας ήταν top.
0: Ό,τι και να είναι.
1: Brad Pitt, ρε φίλε, είναι λάθος.
0: Ναι, εγώ νόμιζα ότι όταν πηγαίναμε εμείς για να δούμε το. Θυμάμαι ότι οι αίθουσες είχαν περισσότερες γυναίκες μέσα. Μετά αντιλήφθηκα το γιατί.
1: Ναι, ήταν ο Brad Pitt. Όχι, ήταν ωραία. Έτσι, όσοι την είδαν την Τρία, εγώ έτσι την προτείνω. Έξω, έχουν κάτι άλλο. Ενώ πλησιάζουμε προς το τέλος, εκτός που θέλουμε να πιάσει ο Παναθηναϊκός την Ευρωλίγκα και ο Πράθλια στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Θα δούμε. Ξέρεις όμως, το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο που λες έχει χάσει την αξία του.
1: Ναι.
0: Και να το πάρει δεν μου λέει τίποτα μένα. Πολλές φορές προτιμώ να κάνει μια πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη. Έχει χάσει την αξία
1: του. Μα είναι στο conference μας. Το conference είναι λίγο.
0: Το conference δεν είναι τίποτα, ναι. Αλλά γι' αυτό λέω. Όταν λέω στην Ευρώπη, ο μόνος λόγος που θέλει να πάρει το πρωτάθλημα είναι να παίξει Champions League. Να μπει με καλύτερους όρους μέσα, με καλύτερη βαθμολογία. Ωστόσο να έχει.
1: Λείπει μας ένας παθέος από το Champions League.
0: Ναι. Αλλιώς θα.
1: Αλλάξε ο κόσμος.
0: Σου είπα, ο κόσμος πάει προς το κακό.
1: Έχει καιρό να δούμε Παναθηναϊκή βραδιά. Αλεξάνδρε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου. Περάσαμε όμορφα. Εύχομαι καλή χρονιά ποδοσφαιρική.
0: Ευχαριστώ και τους ανθρώπους που πήραν μέρος και στείλανε μηνύματα.
1: Όσο πιο ανώδυνα να βγει και λιγότερη δουλειά. Δεν είναι ποτέ λίγη δουλειά, αλλά.
0: Η ευχή μου εμένα είναι να μην έχουμε, να έρχεται ο κόσμος στο γήπεδο, να είναι φανατικός, να είναι ενθουσιώδες, χωρίς κανένα τραυματισμό, να γυρίζουν όλοι ασφαλείς στα σπίτια τους, να κοιτάξουν ότι η ζωή δεν είναι αυτό. Το γήπεδο πρέπει να είναι κάτι το οποίο μας ευχαριστεί. Θα το βλέπουμε σε διασκέδαση, να ρίξουμε λίγο κάτω τον εγωισμό μας. Μου έχει πει κάτι πάρα πολύ ωραίο ο πατέρας μου. Μου λέει σε συζητήσεις μεταξύ φίλων, με κάποιους Ολυμπιακούς και τα λοιπά, μου λέει να σου πω κάτι. Θα γίνεις, μου λέει, ποτέ Ολυμπιακός εσύ. Θα Θα σε κάνει, μου λέει αυτό ο Ολυμπιακό ποτέ. Του λέω όχι. Εσύ μου λέει θα τον κάνει Παναθηναϊκό. Όχι. Γιατί τσακώνεστε. Ναι. Δεν θα αλλάξει.
1: Τι τον νιώθει εδώ με του ακρότε. Αν πάμε να διαφωνήσουμε, λέω ότι δεν μπορώ να σε κάνω να συμφωνήσει και θα μπορέσει να κάνει να συμφωνήσει. Οπότε αφήνουμε τη διαφωνία μα.
0: Ναι, όχι. Δεν θα κάνει να σε υποστηρίζει την κάθε ομάδα γιατί αυτό τον.
1: Και ο καθένα βλέπει κάποια πράγματα μετά.
0: Αυτό είναι εξυπηρετία. Αυτό θέλει. Αυτό νιώθει. Αυτό είναι. Αυτό το αντιπροσωπεύει για να πω σωστά.
1: Και καλώς ή κακώς όλοι για να ασχοληθούμε με τον αθλητισμό, να βγούμε κάποιες ομάδες. Δεν είναι είπαμε, σήμερα να ασχοληθούμε με τον αθλητισμό.
0: Δεν γίνεται αλλιώς. Κάτι πρέπει να κάνεις για να έχει και λίγο. Άλλοι παίζουν στοίχημα για να δουν το παιχνίδι.
1: Ακριβώς.
0: Μπορεί να μην ασχολούνται και να. Ναι.
1: Ή φάνταση τώρα που αρχίζει, θα πάρουμε.
0: Δεν μπορώ να το κάνω, παιδιά, αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πώς το κάνετε.
1: Οι άλλοι παίζουν στο NBA, στο Premier League.
0: Ό,τι βλέπω θέλω να αληθινώ.
1: Ευχαριστώ με αυτόν τον ότι βλέπω να είναι αληθινόν του Αλεξάνδρου Παπαδόπουλου. Σας αφήνω. Ευχαριστώ ξανά, Αλεξάνδρε.
0: Ευχαριστώ
1: τον Αντώνη που επέλεξε έτσι ωραία τραγούδια και βγήκαμε από τα μισά ώρα. Και αφήνουμε την κονσόλα στα χέρια του Πανίκου Κωνσταντίνου για το αθλητικό δελτίο.

0: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
1: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο Πανίχος Κωνσταντίνου. Τα νεότερα για την πορεία και το παρόν στάδιο της διαδικασίας που αφορά την επενδυτική πρόταση θα δώσει στην δημοσιότητα στις 24 Αυγούστου ο πρόεδρος της εταιρείας Αποέλ Χάρης Φωτίου. Θα αναφερθεί επίσης στη νέα οργανωτική δομή, τον αγωνιστικό σχεδιασμό και τα οικονομικά πεπραγμένα της ομάδας. Απορρίφθηκε η πρόταση παραχώρησης του Ντιέγκο Ρόσα, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για εξέβρεση τερματοφυλακά. Θετικό αποτέλεσμα ψάχνει στο Βέλγιο η Ομόνοια στο αυριανό παιχνίδι με τη Σεντ Ντρουίτεν για τα play-off του Europa League. Στις 8 η τελευταία προπόνηση, ενώ στις 7 και 4 θα παραχωρηθεί συνέντευξη τύπου από τον Χένικ Μπέρκ. Στην Κύπρο έμεινε λόγω ενοχλήσεων ο Μαγιαμπέλα, όπως και ο Ντουμπάντζο, ενώ στην ευρωπαϊκή λίστα συμπεριλήφθηκαν Ντουβέρν και Σάτκα. Χωρίς τον Τράγκομιρ που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, έφτασε η αποστολή της Πάφου στην Αλβανία, όπου αύριο θα αντιμετωπίσει την Dynamo City για τα play-off του Conference League. Όσο περνά ο καιρός, περιμένουμε να είμαστε καλύτεροι και στόχος μας είναι να βάλουμε τις βάσεις πρόκρισης, ανέφερε λίγο πριν την αναχώρηση της ομάδας ο εκπρόσωπος τύπου Χριστόφορος Ματθαίου. Στις 7:30 η συνέντευξη τύπου του Σαπίντο και στις 8 η τελευταία προπόνηση, εκεί που θα ξεκαθαρίσουν και οι περιπτώσεις των Κίνα και Κορέα. Την στήριξή του προς τους διαιτητές έστειλε ο πρόεδρος της ΚΟΠ Χάρης Λοϊζίδης, που παρευρέθηκε στο ετήσιο σεμινάριο διαιτησίας. Στην ομιλία του υπογράμμισε την σημασία της ομοιόμορφης εφαρμογής των κανονισμών. Η ομοιομορφία στις αποφάσεις δεν αποτελεί απλώς τεχνικό ζητούμενο, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αξιοπιστία, τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη προς το κυπριακό ποδόσφαιρο, σημείωσε χαρακτηριστικά. Το πρώτο τελευταίο της φιλικό για την καλοκαιρινή προετοιμασία θα δώσει στις 7 η ΑΕΛ με αντίπαλο την Κράσαβα στο στάδιο Αμόχωστος Επιστροφή. Θα είναι μια ευκαιρία να δει την πρόοδο της ομάδας του Ούγκο Μαρτίνς. Τελευταίο φιλικό θα είναι με τον Άρη την Παρασκευή. Στις τελευταίες περιπτώσεις προπονητών αξιολογεί ο τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ Τσάβι Ρόκα. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να πάρει την απόφασή του. Το φιλικό με τη Νέα Σαλαμίνα το ερχόμενο Σάββατο θα είναι το τελευταίο τεστ για τον Απόλλωνα πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Μετά τον τραυματισμό του Κβίντα, ο Λοσάδα ετοιμάζει δίδυμο στην άμυνα Κονομή και Αϊβού. Την απόκτηση του 19χρονου Ούγγρου δεξιού μπακ Μπεν Σόγκους από την Διοσκιόρη ανακοίνωσε ο Άρης Λεμεσού. Το συμβόλαιό του είναι μέχρι το καλοκαίρι του 2031.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Θετικός σε χρήση κοκαΐνης βρέθηκε ο Ελληνοαυστραλός τενίστας Νικ Κύριος μετά από έλεγχο που του έγινε στο τουρνουά της Μαγιόρκα στις 22 Ιουνίου. 4 παιχνίδια για τα προκριματικά του Champions League θα διεξαχθούν σήμερα στις 10. Νάιμέγγεν, Πόντο Γκλιπ, Celtic, Λάσκ, Χάπουελ Μπερσεβά, Σαμπάχ και Σλόβαν Τσέλιεν. Δεν έχω όνειρα, έχω ξεκάθαρους στόχους, ανέφερε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρουμ για την αυριανή αναμέτρηση με την Χράντετς Κράλοβε για τα play-off του Conference League και πρόσθεσε. Θέλω και ελπίζω να παίξουμε πολύ καλύτερα, μια σταθερή ομάδα που θα παίζει συνεχώς καλά. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports. Ακολουθεί η εκπομπή Mappe Show με τους Χρήστο Ζαβό και Εφραίμ Γεωργίου.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι, από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
5: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
6: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι.

0: μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 TAF Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
2: Ένα βήμα πριν τη συμμετοχή τους σε League Face, Ομόνια και Πάφος FC. Εκτός έδρας σε Βέλγιο και Αλβανία αρχίζει προσπάθεια για μία ακόμη πρόκριση. Τέταρτος προκριματικός, η Ομόνια ταξιδεύει στο Βέλγιο για να αντιμετωπίσει τη Sint Truiden. Το πρώτο καλό αποτέλεσμα θέλει στην Αλβανία η Πάφος FC κόντρα στην Δύναμο City. 5η 20 Αυγούστου για το Europa League, Sint Truiden Ομόνια στις 9. Για το Conference League, Δύναμο City Πάφος FC στις 10 το βράδυ. Η εκτός έδρας προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Venny Cook & Dine και της Αλουμίν.
3: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
4: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
5: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
6: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
7: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
8: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
9: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
11: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
12: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλησπέρα σε όλους και όλες. Σήμερα είναι Δετάρτη, έχει ο μήνας 19 και άμα δεν το ξέρετε είναι ο Αύγουστος. Ζούμε στο έτος 2026, ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό και όχι από τα κεντρικά της Λευκωσίας. Έχει στα μικρόφωνα της το Μάκη, καλησπέρα Μάκη.
1: Και τον Χρήστο, γεια σου Χρήστο.
0: Και άμα θέλετε και άμα γουστάρετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί της μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950.
1: Στο 2950 και με την έδειξη μπάσκετ, το μαντεπώνυμο, η ηλικία και το email σας. Μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις για το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χανδριώτης που θα διεξαχθεί στις 11 και με 13 Σεπτεμβρίου.
0: Πολιτικοί αναλυτές δεν είμαστε και δεν το έχουμε ισχυριστεί ποτέ. Κοινωνικοί πάλι αναλυτές επίσης δεν είμαστε. Δεν ξέρω, Μάγκη, αν νιώθεις
1: κοινωνικός, όχι.
0: Πολιτικός ή σημειωγός. Okay. Αλλά και το έχουμε πει και πολλάκις, παρακολουθούμε εξ αποστάσεως την κατάσταση. Έτσι. Δηλαδή, πάντοτε είχα αυτή την ιδιότητα να βάζω τον εαυτό μου σαν και είμαι τουρίστας, ας πούμε, στον νησί. Ή είμαι ξένος, ας πούμε. Ναι. Πήρα μια Κυπρία ή έναν Κύπριο. Τι θα αγάπη να ζήσω.
1: Ναι.
0: Σωστά. Το ενδιαφέρον μου είναι αλλού. Έτσι το φαντάζομαι εγώ, ρε παιδί.
1: Okay.
0: Και διαβάζω και λέει ο πρόεδρος, ο συγκεκριμένος, ο Νιν, που έχει μάτσα αύριο, δεν είναι το μάτσο.
1: Ναι.
0: Okay. Αυτή η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση είναι η μεγαλύτερη και πιο ουσιαστική από το 1980.
1: Ναι.
0: Δεν ακούγεται πάρα πολύ μεγάλο και σπουδαίο.
1: Ακούγεται.
0: Δηλαδή εγώ, ο Γάλλος, έτσι... αν θες να πούμε ο Ισλανδός, ο Ζάβουντσον, ας πούμε.
1: Ο Ζάβουντσον.
0: Μπορώ να επικαλεστώ και να πω ότι, και να ισχυριστώ και να πω ότι πρόκειται για ένα πρόεδρο, το μεγαλύτερο μεταρρυθμιστή της Κυπριακής Δημοκρατίας.
1: Γιατί είχε μεταρρύθμιση στο φόρο, να σε θυμίσω.
0: Ναι, αλλάξαν και το φορολογικό συντελεστές.
1: Που επίσης ήταν η μεγαλύτερη.
0: Ναι, άρα μπορώ να επικαλεστώ και να πω.
1: Ναι.
0: Σε
1: τίτλους ειδήσεων, ναι.
0: Ότι είναι ο Χριστοδουλίδης ο μεταρρυθμιστής. Αν πω μέγα μεταρρυθμιστής, κάνω για το ΡΙΚ. Ο μεταρρυθμιστής.
1: Μεταρρυθμιστής.
0: Μπορώ να πω όμως και ο μέγα μεταρρυθμιστής. Σωστά.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Μπορείς να το αιτιολογήσεις.
0: Στο καπάκι εγώ όμως, πίνοντας το τσάι μου, σωστά, διαβάζω και από τον Υπουργό Εργασίας που λέει ότι 50.000 Κύπροι, ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, πρόκειται να λάβουν πέραν των 100 ευρώ αύξηση στη σύνταξή τους.
1: Ναι.
0: Πάμε στο συν 100.
1: Στο συν 100.
0: Στο συν 100.
1: Ναι.
0: Και φαντάζομαι ότι είναι κάπως χαμηλοσυνταξιούχοι, έτσι, γιατί συν 100 για κάποιο μονέ 4.500 ευρώ.
1: Θα μου το κεις συν 100.
0: Συντάξει, γιατί πρόσφερε στην πατρίδα από τόσα πολλά...
1: Θα μου το κεις συν 100 αν έχω 4.500.
0: Οκ, άρα, και τώρα πάμε με την κυρή λογική, έτσι. Φαντάζομαι ότι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση είναι πάρα πολλά πράγματα, έτσι, δεν είναι το συν 100 μόνο.
1: Ναι.
0: Αλλά το συν 100 που διατυμπανίζει, ας πούμε, ο Υπουργός. Πόσο σημαντικό είναι.
1: Πόσο σημαντικό είναι.
0: Εννοώ πόσο...
1: Καλά ρε Χρήστο, αν έρθει να σου πει, έλα ρε μεγάλε, σαν μόλις σου δίνει ένα 13ο έξτρα. Στο σύνολο του χρόνου, τα συνεγάτω.
0: Να ρε Μάκη, πάντοτε είσαι μαζί του ρε.
1: Όχι ρε φίλε, απλά...
0: Δεν ξέρω κάποιον που σε λέει συνδικαλιστή ρε Μάκη.
1: Ξέρω
0: κάποιον που σε λέει συνδικαλιστή. Ήσουν πάντα μαζί του, αφού το ξέρω.
1: Άντε ρε φίλε, αφού...
0: Όχι,
1: δεν
0: άρα, όχι, σωστό είναι αυτό που λες. Άρα έρχεται και προσθέτει συν ένα μισό, δεν κάνουν τέταρτο μισό. Άρα πρόκειται, άρα πού καταλήγουμε, είναι μέγα μεταρρυθμιστή ρε Μάκη. Και μένει εμείς στην κουβέντα. Είναι μέγα μεταρρυθμιστής. Αυτό είναι που καταλαβαίνω εγώ. Όχι, έχει δίκιο. Ότι σου προσθέτουν ένα ακόμη μισθό, ας πούμε.
1: Ναι, τώρα θα πρέπει να.
0: Αυτό πρέπει να σε 200 ευρώ.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Γιατί μιλώ για τα χαμηλά στρώματα. Όπως είπε, πρέπει να μιλούμε για τους 4.500, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, εντάξει. Αλλά πού καταλήγουμε ως εκπομπή. Και τώρα πια μπορούμε να πούμε με τα ευκολία ότι είμαστε και πολιτικοί και οικονομικοί και πολιτικοί αναλυτές. Ότι είναι. Μέγα μεταρρυθμίστης. Τέλος. Και αν σου πω κάτι, Μάκη. Και έχουν κάνει και τον καλύτερο προγραμματισμό από όλους τους υπόλοιπους.
1: Τον καλύτερο προγραμματισμό, ναι.
0: Εντός,
1: αφού το είπαμε, τον προγραμματισμός, ναι.
0: Τι είναι τούτο, τι σε λέει 182, τι κάτι σε λέει, κάπως σε λέει. Μακρατάκης, δεν το κατάλαβα. Τι να σου πω κύριε Μηδεμενιδάτη, πού να ξέρω εγώ πώς θα πιάνω η πραξιόμη. Α, και άμπια, είσαι σε καλά δυνατή, είσαι σοβαρός κύριε Μηδεμενιδάτη. Είναι δυνατόν να παίρνει σύνταξη ως πραξιόμηματίας. Τι δηλαδή, τι επαγγέλλεται, πραξιόμηματίας και να του δίνω σύνταξη. Α, το πολύ μου λέω κανένα υπουργόνι, μάκης συγκράτους αυτό, πείτε τα, εδώ τον έχουμε απέναντι. Είναι κάρκα κεραυνός ο μάκης. Κάρκα. Μάκης κεραυνός.
1: Ρε Χριστά, απλά έφυγα κι εγώ.
0: Είναι μάκη μου λένε τον αθρό. Μάκης κεραυνός εδώ τον έχω.
1: Μάκη μου.
0: Δώστε συνταξιούχο 100 ανούλα, δώσει τις 75.000, έχει γίνει transfer.
1: Όχι, 750 γράφει πάλι. Ο φίλος.
0: Τι 750.
1: Ενώ ο φίλος του πουλί μου πάντα έλεγε ότι 750.000 που πρέπει να δώσει την ανόρθωση ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
0: Κάποιος σαν τον παρομοίαζε λέει με τον Μάκη στα πρώτα χρόνια της ιδέας του. Είναι ο γνωστός ο αγαπημένος μου 449, μα δεν έχει το ξηγό ήταν πλέον αγαπώ να λιλοεπιδραστούμε κύριε Ξαούσα, κύριε 449 μου. Πού ήσουν τότε Μάκαρος, τότε τα παλιά τα χρόνια, όχι τα τελευταία. Τα πολύ παλιά χρόνια. Χάθηκε γι' αυτό. Χάθηκε αυτή η ωραία μαγεία, αυτό το ωραίο μπιφ. Αγία μου, ρε, πώς είναι το ξύκο ήταν έτσι σήμερα. Θέλω 10, πώς το λένε, 10 αφημάξεις, δεν το λέμε. Όπως και αν το λέμε. Για να φύγουν από πάνω μας όλη αυτή η κακή ενέργεια, ας πούμε. Ο χειρότερος ever, λέει, 070. Για σένα, λέει, Μάκη, μη ανησυχείς, δεν λέει. Και ο άλλος, ο φίλος 800, θέτει ένα άλλο, θα έλεγα, ανθρωπιστικό θέμα. Το έχω διαβάσει. Κάθε φορά που ακούω κάποιον ότι θα απελαθεί, νιώθω άσχημα. Είτε λέγεται Λουντού, είτε λέγεται ανεξαρτήτως ονόματος. Έτσι. Σε αντίθεση με κάποιους από εσάς που χαίρεστε και είστε και το απαιτείτε. Και, εντάξει, δεν λέω, δικαίωμά σας. Αλλά λυπάμαι ιδιαίτερα για τον Ελουντού, γιατί πρέπει να απελαθεί, ας πούμε. Τι έχει κάνει ο άνθρωπος. Γιατί έχει προσφέρει και στον αθλητισμό του τόπου, έτσι, μεταξύ των πολλών.
1: Ναι.
0: Ο Ελουντού, τι έχει κάνει και πρέπει.
1: Δεν έχω διαβάσει την.
0: Δεν πληρητεί, ας πούμε. Δεν έχει τα απαραίτητα χαρτιά για να παραμείνει σε αυτό το νησί. Τι είναι.
1: Μάλλον έχει να κάνει με. Λέει ότι είναι βασικός μάρτυρας κατηγορίας σε σοβαρή υπόθεση. Την τρίτη που διαβάζω.
0: Βασικός μάρτυρας κατηγορίας. Ναι,
1: σε άρα, σοβαρή υπόθεση.
0: Βασικό μαρτυρία κατηγορία, δηλαδή είναι υπέρ τη αστυνομία. Προφανώς. Ναι.
1: Ναι.
0: Υπέρ τη αγγελία, τέλος πάντων.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Και γιατί πρέπει να το
1: κάνει. Στην ποινική υπόθεση που αφορά το ΠΟΑ Χειρώνα, ο Νίσιλο.
0: Α, τα πουλούθκια μου. Τα οποία πήγα μέσα για στημένα.
1: Και έχει υπογράψει ήδη εντωμεταξύ για να αγωνίσετε φέτος με τον Ασίλ.
0: Λύσεις.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και.
1: Και.
0: Πρέπει σώνει και καλά για να απελαθεί, για να καθαρίσει ο τόπος.
1: Εκκρεμεί η άδεια, η έκδοση άδειας παραμονής του στην Κύπρο. Εντάξει.
0: Έπαιζε στον Ονίσιλο πέρσι, δεν ξέρω αν έχει να κάνει. Πέρσι έπαιζε και στον Ονίσιλο. Έμπλεξε ο Λουντού. Ονίσιλος Σωτήρας. Νομίζω είσαι και Μασιάνο, Ονίσιλος Σωτήρας.
1: Ήταν ο Νίσιλος, ήταν ο Πο.
0: Τέλος πάντων, οι ομάδες τις οποίες έχει υπηρετήσει και αναφέρομαι κυρίως στη Σαλαμίνα και στην Ανόρθωση. Γιατί με την Ανόρθωση πήρε κύπελλο Ελουντού.
1: Δεν πήρε άμπρος κύπελλο, σκόραρε στον τελικό.
0: Σκόραρε στον τελικό, ρε.
1: Δεν σκόραρε στον τελικό με τον Ολυμπιακό.
0: Μα αυτό είναι κατάντη, ας πούμε. Α, είναι εθνικό φρόνο σε κατηγορούμενοι. Οκ. Okay. Είναι μαρτυράς κατηγορίας. Δεν ξέρω τώρα πώς πρέπει να το δέσουμε το όλο σκηνικό. Να μην λέμε και να μην καταλήγουμε σε συμπεράσματα. Αλλά είναι μάρτυρας κατηγορίας για την περίπτωση των στημένων του ΠΟ. ΠΟ. Και κάποιοι θέλουν την ίδια ώρα να τον απελάσουν. Είναι μάλλον για να τον. Για να τον αφαιρέσουν τέλος πάντων από την εκδίκαση της υπόθεσης. Γιατί άμα φύγει ο μάρτυρας.
1: Με πλαστογραφία ήταν τότε. Η υπόθεση αφορά πλαστογραφίες. Και όχι στημένα παιχνίδια.
0: Πλαστογραφίες.
1: Ναι, ναι.
0: Θα κάνω τις πλαστογραφίες του.
1: Ναι. Νομίζω ότι πρόκειται για τα συμβόλαια που είχαν κατατεθεί στην ΚΟΠ, δεν είχαν σχέση με την πραγματική συμφωνία.
0: Έκανε μάλλον γενέρα... λάθος να καταγγείλει μήπως διπλά συμβόλαια.
1: Μάλλον.
0: Οκ. Okay.
1: Μάλλον.
0: Και από αυτό θα το μάθουμε το θέμα γιατί είναι ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι ότι το μυαλό μου πήγε έτσι σε κάτι τύπου ανθρωπιστικά θέματα, τα οποία για κάποιους από εσάς είναι έτσι πάρα πολύ απολαυστικά. Σας αρέσει δηλαδή να φεύγουν άτομα για να καθαρίσει η χώρα σας και κάτι τέτοια. Αλλά μάλλον έχει περισσότερο ψωμί έξω, όσον καταλαβαίνω. Μου λες ότι είναι μαρτυράς κατηγορίας, ξαναλέω.
1: Ναι.
0: Και την ίδια ώρα θέλουν να τον απελάσουν. Ένας πρώτος συνειδημός μπορεί να γίνει ότι θέλουν να τον βγάλουν εκτός δίκης. Και ως γνωστόν, χωρίς να έχουμε. Έχοντας μηδαμινές γνώσεις νομικής, αν ένας μάρτυρας, αν η υπόθεση δεν έχει μάρτυρες κατηγορίας, τότε εννοείται ότι πέφτει, έτσι.
1: Αν δεν έχει, ναι. Και από ό,τι βλέπω είχε κάποια ενέργεια στο ΠΑΣΠ πριν περίπου 8 μήνες για αίτημα για επανέκδοση άδειας παραμονής, το οποίο δεν έχει εξεταστεί ακόμη.
0: Δεν έχει ακόμη εξεταστεί. Ας θα το μάθουμε. Είναι, το έχουμε το θέμα. Και θα επανέλθουμε. Είναι όμως αδιανόητο δηλαδή, άμα το δεις και από μεριάς ανόρθωσης, ο άνθρωπος που της έδωσε το τελευταίο κύπελο να βρίσκεται σε μια τέτοια, ας πούμε, θέση και η ανόρθωση ανήμπορη. Βάζω εισαγωγικά, μπορεί και να είναι ανήμπορη κιόλας, δεν είναι. Δεν συνέβαινε παγιά, στα παγιά τα χρόνια συνέβαινε αυτό. Δηλαδή, okay, μπορεί κανείς να πει ότι... Εντάξει, ας μην κάνουμε άλλες.
1: Τι ξέρεις τι γίνεται.
0: Όχι,
1: είσαι μάρτυρας κατηγορίας. Με τον ένα ή τον άλλον τρόπο... Η υπόθεση δεν θα καταλήξει, δηλαδή μπορεί, δεν θα καταλήξει ούτε σε καταδίκη, αλλά ούτε και σε αθώωση. Ενώ μπορεί στην τελική να...
0: Θα πέσει ρε, θα πέσει, πέσει, αυτό ναι. Σου είπα, ούτε εξ αρχή.
1: Θα αιωρείται.
0: Όχι, νομίζω ότι πέφτει και τελειώνει. Τι να αιωρείται, ας πούμε. Δεν μπορεί να εκδικαστεί.
1: Ναι, δεν θα υπάρχει μια τελεσίδικη απόφαση.
0: Μα αυτό δεν το ξέρω, δεν. Αν εγώ ράζω όμως καμιά βίλα ή καμιά σκάλα χωράφι, δεν θα είχε θέμα, λέει, με τη βίζα του, λέει, ο 958. Και ας μην ανοίξουμε τέτοιο θέμα, το περί του μεταναστευτικού. Λοιπόν, κρίμα. Και ξαναλέω, είναι κατά την άποψή μου αδιανόητο αυτό που συμβαίνει, τουλάχιστον όσον αφορά την ανόρθωση. Τώρα, πεις, καλά ρε μεγάλε, έχουμε 10.000 προβλήματα. Δείχνει την πλήρη αδυναμία της.
1: Βασικά... Δεν είναι μόνο ανόρθωση. Αν πρέπει να ξεκινήσω, είναι άλλα που πρέπει να ξεκινήσω αυτή τη στιγμή.
0: Δηλαδή.
1: Αλλά και γενικότερα το ποδόσφαιρο. Okay, δέχομαι. Αλλά ξέρω η ομάδα του αυτή τη στιγμή. Ο ΠΑΣ που προσπαθεί. Και μετά έρχεται στη σειρά, νομίζω, η ανόρθωση. Είναι η ομάδα του τώρα, ας πούμε, το πρωτίστο.
0: 100%. Μιλάω για ένα ηθικό όμως ζήτημα. Έτσι όπως μου λες εσύ, ευχαριστώ ρε Μαγίνη, η ομάδα του. Ναι, μιλάω για ένα ηθικό ζήτημα. Ξαναλέω. Είναι ο σκόρερ του τελευταίου κυπέλου που πήρε η ανόρθωση το 2021, δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Όχι, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ανεξαρτήτως Ελουντού και ανόρθωσης, έχει ή δεν έχει η ομάδα κάποια ηθική υποχρέωση απέναντι σε έναν πρόσωπο. Τούτον είπα, είπα κάτι άλλο. Πάμπλο Γκαρσία στην Αρμενία με διαιτές και 1,5 εκατομμύριο όλη η ομάδα συνεργατών και ο Ρόκα γυρεύει τριτοκλασάτο Υπάκου Ισπανού αν όχι 170 και που θα ήθελε μάλλον τον...
1: Υπάκου ή Υπήκο. Υπάκου λέει.
0: Υπάκου. Αν πλήρωναν κοινωνικές ασφαλείες ομάδες που τον είχαν που τον καιρό που είναι Κύπρο, ο άνθρωπος δεν θα έπιανε και, θα έπαιρνε και επικόητα. Και έτσι πάνω στο αστείο δες που αυτός είναι ο λόγος που δεν έχει πάρει. Εντάξει, τώρα παιδιά, τώρα μην μας... είναι ένα θέμα από μόνο του που χρειάζεται λίγο να εμβαθύνουμε και να διζήσουμε για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει, έτσι. Τώρα πως έμπλεξες ότι φταίει η ανόρθωση για τον Ελουντού...
1: Δεν είπε να... ότι φταίει.
0: Μα ρε φίλε τώρα, να τους απαντώ ρε φίλε τώρα. Για τους λογαριασμό κύριε 748. Τώρα τι είναι να πω εγώ και τι να ακούς εσύ, ας πούμε. Μα είστε μερικοί ώρες δηλαδή. Το έχετε παρεξηγήσει πραγματικά. Δεν ξέρω για τον ΠΑΣΠ αν το έχει αν το έχει.
1: Εννοείται ότι το τρέχει.
0: Μάλλον,
1: εννοείται είναι, ότι το τρέχει.
0: Δεν συνειδητοποιηθεί, θα τρέξει.
1: Αφού σου είπα ότι πριν 8 μήνες έκαναν τις ενέργειες, ο Πάσπ πια.
0: Ναι, βάσει τις τελευταίες εξέλιξεις όμως.
1: Ναι.
0: Πριν 8 μήνες έκανε αυτό που έκανε, δεν.
1: Εντάξει, αν είσαι σίγουρο για ένα συνδικαλιστικό όργανο, τέλος πάντων, ότι τρέχει. Sorry, ρωτούσε σε ολόκληρη κοινωνία σε ποιον κλάδο έχει ένα συνδικαλιστή που τρέχει. Να ζαλούσα στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, μακάρι να είχαμε και άλλο τέτοιο συντάξει.
1: Στο ποδόσφαιρο, όντως, θα μας
0: αριστερόστροφοι θα μας ήταν. Δηλαδή, αχιλή ένα πράγμα άμα ήταν όλοι οι υπόλοιποι συνδικαλιστές όπως τον Σπύρο, τον Νεοφοιτίδη. Η αλήθεια είναι αυτή και αυτό παλαιότερα δεν τον ήθελαν καθόλου οι εργοδότες. Δηλαδή ο Κραντεμάκης, ο Σοφοκλέους, θυμάμαι παγιά, ο... φαντάζομαι και ο Κύρζης. Αλλά και άλλοι πολλοί εργοδότες. Εννοείται πάντοτε η ηγεσία της ΚΟΠ.
1: Δεν είχε καλή σχέση ιδιαίτερα με τον Κούμα. Σε κάποια φάση οι σχέσεις είχαν πάει.
0: Ούτε με Κούμα, ούτε με. Και τώρα με Χάρη νομίζω δεν είναι στα καλύτερα. Αλλά εντάξει, με το Χάρη νομίζω ότι κρατούν κάπως τους τύπους.
1: Ναι.
0: Μπορεί να βρεθούν, να συνταξιδέψουν ή να ανταλλάξουν καμιά κουβέντα με τον Κούμα, όμως όντως είχε φτάσει.
1: Είχε φτάσει εντελώς στα άκρα.
0: Ήταν όπως παλιότερα για τον Κύρση για να τον έβγαζε, ας πούμε, στη δημοσιοτήτα πριν να βρει κάτι να φύγει. Το ίδιο και για τον Κούμα. Για να βγει να κάνει η τοποθέτηση η ΚΟΠ σε μια εποχή που κρυβόταν για τους δικούς της λόγους, έπρεπε να βγει να ανταγωνίσει του Σπύρου, ας πούμε. Είχαμε τέτοιες αντιπαλότητες. Νομίζω ότι με το Χάρη είναι λίγο πιο ισορροπημένα τα πράγματα και υπάρχει μια αντιπαράθεση συνολική. Εντάξει, λογικό. Ο Χάρης είναι με τους προέδρους, ο άλλος είναι με τους παίκτες.
1: Okay.
0: Εντάξει, να πει καλά, ρε μεγάλε, δεν είναι ο Χάρης με τους παίκτες. Δεν είναι και τόσο. Δηλαδή, μια περισσότερη οικειότητα, ας πούμε, με τους παράγοντες και προέδρους. Παρά, ξέρω εγώ, με τους παίκτες. Ας που είχαν και θέματα πριν τις προάλλες, αλλά δεν βγήκε τίποτα προς τα έξω σε σχέση με τους διεθνείς. Συμφωνήσω ότι ο Χάρης έκλεισε πολλά στόματα. Συμφωνώ ότι είναι καλύτερος από ό,τι περιμέναμε. Περιμέναμε όμως τα χείριστα, έτσι. Επίσης έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία ο Χάρης, και το ξαναλέω, να εδραιωθεί ακόμη περισσότερο. Και να σου πω και κάτι, πιστεύω ότι, αλλά είναι, το έγραφα στην Καθημερινή και δεν το δημοσίευσα στο 24. Μιλάμε για το βαθύ κράτος. Δηλαδή είχε μια ευκαιρία να τα βάλει και με το βαθύ κράτος του ποδοσφαίρου μας. Να τα βάλει εννοώ, δώσει μια διαφορετική, να διαφοροποιηθεί σε σχέση με το βαθύ κράτος. Δυστυχώς την έχασε και αναφέρομαι στο Βριονίδη και στο ξύλωμα της Επιτροπής Διαιτησίας. Φοβήθηκε να σπάσει τον τα αυγά. Η αλήθεια λέγεται με αποτέλεσμα να μετρούν οι ψήφοι του Πάπουτσου, οι ψήφοι του Κίκη, οι ψήφοι του Β' και Γ' κατηγορίας, κάτι τύποι που ξέρει είναι γαμή και μπορεί να τσίξει το δάχτυλο σου πάνω του για να δει αν είναι ζωντανοί. Ενώ αν έχουν μουμιοποιηθεί, είναι το νόσο. Ξέρει ποιο είναι ο εκπρόσωπο τη Β' κατηγορία,
1: όχι.
0: Ξέρει ποιο είναι ο τρίτη,
1: όχι.
0: Τούτοι ο πράγμα, τούτοι έχουν ψήφο στο τι συμβαίνει στο κυβερνάγον ποδοσφαίρο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μπορεί να είναι 400 χρόνια τώρα, λέω εγώ, είναι 400. Τώρα, γιατί ο Πάπουτσος πρέπει να ψηφίσει για τον καθένα του Κυπριακού ποδοσφαίρου, αυτό σηκώνει τα χέρια ψηλά. Καταλάβατε, δηλαδή ο Χάρης ναι μεν, αλλά έχει και τα κουσούρια του. Η αλήθεια λέγεται. Κατά τα άλλα είναι επικοινωνιακός, είναι εξηγήσεις, το στίχημα της Κυπριακής Διαιτησίας του βγήκε. Που τους στήριξε σήμερα και όλα σε κάνει δηλώσεις επί τούτου.
1: Ναι.
0: Επίσης να μην τους φάμε και πολλά όμως στη μάπα. Του βγήκε όμως, του στήριξε. Ήταν σχετικά καλές οι διαιτησίες πέρσι.
1: Όχι, βασικά υπήρξε μια αλφα βελτίωση, αλλά την ώρα που έπρεπε ήρθα.
0: Με συγχωρείς.
1: Υπήρξε μια μικρή πρόοδος. Αλλά την ώρα που χρειάστηκαν οι ξένοι ήρθαν.
0: Ναι. Μα είδες και όσα έξι, ποιο θέλει να σου βάλω πρώτα να δισκοβρεί, φίλοι, ας πούμε. Δηλαδή, ποιο θέλει να σου βάλω.

0: Ζούμε και σε ένα νησί που έτσι είναι τα πράγματα. Δεν έχει δει κανένα νησί, ας πούμε, που να αναγεννάται ή τέλος πάντων να αναδεικνύεται από τον λαό για να λαμβάνει τέτοια αξιώματα. Υπάρχει. Ενώ υπάρχει μια δεξιόστροφη, ας πούμε, πολιτική. Πώς να σου πω, ας πούμε. Τι να σας κάνω. Και εσείς ήσασταν μια ζωή στην εξουσία και χάσατε. Ή θέλατε να υποδείξετε τους αριστερούς. Εδώ φτάσαμε στο 2013, αντιξαίδεν η ηγεσία με αυτής. Τι να σου πω, τον Πυθαδόρα, να σου βάλω χειδίκιο 1953. Τι τον ήθελα, σου πω, τον Πυθαδόρα, ας πούμε, άτοιχε πολύ εκπρόσωπο τύπο, ας πούμε, για να μας συνημερώνει κατά πέρα. Και να μας χαρίζει, ας πούμε, γνώση από την ιστορία του. Ποιος έφερε το πρώτο τάγκλι, ποιος έφερε την πρώτη φαγιά, ποιος έφερε τα πρώτα σίγκας και πάει λέω.
1: Και πάντα επιτυχία στις ομάδες.
0: Και πάντα επιτυχία στις ομάδες. Θα πάμε σε ένα break και θα... Πες το πως θες, κύριε 613, τώρα με τη... Πάμε σε ένα break και επιστρέφω σε πολύ λίγο.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
4: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
3: This is happening now.
4: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
3: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
5: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Κάνε τη γνώση δεξιότητα. Κάνε την δεξιότητα δύναμη. Κάνε την πραγματικότητα. Κάντε την επιτυχία. Η καριέρα σου ξεκινά σήμερα. Μάθε, ανακάλυψε, ξεχώρισε. Επίλεξε ανάμεσα σε αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών του Case College και ξεκίνα την καριέρα σου σήμερα. Case College. 55 χρόνια αριστείας και καινοτομίας.
9: Πάνε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω.
10: Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά.
9: Μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα.
10: Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση.
9: Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
7: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
10: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
7: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
11: Ένα καλοκαίρι. Δύο καλοκαίρια. Τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
12: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
13: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
12: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
13: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
12: ίνκο, make the world in your hands.
14: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
15: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
14: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
16: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
17: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείνει.

0: Έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσειας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
3: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
5: Εδώ είμαστε που λες, επιστρέψαμε, ακούς Sport FM 95, είμαστε Mappe Show, ο Χρήστος και ο Μακής είναι στα μικρόφωνα και αν θέλετε στο 2950 επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων.
6: Να πω επίσης ότι με την ένδειξη μπάσκετ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και το email σας, είναι πολύ σημαντικό το email, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις για το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χανδριώτης που θα γίνει στις 11 με 13 Σεπτεμβρίου.
5: Μπορούμε να απαντήσουμε του 255 Μάκη, αν έχουμε άποψη, αν έχουμε γνώμη, μάλλον, αν έχουμε γνώση.
6: Αν έχουμε, να το,
5: θα το ψάξουμε και να σας απαντήσουμε και το 255. Παίζει και Ελλάδα σε λίγο.
6: Η ώρα 7.
5: Η ώρα 7. Παίζω δύο λεμεσανές ομάδες στη Λάρνακα. Σε φιλικό παιχνίδι.
6: Εντάξει, βέβαια μπορεί.
5: Για να εξοικειωθεί, μάλλον.
6: Όχι, που εβδομάδα μπορεί να παίζει στο Τσίριο.
5: Παιδιά, έχω πιάσει αυκόρου να φάμε τσίκλε σε καραόλου. Άκουσε ρε, εκεί να δει τι 44. Χαρά στο στομάχι, ρε, με τσίμπ. Τέλος πάντων, φίλε μου, υγιής να σε πάντα και...
6: Δεν βλέπω να είναι έτσι.
5: Ούλα τα πουγιά του ουρανού.
6: Δεν βλέπω να είναι τηλεοπτικό το...
5: Το ΑΕΚ μόνο 29. Μα 29 έκλεισε με cable net.
6: Ναι.
5: Μα είναι πολύ σπουδαίο, ας πούμε.
6: Ναι.
5: Θα στεγάζετε δηλαδή σε cable net, σωστά είδα στο...
6: Ναι. Στη cable net θα στεγάζετε.
5: Θα έχει εξασφαλίσει και ένα καλό συμβόλαιο, ας πούμε, από το χώρο.
6: Εντάξει, ανοιχτό είναι και το θέμα το τηλεοπτικό για το παιχνίδι αύριο
5: της ΠΑΟΥ. Της ΠΑΟΥ.
6: Ναι, γιατί ακόμη να κλείσει τον deal, αλλά βέβαια έχουμε ξαναδεί πολλές φορές να φτάνουμε στο...
5: Στο παραπέντε.
6: Ναι.
5: Λοιπόν, να σας πω και να κλείνουμε ένα τα θέματα. Από ό,τι μαθαίνουμε, δεν θα πελαθεί έλλον του. Έχει πια αυτός ο κίνδυνος εξαφανιστεί, τέλος πάντων.
6: Okay. Ο λόγος?
5: Ο λόγος είναι ότι πρώτον και κύριο είναι μαρτυράς κατηγορίας. Και υποθέτω, άμα κάποιος είναι μάρτυρας κατηγορίας, σημαίνει ότι θα υπερασπιστεί η δημοκρατία, ξέρω εγώ. Αφού είναι μάρτυρας κατηγορίας,
6: ναι.
5: Άρα η αστυνομία είναι κατά κάποιον τρόπο υποχρεωμένη να προστατεύσει.
6: Ναι.
5: Καταλάβες.
6: Ναι, το κράτος.
5: Το κράτος, ναι, δεν ξέρω, εισαγγελία, η νομική υπηρεσία, δεν ξέρω, η αστυνομία είναι αυτή υποχρεωμένη να προφυλάξει. Mm-hmm. Μάκη μου, άμα κάνω ένα έγκλημα, έτσι. Και εσύ, και το κάνουμε μαζί και μας συλλάβουν, και εσύ αποφασίζει να είσαι ο μάρτυρας κατηγορίας, η αστυνομία και η εισαγγελία θα επικαλεστεί τη μαρτυρία σου για να με καταδικάσουν.
6: Okay.
5: Άρα, εμπράζει προστατεύση.
6: Ναι.
5: Τόσους και τόσους μάρτυρες κατηγορίες έχετε προστατεύσει παρετώντας κατά δεκαετίες στην Κύπρο μας. Συνήθως στην Κύπρο είναι ο κύριος ένοχος, αλλά στην προκειμένη περίπτωση. Δεν φταίει ο άνθρωπος που δεν του βάζαν κοινωνικές ασφαλίσεις, δεν του εξασφάλιζαν άδεια εργασίας και το συμβόλαιο του ήταν πλαστό. Έτσι ισχυρίζεται ο ίδιος τουλάχιστον. Κατάλαβες. Mm-hmm. Ξέρω εγώ, μπορεί ας πούμε να πήγαινε η ομάδα, λέω εγώ, ή οποιαδήποτε ομάδα βρε. Τότε να πήγαινε να κατέθετε ένα συμβόλαιο των 150 ευρώ. Αλλά στον παίκτη, ο παίκτης να είναι ενημερωμένος ότι 1500 ευρώ που πιάνει.
6: Ναι.
5: Εντάξει, ναι. Ξέρεις εσύ, ας σου βάλουν ένα ασφαλής, Μάκη. Ξέρεις.
6: Ναι.
5: Αλλά για να ξέρεις, το ψάξεις.
6: Εντάξει.
5: Εξυπακούεται, γιατί έχουμε την χαρά και την τύχη να εργαστούμε σε σοβαρό οργανισμό, αλλά...
6: Ακριβώς και κάθε μία βλέπω αναλυτικά.
5: Περίμενε, ρε Μάκη, έκοψα σε δάμε στα φώτα του... Δάμε στα φώτα του Αριέλ. Τι λέω, έλα, για μας βάλω δουλειά. Εντάξει, έλα, άρεσες μου. Και όλα, τσινά, ενώ στην δουλειά, να σου... Ξέρεις, εσύ, θα σου αλλού είναι ασφαλής, είπας να σου βάλω.
6: Ναι.
5: Πόσο πιθανό είναι ο Ελουντού να μην να ψάξει αν του άλλου είναι ασφαλής ο άνθρωπος.
6: Ναι, αντιλαμβάνω.
5: Καταλαβαίνεις.
6: Ναι, ναι, ναι. Ο Ελοντόπιος για πρώτη φορά ήρθε στη

0: Στην Κύπρο το Γενάρη του 18. Έμεινε ως τον Ιούλιο του 22. Και όταν έβγαινε από την Ανόρθωση, πήγε ξανά Αμερική.
1: Και επιμένω εγώ σε αυτή την ηθική παράμετρο. Επιμένω, γιατί έτσι είναι που επιβεβαιώνει το μεγαλείο μιας ομάδας. Ο Ελουντού τυχαίνει να μην είναι οποιοδήποτε από τους 1500 ποδοσφαιριστές που ήρθαν στην Ανόρθωση τα τελευταία χρόνια. Είναι ο άνθρωπος, ξαναλέω, που σκόραρε και η ομάδα πήρε το κύπελλο, αν θυμάμαι καλά, το... Πόσα κύπελλα έχει πάρει η Ανόρθωση? Έχει πάρει αρκετά.
0: Έχει πάρει αρκετά.
1: Το έχει πάρει
0: το 2021. Το 2021.
1: Ναι, το 2021, σωστά. Ναι ρε, σου δίνει πέις λιμπεργοδότης ρε, και τα ξέρουν.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν τα ακούσαν τώρα. Να λύσουμε άσχετο που ζούμε και τη στιγμή στη συνταξιότητα με αναρρύθμισης.
0: Μπορώ να κάνω μια απορία, κύριε. Πολλά κύρια απορία.
1: Φυσικά εδώ είμαστε.
0: Βλέπω την καρκίνα του Ελουντού.
1: Ναι.
0: Με γιατί ανόρθωση, γιατί πήγε σε μια ομάδα Καπαγόστρια.
1: Το θέμα είναι γιατί πήγε σε ανόρθωση για αρχή. Το θέμα είναι αυτό, έτσι. Και μάλιστα θυμάμαι τώρα που αναρωτιόμαστε τα μεγάλα είναι τόσο πάγιο. Γιατί να πάει και τον Ελουντού η ανόρθωση.
0: Ναι.
1: Θα μου πει όμω, υπάρχει το αντιστάθμισμά τη μεταγραφή του Κορέα.
0: Σωστό.
1: Γιατί πήρε τους δύο αυτές παιδιά κανονικά του αμού έβαλαν το...
0: Ναι, αλλά μετά είδες το που σου είπα, μετά την Ανόρθωση ναι. Πήγε σε μια ομάδα Καπαγοστρία.
1: Ξαναλέω, για μένα το ερώτημα είναι γιατί πήγε στην Ανόρθωση. Που να απαντηθεί, τι ήταν να πάει στην Καπαγοστρία. Κατάλαβες.
0: Σε τι ηλικία, τι εννοεί η Καπαγοστρία.
1: Και γιατί, στην Κυπριακή είναι η Καπαγοστρία.
0: Όχι σε Κυπριακή, σε Αμερικάνικη είναι η Καπαγοστρία.
1: Αλήθεια. Εντάξει, πήγε εκεί ως Καπαγοστρία ρε μακί. Σου εξάγουσες στην Κύπρο κάποιον να μοιάζει μεγάλος και να είναι πολλά χρόνια στον κατάλογο Β. Ξανάκουσες. Και πες λοιπόν να σου δίνει ο εργοδότης, δεν μπορείς να ξέρεις αν πράγματι πληρώνεις σου γενικά ασφαλής, λέει ο 171, και άντε τώρα αρχίσουμε να κάνουμε τον αυτιάν, ας πούμε, στα 50 μου. Σαν τον Ελουντού, ξέρετε πόσοι και πόσοι στις ομάδες είναι παράνομοι και συντήρησε του με την πλάνη μετανάστευσης και 92. Τι εννοείς, φαντάζομαι, οκ. Okay. Λυσάφι, μια με τον παράνομο, τους παράνομοι, λυσάσατε, ας πούμε. Τους αυτούς που παρανομούν εις βάρος της ιστορίας του τόπου δεν τους νοιάζει. Άμα είναι ο Ελουντού, θα δω και τη μισή πάνω του, ας πούμε. Μεγαλύτερη κλεψιά δεν υπάρχει από τις... Μαρέ Νικόλα μου, πώς να το διαβάσω αυτό που λες τώρα, γιατί έχουμε και θέματα και τράβαλα.
0: Υποτίθεται πως υπάρχει εντωμεταξύ μια συμφωνία, νομίζω, για τους ποδοσφαιριστές, ότι εάν για παράδειγμα εγώ πέμω μια χώρα...
1: Φιλιππίνες.
0: Είμαι από τις Φιλιππίνες.
1: Ναι, δεξί μπακ Φιλιππίνες εγώ, ναι.
0: Ναι. Αγωνίζομαι στην Κύπρο με τις κοινωνικές ασφαλίσεις, κάτι να πληρώνω τα της χώρας μου.
1: Να μεταφερθούν στη χώρα σου.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν ξέρω. Μα, τώρα πάμε σε τεχνικά θέματα. Δηλαδή, εντάξει, παιδιά, δεν. Δεχόμεθα φρυδική επίθεση από τους Δελιβεράδες, λέω 613. Άσους να το νιώθουν. Βιώνουν μια περίσσια ασφάλεια, μαν. Το πιστεύουν αυτό. Μπορείτε να αναφέρετε αν υπάρχουν φιλικά σημάδια, φίλε εμά, α πούμε τώρα, δηλαδή μα κουβέ, ήδη έχουν τη δουλειά, βάλει μα και σε άλλη ρε κουμπάρι, α πούμε. Μα και μπορεί να απαντήσουμε στο φίλο.
0: Είπαμε, η ώρα 7 είναι το φιλικό τη ΑΕΛ μαζί με την Κρασάβα, είναι στο στάδιο Αμόχωστο επιστροφή. Σήμερα η ώρα 7 και 4 μιλάω Χένιγκμπεργκ, 7 και 30 μιλάω Σαπίντο.
1: Σαλαμινάρα, εξάδε και κύπελε 810 και πάμε σε ένα μυστήριο που μόνο εσύ μπορείς να μας το λύσεις. Και έχει να κάνει με τον Αποέλ. Το σκέφτομαι από χθες που ήρθαμε που το τριήμερο και προέκυψε το θέμα με τον δικηγόρο, ας πούμε. Ναι. Ο οποίος άθρος, δεν ξέρω, μας κόφτει κιόλας.
0: Ναι.
1: Δεν το εξετάζουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Okay. Υπάρχουν, για να το χωρίσουμε, σε τρία κομμάτια.
0: Τρία είναι τα κομμάτια. Ναι.
1: Σωστά είναι τα τρία.
0: Σωστός είσαι, γιατί είναι σωματείο εργασίας, σωματείο εταιρεία. Εταιρεία για εσείς.
1: Α, θέλεις να το κάνουμε έτσι πιο καλά, το θέτησες.
0: Είναι τρία.
1: Εγώ θέλω να πω τρεις διαφορετικές οντότητες. Σωματείο, επενδυτικό σχήμα παύλα για εσείς και εταιρεία παύλα χάρη.
0: Ναι.
1: Δεν μας ενδιαφέρει γιατί έκανε εκείνο το ποστάρισμα ο κύριος Παναγιωτού. Μας ενδιαφέρει όμως να δούμε κατά κάποιο τρόπο το σκεπτικό του. Ή μάλλον να το θέσω διαφορετικά. Ο Χάρης τι σχέση έχει με το σωματείο?
0: Ο Χάρης κατά την όλη αυτή την περίοδο Δήλωσε ξανά ο Αλεξάνδρου ότι συνεργάζεται μαζί με το σωματείο για να βρεθεί μια λύση για την επόμενη μέρα.
1: Okay. Άρα συνεργάζονται.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Και πέρσι, πέρσι ήταν και στο σωματείο, βοήθησε.
1: Το θυμόμαστε όλοι.
0: Ναι.
1: Ο Γιασής τι σχέση έχει με το σωματείο?
0: Πολύ καλή.
1: Αυτό δεν μας το είπε. Το πολύ καλή δεν μας το είπε με ο Χάριν και το σωματείο.
0: Okay,
1: πολύ καλή.
0: Okay.
1: Okay. Ο Χάρης τι σχέση έχει με ο Γιασή?
0: Είναι εκεί που πρέπει να βρεθεί η...
1: να βρεθεί
0: για αρχίσει ολόκληρο τον deal.
1: Δηλαδή τι, ο Χάρης έκαμε όλη την βρώμικη δουλειά και μετά θα έρθει σε ένα μήνα κάποιος να του πει φεύγεις?
0: Θα πρέπει...
1: Και ο Χάρης θα το αποδεχθεί?
0: Θα πρέπει όλοι μαζί να βρουν τον τρόπο.
1: Άρα δεν βρέθηκε αυτός ο τρόπος.
0: Για να μπορέσει να προχωρήσει θα πρέπει να υπογραφτούν συμφωνίες, οι τρεις συμφωνίες που σου είπα.
1: Πανέλαβε μας το
0: σωματείο. Σωματείο Γιασής. Γιασής Χάρης. Χάρης σωματείο.
1: Γιατί ο Γιασής πρέπει να υπογράψει με, με την εταιρεία, ας πούμε, αφού το σωματείο έχει διακόψει συνεργασία με την εταιρεία?
0: Γιατί θα αναλάβει και τα χρέη της υφιστάμενης εταιρείας, άρα πρέπει να υπάρχει μια συμφωνία για τον τρόπο διαχείρισης μέχρι να τελειώσει
1: αυτή
0: η φετινή σεζόν.
1: Άλλη ερώτηση. Ο Χάρης θέλει ή δεν θέλει να φύγει?
0: Ο Χάρης θέλει ή δεν θέλει να φύγει? Ο Χάρης.
1: Φυσικά ο πίσω θα απαντήσει Δευτέρα.
0: Θα απαντήσει Δευτέρα. Okay. Και
1: δεν μπορούμε να περιμένουμε εμείς, κάνουμε.
0: Ξέρει ότι δεν μπορεί ο ίδιος να παραμείνει στη θέση που είναι με τον ρόλο που έχει σήμερα.
1: Λόγω οικονομικού κολλήματος. Σωστά. Όντως ψάχνουν ριακή.
0: Ναι, ότι, δεν, όχι, ότι ψάχνουν.
1: Να σου πω και γιατί ψάχνουν.
0: Να
1: σου πω και γιατί ψάχνουν, πες μου.
0: Μεταξύ άλλων, πρέπει να βρουν άμεσα χρήματα για να κλείσουν και κάποιες τρύπες άμεσα, ώστε να μην έρθει και τον εμπάρκο.
1: Okay. Και σας λέω εγώ και προσθέτω, και αυτό δεν αφορά μονάχα τον Αποέλ, ότι την προηγούμενη εβδομάδα που γράψαμε εμείς για τη συνάντηση με τον Έμφορο, έτσι, ότι ο Έμφορος φορολογίας τράβηξε τα ζωνάρια και είπε σε όλες τις ομάδες, κόψετε το κεφάλι σας, πρέπει να διευθετήσετε και ακολούθως να ξοφλήσετε.
0: Mm-hmm.
1: Καταλαβαίνεις γιατί μάλλον θέλουν λεφτά όλες οι ομάδες.
0: Και έχουν δώσει κάποια λεφτά σε αυτόν τον καινούριο είναι. Και θα προσπαθήσουν να το διακανονίσουν με τον Έμφορο να τους δίνει μια, αν θες, για το διακανονισμό να έρθει, ας πούμε, ξέρω εγώ, μέχρι τον Οκτώβριο για παράδειγμα. Ο διακανονισμός που είπες.
1: Ναι. Νομίζω ότι τους έδωσε και αυτό είναι είδηση μέχρι τις 30 Σεπτέμβριου παρεπτόντως.
0: Okay, 30 Σεπτέμβρη, 1 Οκτώβρη. Ναι, οκ. Okay.
1: Okay, ας ξαναλέω, είναι ευγενή, σας το λέμε εμείς τώρα. Τώρα, από εκεί και πέρα όμως, καταλαβαίνετε ότι αν είχε, ξέρω εγώ, 10 λίρες να ξοδέψει για τον προγραμματισμό, και αναφέρομαι ξαναλέω σε όλες τις ομάδες. Αλλά προκύπτει ο φόρος που τους λέει, κύριε, θα ξοφλήσετε μέχρι τις 30 Σεπτέμβρη, άρα από τις 10 λίρες μου δίνουν 5. Σωστά. Αφού πρέπει να βάλω ριάγια τσέτζαμε. Και πρέπει να βάλω ριάγια και στις κοινωνικές ασφαλίσεις για να μπορέσω να ενταχθώ στο πρόγραμμα αποπληρωμής μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη.
0: Και όπως σου είπα, θα πρέπει.
1: Άρα, αυτό που οι κυπριακές ομάδες έπρεπε να κάνουν από τον καιρό που ιδρυθήκαν, έτσι, καλούνται να το κάνουν τώρα πια. Όσοι τέλος πάντων
0: χρωστούν.
1: Συντότι,
0: Τζιόν, που σου έθεσα είναι ότι στην περίπτωση του Αποέλ πρέπει να βρουν κάποια λεφτά για κάποιους διακανονισμούς που τρέχουν.
1: Μα,
0: γιατί ναι. Αν δεν βρεθούν για τα λεφτά, μπορεί να έρθει ανά πάσα στιγμή ένα εμπάρκο.
1: Ερώτηση. Ο Χάρης μπορεί να βγάλει τη σεζόν χωρίς τη βοήθεια κανενός?
0: Χωρίς τη βοήθεια κανενός, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο.
1: Ναι.
0: Ήδη ο Χάρης έχει βάλει πάρα πολλά λεφτά, ο ίδιος και οι συνεργάτες του. Αλλά να βγει ολόκληρη σεζόν χωρίς να υπάρξει μια εξωτερική βοήθεια είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα πρέπει να πάει σε ακραίες λύσεις.
1: Ως το Μάιο που θα γίνει συμφωνία, που θα βρει 10 εκατομμύρια να βγάλει τη χρονιά, οι επενδυτές θα τα βάλουν? Και αν δεν τα βρουν, τι γίνεται, λέει ο 315. Είναι ένα ερώτημα που τίθεται, έτσι. Αυτό δεν ξέρω αν θα μπορεί να το απαντήσει εσύ.
0: Αν. Μόλις κλείσει η συμφωνία, θεωρώ ότι θα ξεκινήσουν να ειστρέχουν χρήματα για να. Ναι.
1: Μιλάς για την περίπτωση που αναλάβει ο Γιασής.
0: Ναι, μόλις κλείσει το τρίπτυχο που σου έχω πει.
1: Okay. Που υπολογίζεται αυτό εντός του Αυγούστου.
0: Θεωρώ ότι θα έχουν εξελίξεις, ναι, μέσα στον Αύγουστο.
1: Ο Χάρης με το σωματείο έχει την ίδια σχέση που είχε τα τελευταία χρόνια. Ναι, ρε, ο Χάρης θα πληρώσει το κόστος που πρέπει να έχει ως μέλος της διοίκησης Μάκη. θέλει δεν θέλει να φύγει για να λάβει η νέα κατάσταση. Και σας στείτε όλοι που γυρών, έρχεται νέα δεκαετία, 9-19 λέει ο φίλος μου, 49. Άλλος λέει εδώ το χρέος του αποέλπω στο κράτος, κύριος... Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Το ανέλαβαν επιφανείς από ελίστες.
0: Κυρίως κοινωνικές ασφαλίσεις, το
1: κυρίως κοινωνικές ασφαλίσεις, το ανέλαβαν επιφανείς από ελίστες. Στο σύνολο 3 άτομα μάλλον θέλει να πει, έτσι. Εντάξει, okay. Δεν το ξέρουμε αυτό. Γύρω 42, 43. Έχω και εγώ πολλές απορίες. Πού ήβρα και λεφτά με καταγραφές. Είχαν κάποια λεφτά, ρε φίλε 467. Είχαν λεφτά που προέκυψαν και από τα season και από το αποθεμά τους και με διακονισμούς που έκαναν και πέτυχαν με ποδοσφαιριστές. Τους έμειναν κάποια λεφτά. Εντάξει. Το θέμα είναι προγραμματισμό γκάμνης. Το θέμα είναι να τον εφαρμόσεις. Κατάλαβες κύριε 67 μου. Έντσι με η πρώτη φορά με τελευταία. Έκαναν τον προγραμματισμό τους και τώρα καλούνται και τώρα είναι στο δύσκολο κομμάτι. Να τον εκπληρώσουν. Άδεια εργασία πρέπει να του βγάζει η ομάδα του βάσει νομοθεσίας. Ναι.
0: Σίγουρα. Κάθε ομάδα που έχει ένα ποδοσφαιριστή οφείλει να του βγάλει άδεια εργασίας.
1: Εξ όσων φαίνεται ότι και όλον του και ένας ακόμη συνάδελφος του, ο Φουρνάου.
0: Okay.
1: Έτσι το λένε.
0: Φουρνάου.
1: Τους παίζει στο Ολυμπιακό μπάσκετ, ναι.
0: Ο Φουρνιέμου.
1: Έτσι όσο φουρνιέμου. Ένας Φουρνάου όμως.
0: Ναι.
1: Και αυτός κινδυνεύει είναι υπό την απειλή της απελάσης.
0: Okay.
1: Αν έχω υπάλληλον παράνομο μπλέκω μαζί του η πρώην ομάδα του. Έλαντε. Είναι και αυτό ένα πολύ καλό ερώτημα που λες κύριε 292. Γιατί ας πούμε αντί να κινήσουν τους ανθρώπους, γιατί δεν κινούν τους εργοδότες τους. Είναι πολύ καλή ερώτηση είναι αυτή που θέλεις, αλλά εντάξει, συγκεκριμένει εύκολα τα αυτονόητα. Προς στην παρούσα φάση είμαστε και σε μια φάση μεταρρύθμισης που μεταρρυθμιζόμαστε γενικώς δηλαδή.
0: 30 του Σεπτέμβρη πέσα.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Βγήκε κάτι.
0: Όχι, το κρατώ για να το γράψουμε.
1: Και ο Σάντης έκανε προγραμματισμό για τη χρονιά, ακριβώς, πες του τα κύριε τραγούδια, ο Σάντης έκανε προγραμματισμό για το μέχρι 2046, που είναι βιβλίο κιόλας. Πιανού είναι, ενός Ιάπωνα, δεν θυμάμαι ποιου. Μέχρι το 2046 έκανε προγραμματισμό ο Σάντης. Αλλά όταν κλήθηκε να τον φέρει εις πέρας, μείναμε τζάμε. Ακόμη είμαστε τζάμε.
0: Ο Άρης πάντως έδωσε συμβόλαιο σήμερα σε παίχτη.
1: 19 χρονών.
0: Μέχρι το 31.
1: Αφού 19 χρονών ρε.
0: Ναι, μέχρι το 31.
1: Είσαστε τυχεροί που ο Παντελής είναι Κυπρέος, οι Δεμοί ήταν να σας ελέξουν και εσάς, λέει, να σε δω, λέει, ο φίλος μου. Υπάρχει και το θέμα των φόρων που είναι πιο γρήγορα που πρέπει να καλύψουν χρέη. Δεν πλήρωσαν καμία δόση εξ ολοκλήρου. Μόνο μιλοσφοντίσματα και έκαναν νέα χρέη. Νομίζω κάτι είπε ο έφορος φορολογίας μέχρι το τέλος Αυγούστου. Μα αυτό τα πάμε. Δικό μας ρεπορτάζ που μεταφέρεις, εντάξει, γίνει ως 60. Εμείς το γράψαμε. Κατά κόσμο Φουρνιέ για σένα ζαβέ μου τα τάζει 270. Για μένα στον μπάσκετ Φουρνιέ είσαι καλά άρα. Και κάτω σας ζητώ κιόλας. Καλησπέρα λέει μόνο Ομόνια United. Θέλω λίγα σχόλια για το αυριανό παιχνίδι. Ναι, αν ήταν τον Ντουβέρ. Αύριο θα τον δούμε ρε 307 μου. Πού να τον δούμε τον Ντουβέρ.
0: Πρόκειται όμως περικλά.
1: Τώρα αν είδαμε μάτς της ΑΕΤΗΣ. Νομίζω πως είδα μάτς της ΑΕΤΗΣ. Αλλά δεν πήγαινε το μυαλό σου, ξέρει.
0: Ότι σωμάδι. Πρέπει να προσέξει τον τάδε που δεν ξέρει.
1: Το δεξιμπάκ τη IT, α πούμε. Και έχει ενδιαφέρον νομίζω ότι
0: ξεκινάω. Έχει ξεκινήσει το περσε 30 ήταν στην IT επίση.
1: Τώρα μου πει, μάλλον θα ξεκινήσει ο Νενγκό.
0: Έτσι νομίζω, ρε, ότι ο Νενγκό έχει το προβάδισμα για να ξεκινήσει.
1: Μην το λε γιατί ο Ντουβέρ είναι έτοιμο και το Πεμπέρκ. Ότι είναι έτοιμο. Μα... Γιατί είδα κάνει προετοιμασία, μισό πιο ένα ομάδα.
0: Αν είσαι έτοιμο, το αν είσαι έτοιμο και το αν έχει. Μπει το γνωρίζει του συμπαίκτε σου και μπορεί να εφαρμόσει την τακτική. Καμίζει το πλεονέκτημα νομίζω ο Νενγκό.
1: Ναι, αν είναι. Ναι, επειδή έχει.
0: Άλλο το βαθμό ετοιμότητα, φυσική κατάσταση. Οκ. Okay.
1: Εγώ νομίζω ότι δεν τον πολύ νοιάζει τον Μπέρ. Δηλαδή, αν του Βέρ είναι. Ξέρω εγώ. Του κάνει, θα τον βάλει.
0: Ναι, για να του κάνει σημαίνει ότι έχει κατανοήσει την τακτική που θέλει ο Μπέρ.
1: Ναι. Εντάξει, μας έχει τύχει να με ξέρει το όνομα του Γιοβάλη. Τώρα, ποια περίπτωση ήταν αυτή, προσπαθώ να θυμηθώ. Ο Μαγιαμπέλα πήγε Πέμπτη, το Σάββατο τον έπαιξε. Ο Ντουβέρνη δεξιόν μπακ που αριστερίζει, αγιώς δεν θα έκλειε. Σπουδαία ταινία, όντως, το 2046 και φοβερό, φοβερό soundtrack. Αφού είσαι έτσι, κύριε 905 και θέλεις να πάμε παραπέρα. Να σου πω, εγώ στο τέλος πιστεύω ότι θα σβηστεί το χρέος του ΑΠΟΕ λόγω εθνικού συμφέροντος. Εντάξει. Γιατί να μας ξαφνιάσει, δηλαδή. Δεν έχει. Άμα το κρίνουν οι σοφοί, ας γίνει.
0: Προσπαθώ να δω. Υπήρχαν και άλλες περιπτώσεις. Εντάξει, η πιο χαρακτηριστική περίπτωση που ήρθε μπαίχτη και δεν ήξερε να μπήκε απευθείας. Ήταν ο Τζόχο, ήταν να σου πω. Αλλά
1: με τον στην Ομόνια.
0: Όχι.
1: Που σε όρθωση.
0: Ναι.
1: Δεν το έχω πολύ ζήσει. Δεν ξέρω αν το ζήσει.
0: Να θυμάσαι.
1: Είναι το story πολλά.
0: Θα με είμαστε με το story. Αν είμαστε
1: εδώ. Όχι, δεν είμαστε εδώ. Δύο χιλιάδες. Μα πολλά παγιά.
0: Καλά και. Εννιά.
1: Εντάξει. Καλά λέει και ο Νεγκό, 1,5 μάτσο παίξει περισσότερο.
0: Μα δεν είναι με το μάτσο περισσότερο αυτό που σου είπα, φίλε. Είναι ότι.
1: Έχει κάνει.
0: Προπονήσεις με την ομάδα, γιατί με ξέχνατε ότι και τούτο.
1: Πάντως, ξαναλέω, ο Μπέρκ είχε πει για τον Ντουβέρν στην προηγούμενη συνέντευξη τύπου, μια εβδομάδα πριν, ότι στο επόμενο μάτσο θα τον υπολογίσω. Ναι. Το είπε, τον άκουσα εγώ με τα αυτιά μου. Ναι. Σε αντίθεση με τον άλλον, τον Σάκα. Σάκα.
0: Σάτκα.
1: Σάτκα, ο οποίος είναι έτοιμος.
0: Ναι.
1: Δεν έκανε προετοιμασία με ομάδα ο Σάκα. Σάτκα.
0: Σωστός, δεν έκανε την προετοιμασία. Ναι, επίσης, σε αυτό που είχα πει πριν, ο Ζόχο τώρα που ανέφερα το όνομα του, χάλασε στην Καρφιώτισσα. Γιαννακόπουλος.
1: Θα πάει ο Γιαννακόπουλος, αυτός ήταν στον Άρη. Άμα ακούω Γιαννακόπουλος, πάει νομίζω στο πέναλτι, αλλά...
0: Ήταν
1: ποδόσφαιρο.
0: Ήταν στον Άρη, νομίζω ότι μπορεί να ήταν στον Άρη. Γιατί πέρασαν από πάρα πολλές ομάδες. Έπαιξε και Μολδαβία, έπαιξε και Ισραήλ, έπαιξε Παναθηναϊκών, έπαιξε Blackburn όταν ήταν μικρός στις ακαδημίες. Ενώ ήταν πάρα πολλές ομάδες. Και ο κύριος λόγος, συγγνώμη, που πάει ο Γιαννακόπουλος, ξέρεις ποιος είναι? Η Καρμιώτισσα. Η Ομόνια θέλει τον Ζόχο μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη. Αν τον έχει στον πάγκο. Στα παιχνίδια με τη Σεντρούιτ. Μετά το Σαββατοκυριακό ξεκινά πρωτάθλημα.
1: Μπαίνω στο γραφείο του Μάστρου μου ανοιγωμένο στον Καυκάτζο. Ρωτώ τον να μου βάλει και να ασφαλίσει. Ναι, γυρεύκο δουλειά, αν είσαι κάτι υπόψη. Κάπω έτσι το λέω. Λοιπόν, και κλείνουμε με το μήνυμα του Βόνεπι Μαρία Βόνεπι Μαριβά.
0: Έτσι. Ο φίλος μας ο Μαριβάς,
1: ο οποίος λέει το εξής. Ο Γιασής είναι δίπλα στο χάρι και για μεταγραφές και για φόρους και μετά τις 15 Σεπτέμβρη αναλαμβάνει.
0: Δεν έβαλε όμως τις κοινωνικές.
1: Break και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Sport FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
0: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Θετικό αποτέλεσμα ψάχνει στο Βέλγιο η Ομόνια στο αυριανό παιχνίδι με τη Σεντρούιντεν για τα play-off του Europa League. Στις 7:15 η διάσκεψη τύπου του Μπέρκ, στις 8 η τελευταία προπόνηση. Εκτός αποστολής έμειναν Μαγιαμπέλα και τον Μπάντζιο. Χωρίς τον Ντράγκομιρ που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, έφτασε η αποστολή Σπάφου στην Αλβανία, όπου αύριο θα αντιμετωπίσει την Dynamo City για τα play-off του Conference League. Στις 7:30 η συνέντευξη τύπου του Σαπίντο, στις 8 η τελευταία προπόνηση, εκεί που θα ξεκαθαρίσουν και οι περιπτώσεις των Κίνα και Κορέα. Τα νεότερα για την πορεία και το παρόν στάδιο της διαδικασίας που αφορά επενδυτική πρόταση θα δώσει στη δημοσιότητα στις 24 Αυγούστου ο πρόεδρος της εταιρείας ΑΠΟΕΛ, Χάρης Φωτίου. Παράλληλα, θα αναφερθεί στη νέα οργανωτική δομή, το αγωνιστικό σχεδιασμό και τα οικονομικά πεπραγμένα της ομάδας. Απορρίφθηκε πρόταση για τον Ντιέγκο Ρόσα, συνεχίζονται προσπάθειες για εξεύρεση τερματοφύλακα. Το προτελευταίο φιλικό της καλοκαιρινής προετοιμασίας της θα δώσει στις 7 η ΑΕΛ με αντίπαλο την Κρασάβα στο στάδιο Αμόχωστος Επιστροφή. Ανοιχτό το σενάριο για μεταγραφές σε άμυνα και επίθεση. Τις τελευταίες περιπτώσεις προπονητών αξιολογεί ο τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ, Τσάβι Ρόκα. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας η οριστική απόφαση. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Απόλλων χωρίς τους Γκβίτα, Γκόλσον και Γκάρι Ροντρίγκες. Σάββατο η Προβάν Τζενεράλε κόντρα στη Σαλαμίνα. την αποκτήση του 19χρονου Ούγγρου δεξιού Μπακ Μπεντσεσόκου από την Διοσκιόρη. Ανακοίνωσε ο Άρης το συμβολίο του είναι μέχρι το 2031.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Θετικό σε χρήση κοκαίνης βρέθηκε ο Ελληνοαυστράλος τενίστας Νικ Κύριος μετά από έλεγχο που του έγινε στο τουρνουά της Μαγιόρκα στις 22 Ιουνίου. Τέσσερα παιχνίδια για τα προκριματικά του Champions League θα διεξαχθούν σήμερα στις 10. Να είμαι και Μπότον Κλίμπτ, Σέλτι Κλάσκ, Χαποέλ Μπερσεβά Σαμπάχ και Σλόβαν Μπρατισλάβα Τσέλιε. Δεν έχω όνειρα, έχω ξεκάθαρους στόχους, ανέφερε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Τζέικοπ Ντίστρουπ για την αναμέτρηση με την Χάρτνετ Κράβολε για τα playoff του Conference League και πρόσθεσε: Θέλω και ελπίζω να παίξουμε πολύ καλύτερα. Μια σταθερή ομάδα που θα παίζει συνεχώς καλά. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.gy.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
5: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
4: This is happening now.
5: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
6: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Everyone, τα πάντα εσύ.
8: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
9: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
10: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
11: Κάνε τη γνώση δεξιότητα. Κάνε τη δεξιότητα δύναμη. Κάνε την πραγματικότητα. Κάνε την επιτυχία. Η καριέρα σου ξεκινά σήμερα. Μάθε, ανακάλυψε, ξεχώρισε. Επίλεξε ανάμεσα σε αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών του Case College και ξεκίνα την καριέρα σου σήμερα. Case College. 55 χρόνια αριστείας και καινοτομίας.
12: 7, 8, 9, 10.
13: Η Eurobank παρουσιάζει το πάρτι της ζωής μου με την Ελένη Ράντου. Για ακόμη μια φορά αποδείχτηκε ότι είναι το απόλυτο θεατρικό φαινόμενο, αφού μέσα σε λίγες μέρες τα εισιτήρια σε Λευκοσία και Λεμεσό εξαντλήθηκαν. Σας ευχαριστούμε. Αυτό δεν θα γινόταν δυνατό χωρίς τη βοήθεια των χορηγών της παράστασης που στηρίζουν το θέατρο και τον πολιτισμό. Παρουσιάζει η Eurobank. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνη Μαντελίνα, φρέσκο κυπριακό γάλα Λάμπρα, Λάντα Σκάλαρ. Χορηγός πολιτισμού, Cups and George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων, BYD. Υποστηρικτές, Καφέ Νέρο, Parex, Pharmalit, Marinakis Property Developers. Χορηγή επικοινωνίας, Η Καθημερινή και Wiz Guide.

0: Το πάρτι της ζωής μου με την Ελένη Ράντου. Σκηνοθεσία Ανέστη Σαζάς. Συνοδεύουν μελωδικά Αλέξανδρος Ιακώβου και Χρύσα Λερογιάννη. Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας 30 Σεπτεμβρίου, 1, 2 και 3 Οκτωβρίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 5, 6 και 7 Οκτωβρίου.
1: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
4: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
5: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Εδώ είμαστε που λες μπαλαντιάζουμε, ας πούμε, ακούγοντας τέτοια τραγούδια από τους Pixlax, και ας είναι κατά καλό καιρό. Είμαι σήμερα, είμαστε στο βίντεο εμίχρο μάλλον τούτης εδώ της εκπομπής. Ο Χρήστος και ο Μάκης είναι στα μικρόφωνα, και άμα θέλετε επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950.
1: Στο 2950 επίσης, με την ένδειξη μπάσκετ, το όνομα, τεπώνυμο και την ηλικία σας και το email σας, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις για το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χανδριώτης. Να πω επίσης ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps, Wi-Fi M Booster, 5G Unlimited κινητή και πακέτο τηλεόρασης με μόνο 39 ευρώ και 99 σεντ το μήνα. Και τώρα σου δίνει την ευκαιρία να επιλέξεις και οποιασδήποτε δύο συσκευές θες, όπως smartphones, tablets, smartwatches και earbuds, και να τις πάρεις με δόσεις σε εκπληκτική τιμή.
0: Σφραγίσαμε το ρεπορτάζ του Αποέλ με εκείνο το εξαιρετικά θετικό, ενθαρρυντικό μήνυμα του δικού μας ρεπόρτερ, της δικής μας εκπομπής, του φίλου του 860, ο οποίος μας είπε ότι μέχρι και τις 15 του Σεπτέμβρη θα έχει η συμφωνία ολοκληρωθεί και θα μπούμε στην γιασί εποχή. Σωστά.
1: Ναι.
0: Πάμε σε άλλα ρεπορτάζ άλλων ομάδων. Η Ομόνια έφυγε και πήγε στα ξένα, εκεί στα
1: Βέλγια.
0: Στα Βέλγια. Πού μένει τελικά?
1: Κοίτα.
0: Γιατί έγινε πολύ ντόρος για το Ομόνια.
1: Ένα λεπτό.
0: Ναι.
1: Οι δημοσιογράφοι μένουν στη Λιέγη.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Ναι. Έστειλα στη Λιέγη του δημοσιογράφου.
1: Η Ομόνια νομίζω μένει στη Γάνδη.
0: Ναι, και το μάτι που θα παιχτεί.
1: Ανάμεσα στα δύο.
0: Μα πώς είναι δυνατόν, δηλαδή, τι είναι πασπερμία, τι είναι, καταλαβαίνω, μόνο το δηλαδή.
1: Επειδή δεν υπήρχε να είμαι κοντά στην περιοχή μου που εδρεύει το στάδιο να μείνουν.
0: Στο Σεντρούιντε, ας πούμε, το.
1: Ναι.
0: Πού είναι το. Και δεν είχαμε, ας πούμε, καταλήμματα να μείνουμε.
1: Από ό,τι φαίνεται.
0: Πόσος κόσμος πήγε, γνωρίζουμε. Τι λέει ο τύριος θεματοφύλακας της Ομονίας, τι μας είπε?
1: Να
0: δεν το βάλω εγώ, είναι.
1: Να το ζητήσουμε την ενημέρωση.
0: Να σου φέρει σοκολάτες.
1: Να σου πω ότι είπε μου να το πρωί, αλλά ξεχάσα.
0: Α, εντάξει, κατάλαβα. Όχι, είναι που λειτουργούμε όλοι. Ακόμη και εμείς που είμαστε εδώ, που λειτουργούμε. Εμείς στο νου δεν είναι. Δυσκολεύεται το μυαλό να συλλέξει πληροφορίες. Αλλά τώρα που το σκέφτομαι, τέλος πάντων. Τους έχουν εξωστρακίσει κατά κάποιον τρόπο τους δημοσιογράφους.
1: Εντάξει, ρε, μένουν σε διαφορετική πόλη από την ομάδα, και η ομάδα μένει επίσης σε διαφορετική πόλη από εκείνη που θα γίνει το παιχνίδι. Το παιχνίδι θα γίνει.
0: Ναι. Στο Σεντρούιντε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Όπου το γήπεδο, να σου πω απλά ότι είναι με συνθετικό κλωτάπι, ήταν και εκείνο το γήπεδο.
0: Mm-hmm.
1: Και μάλιστα επί τούτου η Ομόνια τις προηγούμενες μέρες έκανε κάποιες προπονήσεις.
0: Έχουν καλή έδρα οι Σεντρούιντε,
1: ναι. Ναι.
0: Γι' αυτό και το λένε κόλαση.
1: Έκανε κάποιες προπονήσεις σε γήπεδο στην Κύπρο με συνθετικό οχλό τάπητα.
0: Okay, ναι.
1: Ναι. Για να μπορέσει να προσαρμοστεί. Εντάξει. Επίσης, ένα γήπεδο το οποίο, όπως μας είπε σήμερα ο Παντελής, ακριβώς κολλημένο πάνω του έχει ξενοδοχείο.
0: Τι είναι ακριβώς κολλημένο πάνω?
1: Πάνω στην μια εξέδρα υπάρχει ξενοδοχείο.
0: Ναι. Άρα και δεν ενοχλούνται οι θαμώνες, ας πούμε. Μα σκέφτεται να είχαμε ξενοδοχείο να στο αλφαμέγα.
1: Ρίση, όμως δεν είναι κάτι καινούριο τούτο. Γιατί για παράδειγμα η έδρα της Σλόβαν Μπρατισλάβας,
0: ναι,
1: το γήπεδο όπως το έχουν κάνει το καινούριο, με την ανακαίνιση που έκαναν τέλος πάντων, στη γωνιά μεταξύ της δυτικής και της νότιας εξέδρας έχουν σηκώσει έναν πύργο. Έναν ουρανοξύστη. Ο οποίος παρεμπιπτόντως ανήκει στον επενδυτή που βάλει τα λεφτά για να γίνει το γήπεδο να ανανεωθεί.
0: Ναι,
1: άρα είναι κάτι που το κάνουν γενικότερα.
0: Ναι, αλλά είναι και πολύ. Είναι και πολύ
1: 150 άτομα. Άμεση ενημέρωση.
0: 150 άτομα.
1: Περίπου 150. Στον Γκένκμεν η αποστολή της Ομόνιας. Στη Λιέγη μένουν οι δημοσιογράφοι.
0: Και ο παδί πάμε. Ας πελάνε τρέχα. Αλλά εξής το ενδιαφέρον είναι ότι η εταιρεία που έχει αυτή την ομάδα είναι και είναι μια από τις μεγαλύτερες, τέλος πάντων, μονάδες. Είναι μια βιομηχανική. Το χάσα. Είναι ένα πολύ μεγάλο εργοστάσιο παραγωγής wasabi.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ρε. Αφού δεν είπαμε ότι. Την έχουν οι Ιάπωνες.
1: Ναι.
0: Okay. Το wasabi δεν είναι ιαπωνικό? Εντάξει, έχουμε εμείς την πίκλα.
1: Εντάξει, ρε φίλε, μα δεν σημαίνει ότι τώρα έχει ένας Κύπριος μια ομάδα να κάνει πίκλα.
0: Τι εννοείς?
1: Εννοείται δεδομένο ότι επειδή είναι οι Ιάπωνες κάνουν wasabi.
0: Καλά ρε, μα για λεπτό, με συγχωρείς, δηλαδή, είδες καν...
1: Για πάνω να μην κάνει WhatsApp.
0: Είδες κανένα σκημό να κάνει ταλατούρι. Με με συγκριτείς τώρα ρε, μαγί. Το WhatsApp για μου εσώ, ποιος θα κάνει.
1: Καλά ρε Χριστό.
0: Πάμε ξανά, άντε, πάμε να
1: καλά ρε Χριστό, είμαι εγώ και έχω μια ομάδα στην Αμερική.
0: Ναι.
1: Και καλά εγώ κάνω πίκλα.
0: Η πίκλα που κολλάω να έξω τώρα, γιατί μου είπα να
1: πάει. Το ταλατούρι.
0: Ρε εσύ,
1: μπορεί να σκοτώ με άλλον τομέα, ρε φίλε.
0: Ναι, οκ, δεν είναι. Ρε Μαγκή, οκ. Είναι και οι Άπωνες και κάνουν και WhatsApp. Δεν είπα εγώ ότι όλοι οι Άπωνες κάνουν WhatsApp. Έτσι, χαμόμαι. Τέλος πάντων, αυτή είναι ξαναλέω ένα εργοστάσιο παραγωγής WhatsApp. Τώρα υπάρχει ο κόσμος που. Εντάξει, μεγάλος με τα κουμπέφια, ας πούμε. Δεν ξέρει τι είναι το WhatsApp. Είναι κάτι. Σάλτσα ρε κουμπάρε, πάστα. Σωστά, είναι μια καυτερή κιόλας πάστα. Το wasabi.
1: Ναι, ασχολείται επίσης και με.
0: Θυμάμαι να μου έχουν κάνει πλάκα για το wasabi, δεν ήξερα τι είναι, μου αφάει, μου λένε πάρα πολλά ωραία και το φάσε κουτάλι. Ναι, και μετά τράβησα που κάλαμε το ούζο για να σβήσει. Με χάσχημη.
1: Και μετά από τότε δεν μπορέσες να ξαναφάεις παστίτσο το βράδυ.
0: Μετά από τότε, μάγκη, άστο τι έγινε. Άστο.
1: Επίσης να σου πω ότι πέρα μου το WhatsApp ασχολούνται και με currency trading, forex και με 3D printing.
0: Ναι ρε, αλλά δεν με αφήνεις να δικαιώσω. Το γήπεδο λέγεται, έχει την ονομασία του προϊόντος. Είναι το Daio WhatsApp Stadium Stadium. Θα είναι ένα αντίστοιχο, ας πούμε, ξαναλέω, Τσαλατούριν Απόγοστος. Όχι, άμα, δεν είναι. Δεν είναι προενόπο. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω, ας πούμε.
1: Φταγιά Τσίριον, τι φίλεις.
0: Όχι, ρε εσύ, καταλάβατε, ας πούμε, έτσι. Τσαλατούρι Γασιμπή, ρε κουμπάρε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Κουράστε, ας τα λέω, έγκανε που ακόμα είστε δουλειά, κρούσατε μας λέει με το wasabi για τα λατρούκα. Έλατε και εμείς κρουσμένοι είμαστε, μην ανησυχείς.
1: Εντάξει, μιλούμε για τον Daio wasabi, μια φάρμα από το 1915 που κάνει wasabi για με.
0: Τσαμαρέλα αλφαμέγα, ας πούμε.
1: Τσαμαρέλα
0: κολόση, δεν ξέρω κιόλας, γιατί το αφούμε. Μπορεί να λεγόταν αχναγάλτασος Μάρκου. Ναι, μπράβο. Τώρα μην, παιδιά, εντάξει, ταχύδιο στάδιο. Το γάρο, δεν το γάρο, πώς το σκεφτείς τώρα. Το ταχύδιο στάδιο. Και πάει λέγοντας, μην έρθουν, δεν θέλουμε μήνυμα, να στείλετε. Μα εκεί, σε κόφκο εστασίες, λέει ένας. Ναι, δεν είναι και το WhatsApp. Κάμετε ένα ξενοδοχείο στο Τσίριο να βλέπουν οι θαμόνες τα γρέγια. Τις υγιές, λέει ένας.
1: Είναι ρε, όμως επιχειρηματικά γίνεται πολύ συχνά αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όντως σε καινούργια γήπεδα τα οποία έρχεται κάποιο και βάλει λεφτά για να τα αναβαθμίσει, και πρέπει να βάλει πολλά εκατομμύρια. Ναι, το αντιστάθμισμα που θα έχει για την επένδυση του, μπορεί να έχει και το χώρο να κάνει και μια μονάδα. Δηλαδή, ξενοδοχειακή μόνα.
0: Το παφιακό της Σάτσης είναι άγνωστο για το χρήκοστο. Ο Αμόε βούτσαν τα Hot Wings στο και τον γνωστό κολοκάσιο στο παραλίμι, αλλά παιδιά κόφτε το, δεν είναι και τέτοιες ημέρες, δεν έχουμε όρεξη, ας πούμε, ρε φίλε, το άκεψουν μετά τις πελάρες εδώ. Έχει και η πελάρα την εποχή της. Εντάξει, χτες δηλαδή είναι πολλές πελάρες, είπα χτες. Τέλος πάντων, καταλάβατε, έχει όλο αυτό τη βιομηχανία γύρω της Ζεντρού ήταν, παιδί μου. Τώρα, όσον αφορά τα Τουμπέρκ,
1: ας ρωτήσω κάτι, όλα αυτά που μας λες διαβάζεις στο κειμένο του Παντελή.
0: Ναι.
1: Α,
0: όχι ρε Μαγκή.
1: Πώς προήλυψε.
0: Όχι ρε Μαγκή, ξέρω γιατί σε εντρούνται τα πάντα.
1: Πώς προήλυψε. Ναι, εντάξει, ναι, δεν ήταν ωραίο κειμένο του Παντελή.
0: Είναι όλη μέρα Royals και βλέπω σε εντρούνται ρε Μαγκή. Και το Γασιπί έχει ξενοδοχείο που να με παρευθεί.
1: Έχει και το Γασιπί ξενοδοχείο, ναι.
0: Ναι, αλλά δεν είναι ενσωματωμένο κατά το τέλος.
1: Αυτό είναι ενσωματωμένο πάνω στην κερκίδα. Τούτη είναι η διαφορά, ότι είναι ενσωματωμένο πάνω στην κερκίδα. Μπορεί να ανοίξει το παράθυρο του ξενοδοχείου και να θωρείς, ρε φίλε.
0: Ναι, αλλά.
1: Μπορεί να θωρείς το παράθυρο του δωματίου.
0: Σκέψου όμως πόσο καλό ηχομονωτικό έχουν υλικό του ίδιου στα χτίρια, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, να είσαι, ας πούμε. Περίμενε, ρε Μάκη, πας, ζητάς το κλειδί από τη ρεσεψιόν ή την κάρτα πλέον. Και πάει να μπει στο δωμάτιο σου. Και είπα, εξαπλώει, ξέρω εγώ, να νιώσει όλα τα ωραία του ξενοδοχείου. Ακούει το άλλο να φωνάζει σφύρα καλά. Σφύρα καλά. Το αχρίοντο του. Το σύνθημα.
1: Με έχουν τα θάλια του άλλου που φωνάζει. Έχω μια άλλη απορία τώρα. Γιατί δεν μιλήσαμε η Ομόνια.
0: Μπορεί να μην.
1: Μπορεί να μην το δίνουν, α πούμε.
0: Μπορεί να μην είχε δωμάτια στον Booking, ξέρω εγώ τι σου. Τώρα σάκι της Πάμιας. Σάκι της
1: Πάμιας.
0: Ζάκηθος Κηφισιάου, βέρα 1,5 μικρό σιγουράκι.
1: Φίλε.
0: Μα Ζάκηθος Κηφισιάου, μου ακούγεται τουριστική προορισμή εμένα, δεν.
1: Ναι.
0: Σεντρούεται από κούνια, λένε σε εδώ. Και το Αλφα Μέγα απέναντι που είναι αγελάδε στο Cow Paradise, λέει ο γνωστό ο 47. Άλλο λέει, εμένα πάντω θα μου άρεσε το τερατσόμελο στάδιο, ο Λάφκο κλείνει τερατσόμελο. Άμπραβο! Επίσης ένα προϊόν, ας πούμε, χώριο προϊόν, το τερατσόμελο, όπως ναι. Το αντίστοιχο WhatsApp.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε, ας πούμε, μια εταιρεία που δημιουργεί, που παράγει τερατσόμελο, δεν σαν θα σ' άρεσε, ας πούμε, θα σ' άρεσε. Ναι. Τερατσόμελο δασάκι, ναι, οκ. Okay.
1: Τερατσόμελο
0: Παπαδόπουλος, ναι. Καιρό, εντάξει. Και στο δασάκι και στην περιοχή να έχει
1: σώμα. Άρα, φίλε, αν έρθει τώρα μου διά μισό εκατομμύριο το τερατσόμελο.
0: Μα το WhatsApp, ενώ το τρώω, το γεύομαι, πώς να σου το πω.
1: Τι είσαι και διεμπειρία να φάει και αγκούν τα λίγο wasabi και να λύσει την κουβέντα.
0: Τι έκαμε ρε, μα και να φάμε το wasabi. Και στο δωσάκι και στην περιστερόνια έχει ενσωματωμένες φουκούες που είναι και αυτούμενες, λέει ένας
1: εδώ. Σωστό, σωστό.
0: Μάλλον ήταν ακριβό και ο Θείο Σταύρο, λέει το ξεωγείο. Και περίμενε μέχρι ο Σεπτέμβριο να πέσουν οι τιμές. Γιατί είναι χάρη. Εντάξει, ρε, το πάμε το σεφτάλιο, ας πούμε. Εν τω μεταξύ, έτσι η αποκατάσταση της πελάρας, το WhatsApp είναι μια ρίζα πράσινη που όταν το φάει τριμμένο φρέσκο δεν είναι και το καλύτερο. Η σκόνη, η πάστα είναι επεξεργασμένο βιομηχανικό προϊόν.
1: Δεν είναι καυτερό, ρε, όχι ότι καλύτερο.
0: Πού το.
1: Όταν το φας τριμμένο φρέσκο το WhatsApp, τη ρίζα, δεν είναι καυτερό. Αλλά η σκόνη, η πάστα είναι επεξεργασμένη βιομηχανικό προϊόν.
0: Ατέρεση.
1: Ναι. Και γι' αυτόν τον λόγο γίνεται.
0: Είναι από τον μαγειρικό σκούφο.
1: Από τον πράσινο μαγειρικό σκούφο.
0: Ωραίο είσαι, κύριε. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Δεν το ξέρω εγώ αυτό, ότι είναι καθαρά βιομηχανικό προϊόν. Νομίζω ότι είναι, ξέρεις, αυθεντία, υλικό, ας πούμε. Πώς να σου το πω.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, με αυτούς έχουν να αναμετρηθούν οι της Ομονίας. Καταλάβατε, με
1: ποιους έχουν
0: να παίξω. Μόλις αυτούς τα βερνιάριδες, να το πω εγώ, δεν γιώνουν. Τώρα, πρέζα, χασί, σάβας, γιασί, στάδιουμ, λέει, δεν πρέπει να το διαβάσω. Δεν πρέπει να το διαβάσω, το ξέρω. Το ξέρω, δεν πρέπει να το διαβάσω. Είναι για να μην κάνεις... Α, ναι.
1: Τι είναι για να μην καπνείς?
0: Για να μην δημιουργείς κουλίκια στο στομάχι όταν τροσούσει. Εντάξει, παιδιά, τώρα δεν θα αναλύσουμε, ας πούμε, την ιαπωνική κουζίνα, ας πούμε, δηλαδή που είναι και μια από τις καλύτερες στον κόσμο. Ότι, κατά το Yom Kippur επιτρέπεται λέει, το wasabi, ξέρεις, να κάνουμε με τόσο το δέρο. Πόσο κοσμοπολίτες πια να είμαστε σε αυτήν την εκπομπή. Πήρε κάτι δικό μας, κάτι νέο.
1: Φαίνεται μου λίγο υπερβολικό αυτό που μας
0: γράφει. Ποιον, τη λαφαζανιά μας κουλούγια.
1: Ναι.
0: Με αφού ρε υπήρχε περίπτωση να πετάξει κάποιο μια λαφαζανιά.
1: Μου φαίνεται λίγο υπερβολικό, δηλαδή έτσι όπως τα εγώ πρέπει να τρως το WhatsApp για να κάνεις κουλίγια στο στομάχι.
0: Ο δικός μας ο Πουλούκος εβούταν το κουλούρι μες στο WhatsApp και μετά ζήβανα λέει. Στο WhatsApp, τι WhatsApp.
1: Για να ενισχύσουν τη γεύση του ψαριού, να καθαρίσουν τα εγμόρια τους με την έντονη θερμότητα που προσφέρει και να υποφεληθούν από τις φυσικές αντιβακτηριακές
0: ενώσεις. Είναι καλά στο παιδιόλας, δηλαδή πιο λαϊκά να μην δούμε για να αντικρούσουν τα σκουλίκια. Τα σκουλουκούθηκια ρε, μα και σωστά είναι. Ρε, οτιδήποτε έχει να κάνει με την ιαπωνική κουζίνα και μια εξήγηση. Είναι όπως στην αρχαία Ελλάδα. Η κυπριακή κουζίνα δεν κατάλαβα γιατί δεν έχει εξήγηση. Και πρέπει ό,τι τρώμε να βάλουμε λεμόνι. Λεμόνι μπα στου καραόλου, λεμόνι μπα στα μαϊτάκια, λεμόνι μπα στι μπριζόλε, λεμόνι μπα στο.
1: Αφού είπαμε, φίλε.
0: Λεμόνι μπα στο τι.
1: Είναι ό,τι παράγει η κάθε χώρα. Μεγάλη παραγωγή λεμονιού. Έχουμε μεγάλη παραγωγή.
0: Σκοτώνει τα βακτήρια, είδε που το μάθαμε αυτό στην εκπομπή.
1: Ναι, το σκοτώνει τα βακτήρια, δεν σημαίνει σκοτώνει τα σκουλούρια.
0: Εντάξει. Μόλις 0-2 Κηφισιά ταμείο, αν συνεχίζετε να μιλάτε για φαγιά, θα βάλω βούκο, λέει το κινητό. τετραγωνιστής.
2: Όποιος σε κόλλησε.
0: Και εγώ περίμενα ανάλυση των Ιαπωνέζων και το μόνο που ακούω είναι για μαγειρική. Πάω αλλού, λέει. Έφυγε ένας εδώ. Ο Καμίνσκι είναι σε επιλογές, αλλά όχι η πρώτη. Πρώτη είναι ο Στάνεκ της Σλάβιας Πράγας. Ναι, ο φίλος μας ο 046. Πρέπει να κοιτάξουμε λίγο το 046, γιατί τακτά χρονικά διαστήματα μας δίνει κάποιες ψηφοφορίες, αλλά δεν έχουμε εξετάσει την εγκυρότητά του. Ναι. Στάνεκ, Σλάβια Πράγας.
1: 30χρονος. 30χρονος τερματοφύλακας της Σλάβια Πράγας, ο οποίος δεν είναι ο βασικός της.
0: Δεν είναι ο βασικός της. Τσέχος.
1: Τσέχος, ναι. 1.92. Και διεθνής με τη Τσεχία. 14 συμμετοχές.
0: Κοίτα,
1: έχει συμβόλαιο μέχρι το 29.
0: Δεν θυμάμαι πως λέγανε εκείνο τον Τσέχο. Το ξέρεις ότι η Τσεχία πήρε Euro.
1: Ναι.
0: Και ναι. Πρέπει να είναι το 1972. Ή 76.
1: Να σου πω.
0: Και η σημαντικότερη φιγούρα της ομάδας εκείνης των Τσεχών, της Τσεχοσλοβακίας.
1: Τσεχοσλοβακία 1976, όχι.
0: Είδες, Τσεχοσλοβακίας είναι ο δεμαφύλακας.
1: Okay.
0: Και άμα κιόλας προσθέσεις την κουβέντα και το Τσεχ.
1: Γιατί κέρδισε τα πέναλτι με 5-3 παρακολουθώ.
0: Είδες που θυμούμε. Μα ήξερα πολλά για να πάμε παγιά, ναι, μάγει. Και άμα προσθέσεις και το Τσεχ. Σωστά. Έχει θετικό πρόσημο το σενάριο Τσέχος θερμαφύλακας. Δεν μου αρέσει, ας πούμε. Είναι όπως το Πολωνός επιθετικός.
1: Το νικητήριο πέναλτι, ποιον ήταν.
0: Ο θερμαφύλακας ή το
1: Πανέγκα.
0: Το Πανέγκα. Ήταν το νικητήριο κιόλας.
1: Ναι.
0: Ήταν μεγάλα κότσια, ας πούμε, Πανέγκα. Δηλαδή,
1: Αντωνίν Πανέγκα.
0: Το αξίζει που δόθηκε στους αιώνας των αιώνων το.
1: Φέρε το πρώτο, ρε.
0: Το φέρε πρώτο και σε τελικό Euro, ας πούμε. Ναι. Αυτά τα κάνει ο Πανέγκα και ο Ζητάν, ας πούμε, κανείς άλλος. Ακόμη δεν το χωνεύω, γιατί για 10 λεπτά θα είμαστε στο Θεσσαλονίκη σήμερα. Θα είμαστε.
1: Για 10 δευτερόλεπτα.
0: Α, γιατί όμως στη Θεσσαλονίκη.
1: Γιατί ο ΠΑΟΚ αποκλειστήκε.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Από την Άντερλεχτ.
0: Αχ, τι κρίμα, έχει ζήσει ώρες και όσα πέντε μου.
1: Α, ωραία η Θεσσαλονίκη σήμερα.
0: Ω, τέλεια. Δηλαδή, αν το συνδυάσεις κιόλας με καμιά Χαλκιδική, είσαι πελός. Ή με καμιά Θάσο, ας πούμε, αν είσαι ωραίος. Ναι. Ή αν είσαι λίγο χυποκατάσταση, να πάει λίγο πιο πέρα, ας πούμε, στη Σαμοθράκη.
1: Έχεις διακοπές μια εβδομάδα να το συνδυάσεις, να δεις και ποδόσφαιρο, να κάνεις τις διακοπές. Λέω,
0: Κωνσταντινούπολη, λέω, θα πεθάνεις που Πακλαβά. Συγγνώμη, πάλι είναι Βερνόγωτο. Έχει καμιά καλή συνταγή για Τσερικάκη. Μόνο εμένα μου θύμισε ο αρχηγός της Δεύκη το μακαρίτι τον Ιβάνοφ. Μα τον Στόπερ το Βούλγαρο του 94. Έχει τέτοια μόρη ο αρχηγός της Δεύκη. Δεν το είδα το μάτσο.
1: Δεν είδα το μάτσο. Ενώ δεν έχω την εικόνα του αρχηγού της Δεύκη.
0: Ναι, 0-0 η ΑΕΚ.
1: 0-0. Τα παιχνίδια χτες ήρθαν
0: 0-3.
1: Τρία παιχνίδια ήταν 0-0, 1-1, 2-2.
0: Δύο. Ναι, όπως το τηλέφωνο. Όπως το iPad.
1: Ναι, ναι, ναι. Η Φενέρ με τη Λιόν 1-1 και το άλλο με την 2-2.
0: Για να πας στα Μοθράκη πρέπει να είσαι ήδη μια εβδομάδα να λουτός, λέει ο 353, και κάτι θα ξέρει. Η Πάφος.
1: Η Πάφος, ρε, Ντράγομιρ.
0: Ντράγομιρ, εκτός γιατί.
1: Πρόβλημα τραυματισμού.
0: Και ο Ντράγομιρ, ε.
1: Ναι. Ναι, Ντράγομιρ εκτός.
0: Σας είπα χθες ότι μαθαίνω ότι θα πάει στο πέρα.
1: Ότι η ΑΕΛ.
0: Ναι.
1: Ναι, είπες.
0: Έχει ένα στα υπόψη της.
1: Το επιθετικό κατάλογο Β.
0: Ναι, επιθετικό δεν έχει όμως κανένα στα υπόψη της.
1: Α.
0: Στόπερ όμως έχει.
1: Επέρα μας ποιο.
0: Ναι, δεν το ξέρω. Θέλει, χρειάζεται ένα ακόμα στόπερ.
1: Γεωγραφικά μπορούμε να προσδιορίσουμε κάπου.
0: Δεν ξέρω, λέω, σου λέω.
1: Ξέρω εγώ να πάει κεντρική Ευρώπη, ρε φίλε, να πάμε εν Ελλάδα, να
0: μείνουμε
1: Τουρκιά
0: να πάει, που κάτω από την Τουρκιά.
1: Να μείνουμε εν Κύπρο. Να πάμε κοντά σε αρχιεπισκόπους, να πάμε κοντά σε...
0: Μάλλον παίχτη το Αποέλ, ρε, ξέρεις, πάντα θέλει παίχτη το Αποέλ. Ο Μαραγκός και ο Κουμής έκανα σε ένα μήνα ότι δεν έκανε ο Πουλάιδης σε 10 χρόνια, λέει ο 628, και θα μας το εξηγήσει, μας το αναλύσει.
1: Τι είναι το που έγινε ακριβώς σε ένα μήνα?
0: Πήρα λεωφορείο. Έβαλαν φωτεινές πινακίδες.
1: Εστήθηκε μια σωστή δομή στο οδηγητικό κομμάτι και στο πώς θα λειτουργούν.
0: Πληρώθηκαν οι παίκτες, κάπου το είδα σε ένα site που μάλλον.
1: Κάτι θα ξέρει.
0: Ναι, είπα να κρατώ λίγο τους τύπους, έτσι.
1: Κάτι.
0: Κρατάτε λίγο τους τύπους που με παρεύει μέσα στον τόπο. Λίγο ωραία. Ρε, εμείς ξέρουμε τα ούλα και λέμε να σπούμε για να κρατούμε τύπους, ας πω. Αυτό μόνο λέει σε ένα μήνα, να σου πω και άλλα, κάπως έτσι
1: που. Ναι, αυτά, ας πούμε, οι αναφορές που κάναμε έγιναν σε ένα μήνα, έτσι.
0: Μα καλά, ποια εκπομπή σας έλεγε για τον Πουλάιδη, ας πούμε, και την, είχατε, την βγάζατε κιόλα σε αιρετική? Τριγόντα σιωμένια που έλεγε, μαγί. Α.
1: Υπολογίζεται.
0: Γιατί δεν πελάει μανά τίποτα, γι' αυτό σου λέω.
1: Ναι, υπολογίζεται βασικότατος. Μένει και ο Ρώσα, μάλλον. Και υπάρχει, ήρθε ομάδα από Σκανδιναβία, ζητώντας τον Κούτσακο. Εντάξει. Και η προσφορά δεν είναι επίσημη προσφορά, ερωτώσε. Πόσα θέλεις για τον Κούτσακο? Εγώ θέλω τόσα.
0: Πόσα θέλεις?
1: Νομίζω ότι θέλει να το αποέλε, να πρέπει να αγκοστολογεί κοντά στο μισό, λίγο πάνω.
0: Α, τόσο φτηνά.
1: Λίγο πάνω από μισό εκατομμύριο.
0: Εγώ σου έλεγα, ναι, κάπου εκεί θα τους έλεγα. Νομίζω θα μου λες και εκατομμύριο.
1: Όχι, όχι, όχι. Okay. Πρέπει να δούμε, θα επιστρέψουν οι Σκανδιναβοί, οι οποίοι προσφέρουν λιγότερα.
0: Πόσα να τον πάρει ο παίχτη, δηλαδή δεν είναι. Περίμενε, έχει συμβόλαιο.
1: Ναι, ανανέωσε.
0: Α, ανανέωσε. Είναι δεσμευμένο, δηλαδή, στον απο... με τον απο... okay. Ναι. Εντάξει, επειδή η αλήθεια είναι ότι δεν έχει και πολλές παραστάσεις, ας πούμε. Ο Κούτσακος καλά-καλά έχει παίξει Ευρώπη. Όχι.
1: Όχι.
0: Έχει καθιερωθεί στην Εθνική.
1: Όχι, έχει πάρει συμμετοχή.
0: Εντάξει, πόσα ομπιάζει, ας πούμε, ρε φίλε.
1: Εντάξει, έχει πάει στην Εθνική, έρχεται από μια καλή σεζόν. Ναι.
0: Μισό εκατομμύριο, είναι και καλά.
1: Ναι.
0: Παίζουν ρόλο αυτά, τα πάμε παλαιότερα, πει και όσα χρόνια μιλάμε τα ίδια
1: και είναι στα 22 του, ενώ σε
0: τάξει,
1: πολλά καλή
0: ηλικία. Ναι, στα 22 τα λες, εξασφαλίζει και κανείς ότι θα...
1: Σε πολλά καλή ηλικία, ναι.
0: Πάμε σε πολύ καλή ηλικία και εν Κύπρο. Ενώ ότι κανονικά στην Ευρώπη θα πρέπει να φτάσεις, 22 είσαι φτασμένος στην Ευρώπη. Έχεις φτάσει κάπου.
1: Okay. Το γεγονός όμως ότι αν δύο άλλες συμμετοχές καριέρας 134 συμμετοχές, δεν θα σου πει ότι είναι κάμε συμμετοχή ο συγκεκριμένος.
0: Όχι, έχει συμμετοχές, ναι. Αλλά δεν έχει τεσταριστεί στα επίπεδα ψηλά. Mm-hmm. Πάμε σε break και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
4: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
5: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 100.

0: και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy. Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
1: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
2: Το διεθνώς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com. Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
3: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
6: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
7: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
8: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, μπήκαμε εκεί πια με το τελευταίο κάρτο εδώ της εκπομπής. Ακούτε Sport FM 95 και είμαστε η Mappe Show. Άμα θέλετε επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτό μηνυμάτων στο 2950. Τα λέγαμε νωρίτερα περί του αντιπάλου της Ομόνιας και για το τι παράγει η ιδιοκτήτρια εκεί της ομάδας. Για τον Αποέλ επίσης, εξ όσων καταλαβαίνουμε, οι ενδείξεις είναι θετικές σε σχέση με το... Πότε με το καλό θα μπει ο Γιασής. Στην ανόρθωση κάναμε μια αναφορά για το γεγονός ότι η διοίκηση, ας πούμε, προσπαθεί να παράξει έργο.
9: Τι? Ναι, να οδηγήσει την ομάδα στην επόμενη.
8: Και να βάλει τις πινικές της. Είναι λίγο συγκλονιστική όντως και ξέρεις, τούτη λέξη χρησιμοποιείται κατά κόρον, ας πούμε. Αλλά στην περίπτωση του Γκόλτσον, η συνέντευξη που δίνει σε έναν Άγγλο, σε έναν τέλος πάντων αγγλικό μέσο, αν δεν κάνω λάθος, και επειδή ακριβά αφορά μια ευαίσθητη κατάσταση και μια ιδιαίτερη, αν θέλετε, την ιδιαίτερη περίπτωσή του σε σχέση με το πρόβλημα υγείας που έχει, νομίζω ότι αξίζει τον κόσμο να τη δει κανείς. Το παίρνει πάνω του, από ό,τι καταλαβαίνω, ο Άγγλος γιατρός, ή τέλος πάντων ο γιατρός στην Αγγλία, δεν ξέρω αν είναι Άγγλος.
9: Ναι.
8: Γιατί διάβασα από πάνω από πάνω, ο οποίος λίγο πολύ σε αντίθεση με το τι του είπαν στην Κύπρο. Του είπε ότι χρειάζεται να θρέψει, ας πούμε, το οστό στο στήθος εδώ που έχει σπάσει, και όσον αφορά την καρδιά σου, σε 12 εβδομάδες μετά την εγχείρηση παίζεις κανονικά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή
9: είσαι έτοιμος να επιστρέψεις, να δέσει το,
8: ναι, να επουδοθεί
9: το κόκκαλο.
8: Έχει

0: Δηλαδή 12 εβδομάδες, νομίζω έχει διανύσει τις 5
1: ναι.
0: από τη μέρα της εγχείρησης
1: ναι,
0: του.
1: Ναι, έχει άλλες 7.
0: Άρα δηλαδή να πούμε 2 μήνες, 2,5 μήνες, σωστά. Mm-hmm. Εντάξει, 2,5 μήνες θα είναι πίσω. Και θα μπορεί να παίξει κανονικά ποδόσφαιρο. Πρώτον και κύριο, επειδή έχει και παιδιά ο Γκόλτσον, το επαναλαμβάνει αυτό και το χρησιμοποιούμε εμείς, χρειάζεται και μια τόλμη, ας πούμε, να το κάνεις αυτό. Ή έχει τυφλή εμπιστοσύνη στο γιατρό του. Ο γιατρός ο οποίος τον έχει χειρίσει και το 2017.
1: Ακριβώς.
0: Αντιλαμβάνεστε όμως πόσο δύσκολο είναι για τον οποιονδήποτε να πάρει μια τέτοια απόφαση. Ο Γκότσον θα μπορούσε να κάτσει στο συμβόλαιο του, ρε.
1: Ο Γκότσον έχει βγάλει αρκετά λεφτά από το ποδόσφαιρο, γενικότερα.
0: Τα πιο καλά συμβόλαια.
1: Μιλάμε για άνθρωπο που πρέπει τα συμβόλαια του όλα αυτά τα χρόνια να μην σου πω ότι διψήφιο αριθμό εκατομμυρίων.
0: Ακριβώς. Το θέμα όμως που ισχύει είναι και το εξής. Πώς είναι δυνατόν. Από ό,τι κατάλαβα, ο Γκόλτσον το λέει ότι πήγε να βγάλει άδεια, όχι άδεια, πώς το λέμε, δελτίον υγείας, ρε.
1: Ναι.
0: Καλά, δηλαδή, υπόγραψε μετά, πήγε να βγάλει δελτίον υγείας του.
1: Να ανανεώσει το δελτίον υγείας του. Να το ανανεώσει.
0: Καλά, δεν το έκανε εξετάσεις όμως πριν υπογράψει.
1: Αφού προϋπήρχε το δελτίον υγείας, τσάμε, άρα έκαναν τις εξετάσεις.
0: Α.
1: Ξέρεις, μόλις λύγει το δελτίο υγείας, αν δεν κάνω λάθος, έχει όριο 2 χρόνια.
0: Έχει μια διάρκεια 2 χρόνων.
1: 2 χρόνων. Και μετά τα 2 χρόνια πρέπει να επαναλάβεις. Και το δελτίο υγείας τι περιλαμβάνει,
0: Βασικές εξετάσεις περιλαμβάνει.
1: Βασικές εξετάσεις συν καρδιογράφημα. Γίνεται και καρδιογράφημα μετά.
0: Σίγουρα θα έχει τα.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά. Δεν. Ξαναλέω, πήγε να βγάλει δελτίο υγείας. Δεν ήταν στις εξετάσεις που έκανε για τον Απόλλωνα.
1: Ναι.
0: Εμένα μου ακούγεται περίεργο όλο αυτό. Δεν με καταλάβει. Υπογράψαν το. Δεν τον έκαναν εξετάσεις. Δεν τον πέρασαν από εξετάσεις.
1: Τι να μας πω, κανονικά περνάς.
0: Εντάξει, είναι ένα. Δεν ξέρω. Ήταν καλά να ρωτηθούν, ας πούμε, και να μας πούν τι ακριβώς συνέβη με τον Γκόλτσον. Και έπρεπε. Δηλαδή, αν δεν ήταν το δελτίο υγείας, δεν μπορούσε να γίνει. Δεν μπορούσε να πάνε κανονικά. Και αν έσπαζε, λέει, αορτή πάνω του, θα πέθαινε. Ναι. Δεν το λέω, εγώ το λέω ο ίδιος.
1: Ναι, ναι.
0: Και θα χανόταν η ζωή ενός ανθρώπου, ας πούμε, νεαρού, με πατέρα, τριών παιδιών. Ξέρω εγώ, γιατί δεν πήρε κανένα περιφάνω, ας πούμε.
1: Καλά, πόσο σημαντικό είναι.
0: Περίεργο πράγμα. Ναι, αυτό μην τα γνώμη αυτά τα τετριμένα και τα εθιμοτυπικά τους. Το δελτίο υγείας είναι δελτίο υγείας, ας πούμε. Να πας, το βγάλεις και άμα έχει, ξέρω εγώ, εξαντληθεί η διάρκεια του, να πας ξαβγάλεις. Αλλά ξαναλέω, η ομάδα δεν φρόντισε να τον περάσει από όλες αυτές τις εξετάσεις. Γιατί δεν το κάνουμε για ένα συμβόλαιο που το έψουμε για χαλούμι.
1: Όχι, ένα σοβαρότατο συμβόλαιο.
0: Δελτίο υγείας είναι για τα 3 χρονών. Είναι για 3 χρονών και πάνω, κάπως έτσι το λέει. Άνω των 28 θέλεις και τεστ κοπόσιος. Μάλλον εκείνο δεν πέρασε λογικά. Ναι. Okay. Εντάξει. Φαντάζομαι πήγε εδώ στο Μέλαθρο που βγάζουν ευθεία υγείας που και πάμε περισσότεροι, ας πούμε. Έτσι. Και του είπε και ο γιατρός ότι όψ, τα δεδομένα σου είναι, δεν είναι και τα καλύτερα.
1: Κάτι πρέπει να δούμε, κάτι πρέπει να δούμε. Δάμε.
0: Ναι, σου λέει ο άλλος, μάντα μου τους εμπειλά, ας πούμε. Λέει, πιέσαι κάτι γιατρό, συμφώνησε ο γιατρός με τους, ηθήνοντες εκεί του δελτίου και σου λέει όψ, φεύγω εμάς Αγγλία να βαζεί ο γιατρός μου και ο γιατρός του. Ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι ο καλύτερος του κόσμου, του είπε: έχω εμπρεύμα, όντως. Στην Κύπρο του είχαν πει: ξέχνα το ποδόσφαιρο. Μαγία μου, το διάκατο δάντζε. Θυμηθείτε κάτι, οδοντοτιάτρου. Δεν μπορώ να το πω.
1: Οδοντιάτρου.
0: Θυμήθηκα κάτι τέτοιους και μου. Επίσης τα γιατρικά που λέμε στην ουσία, η ομάδα βλέπει το ιστορικό του παίχτη. Αν δουν ότι είναι επιρρεπής ή ότι έχει θέμα, δεν ναι. παίρνουν τα γιατρικά. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που δεν γίνονται εξετάσεις. Ναι, το καταλάβω.
1: Ναι, υπάρχουν
0: καταλάβαμε πόσο προχειρότητες παίζουν.
1: Γενικότερα υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες δεν γίνονται εξετάσεις. Να ξέρεις.
0: Μα αυτό σου λέω.
1: Πρέπει απλά το ιστορικό και βλέπεις αυτό. Σκέφτομαι τώρα να είσαι στην τελευταία μέρα των μεταγραφών. Έχει χρόνο. Έχει χρόνο να περάσει από ιατρικές εξετάσεις.
0: Όχι, αλλά μπορείς να το θέσεις ότι.
1: Αν είσαι ο γιατρός της ομάδας, σου πω: έχω την συμφωνία. Φέρ μου μέχρι το απόγευμα.
0: Ναι.
1: Να δω. Ο παίχτης είναι εκτός Κύπρου. Να πρέπει να...
0: Δεν ξέρω, ρε, μαγεί μια διαδικασία που ακολουθείτε. Ξέρω εγώ, ας πούμε, τι εννοούλα στο σωρολό, ξέρω εγώ. Εντάξει, μάλλον...
1: Υπήρχε έναν ωραίο
0: θεωρούν
1: ντοκιμαντέρ. Εντάξει. Ήταν το Sunderland Till I Die, ήταν μια σειρά και έδειχνε την τελευταία μέρα των μεταγράφων και εξηγούσε και για τα ιατρικά τι γίνεται ακριβώς.
0: Ότι πάει μέσα το ιατρικό. Ότι
1: σε περιπτώσεις που σε άλλη πόλη, ρε παιδί μου, δεν θα κάνεις, είναι αρκετή σειρά που να σου στείλουν. Πρέπει να βγάλεις ένα συμπέρασμα, ρε παιδί μου, την ώρα, μια αξιολόγηση.
0: Και μια και το πιάσαμε αυτό το θέμα, μου λέει και εδώ ένας που μάλλον γνωρίζει καλύτερα από εμάς. Όσοι πάνε στα γυμναστήρια και όσοι κάνουν τροχάδια, καλό θα ήταν να κάνουν κάθε τόσο και κανένα έλεγχο για να το.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό το συγκεκριμένο. Ξέρεις τι, πραγματικά μέσα στο πέρασμα των χρόνων, αφού υπάρχουν τούτη εξέλιξη στην ιατρική και μπορείς να βλέπεις, πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να γίνονται κάποιοι έλεγχοι. Γενικότερα, είσαι δεν είσαι αθλητής, ρε φίλε. Είσαι δεν είσαι. Ο άλλος μπορεί να έχει 20 χρόνια να κάνει εξετάσεις.
0: Ένας εδώ τα βάζει με το ιατρικό σύστημα λέγοντας ότι αν βαστάς ριάκια μόνο τα νύσια σου πρέπει να κόφει στην Κύπρο, ενώ είχε χείριση καρδίας. Εντάξει, δεν είναι όλος ο κόσμος που έχει αυτή την πολυτέλεια, κύριε. Αυτό ήθελα να
1: το πω. Όμως υπάρχουν κάποιοι εξαιρετικοί γιατροί.
0: Ναι, υπάρχουν
1: Κύπρο,
0: και καλοί γιατροί στην Κύπρο.
1: Μην τα τσουβαγιάζουμε όλα. Ανάλογα.
0: Υπάρχουν και πάρα πολύ τσαρλατάνοι όμως. Παιδιά, είναι διαφορετικές εξετάσεις για να παίξει σε μια ομάδα και διαφορετικές εξετάσεις καρδιάς που κάνει για το δελτίο υγείας. Ναι. Ναι, υποθέτω όμως ότι είναι απαραίτητο το ένα και το άλλο, έτσι.
1: Αν δεν είσαι δελτίο υγείας, δεν δικαιώσαι να παίξεις.
0: Ακριβώς.
1: Απλά το δελτίο υγείας έχει ισχύει 2 χρόνια.
0: Προφανώς το πρόβλημα του Γκότσον φάνηκε στον εξειδικευμένο υπέρηχο καρδίας που έκανε στην καρδιά για το δελτίο. Ναι.
1: Ναι, θα σου πω κάτι.
0: Τι?
1: Το δελτίο υγείας που είχα εγώ μικρός.
0: Ναι.
1: Έχει με 2 χρόνια πιο μικρό από ό,τι είπε.
0: Τζεσκάκι τον αναλυόμαν, ξέρει. Και γιατί, Μάκη, γιατί πρέπει να μπει στο καταλόγο Β, ας πούμε, δεν υπήρχε κανένα λόγο.
1: Όχι, ήταν ένα τυπογραφικό λάθος. Αλλά τέλος πάντων.
0: Δεν ξέρω με τι. Και εμένα μου έχει γίνει λάθος ορθογραφικό, γιατί.
1: Τυπογραφικό, ναι.
0: Με ένα ορθογραφικό, ας πούμε, και με έγραψε το Χρήστο Νεϊόδα, έπαιρνε ο δαίμονας. Σφέγγοντα βέβαια στο διοικητήριο, δεν πήγα μέσα, δεν του άλλαξε να μου γυρίσει όλοι πάνω μου. Το δευτείο γιο στα μόνα γεμάτο χολυστερό, λέει ένα. Εδώ ρε, με του ζόχο το κανάλι, ζούρο με στο αεροπλάνο, λέει ένα τετράγωνο. Τώρα που πε αυτό, αλλά δεν ξέρω πρέπει να το πω. Δεν... Διάβασα μια ιστορία πολύ ανώμαλη, α πούμε, και γλιώδη στη Γαλλία και σε ένα υπουργείο. Εκεί ένα κρατικό αξιωματούχο έβαζε διορητικό, α πούμε, στα κορίτσια.
1: Ναι.
0: Που πήγαινα για συνέντευξη για να προσληφθούν στη δουλειά για να. Είχε αυτό το βίτσιο αθεόφοβο. Μόμπαρι, φτσιόμπαρι. Μην πω τι πρέπει να πάρει. Ο Παύλο Γκαρσία υπέγραψε στην ΟΑΕ, ναι, είναι γνωστό πια. Θα έκανε για την ΑΕΚ.
1: Όχι. Όχι, θεωρώ πως δύσκολο θα μπορούσε να συνεργαστεί μαζί με ο Τσαβιρόκα. Ο Παύλο Γκαρσία.
0: Συγγνώμη.
1: Θεωρώ ότι δύσκολο θα μπορούσε να συνεργαστεί με τον Τσαβιρόκα ο Παύλο Γκαρσία.
0: Γιατί είναι συνεργασία με ο Μάκη, ρε Μάκη, γιατί είναι συνεργασία με ο Τσάρι Γκαρσία.
1: Δύσκολα. Δύσκολα. Ένα απαιτητικό. Ο Παύλο Γκαρσία έχει κάποια πράγματα τα οποία θέλει να κάνει ο ίδιος. Ας πούμε θέλει να έχει τον έλεγχο σε συγκεκριμένα σημεία. Εντάξει, εγώ θέλω να βάζω τούτο. Δεν θα βάλω τούτο. Νιώθω ότι θέλω να βάλω τον Μπουρσαϊτίδη, ρε παιδί μου, στο παιχνίδι μετά από να στον ημιτελικό του κυπέλου. Μπορεί ο Μπουρσαϊτίδης να μην έχει την εμπειρία κλπ. Θέλω να αφήσω έξω τον Ανού και να βάλω τον Μπουρσαϊτίδη. Okay. Ενώ ένα άρθρο συγκρούσει, δεν είμαι σίγουρο αν θα μπορούσε να κάνει καλά μαζί με τον Τσαβιρόκα.
0: Να το κλείσουμε το προηγούμενο θέμα. Εδώ ο μοναδικό άνθρωπο που μα κάνει την τιμή και μπαίνει στο στούντιο κατά τη διάρκεια τη εκπομπή όλα αυτά τα χρόνια, ο φίλο μα ο Λούι από τη Σωτήρα, μα λέει ότι που είναι και δρομέα πια, πρώην ποδοσφαιριστή, συστήνει στο οπωσδήποτε σε όλου όσου τέλο πάντων γυμνάζονται και όχι δηλαδή θεσκοπόσιο. Όπω και δίποτε. Α το λέει και ένα άνθρωπο
1: ναι,
0: που το βιώνει καθημερινά.
1: Υπάρχει τούτη εξέλιξη και πραγματικά εμεί, ο απλό ο κόσμο, πολλέ φορέ. Πραγματικά, ο Θεός τον άλλον έχει να κάνει 15 χρόνια εξετάσεις. Ενώ μπορεί πολλά απλά με κάποιες εξετάσεις.
0: Και ξαναεπιστρέφουμε στη Σκάλα και στον Άι Λάζαρο. Επέλεξε κάτι ο Τσάβι Ρόκα, δεν μου να γίνει.
1: Ακόμη, μέχρι ο τέλος της εβδομάδας όμως θα υπάρχει η απόφαση.

0: για τον επόμενο τεχνικό.
1: Και δεν έχουμε μάθει καν κανέναν από το short
2: κάποια
1: list.
2: Κάποια ομάδα που έχουν γραφτεί δεν...
1: Κάτι Στόρνικερ, κάτι Σπιλέσκι.
2: Όχι, δεν. Και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις και κάτι κανοματικά δεν. Του τύπου Σπιλέσκι...
1: Με τίποτε. Οι ομάδες αργομετρικά κάνουν stress test. Το τεστ κοπόσεως δεν δείχνει τέτοια προβλήματα όπως τον Κόλτσον. Το πρόβλημα του φάνηκε στο ultrasound καρδίας που έκανε για το δελτίο υγείας. Και μπράβο που υπάρχει αυτή η συνθήκη του δελτίου υγείας στην Κύπρο για να μπορείς να είσαι αθλητής, λέει ο 682. Είναι όντως κυπριακό το περιβόητο δελτίων υγείας.
2: Δεν υπάρχει σε άλλες.
1: Όχι από αυτή τη μορφή, ας πούμε.
2: Αλλά αρέσει. Okay. Νομίζω. Wow.
1: Το λέει ο Κόλτσον παρήπτωνος.
2: Ναι.
1: Κάπου το λέει στη συνέντευξή του ότι στην Κύπρο λέει έχουν κάτι που λέγεται δελτίο υγείας. Κάπως έτσι το λέει, ας πούμε. Και εκείνες εξετάσεις πέρασε.
2: Μπράβο. Που έχουμε είναι κάτι καλό.
1: Η αορτική ρίζα του ήταν διωγγωμένη και πολύ μεγάλη. Συνεπώς υπήρχε κίνδυνος να σπάσει και άμα έσπαγε ναι, θα πέθαινε. Ξαναλέω, το λέει ο ίδιος.
2: Εντάξει. Τώρα μείνει να δούμε. Εντάξει, τόσο 7 εβδομάδες να επιστρέψει, μπορεί σε 7 εβδομάδες να επιστρέψει.
1: Σε 12 εβδομάδες θα παίξει ποδόσφαιρο, του είπε ο γιατρός.
2: Ναι, στις 5 είμαστε ήδη, γι' αυτό είπα το 7. Γι' αυτό είπα σε 7 εβδομάδες. Να επιστρέψει, okay, να μπει στις προπονήσεις, μπορεί να χρειαστεί και χρόνο.
1: Μα σου λέω ότι αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με άλλο σώμα.
2: Ακριβώς.
1: Αφού το οστό του δεν έχει θρέψει.
2: Ακριβώς.
1: Άρα κάνει ατομικό πρόγραμμα. Ναι. Με το γυμναστή, δεν ξέρω, το δικό του, της ομάδας.
2: Πιθανόν να έχει ένα προσωπικό. Σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Ρε, τα πάμε. Άλλο πράγματα εργομετρικά και άλλα τα ιατρικά. Έχει δίκιο 353. Δεν ξέρω αν το έχουμε εμπλέξει, αλλά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Σωστά. Εκεί. Τα εργομετρικά κυρίως σχετίζονται με αυτό που λέμε φυσική κατάσταση.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, μαγκές, για να μην σας ξαναμπλέξουμε περαιτέρω.
2: Με τι τράγουδα να κλείσουμε?
1: Κάτι με χρυσόψαρα λέει.
2: Pixelax.
1: Ναι.
2: Τελευταία συναυλία.
1: Ναι.

0: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
1: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Αθλητικό αποτέλεσμα ψάχνει στο Βέλγιο η Ομόνοια στο αυριανό παιχνίδι με τη Σεντ Τρόιντεν για τα play-off του Europa League. Στις 7:15 η διάσκεψη τύπου του Χένινγκ Μπέρκ. Στις 8 η τελευταία προπόνηση εκτός αποστολής έμειναν Μαϊαμπέλα και Ντουμπάτζιο. Χωρίς τον Ντράγκομιρ που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, έφτασε η αποστολή της Πάφου στην Αλβανία, όπου αύριο θα αντιμετωπίσει την δύναμο City για τα play-off του Conference League. Στις 7:30 η συνέντευξη τύπου του Σάπιντο, στις 8 η τελευταία προπόνηση, εκεί που θα ξεκαθαρίσουν και περιπτώσεις Κίνα-Κορέα. Τα νεότερα για την πορεία και το παρόν στάδιο της διαδικασίας που αφορά την επενδυτική πρόταση θα δώσει στη δημοσιότητα στις 24 Αυγούστου ο πρόεδρος της εταιρείας ΑΠΟΕΛ, Χάρης Φωτίου. Παράλληλα, θα αναφερθεί στην νέα οργανωτική δομή, τον αγωνιστικό σχεδιασμό και τα οικονομικά πεπραγμένα της ομάδας. Απορρίφθηκε πρόταση για τον Ντιέγκο Ρόσα. Συνεχίζονται προσπάθειες για εξεύρεση τερματοφύλακα. Το πρώτο τελευταίο φιλικό της καλοκαιρινής προετοιμασίας θα δώσει στις 7 η ΑΕΛ με αντίπαλο την Κρασάβα στο στάδιο Αμόχωστος Επιστροφή. Ανοιχτό σενάριο για μεταγραφές σε άμυνα και επίθεση. Τις τελευταίες περιπτώσεις προπονητών αξιολογεί ο τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ Τσαβιρόγκα. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα πάρθει η οριστική αποφάση. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Απόλλωνα χωρίς τους Κβίταν, Κόλτσον και Γκάρι Ροντρίγκες. Σάββατο η Προβάν Τζενεράλε κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα. Την απόκτηση του 19χρονου κρουτεξιού μπακ Μπεντσχετσόκους από την Διοσκιόρη ανακοίνωσε ο Άρης. Το συμβόλαιο του είναι μέχρι το 2031.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Θετικός σε χρήση κοκαίνης βρέθηκε ο Ελληνός Αυστραλός τενίστας Νικ Κύριος μετά από έλεγχο που έγινε στο τουρνουά της Μαγιόρκα στις 22 Ιουνίου. Τέσσερα παιχνίδια για τα προκριματικά του Champions League θα διεξαχθούν σήμερα στις 10. Νάιμεγεν Μπότον Γκλιμτ, Σέλτικ Γκλάσγκο, Χάπολ Μπερσεβά Σαμπάχ και Σλοβάν Τσέλιε. Δεν έχω όνειρα, έχω ξεκάθαρους στόχους, ανέφερε ο προπονητής του Πανθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρουπ για την αναμέτρηση με την Χράνετ Κράλοβε για τα play-off του Conference League, ενώ πρόσθεσε πως θέλω και ελπίζω να παίξουμε πολύ καλύτερα, μια σταθερή ομάδα που θα παίζει συνεχώς καλά. Επόμενη ενημέρωση, μια ώρα για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
7: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Είπα ότι έξεγε από παιδί, μπορεί να φύγαν την ακατεβή.
8: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
9: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
10: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρίμιουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
11: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
12: buysellcyprus.com. Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους.
13: εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
14: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
15: Ένα βήμα πριν τη συμμετοχή τους σε League Face, Ομόνια και Πάφος FC. Εκτός έδρας σε Βέλγιο και Αλβανία αρχίζει προσπάθεια για μία ακόμη πρόκριση. Τέταρτος προκριματικός, η Ομόνια ταξιδεύει στο Βέλγιο για να αντιμετωπίσει τη Σετρούιντεντ. Το πρώτο καλό αποτέλεσμα θέλει στην Αλβανία η Πάφος FC κόντρα στην Δύναμο City. 5η 20 Αυγούστου για το Europa League, Σετρούιντεντ Ομόνια στις 9. Για το Conference League, Δύναμο City Πάφος FC στις 10 το βράδυ. Η εκτός

Καλά πάει μας, Sport FM 95 στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 8. Κωνσταντίνο Τσάκα στις μουσικές επιλογές και την ρύθμιση του ήχου. Στο 2950 όποιος θέλει μπορεί να στείλει το μήνυμά του για ό,τι θέλει. Και άμα θέλει να πάει και μπάσκετ, στο 2950 με την ένδειξη μπάσκετ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και email, μπαίνετε στην κλήρωση για τις 50 διπλές προσκλήσεις που έχουμε για το τουρνουά Νεόφυτος Χαντριώτης. 11 με 13 του Σεπτέμβρη είναι το τουρνουά και συμμετέχουν ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, ο αναγεννημένος Άρης, η πρωταθλήτρια Ισραήλ Μακάμπι Τελαβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας. Αυτές είναι οι τέσσερις ομάδες που συμμετέχουν. Είπαμε, γράφετε μπάσκετ, τα στοιχεία σας, μην ξεχνάτε το email. Τη Δευτέρα θα κάνουμε την κλήρωση.

0: Τη Δευτέρα έχουμε 24. Τι έχουμε σήμερα, 19, 20 Παρασκευή.
1: Δευτέρα πέφτει 24.
0: Ωραία, ναι. Εντάξει, άρα σωστά το είπα. Τη Δευτέρα θα είναι η κλήρωση για το μπάσκετ. Για τον χορηγό μας να πω ότι το Flexi της Τράπεζας Κύπρου μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τις αγορές σας μέχρι 3.000 ευρώ ανάλογα με το πλάνο σας, με ευέλικτη αποπληρωμή που σας βολεύει, και μπορείτε να κάνετε αίτηση για το Flexi μέσω του Bank of Cyprus Mobile App. Πάμε να ακούσουμε τον χορηγό μας και επιστρέφουμε.
2: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
3: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Δεν ήμουν σε πάρα πολύ καλή διάθεση, αλλά μου τα χαλάσε λίγο μια είδηση που είχα διαβάσει πριν καμιά δυο ώρες, ότι το Ιράν λέει πως αν, η είδηση λέει μάλλον, για να είμαι σωστός, έτσι, πως το Ιράν, αν ο Τραμπ κλιμακώσει, ξέρω εγώ, την ένταση εκεί, την κατάσταση, μπορεί να χτυπήσει στόχους στην Ευρώπη, και μεταξύ άλλων είναι και η Κύπρος. Δηλαδή τώρα πάνε οι Αμερικάνοι, χτυπάνε το Ιράν και το Ιράν απειλεί την Κύπρο. Κάτσε ρε φίλε, εμείς τι φταίμε? Δηλαδή τι έχουμε κάνει, πώς έχουμε μπλέξει σε αυτήν την ιστορία? Και με χαλάσε λίγο. Ξέρεις, μαλώνεις εσύ τώρα με τον Τραμπ. Τι σχέση έχει Κύπρος? Είναι σαν να μαλώνουν τώρα δύο παιδιά στο σχολείο, δημοτικό προφανώς. Παρακάτω δεν μπορώ να το διανοηθώ, τέλος πάντων, ενώ πιο προχωρημένης ηλικίας. Σαν να μαλώνουν δύο παιδιά στο δημοτικό και επειδή δεν μπορείς να πειράξεις τον ένα, τρυπάς τα λάστιχα του ποδηλάτου του φίλου του. Διότι αυτό κάνει. Ή τουλάχιστον αυτό απειλεί ότι θα κάνει. Δεν τα έχω καλά εγώ με το Γιαννάκη, θα την πληρώσει ο Κωστάκης που κάθεται δίπλα του.

Όχι, ρε φίλε. Εντάξει, να δεχτώ ότι έχουμε μια ιστορία μεταξύ μας. Ξέρω εγώ. Αλλά πόσο να κρατάει, ας πούμε, αυτό. Έχουν περάσει 2,5 χρόνια. Είχαμε τις διαφορές μας. Πριν 2,5 χρόνια. Στη μάχη του Μαραθώνα, στην ναυμαχία της Σαλαμίνας, τα είχαμε αυτά. Αλλά ξεπεράστε το. Οκ, έχουν περάσει 2,5 χρόνια. 2,5 χιλιάδες χρόνια, συγγνώμη.

0: Λοιπόν, προχθές ενημερωθήκαμε μέσω ανακοίνωσης ότι έχουν τοποθετηθεί στο Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος δύο νέες γιγαντοθόνες και σύγχρονο σύστημα Mix Zone LED. Για πολλούς ίσως να μην σημαίνει τίποτα. Okay, μπήκαν δύο γιγαντοθόνες. Όμως το ενδιαφέρον, τουλάχιστον όπως το εισπράττω εγώ, βρίσκεται περισσότερο στη φιλοσοφία πίσω από την κίνηση. Επιτέλους δηλαδή βρέθηκε μια διοίκηση που έχει αντιληφθεί αυτό που λέω εδώ και χρόνια για την περίπτωση του Αντώνης Παπαδόπουλος. Δηλαδή ότι και γενικώς δηλαδή είναι αναξιοποίητο εντελώς εδώ και χρόνια το όνομα της ανόρθωσης. Ότι ένα σύγχρονο γήπεδο δεν είναι χώρος όπου παίζεται ποδόσφαιρο. Είναι μια ταυτότητα, είναι προϊόν, είναι εμπειρία φιλάθλου, είναι μια εμπορική πλατφόρμα. Είναι ένας χώρος επικοινωνίας που μπορεί να φέρει πάρα πολύ εισόδημα αν καταφέρεις να το αξιοποιήσεις, να βρεις ένα τρόπο. Δεν έρχεται κανένα να σου δώσει χρήματα. Και επειδή τα τελευταία χρόνια το συζητάμε για τις ομάδες που θέλουν να φτιάξουν ιδιόκτητα γήπεδα και πόσο θα τις ωφελήσει οικονομικά εφόσον καταφέρουν να τα αξιοποιήσουν, και πάντα στη συζήτηση είναι η αξιοποίηση των χώρων εντός, εκτός γηπέδων και όχι μόνο την ημέρα των αγώνων, και ανόρθωση με δικό της γήπεδο όχι μόνο αποτυγχάνει, πάει πίσω-πίσω, ενώ χρωστούσε τουλάχιστον τα μανογκεφαλά της. Και με δικό της γήπεδο δεν παρέχει ούτε τα αυτονόητα. Δηλαδή την εμπειρία, το μίνιμουμ, την εμπειρία στην διάρκεια των αγώνων. Δεν λέω ότι με τις γιγαντοθόνες τώρα θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Όμως, αν μπούμε στη λεπτομέρεια και κυρίως αν υπάρξει διάθεση και συνέπεια από τους διοικούντες, τότε μπορούμε να πούμε ότι η τοποθέτηση γιγαντοθόνων είναι κάτι περισσότερο από το να βλέπουμε το σκορ, έτσι. Δεν θα είναι εκεί μια γιγαντοθόνη να βλέπουμε το σκορ. Βλέπουμε, τουλάχιστον εγώ, έτσι το εισπράττω, βλέπω μια διάθεση αλλαγής νοοτροπίας. Και αυτό είναι που έπρεπε να γίνει εδώ και χρόνια. Σε ένα σύγχρονο γήπεδο δηλαδή, αυτό μόνο στο κομμάτι της οθόνης να μείνουμε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να σου δίνει, ξέρω εγώ, τι να πω, πληροφορίες για το παιχνίδι. Okay, normal. Μπορεί να σου βάζει εικόνα, δηλαδή τα highlights. Μπορεί να σου παρουσιάζει τους παίκτες. Μπορεί να υπάρχει ένα περιεχόμενο πριν το παιχνίδι, ένα περιεχόμενο μετά το παιχνίδι. Να υπάρχει μια επικοινωνία με τον κόσμο. Να υπάρχουν δράσεις με τους χορηγούς οι οποίοι θα σου δίνουν χρήματα. Να δημιουργηθεί, ξέρω εγώ, ατμόσφαιρα πριν από την σέντρα, στο ημίχρονο, να παίξεις λίγο με τον κόσμο και μετά το τέλος του παιχνιδιού. Άρα η ανόρθωση μπορεί να αρχίσει να σκηνοθετεί, λέω τώρα, την εμπειρία του αγώνα και όχι απλώς να αφήνει τον φίλαθλο να παρακολουθεί το παιχνίδι. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολλά χρόνια το λέω, για ένα γήπεδο που θέλει να επανατοποθετηθεί ως σύγχρονη ποδοσφαιρική εγκατάσταση. Και γίνεται πολλή κουβέντα για αυτού του είδους τα γήπεδα. Δυστυχώς αυτό που έχω στο μυαλό μου σε μικρογραφία, δεν θεωρώ ότι θα πάμε να κάνουμε αντίστοιχα γήπεδα όπως βλέπουμε στο εξωτερικό, αλλά σε μικρογραφία μπορούμε να το δούμε. Δυστυχώς δεν το πετύχαμε τόσο όσο θα το θέλαμε στο ΑΜΕΓΑ. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα κάνει η ανόρθωση με αυτό, αλλά είναι ένα πρώτο κομμάτι να παίξεις λίγο με τον κόσμο. Ακόμη και εικόνες να βγάζεις από την κερκίδα, με τις δηλώσεις, δεν ξέρω. Είναι θέμα που αφορά την ίδια την ομάδα. Πώς μπορεί να το αξιοποιήσει αυτό και να βγάλει και χρήμα. Και όσο αφορά το δεύτερο κομμάτι, το Mix Zone LED, που ίσως επίσης δεν λέει τίποτα, Δεν λέει τίποτα στον οπαδό, έτσι. Δεν με ενδιαφέρει, παιδί μου. Εγώ θέλω να κερδίζει η ομάδα μου. Τώρα τι μου λες για μίξ ζώων και για γιγαντοθόνες. Θέλω να κερδίζει η ομάδα μου. Όμως είναι, συγκοινωνούν τα δοχεία. Αν πετύχει το εγχείρημα αυτό, φέρνεις μέσα χορηγούς, οι χορηγοί δίνουν χρήμα, αυξάνεται το μπάτζετ σου, δίνεις μεγαλύτερα συμβόλαια, φέρνεις καλύτερους παίκτες. Το ένα ταΐζει το άλλο. Λέω λοιπόν ότι σε σχέση με το κλασικό στατικό σκηνικό, με το φόντο πίσω από ένα ποδοσφαιριστή που κάνει δηλώσεις και το οποίο έχει μια μειωμένη, περιορισμένη εμπορική αξία. Με το LED όμως σύστημα μπορείς να έχεις πολλά και διαφορετικά μηνύματα. Δηλαδή την ώρα, μέχρι να κάνει δηλώσεις ένας παίκτης, ξέρω εγώ, ένα λεπτό, δύο λεπτά, φεύγουν 10 χορηγοί πίσω. Άρα δεν απευθύνεσαι ένα, ήδη μπορείς να βάλεις 10-15 πίσω. Και αυτό το υλικό, το οποίο μπορεί να εμφανίζεται σε μια τηλεοπτική μετάδοση, πάει και στο YouTube, πάει και στα Facebook, πάει και στα Instagram και στα TikTok. Άρα νομιμοποιείσαι να ζητήσεις και περισσότερα χρήματα. Άρα δεν πουλάς μια διαφημιστική πινακίδα, όπως ήταν το προηγούμενο καθεστώς. Και πουλάς τον χορηγό παρουσία μέσα στο ίδιο το περιεχόμενο της ομάδας. Μόνο από αυτά τα δύο που έχω αναφέρει. Έτσι λοιπόν, επιστρέφοντας τα αποτελέσματα και τις μεταγραφές, μπορείς να αυξήσεις τα έσοδα σου και παράλληλα τις πιθανότητες σου για καλύτερες μεταγραφές και καλύτερα αποτελέσματα. Η συγκεκριμένη κίνηση της διοίκησης της ανόρθωσης δείχνει ότι η νέα διοίκηση, η παρούσα διοίκηση, θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει όλα τα μέσα που διαθέτει να αυξήσει τα έσοδά της. Είναι ξεκάθαρο αυτή η κίνηση, αυτή η προσπάθεια, αυτή η φιλοσοφία που έχει η διοίκηση Χρήστου Μαραγκού. Πράγμα που στο παρελθόν ίσως άλλες διοικήσεις λόγω στενών οικονομικών δεδομένων, ίσως επειδή απουσιάζει το όραμα ή και η θέληση να τα άφηναν πίσω. Όμως από αυτά έπρεπε να ξεκινούσε. Ξεκινάμε πάντα ανάποδα, την ποδοσφαιρική ομάδα. Ενώ έπρεπε να ξεκινάμε από αυτά. Δεν χρειάζεται κάθε αναβάθμιση να επενδύεις δηλαδή πολλά εκατομμύρια ευρώ. Μπορείς να το κάνεις πιο σύγχρονο, πιο εμπορικό, πιο τηλεοπτικό ακόμη και πιο ελκυστικό στον φίλαθλο με μικρές κινήσεις. Τώρα θα μου πεις, δεν χρειάζεται να ξοδέψεις 50 εκατομμύρια για να κάνεις. Χρειάζεται λεφτά, δεν ξέρω πόσο κοστίζουν. Λέγεται ότι είναι και αρκετά ακριβά, κοντά στο 1 εκατομμύριο αυτές οι οθόνες. Δεν ξέρω τι είδους οθόνες, αν υπάρχουν πιο φτηνές. Δεν έχω ιδέα. Αλλά λέω τώρα, αξίζει να επενδύσεις σε αυτά που θα σου φέρουν χρήματα μέσα, για να μπορέσεις να δημιουργήσεις εκείνο το ελκυστικό προϊόν ως ομάδα. Και στο κάτω-κάτω ο κόσμος της ανόρθωσης έδειξε πρόθυμος να στηρίξει κάθε προσπάθεια των προηγούμενων διοικήσεων και πιθανόν να στηρίξει και αυτή την προσπάθεια της παρούσας διοίκησης. Αλλά φεύγουμε από αυτό το έρανος. Είναι σε χαλάει λίγο. Πόσους έρανος να κάνει η ανόρθωση? Θα πρέπει σε κάποια στιγμή να βρει άλλο τρόπο η να βρουν άλλο τρόπο οι διοικήσεις για να φέρουν χρήμα μέσα. Και άμα το δοκιμάζεις θα έρθει χρήμα. Και για να μην παρεξηγηθώ, οι γιγαντοοθόνες από μόνες τους δεν θα εξυγχρονίσουν το γήπεδο. Ο τρόπος όμως που θα χρησιμοποιηθούν ίσως βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή αν μιλάμε να δείχνουν το σκορ και κάποιες διαφημίσεις, η επένδυση θα έχει μικρότερη αξία από το να δημιουργηθεί τέλος πάντων μια διαδραστική σχέση μεταξύ φιλάθλων και ομάδων. Και αν οι γιγαντοοθόνες καταλήξουν να δείχνουν μόνο το 1-0, διαφημίσεις και ευχαριστούμε που ήρθατε, ευχαριστούμε, ξέρω εγώ, καλό ταξίδι τέλος πάντων, η επένδυση θα αποφέρει πολύ λίγα ή πολύ λιγότερα έσοδα. Αν όμως υπάρξει κάποιος σχεδιασμός με περιεχόμενο την ημέρα των αγώνων, μιλάμε για εντελώς διαφορετικά πράγματα. Και πιάνομαι από την ανακοίνωση της ανόρθωσης, η οποία έλεγε: οι νέες γιγαντοοθόνες θα αναβαθμίσουν σημαντικά την εμπειρία των φιλάθλων στις εξέδρες, προσφέροντας τη δυνατότητα προβολής οπτικοακουστικού περιεχομένου. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς σχεδιάζουν με αυτή την κίνηση. άσχετη, κοντινή με το ποδόσφαιρο, δεν έχει να κάνει άμεσα με μεταγραφές κλπ. Αλλά θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν είχα πάει στο Σάλτσμπουργκ τότε για τα παιχνίδια που είχε παίξει η Ομόνια με τη Σάλτσμπουργκ στην Αυστρία, μετά τον αγώνα στις οθόνες του γηπέδου ήταν live η συνέντευξη τύπου του προπονητή της ομάδας. Την ώρα που τελείωσε δηλαδή ο Λάρκου ήταν, την ώρα που τελείωσε η δημοσιογραφική διάσκεψη του φιλοξενούμενου προπονητή που ήταν ο νεοφύτος Λάρκου και βγήκαμε έξω να δώσουμε εμείς τα ρεπορτάζ μας κλπ. Κλπ. Μέχρι να τελειώσουμε μπήκε ο προπονητής της της Σάλτσμπουργκ. Και δεν χρειάστηκε να επιστρέψουμε μέσα. Βλέπαμε όλη την συνέντευξη και τις μεταφράσεις στα αγγλικά, διότι κάποιοι ήταν μέσα, εμείς που ήμασταν του ραδιοφώνου που έπρεπε να δώσουμε τα ρεπορτάζ μας, ήμασταν έξω και βλέπαμε μια χαρά από τις οθόνες της συνεντεύξης των προπονητών. Λέω τώρα μια ιδέα. Φαίνεται λοιπόν ότι μπορεί να κερδίσει πράγματα και επαναλαμβάνω, αυτή η φιλοσοφία που έχω πιαστεί τώρα με αφορμή την ανακοίνωση της ανόρθωσης με τις γιγαντοθόνες, δεν είναι μόνο αυτό. Έχει να κάνει και με το λεωφορείο της ομάδας. Βλέπεις δηλαδή να υπάρχει μια διάθεση να αλλάξουν πολλά πράγματα. Έχει φέρει καινούριο λεωφορείο, να αισθάνεται καλά ο παίκτης. Έχει να κάνει και με την ονοματοδοσία του γηπέδου και την ανάπτυξη στα θέματα. Πέραν από των χρημάτων που θα έρθουν από την ονοματοδοσία του γηπέδου σε Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος, συν τη συμφωνία που έχουν κάνει και με τις ακαδημίες. Είναι λοιπόν ένα καλό βήμα για τη νέα διοίκηση που ξεκινάει από αυτό το κομμάτι. Πριν αρχίσει να ξοδεύει λεφτά, φέρ τον αυτό τον παίκτη και διώξει τον άλλον, ή φέρ τον αυτό τον προπονητή και να φύγει ο άλλος. Πρώτα χτίζεις τα θεμέλια και μετά όλα τα υπόλοιπα. Άλλος πάντων. Αυτά. Πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
3: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υποτέ ξέχασε από παιδί, μπορεί να φύγανε την ακατεβή.
4: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
5: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Πετάξτε στη μαγευτική Ρουμανία με την Anima Wings. Με δύο απευθείας πτήσεις κάθε εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, ταξιδέψτε εύκολα σε έναν προορισμό γεμάτο ιστορία, πολιτισμό και μοναδικές εμπειρίες. Κλείστε σήμερα τα εισιτήριά σας μέσω της Ορθοδόξου Aviation, επίσημου αντιπροσώπου της Anima Wings στην Κύπρο, στο 24841051 ή μέσω του ταξιδιωτικού σας πράκτορα και απολαύστε ένα άνετο, γρήγορο και αξέχαστο ταξίδι.
8: Σπούδασε στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Φρέντερικ και απόκτησε όλα τα εφόδια για άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Επίλεξε το καθιερωμένο πρόγραμμα λογιστικής και χρηματοοικονομικών ή το καινοτόμο πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με επιλογή τριών κατευθύνσεων. Ακολουθώντας την κατεύθυνση λογιστική, θα έχεις απαλλαγή από μεγάλο αριθμό εξετάσεων του ACCA και AIA. Επιλέγοντας την κατεύθυνση επιχειρηματικότητα και διοίκηση, θα αναπτύξεις όλες τις δεξιότητες για δημιουργία νέας επιχείρησης, ενώ στην κατεύθυνση ψηφιακό marketing θα αποκτήσεις την επαγγελματική πιστοποίηση του Digital Marketing Institute. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
9: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
10: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
11: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
12: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
13: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
12: This is happening now.
13: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
12: The battle has already begun. Which side will you be on?
13: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Την εκπομπή «Καλώς στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
0: Ο τερματοφύλακας της Fluminense Fabio ξεπερνά το ρεκόρ του Άγγλου Peter Shilton με τις περισσότερες εμφανίσεις στο ποδόσφαιρο, καθώς στις 19 Αυγούστου 2025 συμμετείχε στον 1391ο αγώνα στην καριέρα του στη νίκη με 2-0 επί της Αμέρικα Ντεκάλι για το Copa Sudamericana.

0: Εδώ είμαστε συνέχεια στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95. Στο 2950 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Ο 156 λέει: μη λες έρανος και μπορεί να ενοχληθεί ο υπουργός. Πες το ground fund. Α, το λέω ground fund. Υπάρχει θέμα. Κινδυνολογείς, λέει ο φίλος, χωρίς να ξέρεις καν αν το δημοσίευμα είναι αυθεντικό. Δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλε. Αν έχουν πρόβλημα οι Ιρανοί επειδή τους νικήσαμε πριν 2.500 χρόνια, 3-4 φορές, είναι πρόβλημα δικό τους. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι αυθεντικό ή όχι. Εκείνοι έχουν πρόβλημα μαζί μας. Τι στο καλό σε άλλος από την Περσία θέλει να πάει στην Αθήνα, ξέρω εγώ. Δεν τους κερδίσαμε. 3-0 με τον Λεωνίδα, 3-0 με τον Θεμιστοκλή. Τι άλλο, πόσο σκορ. 3-4 φορές τους κερδίσαμε αυτούς.
1: Και με τον Μέγα Αλέξανδρο επίσης.
0: Και με το εκτός έδρας. Εκτός έδρας νίκη. Όχι, ένα λεπτό. Τότε δεν υπήρχε αυτό που είναι σήμερα με τα ίδια. Ενώ 2-1-1-0 πάει. Εκτός έδρα μετρούσε διπλό. Ενώ το εκτός έδρας γκολ μετρούσε. Τι να συζητάμε τώρα αν είναι αυθεντικό το δημοσίευμα ή όχι.

Λοιπόν, σήμερα επίσης μάθαμε. Σήμερα, ναι, σήμερα βγήκε η πρόσκληση τέλος πάντων για τη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει ο Χάρης ο Φωτίου. Όπως ανακοινώθηκε, θα επεξηγηθεί η νέα οργανωτική δομή. Θα παρουσιάσει, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το σκεπτικό πίσω από τη νέα οργάνωση, το νέο οργανόγραμμα του ποδοσφαιρικού τμήματος, τον στόχο που εξυπηρετεί κλπ. Κλπ. Θα μιλήσει επίσης για τον αγωνιστικό σχεδιασμό, ανάλυση της φιλοσοφίας και των βασικών αρχών που διέπουν τον αγωνιστικό σχεδιασμό της νέας περιόδου, των αποφάσεων που λήφθηκαν και της κατάστασης στην οποία βρίσκεται το ρόστερ. Μάλλον εδώ θα αναφερθούν και για τις μεταγραφές που θα γίνουν. Πολύ πιθανόν, διότι από ό,τι μαθαίνουμε ψάχνει για τερματοφύλακα και σέντερφορ. Ίσως αναφερθεί και στην περίπτωση του ναυαγίου του Diego Rosa, και από ό,τι έχω μάθει και έγραψαν και συνάδελφοι σήμερα στο Goal News εμπεριστατωμένο το ρεπορτάζ εκεί, σας τα είπα χθες ότι η πρόταση ήταν κοντά στις 150.000 ευρώ δανεισμός, και το στη συμφωνία που έχουν με το Rosa ή της Bahia είναι, αν πουληθεί ο παίκτης, το πρώτο εκατομμύριο πάνε κοντά τους. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή φύγει ο Ρώσα, που έχει απορριφθεί από πλευράς ΑΠΟΕΛ, έτσι, και υπάρχει και μια επεξήγηση. Αν φύγει ο Ρώσα και πάει ένα εκατομμύριο, αυτό το εκατομμύριο θα πάει στην Bahia. Το επόμενο, δηλαδή, πρέπει να πάει 2 εκατομμύρια για να πάρει ένα ο ΑΠΟΕΛ και μετά μοιράζουν. Άρα, ο ΑΠΟΕΛ για να αρχίσει να παίρνει χρήματα από την παραχώρηση του Ρώσα θα πρέπει να ξεπεραστεί το 1 εκατομμύριο ευρώ, διότι το πρώτο εκατομμύριο πάει στους Βραζιλιάνους. Και η πρόταση ήταν για δανεισμό, 150.000 ευρώ. Επίσης, ο κύριος Φωτίου θα αναφερθεί για τα οικονομικά πεπραγμένα παρουσία.

έτσι ώστε να παραμείνει ενεργός. Αλλιώς κινδυνεύουν με νέο εμπάρκο σε περίπτωση που σταματήσει να είναι σε ισχύ ο διακανονισμός. Για τις δύο περιπτώσεις, παραλαμβάνω, του Ελαραμπή και του Κβιλιτά, ίσως αναφερθεί και σε αυτό το κομμάτι. Και το πιο ενδιαφέρον, αν θέλετε, είναι η επενδυτική πρόταση. Και όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, ενημέρωση για την πορεία και το παρόν στάδιο της διαδικασίας που αφορά την επενδυτική πρόταση. Θυμίζω ότι ο κύριος Φωτίου ανέλαβε τον Φεβρουάριο την διοίκηση της εταιρείας. 30 Μαρτίου έκανε την πρώτη δημοσιογραφική διάσκεψη, τότε που μας είπε ότι το χρέος ήταν στα 39 εκατομμύρια ευρώ και ότι χρειαζόταν ένα ποσό κοντά στα 5,5-6 εκατομμύρια, αν τα θυμάμαι σωστά. Μετά από εκείνη τη δημοσιογραφική διάσκεψη της 30 Μαρτίου ήρθε η διαδικασία με το ενδιαφέρον, τέλος πάντων, του κυρίου Γιασί και του επενδυτικού σχήματος. 29 Μαΐου η εταιρεία, το Σωματείο και Συμβουλευτική Επιτροπή ανακοίνωσαν καταρχήν συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα του κυρίου Γιασί. Λίγες μέρες μετά, 4 του Ιούνιου, είχαμε τη Γενική Συνέλευση που παρουσιάστηκε το περίγραμμα αυτής της συμφωνίας και όπως λέχθηκε ήταν ένα σε βάθος 40 χρόνων, περίπου 12 εκατομμύρια θα έμπαινε την πρώτη χρονιά, 3 εκατομμύρια θα έμπαιναν για την απομείωση του χρέους κλπ. Αλλά διευκρινίστηκε ότι για να προχωρήσει όλο αυτό έπρεπε να υπάρξει τελική συμφωνία, δηλαδή να ολοκληρωθούν η διαδικασία με το due diligence και όλα τα υπόλοιπα για να προχωρήσει. Και φτάνουμε στην 24η Αυγούστου, τη Δευτέρα δηλαδή, περίπου 2,5 μήνες μετά την καταρχήν συμφωνία, και θα ήταν πολύ ωφέλιμο για όλο τον κόσμο, κυρίως τους φίλους του ΑΠΟΕΛ, να μάθουμε πού ακριβώς βρίσκεται η διαδικασία, διότι υπάρχουν δύο πράγματα. Το πρώτο, ότι αναλαμβάνει 27, πήγα να πω, δεν έχει καμία σημασία, τον Μάρτιο, αυτό λέχθηκε το επενδυτικό σχήμα, ή αν μπορεί να αναλάβει από σήμερα. Και υπάρχει η στενότητα, οικονομική στενότητα, να δούμε πώς μπορεί να αναλάβει σήμερα. Για να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζονται κάποιες διασφαλίσεις, κάποιες συμφωνίες που πρέπει να προκύψουν, σωματείου εταιρείας, σωματείου Γιασί, Γιασί εταιρείας, και όλα αυτά να πάνε στην COP υπογεγραμμένα ότι συμφωνούμε όλοι, στην UEFA να το εγκρίνει και να προχωρήσει το θέμα, πράγμα το οποίο δεν έχει γίνει. Ίσως αυτό να είναι και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον της δημοσιογραφικής διάσκεψης του Χάρη Φωτίου στις 24 του μήνα.

Λογικά, λέει 836, ο Βραζιλιάνος που εκλείσε τη μεταγραφή από την Παΐα στον Αποέλ μας έχει ρίζες από γερόλακο. Δεν ξέρω από πού έχει ρίζες αυτός που έκανε τη συμφωνία, φίλε, αλλά έκανε μία συμφωνία. Ξέρετε, σε συμφωνία υπάρχει το... η έγκριση και των δύο πλευρών. Έτσι, όταν γινόταν η συμφωνία, τα βρήκαμε, τα συμφωνήσαμε που λέει και το τράγουδι και πάμε παρακάτω. Τώρα, έτσι όπως είναι η συμφωνία, να πω την αμαρτία μου, ούτε εγώ τον δίνω. Δεν θα τον δώσω δωρεάν, διότι ουσιαστικά δωρεάν θα πάει. Η Περσία ήταν το εξοχικό του Μεγαλέξανδρου, ήταν πελάτες του, λέει ο φίλος μου ο Κυριάκος. Ναι, κάτι τέτοιο, όπως τα λέμε στα ποδοσφαιρικά, κάτι τέτοιο μπορούμε να το αντιστοιχίσουμε. Χίλια μπράβο στον Χατζηγιοβάνη, αλλά πρέπει να τα κάνει η κυβέρνηση, λέει ο 504. Φαντάζομαι αναφέρεσαι στην κίνηση να δώσει το ποσό 12-12.500 για το κορίτσι στην Ελλάδα. Ναι, φαντάζομαι αυτό είναι που εννοείς. Χίλια, 1.000.000 μπράβο στον Χατζηγιοβάνη και σε κάθε Χατζηγιοβάνη που μπορεί να το κάνει για να βοηθήσει ο καθένας με τον τρόπο που μπορεί και όσο μπορεί.

Λοιπόν, έχουμε και το φιλικό σήμερα της ΑΕΛ με την Κράσαβα στο στάδιο Αμόχωστος. Είναι το προτελευταίο φιλικό, ένα παιχνίδι το οποίο θα ξεκινήσει στις 7. Το τελευταίο φιλικό είναι με τον Άρη την Παρασκευή. Δόθηκε στην δημοσιότητα και η εντεκάδα. Ο Καπίνο, Παπαγεωργίου, Καρό, Ντέσβιλ, Μίλο Σάβρεβιτς, Ταβάρες, Καφού, Ουντίν, Μουγγέ, Τσατάκοβιτς και Αλμέιδα είναι οι 11 που ξεκινάνε, που έχει αποφασίσει ο κύριος Μάρτης να ξεκινήσει. Και στον πάγκο, από ό,τι βλέπω, είναι ο Κυριάκου, Μερζούκ, Σινκ, Νταβόρ, ο Γκομής, ο Παρούτης, ο Νεοφύτου, ο Πετή, Σιμώνας, σωστά το διαβάζω το παιδί. Α, έχουμε δύο Κυριάκου, ένας είναι ο τερματοφύλακας. Εντάξει. Και υπήρχαν και κάποια θέματα, διότι κάποιοι ποδοσφαιριστές, από ό,τι διάβαζα, είχαν θέμα και μείναν λίγο, τους προφυλάσσει ο προπονητής, για να μην δημιουργηθεί περαιτέρω πρόβλημα. Ο Κονσεϊσάου, ο Γκομής και ο Σινκ ίσως χρησιμοποιηθούν κάποιος στο φιλικό της Παρασκευής. Θα το μάθουμε. Θα πάει και ο ανταποκριτής μας και ελπίζουμε να έχουμε ρεπορτάζ αύριο να μας πει πώς πήγε η ΑΕΛ και πώς πήγε η Κράσαβα, διότι και αυτή η ομάδα πρώτης κατηγορίας είναι. Είναι στην Αλβανία από σήμερα η Πάφος, είναι από χθες η Ομόνια στο Βέλγιο για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Το παιχνίδι της Ομόνιας σαφώς δυσκολότερο, αλλά τώρα αυτό το πράγμα νομίζω μόνο στην Κύπρο το κάνουμε, το δύσκολο, εύκολο, και τα τρελαινόμαστε με αυτά τα θέματα. Είναι πιο ψηλά μας, είναι Βέλγιοι, είναι ή και το ανάποδο, έτσι, είναι χειρότεροι μας που πας με τις μπειραρίες κλπ. Υπάρχει μια ομάδα για να βρει την Ευρώπη μέσα από το πρωτάθλημά της, προφανώς έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Και αν υπάρχει και συνέπεια, όπως είναι η περίπτωση της Σέντρου Ίτεν, με όλο αυτό το project με τους Ιάπωνες, κάτι καλό κάνουν οι άνθρωποι εκεί. Από την άλλη, και οι κυπριακές ομάδες έχουν ανέβει σε ένα αρκετά καλό επίπεδο για να μπορούν ομάδες όπως είναι η Σέντρου Ίτεν, θα τις βρεις και στη League Phase. Είτε Conference, είτε Europa, είτε Champions League. Η διαφορά είναι ότι στο Champions League θα είναι οι αδύνατες. Στο Europa League θα είναι οι μεσαίες και στο Conference League θα είναι οι δυνατές. Αυτή είναι. Αλλά βρίσκεις τέτοιου επίπεδου ομάδες. Οπότε, από τη στιγμή που θέλουμε να περνάμε σε τέτοιες διοργανώσεις, είτε Dynamo City που μπορείς να βρεις τέτοιες ομάδες στο Conference League, είτε Σέντρου Ίτεν που μπορείς να τις βρεις και στις τρεις διοργανώσεις, σε κάποια θα είναι αδύνατη, σε κάποια θα είναι δυνατή αυτού του είδους ποιότητας ομάδες, δεν θα πρέπει να τρελαινόμαστε τόσο πολύ για το ποιος είναι ο αντίπαλος. Πρέπει να πας πάρα πολύ καλά προετοιμασμένος, πάρα πολύ καλά διαβασμένος και έτοιμος. Έτοιμος εννοώ όχι τακτικά, έτοιμος και στα θέματα ρυθμού, εντάσεων, για να μπορέσεις να ανταποκριθείς σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι σε ψηλό επίπεδο το Βέλγιο. Όμως, επαναλαμβάνω, είναι παιχνίδια στα οποία θα πρέπει οι κυπριακές ομάδες να μάθουν, να οριμάζουν, να κτίζουν και να χτυπάνε τέτοια παιχνίδια. Χθες είδα τον αγώνα της ΑΕΚ με την Λεύσκη. Φαβορεί η ελληνική ομάδα απέναντι στη Λεύσκη. Και μάλιστα, κοιτάζοντας, αν κάποιος κοιτάξει και τις βαθμολογίες στην UEFA, πού είναι η Ελλάδα, πού είναι η Βουλγαρία, κανονικά η ΑΕΚ περνάει αέρας. Όμως, έχουμε δει. Πρώτον, πριν προχωρήσω παρακάτω, φαινόταν στο γήπεδο ότι η ΑΕΚ είχε ποιοτικότερες μονάδες από τη Λεύσκη. 0-0 όμως το αποτέλεσμα. Γιατί ήταν καλά οργανωμένη. Ήταν μια ομάδα μαζεμένη, οργανωμένη, διαβασμένη. Δεν κέρδισε. Είναι δύσκολο το έργο της στην Νέα Φιλαδέλφεια. Προφανώς. Γιατί είναι καλύτερη ομάδα η ΑΕΚ. Και πάει να παίξει στην έδρα της με τον κόσμο της. Και έχει και τις περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει παρά να χάσει. Όμως εκείνο που θέλω να πω, και η Λεύσκη που είναι χαμηλά στην βαθμολογία, η χώρα, η Βουλγαρία είναι χαμηλά στην βαθμολογία της UEFA, μια χαρά ομάδα έδειξε. Αυτό θέλω να πω, ότι και οι δικές μας οι ομάδες, αν αποκτήσουμε αυτού του είδους την οτροπία
Δεν φοβόμαστε, ρε παιδί μου. Άγιος, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπει στο πρωτάθλημα 29 Μαΐου και η Κράσαβα και η Ομόνια Ραδίπου. Δεν έχει νόημα να μπουν. Αν είναι να μπουν και θα πούν, α, θα παίξουμε την Ομόνια, α, θα παίξουμε τον Αποέλ, θα παίξουμε την Πάφο. Με αυτή τη λογική σημαίνει ότι δεν παίρνει στο γήπεδο, δίνει τους βαθμούς. Μπαίνουν όμως και κερδίζουν βαθμούς. Αυτή είναι η λογική και της Ευρώπης. Όπως μπαίνει στο πρωτάθλημα μια, σκέφτομαι τώρα, Χετάφε να πάει στο Καμπ Νου, τι πιθανότητες έχει? Και όμως θα πάει, θα πάει τη μια χρονιά, θα έχει κόμπλεξ, θα πάει την δεύτερη, της φεύγει. Ναι, το δεύτερο, στο τρίτο μάτς, εφόσον μένει στην κατηγορία, εξοικειώνεσαι. Κάποια στιγμή θα την κάνεις τη ζημιά στην Μπαρσελόνα, θα την κάνεις και στη Ριάλ. Αυτό λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε και εμείς στα υπόψη μας. Ότι ναι, μεν μπορεί να μειονεκτούμε από κάποιες ομάδες, αλλά σε κάποια στιγμή, όταν πηγαίνεις διαβασμένος και χωρίς φόβο, πρώτα διαβασμένος, θα πας να διαβάσεις, είσαι τελειωμένος. Πρώτα διαβασμένος και χωρίς φόβο, έχεις τις πιθανότητες σου. Ποδόσφαιρο είναι, αθλητισμός είναι.

για τον φίλο που με ρωτάει, δεν πιστεύω ότι θα παίξουν τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της Ομόνιας. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι ο Μπέρκ θα αλλάξει τα στόπερ του και θα ρίξει αμέσως τον, πώς το λέμε, Σατκά. Ή θα αλλάξει τον, ξεχνάω το όνομά του, για να παίξει ο Ντουβέρν. Όχι, ο Ντιονί. Νεγκό. Δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει. Μάλλον θα πάει με την ίδια ομάδα. Τώρα στην διάρκεια του παιχνιδιού, αναλόγως και της ετοιμότητας των δύο ποδοσφαιριστών, πιθανόν να κάνει κάποιες κινήσεις. Αυτό εξαρτάται από το πόσο έτοιμη είναι. Αλλά η εκτίμηση δικιά μου είναι ότι δεν περιμένω να αλλάξει πολλά πράγματα σε σχέση με το πώς ξεκίνησε το παιχνίδι με τη Λίνκολν. Αυτή είναι η. Και το στοίχημα του Μπέρκ και της Ομόνιας είναι να αποκτήσει καλύτερη ομοιογένεια και καλύτερο ρυθμό. Δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα, ήδη οι άνθρωποι είναι. Έχουν κερδίσει ακόμη μία εβδομάδα. Αυτό δεν ξέρω πώς θα βοηθήσει. Σίγουρα θα βοηθήσει. Αρχίζουν σιγά σιγά και μαθαίνει ο ένας το παιχνίδι του άλλου. Αλλά οι ίδιοι παίκτες, επειδή είμαστε σε καλοκαιρινή περίοδο, η πρόοδος έρχεται νωρίτερα σε σχέση από ένα παιχνίδι του Νιόβρη στις 15 και ένα παιχνίδι του Νιόβρη στις 22. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά στα θέματα ρυθμού εντάσεων, κούρασης κλπ. Ενώ το καλοκαίρι υπάρχει. Κάθε εβδομάδα που περνάει ανεβαίνει. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για την ΠΑΦΟ, που όλοι στο πίσω μέρος του μυαλού μας θεωρούμε την ΠΑΦΟ ότι έχει περάσει. Γιατί? Για την αλβανική ομάδα. Σιγά τώρα τους Αλβανούς δεν θα πρέπει να υποτιμούν. Όπως εμείς το είπα πάρα πολλές φορές, θέλουμε να κερδίζουμε καλύτερους αντίπαλους, το ίδιο πράγμα κάνουν και αυτοί. Προχθές ο πρόεδρος τους μπήκε μέσα στα αποδυτήρια, βλέπαμε βίντεο και μοίραζε 50 ευρώ. Και το δημοσίευμα, που δεν το έχω διασταυρώσει, δεν ξέρω αν είναι fake ή όχι, έχω δει όμως το βιντεάκι, δεν ξέρω αν είναι AI. Αλλά έχει τάξει μισό εκατομμύριο πριν. Μισό εκατομμύριο πριν μιλάμε για περίπου 25.000 σε μια 20 ποδοσφαιριστών. Εκτός αν είναι και προπονητές και φροντιστές και όλοι, και πάει πιο κάτω. Αλλά και πάλι είναι ένα τεράστιο ποσό ως πριν, ως μπόνους πρόκρισης, εν πάση περιπτώσει. Είναι ένα κίνητρο το οικονομικό. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν θα μάθεις να παίζεις ποδόσφαιρο επειδή ο άλλος σου έχει τάξει λεφτά. Το πιο σημαντικό είναι ότι πρόκειται για μια καλή ομάδα. Πόσο καλή θα εξαρτηθεί από την απόδοση της ΠΑΦΟ. Το ίδιο ισχύει και για την Ομόνια. Το πόσο καλή θα είναι η Σέντρου Ήτεν θα εξαρτηθεί ακριβώς από το πόσο δεμένη, οργανωμένη, μαζεμένη και ομαδική μπορεί να είναι η Ομόνια. Έτσι είναι τα πράγματα.

Τώρα βγαίνει επίσης τα τελευταία 24 ώρα ότι ο Λοΐζου δεν είναι μεταξύ των πρώτων επιλογών και ενδιαφέρονται ομάδες από το Ισραήλ. Έτσι είναι, άμα αλλάζει προπονητής κινδυνεύουν όλοι να χάσουν τη θέση του. Νέος προπονητής σημαίνει ότι τα πάντα μπορεί να αλλάξουν. Πήγε με τον προηγούμενο προπονητή Λοΐζου, αυτός τον αξιολόγησε, δεν πάει έτσι. Να τον στον έφερα, εκτός κι αν είσαι ο Κριστιάνο Ρονάλτο, που δεν θα πεις όχι. Αλλά σε τέτοιες ομάδες και για τέτοιες μεταγραφές πάντα έχουν άποψη οι προπονητές. Και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να σε θέλει ο προπονητής. Την ώρα που φεύγει ο προπονητής, τα πάντα αλλάζουν. Δεν σημαίνει επειδή σε πήρε ο προπονητής, άμα έρθει κάποιος άλλος εξορισμού, φεύγεις κι εσύ. Αλλά κινδυνεύουν, ναι, κάποιοι παίκτες. Ο νέος προπονητής, το πιθανότερο σενάριο για να αλλάξεις πρώτα απ' όλα για να αλλάξεις προπονητή σημαίνει κάτι στραβώνει. Εκτός και αν πάει μεταγραφή, όπως έγινε με την περίπτωση του Καρσέδο, που δεν ήθελε να αλλάξει, αλλά έφυγε. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι πάφος, δεν υπήρχε άμυνα. Αλλά στις περιπτώσεις που αλλάζεις εσύ ως διοίκηση προπονητή, σημαίνει ότι κάτι στραβώνει και έρχεται ένας νέος. Για να στραβώσει κάτι, έχουμε αποτελέσματα ανεπιθύμητα. Για να έχουμε αποτελέσματα ανεπιθύμητα, παίζουν κάποιοι ποδοσφαιριστές, είναι βασικοί και ίσως εκείνοι οι παίκτες να αλλάξουν, να χάσουν τη θέση τους. Και να θέλει ο νέος να κάνει κάποιες αλλαγές. Και αν είναι μεταγραφική περίοδος, να θέλει και μεταγραφές. Γι' αυτό λοιπόν κινδυνεύουν πολλές φορές οι ποδοσφαιριστές, οι βασικοί, να βρεθούν στον πάγκο στις αλλαγές προπονητή. Γιατί και ο προπονητής πρέπει κάτι να αλλάξει. Αφού αυτοί οι 11 δεν μου φέρνουν αποτελέσματα, πρέπει να δοκιμάσω κάτι άλλο. Λοιπόν, σε αυτό έχει. Δεν ξέρω αν ισχύει στο 100%. Αλλά φαίνεται είναι εκτός πλάνων, όχι εκτός πλάνων, δεν είναι στις προτεραιότητες του προπονητή του Ερυθρού Αστέρα ο Λοΐζου. Ενδιαφέρονται διότι έχει κάνει μια εξαιρετική χρονιά στο Ισραήλ, αρκετές ομάδες και αυτό είναι ευχάριστο. Και αν θέλετε η γνώμη μου, μακάρι να επιστρέψει πίσω σε μια ομάδα που θα του δώσει την ευκαιρία να παίξει παρά να μείνει στον Ερυθρό Αστέρα και να τον φάει ο πάγκος. Χίλιες φορές να παίξει, να διακριθεί και να κερδίζει και εμπειρία και παραστάσεις και απ' όλα.

Θα πάμε σε περίπου 1,5 λεπτό για το αθλητικό μας δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε εδώ στην εκπομπή να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές, να πείτε κι εσείς ό,τι θέλετε και αν υπάρξει κάτι νεότερο όσο αφορά την επικαιρότητα, εδώ θα είμαστε να τα συζητήσουμε όλα.

0: FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Θετικό αποτέλεσμα ψάχνει στο Βέλγιο η Ομόνια στο αυριανό παιχνίδι με τη Σεντρούιντεν για τα play-off του Europa League. Στις 7:15 η διάσκεψη τύπου του Μπέρκ, στις 8 η τελευταία προπόνηση. Εκτός αποστολή η Μαγιαμπέλα και τον Μπάντζιο. Χωρίς τον τραυματιά Ντράκομιρ έφτασε η αποστολή της Πάφου στην Αλβανία για την αυριανή αναμέτρηση με την Δυνάμο City στα play-off του Conference League. Στις 7:30 η συνέντευξη τύπου του Σαπίντο, στις 8 η τελευταία προπόνηση εκεί όπου θα ξεκαθαρίσουν και οι περιπτώσεις των Κίνα και Κορέα. Το πρώτο τελευταίο φιλικό της καλοκαιρινής της προετοιμασίας δίνει αυτή την ώρα η ΑΕΛ με αντίπαλο την Γκρασάβα στο στάδιο Αμόχωστος επιστροφή. Ανοιχτό το σενάριο για μεταγραφές σε άμυνα και επίθεση. Τα νεότερα για την πορεία και το παρόν στάδιο της διαδικασίας που αφορά την επενδυτική πρόταση θα δώσει στη δημοσιότητα στις 24 Αυγούστου ο πρόεδρος της εταιρείας από ΑΕΛ Χάρης Φωτίου. Απορριφθήκε η πρόταση για τον Ρώσα, ενδιαφέρον από σκανδιναβική ομάδα υπάρχει για τον Κούτσαγο, συνεχίζονται οι προσπάθειες για εξεύρεση τερματοφύλακα. Οράτο το σενάριο εμπάρκο, αν δεν επιβληθούν συγκεκριμένα ποσά προς υφιστάμενους διακανονισμούς με Κβιλιτάια και Λαραμπή. Τις τελευταίες περιπτώσεις προπονητών αξιολογεί ο τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ Τσάβι Ρόκα. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας η οριστική του απόφαση. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Απόλλωνα χωρίς τους Κβίτα, Κόλτσον και Γκάρι Ροντρίγκες. Σάββατο η πρόβα Τζενεράλε κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα. Την αποκτήση του 19χρονου Ούγγρου δεξιού μπακ Μπέντσε Σόκους από την Διοσκιόρη ανακοίνωσε ο Άρης. Το συμβόλαιό του είναι μέχρι το 2031.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Θετικός σε χρήση κοκαίνης βρέθηκε ο Ελλήνος Αυστραλός τενίστας Νικ Κύριος μετά από έλεγχο που έγινε στο τουρνουά της Μαγιόρκας στις 22 Ιουνίου. 4 παιχνίδια για τα προκριματικά του Champions League θα διεξαχθούν σήμερα στις 10. Νάιμεγεν Μπότον Κλιμ, Σέλτικ Γκλάσκ, Χάποελ Μπερσεβά Σαμπάχ και Σλόβαν Μπρατισλάβα Τσέλιε. Τέλος σημαντική ενίσχυση στα μετώπιση την ετοιμάζεται να ολοκληρώσει η Arsenal καθώς συμφώνησε με την Aston Villa στα 60 εκατομμύρια για την αποκτήση του Έσρι Κόντσα. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
5: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
6: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη τρετό.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρίμιουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το ολυμπιακός.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
9: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home.
10: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
11: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς θόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
12: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast and Ab Reload Electrolytes είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast and Ab Reload Electrolytes. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast and Ab Reload Electrolytes. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
13: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
14: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
13: This is happening now.
14: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
13: The battle has already begun. Which side will you be on?
14: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

Εδώ είμαστε συνέχεια στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνο Τσάκα στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Στο 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Στο 29-50 επίσης τα μηνύματά σας. Και για τον διαγωνισμό μας, για τις προσκλήσεις, για το τουρνουά Νεόφυτος Χαντριώτης με Ολυμπιακό, Άρη, Μακάμπι και Ερυθρό Αστέρα. Γράφετε μπάσκετ στο 2950, το ονοματεπώνυμό σας, ηλικία και email, διότι θέλουν τα email οι διοργανωτές για να μπορούν να στείλουν τις προσκλήσεις. Είναι για δύο άτομα οι προσκλήσεις, είναι διπλές, 50 διπλές προσκλήσεις που θα δώσουμε τη Δευτέρα.

Πριν από λίγο μίλησε στα μέσα ενημέρωσης ο προπονητής της Σετρουίτεν, ο Ντεμέγερ, και μεταξύ άλλων είπε ότι το άγχος είναι πάντα μέρος του παιχνιδιού. Αυτός ο αγώνας είναι ξεχωριστός φυσικά για όλους όσοι ασχολούνται με τη Σετρουίτεν, από τους παίκτες μέχρι το προσωπικό και τους οπαδούς. Όλοι ανυπομονούν για αυτόν τον αγώνα, είναι ξεχωριστός για όλους. Παρατηρώ ότι η δίψα είναι πολύ μεγάλη, η συγκέντρωση είναι πολύ ψηλή. Όλοι θέλουν να δημιουργήσουν μια σπουδαία ιστορία. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει κίνητρο πάρα πολύ στο στρατόπεδο της Σετρουίτεν. Είναι πρωτάρα στο θεσμό και ίσως αυτό να πρέπει να το εκμεταλλευτεί η Ομόνοια με την εμπειρία της τα τελευταία χρόνια. Ρε 924, Τετάρτη είναι σήμερα, αύριο είναι το παιχνίδι της Ομόνοιας. Περιμένουμε, λέει, τον αγώνα της αγαπούλας με το σκυλάκι μου Ρόλι, περιμένοντας τα σουβλάκια και το διπλό. Αύριο είναι το παιχνίδι όμως. Τι περιμένεις από σήμερα?

0: Άμα θες σήμερα μπορείς να δεις. Δεν ξέρω ποια θα δείξει όμως η τηλεόραση. Πάντως έχουμε. Ο Ρόλι περιμένει από σήμερα. Σήμερα έχουμε Νάιμέγκεν Ποντοκλίπ, Σέλτικ Λάσκ, Χάπουελ Μπερσεβά Σαπάκ και Σλόβαν Τσέλιε. Θα παίξει ο Ντιογκού με την Τσέλιε. Να δούμε. Λοιπόν, έχουμε ακροατή. Πάμε, παρακαλώ.
1: Ρε Πανίκη μου, καλησπέρα.
0: Γεια σου, κυριάκο μου.
1: Θέλω σου τα χαιρετήματα μου, την ωραία μπάφο, ρε Πανίκη μου.
0: Βασιλιάς. Βασιλιάς.
1: Βουλές, να πούμε έτσι λίγο τα νέα μας. Και πώς τα πέρασες, κάνεις διακοπές.
0: Εντάξει, πέρασα καλά.
1: Σημαντικό να πέρασες καλά.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, γιατί με άλλη κυρία Πανίκο μου, δεν περιμένει και πολλά πράγματα. Το θετικό είναι ότι λάει στο φέρος να πιερώνονται ποσοριστές και στα έχουν και τον την εννιά. Εντάξει, αγωνιστικό κομμάτι, Πανίκο μου, πάνω κάτω έναν τα ίδια πράγματα με τα περσινά. Έβδομος, όγδος, κάπου και αμένα τερματίσει.
0: Εντάξει, τι θέλεις τώρα, να είναι ανταγωνιστική, να μπορεί να παίζει καλά, να σου δίνει μια αξιοπρέπεια, να έχεις μια περηφάνεια.
1: Εντάξει, πέρσι ήταν καλή, αγωνίζεται σε όλα τα
0: παιδιά. Στα ντέρπι έπαιξε πάρα πολύ καλά. Με τους μικρούς πάντα πήγαν καλά.
1: Ναι, μα με τους μικρούς είναι πιο δύσκολο, διότι αμήνονται. Δύσκολο, αν δεν έχεις καλούς επιθετικούς, να διασπάσουν τις άμυνες, παθαίνεις.
0: Ναι, εντάξει, ναι, άμα μείνει ο άλλος πίσω και σε θέματα φυσικής κατάστασης πλέον είναι σχεδόν όλοι ήδη, μετράει ποιότητα. Άμα δεν την έχεις, εντάξει.
1: Εντάξει, Βανικό, ακόμα μια χρονιά πιστεύω ίδια με την περσινή, μια ετοιμαστική ομάδα. Αν κάποιοι ποσοστές δεν μπορούν να αποδείξουν φέτος κάποια πράγματα, δεν μπορούν να παραμείνουν στην άνθρωση, είναι καλός. Είναι ευκαιρία να πάρουν και τις ευκαιρίες τους οι Κύπροι, έτσι ώστε με την επόμενη χρονιά μου να μπορεί η ομάδα να κάνει μεταγραφές, να μιλούμε και άλλα πράγματα.
0: Σωστά.
1: Ναι,
0: να εξοικονομήσεις και χρήμα μέχρι το τέλος της
1: σεζόν. Ναι, Βανικό, χρήμα και εγώ σόρβα μαζί, Βανικό μου. Χωρίς χρήμα δεν έχει πώς.
0: Ναι, δεν έχει φέτος να ξοδέψει όμως.
1: Ναι, το θετικό του, να κάνουμε και λίγη οικονομία για τον χρόνο. Ας φυλάξουσι. Αντί να φέρουν στις 20 παίχτες των 100 χιλιών, ας φέρουν 10, τον 200, ρε Βανικό.
0: Μα το λέμε το χρόνια, αλλά δεν το κάνει κανένας. Δεν θέλουν να φέρουν 20 παίχτες.
1: Έγαρο λάθος, διότι θεωρούμε ότι οι μισοί παίχτες. Οι συμπαίκτες που έρχονται με τα γραφές και τα κάτσαρα, ξέρουμε, δεν και κάνουν
0: συμπαίκτες.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα για το ευρωπαϊκά παιχνίκια, νομίζω η Πάφος είναι πιο καλή που την είδα στα ευρωπαϊκά παιχνίκια. Παίξε το καλύτερο ποσέρο. Πιστεύω έχει και πορεία γραφές, αν κάνει και με τα γραφές, να πάει να μην και το πρώτο φαβορί φέτος. Έτσι να που είδαμε στο αγωνιστικό κομμάτι ως τώρα, για την Πάφος πιστεύω να είναι το πρώτο φαβορί. Δεύτερο φαβορί, δεν ξέρω κατά πόσο ο Απόλλωνας να μπορέσει. Δεν είναι εύκολο ο προαθλητισμός. Τώρα που για μένα μεγάλη αρνητική είναι η Ομόνια, ρε Βανικό, δεν περίμενα να πέσει μέσα και ο μήνες τόσο κάτω.
0: Τώρα που είπες να κοιτάξω τι δίνουν και στοιχηματικές εταιρείες. Με τα σημερινά δεδομένα, τον δίνουν φαβορί.
1: Μα πρέπει να υπάρχει λογικά, ρε Βανικό.
0: Μισό. Πού πάμε τώρα? Δεν μας βγάζει. Μου δίνει την πρεμιέρα να σου πω την. Συγγνώμη, τα βρήκα. Μακροχρόνια, δεν είναι εκεί. 3.25 την Πάφο σήμερα.
1: Ναι.
0: 3.50 την Ομόνια.
1: Ναι.
0: Τρίτη ΑΕΚ και Απόλλωνας με 4.30. 8.5 ο Αποέλ και 25 τον Άρη. Δίνει 25 τον Άρη.
1: Ο Άρη δεν είναι εγώ καθόλου άποψη για τον Άρη. Είναι η μόνη ομάδα που δεν ξέρω πώς θα τα πάει φέτος ο Άρης. Αν μπει εξάδα φέτος, δεν ξέρω. Πολλά μεγάλο το ερωτηματικό του Άρη.
0: Επειδή δεν τον έχουμε δει ακόμη.
1: Δεν τον έχουμε δει κανόν, ναι. Να δούμε με τα περσινά.
0: Ναι, μπορεί να μας ξεπάζει όμως, δεν ξέρεις.
1: Ναι, δεν τον είναι καθόλου, δεν μπορώ να έχω άποψη. Η ΑΕΚ κάνει πειραματισμό με τον Καμπορανέζη, σίγουρα πήρε τους πίσω. Δεν ξέρω, δεν είναι εύκολο να πάει για πρωταθλητισμό.
0: Εξαρτάται, αν πετύχει ο προπονητής, είναι καλή ομάδα της. Το θέμα είναι να βρει έναν καλό προπονητή.
1: Δεν ρωτήσω, Βανικό. Νομίζω, τώρα για τα ευρωπαϊκά είπαμε, είναι... η Πάφος παίζει με τους Αλβανούς, ενώ μπορεί... εντάξει, εύκολα, εύκολα, η Πάφος είναι, τους έχει τον την διομάνα, και εύκολα, εύκολα, και ο παιχνίκια που είναι μέσα έξω, νομίζω, άσχει πρόβλημα αν η Πάφος να περάσει.
0: Να κάνει.
1: Το άλλο το παιχνίκιο είναι που είναι το... της Ομόνιας με την...
0: Σεντρουίτη.
1: Άμεσε... εντάξει, Σεντρουίτη ήταν τρίτη πέστη στο Βεργείο. Έντια τύχα για να χτίστηρος πέστη στο Βεργείο και ξεπέρασε και την Άντερλεκ, την οποία Άντερλεκ ήταν ομάδες εν τέταρτη, η οποία έφκαλε τον ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, αλλάζουν λίγο οι ομάδες, αλλά βλέπεις το στάτους της. Δεν είναι εύκολο να τερματίσεις τρίτη.
1: Δεν είναι εύκολο παιχνίδι, ναι, δεν είναι εύκολο παιχνίδι.
0: Νομίζω πολλά θα εξαρτηθούν από το πρώτο μας. Το 1-1 δίνει σου πιθανότητες, το 2-0, λέω μεγάλο σκορ, 2-0, δύσκολο να το ανατρέψεις.
1: Αν ήταν η περσινή Ομόνια, αν έπαιζαν πριν 2 μήνες με Σεμέδωμα, έτσι το Μασούραν και τούτους που είχαν και τη δυναμική, είναι τέλος πάντων, Βανικό, να σου πω, μπορεί να είχαν και ένα μικρό προβάδισμα ή 50-50, αλλά με τούτα που είδαμε ως τώρα...
0: Κανένας είναι εκτός, δεν κυριακό πριν το παιχνίδι.
1: Ναι. Έχει ένα προέχει σίγουρα
0: προβάδισμα. Έχει προβάδισμα η ομάδα του Βελγίου. Ναι,
1: σύμφωνα. Ναι, έχει προβάδισμα. Ναι, δεν τα ξεπηθούν και πολλά που έχεις πει το
0: πρώτο
1: παιχνίδι.
0: Πρώτο μας, ναι, να μετρήσεις το πρώτο παιχνίδι.
1: Να μετρήσεις, γιατί στην έδρα τους, άμα είναι που δυνατά και βάλουν σε ένα κιό γόρ.
0: Και είναι εύκολο το 2-0 να το ανατρέψεις, διότι πας 2-0, πρέπει να βάλεις 3, άντε τώρα. Ενώ... 0-0, 1-1.
1: Η ομάδα Ιβανικό που είδα, έτσι, λέω, ενώ μάου παίζει φούρε επιδέσει. Δηλαδή, έτσι διαφέρει πιο πολλά η αμήνα.
0: Εντάξει, άρα μπορεί να φάει γκολ, αν φάει και εσύ ένα, και πιάσει ένα αποτέλεσμα, άρχισε να παίξει την προκρίση μέσα.
1: Ναι, πιστεύω ότι το παιχνίδι είναι ένα κόλλο Ιβανικό στοιχηματικά.
0: Α δούμε. Έγινε, κυριακέ μου. Καλά να περνά, για χαρά.
1: Να είσαι καλά.
0: Για χαρά. Πάμε, παρακαλώ.
2: Καλά, απόγευμα.
0: Επίση.
2: Κι όσο που κέρδισε 3-0, άκουσα να είναι προλαβάει που την αρχή την αναφορά σου σε κάτι αποτελέσμα. Δεν από το 3-0 που λέει.
0: 3-0 ήταν η νίκη της Ελλάδας των Σπαρτιατών απέναντι στους Πέρσες πριν 2.500 χρόνια και 3-0 στη μάχη του Μαραθώνα.
2: Περιμένε, το 3-0 πώς κέρδισε.
0: 3-0 εγώ, μάρε, καθαρό σκορ. Είδες τους Πέρσες να βάζουν γκολ στο... Στις θερμοπύλες.
2: Ένα καταλάβω, πω κάτι. Εγώ επειδή θα πω ότι...
0: Και μεγάλη νίκη εκτός έδρας με Μέγαν Αλέξανδρο. Εκτός έδρας.
2: Τέλος πάντων, επειδή εμένα η άποψη μου είναι η εξής, ότι εκείνη την ημέρα που βγήκε έναν εμπατήριο για τους 300 του Λεωνίδα, τελικά οι 300 του Λεωνίδα έμειναν ζωντανοί,
0: Τι εννοείς, αν έμειναν όλοι ζωντανοί.
2: Είπα να λέω ότι τα ιστορικά γεγονότα...
0: Κυρίως νίκη. Χάσαμε κόσμο, αλλά δεν χάσαμε
2: την... Ποια ήταν η νίκη.
0: Ότι δεν μπορέσαν να περάσουν οι Πέρσες.
2: Δεν μπορέσαν να περάσουν.
0: Ναι.
2: Ναι, η πανολεθρία που έχει πάθει το ελληνικό στρατιά.
0: Ποια πανολεθρία ρε. Ήρθαν να παίξουν και χάσαν. Έφεραν πόσα εκατομμύρια έφεραν Πέρσες. Ήταν 300 Σπαρτιώτες και 700 θεσποιείς. Και έπαιζε ο Ξέρξης και είχε και τη διαιτησία μαζί του.
2: Κάτσε, οπότε, επειδή είμαστε ένας λαός Έλληνος γενικά, θέλουμε να ξυψώνουμε τους εαυτούς μας σε οτιδήποτε, αλλά το αντίθετο.
0: Συγχύζουμε, τι εννοείς το αντίθετο.
2: Είμαστε ότι όταν εγκεντίνευε από τον καιρό του 21, να πω έτσι,
0: για εγώ δεν λέω αλήθεια. Ας θέλει να πάρουν πιο πίσω.
2: Κοίτα.
0: Έχουμε καλύτερα αποτελέσματα πιο πίσω.
2: Λάσο.
0: Αφού είναι καλύτερα τα αποτελέσματα να πάμε πιο πίσω.
2: Πε μου, θυμάσαι τα ιστορικά γεγονότα. Εγώ θυμούμαι ότι
0: όταν
2: ήταν δύσκολα τα πράγματα για το ελληνικό κράτος, επέρνα θέση... Οι μεγάλες δυνάμεις, η Ρωσία, η Γαλλία και η Αγγλία.
0: Άριστα, πάντα οι διαιτητές ήταν εναντίον μας. Είμαι αυτός σου δεν είχε βάρει, ήταν εναντίον μας.
2: Έκαναν διακανονισμό και έκαναν ειρήνη και στο τέλος, ξέρεις τι έδω, άλλοι στηρίζαν τους Άγγλους, άλλοι στηρίζαν τους
0: Ρώσους. Αυτά που παίζαμε πάντα, οι διαιτητές ήταν εναντίον μας, ρε τώρα. Δεν πού το ψάχνεις τώρα, αφού είναι καθαρό. Γράφει το ιστορία. Οι διαιτητές ήταν εναντίον μας. UEFA Μάφια.
2: Και ποιοι ήταν εναντίον μας?
0: Οι διαιτητές. Τούτες οι δυνάμεις που κάμαν τους διαιτητές ήταν UEFA Μάφια. Ήταν, ήταν
2: που είμαστε αδύνατοι.
0: Τι, τι σημαίνει τούτο. 11. Ο Πούσκας είπε 11 εκείνοι, 11 και εμείς. Ναι, βέβαια, αν και ήταν έτσι ακριβώς, διότι 300 ήταν οι παιδί αυτοί.
2: Συμφωνώ, κατάλαβα. Τέλειο. Επειδή ο φίλος προηγουμένως ανέφερε για την Ομόνοια και αυτά όλα, η Ευρώπη, έτσι δεν μπορεί να πάει στο Αμάν, στο τελικό ή κάπου για να πιάσει το που. Είναι να πάει όσα λεφτά μπορέσει να πιάσει, τι κάνει. Γιατί ξέρουμε ότι έχουμε, είμαστε αδύνατοι σαν κράτος. Έτσι κάνουμε ότι είμαστε έτσι πάνω και να ζέρουμε όλους και να πάμε. Πού να πάμε. Διαφωνείς με το σκεπτικό μου.
0: Όσο πιο μακριά μπορεί να σε πάρει χρονιά. Όσπου σε παίρνει.
2: Ναι, ναι,
0: βέβαια, να σου πω τώρα ότι να πάμε να πιάμε ένα ευρωπαϊκό, ναι, θα σου πω.
2: Όχι, κάτι άλλο. Εγώ να πω κάτι και σε άλλη αλήθεια. Η Ομόνοια αυτή τη στιγμή και πριν αρχίσει το Champions League, είσαι παίχτες οι οποίοι θα αναπληρούσαν κάθε θέση.
0: Όχι, είσαι κενά. Είσαι κενά. Είσαι κενά, παντού.
2: Παντού, είσαι κενά. Ναι, αυτό είδα. Να μην λέτε τα πράγματα υπερβολικά, ότι είναι προκριθήκαμε και κάμε παίξαμε.
0: Μα μόνο σου που τα λες, δεν πεντά κανένας.
2: Ξέρω τι μου, γιατί άλλοι...
0: Με στον εγκέφαλο σου που τα βάλεις, ρε δώρο. Κάμε σενάρια με στον εγκέφαλο σου ότι είπαν και κάμαν και φτιά. Κανένας δεν είπε.
2: Όχι, δεν τα λένε. Δεν λένε την αλήθεια. Θέλουμε να χαιρούμε τα αυτιά μας πάντα. Εμείς, να μέσα. Ελάνουμε την αλήθεια συνέχεια. Και ας πω και κάτι άλλο το οποίο... ίσως να αναφέρθηκε, ίσως να... Το πράγμα τέλειωσε... που την 7η αγωνιστική.
0: Φέτος, το φετινό.
2: Βεβαίως. Από την 7η αγωνιστική τέλειωσε. Όχι από την 5η που έφυγα συμπέρασμα. Από την 7η αγωνιστική. Όταν κέρδισα εγώ την 2η αγωνιστική, την πάω και 3η την ΑΕΚ. 0-2 και 2-0.
0: Α, το περσινό το πρωτάθλημα. Γι' αυτό μπορώ
2: το. Το περσινό ακόμα έτσι τελειώσε η πρωταθλητή. Έτσι αν είναι πρωταθλήτρια.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ ερώτησα αν ήταν για το φετινό που εννοούσε. Ότι μέχρι την 7η αγωνιστική ήταν τελειωμένο.
2: Εγώ είπα σου τι άποψει για το φετινό. Είπα σου ότι αντί να πετυχαίνω 3-4-0, να βάλω 1,5 κόμπ. Ή τεχτώ να πιάσω 45 πόντου όπω έπιασα πέρσι στου μικρού την Οχτάρα. Και στα τέρπι να μπορέσω να κάνω νίκες.
0: Τέλος πάντων, 7η αγωνιστική πέρσι η Ομόνοια ήταν δεύτερη.
2: Πού
0: είναι? Πέρσι, 7η αγωνιστική ήταν δεύτερη. Ήταν πρώτη Πάφος με 18 και δεύτερη η Ομόνοια με 16.
2: Έναν έτσι πω να πεις. Ήταν πρώτη, μιλούμε για το play-off που φυσικούλαλω.
0: Πες τα play-off, τέτοιος το πρωτάθλημα, ρε δώρο. Πήρες μες την 37η αγωνιστική.
2: Μιλούμε για πρωταθλήτρια ομάδα, και μιλούμε για
0: είπες μου 7η αγωνιστική, ναι, μου είπες την
2: 7η αγωνιστική.
0: Όχι στην 33η.
2: Όχι,
0: όχι, όχι, όχι. Με συγχύζεις.
2: Εγώ είπα ότι επειδή στην 5η αγωνιστική τέλειωσε το πρωτάθλημα κάποια λάδια μέσα στα play-off. Εγώ είπα ότι που.
0: Δεν στην 33η αγωνιστική, δηλαδή στην 7η των playoff.
2: Ναι, εντάξει.
0: Είχε 80 βαθμούς και 64 η ΑΕΚ. Τι μου λαλείς, ποιος είπε ότι είναι τέτοιος το πρωτάθλημα. Αφού έμεναν 3 παιχνίδια, ήταν 16 βαθμοί διαφορά. Ήταν τελειωμένο που πιο πριν.
2: Ποιος
0: είπε ότι είναι τέτοιος τότε. Και μαλώνεις με τον εαυτό σου.
2: Θέλω να σου αναφέρω κάτι έτσι που ήταν πραγματικότητα. Να σου ξαναφέρω γιατί θα το ξέχασες. Κάποια αστυνομικογράφες θα πω που άκου τι είπε. Μετά τον αγώνα του Άρη που γίνηκε, που τέλειωσε ας πούμε έτσι επισήμως το πρωτάθλημα, που έδερε κέρδισε 3-0 με 2 γκολ του ΜΑΕ και είπε και ο σπίκερ και αμέ, 22 λεπτό, 22 τέρμα και 22 πρωτάθλημα.
0: Ναι.
2: Έτσι είπε ο άνθρωπος. Επειδή δεν εννοώ ο άνθρωπος και ο άνθρωπος.
0: Τέλος.
2: Λοιπόν, και τέλειωσε την Κυριακή το παιχνίδι και η Δευτέρα κάποια, κάποιος, ένα αθλητικογράφος, τέλος πάντων, έτσι θα πω όνομα. Είπε το εξής, εκάλεσε τον Φαντουρίνο Κωνσταντίνο και του ανέφερε, μπορεί να σπίσει κύριε Φανούριε, εάν κερδίζετε την Ομόνοια στον αγώνα σας εδώ στο ΓΑΣΥΜΠΗ, ο οποίος εξήρθε ισόπαρο, θα είστε στη θέση να διεκδικήσετε το πρωτάθλημα.
0: Για ποιον παιχνίδι τώρα μιλούμε?
2: Όταν η Ομόνοια, όταν ο Απόλλων έπαιζε με την Ομόνοια και έπαιζε με 8 βασικούς έξω η Ομόνοια, και ούλοι
0: ναι,
2: ήταν
0: στο δεύτερο γύρο, ναι.
2: Στο δεύτερο γύρο, ναι, μάλιστα. Okay. Και προηγήθηκε ο Απόλλωνας με έναν τέρμα του Γκάρι Ροντρίγκες που να μείνει μάκρος του Ζόγο. Και μετά από 3 λεπτά ένα αντεξιδαπλός και σοβαρίστηκε. Ναι.
0: Yeah.
2: Και ερώτησε το συγκεκριμένο και είπε θα μπορούσα να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Και ο αυτός της απάντησε, μ' άρεσε μου ο Φανούριος. Ήταν πολύ ίσος άνθρωπος. Είπε της, εγώ υποθέσεις δεν κάνω στο πρωτάθλημα. Της απάντησε. Ναι, εγώ ξέρω να σου πω. Ήταν να τις αφαιρέσω ότι... Να τους αφαιρέσω ότι είναι άδεια της αθλητικογραφίας.
0: Γιατί?
2: Επαναγνώριμα, τούτη ερώτηση που κάνει εσύ λογική, τελειώνει ο πρόβλημα και ρωτάς άλλο πράγμα εκτός τόπου και χρόνου.
0: Να ρωτήσεις ό,τι θέλεις να ρωτήσεις.
2: Ακού, και εσύ να το έκαμες, να σου κάνω παρατηρήσεις.
0: Δεν να μου κάνεις παρατηρήσεις, αλλά το Μουρίνιο ρωτούσαν το για το σύλλον του. Δεν να σου πω, δεν μπορεί να φανταστείς τα ερώτηση. Netflix το ρίσκ, κάποτε sports documentary. Άμα δεις τι ερωτήσεις βγαίνουν, το θέμα είναι ότι πολλές φορές παίζεις με την απάντηση, όχι με την ερώτηση. Ό,τι ερώτηση μπορεί να σκαρφιστεί στο νου σου, μπορεί να την κάνεις. Ερωτούσαν το για το σύλλον, το ρωτούσαν τον άλλον, ξέρω εγώ, για τη γυναίκα του, ερωτούσαν το... Μην κολλάτε παστούν το θέμα. Τέλος πάντων, έχουμε ένα κρατή.
2: Επειδή είμαστε ένα λαός τα μέσα που προσπαθούμε να πείσουμε τα απαράδεκτα, να πείσουμε πράγματα που είναι απαράδεκτα και προσπαθούμε να πείσουμε και ακούεις άλλος, μα τι πελάρες λάλλει.
0: Την πελάρα λέει την γίνος που να απαντήσει, όχι γίνος που να ρωτήσει.
2: Γιατί...
0: Έτσι είναι.
2: Γιατί ερώτησε, απάντησε της.
0: Να, δεν θέλει να
2: απαντήσει.
0: Αυτό άρα απάντησε σωστά. Μπορούσε να απαντήσει με οποιοδήποτε τρόπο, οποιοδήποτε. Τέλος πάντων.
2: Ναι, άλλος που σε ακούει όμως.
0: Τα λέμε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Μια χαρά.

Για τον φίλο που ρωτάει αν θα πάραμε τις δηλώσεις του Μπέρκ, δεν παίζει κάπου για να τις έχουμε. Οπότε μετά το διάλειμμά μας θα σας μεταφέρουμε τι θα υποθεί. 7:30 πρέπει να είναι και ο Σαπίντο. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και με την επιστροφή μας ελπίζουμε ότι θα έχουμε τις δηλώσεις του Χένικ Μπέρκ.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Στο περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Πώς μοιάζει η ιδανική αυγουστιάτικη μέρα στην πόλη, 15 συντάκτες μοιράζονται τις αγαπημένες τους διαδρομές στην Αθήνα. Ακόμη, όσα κρύβονται πίσω από τη λάμψη του παγκόσμιου τένις, το μυστικό της αντοχής των 80χρονων θρύλων της ροκ και καθηλωτικές εικόνες από το διάστημα κατάλληλες για αυγουστιάτικες ονειροπολίσεις. Περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green. Η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
1: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
3: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
4: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
5: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
6: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
7: Το διεθνούς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
8: Χαλαρώνει στην παραλία,
9: στο μπαλκόνι,
8: στο αεροπλάνο.
9: Τι λείπει?
8: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
9: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
8: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
9: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
10: Έχω μεγάλη απέτηση που η αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
11: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις? Δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
12: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
1: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον.

0: Κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μία προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.

Λοιπόν, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Σπόρο FM 95, 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Στο 29-50 τα μηνύματά σας. Ο 153 εδώ λέει, δηλαδή ήδη θα χάσει Ομόνια με 2 γκολ. Αυτή η ομάδα από το Βέλγιο παίζει πρώτη φορά στην Ευρώπη. Αυτό δεν σας λέει κάτι? Προσωπικά χαίρομαι που δεν υπολογίζει κανένα σας την Ομόνια. Να θυμίσω πέρσι τι λέγατε για την Πάφο. Πρωταθλήτρια, ήρθε και ο Νταβίτ Λουίς και οι υπόλοιπες μεταγραφές που ήταν μέσα στην χρονιά. Λέει αυτό που λέει, το έχω πει ότι είναι πρωτάρα η Σέντρου Ήτεν και ότι η Ομόνια έχει περισσότερη εμπειρία. Και δεν συζητήσα. Μην μπερδεύεις το τι λένε οι ακροατές με το τι λέω εγώ. Εγώ έχω. Αφήνω τον ακροατή να πει την άποψή του. Δεν σημαίνει ότι την υιοθετώ αν δεν συζητήσω μαζί του. Μπορεί να ανοίξω λίγο την κουβέντα. Αλλά η εκτίμηση δικιά μου είναι εντελώς διαφορετική, θέλοντας να δω όλες τις ομάδες. Όπως για παράδειγμα τον Άρη, που δεν έχουμε ιδέα. Την ΑΕΚ ακόμη, δεν ξέρουμε. Έχει ένα προπονητή να φέρει στον πάγκο της. Τι είδους ομάδα θα φτιάξει ο νέος προπονητής? Υπάρχουν θέματα. Και όπως ρωτάει και ο φίλος εδώ, πώς βλέπεις τον Απόλλωνα φέτος? Μπορεί για τίτλο, θέλει ακόμη ένα παίκτη στο κέντρο, στο 8-10 και από ό,τι φαίνεται ο Γκότσον επιστρέφει πίσω τέλη Οκτωβρίου. Ο Απόλλωνας έχει κλείσει τις μεταγραφές του, πιθανόν να πάρει καταλόγου Β. Είναι μια καλή ομάδα. Το θέμα είναι να αντέξει ο πάγκος του. Η εντεκάδα του είναι καλή, είναι καλός ο προπονητής του. Εκεί, αλλά ξεκινάει από την τρίτη θέση. Και αν σημειώσουμε ότι η Πάφος είναι τέταρτη που μοιάζει να είναι μια ισχυρή υποψηφιότητα, έχει να παλέψει με πολύ δύσκολους αντίπαλους. Δεν είναι εκτός τίτλου. Αν του βγει η χρονιά δεν είναι εκτός τίτλου. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι και το πρώτο φαβορί. Αν το ερώτημά σου έχει να κάνει αν μπορεί φέτος για τίτλο, η απάντησή μου είναι ναι. Αλλά δεν θα τον βάλω ως μεταξύ των πρώτων φαβορί. Για μένα πρώτα φαβορί αυτή τη στιγμή είναι η Ομόνια και η Πάφος. Αυτή τη στιγμή. Σε ένα μήνα μπορεί να αλλάξω άποψη. Γιατί μπορεί να έρθουν κάποιοι παίκτες σε άλλες ομάδες, γιατί μπορεί να στραβώσει κάτι σε μία άλλη ομάδα, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Γι' αυτό πρέπει να αναθεωρείς την άποψή σου. Δεν μπορεί να είσαι μονοκόμματος, να λες το καλοκαίρι κάτι και να μην μπορείς να αλλάξεις την άποψή σου βλέποντας πέντε πράγματα πώς αλλάζουν τα πράγματα τον Γενάρη, για παράδειγμα. Που μπορεί μια ομάδα τον Ιανουάριο που είναι 3 βαθμούς πίσω, που είναι 5 βαθμούς πίσω, να φέρει 2-3 παικταράδες και να αλλάξει τα δεδομένα. Οπότε εβδομάδα με εβδομάδα πάμε. Μιλώντας όμως βάσει της εικόνας των ομάδων,

Δεν το ξέρουμε. Και να αλλάξει η άποψή μας. Αλλά μου μοιάζει το δίδυμο Ομόνια Πάφος αυτή τη στιγμή ως το πιο ισχυρό και να ακολουθεί το επόμενο δίδυμο ΑΕΚ Απόλλωνας. Και από εκεί και πέρα θα δούμε. Σπαρτιάτες Πέρσες διπλό ημίχρονο άσο τελικό στο 87ο λεπτό. 7-72. Α, και ο Ολυμπιακός δεν θα παίξει τα play-off του Europa League. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, οι ομάδες που αγωνίζονται στους μη πρωταθλητές, όταν αποκλείονται από αυτή την φάση, μπαίνουν απευθείας στους ομίλους του Europa League. Δεν μπαίνουν στην διαδικασία των play-off δηλαδή. Αυτή είναι η διαφορά των ομάδων που δεν είναι πρωταθλητές και πάνε από το άλλο μονοπάτι. Φίλε 2,78.

0: και μία ατυχία για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Ο Χέντρικ Ναν έχει υποστηρίξει έσω μηνίσκου στο δεξί γόνατο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατά τη διάρκεια των ατομικών προπονήσεων και έτσι θα χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, λέει το ρεπορτάζ, αναμένεται να επιστρέψει στη δράση σε περίπου 1,5 με 2 μήνες. Εντάξει, 1,5-2 μήνες, ακόμη είναι νωρίς. Πάμε, παρακαλώ.
1: Γεια σου, Μαρίκο μου.
0: Χαίρετε.
1: Αντώνη Ζαραδίπου.
0: Γεια σου, Αντώνη.
1: Καλώς όρισες, κούκλε.
0: Ευχαριστώ. Εσύ πώς είσαι?
1: Δόξα ζωτή.
0: Μπράβο.
1: Και αν είμαι μετά, Σεπτέμβρη.
0: Α, είσαι του Σεπτέμβρη εσύ. Ωραίος.
1: Ναι. Εγώ πρέπει να φάτε σουβλάκια ούλτι, είναι αντέχετε. Ένα αντέχετε, μπορεί να φάτε.
0: Α, δεν φάμε τώρα, ποτέ να φάμε. Τώρα που πια σουβλάκια ήταν πάρα πολύ ωραία, τα κάνω διαφήμιση, αλλά πειράζει. Στο οίκημα της αναγέννησης Ζερίνιας. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
1: Μπράβο ρε, τι ωραίο, μπράβο. Ναι. Να πάω να κάτσεις να φάει και να φύγεις ευχαριστημένα.
0: Όχι, ήταν ωραία. Έβαλε μας και την τηλεόραση μας ο άνθρωπος, σε βλέπαμε τον Απόλλωνα. Είχε κερδίσει 1-0 μέσα στη Νορβηγία στο παιχνίδι. Είμαστε γουρλία, σε φύγαμε την επόμενη εβδομάδα. Ένα κόψε ο νους μας να ξαναπάμε να δούμε το παιχνίδι.
1: Ναι. Και ευχαριστήσεις τον Πρωταρά, διακοπές σου για να
0: φύγεις. Όχι, λίγο στο Λατσί, λίγο στον Πρωταρά, περάσαμε μια χαρά.
1: Πολλά ωραία. Επανήλθες, θέματα αρκετά, μεταγραφικά να πούμε.
0: Είδες καθόλου την ώρα.
1: Έχω μια ρεύη που πώς τη βλέπεις.
0: Εγώ ήταν να σε ρωτήσω εσένα, εσύ ρωτάς με εμένα. Πού είναι, έχω εικόνα, πού να έχω εικόνα εγώ τώρα για την Ομονία. Εγώ
1: θέλω να
0: λόγια
1: να πούμε εξάδα, ξέρω, δεν ξέρω τίποτα άλλο. Εντάξει. Να πούμε εξάδα, γιατί φυλάμε λεφτά, να πούμε Ευρώπη. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να πω εγώ.
0: Κάτσε μισό λεπτό ρε Αντώνη. Ενώ τώρα λες ότι η Ομονία Ραδίπων να μπει εξάδα. Νομίζεις ότι μπορεί κάποιος να σε διαψεύσει ή δεν τι για να έχει άποψη. Ειδικά αν του πεις ότι δεν στήνιζεσαι 3 φιλικά. Δεν και μπορεί να σε διαψεύσει, αφού δεν την είδε κανένας.
1: Τερμάτισα 7ος 2 χρονιές. Δηλαδή μία θέση πιο κάτω από την εξάδα. Έτος θα τερματίσω έτσι.
0: Εγώ μαζί σου. Επρόλαβα να δω τα τελευταία 10-15 λεπτά στο φιλικό με την ΑΕΚ. Ήταν πολλά καλή. Που κέρδισε 1-0.
1: Ο Κάζ είναι το κλειδί. Είναι ο Κάζ να πιάνει τους παίκτες με το καλό, όμορφο, ωραία να γίνει φίλος τους, να παίζουν για το.
0: Όχι, όχι, δεν πρέπει ο προπονητής να γίνει φίλος τους. Να είναι προπονητής τους. Να το σέβονται ως προπονητή. Φίλος τους, χάσαμε τα αποδυτήρια.
1: Εντάξει, δέχομαι. Να είσαι αυστηρός και να είσαι και καλός.
0: Να είσαι δίκαιος με τους παίκτες και εκτιμούν το.
1: Άντε Γιαννάκη μου, άντε κούκλε μου, και έχεις πολλούς στήλους αραδικιώσεις. Δεν θα σου κάνουμε ένα άγαλμα να μας πέψει στην Ευρώπη.
0: Μέσω κυπέλλου, πιο εύκολο.
1: Μα ξαναείπες τούτο.
0: Τι θέλεις, λιντύχεις, την κλήρωση. Τι θέλεις να σου πω άλλο. Αφού είναι πιο δύσκολη η προσπάθεια τώρα να αγκομαχάς, να μπει στην εξάδα και πρέπει πάλι να περάσεις και κάποιον άλλο και αν το πιάει το κύπελλο κάποιος που είναι στο δεύτερο γκρουπ πρέπει να περάσεις και δεύτερο. Αυτό λέω. Κύπελλο. 3 παιχνίδια, 4 πόσα είναι. Πέρσι που τον Απόλλωνα που βγήκε η Ομονία Ραδίπου. Τον Απόλλωνα.

0: Ακούω το τροπάριο να λαλώ ότι είναι να πιάμε το κύπελλο, να μην λαλώ εξάδα. Όχι, είναι πιο ωραία η εξάδα. Είναι πιο εντρικαδόρικο.
1: Ακούγεται καλύτερα και περίπου.
0: Ακούγεται καλύτερα,
1: πιο εύκολο να κάνουμε πέτουτος. Και τους εξηγώ μετά έναν τα επιχειρήματα.
0: Κερδίζεις τον άλλον άμα του λες μέσω της εξάδας. Διότι οι πλήστοι τώρα δεν έχουν συνειδητοποιήσει τι έχεις πει ότι τερματίσαμε 7η. Στην κανονική διάρκεια η Ομονία Ραδίπου τερμάτισε 7η. Μετά τα play-off είναι που υποχωρεί.
1: Δύο χρονιές συνεχόμενες. Με έναν προπολογισμό των πιο χαμηλών της κατηγορίας, κύριε. Και φέτος ακόμα πιο χαμηλό. Γιατί ως που πάει πιο κάτω χαμηλών προπολογισμών, τόσο καλύτερα παίζουν.
0: Ως που φκένει. Ως που σου φκένει, μπορεί να το κάνουμε και αγούρι.
1: Ως που θέλουν ιδανικούς μας, δεν τόσο καλύτερα παίζουν, ρε κουμπάρε. Δεν πειράζει. Γιατί θέλουν ιδανικοί να ρίξουν, από ό,τι καταλάβω.
0: Γιατί όχι, έχουν κίνητρο.
1: Θέλουν ιδανικοί να ρίξουν στην ομάδα που τον έπεψε, έλα κύριε, ώστε έτσι να σου ρίξω.
0: Έχουν κίνητρο, μην το υποτιμάς. Είναι πολλά σημαντικό να βρεις ποδοσφαιριστή με κίνητρο.
1: Ναι. Είναι, καλά χάτια.
0: Τα λέμε.
1: Είναι ώρα του φέστα. Ποιανό σημείο μας, ξέρω ακόμα.
0: Ακόμα.
1: Άντε ρε σημείο. Κι άντε κανένα τηλέφωνο πέρα μας, κανένα τίποτα για λίδες που δεν μου ίσκεται.
0: Άντε, τα λέμε. Για χαρά. Λοιπόν, έτσι τα πρώτα που βγαίνουν από την δημοσιογραφική διάσκεψη του Χένικ Μπέρκ για το αυριανό παιχνίδι με την Σέντρου Ήτεν, λέει ανυπομονούμε για το παιχνίδι. Αυτό το ανυπομονούμε για το παιχνίδι το λέει πάντα. Ανυπομονούμε για τα play-off του Europa League. Η Σέντρου Ήτεν έκανε πολύ καλή πορεία πέρσι, τερμάτισε στην τρίτη θέση του Βελγίου. Ξέρεις όταν παίζεις με ομάδες του Βελγίου ότι έχουν ένα ποιοτικό σύνολο και θα προσπαθήσουμε να περάσουμε. Είναι επιθετική ομάδα. Το γεγονός ότι παίζει σε αυτό το είδος γηπέδου με συνθετικό χλωοτάπι θα κάνει το παιχνίδι πιο γρήγορο. Αναμένεται βρεγμένο το γήπεδο αύριο και θα είναι ακόμη πιο γρήγορο. Ο προπονητής ήταν και πέρσι και ξέρει την ποιότητα του ρόστερ που έχει και τους παίκτες, του. Αναμένεται ότι θα ακολουθήσουν τα δεδομένα που είχαν και πέρσι. Έχουν επιθετική νοοτροπία, παίζουν επιθετικά στην έδρα τους για να σκοράρουν, το ίδιο και εκτός έδρας. Τεχνικά είναι πολύ καλή ομάδα με καλή δομή στο παιχνίδι τους και έχουν παρόμοιο στυλ παιχνιδιού με πέρσι. Okay. Είπε τα καλύτερα για τη Σέντρου Ήτεν. Δεν ξέρω τι συνέχεια τέλος πάντων και για τους στόχους της Ομόνιας. Περιμένουμε να δούμε τι θα βγει. Φαντάζομαι θα τα έχουμε πριν το τέλος της εκπομπής.

0: τι τραγούδι τώρα έχεις βάλει και, και με ξεκούφανε, δε. Τι παίζουμε τώρα.
1: Ονομάζεται Lovecraft's Death από τους Septic Flesh. Το βρήκα στην λίστα με τα rock και ναι, μ' αρέσει και εμένα πολύ αυτό.
0: Μα δεν είπα ότι μ' αρέσει.
1: Εμένα μ' αρέσει.
0: Πολύ σκληρό. Λοιπόν, σας ενημερώνω ότι στο φιλικό της Κράσαβα με την ΑΕΛ, η ΑΕΛ έχει ανοίξει το σκορ και προηγείται με 1-0. Με πέναλτι το οποίο εκτέλεσε ο Τσατάκοβιτς το 43ο λεπτό και έχουμε πάει στο ημίχρονο πλέον.

Για τον Μαϊαμπέλα έχει πει ο κύριος Μπέρκ ότι είναι ένα σημαντικό παίκτη. Θέλαμε να τον έχουμε μαζί μας. Δεν είναι σοβαρό το πρόβλημά του, αλλά προτιμήσαμε να τον προφυλάξουμε. Αυτό έχει αναφέρει ο τεχνικός της Ομονίας. Έχει αρχίσει και η συνέντευξη τύπου του Σαπίντο, ο οποίος μεταξύ άλλων λέει ότι δέχομαι τον χαρακτηρισμό του φαβορί. Ο αγωνιστικός χώρος δεν είναι και πολύ καλός, είναι αρκετά ξηρός, αναφέρεται στο γήπεδο της Δυναμό City. Ελπίζω μέχρι αύριο να διευθετηθεί. Περιμένω ένα δύσκολο παιχνίδι. Η Δυναμό είναι μια ομάδα που παλεύει, τρέχει και έχει πάθος και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα και να παίξουμε έξυπνα.

0: Χαλάρωσε λίγο όμως με, με τα ροκ που μου βάζεις.
1: Ναι, για να είμαι ειλικρινής, όσο μιλούσες έψαχνα να βρω τίτλους που δεν είχα ξαναγνωρίσει, οπότε δεν έχω ιδέα τι θα πεις.
0: Α, τώρα θα τα μάθουμε, κατάλαβα. Ναι, okay. Ναι. Θα μάθουμε όλα τα νέα τραγούδια τώρα που δεν ξέρεις. Αναφέρθηκε και στις μεταγραφές ο κύριος Σαπίντο. Υπάρχει διάθεση, λέει, για ενίσχυση. Μιλάει κάθε μέρα με τον κύριο Τζαρέτα και τον πρόεδρο. Όμως τώρα είμαστε συγκεντρωμένοι στους αγώνες που είναι πάρα πολύ κομβικοί. Η ομάδα κάνει πρόοδο, φαίνεται και από τις εμφανίσεις. Κάθε παιχνίδι είμαστε καλύτεροι. Σίγουρα ήμασταν άτυχοι και με τραυματισμούς. Όμως αυτό δεν είναι δικαιολογία. Όταν έρθει και η ενίσχυση, θα είμαστε έτοιμοι να το συζητήσουμε. Δηλώσει έχει κάνει και ο Σούνιτς για το αυριανό παιχνίδι με την αλβανική Δυναμό. Ό,τι και να έχουμε πετύχει στο παρελθόν είναι παρελθόν. Για εμάς είναι καινούργια σεζόν. Έχουμε και νέα παιδιά μαζί μας. Ο πιο σημαντικός αγώνας είναι ο επόμενος. Δεν επηρεαζόμαστε από τίποτα. Έχουμε κι εμείς την ίδια δίψα, είπε ο Σούνιτς.

Επιστρέφω στον Πέρκ, ο οποίος ρωτήθηκε για το ότι η Ομόνια είναι πιο εμπειρή ομάδα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και η απάντηση του Νορβηγού είναι ότι μπορεί να πάει και προς τις δύο κατευθύνσεις όταν είσαι καινούριο στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και έχεις τον ενθουσιασμό, την αδρεναλίνη και όλα είναι πρωτόγνωρα για σένα. Εμείς έχουμε εμπειρία ή μάλλον αρκετή εμπειρία από ευρωπαϊκές διοργανώσεις, κάτι που είναι καλό για εμάς. Στον προηγούμενο γύρο αντιμετωπίσαμε την Λίνκολ, η οποία σε επίπεδο ποδοσφαιριστών δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με εμάς, αλλά διαθέτει τεράστια ευρωπαϊκή εμπειρία. Πέρσι αγωνίστηκε στη League Phase. Η Σέντρου Ήτεν όμως είναι ομάδα καλύτερης ποιότητας και με μεγαλύτερη αγωνιστική οργάνωση. Και ακόμη και αν δεν έχει αγωνιστεί πολλές φορές στο παρελθόν στην Ευρώπη, κάθε εβδομάδα αντιμετωπίζει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές στο πρωτάθλημα όπου αγωνίζεται. Γιατί το επίπεδο του βελγικού πρωταθλήματος είναι λίγο ψηλότερο από το επίπεδο του κυπριακού. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Εμείς όμως είμαστε εδώ για να ανταγωνιστούμε και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Αναφερόμενος στα αγωνιστικά, ο προπονητής της Ομόνιας είπε ότι ο Άιτικ είναι διαθέσιμος να αγωνιστεί. Ο Σάτκα επίσης είναι διαθέσιμος. Δεν είχε πολύ αγωνιστικό χρόνο κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, είπε για τον Σάτκα. Έκανε περισσότερο ατομικές προπονήσεις, αλλά από την στιγμή που ήρθε σε εμάς, φυσικά προπονείται κανονικά και στην αρχή πρέπει να διαχειριστούμε λίγο το φορτίο του. Θα είναι διαθέσιμος για να αγωνιστεί όμως. Και ο Ζαν Κέβιν Τουβέρ είναι και αυτός διαθέσιμος, είπε ο προπονητής της Ομόνιας.

Λοιπόν, δεν βγαίνει κάτι νεότερο. Θυμίζω, έχουμε ημίχρονο στο φιλικό της Κράσαβα με την ΑΕΛ. Παιχνίδι που γίνεται στο στάδιο Αμοχωστός. Η ΑΕΛ προηγείται 1-0 με γκολ πέναλτι του Τσατάκοβιτς. Είπαμε για τις δηλώσεις του Χένικ Μπερκ και του Σαπίντο. Θα πούμε πολύ περισσότερα στην αυριανή πρωινή εκπομπή 10 με 12. Και ίσως έχουμε και τον χρόνο να αναπτύξουμε κάποια θέματα της επικαιρότητας στην επόμενη εκπομπή που θα είμαστε μαζί, 6 με 8, καλώς τα παιδιά. Θα κλείσουμε με ημισκούμπρια. Καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο, τα ξαναλέμε σε περίπου 22 ώρες.

0: Εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μία στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
1: Sport FM στους 95.
3: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
4: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υποτέ ξέχασαν από παιδιά που μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
5: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
6: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
9: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payapol Νεόφιδος Χαντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payapol. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
10: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πίνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
11: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
12: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
11: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
12: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
13: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
14: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
15: Γεια σας. Δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
14: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
15: Μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη Wiz Book Online.
16: Wiz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wiz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wiz, live better.
17: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
18: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
17: This is happening now.
18: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
17: The battle has already begun. Which side will you be on?
18: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Λοιπόν, νομίζω πως δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Έχουμε full ρεπορτάζ σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Είναι η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10, κλασικά με τα ρεπορτάζ, με Στέφανο Παλότολο στην κονσόλα του ήχου. Νομίζω ότι έχουμε πολύ καιρό να κάνουμε μαζί εκπομπή. Έχουμε. Έχεις έρθει ορεξάτος, σε βλέπω. Όχι. Με Κώστα Μιαούλη στην παραγωγή της εκπομπής για ακόμα μια φορά αυτό το αχτύπητο δίδυμο, εγώ και ο Κώστας Μιαούλης μαζί. Και θα ξεκινήσουμε σε λίγο έτσι πιο μπασκετικά και μετά θα πορευτούμε και στα ποδοσφαιρικά. Αλλά να πάμε και στα κύπελα, γιατί είχαμε Superbet κύπελο Ελλάδος σήμερα. Κάποια παιχνίδια σε εξέλιξη είναι στο 52ο λεπτό το Πανσεραϊκός Πανθρακικός που είναι 1-1. Θυμίζω, όποιο μα δεν κερδίσει, μπαίνει στη League Face του κυπέλου Superbet. Στα προηγούμενα παιχνίδια, Ζάκυνθος Κηφισιά 1-6. Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καραμαριάς 1-0. Νίκη Βόλου Πανιώνιος στα πέναλτι 3-1. Πέρασε Νίκη Βόλου. Καλαμάτα, πάρα πολύ άνετη και εντυπωσιακή, 4-2 τον Πανετολικό. Θα δούμε πώς ολοκληρωθεί και το τελευταίο απόψινό παιχνίδι. Φυσικά έχει και ευρωπαϊκά παιχνίδια Playoff Champions League στις 10 όλα. Ναι, Μέγεν Μπόντογκλιμ, Σέλτι Κλάς Κλίν, Σλόβεν Μπρατισλάβα Σέλι και Χάπολι Μπερσεβάσα Μπαχ. Αλλά, όπως με ρωτάει εδώ ένας φίλος, θα δεις λέει Champions League σήμερα ή Ατλέτικο Μάλαγα. Έχουμε πολλές οθόνες έξω. Νομίζω ότι μπορώ να δω πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Οπότε θα δω και Ατλέτικο Μάλαγα. Πρώτη αγωνιστική La Liga, είπαμε, είναι σπασμένη. Γιατί οι ομάδες είχαν και παίκτες που έπαιζαν μέχρι τις τελικές φάσεις του Μουντιάλ. Οπότε έπρεπε να ξεκουραστούν.

Άλλαξε, λέει, σε παρακαλώ, αυτό το τραγούδι κούρασε. Γιατί κάνω και καθημερινά εκπομπή, οπότε πρόλαβε να κουραστεί με το τραγούδι μου. Όχι, εμένα μ' αρέσει και δεν θα το αλλάξω. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ, τα τελευταία σημαντικά νέα από τα τελευταία είναι ο τραυματισμός του Κέντρικ Νάν στον Παναθηναϊκό άκτορ, υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου στο δεξιγόνατο κατά τη διάρκεια ατομικών προπονήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες και χρειάστηκε να χειρουργηθεί, όπως ενημέρωσε και ο Παναθηναϊκός. Θα χάσει την προετοιμασία, θα χάσει και μερικά από τα πρώτα παιχνίδια. Μπορείτε να δείτε και αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μπορεί να χάσει μέχρι και 6 παιχνίδια για την Ευρωλίγκα. Οπότε είναι ένα πλήγμα όσον το κάνεις αυτό για τον Παναθηναϊκό.

0: Καλησπέρα και στον Ντάντε και στο φίλο που λέει ο Μιάου είναι ερώτο τέμ για το σταθμό. Και στον Δημήτρη Ταλικέρη που μας λέει Buenas tardes. Και εμείς θα πούμε Buenas tardes στον Χρήστο Ρομπόλη, γιατί σήμερα έχει Media Day και η εθνική μας ομάδα μπάσκετ. Εν όψη και των φιλικών αγώνων, αλλά κυρίως των πολύ σημαντικών προκριματικών που δίνουμε κόντρα στις Ουκρανία και Ισπανία. Γεια σου, Χρήστο.
1: Χαίρετε. Η Εθνική Ελλάδα, όχι την Ισπανία, έτσι. Γιατί παίζουμε την Ισπανία, αλλά λες Buenas tardes, δεν ξέρω τι.
0: Όχι,
1: γίνεται.
0: Επειδή έχω το σήμα το ισπανόφωνο, εδώ οι φίλοι μου στέλνουν. Ναι, Buenas tardes. Μην το πάρει ότι στηρίζουμε.
1: Όχι, γιατί παίζουμε και την Ισπανία 31 του μήνα, μην του δίνουμε και πολύ θάρρο.
0: Να του πούμε Buenas noches και αδειώ.
1: Εκεί, ναι, αυτό. Μην χάσουμε μόνο γιατί θα πούμε εμεί Buenas noches στο παγκόσμιο μετά και θα έχουμε τρεχάματα.
0: Μ' αρέσει γιατί ξεκινά έτσι αισιόδοξα.
1: Ναι, ναι, εντάξει, όχι. Κοίτα, το πιο σημαντικό παιχνίδι είναι το πρώτο. Αυτό είπαν και οι παίχτες και ο Σπανούλης. Γιατί...
0: Αυτό που λέγαμε και τις προάλλες.
1: Ναι, είναι το πιο σημαντικό με την Ουκρανία. Παρεμπιπτόντως, μια και λέμε για Ισπανία, να πούμε ότι δεν θα έχουν τον Αλντάμα τελικά, που είναι ένας πολύ καλός παίχτης, ίσως ο πιο ποιοτικός και πιο έτοιμος, ας πούμε, που έχουν στο top level αυτή τη στιγμή. Δεν θα αγωνιστεί λόγω ενός τραυματισμού σε αυτό το παράθυρο. Οπότε είναι μια καλή είδηση για μας. Εντάξει, ένα ελαφρύ τραυματισμό έχει το παιδί, καλά να είναι. Αλλά σε αυτό το παιχνίδι, 31 του μήνα δεν θα παίξει. Να πούμε ότι συνεχίζεται κανονικά η προετοιμασία της ομάδας, δεν υπάρχουν θέματα. Εντάξει, πέρα από το γνωστό του Ρογκαβόπουλο, ο οποίος εξ αρχής δεν μπορούσε να βοηθήσει, εξετάστηκε και έχει αυτό το θέμα στο πέλμα, θα αργήσει και λίγες μέρες να μπει στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Όλοι οι υπόλοιποι 16 είναι κανονικά στη διάθεση του Σπανούλη, συνεχίζονται καθημερινά οι προπονήσεις. Έχουμε και το πρώτο φιλικό το Σάββατο στις 8 το βράδυ με την Πολωνία και το δεύτερο εφάνε με την Κύπρο τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα και τα δύο στο Telecom Center Athens. Παρεμπιπτόντως το δεύτερο σήμερα ανακοινώθηκε ότι θα έχει γενική είσοδο 10 ευρώ το μάτς με την Κύπρο που θα είναι και προπα Generale. Μίλησαν και ο Σπανούλης και οι παίχτες για αυτά τα παιχνίδια. Είπε ο Σπανούλης ότι δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη πίεση πάνω μας. Ξέρουμε όμως ότι είναι πολύ σημαντικά τα παιχνίδια που έρχονται με την Ουκρανία και με την Ισπανία. Και ξέρουμε ότι αδικήσαμε τους εαυτούς μας με την εικόνα μας και την εμφάνιση και τα αποτελέσματα προφανώς στο προηγούμενο παράθυρο. Νομίζω ότι είπες από την Ρουμανία και από την Πορτογαλία που μας έβαλαν σε μεγάλες περιπέτειες. Είπε ο Σπανούλης ότι τα παιδιά που έχουν έρθει τα δίνουν όλες τις προπονήσεις, έχουν καταλάβει την κρισιμότητα των αναμετρήσεων. Έχουμε και αυτά τα φιλικά να δουλέψουμε, να βάλουμε κάποια πράγματα στο παιχνίδι μας και να παρουσιαστούμε όσο καλύτεροι γίνεται. Ρωτήθηκε για το γεγονός ότι αν είναι ικανοποιημένος με την ανταπόκριση των παιχτών στις κλήσεις. Θυμίζω ότι είχε πει μετά την ήττα από την Πορτογαλία τον Ιούλιο ότι θα πρέπει να είναι όλοι παρόντες σε αυτά τα παιχνίδια. Είπε ότι είμαι ευχαριστημένος, τα παιδιά που έχουν έρθει εδώ πέρα είναι σε καλή κατάσταση και πάντα κοιτάζω τους παίχτες που είναι εδώ για να μας βοηθήσουν. Δεν έκανε δηλαδή κάποια ονομαστική αναφορά στον Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος δεν θα είναι παρόν στο συγκεκριμένο παράθυρο. Από εκεί και πέρα αναφέρθηκε και στις μικρές εθνικές ομάδες. Θυμίζω ότι ήταν παρόν και στο Ευρωπαϊκό των Παιδών και λόγω του γιού του, αλλά και με διπλή ιδιότητα, μια και είναι και προπονητής των εθνικών ομάδων και παρακολουθεί όλες τις μικρές ηλικιακές κατηγορίες. Είπε ότι υπάρχει πολύ ταλέντο. Το θέμα είναι τα παιδιά αυτά να συνεχίζουν τη δουλειά, να παραμείνουν ταπεινά, αλλά το σίγουρο είναι ότι ανεξάρτητα από το αν παίρνει μια εθνική ομάδα μικρή το μετάλλιο ή όχι, που φέτος δεν πήραμε μετάλλιο αλλά είχαμε 2 πέμπτες θέσεις και 1 έκτη, θα πρέπει να στεκόμαστε ότι υπάρχει ταλέντο και είναι πιο σημαντικό να βγάζουμε παίχτες για να στελεχώσουν αύριο μεθαύριο και την εθνική ομάδα και τις μεγάλες μας ομάδες και να παίξουν κανονικό μπάσκετ σε υψηλό επίπεδο παρά να παίρνουμε κάποιο μετάλλιο. Αν μπορεί να συνδυαστεί και με μετάλλιο, καλώς, αλλά το πιο βασικό είπε ότι είναι να έχουμε παίχτες με ταλέντο που να έρχονται από πίσω και να τροφοδοτούν σιγά σιγά και τις καλές μας τις ομάδες μας τέλος πάντων και την εθνική ανδρών πάνω απ' όλα. Από την άλλη, από την πλευρά των παιχτών, είχαμε ωραίες ατάκες και από το Θανάση Αντετοκούμπο, ο οποίος είπε ότι δεν θέλω καν να σκέφτομαι, λέει, ότι δεν θα είμαστε παρόντες στο παγκόσμιο. Είμαι ένας άνθρωπος, λέει, που έχω πάντα θετική σκέψη και δεν θέλω καν να περνάει από το μυαλό μου αυτή η σκέψη. Έχω παίξει, λέει, σε 3 ευρωμπάσκετ, σε 2 παγκόσμια, θέλω να παίξω σε τουλάχιστον 1 ακόμα και νομίζω ότι θα ξέρουμε πόσο σημαντικά είναι αυτά τα παιχνίδια και να παρουσιάσουμε το καλύτερο μας σε αυτό και να πάρουμε τις νίκες. Ο Ντίνος Μητογλου είπε με τη σειρά του ότι η ομάδα έχει παιδιά που έχουν και ταλέντο και εμπειρία και όταν είναι με την πλάτη στον τοίχο ξέρουν να αντιδρούν και είναι καλό ότι η ομάδα μαζεύτηκε αρκετά νωρίς. Έχει περίπου 2 εβδομάδες προετοιμασίας που είναι αρκετά μεγάλο διάστημα σε σχέση με τα προηγούμενα παράθυρα που είχαμε 3-4 μέρες προπονήσεων όλοι μαζί. Και φυσικά υπάρχει και περισσότερο ταλέντο γιατί έχουν έρθει και παιδιά τα οποία λείψανε στο προηγούμενο παράθυρο τον Ιούλιο. Και από την άλλη, ο Τάιλερ Ντόρσι με τη σειρά του είπε γι' αυτός ότι πολλές φορές είναι καλό να έχεις πίεση γιατί σου βγάζει, λέει, τον καλύτερο σου εαυτό. Είμαστε όλοι εδώ να προπονηθούμε, να παίξουμε 2 πολύ σημαντικά παιχνίδια. Ξέρουμε πόσο σημαντικά είναι και πάμε να κάνουμε 2 νίκες. Θυμίζω είναι 28 Αυγούστου στην Λετωνία, το δέντρο της Λετωνίας στη Ρίγα, απέναντι στην Ουκρανία, που είναι πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την εθνική ομάδα. Και το δεύτερο μάτς 31 Αυγούστου στο Telecom Center Athens απέναντι στην Ισπανία. Και τα δύο μάτς είναι στις 7 το απόγευμα. Τα εισιτήρια με την Ισπανία, από ό,τι πληροφορούμαστε, θα βγουν την επόμενη εβδομάδα. Και περιμένουμε να ανταποκριθεί και ο κόσμος, γιατί σίγουρα θα χρειαστεί και η βοήθειά του τώρα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση στην εθνική. Εντάξει, ο κόσμος βέβαια πάντα παρόν είναι. Θυμίζω και στα Λιώσια τις 5 Ιουλίου που παίξαμε την Πορτογαλία, γεμάτο ήταν το γήπεδο, και σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια που έχει δώσει η εθνική, δόξα τω Θεώ, ο κόσμος είναι δίπλα. Ελπίζουμε αυτή τη φορά να έχουμε καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο και να πάρουμε αυτές τις δύο νίκες. Έχουμε και ενισχυμένο ρόστερ και με τον Ντόρση και με τον Καλάθι που επιστρέφει μετά από 2 χρόνια και με τον Μίτογλου, τον Καλαϊτζάκη, παιδιά που δεν ήταν στις προηγούμενες κλήσεις, τον Κώστα το Κούμπο, τον Θανάση το Κούμπο και με τα παιδιά που, είναι, που ήταν και τον Ιούλιο, έτσι, τον Παπα-Νικολάου, τον Λαρετζάκη. Τον Τολιόπουλο, ελπίζουμε να έχουμε ένα καλό πρόσωπο και να πάρουμε αυτές τις δύο νίκες. Εγώ θα πω ότι και η νίκη επί της Ουκρανίας θα είναι καλή, αν νικήσουμε και την Ισπανία θα είναι ακόμα καλύτερα, αλλά το πρώτο στόχο να κοιτάμε είναι να κερδίσουμε την Ουκρανία, έτσι, που είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι.
0: Ωραία Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Αυτά λοιπόν από τον Χρήστο Ρομπόλη. Σήμερα ήταν η Media Day της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ. Τα ακούσατε αναλυτικά από τον Χρήστο. Μικρό break και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Ακούτε Sport FM 95.
5: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
6: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
7: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
8: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
9: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
10: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
11: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
12: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
13: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Πιο πριν για το θέμα Walk Up, αμφότεροι είναι σε άδεια ουσιαστικά, αλλά βλέπετε ότι ακόμα και στην άδεια είναι εδώ να σε ενημερώσουν στα μπασκετικά των αιωνίων. Να προσθέσω εγώ κάτι, ότι έδωσε ένα βιντεάκι στη δημοσιότητα η ΚΑΕ Ολυμπιακός ουσιαστικά με τις φανέλες καινούργιες που έχει αλλάξει και εταιρεία κλπ. Οι οποίες θα κυκλοφορήσουν από σήμερα σε 9 θα είναι διαθέσιμες για όποιον θέλει να και ανυπομονή να την προμηθευτεί. Τι άλλο, καλησπέρα στο Βίρνο από τα Χανιά. Πολλά τα μηνύματά σας. Πότε θα γύρισε ο κύριος Τάσος? Νομίζω έχει ακόμα κάποιες μέρες άδεια. Οπότε εδώ θα απολαμβάνετε άλλους καλούς συναδέλφους.

Εν τω μεταξύ, βλέπω εδώ ότι συμφώνησε ο Πανετολικός για μια μεταγραφή του Ματέο Μεχία, 23χρονος επιθετικός από την Μπούργος. Και δεν μπορώ να μην θυμηθώ αυτό το απίστευτο σκηνικό που είχε γίνει το 2013 στην Κρήτη με τον παίχτη που είχε πάρει εργοτέλη στον Αλβάρο Μεχία. Και έκαναν λάθος στο αεροδρόμιο και έδωσαν μια ανθοδέσμη και υποδέχτηκαν ένα Γερμανό τουρίστα, οι φίλοι κριτικοί, και του λέγανε Αλβάρο Μεχία, καλή επιτυχία. Αλλά ήταν ένας Γερμανός τουρίστας με τη γυναίκα του. Τελικά καταλαβαίνουν ότι δεν είναι αυτός ο παίκτης που περιμέναν, απλά έμοιαζε. Του παίρνουν πίσω τα λουλούδια και βρίσκουν τον κανονικό Αλβάρο Μεχία, καλή επιτυχία. Ήταν από τις πιο έτσι κάλτορες στιγμές του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αλβάρο Μεχία, καλή επιτυχία, Στέφανε.

Έχει έρθει ένα μήνυμα. Πώς είδες την ΑΕΚ? Σε λίγο θα έχουμε στην παρέα τον Γιώργο Τσακίρη, ο οποίος έχει πιάσει ψηλή κουβέντα εδώ με Κώστα Μιαόλη στο τηλέφωνο. Και δεν λέει να έρθει στην παρέα μας. Κάποιες αναλύσεις θα γίνονται λογικά.

0: Εντάξει, λέγαμε τα δικά μας, ρε Βαλεντίνα. Ήταν το σχόλιο του Κώστα Μιαούλη. Δεν έχει σημασία, από εδώ πέρα έχουμε μια κουμπί και περιμένουμε. Γεια σου, Γιώργο.
1: Γεια σου, Βαλεντίνα. Γεια σου. Εντάξει, και εσύ, ένα λεπτό περίμενε. Ένα.
0: Δεν ήταν ένα, τα μέτρησαν ήταν παραπάνω.
1: Έχουμε 8 λεπτά μπροστά μας, να τα πούμε όλα. Για όνομα του. Και τα έχουμε πει κιόλα, γιατί έχει ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Μεταγραφή ακόμα δεν έχουμε.
0: Ωραία, καλό βράδυ, Γιώργο, να είσαι καλά.
1: Όχι, όχι. Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι αν είχαμε κάτι δισογραφικά και εγώ να πετάγαμε χαρταετό, θα σου έλεγα έχει δίκιο, αλλά κάνουμε μια κουβέντα, ρε παιδί μου. Αλλά όχι, δεν είναι αυτό το έργο. Το έργο είναι ότι έχει παίξει και καταλαβαίνει. Όταν μιλάμε και εμεί οι Αγγλίες μεταξύ μα, λοιπόν. Να τα λέμε δηλαδή, τέλος πάντων.
0: Σου αφήνει έτσι μια απογοήτευση το αποτέλεσμα.
1: Απογοήτευση, όχι. Καλά το λες, κατάλαβα πώς το λες. Σίγουρα δεν μου αφήνει ικανοποίηση, να το πω έτσι, που θα μου άφηνε σε άλλη περίπτωση. Αν και μετά θα μου δημιουργούσε προβληματισμό, γιατί αν το 0-0 μου άφηνε ικανοποίηση από την τελική εικόνα, θα σήμαινε ότι κάτι καλά θα είχε κάνει η Λεύσκη και εμείς όχι. Mm-hmm. Δηλαδή θα απειλούσαν, θα ήταν επιθετικοί, θα ήταν η ομάδα που έχει ρυθμό, όντως. Εχθές η ΑΕΚ άφησε γλυκό πικριγεύση, γιατί το κομμάτι που αφαιρούμε στο γλυκό έχει να κάνει με την εικόνα της σε ό,τι αφορά τα όσα έπρεπε να κάνει, και τα έκανε και πολύ σωστά τακτικά στον αγωνιστικό χώρο απέναντι σε μια ομάδα πολύ πολύ πιο έτοιμη από αυτή. Το παραβλέπουμε αυτό, αλλά δεν θα έπρεπε. Το προσπερνάμε εύκολα, θα δεις, και δεν είναι σοβαρό κριτήριο. Αυτό είναι το μοναδικό σοβαρό κριτήριο Αύγουστο μήνα για τις ελληνικές ομάδες. Γιατί αν αυτές οι ομάδες, όλες οι ίδιες οι ελληνικές, παίξουν Νοέμβρη, ας πούμε, τα αποκλειματικά, ή τέλη Σεπτέμβρη με Οκτώβρη, θα είναι πολύ διαφορετική η εικόνα τους από τώρα. Πολύ πιο έτοιμες, ή αν έχουν έστω τα μάτς που έχουν οι αντίπαλοι τους. Η Λεύσκη Σόφια είναι μια ομάδα που έχει ήδη, με αυτό που έπαιξε χθες, 11 επίσημα παιχνίδια, και έπαιζε μια ομάδα που έπαιζε το δεύτερο της μόλις. Mm-hmm. Οπότε ήταν πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ να καταφέρει να πετύχει αυτό που θέλει ο προπονητής της, να σβήσει το ρυθμό, να μην αφήσει την αντίπαλο να τρέξει στον αγωνιστικό χώρο, να το πω έτσι, να τρέξει το παιχνίδι, να το κάνει ροντέο, όπως συνηθίζουμε να λέμε, με πάνω κάτω την μπάλα και με ταχύτητες τέτοιες που θα ευνοούσαν την ομάδα που έχει παίξει περισσότερα παιχνίδια. Κατάφερε όχι απλά να το ηρεμήσει το παιχνίδι και να παγώσει το ρυθμό, να βγάλει από την εξίσωση, όπως καταλαβαίνεις, και τους, και την έδρα.
0: Ναι, ηρεμήσει και τον Νίκολιτς, όπως είχε φουντώσει και στην αρχή ο άνθρωπος.
1: Σωστό. Αλλά είχε και την ικανότητα με το παιχνίδι της να κυριαρχήσει, ειδικά μετά το 10, και να επιβάλλει το δικό της ρυθμό. Εκεί αρχίζει το πικρό που λέμε, γιατί πραγματικά η ΑΕΚ άξιζε να έχει βρει γκολ και στις δύο περιπτώσεις με τον Γιώβιτς, αλλά και όχι μόνο. Υπήρχε δηλαδή και προϋποθέσεις, αυτές που εκνεύρισαν πολύ τον δικαιολογημένα κιόλας, τον Σέρβο τεχνικό, προϋποθέσεις τέτοιες που θα μπορούσε να τις εκτελεστεί και να μπορέσει να κάνει την δουλειά της όχι στο 50-50, αλλά να έχει την πρόκληση τώρα στο 70-30 υπέρ της. Okay, δεν θα βάλουμε και τα κλάματα, γιατί η ΑΕΚ δεν κατάφερε να κερδίσει εκτός έδρας μια πιο έτοιμη ομάδα από αυτήν. Αυτό που σίγουρα πρέπει να κρατήσει η ομάδα είναι την τακτική ανταπόκριση, το πλάνο, την εικόνα στο μεγαλύτερο διάστημα, την κυριαρχία της και την συνέπεια και συνέχεια που έδειξε σαν αγωνιστικό project. Και πλέον να πάει να κάνει ακόμα περισσότερο το καλό της χρονικό διάστημα σε επίπεδο δημιουργίας στην Νέα Φιλαδέλφεια, και βέβαια να είναι πιο αποτελεσματική εδώ, προκειμένου να μην έχει πρόβλημα και να βρει τη νίκη για να περάσει στην ελίτ της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, το Champions League. Αυτός είναι ο σκοπός, την κατάμεση στην Νέα Φιλαδέλφεια. Θυμίζω ότι είναι ήδη sold out το παιχνίδι με τους Βουλγάρους. Οπότε είναι πράγματα τα οποία έχει δύο coach και περιμένουμε να δούμε το πώς θα τα διαχειριστεί σχετικά με τα πρόσωπα. Είναι νωρίς ακόμα για να μιλήσουμε γι' αυτό, όπως καταλαβαίνει η Βαλεντίνα μου, γιατί έχουμε μπροστά μας και πρωτάθλημα, και πολύ σωστά είπε ο coach ότι σε αυτή τη διοργάνωση η ΑΕΚ βρίσκεται μία ανάσα, γιατί το κατάφερε μέσα από το πρωτάθλημα. Οπότε θα πρέπει να δείξει και την ανάλογη σοβαρότητα και εκεί. Είναι ένα μεγάλο τεστ και αυτό για μένα.
0: Για το τι θα παρατάξει και ο Νίκολιτς,
1: για το τι θα παρατάξει, για το πόσο θα καταφέρει να μην επηρεαστεί η ομάδα, ξέρεις, από αυτή την αναμέτρηση που έχει μπροστά της και το διακύβευμα, γιατί είναι πολύ μεγάλο το διακύβευμα, έτσι. Αυτό που λέμε ότι το τσιπάκι πώς αλλάζει και δεν επηρεάζει το γκρουπ, κατάλαβες. Mm-hmm. Γιατί και η πέρυσι και με τον Ολυμπιακό ήταν αυτό, σε πολλά παιχνίδια, χωρίς βέβαια να του στοιχήσει πάρα πολύ βαθμολογικά στο πρώτο κομμάτι της σεζόν, αλλά είχε παιχνίδια στα οποία φαινόταν επηρεασμένος, φαινόταν ότι η ομάδα έμενε, ρε παιδί μου, ξέρεις, τα ευρωπαϊκά και στην προσπάθεια που είχε κάνει στο Champions League. Είναι, ξαναλέω, τεράστιο το διακύβευμα για την ΑΕΚ να μπει στο League της κορυφαίας διασυλλογικής οργάνωσης στην Ευρώπη. Και θέλω να δω αν θα καταφέρει ο coach, γιατί είναι κομμάτι πνευματικό κι αυτό, να κρατήσει την ομάδα, να τους έχει όλους, πώς λέμε, το μυαλό στο κεφάλι, να είναι focus 100% με τον Ηρακλή, να κάνουν τη δουλειά τους για να μπορέσουν να, την Τετάρτη έπειτα να κάνουν το άλλο μισό, που είναι το πιο σημαντικό για αυτό το πρώτο κομμάτι της σεζόν, για το μετά play-off.
0: Πάντως έβλεπε στο φινάλε στα πρόσωπα των παικτών της Λεύσκη ότι όχι τώρα, εντάξει, που δεν καταφέραμε τίποτα σήμερα, πάμε
1: ναι,
0: τώρα για...
1: Έχεις δίκιο. Απλά τα λέγατε και το μεσημέρι με τον Νικολακό. Είναι μια ομάδα που παίρνει το 0-0, το αγοράζει, να το πω έτσι, το παιδί μου, και έπειτα προσπαθεί να το μεταφέρει σαν σε επίπεδο πίεση στον αντίπαλο. Έχουν καταλάβει, ρε παιδί μου, γιατί κακά τα ψέματα, τώρα μιλάμε για ένα παιχνίδι στο οποίο η ΑΕΚ δεν έχει επιληθεί σε καθόλου, σε κανένα σημείο του αγώνα, έτσι. Έχουν αντιληφθεί ότι ο αντίπαλος που έχουν απέναντί τους και οι Βούλγαροι είναι ένα κλικ πολύ καλύτερο επίπεδο από αυτούς που είχαν αντιμετωπίσει μέχρι τώρα. Γιατί και αυτή δεν είναι τυχαίοι. Ξαναλέω, μια ομάδα που φτάνει στα πλοία του Champions League έχοντας...
0: Έχει περάσει τρεις προκριματικούς, έτσι.
1: Έτσι. Ναι, έχοντας περάσει τη διαδικασία όλη και δεν έχοντας καταγράψει καμία ήττα σε όλα τα επίσημα παιχνίδια της, αλλά εστιάζουν τώρα στο Champions League. Δεν είναι κάτι το οποίο το προσπερνάς έτσι. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Αλλά η διαφορά φάνηκε. Νομίζω χθες είναι μεγάλη σε επίπεδο ποιότητας, τέλος πάντων, και δυνατότητας αξιοποίησης του βάθους του ρόστερ σε μια φάση, δηλαδή μετά το 65. Νομίζω ότι δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν και το ρυθμό, το πώς ήλεγε το ματσιάκι και πώς πήγαινε να το κατακτήσει. Λογικά είναι αυτά τα πράγματα. Δεν είναι παράλογα να συμβαίνει, γιατί υπάρχει διαφορά. Έτσι, στον μπάτζετ, σε όλα. Αλλά το ποδόσφαιρο, ξαναλέω, είναι. Και ειδικά το Champions League, τα playoffs, δεν μπορείς να χαλάρωσεις. Δεν επιτρέπεται. Δηλαδή, ακόμα και να είσαι grand favori, μπορεί να σε πετύχει μπόσικο μια ομάδα και να αλλάξουν και όλες τις συνθήκες, όπως αντιλαμβάνεσαι, Βαλεντίνα μου. Δηλαδή, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει στη διάρκεια ενός παιχνιδιού, πόσο να στραβώσει και να έχεις άγχος. Για μένα το μάτι της Νέας Φιλαδέλφειας για την ΑΕΚ είναι δύο φορές πιο δύσκολο. Γιατί πολύ απλά θα έχει και ένα μεγάλο πρέπει ανταπόκριση σε ό,τι αφορά στην αποτελεσματικότητά της. Απλά βρει γκολ η ΑΕΚ για να περάσει, είναι πασχηματές, είναι ξεκάθαρο. Ίσως να βλέπεις περισσότερο έτσι τους Βουλγάρους, αυτός ο τρόπος παιχνιδιού της ΑΕΚ. Θα το διαπιστώσουμε όταν έρθει η ώρα, βέβαια, γιατί τώρα επαναλαμβάνω, είναι νωρίς να λέμε για το συγκεκριμένο μάτς. Έχουμε μπροστά μας πράγματα που πρέπει να γίνουν, το είπε και ο Ριμπάλτα. Καταρχάς η ΑΕΚ πρέπει να δεχθεί αυτές τις μέρες εκτός του να προγραμματίσει το παιχνίδι με τον Ηρακλή, να φτιάξει και το ρόστερ της ακόμα περισσότερο, και ο ίδιος ο Ριμπάλτα, μιλώντας χθες, είπε ότι θέλει η ΑΕΚ μια σημεία κινήσεις. Αυτό που λέγαμε επιβεβαιώνεται, δηλαδή, σε επίπεδο ρεπορτάζ. Εκτός από αριστερό μπακ, κοιτάει και μια ακόμα περίπτωση παίχτη για να ενισχύσει μάλλον μεσοπιθετικά την ομάδα, αλλά θα το δούμε αυτό στην πορεία.
0: Δεν λείπουν τα μηνύματα, να ξέρεις εδώ.
1: Για πέσαμε όλα ένα προς ένα.
0: Σύνδετη ομάδα, λέει, χωρίς χαφ.
1: Καλά, το να μου μιλήσει για σοβαρά μηνύματα όμως, να μην μιλάς για... Άμα να μου πεις τώρα τέτοια μηνύματα, δεν υπάρχει.
0: Διαφωνεί, ένας-δύο πρέπει να είναι, αν μπορεί να είναι και ο ίδιος, ότι δεν είναι τόσο, δεν είναι τόσο καλή, λέει, την ομάδα.
1: Καλά, δεν είπε κανείς ότι η ΑΕΚ ήταν Μπαρτσελόνα και έπαιζε με τον Αότα Παύλα. Είπαμε ότι άφησε γλυκό πικριγεύση γιατί θα μπορούσε να έχει πάρει τη νίκη. Όχι γιατί ήταν super wow και κατάπιε τον αντίπαλο και έκανε 14 και είχε τρία δοκάρια.
0: Πάντως η ΑΕΚ μόνο καλύτερη μπορεί να εμφανιστεί. Ενώ η Λεύσκη δεν φάνηκε ότι έχει και πολλά καλύτερα.
1: Πρέπει να καταλάβουμε. Έχεις απόλυτο δίκιο, Βαλεντίνα μου. Πρέπει να κάνουμε και το του και άτα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ήταν μια αναμέτρηση στην οποία έπαιζε μια ομάδα το δεύτερο επίσημο παιχνίδι της. Και σε κομβικές θέσεις, όπως είναι αυτή του χταχάφ παραφυλοφίλος, παίζανε για δεύτερη φορά ο Μαρίν με τον Κάριμεν. Είχαν πολύ πολύ καλύτερη εικόνα από ό,τι είχαν με τον Όφη, για παράδειγμα, που έπαιξαν πρώτη φορά. πολύ πολύ καλύτερη. Κοντρόλαραν απόλυτα τον ρυθμό του παιχνιδιού, έκαναν απόλυτο κομμάτι στον άξονα της μεσαίας γραμμής ό,τι αφορά το πόσο κάτω θα μείνει μπάλα στα κιτρινό μαύρα πόδια και θα κρατήσει άκρη διατοχή, θα σβήσει τις επιθέσεις, δεν θα επιτρέψει στους παίχτες της αντιπάλου να κάνουν άμεσες μεταβάσεις, γιατί αυτό είναι το καλό της κομμάτι. Το επιθετικό transition, κλέβουν την μπάλα δηλαδή στον χώρο της μεσαίας γραμμής και φεύγουν ταχύτητα με διαγώνες πάσης και κάθε το παιχνίδι. Όλα αυτά τα έχει διαβάσει ο coach. Οι παίχτες ανταποκρίθηκαν απόλυτα σε αυτό που ήθελε ο coach. Πέρυσι τέτοιο καιρό και μέχρι τα τέλη Οκτώβρη, για να μην πω παραπέρα, μέχρι τα τέλη Οκτώβρη, εγώ θυμάμαι να γκρινιάζει όλος ο κόσμος της ΑΕΚ για την διάδα Πινέδα Μαρίν και να λέει ότι κακώς δεν αξιοποιείται ο Γιόνσον, και ότι η ΑΕΚ έπρεπε να πάρει και ένα ακόμα χάφ αφού δεν βγήκε ο Γκρούγιτς. Δεν νομίζω μετά από τον Νοέμβριο να είχε κανένας παράπονο από το δίδυμο του Μαρίν και του Πινέδα.
0: Και είναι αυτό που λέμε, να θυμηθούμε ότι είναι το πρώτο, ας πούμε, το δεύτερο μάλλον επίσημο παιχνίδι.
1: Μπορεί καλά το επίσης το πρώτο, γιατί κακά τα ψέματα στην Κρήτη, στο Super Cup, το πρώτο επίσημο μάτς, ναι, με ήταν επίσημο που κρυνόταν τίτλος, αλλά η ΑΕΚ δεν είχε, μετά το 60 δεν είχε σωστή νοοτροπία. Εδώ ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι που ήταν την ΑΕΚ να έχει συνέχεια, συνέπεια στο παιχνίδι της. Προφανέστατα τις έλειψαν, ξαναλέμε, δεν ήταν αποτελεσματική, δεν είχε καθαρές αποφάσεις, είχε φοβερές προϋποθέσεις στο δεύτερο μήχρονο, τρεις στον αριθμό, δύο με το Μαρίν και δύο με το Ζήνη. Οι τρεις λέω ήταν πιο σημαντικές, γι' αυτό λέω δεν αναφέρομαι στις τέσσερις, που δυστυχώς επέλεξαν να τελειώσουν τις φάσεις αντί για να τη χτίσουν την επίθεση μέσα στο κουτί του αντιπάλου, κάτι το οποίο ανέφερε και ο Νίκολιτς. Αυτά όμως είναι θέμα ρυθμού, θέμα χημίας και θέμα παιχνιδιών, επίσημων αγώνων να πάρει η ομάδα. Αν δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό, μπορούμε να είμαστε ισοπεδωτικοί, μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε και να απαξιώσουμε ό,τι θέλουμε τις ομάδες. Δεν είναι έτσι όμως.
0: Ωραία Γιώργο, οπότε τώρα στο μυαλό Ηρακλής. Και...
1: ναι, θυμίζω ότι με τον Ηρακλή θα τα πούμε και από αύριο πιο πολύ αυτά και πιο συγκεκριμένα για να δούμε και τι θα δουλέψει ο coach. Να γνωρίζω ο κόσμος ότι επέστρεψε 4 ώρες τα ξημερώματα σήμερα, από τα Παύρα αρχίζει της ουσίας η δουλειά για το μάτς με τον Ηρακλή και δεν έχω και πολλές μέρες ο κότς. Πέμπτη Παρασκευή,
0: Σάββατο.
1: Μπράβο, 8 η ώρα και θα είναι και χωρίς το πέταλο, να θυμίσω, λόγω της έντασης που έχει δημιουργηθεί στη Φιέστα με τον Ολυμπιακό μεταξύ της αστυνομίας και των οπαδών που βρίσκονται στο πέταλο. Έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε πώς θα διαχειριστεί και πόσες αλλαγές θα κάνει, αν θα κάνει παρεταμένο ρωτήσεων που δεν το βλέπω. Ή θα πάει σε 2-3 αλλαγές που και αυτές, ξέρεις, θα μοιραστούν χρόνο οι βασικοί που είδαμε, με παίκτες που και αυτοί τυπολογίζουν βασικοί, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να παίξουν. Για παράδειγμα, λέω Βιτάλης, ξέρεις. Δεν έχει δυνατότητα για τον λόγο, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Δεν ξέρω αν θα πάρει ένα 60 λεπτό για να ξεκουραστεί το Κάιντιν και ο Μαρίν, ή αν θα μπει στο 60 και 65 για να τους ξεκουράσει, για παράδειγμα. Θα το δούμε αυτό. Είναι κάτι που θα το, είναι κάτι που θα το κρίνει ο coach στη δουλειά.
0: Ωραία, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Αυτά από το Γιώργο Τσακίρη και εμείς πάμε αμέσως σε break. Γιατί κάναμε over, Στέφανε, τα βλέπεις.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
4: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
3: This is happening now.
4: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
3: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
5: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας.

0: είναι η περηφάνεια μας, είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
1: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
2: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
3: Το διεθνώς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
4: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
5: Χαλαρώνεις την παραλία?
6: Στο μπαλκόνι?
5: Στο αεροπλάνο?
6: Τι λείπει?
5: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
6: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
5: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
6: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
7: Η Οδύσσια έρχεται στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Ποδοσφαιρό, Πανσεραϊκός, Πανθρακικός 1-1 με τα γκολ να έχουν διαμορφωθεί στο παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο για το κύπελλο Ελλάδος. Πανσεραϊκός άνοιξε το σκορ με τον Αλέξανδρο Αδάμ στο τέταρτο λεπτό μετά τη σέντρα του Αρμουγκόμ. Ο Αδάμ έκανε την κοντινή προβολή στην μπάλα στα δίχτυα. Ο Πανσεραϊκός ουσιαστικά την πρώτη φάση άνοιξε το σκορ. Ωστόσο είχε και δοκάρι με τον ίδιο παίκτη στο δέκατο λεπτό. Ενώ η ομάδα της Κομωτινής σοφάρισε με τον Βασίλη Κορτετζιάννη, τον πρώην παίκτη της ομάδας του ΠΑΟΚ, έκανε το 1-1 στο 25 λεπτό. Από τότε οι δύο ομάδες είναι στα ίσα, έχουν μοιρασμένες τις ευκαιρίες στο πρώτο μέρος.
10: Πάνε για πέναλτι όπως τους βλέπω.
9: Ναι, όπως φαίνεται, ναι, πάμε έτσι προς το τέλος του αγώνα. Υπάρχει έτσι μεγάλο ενδιαφέρον. Το 21ο λεπτό πάντως έχουν γίνει και κάποιες αλλαγές και από τον Αλέκο Βοσνιάδη, τον προπονητή του Πανθρακικού, αλλά και από τον Κώστα Γεωργιάδη, τον προπονητή του Πανθρακικού. Ο Πανθρακικός πέρυσι βάτησε από την Καβάλα, αν και η ομάδα του Super League πέρυσι είχε αποκλειστεί από ομάδα του Super League 2. Τώρα βλέπει το φάσμα της League Phase να δυσκολεύει, γιατί ο Πανθρακικός θα δίνει όλα αφού πιστεύει στο να κάνει την έκπληξη και να είναι αυτός ο οποίος θα μπει στη συνέχεια στους ομίλους για το κύπελλο Ελλάδος.
10: Θα τα πούμε και στη συνέχεια, ναι, ναι. Κώστα, ναι. Να δούμε πώς θα καταλήξει και αυτό το παιχνίδι, ποιος θα πάρει το εισιτήριο. Εμείς πάμε Θεσσαλονίκη και πάμε στον Αλέξη Σαββόπουλο να μας μεταφέρει τελευταία νέα του Άρη. Αλέξη, καλησπέρα. Ο Θοδωρής Καρυπίδης ήρθε για κατασκοπία, ε?
11: Γεια σου, Βαλέτινα.
10: Ήταν εδώ στο Ελπάσιο.
11: Τι να κάνεις
10: καλά. Της αντιπάλου, της Καλαμάτας.
11: Ναι, όντως. Καλό ήταν. Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια καλή ευκαιρία να δει γενικότερα ο Άρης τον πρώτο του αντίπαλο στο πρωτάθλημα με την Καλαμάτα, γιατί ήταν από τα καινούρια, μια από τις νεοφώτιστες ομάδες.
10: Δεν πρέπει να έτσι του άρεσε και πολύ αυτό που είδε.
11: Ναι, ήταν καλή η Καλαμάτα. Το μόνο να πω ότι εγώ με εντυπωσιάστηκα. Δεν την περίμενα τόσο καλή, από την αμαρτία μου. Προβλημένη ομάδα δεν θα είναι εύκολο, όπως δεν θα ήταν κανένα εύκολο παιχνίδι στη Super League. Φαντάζομαι ότι και ο Μιχάλης που θα καθίσει μαζί με τους συνεργάτες του να παρακολουθεί στο παιχνίδι θα πρέπει να είδε ότι θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι μια ομάδα η οποία παίζει με την μπάλα κάτω, έχει καλή στήριξη.

0: δεν έχουν προβληματάκια, τρέχουν να προλάβουν το παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής με τον Όφη. Ο Ματάρ Τιάν, ο Πιτσιρικάς, ο οποίος τραυματίστηκε την προετοιμασία, είναι πια στην τελική ευθεία, βγάζει κομμάτια της προπόνησης, ίσως να προλάβει να είναι στην αποστολή, θα δούμε. Πάντως σίγουρα και αυτός θα είναι έτοιμος στο μάτι δεύτερης αγωνιστικής. Ο Μαμαντού Νίγκεν σίγουρα επίσης απώνει με πρόβλημα στο γόνατο. Και πιθανολογώ ότι τα δύο πιο πρόσφατα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα, τόσο ο Ζερεμί Πετρίς ο δεξιός μπακ, όσο και ο Ρικάρδο Καρβαλιό, ο τερματοφύλακας, ο Πορτογάλος θα είναι στην αποστολή. Δεν νομίζω να ξεκινήσουν, ας πω την αλήθεια, αλλά θα είναι σίγουρα δύο επιπλέον επιλογές.
1: Για πες μας και τις αφήξεις που περιμένεις. Ο Άρης δηλαδή.
0: Θα έρθει πρώτος ο Μαρ Ρίτσαρτς. Αύριο κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έρθει ο Μαρ Ρίτσαρτς για να ολοκληρώσει το τυπικό σκέλος της μεταγραφής με τον Άρη από την Nottingham Forest. Θα υπογράψει για 4 χρόνια. Και το Σάββατο φυσικά θα έχουμε την άφηξη το μεσημεράκι του Μάνου Γκαρθία στο αεροδρόμιο Μακεδονία και θα γίνουν και δηλώσεις από ό,τι πληροφορήθηκα από τον Ισπανό. Αμφότεροι φαντάζομαι θα τεθούν στη διάθεση του προπονητή και αυτοί για το μάτς της δεύτερης αγωνιστικής. Το καλό για τον Μάνου Γκαρθία είναι ότι έχει φουλ αγωνιστικό ρυθμό, εντάξει, είναι παιχνίδια στα πόδια του από το MLS
1: και δεν θα χρειάζεται και να προσαρμοστεί, έτσι είναι.
0: Όχι, αυτός νομίζω θα μπήκατε και να παίξει, δεν τίθεται κανένα ζήτημα. Το θέμα για τον Χάρη είναι Βαλαντίνα, ότι κάνει με το κεντρικό αμυντικό, εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, εκεί είναι το μεγάλο κενό. Δεν του Μακούν χάλασε οριστικά το δίκαιο ίδιο στις δηλώσεις στην Βουλγαρία, ότι δεν φεύγει, δεν το κουνάει από την Λεύση, την αντίπαλο της ΑΕΚ. Επομένως, μένει να δούμε τώρα προς τα που κινείται ο Άρης. Οι δικές μου πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο κεντρικούς αμυντικούς, προς τους οποίους έχει επικεντρώσει την προσοχή του Άρης και τις διαπραγματεύσεις. Μία δύο διαφορετικές περιπτώσεις, ένας είναι πιο νεαρός ηλικία και ο άλλος λίγο πιο μεγάλος και έμπειρος. Αμφότεροι έχουν ευρωπαϊκά κοινοτικά διαβατήρια, το λέω αυτό γιατί ο Άρης είναι φουλ στις ξένων. Οπότε θα τον βόλευε να πάρει παίκτες που έχουν καινοτικά διαβατήρια. Είναι στη φάση της διαπραγμάτευσης με αυτούς τους δύο κεντρικούς αμυντικούς. Αισιοδοξεί ότι τουλάχιστον τη μία την περίπτωση θα την τελειώσει μέσα στην εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μάλιστα μια πληροφορία του ένας από τους δύο είναι λίγο πιο κοντά από τον άλλο. Τώρα τι να σου πω, θα φανεί ότι αυτά και με το Σάτκα υποτίθεται του Άρη και εδώ στα χέρια, αλλά τελικά πήγε στην Ομόνια.
1: Συμβαίνουν και αυτά στις μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Έχουμε τίποτα άλλο.
0: Και βέβαια μόλις ολοκληρωθούν αυτές οι προσθήκες, νομίζω ότι μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου ο Άρης θα ψάξει να αποσυμφορήσει το ρόστερ του. Γιατί ειδικά μεσοεπιθετικά έχουν μαζευτεί αρκετοί νοματέοι. Ο αδύναμος κρίκος σε αυτή τη φάση νομίζω είναι ο Δόνης. Δόνης και Μπουσαΐντε, όπως θα έλεγα, είναι οι δύο. Όπως επίσης μετά την απόκτηση του Ρικάρντο Βέλιο, την υπογραφή επαγγελματικού συμβολέου του Μπαρμπόπουλου, θα είναι ο τρίτος θερματοφύλακας, αλλά και την παραμονή του Διούδη φυσικά εννοείται. Νομίζω ότι είναι πλεονάκι Μάικη.
1: Ναι. Κάτι πρέπει να γίνει με το κράτη.
0: Ναι, ξέρω, νομίζω ότι κάτι πρέπει να γίνει και θα γίνει λογικά κάτι. Τουλάχιστον θα έχει τη διώξει ο Άρης, είτε κάποιο δανεισμό, είτε ακόμη και να του πείσει το συμβόλαιο, αν τα καταφέρει. Και από εκεί και πέρα, επειδή έχουν έρθει και δύο-τρεις πιτσιρικάδες που δύσκολα θα βρουν χρόνο, δηλαδή αυτοί από τις μεγάλες, τα παιδιά που ήταν ο Ταυσίρ Διόπ, ο 18χρονος, ο Σέντερ Φορ, αυτός πιθανότατα θα ζητήσει από όλα Καλαμαριάς. Δανεικός, okay. για να πάρει παιχνίδια.
1: Ωραία, Αλέξη, δεν έχουμε κάτι άλλο. Τα είπες όλα, ήταν ήδη πάρα πολλά. Ωραία, αν προκύψει κάτι με το κεντρικό αμυντικό, εδώ είμαστε να τα πούμε. Έγινε, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό βράδυ
1: στον Αλέξη Αβόπουλο. Αυτά ήταν τα τελευταία νέα του Άρη που έχει αφήξεις, που ψάχνει κεντρικό αμυντικό, που έχει το πρόγραμμα του αγωνιστικό μπροστά για το παιχνίδι με την Καλαμάτα. Και εμείς πάμε αμέσως. Τι γίνεται, τα ρεπορτάζ τρέχουν. Πάμε σε Νίκο Αθανασίου και στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, γιατί και ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Γεια σου, Νίκο.
2: Γεια σου, Βαλεντίνα μου, τι κάνεις, είσαι καλά?
1: Είμαι καλά, εσύ?
2: Καλά, μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το αυριανό πρώτο παιχνίδι με την Κράτα της Κράλο 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα. Περιμένουμε την αποστολή του Τζέικοπ Νίστρουπ. Ελπίζω στη συνέχεια να μην σας ενοχλήσω καθόλου.
1: Γιατί?
2: Κάτι το οποίο θα σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει κάποιο απρόπτο, ρε παιδί μου, κατάλαβες, από αυτή την άποψη το λέω. Δεν έχω κανένα θέμα να μην ξαναβγάλει σε καμία ώρα να πιάσουμε οποιαδήποτε ποδοσφαιρική κουβέντα θέλεις. Αλλά όσον αφορά την αποστολή του Παναθηναϊκού, καλύτερα θα ήταν νομίζω έτσι, το καλύτερο για τον Παναθηναϊκό να μην βγω μετά. Γιατί θα σημαίνει ότι κάτι κακό θα έχει γίνει.
1: Τότε να
2: λοιπόν, μπράβο. Χαίρομαι που συμφωνήσαμε. Σε ένταξη τύπου το μεσημέρι, με τον Τζέκοπ Νίστρουπ να στέκεται πολύ και σε αρκετά σημεία της τοποθέτησής του στη βελτίωση που θέλει να δει από την ομάδα του. Νομίζω αυτό είναι και το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό, εκτός από το αυριανό αποτέλεσμα. Και νομίζω αυτά τα πράγματα πάνε και λίγο μαζί, να λένεται. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός αύριο το βράδυ έχει καλύτερη εικόνα από αυτή που είχε στα 4 προηγούμενα παιχνίδια, το πιο πιθανό είναι να πάρει και έτσι ένα καθαρό σκόρ, ένα σημαντικό προβάδισμα για την πρόκριση στη League Phase του Conference League. Απέδωσε το σεβασμό που αξίζει ο αυριανός αντίπαλος και χαρακτήρισε τη Χάντετς μια πολύ καλή ομάδα που θέλει προσοχή. Ενώ τους παίκτες του Παναθηναϊκού εκπροσώπησε ο Σίδη Ντέζερς για πρώτη φορά, αν θυμάμαι καλά. Δεν τον θυμάμαι σε άλλη συνέντευξη τύπου, που μεταξύ άλλων ο Γιλιανός επιθετικός είπε ότι πέρασε δύσκολα αυτό το διάστημα. Εντάξει, απόλυτα φυσιολογικά.
1: Ήρθε η ώρα να ανταποδώσω, λέει, την αγάπη που έλαβα.
2: Και ήρθε η ώρα να ανταποδώσω την αγάπη, πολύ σωστά το επισημαίνεις. Την αγάπη του κόσμου του Παναθηναϊκού, και είπε τον γκολ που σημείωσε η Σόφια είναι μόνο η αρχή. Γενικά είναι ένα παιδί, το οποίο θα ανοίγω μια μικρή παρένθεση, γιατί τον συναναστραφήκαμε λίγο στην Ολλανδία, με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, πολύ χαμογελαστός, και σαν να μην είχε συμβεί τίποτα στη ζωή του την ποδοσφαιρική όλο τον προηγούμενο χρόνο. Λέει, θυμάμαι κιόλας, κάναμε και μερικά πειράγματα για τα πόσα γκολ θα βάλει φέτος. Ξέρεις, ήταν πολύ χαλαρός, πολύ cool. Ναι, παιδιά, τόσα θα βάλω και ακόμα περισσότερα. Οπότε, μακάρι να είναι υγιής, μακάρι να μείνει μακριά από όλη αυτή την ατυχία την περσινή. Και νομίζω ότι θα είναι μια μεταγραφή με όλα τα γράμματα κεφαλαία για τον φετινό Παναθηναϊκό. Τώρα, όσον αφορά την ενδεκάδα, εντάξει, και ξαναλέω ότι περιμένουμε και την αποστολή. Το βάδισμα έχει ο Νάκη Πένια κάτω από τα δοκάρια, αριστερός Μπακοκυριακόπουλος, δεξιός ο Τσάπρας, που επιστρέφει στην ενδεκάδα μετά το παιχνίδι που έχασε καθώς είχε συμπληρώσει τρεις κίτρινες κάρτες τον επαναληπτικό με την Τσέσκα 1948. Ο Βαντρόγκελεν με τον Ντεφράι δύο στόπερ. Ο Καμαρά, και θα δούμε ποιον θα έχει δίπλα του, θα δώσει ένα προβάδισμα στον Τσέριν. Μάλιστα ρωτήθηκε γι' αυτό και ο Νίστρουπ σήμερα και έπλεξε το εγκόμιο του Κοντούρη. Θα δούμε λοιπόν ποιος θα είναι ο παρτενέρ του Καμαρά. Μπροστά από τους δύο κεντρικούς χαφ θα είναι ο Γιάγκουσιτς. Στο αριστερό φτερό ο Αντίνο, στο δεξί ο Λιβάη Γκαρσία. Και στην κορυφή της επίθεσης έχει προβάδισμα ο Ανδρέας Τετέι να επιστρέψει με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στους αγωνιστικούς χώρους μετά από αυτή τη μικρή περιπέτεια που είχε με την υγεία του και τον άφησε εκτός για λίγες ημέρες την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Θέλω να δω αυτό το Λιβάη Γκαρσία Τετέι.
2: Εγώ πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια. Γενικά είναι πολλά πράγματα που θέλω να δω, απλά κάποια πράγματα δεν γίνονται και μαζί. Δηλαδή, ή είναι αυτό που λες εσύ, να δούμε μαζί τον Λιβάη με τον Τετέι, ή να δούμε τον Λιβάη μαζί με τον Ντέζερς. Γενικά αυτή η τετράδα που έχει ο Παναθηναϊκός στην επίθεση, ας υποθέσουμε ότι αύριο θα ξεκινήσει ο Αντίνο, αριστερά, δεξιά ο Λιβάη, στο 10 ο Γιάκουσιτς και σέντερ φόρο ο Τετέι, είναι μια τετράδα που την περιμένεις και την περιμένεις και πολύ περισσότερο με βάση και τον τρόπο με τον οποίο έχει επιλέξει ο Παναθηναϊκός να αγωνίζεται. Έτσι, γιατί είναι άλλο πράγμα το ποδόσφαιρο που προσπαθεί να παίξει φέτος ο Παναθηναϊκός με το ποδόσφαιρο που έπαιζε για παράδειγμα πέρσι. Οπότε έχει εκεί ο Παναθηναϊκός επιλογές, έχει ποιότητα, έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Και πριν περάσω στα μεταγραφικά, να πω ότι αύριο στο Ολυμπιακό Στάδιο οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού περιμένουν 25.000 και πάνω.
1: Δυναμικό παρόν.
2: Δυναμικό παρόν από τους φίλους του. Το Τριφύλλιο είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι ούτε ο αντίπαλος είναι εμπορικός, ούτε η διοργάνωση, αλλά για αυτή την ομάδα, μια καινούργια ομάδα με νέο προπονητή, είναι πραγματικός τελικός. Και ας μην είναι τόσο εμπορικός ο αντίπαλος ή ας μην είναι, ξέρω εγώ, η top ευρωπαϊκή διοργάνωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό από όλες τις απόψεις, και οικονομικά και σε θέμα πρεστής και σε θέμα ισορροπιών όσον αφορά τα αποδυτήριά του και τη διαχείριση του προπονητή στο ρόστερ. Μην κάθομαι τώρα να λέω πράγματα αυτονόητα. Πρέπει ο Παναθηναϊκός αυτά τα δύο παιχνίδια να τα δει.
1: Είναι το τελευταίο σκαλοπάτι για την Ευρώπη, τη φετινή. Πώς να μην είναι σημαντικά.
2: Και μετά σου ανοίγει και η Βαλεντίνα, μου ανοίγει και έναν δρόμο στο Conference League που έχουμε δει ότι όποια ελληνική ομάδα το πήρε στα σοβαρά, έφτασε αρκετά μακριά και διεκδίκησε πράγματα. Ο Ολυμπιακός το κατέκτησε το 24, η ΑΕΚ πέρσι στις λεπτομέρειες δεν πήγε στα ημιτελικά. Πιο παλιά ο ΠΑΟΚ, θυμάμαι, είχε φτάσει στα προημιτελικά. Είναι μια διοργάνωση που ταιριάζει στις ελληνικές ομάδες. Οπότε ανοίγεις και μια προοπτική μπροστά σου ευρωπαϊκή, πέρα φυσικά από τον πρώτο και τον πολύ μεγάλο στόχο του Παναθηναϊκού, που είναι η κατάξη του πρωταθλήματος. Από εκεί και πέρα...
1: Για πάμε τώρα στα μεταγραφικά, γιατί βλέπω κάτι δημοσιεύματα, κάτι...
2: Ναι, υπήρξε ένα δημοσίευμα στη Δανία από έγκυρο μέσο και από έγκυρο συνάδελφο, έτσι, το οποίο αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός έκανε πρόταση στη Βέντερ Βρέμης 8,5 εκατομμύρια ευρώ για το Στάγκε και ο Στάγκε, υπενθυμίζω, είναι διεθνής Δανός κεντρικός μέσος της Βέντερ Βρέμης, αρχηγός της κιόλας. Το γνωρίζει πολύ καλά ο Νίστρου, εντάξει, πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Αν θα μπορούσε να γίνει αυτή η μεταγραφή θα ήταν από τις μεταγραφές του καλοκαιριού. Από την άλλη, μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Το δημοσίευμα ανέφερε λοιπόν, ξαναλέω, ότι ο Παναθηναϊκός έκανε πρόταση 8,5 εκατομμύρια ευρώ και απορρίφθηκε. Πριν από λίγες ημέρες υπήρχαν δημοσίευματα ότι και η Χόφενχάιμ έκανε μια πρόταση στη Βέντερ στα 12 εκατομμύρια ευρώ και αυτή απορρίφθηκε. Όπως λέω, όλες τις προηγούμενες ημέρες, εντάξει, νομίζω και επιβεβαιώθηκε και από το ρεπορτάζ των συναδέλφων στη Δανία, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αυτή τη στιγμή κοστίζει βάσει των απαιτήσεων της Βέντερ Βρέμης ένα τεράστιο, πραγματικά τεράστιο ποσό. Είμαστε 19 προς 20 Αυγούστου. Έχουμε δει στη ζωή του ποδοσφαίρου αυτά τα πράγματα να αλλάζουν. Ποδοσφαιριστές να πιέζουν, ομάδες να ρίχνουν τις απαιτήσεις τους. Αλλά με τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα, έτσι, απόψε το βράδυ, είναι πολύ μακριά αυτό το σενάριο. Όμως, ξαναλέω, δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να πω ότι αποκλείεται ή ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί ένας ποδοσφαιριστής που αρέσει πάρα πολύ, ο ίδιος ο παίκτης, όπως προκύπτει από το περιβάλλον του, δεν είναι αρνητικός να φύγει από τη Βέντερ Βρέμης. Ακριβώς το αντίθετο, αλλά μην ανοίξουμε τώρα αυτή την κουβέντα, γιατί ξαναλέω, υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση με τον γερμανικό σύλλογο και ο Παναθηναϊκός έχει ακόμα δύο περιπτώσεις, οι οποίες νομίζω δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Τις δουλεύει και θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα ποια θα είναι η επιλογή του Τριφυλλίου για τη μεσαία του γραμμή, γιατί εκεί από το ξεκίνημα του καλοκαιριού, έτσι, ήταν δεδομένο ότι θα πρέπει να κάνει μια, έτσι, πολύ δυνατή μεταγραφή.
1: Κάτι άλλο δεν έχουμε.
2: Άλλο, περιμένουμε μέσα στη βδομάδα να ολοκληρωθεί του Βιλένα στην Καμπούρ.
1: Αν και αυτό, προχωράει καλά δηλαδή αυτό.
2: Ναι, καλά πήγαινε. Νομίζω ότι, εντάξει, η Καμπούρ το θέλει. Ο Βιλένα, αν θέλει να παίξει ποδόσφαιρο, λογικά δεν θα τον ζητήσει ούτε η Μπαρτσελόνα ούτε η Ρεάλ Μαδρίτη αυτό το καλοκαίρι.
1: Λογικά.
2: Ναι, συγγνώμη που γίνομαι κακός. Οπότε, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ευελπιστούν στο πράσινο στρατόπεδο εκεί να έχει βρεθεί μια λύση και να πάει το παιδί να συνεχίσει την καριέρα του, να επιστρέψει στην πατρία του. Και μετά ο Παναθηναϊκός έχει ακόμα τρεις ανοιχτές υποθέσεις σε αυτό το κομμάτι. Του Τάσου Μπακασέτα, του Μίλος Πάντοβιτς και του Μούσα Σισοκό. Εντάξει, νομίζω ότι τον Σισοκό δεν είναι κάτι δύσκολο, έτσι, 37 στα 38. Δεν έχει κάποιο τεράστιο συμβόλαιο. Οπότε εκεί νομίζω με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα βρεθεί λύση. Ο Πάντοβιτς έχει απορρίψει αρκετές προτάσεις από αυτές που του έχει φέρει ο Παναθηναϊκός, αλλά θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση να κάτσει πάνω στο συμβόλαιο ένα παιδί στα 23 του.
1: Και βλέποντας ότι δεν είναι ότι θα παίξει κιόλας.
2: Δεν υπολογίζεται από τον Παναθηναϊκό. Όχι, και για τον Μπακασέτα θα δούμε. Νομίζω και εκεί θα βρεθεί μια λύση μέχρι το φινάλε της μεταγραφικής περίοδου, είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο και για τους τρεις.
1: Ωραία, οπότε απλά αναμένουμε την αποστολή.
2: Ναι, περιμένουμε την αποστολή. Αυτά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Έτσι, φοβερό και τρομερό και άξιο αναφορά. Και ξαναλέω ότι ελπίζω να μην βγω μετά.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει στείλει και τις ευχές του για καλή ανάρρωση και στον Κέντρικ Ναν.
2: Σωστό.
1: Ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός.
2: Πήγα να πω τώρα, συγγνώμη, το πώς θέλω να πει από το κερατό που είχαμε και αυτό να μείνει δύο μήνες έξω. Περαστικά να πω κι εγώ. Εντάξει, οκ, είναι σημαντικό πλήγμα.
1: Τι να κάνουμε, αυτά στον αθλητισμό είναι δυστυχώς.
2: Εντάξει, εννοείται. Απλά, οκ, έχουμε τέλη Αυγούστου, η EuroLeague νομίζω ξεκινάει αρχές Οκτωβρίου. Δεν νομίζω ότι θα χάσει πάρα πολλά παιχνίδια. Έτσι δεν είναι.
1: Μπορεί να χάσει έξι παιχνίδια. Μπορεί να χάσει δύο μήνες.
2: Έξι παιχνίδια δεν είναι κάτι.
1: Το δέχεσαι.
2: Τρομερό σε έναν μαραθώνιο. Όχι, δεν το δέχομαι, με ενοχλεί, αλλά δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Δεν είμαι μέσα στο μηνίσκο του. Όπως και να έχει, ο Παναθηναϊκός έχει φτιάξει μια υπερομάδα, μια dream team στο μπάσκετ, που ξεκινά από τον προπονητή και φτάνει σε όλες τις θέσεις του ρόστερ, που νομίζω είναι πράγματα τα οποία αυτά για 5-6 παιχνίδια μπορεί να τα διαχειριστεί.
1: Τώρα που έχει ακόμα άδεια ο Πατρίδης, σε βγάζω για μπάσκετ, να ξέρεις.
2: Ωραία, μια χαρά. Μακάρι. Να λέω το ρεπορτάζ μια ομάδα του Παναθηναϊκού που ξέρεις, μας δίνει χαρές. Τι να κάνουμε. Αυτές είναι επιλογές, Βαλεντίνα, όταν ήμασταν μικροί. Αγαπούσαμε το ποδόσφαιρο, πήγαμε και ο Πέτρης, ήταν πιο έξυπνος. Πήγε στον μπάσκετ.
1: Έδες.
2: Οπότε όλα καλά. Αυτά.
1: Έγινε.
2: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ και τον Νίκο Θανασίου με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού που ολοκλήρωσε την προετοιμασία του πριν από λίγο για το αυριανό παιχνίδι με την Χράντετς Κράλοβες στις 9.30 στο ΟΑΚΑ.

0: Για πάμε πάλι στον Κώστα Δελή, γιατί φαίνεται ότι ο Πανσεραϊκός τη βρήκε την άκρη.
1: Τελείωσε, Βαλεντίνα, το παιχνίδι εδώ στις Σέρες. Ο Πανσεραϊκός κέρδισε 2-1 τον Πανθρακικό και μπαίνει στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος με λυτρωτή τον Γιάννη Πασά. Ο παίκτης ο οποίος κατάγεται από τους Παπαδάτες Έτωλο Ακαρνανίας εκτέλεσε το πέναλτι που κέρδισε ο Πανσεραϊκός στην ανατροπή, στο χέρι που έκανε ο Σεβαστίδης μέσα στην περιοχή ο παίκτης του Πανθρακικού. Ο διαιτητής Γκαϊτατζής από τη Δράμα έριξε την εσκάτη των ποινών. Ο Γιάννης Πασάς, έμπειρος ποδοσφαιριστής, πέρυσι ήταν στη Λάρισα, φέτος ήρθε στον Πανσεραϊκό και πετυχαίνει το λυτρωτικό γκολ για τα λιοντάρια, κάνοντας το 2-1, δίνοντας τη νίκη πρόκριση στον Πανσεραϊκό. Και όλα έρχονται, θα πάμε στα πέναλτι, γιατί ο Πανθρακικός το πάλεψε με τον Κορτετζιάννη, σοφάρισε τον γκολ του Αδάμ στο 4ο λεπτό, στο 25 Κορτετζιάννη έκανε το 1-1. Και όλα έρχονται, να πάμε για τα πέναλτι, στο 90 ήρθε αυτή η
0: βάση. Ένα άλλο
1: πέναλτι. Ναι, ενώ υπήρχε και μια διαμαρτυρία όμως το 87 για πέναλτι που ζήτησε ο Πανθρακικός σε ανατροπή του στην Αλήνη, έδειξε κόρνερ, υπήρχαν έντονες διαμαρτυρίες από την ομάδα της Κομωτινής. Πάντως πιο τυχερός στο τέλος ο Πανσεραϊκός, μια ομάδα με τον Πανθρακικό που θα αντιμετωπίσει και στη Super League 2, προκρίνεται στη League Phase του Κυπέλλου. Έτσι λοιπόν τελικό αποτέλεσμα Πανσεραϊκός Πανθρακικός 2-1.
0: Έγινε, Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν και από το τελευταίο σημερινό παιχνίδι για το Superbet Κύπελλο Ελλάδος. Θυμίζω τα αποτελέσματα τα σημερινά. Ζάκυνθος Κηφισιά 1-6. Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Ιστορική πρόκριση στη League Phase για το Νέστο. Νίκη Βόλου Πανιώνιος 3-1 στα πέναλτι. Η Νίκη Βόλου Καλαμάτα Πανετολικός 4-2. Και τώρα αυτό που ολοκληρώθηκε που μας είπε ο Κώστας πριν από λίγο. Πανσεραϊκός Πανθρακικός 2-1. Αυτά ήταν τα παιχνίδια τα σημερινά για το κύπελο. Θυμίζω σήμερα έχει και Playoff Champions League, αλλά και το Ατλέτικο Μάλαγα στις 10. Θα το δούμε εδώ παρέα με Στέφανο Πολότολο, μου είπε. Δεν θα χάσει δευτερόλεπτο από το παιχνίδι της Ατλέτικο. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, για να δω και κανένα μήνυμα. Ο Δεσίλας λέει δεν είναι πια στο ραδιόφωνο. Μια χαρά είναι, απλά το έχουμε δώσει μερικά ρεπό να πάρει τις ανάσεις του και θα επιστρέψει δρυμύτερο. Θα τον ακούτε και στα ρεπορτάζ, τον ακούτε και στις εκπομπές με Ηρακλή Αντίπα βεβαίως. Εδώ πολλά μηνύματα για την ΑΕΚ που έχετε στείλει από νωρίτερα. Πάντα θα υπάρχει ένα μήνυμα για Πινέδα, είναι κλασικό. Εδώ ένας φίλος του ΠΑΟΚ λέει: ο ΠΑΟΚ με ποιον θα παίξει την επίθεση χωρίς Ντέλια Ζίβκοβιτς τιμωρημένο και φυγή Γερεμέγεφ? Θα βρει την άκρη ο λύση. Θα έχει τον νέο αποκτηθέντα τον Ντιαγέ. Μπορεί να βάλει δεξιά τον Χατζίδη. Έχει και τον Πέλκα. Θα δούμε, θα μας τα πει στην πορεία σε λίγο. Μόλις επιστρέψουμε από το διάλειμμα, θα πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ για να δούμε πώς προετοιμάζεται για το πρώτο παιχνίδι με την Μπραν. Διακοπή και τα λέμε σε λίγα λεπτά.
2: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
4: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ωμέγα για κάθε φαβορί, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
5: Στο περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, πώς μοιάζει η ιδανική αυγουστιάτικη μέρα στην πόλη, 15 συντάκτες μοιράζονται τις αγαπημένες τους διαδρομές στην Αθήνα. Ακούμε όσα κρύβονται πίσω από τη λάμψη του παγκόσμιου τένις, το μυστικό της αντοχής των 80χρονων θρύλων της ροκ και καθηλωτικές εικόνες από το διάστημα κατάλληλες για αυγουστιάτικες ονειροπολίσεις. Περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Θες να ζήσεις τη Μέγα Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Μέγα Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
7: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968 1930.
8: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
9: Γιατί το λες αυτό?
8: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
9: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
8: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
10: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
12: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
13: Ένα βήμα πριν τη συμμετοχή τους σε League Face, Ομόνια και Πάφος FC. Εκτός έδρας σε Βέλγιο και Αλβανία αρχίζει προσπάθεια για μία ακόμη πρόκριση. Τέταρτος προκριματικός, η Ομόνια ταξιδεύει στο Βέλγιο για να αντιμετωπίσει τη Σετρούιντεντ. Το πρώτο καλό αποτέλεσμα θέλει στην Αλβανία η Πάφος FC κόντρα στην Δύναμο City. 5η 20 Αυγούστου για το Europa League, Σετρούιντεντ Ομόνια στις 9. Για το Conference League, Δύναμο City Πάφος FC στις 10 το βράδυ. Η εκτός έδρας προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Megabet Plus, της Veni Cook & Dine και της Alumil.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Λοιπόν, και ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το πρώτο παιχνίδι με την Μπραν. Και πάμε να καλησπέρισουμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου για να μας μεταφέρει τα νεότερα γενικά από το τι συμβαίνει στο δικαίωμα του Βορρά. Γεια σου, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Βαδίνα. Καλησπέρα σε όλους. Πρώτο γεγονός για την σημερινή αρκετά γεμάτη μέρα. Η παρουσία πολλών οπαδών του ΠΑΟΚ στην προπόνηση, η οποία μάλιστα διεξήχθη σήμερα και εκτός πόλης προς τη Μεσήμβρια. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ ένιωσε την ανάγκη οργανωμένα να συμπαρασταθεί στην ομάδα, στους ποδοσφαιριστές, αλλά και στον Λύση. Είναι οι μέρες τέτοιες, είναι όλο το θέμα του Κωνσταντέλια, όλα τα συναισθήματα που προκάλεσε. Πλησιάζουμε όμως προς την ώρα διεξαγωγής του παιχνιδιού. Ο ΠΑΟΚ παίζει αύριο, αυτοί οι ποδοσφαιριστές, οι παρόντες, όσοι έμεινε, γιατί είναι και αρκετές οι απουσίες, ο προπονητής που έχει τα δικά του ζόρια, και νομίζω να πάρα πολύ χρήσιμη η παρουσία, η ενίσχυση από τους φίλους στο ψυχολογικό κομμάτι του ΠΑΟΚ προς τους ποδοσφαιριστές. Νωρίτερα μάλιστα ο Λύση, σε σχέση με τις αντιδράσεις που υπάρχουν και ρωτήθηκε για αυτές έπειτα από την πώληση του Κωνσταντέλια, είπε ότι είμαι πεπισμένος πως έχουμε τους καλύτερους φιλάθλους στον κόσμο και είμαι πάρα πολύ βέβαιος ότι αύριο από τα πρώτα λεπτά θα είναι στο πλευρό μας και θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της αναμέτρησης. Και ήταν σαν να τον δικαίωσαν γρήγορα και από σήμερα, όχι αύριο, με την παρουσία τους για να τους ενισχύσουν ψυχολογικά σε μια δύσκολη περίοδο. Νομίζω ότι το μήνυμα προς όλους ότι ο ΠΑΟΚ δίνει πολύ σπουδαία, πολύ κρίσιμα παιχνίδια έχει περάσει. Το είπε ο Σανταμαρία στις δηλώσεις του, το ανέλησε ο προπονητής, εννοείται, το καταλαβαίνουν όλοι. Παρά το ότι έφυγε όπως έφυγε ο σημαντικότερος ποδοσφαιριστής της ομάδας, παρότι βεβαίως είναι ζήτημα η αντικατάστασή του ξαφνικά και από τον αυριανό αγώνα, παρά ότι δεν παίζει ο Ζίφκοβιτς, ο Μεϊτέ, ο Ντεσπότο, ο Φωτάχα, άλλοι, πολλοί, και μάλιστα και τους αναφέραμε, τυχαίνει να είναι και όλους τους μεσοεπιθετικούς. Ο ΠΑΟΚ εκεί στη γραμμή πίσω από τον Φορ έχει πλέον τον Πέλκα, τον Ντάισον και τον Χατσίδη. Και λείπουν τόσοι άλλοι, πέρα από τον Κωνσταντέλια που πλέον δεν θα λογίζεται και ως απουσία, μια και έφυγε από το... από το ρόστερ.
0: Τι βγαίνει από το ρεπορτάζ, θα αλλάξει κάτι, θα συνεχίσει με ίδιο σχηματισμό?
1: Δεν έχω ακόμη από τη σημερινή προπόνηση, που σίγουρα θα ήταν η καθοριστική. Συνήθως δεν δείχνει, δεν αφήνει να καταλάβουν ούτε οι παίχτες ούτε γύρω-γύρω τι θέλει να κάνει. Απ' την άλλη βέβαια δεν γίνεται και να μην δοκιμάζει πράγματα, και από τις δοκιμές βγαίνουν συμπεράσματα. Μέχρι και τη σημερινή προπόνηση νομίζω ότι ο Χατσίδης στη δεξιά πλευρά ήταν σίγουρος. Ο Εντιαγέ είναι ο πιο πιθανός για να ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης. Και το πιο μεγάλο ερωτηματικό, αν θα παίξει με δεκάρι, αν θα είναι αυτός ο Πέλκας, ή αν κάτι άλλο θα δοκιμάσει. Αλλά ειδικά γι' αυτό, που είναι και το πιο κομβικό, ο σχηματισμός, αν θα έχει 10, αν θα είναι 2 οκτάρια, νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε. Είμαστε ακόμα επιφυλακτικοί. Πάντως, σε καμία προπόνηση, σε κανένα φιλικό ή επίσημο παιχνίδι, δεν είχε άλλον σχηματισμό. Ήταν πάντα σε 4-2-3-1 με δεκάρι. Τώρα είναι ιδιαίτερη συνθήκη. Δεν ξέρω αν ξαφνικά το αλλάξει ή αν στην πορεία. Και φυσικά για τη μεταγραφική ανάγκη που προκύπτει μετά την παραχώρηση Κωνσταντέλια, ο προπονητής είπε ότι είναι σαν να ανακοίνωσε την απόφαση ότι θέλουμε 2 ποδοσφαιριστές στη γραμμή. Γιατί πράγματι ο ΠΑΟΚ ψάχνει και για δεκάρι, αλλά και για έναν ακόμη εξτρέμ.
0: Αναγνωρίζει βέβαια ότι είναι αδύνατο, λέει, να βρεθεί τόσο σύντομα παίκτη παρόμοια.
1: Βεβαίως. Δεν γίνεται. Ναι, δεν γίνεται. Στο κάτω-κάτω, ένας παίκτης αυτής της αξίας αντικειμενικά έχει και μεγάλη αξία. Έχει, ξέρω εγώ, 15, 20, 30, 40 εκατομμύρια. Έμα, ναι, δεν θα βρεθεί τέτοιος ποδοσφαιριστής σαν τον Κωνσταντέλια, με ό,τι σήμαινε Κωνσταντέλιας για τον ΠΑΟΚ. Πάντως η απόφαση είναι πράγματι ο ΠΑΟΚ να κινηθεί για δύο παίκτες και στον άξονα και στα άκρα, παρά το ότι στα άκρα έχει Ζίφκοβιτς, Ντεσπότοφ, Χατσίδη, Τάισον, Τάχα Άλλη, Σορετήρε. Έχει έξι ποδοσφαιριστές για Γουίνγκερ. Φαίνεται ότι ψάχνει και για άλλον και μάλλον κάτι έχει εντοπιστεί και σε αυτή την θέση. Τώρα, ο Λύση είπε ότι πρέπει να διορθώσουμε πολλά πράγματα σε σχέση με τον αγώνα μας στο Βέλγιο, όπου ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός. Είπε για την Μπραν, που επίσης έχει απουσίες ή ξέρω εγώ έχει να αντιμετωπίσει και τις καιρικές συνθήκες, αν και έπαιξε στην Κύπρο η Μπραν και κέρδισε τον Απόλλωνα. Τόνισε ότι έχουν μεγάλο πλεονέκτημα με το ρυθμό αγώνων, μια και είναι περίπου στα 20 παιχνίδια επίσημα η Νορβηγή. Και από εκεί πέρα για το ότι περιμένει δύο μεγάλα παιχνίδια που είναι πολύ σημαντικά για την ομάδα του, όπως και ο Σάντα Μαρία, που τόνισε ότι βεβαίως είναι τελική, βεβαίως παίζουμε και για το πρεστής μας, ενώ για τον ίδιο ότι σαφώς εξοικειώνεται, προσαρμόζεται συνέχεια όλο και περισσότερο.
0: Θα έχει και η Μπραν κάποιους φίλους η Ντούμπα, έτσι?
1: Η Μπραν θα έχει κόσμο, θα είναι πάνω από 100-150 που θα πάρουν θέση στη θύρα 8 του γηπέδου. Η Μπραν θα έχει σημαντικές απουσίες. Φυσικά λείπουν οι ακραίοι που έχουν κάρτες από τους Νορβηγούς, ο Κάστρο, ο Ίγκασον, λείπει ο Φόρο, ο Χόλμ, μια και γεννάει η γυναίκα του, και άλλοι μεσοεπιθετικοί, ο Ματίσεν, ο Μάγνουσεν, ο αριστερός Μπάκ, ο Τόρσβικ. Έχει καιρό κάποιες άλλες απουσίες. Γενικώς και αυτοί έχουν 8-9 απουσίες. Οι 5 θα λέγαμε ότι είναι βασικών παικτών.
0: Μάλιστα.
1: Ο προπονητής ο δικός τους, για ένα έτσι στίγμα και από αυτούς, τόνισε ότι έχουμε μια μεγάλη πρόκληση μπροστά μας, ότι δεν φοβόμαστε ούτε το γήπεδο ούτε τις καιρικές συνθήκες. Είναι δύο παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ έχει πολύ καλό ρόστερ. Δεν στηρίζονταν μόνο στον Κωνσταντέλια, ανέφερε, ενώ γνώριζε και τον Ζίφκοβιτς. Και αυτός ρωτήθηκε για μεταγραφές, για μια και η ομάδα του έχει αρκετά προβλήματα.
0: Λες να δούμε αύριο βασικό Ενδιαγέ?
1: Ναι, είναι πιθανό. Λοιπόν, τώρα μόλις προκύπτει η πληροφορία, νομίζω το μεταφέραμε όλες τις προηγούμενες ημέρες, ο Ζίφκοβιτς επίσημα τιμωρήθηκε με 2 αγωνιστικές. Ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα είναι πάνω από 1, μια και ο ΠΑΟΚ κλήθηκε σε απολογία για την περασμένη εβδομάδα. Είναι 2 οι αγωνιστικές, άρα χάνει και το επόμενο παιχνίδι.
0: Κακό αυτό για τον ΠΑΟΚ. Αλλά να μου πεις και τι πάει καλά αυτές τις μέρες, οπότε...
1: Ναι, ήταν και αυτό αναμενόμενο από την περασμένη εβδομάδα, δυστυχώς. Λάθος εκτίμηση βεβαίως του διαιτή. Δεν ήταν ο Ζίφκοβιτς για να αποβληθεί. Άλλο μπλέξιμο, άλλο στραβό, άλλο ένα από αυτά από τα οποία έγιναν και πραγματικά πλήγωσαν τον ΠΑΟΚ.
0: Και μια αλλαγή διαιτητή είχαμε.
1: Ναι, είναι γνωστό από χθες ότι ο Ζίμπερ, ο Γερμανός, ο πολύ πολύπειρος, πολύ άξιος διαιτητής του τελικού Champions League, αντικατέστησε τον Πορτογάλο που είχε αρχικά οριστεί.
0: Μάλιστα. Δεν έχουμε κάτι άλλο, νομίζω το αναλύσαμε.
1: Τώρα, με τα γραφικά, γιατί είναι πάντα στο προσκήνιο.
0: Είναι πολλά τα μεταγραφικά.
1: Είναι ξεκάθαρες οι 6 θέσεις όπου έχει ο ΠΑΟΚ ανάγκη, που έχει αποφασίσει ότι πρέπει να ενισχυθεί. Στόπερ, δεξί μπακ, εξάρι, δεκάρι, εξτρέμ και φορ. Πιο κοντά είναι στον φορ που έχει βρεθεί. Όλα δείχνουν ότι δεν είναι ο Κουλούρης αυτός, γιατί παίζει αρκετά το όνομα εδώ και μέρες, αλλά και το τελευταίο διάστημα. Μάλλον είναι άλλος ποδοσφαιριστής με τον οποίο συζητάει ο ΠΑΟΚ, τουλάχιστον διαψεύδεται. Και ένας στόπερ αντί του Ντριγκούσιτς, που σήμερα δήλωσε στην παρουσίαση του την Εσπανιόλα ότι πράγματι βρέθηκε κοντά στον ΠΑΟΚ, αλλά το τηλεφώνημα του Μόντσι του άλλαξε όλο το σκεπτικό και ήταν το όνειρό του να παίξει στην Ισπανία.
0: Είναι αλεπού ο Μόντσι, τι να λέμε τώρα.
1: Νομίζω ότι μόνο με το όνομα. Εντάξει, εκπροσωπεί και μια ομάδα της Πριμέρα. Okay. Ήταν και αυτή μια εξέλιξη για τον ΠΑΟΚ πολύ αρνητική, γιατί ήταν ο δεύτερος ο Ντριγκούσης μετά τον Μικέλ Μπρενσί, που είχε συμφωνήσει και απλά ακύρωσε την άφηξή του εδώ.
0: Οπότε τώρα ποιον βλέπεις να είναι η πρώτη προσθήκη, ο φόρ, ένας ακόμα φόρ?
1: Ναι, όπως λέγεται είναι πιο κοντά ο παίχτης στο 9 και ο στόπερ, για να ακολουθήσουν μετά το εξάρι, ο δεξιός μπακ και η μεσοεπιθετική. Έχει αρκετό δρόμο ο ΠΑΟΚ. Ελπίζουμε να μην αργήσει όπως το συνηθίσει. Αν και, εντάξει, εδώ που φτάσαμε μετράει πάρα πολύ η αξία, το πόσο πετυχημένη θα είναι η επιλογή. Ο ΠΑΟΚ έπαθε πράγματα μέσα στο καλοκαίρι. Πλέον αυτή είναι η διαθέσιμη. Θα δηλώσει και την αλλαγή σήμερα του Ενδιαγέ, δεν έχει να δηλώσει κάποιον άλλον. Αυτή είναι η διαθέσιμη, θα παίξουν τα μάτια της χρονιάς με τους Νορβηγούς. Από εκεί και πέρα, για να κάνει ομάδα, γιατί αυτός ήταν ο στόχος, να κάνει ομάδα, θα έχει αυτές τις 6 κινήσεις. Άλλες 7 έχει κάνει μέχρι τώρα. Είναι πάρα πολλές για να περιμένουμε να δούμε τον ΠΑΟΚ του Λύση σύντομα. Θα αργήσει σίγουρα.
0: Ωραία, Δημήτρη. Αν δεν έχεις κάτι άλλο, να σε ευχαριστήσουμε.
1: Αυτά προς το παρόν. Όλο αυτό είναι το κλίμα και αύριο 9 παρατέρτο το παιχνίδι.
0: Θα σε ακούσουμε εδώ στον Big Win Sport FM. Τέλεια.
1: Καλό βράδυ, καλή
0: συνέχεια. Βράδυ. Αυτά λοιπόν από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Εμείς κάνουμε μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε για να πάμε και σε ρεπορτάζ Ολυμπιακού.
2: Big Win Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Ακούτε Sport FM 95.
5: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
6: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
7: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
8: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
9: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
10: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
11: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
12: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
13: Το νούμερο ένα αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου, που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Λέει εδώ ο Ντάντε, μπορούν να ακούγονται, λέει, όλοι σαν το Τζερμπατζόγλου τις τελευταίες μέρες. Άλλαξε συσκευή. Τι έχει κάνει, λέει, και ρωτάει και ένας ακόμα φίλος. Τι έχει κάνει, λέει, και εγώ τόσο καλά. Τι μικρόφωνο έχει. Δεν μπορούμε να σας αποκαλύψουμε τα μυστικά μας εδώ. Αλλά κάποιοι ρεπόρτερ είναι πολύ μπροστά. Οπότε ακούγονται πάρα πολύ καθαρά. Εδώ ένας φίλος λέει: έχω πάρει, λέει, ένα τελάρο όδο και ακόμα δεν μπορώ να το χωνέψω για τον Κωνσταντέλια. Λέει μου: σε κατανοώ απόλυτα. Ο καθένας για την ομάδα του, όταν φεύγει ένας τόσο αγαπητός και τόσο υπερπολίτιμος παίκτης, εντάξει, πώς να νιώθει χαρούμενος.

0: Υποδέχομαι Γιώργο Τσανάκα με ισπανόφωνα τραγούδια. Λόγω Γκονσάλες νομίζω. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Βαλερίνα, τι κάνεις?
0: Σε βάζω σε κλίμα.
1: Εντάξει, πλέον νομίζω είμαστε στην τελική ευθεία της άφηξής του, έτσι, περιμένουμε την άφηξή του. Το Γκονσάλες έχει επιβεβαιωθεί από κάθε πλευρά. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ξανά για τον Ολυμπιακό δεν λένε τίποτα, αλλά καταλαβαίνεις Βαλερίνα ότι πλέον είναι μια υπόθεση που δείχνει τελειωμένη να γίνει ανταλλαγή εγγράφων αυτή τη στιγμή, αυτές τις ώρες, ανάμεσα στις δύο ομάδες για να κλειδώσει αυτή έτσι, η σπουδαία μεταγραφή, αυτή η σπουδαία κίνηση από πλευράς Ολυμπιακού, που παίρνει έναν ποδοσφαιριστή, αν μη τι άλλο, ο οποίος τον ήθελαν πάρα πολύ στον Ολυμπιακό, προϊόν σκάουτινγκ, ξεκάθαρα, ο 23χρονος ο Αρμάντο Γκονσάλες. Και ο Ολυμπιακός τον κάνει δικό του με μια επένδυση έτσι πάρα πολύ σημαντική, άνω των 12 εκατομμυρίων δολαρίων. Ένα συνολικό ποσό πολύ μεγάλο, δηλαδή μιλάμε για ένα ποσό γύρω στα 8,6-8,7 εκατομμύρια ευρώ, με τα μπόνους που είναι 2 με 2,5 εκατομμύρια, με το 20% να διατηρεί η ομάδα του. Αλλά και η επιθυμία του παίχτη που ήταν πάρα πολύ μεγάλη να είναι στον Ολυμπιακό και το είχε καταστήσει σαφές στην ομάδα του από την πρώτη στιγμή, αλλά και φυσικά στη συνέχεια οι πολύ καλές, πολύ σωστές διαπραγματευτικές κινήσεις, να το πω έτσι, από πλευράς του Ολυμπιακού, κλείδωσαν τον team. Ήταν αναμενόμενο, δεν έπαιξε τις προάλλες και ο Γκονσάλες, κάτι που φανέρωνε πολλά. Πήγε χθες για προπόνηση, περισσότερο νομίζω ήταν για να αποχαιρετήσει, γιατί ήταν ένα αναμονή του. Της οριστικής συμφωνίας σε όλες τις λεπτομέρειες. Δεν υπήρχε μια συμφωνία εδώ και περίπου μια-δύο μέρες του Ολυμπιακού με την Τσίβας. Απλώς έπρεπε να διευθυνθούν τα πάντα. Γιατί ήθελαν να ξέρει να διευθυνθεί πώς το μεταπόληση, να διευθυνθούν πολλά. Για να έχουν, ήθελαν να κάνουν αντίληψη να είναι συμφέρον και προς αυτούς. Έτσι νίξανε. Και πλέον έχει κλειδώσει. Να δούμε πότε θα είναι η άφηξή του. Σύμφωνα με τους Μεξικανούς, ίσως και Παρασκευή πρωί να είναι. Δεν έχουμε κάτι παραπάνω για την άφηξή του, αλλά ο Ολυμπιακός βάζει στη μηχανή του έναν τρομερό φινίσερ, έναν τρομερό εκτελεστή, ο οποίος μέσα στην περιοχή είναι πραγματικά πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ ικανός, και αντιλαμβάνεσαι ότι βάζει, βασικά να το πω, βάζει άλλο έναν πολύ καλό εκτελεστή, έτσι, στη μηχανή του Ολυμπιακού. Δηλαδή προσθέτει και έναν ακόμα ποδοσφαιριστή. Κατά τα άλλα, αυτή είναι η μία από τις κινήσεις που κάνει ο Ολυμπιακός. Περιμένουμε να δούμε, γιατί έχει μπει σε προτεραιότητα η υπόθεση του Μέλε, του Γιώκη Μέλε, του Ιβανού δεξιού, Παύλα αριστερού μπακ. Ένας ποδοσφαιριστής στη μισή τελεία παίζει δεξιά, την άλλη μισή παίζει αριστερά, δεξιοπόδαρος. Ο Ολυμπιακός τον θέλει για δεξί μπακ, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μια περίπτωση Βαλεντίνα που μπορεί να λύσει πάρα πολλά ζητήματα, ακόμα και την ευρωπαϊκή λίστα. Γιατί παίζει έναν διπλοθεσίτη, ο οποίος μπορεί να σε και πρακτικά, έτσι, στο θέμα της λίστας, να σου έχει ένα ποδοσφαιριστή για δύο θέσεις. Mm-hmm. Γιατί τα τελευταία χρόνια της καριέρας του, είτε στη Βόλσβουργκ, ακόμη και στην Αταλάντα, έπαιζε πολύ στα αριστερά, αλλά είναι δεξιοπόδαρος. Είναι μια περίπτωση αυτή από την Βόλσβουργκ, έχει πέσει η Βόλσβουργκ, ο Ολυμπιακός έχει μπει στις διαπραγματεύσεις και δείχνει από τις πρώτες επαφές ότι είναι μια υπόθεση που θα δουλέψει ο Ολυμπιακός καλά για να την ολοκληρώσει. Θα περιμένω λίγο να δω ουσιαστικά, ξέρεις, και τις προθέσεις που ποδοσφαιριστή, αν θέλει να συνεχίσει δηλαδή το ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά προς το παρόν οι επαφές του Ολυμπιακού με το κλαμπ του, με τη Βόλσβουργκ, έχουν γίνει.
0: Λύγει και το συμβόλαιό του, οπότε νομίζω.
1: Ναι, έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα και θα ήθελε ιδανικά να τον αποδεσμεύσει. Να τον πουλήσει, να βγάλει και κάποια λίγα έσοδα.
0: Να έχει ένα κέρδος.
1: Ναι. Γιατί φαίνεται σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Το είπα και το μεσημέρι στην εκπομπή. Με Κουλιεράκι, με Μάγερ, με άλλους ποδοσφαιριστές. Η Βόλσβουργκ προσπαθεί να τους πουλήσει για να έχει κάποια έσοδα. Γιατί πλέον τον υποβασμό στη δεύτερη κατηγορία έχει αρκετά οικονομικά ζητήματα. Μετά περάμε στο θέμα του ΧΑΦ. Εκεί όπου θα πρέπει να δούμε πού θα καταλήξει ο Ολυμπιακός, εκείνος θα είναι ο εκλεκτός. Υπάρχει πάντα η περίπτωση του Κάσερες στο κάδρο.
0: Άπειρα μηνύματα για τον Κάσερες έχουν έρθει.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω, ρωτάνε, έρχεται, δεν έρχεται, έκλεισε.
1: Ας πω, στη Γαλλία το θεωρούν τελειωμένο. Εμένα η πληροφόρησή μου είναι ότι δεν έχει τελειώσει ακόμα η μεταγραφή. Αλλά θα πρέπει να το δούμε. Εντάξει, ο Ολυμπιακός το έχουμε καταλάβει τόσο καιρό, δουλεύει και άλλες περιπτώσεις όπως του Πουέρτα και μερικές ακόμη για τον Άξονα. Και θα πρέπει να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια σε αυτή την περίπτωση. Είχαν πει ότι τις προηγούμενες ημέρες έμοιαζε πιο προχωρημένη η εν λόγω περίπτωση. Οι Γάλλοι το θεωρούν τελειωμένο. Εγώ δεν έχω την πληροφόρηση ότι είναι τελειωμένο ακόμα. ή κάτι τέτοιο. Το καταλαβαίνεις αυτό που λέω.
0: Ναι.
1: Και φυσικά ο Ολυμπιακός θα πάει και για εξτρέμ, όπου Βαλεντίνα...
0: Πολλά ονόματα, αλλά με τον Χιλ πάντα να είναι, ας πούμε...
1: Πολλά ονόματα, αλλά ο Χιλ είναι νούμερο ένα επιλογή για τον προπονητή. Είναι ο ποδοσφαιριστής που
0: τον ζητάει πολλά καλοκαίρια για με τη Λιβαρέτσα. Δηλαδή τον θέλει να τον ψήσει
1: σχεδόν κάθε καλοκαίρι. Σχεδόν κάθε καλοκαίρι. Σχεδόν κάθε μεταγραφική περίοδο, όχι καλοκαίρι μόνο. Που είναι εδώ στον Ολυμπιακό. Γενικότερα πρέπει να επιλέξει ο ποδοσφαιριστής αν θέλει, ας πούμε, δεύτερη κατηγορία Ισπανίας ή πρώτη κατηγορία Ελλάδας. Νομίζω πως οι συνθήκες έχουν. Πώς να το πω.
0: Οριμάσει,
1: μπράβο, γιατί είχα κολλήσει. Έχουν οριμάσει ώστε να δούμε τον Χιλ να παίρνει την απόφαση να έρθει στην Ελλάδα. Και επειδή έχει έναν προπονητή που τον ξέρει πολύ καλά, αυτό παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Με το Μεντιλίμπερ έκανε και στις καλύτερες σεζόν. Είτε σε Βίλη, στο δεύτερο μισό, είτε στην Ιμπάρ κυρίως, από εκεί που έκανε και το μεγάλο ξεπέταγμα για να πάει, ξέρεις, και στην Τότεναμ. Είναι νούμερο ένα επιλογή και ο Ολυμπιακός θα ήθελε ιδανικά και αυτή την περίπτωση να τελειώσει τις επόμενες ημέρες. Γενικότερα καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν και άλλοι εξτρέμ. Υπάρχει ο Καντιλέ που έχει πάει λίγο πιο πίσω, έχει πέσει στο τραπέζι το όνομα του Βάργκας, αλλά δεν είναι μια καθόλου εύκολη περίπτωση συγκεκριμένη. Όπως θυμάστε το ίδιο λέγα και για τον Πουέρτα, ότι δεν είναι καθόλου εύκολο για τον Ολυμπιακό, το ίδιο λέω και για τον Βάργκα. Παρότι είναι ένας ποδοσφαιριστής, έτσι μπορεί να σου κάνει.
0: Μα δυσκολεύουν οι ισπανικές ομάδες.
1: Εντάξει, ισχύει αυτό. Ισχύει. Δεν είναι και εύκολο, έτσι, να τα λέμε κιόλα, να παίρνει παίκτες από την πρώτη κατηγορία της Ισπανίας. Δεν είναι εύκολο. Κάπου εκεί είμαστε στα ονόματα που υπάρχουν στο τραπέζι.
0: Η Μπαρτσελόνα να πούμε ότι απάντησε αρνητικά για το δανεισμό του Μπεσιβού, δείγμα ότι θέλει να τον χρησιμοποιήσει.
1: Εμένα δήμου προέκυψε ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει πάντως πρόταση δανεισμού για τον λόγο ποδοσφαιριστή. Εγώ αυτό που γνώριζα είναι ότι είναι ασφαλής, ήταν και πριν ένα-ενάμιση χρόνο Ολυμπιακός στη λίστα του, όταν έπαιζε ακόμη δηλαδή στην Club Breeze, δεν είχε κινηθεί τότε. Και αυτή τη στιγμή δεν μου προκύπτει ότι ήταν αυτό θέση που απασχολούσε σοβαρά τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν οι Ισπανοί έχουν καλύτερη πληροφορία από μένα, αλλά πραγματικά δεν το γνωρίζω. Δεν είδα και πολλά μεγάλα site έτσι Ισπανικά να ασχολούνται.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι. Ήταν σε μια πιο παλιά περίπτωση, βγήκε τώρα στην επιφάνεια. Αυτά επί τη ουσία.
0: Από εκεί πέρα έχουμε και πιθανές αποχωρήσεις. Αυτό εκεί θα σε πήγαινα.
1: Ο Μαθαίο έχει αποχωρήσει, πάει στη Βαλένθια δανεικός με οψιόν αγοράς 3 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι και η οικογένειά του εκεί στην Βαλένθια και νομίζω θα είναι καλύτερα και για τον ίδιο. Ένας ποδοσφαιριστής που, εντάξει, όπως το κρίνει ο καθένας, μπορεί άλλοι να θεωρούν ότι κρίθηκε νωρίς, άλλοι να θεωρούν ότι έπρεπε να αποχωρήσει και να κινηθεί ο Ολυμπιακός για κάτι διαφορετικό. Η ομάδα έκρινε ότι πρέπει να πάει για κάτι καλύτερο στη θέση του Τσιούμπα και να επιστρέψει και στην πλευρά του στην Ισπανία που φάνηκε ότι βρήκε εύκολα ομάδα και το επιθυμούσε. Ο Ταρέμι έχει πρόταση από ομάδα του Ντουμπάι και πρέπει να δούμε μετά με οι υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Έχει προτάσει στα χέρια τον Μπρούνο, κρούσεις κυρίως. Αν έχουμε προτάσει τον Ολυμπιακό και τον ικανοποιήσουν με ένα ποσό δηλαδή της τάξης 5 ή 6 εκατομμυρίων ευρώ θεωρώ, νομίζω πως ο Ολυμπιακός θα τον παραχωρούσε και θα πήγαινε για κάτι διαφορετικό. Αν όχι, τώρα θα τον διατηρήσει το ρόστερ. Και φυσικά υπάρχουν ο Γιάρεμτσου και ο Κλέιτον, που είναι δύο περιπτώσεις που επίσης δεν υπολογίζονται. Ο Γιάννης του έχει αγορές, αλλά ο ίδιος προσπαθεί να βρει την καλύτερη ιδανική λύση, Βαλεντίνα.
0: Εντάξει, είναι παίκτες όμως, είναι και ο Μπρούνο και ο Γιάννης που μπορούν να φέρουν προτάσεις. Σαν...
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Ειδικά για τον Γιάννης που έπεσε ο Ολυμπιακός στην Κέντα, να το πω έτσι, να βρει τη Λιόν στα χειρότερα της οικονομικά, που δεν μπορούσε να δώσει και καν τη ρήτρα των 5 εκατομμύρων ευρώ. Είναι μια ρήτρα που οι ελληνικές ομάδες τη δίνουν.
0: Ναι.
1: Η Λιόν δεν μπορούσε, γιατί ήθελε να κινηθεί και λίγο διαφορετικά και παρότι ήθελαν να τον κρατήσουν, ήθελαν να τον πάρουν με πολύ μικρό ποσό. Εντάξει, 2-3 εκατομμύριων ευρώ. Οκ. Είναι λογικό πάντως στη Γιάννη, γιατί έχει καλό προφίλ να βρίσκεται έτσι στη λίστα συλλόγων, διάφορων συλλόγων.
0: Ωραία, Γιώργο. Τα βάλες κάτω νομίζω με τα ονόματα. Ο Γκονζάλες, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι ό,τι πιο κοντινό και να
1: είναι
0: κιόλας.
1: Νομίζω πλέον διαδικαστικό θέμα, δηλαδή άφηξή του. Να το πω έτσι. Αυτά.
0: Οκ. Σε ευχαριστούμε πολύ για ό,τι νεότερο. Είμαστε εδώ. Αυτά λοιπόν και από τον Γιώργο Τσανάκη και το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Διακόπτουμε, Στέφανε,

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
2: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρτριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
3: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση. Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
7: Γιατί το λες αυτό?
6: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
7: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
6: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
8: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής, ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
10: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
11: Ένα βήμα πριν τη συμμετοχή τους σε League Face, Ομόνια και Πάφος FC. Εκτός έδρας σε Βέλγιο και Αλβανία αρχίζει προσπάθεια για μία ακόμη πρόκριση. Τέταρτος προκριματικός, η Ομόνια ταξιδεύει στο Βέλγιο για να αντιμετωπίσει τη Σετρούιντεντ. Το πρώτο καλό αποτέλεσμα θέλει στην Αλβανία η Πάφος FC κόντρα στην Δύναμο City. 5η 20 Αυγούστου για το Europa League, Σετρούιντεντ Ομόνια στις 9. Για το Conference League, Δύναμο City Πάφος FC στις 10 το βράδυ. Η εκτός έδρας προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Megabet Plus.

0: Σβένι Κούγκεντάιν και της Αλουμίλη.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. 4,6.

0: τις δύο τελευταίες μέρες. Οι υπόλοιποι είναι στην αποστολή, τουλάχιστον παίκτες που είχε επιλέξει ο Χρήστος Κόντης, οι τρεις θεματοφύλακες, Λίλου Κατσίκας Χρυστογιώργος, Κρίσμαντς Αθανασίου Κοστούλας, Πούγκορας Χέλης Γκονζάλεθ, Δίκμαν Νικολάου Καινουριάκης, Καραχάλης Κανελόπουλος Ανδρούτσος, Αποστολάκης Μπουχαλάκης, Ισέκα Ετόρ Φούντας, Νους Ρωμάνο και Θεοδωσουλάκης. Είναι οι παίκτες που επέλεξε για την αποστολή ο Χρήστος Κόντης. Η τελευταία προπόνηση, η οποία έγινε σήμερα το απόγευμα στο Βαρδινογιάννη Αθλητικό Κέντρο, παρουσία και του Μιχάλη Μπούση, ο οποίος παρέμεινε στο Ηράκλειο μετά και την αγώνα με την ΑΕΚ για το Super Cup. Παιχνίδι το οποίο θα παρακολουθήσει αρκετός κόσμος. Έχουν ξεπεράσει τις 11.000. Έχουν ξεπεράσει τα εισιτήρια που έχουν πουληθεί μαζί με τα διαρκείας βέβαια για την αυριανή αναμέτρηση. Συνεχίζεται η πώληση, αριθμός ο οποίος θα αυξηθεί τις επόμενες μέρες.
1: Ωραία ατμόσφαιρα θα έχει στο γήπεδο αύριο.
0: Θα έχει ωραία ατμόσφαιρα, γιατί ο Όφη βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Μπορεί να μην είναι στην καλύτερη φόρμα, γιατί ουσιαστικά δεν έχει φόρμα η ομάδα από τη στιγμή που έχει δώσει μόλις ένα επίσημο παιχνίδι, σε αντίθεση με τους Βούλγαρους που έχουν τουλάχιστον 10 αγώνες και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη στο ενεργητικό τους. Πάντως νομίζω ότι η δίψα των παικτών, το καλό κλίμα που υπάρχει μετά την κατάξυση του Super Cup και ο ενθουσιασμός του κόσμου θα έτσι σωσκελίσουν κάπως αυτό το μειονέκτημα το οποίο έχει ο Όφη εναντί της ΤΣΣΚΑ, για το οποίο ρωτήθηκε ο Χρήστος Κόντης το μεσημέρι στην συνέντευξη τύπου του αγώνα, είπε ότι αυτά τα πρώτα παιχνίδια έχουν έναν ξεχωριστό και ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας, γιατί οι ομάδες προέρχονται από μια μακρά προετοιμασία τρίνοντας άλλων εβδομάδων, και είναι δύσκολο να έχεις ρυθμό, και είμαστε πίσω σε αυτό σε σχέση με την ΤΣΣΚΑ, γιατί έχουμε δώσει μόνο ένα επίσημο παιχνίδι. Έχουμε όμως μια ομάδα που από τη στιγμή που θέλουμε να μεγαλώνει από παιχνίδι με παιχνίδι, θα πρέπει να ανταπεξέρχεται σε τέτοια σημαντικά παιχνίδια και πρέπει να παρουσιαστούμε και να φανούμε έτοιμοι για αυτόν τον αγώνα. Πρέπει να διαχειριστούμε τις συνθήκες και τις καταστάσεις που υπάρχουν για ένα παιχνίδι. Τελείωσε αυτό το παιχνίδι αναφερόμενο στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και το Super Cup, είπε ότι είναι ένας τίτλος αλλά ανήκει πλέον στο παρελθόν. Μπροστά μας έχουμε μια μεγάλη ακόμα πρόκληση που μας γεμίζει με ανυπομονησία. Είναι δύο παιχνίδια για εμάς που πρέπει να γυρίσουμε το mindset, όπως είπε χαρακτηριστικά, να σταθούμε αποκλειστικά στα παιχνίδια με την ΤΣΣΚΑ. Πρέπει να είμαστε καλά και να κάνουμε δύο καλά παιχνίδια. Δεν υπάρχει πίεση. Το ότι είμαστε σε league phase και του conference league στην χειρότερη περίπτωση δεν δίνει πίεση στην ομάδα, αλλά οι ποδοσφαιριστές έχουν δείξει ότι κυνηγούν κάθε πρόκληση που τους παρουσιάζεται, και γι' αυτό θέλουμε να προκληθούμε στο Europa League, γιατί τέτοιες διοργανώσεις και τέτοιες αναμετρήσεις είναι αυτές που σε μεγαλώνουν και σαν ομάδα. Για την ΤΣΣΚΑ, την οποία παρακολούθησε, και για το αν θεωρεί ότι το αυριανό παιχνίδι θα έχει ομοιότητες τόσο τακτικά όσο και στη διαχείριση με το παιχνίδι με την ΑΕΚ, είπε ότι η ΤΣΣΚΑ είναι μια ομάδα με μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία, έχει ευρωπαϊκό DNA και είναι μια ομάδα που έχει τον απόλυτο σεβασμό μας. Είναι το φαβορί, με την έννοια του ότι έχει περισσότερα παιχνίδια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε κι εμείς όμως την δική μας ευρωπαϊκή ιστορία, σεβόμαστε τον αντίπαλο και αυτό που θέλουμε είναι να συνεχίσουμε να γράφουμε σελίδες στην ευρωπαϊκή ιστορία του Όφη, ο οποίος είναι ένας οργανισμός που διψά συνέχεια για διακρίσεις. Θα υπάρχει έντονη ατμόσφαιρα στο γήπεδο, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, θα έχουμε την συμπαράσταση του κόσμου, έχουμε τα δικά μας ατού και είμαστε έτσι, θα παρουσιαστούμε έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα. Και για το παιχνίδι για το ότι μάλλον δεν έκανε χρήση του δικαιώματος της αναβολής, ρωτήθηκε και είπε ότι δεν το θέλαμε, γιατί θέλαμε να έχουμε ρυθμό, να αποκτήσουμε ρυθμό σαν ομάδα. Έχουμε τους παίκτες που μπορούν να καλύψουν κάποια κενά και να κάνουν κάποιο rotation. Δεν έχουμε κούραση, δεν έχουμε τραυματισμούς και θα μας βοηθήσει να βρούμε ένα καλό ρυθμό. Ρωτήθηκε για το σε ποια σημεία είναι αυτά που πρέπει να προσέξει στην αντίπαλο και πού θα κριθεί το παιχνίδι. Εκεί κάπως κράτησε λίγο κλειστά τα χαρτιά, είπε ότι δεν θέλω να αναφερθώ σε τακτικά θέματα παρά μόνο στην διαχείριση.

0: των συναισθημάτων και των στιγμών του αγώνα. Κάποιες στιγμές παίζει καλά, κάποιες όχι. Θα πρέπει όμως και τη μία περίπτωση και στην άλλη να διαχειριστείς ανάλογα, όπως και τα συναισθήματα, είτε δεχτείς γκολ είτε βάζεις γκολ, όπως συμβαίνει σε κάθε παιχνίδι. Τώρα, Βαλεντίνο, από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, ο κόσμος αδημονεί για το αυριανό παιχνίδι, καθώς η τελευταία φορά που έπαιξε όφη στην Ευρώπη, το 2020, με τον Πόλνα Λεμεσού, ήταν η περίοδος της πανδημίας.
1: Με τον κορονοϊό, βέβαια.
0: Ήταν τα μέτρα που υπήρχαν τότε και το παιχνίδι είχε γίνει και κλεισμένο των θυρών. Ήταν τότε ένα μονό παιχνίδι. Έχασε ο Όφη 1-0 και αποκλείστηκε. Με αποτέλεσμα ο κόσμος, δηλαδή, μόνο από τηλεόραση μπορούσε να δει το παιχνίδι και όχι να το ζήσει από κοντά. Και αν εξαιρέσουμε μια συμμετοχή που είχε το 2007 στο τότε Ντερτότο με τον Πολ Κωνστανάη, που το αυτό το παιχνίδι επίσης είχε χάσει, το οποίο είχε παρακολουθήσει ο κόσμος, από τότε έχει να δει τον Όφη ο κόσμος του μπροστά σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Πολλά παιδιά, δηλαδή, αυτά που θα είναι αύριο στο γήπεδο δεν είχαν γεννηθεί καν την τελευταία φορά που ο Όφη βρέθηκε σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.
1: Και το σημαντικό είναι ότι θα βλέπει για πολύ καιρό Ευρώπη. Γιατί όπως και να έχει, υπάρχει και το μαξιλαράκι.
0: Ναι, είναι το σημαντικό για τον Όφη, ότι ακόμα και αν δεν καταφέρει να περάσει το εμπόδιο της CSKA, θα συνεχίσει η League Face του Conference League. Αυτό όμως κανείς δεν το συζητά στον Όφη. Θεωρούν ότι η ομάδα πρέπει και θα παλέψει για το καλύτερο, προκειμένου να βρεθεί δηλαδή στο Europa League. Mm-hmm. Όσο δύσκολο και αν είναι, απέναντι, όπως είπε και ο Κώδης, σε μια ομάδα που είναι πιο φορμαρισμένη από τον Όφη, έχει περισσότερα επίσημα παιχνίδια στα πόδια της. Όμως το κλίμα στην ομάδα είναι πάρα πολύ καλό και φαίνεται αυτό και φάνηκε και στην προπόνηση σήμερα και γενικά σε όλες αυτές τις ημέρες που έχουν μεσολαβήσει από το παιχνίδι με την ΑΕΚ και μετά. Και στάθηκε και σε αυτό και ο Κωνσταντίνος Κοστούλας, ο οποίος βρέθηκε στην συνέντευξη τύπου, είπε ότι μετά την κατάκτηση του Super Cup έχουμε ακόμα μεγαλύτερη ανυπομονησία και ζήλο να πετύχουμε μία ακόμα διάκριση. Είμαστε χαρούμενοι για την κατάκτηση του Super Cup, μας έδωσε καλή ψυχολογία. Τώρα όμως κοιτάζουμε το επόμενο παιχνίδι, που είναι αυτό με την CSKA. Πρέπει να το διαχειριστούμε ανάλογα, πρέπει να σταθούμε στο ύψος της κρισιμότητας και της περίστασης του παιχνιδιού. Ο σύλλογος δεν ήταν συνηθισμένος σε κατακτήσεις τίτλου και οι δύο που ήρθαν τους τελευταίους μήνες έχουν δώσει έναν ενθουσιασμό στον κόσμο και σε όλους μας στην ομάδα, όμως θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, να ξεχάσουμε αυτούς τους αγώνες και να στραφούμε αποκλειστικά και μόνο στα παιχνίδια με την CSKA. Και στέλνοντας το δικό του μήνυμα για τον κόσμο, τους ευχαρίστησε για την συμπαράσταση που δίνουν στην ομάδα όλο αυτό το χρονικό διάστημα και την περασμένη αγωνιστική χρονιά και τους περιμένουν, όπως είπε, να δώσουν το παρόν.
1: Και εσύ θα μας δώσεις μια ενδεκάδα.
0: Μία δεκάδα. Υπάρχουν κάποιες ανοιχτές θέσεις. Περιμένουμε να δούμε αν θα επιλέξει αυτή τη φορά στην κορυφή της επίθεσης καθαρό με επιθετικό, δηλαδή τον Ισέκα, ο Χρήστος Κόντης, ή πάει πάλι στη λύση του Αϊτόρ, που όπως το Super Cup εναλλάσσονταν μαζί με τον Φούτα και τον Νους στην κορυφή της επίθεσης και στα άκρα. Ο Ισπανός δεν ήταν περισσότερο χρονικό διάστημα στην κορυφή της επίθεσης. Και επίσης έχει ενδιαφέρον να δούμε και αν στην δεξιά πλευρά παραμείνει ο Αποστολάκης ή ξεκινήσει βασικός ο Ντίκμαν. Ο Ιταλός, ο οποίος με δύο προπονήσεις μπήκε στην αποστολή στο παιχνίδι του Super Cup, αγωνίστηκε και όσο αγωνίστηκε έβγαλε μια ένταση.
1: Ναι,
0: έβγαλε μια ένταση, έναν ρυθμό που δείχνει δηλαδή ότι είναι ένας καθαρόαιμος παίκτης, γιατί ο Αποστολάκης δεν είναι ο καθαρόαιμος παίκτης από την δεξιά πλευρά, όπως είναι δηλαδή ο Γκονζάλεφ, ο οποίος συνέχισε το επαρόδο και αυτός έχει αποθεραπευθεί, είναι στην αποστολή, αλλά το βλέπω λίγο δύσκολο να ξεκινήσει αυτός βασικός. Και από εκεί και πέρα οι υπόλοιπες θέσεις νομίζω ότι θα είναι οι υποσυστές που αγωνίστηκαν με την ΑΕΚ, ο Χρυστογιώργος δηλαδή στο τέρμα, ο Πούγκουρας με τον Σχέλη και τον Κοστούλα στο κέντρο της άμυνας, στο αριστερό άκρο ο Αθανασίου. Παίζεται μια θέση μεταξύ του Μπουχαλάκη και του Καραχάλιου για το ποιος θα είναι ο παρτενέρ του Ανδρούτσο στην μεσαία γραμμή. Και από εκεί πέρα όπως πάμε ο Νούς και ο Φούντας στα άκρα και θα δούμε αν στην επίθεση επιλεγεί τελικά ο Ισέκα ή πάει και πάλι στη λύση του Αϊτόρ. Είναι το καλό το ότι με εξαίρεση το Μαρινάκη έχει όλους τους παίκτες στη διάθεση του ο Κόντης και έχει τον τρόπο δηλαδή να διαχειριστεί ενδεχόμενη κούραση που δεν νομίζω ότι μπορεί να καλυφθεί κανείς κούραση από το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Μόνο τακτικά αν θέλει να αλλάξει κάποια πράγματα, να επιλέξει δηλαδή κάποιους παίκτες που θεωρεί ότι ταιριάζουν περισσότερο στο αγωνιστικό πλάνο που έχει στο μυαλό του σε σχέση και με την αντίπαλο Τζέσκα, που την έχει δει, την είδε και από κοντά. Και οι Βουλγαροί βέβαια έφτασαν εδώ, έκανε και αυτή την τελευταία τους προπόνηση και σίγουρα και αυτοί θα θέλουν να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα, να το υπερασπιστούν μια εβδομάδα μετά στη Σόφια για να βρεθεί και αυτή στην επόμενη φάση. Είναι δύσκολο σίγουρα παιχνίδι, είναι μία ακόμα πρόκληση για τον Νόφη.
1: Το σημαντικό είναι ότι πάει με πολύ καλή ψυχολογία και
0: ακριβώς,
1: θα πάει το καλύτερο.
0: Πλέον γνωρίζει, έχει ομάδα γαλουχηθεί σε τέτοιους αγώνες. Το έδειξε στο Βόλο με τον ΠΑΟΚ, το έδειξε εδώ με την ΑΕΚ στο Super Cup. Και είναι ακόμα ένα τέτοιο παιχνίδι που πρέπει και πάλι να βγάλει αυτό το μέταλλο που έχει ως ομάδα.
1: Ωραία Μάνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά Βαλτίνα, καλή συνέχεια.
1: Αυτά λοιπόν και από το ρεπορτάζ του Όφη και εκείνος πολύ σημαντικό παιχνίδι αύριο. Γενικώς αύριο θα χορτάσουμε μπάλα. Θα ξεκινήσουμε με το ΠΑΟΚ Μπραν σε 9 παρατέταρτο. Θα πάμε 9 η ώρα Όφη Τσέσκα Σόφιας και 9.30 Παναθηναϊκός Κράτζιτς Κράλοβε. Οπότε ο Sport FM, που θα είμαστε εδώ όλοι για να τα ακούμε και να τα βλέπουμε, είναι μονόδρομος. Στέφανε, δουλεύεις αύριο? Σου εύχομαι να πρέπει να κάνεις 3 σποτάκια. Να κουραστείς δηλαδή.

Τίποτα, δεν έμεινε λίγα λεπτάκια, Στέφανε, να δω το πρώτο παιχνίδι του φετινού πρωταθλήματος για την ομάδα μου, την Ατλέτικο. Να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε αυτή τη σπουδαία σεζόν. Είχα και σχετική ερώτηση νωρίτερα. Πώς γίνεται, λέει, με Ρεάλ και Μπαρσελόνα στην Ισπανία, εγώ να είμαι Ατλέτικο. Γιατί? Γιατί έτσι. Γιατί μου αρέσει η Μαδρίτη πάρα πολύ, αλλά αντιπαθώ σφόδρα τη Ρεάλ. Εντάξει. Εντάξει. Ρόχι Μπλάνκο, Ερυθρόλευκη και Ατλέτικο. Πάντα είχε συμπαθητικούς παίκτες. Συμπαθητική ομάδα πάντα. Φερνάντο Τόρες είχε. Από τότε αδυναμία. Οπότε καταλαβαίνεις. Πολλά φιλιά στο Γιώργο τον Editor, το φίλο μου. Θέλει πολλά φιλιά. Λέει αγαπημένη κορυφαία. Έχει βάλει, το έχει εμπλουτίσει. Έχει βάλει τη σάλτσα, καταλαβαίνεις. Τι άλλο, εδώ, Girl Power, λέει Βαλεντίνα, φάτω στη θέση. Φαντάζεσαι. Όχι, δεν κάνουμε τέτοια εμείς.

Και ευρωπαϊκά παιχνίδια έχει για όποιον θέλει. Τώρα σε λίγη ώρα ξεκινάνε. Ναϊμέγγεν Μπόντογκλιμ, Σέλτι Κλάς Κλίντς, Λόγαν Μπρατισλάβα Σέλι και Χάπολ Μπερσεβά Σαμπάχ. Οπότε έχει και ευρωπαϊκά παιχνίδια και για να δείτε και για να παίξετε το στοίχημά σας όποιος θέλει. Για τα κύπελα τα είπαμε, 25 του Αυγούστου είναι η κλήρωση για τη League Phase του Superbet Κυπέλου Ελλάδας. Εκκρεμεί ο αγώνας σε Λάσιρου Μαρκό στις 24 του μήνα. Στη League Phase συμμετέχουν 16 ομάδες συνολικά, οι 11 που προέρχονται από τον δεύτερο προκριματικό γύρο και οι 5 ομάδες στη Super League 1 που αγωνίζονται τη φετινή σεζόν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θα γίνει η κλήρωση για να ενταχθούν σε έναν νέο πίνακα κατάταξης, να χωριστούν σε 4 γκρουπ και ανάλογα με τη βαθμολογική θέση που είχαν την αγωνιστική περίοδο 25-26. Και κάθε ομάδα θα δώσει από 4 αγώνες, 2 εντός και 2 εκτός έδρας, με έναν αντίπαλο από κάθε γκρουπ δυναμικότητας. 32 παιχνίδια θα δούμε συνολικά στη League Phase. Τα αποτελέσματα θα είναι σε έναν ενιαίο βαθμολογικό πίνακα, όπως γίνεται και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, βάσει του οποίου θα δούμε ποιες 4 ομάδες θα προκριθούν απευθείας στα προημιτελικά και τις 8 ομάδες που θα συμμετάσχουν στα play-off και θα μείνουν και 4 που δεν θα συνεχίσουν στο κύπελο. Μέχρι τώρα λοιπόν οι ομάδες είναι ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, Όφη, Άρης, Λεβαδιακός, Βόλος, Έλαμπετ, Ατρόμητος, Κηφισιά, ΑΕΛΝΟΒΙΠΕΤ, Πανσεραϊκός, Καλαμάτα, Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης και ο νικητής του αγώνα που εκκρεμεί Ελάσσιρου Μαρκό. Εδώ ο φίλος λέει: όποιοι θέλουν να δροσιστούν, βάζουν μέγα να δουν, λέει, Celtic Glinzer που βρέχει κιόλας, λέει ο Γιάννης. Ενώ ένας άλλος φίλος, Βαλεντίνο Ολάντο, ήταν πυροτέχνημα, ή θα τον ξαναδούν πρωταθλητή. Φέτος δύσκολα. Του χρόνου και τις επόμενες χρονιές που θα έχει μάθει καλύτερα κατά αυτοκίνητα και η McLaren θα έχει καλύτερα μονοθέσια, πολύ πιθανό.

μην ξεχνάμε βέβαια ότι το Σαββατοκύριακο πάμε και Ολλανδία, έτσι, έχει Grand Prix, μην ξεχνιόμαστε. Πανέρχεται και η φόρμουλα. Το είχαμε ξεχάσει τόσο καιρό με το καλοκαιρινό το break.

Δεν είναι μια πίστα που θέλουν να θυμούνται από την περσινή σεζόν οι Λάντο Νόρις, Λεκλέρ και Χάμιλτον, και ευελπιστούν ότι φέτος θα υπάρχει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα για αυτούς από το περσινό που δεν τελείωσαν καν τον αγώνα. Για να δούμε τι θα γίνει φέτος. Λοιπόν, νομίζω πολλά είπα. Ναι, λέει. Όχι, Στέφαν. Έπρεπε να πεις όχι, κοπέλα μου, κάτσε 5 ώρες ακόμα. Όχι, όχι, δεν θα καταφραστώ το χρόνο. Θα μαζέψω τα μπουκαλάκια μου. Θα ευχαριστήσω Στέφανο Παλότολο και Κώστα Μιαούλη. Θα ευχαριστήσω και όλους εσάς και θα σας παροτρύνω να μείνετε εδώ, βέβαια, γιατί ακολουθεί το Fight Club. Και φυσικά μείνετε πάντα συντονισμένοι εδώ, γιατί αύριο χαμός, αγώνες, ρεπορτάζ. Δεν θα χάσετε. Από μένα λοιπόν, Βαλεντίνα Νικολακόπουλου, που σας έκανα παρέα τις προηγούμενες 2 ώρες. Να έχετε ένα ωραίο βράδυ και εμείς θα τα πούμε κάποια επόμενη φορά. Το αφήνω φλού, είδες.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
3: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
4: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
5: Όχι μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
4: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
6: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
7: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
8: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
9: Σπούδασε στο τμήμα Τεχνών και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Φρέτερικ. Το τμήμα με τη μεγαλύτερη ιστορία στον χώρο των τεχνών και του σχεδιασμού. Επίλεξε τα καθιερωμένα προγράμματα στον σχεδιασμό εσωτερικών χώρων και στο σχεδιασμό μόδας και δημιουργία εικόνας ή το καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών στην οπτική επικοινωνία με κατεύθυνση γραφικές τέχνες και ψηφιακά μέσα ή film και ψηφιακά μέσα. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
10: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
11: Γιατί το λες αυτό?
10: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
11: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
10: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
12: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
14: Δεν μου εύκολα, μπαλέ τούτη. Καυτές προσφορές DeWalt. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε, μάθηκε, βάζω καλά.
15: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
14: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι? Άτε να μπούμε μες στην ioannoutools.com.
15: Ιωάννου Tool Cyprus. 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
16: Ένα βήμα πριν τη συμμετοχή τους σε League Face, Ομόνια και Πάφος FC. Εκτός έδρας σε Βέλγιο και Αλβανία αρχίζει προσπάθεια για μία ακόμη πρόκριση. Τέταρτος προκριματικός, η Ομόνια ταξιδεύει στο Βέλγιο για να αντιμετωπίσει τη Σετρούιντεντ. Το πρώτο καλό αποτέλεσμα θέλει στην Αλβανία η Πάφος FC κόντρα στην Δύναμο City. 5η 20 Αυγούστου για το Europa League, Σετρούιντεντ Ομόνια στις 9. Για το Conference League, Δύναμο City Πάφος FC στις 10 το βράδυ. Η εκτός έδρας προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Megabet Plus, της Veni Cook & Dine και της Alumil.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Καλό από καλό καιρό, παιδιά, 19 Αυγούστου. Όχι. Όχι εδώ.
1: Εντάξει.
0: Όχι. Όχι.
1: Καλή Παναγία, άκουσες φέτος.
0: Ναι.
1: Και εγώ άκουσα.
0: Πολύ.
1: Και εγώ άκουσα.
0: Πολύ.
1: Πέραν το ότι τη γράψαμε στο κοινό chat που έχουμε.
0: Ναι, στην καθημερινή, όχι, όχι,
1: ακριβώς, με μεγάλη χάρη. Την άκουσα και εγώ κιόλας.
0: Άκουσα πολύ καλή Παναγία, ναι, και όχι τη μέρα της καλής Παναγίας, τη μία με δύο μέρες πριν.
1: Ναι, μία με δύο. Ναι,
0: όχι, και την ίδια μέρα όμως δεν θεωρείται καλή Παναγία. Δεν λες πολλά, αλλά καλή Παναγία.
1: Ναι, αρέσει και την παραμονή για την επομένη.
0: Αυτό, ναι. Ναι, ναι, σαν πολύ, πολύ, πολύ πρέπει να σου πω.
1: Επίσης πρόσεξα ότι όπως γίνεται το Πάσχα, που συνήθως εκεί Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή, ο καιρός είναι συννεφιασμένος ή και βροχερός συνήθως, και 15 Αύγουστου συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ακόμα και αν είναι μέσα στο καλοκαίρι.
0: Παρατήρησε αυτή.
1: Και τον αλωνών ότι ρε παιδιά, κάθε χρόνο, ας πούμε, τέτοια μέρα, που είναι το μικρό Πάσχα, έτσι, το 15 Αύγουστου.
0: Ναι,
1: το μικρό,
0: ναι,
1: Πάσχα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για, εξής, για την Ορθόδοξη Εκκλησία, το μικρό Πάσχα έχει μια συνέφεια, έχει μια μελαγχολία ο καιρός.
0: Ναι, ναι.
1: Παρότι είναι Αύγουστος, ας πούμε, είναι καρά Αύγουστος, οι προηγούμενες μέρες μπορεί να έχουν εξαιρέσει, ναι, πολύ κτλ. Όντως εκείνη η μέρα είχε μια μελαγχολία.
0: Και αέρα είχε επίσης.
1: Ναι, καλά, και αέρα.
0: Πέρα από τη μελαγχολία, ναι, θέλω να πω. Ναι, δεν το είχα παρατηρήσει. Μάλλον το παρατήρησα αυτό το 15 Αύγουστο, δεν ξέρω αν συνέβαινε και του προηγούμενου.
1: Έτσι που το συζητούσαμε εκεί με την παρέα που ήμασταν, κάπως καταλήξαμε συμπέρασμα ότι
0: είναι.
1: Κάπως ο καιρός, ναι, λίγο βαραίνει, ας πούμε, εκείνη τη μέρα.
0: Αυτά είναι.
1: Είναι ωραίο συμβολισμό αυτό.
0: Ναι.
1: Πάντα, σε κάθε περίπτωση.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι ωραίο να το. Πώς το λένε, να πιστεύεις. Όπως είναι ωραίο να πιστεύεις, πραγματικά το ίδιο ωραίο, μετά τα χθεσινά που λέγαμε. Δεν μου ξέρεις. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Δεν το λέω τώρα επειδή είναι προκειμένου, είναι ρεάλ, έχει τύχει με όλες τις ομάδες. Μα πραγματικά το γιατί μία ομάδα, το γιατί περισσότερο, όχι το πώς, το γιατί μία ομάδα όταν μάχεται ή υποτίθεται ότι μάχεται με μία άλλη ομάδα για έναν παίκτη, εντάξει, τον ίδιο παίκτη,
1: ναι,
0: όταν τον χάνει,
1: ναι,
0: ειδικά αν αυτή η ομάδα από την οποία τον χάνει είναι παραδοσιακή της αντίπαλος,
1: ναι,
0: εντάξει, γιατί νιώθει μετά την ανάγκη να βγει και να δικαιολογηθεί για αυτό το πράγμα και να προσπαθήσει να το μειώσει.
1: Γιατί εδώ στην Ελλάδα το βλέπεις να πας στην Ισπανία.
0: Πάρα πολύ, αυτό σου λέω, ναι, πάρα πολύ. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Αυτό τώρα, γιατί χρειάζεται να ξεμακρύνεις μέχρι την Ισπανία. Εδώ, όταν είναι δύο ομάδες ενδιαφέρονται για ένα παίχτη και τον πάρει μία, τη μία θα τον πάρει στο τέλος.
0: Ναι.
1: Οι άλλοι δεν βγαίνουν και έλα μου, ρε τώρα σιγά, αυτό δεν το θέλαμε ποτέ. Και όχι οι οπαδοί εννοώ και οι δημοσιογράφοι που παίρνουν τη γραμμή από τις ΠΑΕ και γενικά όλοι. Εμείς δεν τον θέλαμε. Δεν ήταν ότι δεν μας προτίμησε. Εμείς τον φτύσαμε.
0: Ναι. Είναι λίγο κωμικό και εντάξει να γράφετε στα social media. Να βγαίνει, ας πούμε, στο ρεπορτάζ της ομάδας ότι είναι άποψη της ομάδας αυτό.
1: Ναι. Άμα το λέει η ομάδα στο ρεπόρτερ, ο ρεπόρτερ τι να πει. Όχι, δεν είναι άποψη σας. Αφού του το δίνουν ως άποψη. Τι να κάνει και ο ρεπόρτερ. Τι να κάνει και η μάρκα, ας πούμε, προκειμένου. Τα δικά μας εδώ πέρα. Τι να κάνει. Αφού του δίνει η ομάδα.
0: Ναι.
1: Ότι φαντάζομαι, ξέρω εγώ, τι το έλα μωρέ ποιος Ρόδρυ. Αυτό είναι το θέμα.
0: Αυτό που το συζητάγαμε χθες, το έλα μωρέ ποιος Ρόδρυ, αυτός που κρατάει την μπάλα, που δεν τον, αυτό που δεν μας κάνει, που είναι αργός, που εμείς θέλουμε αλλού τύπου παίχτη για το κέντρο, που εντάξει εμείς τον πήραμε δύο τηλέφωνα, αλλά τον πήραν οι δύο μεγάλοι και αυτοί τον πήραν 15 τηλέφωνα και προτίμησαν αυτούς, ας πούμε, και τέτοια. Αλλά σήμερα σε αυτά, γιατί γι' αυτό το ξανασυζητάω, ναι, προσθέθηκε και κάτι ακόμα. Προσθέθηκαν, ναι, και δηλώσεις Ζωζέ.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ο Ζωζέ λοιπόν βγήκε στην πιο δημοφιλή ισπανική τηλεοπτική. Ήταν και η πρώτη συνέντευξη μεγάλη ως προπονητής της, το Τσιρινγκίτο, το περίφημο. Και μίλησε έτσι για διάφορα πράγματα. Μεταξύ άλλων λοιπόν, μίλησε και για το Ρόδρυ. Και το ρώτησε ο άνθρωπος. Λέει, τι έγινε με το Ρόδρυ. Λέει, μιλήσαμε, λέει, βέβαια με το Ρόδρυ. Αυτά πολλές φορές. Αλλά λέει.
1: Αφού είχαν πει δεν μιλήσαν, ότι είχε μόνο δύο τηλέφωνα. Περίμενε.
0: Όχι, ναι, ναι.
1: Εσύ χθες λέγαμε.
0: Βέβαια, η μάρκα το λέει.
1: Η μάρκα,
0: εγώ,
1: ναι,
0: μάρκα, όχι.
1: Αλλά,
0: εγώ,
1: αλλά μίλησαν τελικά.
0: Μίλησε και πολλές φορές από ό,τι μου είπε ο Ζωζέ. Έτσι είπε ο Ζωζέ. Λέει, ναι, λοιπόν. Άρα δεν ήταν δύο τα τηλέφωνα.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι ήταν τουλάχιστον πέντε.
1: Έτσι όπως το λες, τουλάχιστον.
0: Μπορεί, ναι, και παραπάνω. Γιατί ο Ζωζέ είπε, εγώ μίλησα μαζί του αρκετές φορές για να πω και την ακριβή λέξη που χρησιμοποίησε. Ωραία. Λοιπόν. Και λέει, μίλησα, λέει, και είναι, α, ωραία, λέει, και τι, λέει, κοιτάξτε, λέει, κατάλαβα, λέει, σε κάποια φάση, λέει, της συνομιλίας μας, ότι είχε αμφιβολίες,
1: ναι,
0: ναι, και το γεγονός, λέει, ότι είχε αυτός αμφιβολίες, μου δημιούργησε εμένα αμφιβολίες.
1: Μα είναι γνωστό, είναι κολλητικές αμφιβολίες, δηλαδή, είναι σαν την γρήπη. Άμα έχει γρήπη ο ένας, κολλάει και ο άλλος. Άμα έχει ένας αμφιβολίες, κολλάει και ο άλλος. Είναι γνωστό αυτό το πράγμα.
0: Και μετά είχαμε όλοι άπειρες αμφιβολίες.
1: Είναι δάγκιες αμφιβολίες. Δεν είναι απλές. Είναι δάγκιες. Οπότε... Κοίτα, οι προπονητές αναγκάζονται να κάνουν διάφορα πράγματα για τις ομάδες. Ακόμα και αν είναι σπουδαίοι προπονητές όπως ο Μουρίνιο. Σου θυμίζω ότι ο Τίμιος, ο Χένγκτεν Κάτε στο Παναθηναϊκό, όταν ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει το Μέλμπερκ και τον πήρε ο Ολυμπιακός, και ο Παναθηναϊκός πήρε τον Μπιάρσμιρ, πήγε και είπε: Ποιος Μέλμπερκ? Εγώ τον Μπιάρσμιρ ήθελα, που είναι ο νέος Μέλμπερκ. Δηλαδή, εγώ δεν ήθελα τον παλιό Μέλμπερκ, ήθελα τον νέο Μέλμπερκ. Και βγήκε και είπε για να μπορέσει να δικαιολογήσει. Να μπορέσει να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Δηλαδή, πώς χάθηκε παίχτης με τον οποίο ο Παναθηναϊκός είχε κάνει επαφή κτλ. Και, oh. Και βρέθηκε ο Ολυμπιακός και έδωσε τα χρήματα ντούκου και ο Παναθηναϊκός ήταν να δώσει, ξέρω εγώ, με δόσεις κάτι τέτοιο. Και ο Μέλμπερκ διάλεξε τον Ολυμπιακό, καλά έκανε ο άνθρωπος. Βγήκε μετά για να δικαιολογήσει την κατάσταση και να πει ότι, παιδιά, όχι, δεν τον χάσαμε. Δεν τον θέλαμε. Γιατί θέλαμε τον νέο Μέλμπερκ που ήταν ο Μπιάρσμιρ. Θέλω να πω, οι προπονητές καμιά φορά βγάζουν τα στήθη τους μπροστά. Ξέρεις, να φάνε τη σφαίρα.
0: Ναι.
1: Σου λέει να το χρωθώ εγώ, δική μου επιλογή, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Αυτό, ναι, ο άλλος αμφιβολίες. Τι να λέμε τώρα.
0: Βέβαια, να θυμίσω ότι ο Ματίας ο Μπιάσμι έκανε δύο σπουδαίες χρονιές στην Παναθηναϊκή. Κάνε δύο σπουδαίες.
1: Συζητάμε τώρα.
0: Τρεις χρονιές. Κάποιος, γιατί δεν λέτε δύο, γιατί τον ένα χρόνο πήγε πάντα νικός, αλλά. Του τριετού συμβολέου του.
1: Ναι, είναι τόσο σπουδαίο που δεν αντέχαμε τόσο μεγαλείο. Ναι, και λέμε, ναι. Πρέπει και κάποιο άλλο να κοινωνήσει ναι, από το μεγαλείο του Μπιάρσμιρ. Δηλαδή πρέπει να μοιρωθεί και κάποια άλλη ομάδα. Μην είμαστε μοναχοφαγάδες και έχουμε εμείς τον καλό εδώ πέρα και τον έχουμε μόνοι μας.
0: Οπότε πήγε στη Ρόζενμπουργκ, δανεικός. Ναι. Επέστρεψε στην Πανάθα και έκλεισε τον κύκλο εδώ εκεί πέρα. Και μετά θέλω να πω ότι ο Ματίας Μπιάρσμιρ έκανε 6 υπέροχες σεζόν στην Γκέτεμπουργκ. Έκανε άλλες 2 υπέροχες σεζόν στη Σίβασπορ. Από εκεί στην Γκένσλερ Μπιρλίγκη. Από εκεί ξανά πίσω στην Γκέτεμποργκ. Κάρα Βασικούρα, θέλω να σου πω. Και έκλεισε την καριέρα του στην σπουδαία.
1: Δεν το βλέπεις καλά. Βούρκωσαν τα μάτια σου από το δέος.
0: Δεν υπάρχει ενεργό link για να καταλάβεις. Κούγκσμπακα City.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό?
1: Δεν ξέρω.
0: Κούγκσμπακα. Πού είναι? In Halland County λέει. Είναι ομάδα μικρής κατηγορίας της Σουηδίας. Λοιπόν, συγγνώμη, ναι, τώρα το βρήκα. Και έκλεισε και τελευταία στα 38 του ευδοκίμως τερματίσα στην την ποδοσφαιρική του σταδιοδρομία.
1: Μάλιστα.
0: Ο σπουδαίος. Βγήκε χαμένος Παναθηναϊκός, πιστεύεις εσύ?
1: Είναι δυνατόν να βγήκε χαμένος?
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Δεν πήρε το Μέλμπερκ και πήρε το Μπιάρσμιρ. Πλάκα κάνουμε τώρα. Τι
0: ακριβώς,
1: να λέμε.
0: Ακριβώς.
1: Τι να λέμε.
0: Ακριβώς. Κατάλαβες τι γίνεται. Ας πω. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω, γιατί νιώθω και ξέρω ότι θα νιώσεις και εσύ, να διακόψουμε την κανονική ροή της εκπομπής.
1: Τι είναι αυτό?
0: Και να, θα σου πω.
1: Τι είναι κανονική ροή της
0: εκπομπής? Ό,τι είναι αυτό, τέλος πάντων.
1: Τι είναι τελικά εδώ, ναι.
0: Γιατί είναι ένας φίλος.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είναι σε μια δύσκολη κατάσταση.
1: Ναι, ναι.
0: Και λέει: θα βάλω μετά από άπειρα χρόνια CM 2001-2002 για να μου ρουφάει χρόνο. Δώστε μου εντεκάδα για να ξεκινήσω. Ευχαριστώ. Εντάξει, οπότε.
1: Καλά, να ξεκινήσει τώρα δεν είναι απλό. Δηλαδή, να ξεκινήσει.
0: Προφανώς το ξέρει το παιχνίδι.
1: Άλλο λέω. Ναι. Ότι ξεκινάς δεν είναι τους παίρνεις όποιους θες την ίδια στιγμή.
0: Ναι, όχι.
1: Θέλω να πω: κάποιοι είναι ελεύθεροι και παίρνεις, κάποιοι έρχονται εύκολα, κάποιοι έρχονται την επόμενη χρονιά, την παραπόμενη. Δεν είναι ότι κατευθείαν λες εδώ, παιδιά. Έχεις να πάρεις μια ομάδα που έρχονται όλοι.
0: Εγώ θα πω την άποψή μου.
1: Ναι.
0: Μετά από αρκετές δοκιμές είναι η αλήθεια.
1: Ναι.
0: Είναι δηλαδή και δοκιμές όχι μόνο σε ποδοσφαιρικό επίπεδο, αλλά και σε feel good επίπεδο. Για το πώς πρέπει να ξεκινήσεις και να πας. Οπότε κατέληξα ότι, εντάξει, το πρώτο δέλεαρ είναι λες, να πάρω την ομάδα μου. Να πάρω τον Ολυμπιακό, να πάρω τον Παναθηναϊκό, να πάρω την ΑΕΚ, να δω. Στο CM αυτό είναι μια λίγο δύσκολη διαδικασία.
1: Ναι,
0: αυτή.
1: Ναι.
0: Θέλει χρόνο. Γιατί οι ελληνικές ομάδες είναι σε ένα επίπεδο που. Συμβαίνει το εξής περίεργο. Έχουν καλούς παίκτες, αλλά οι παίκτες αυτοί δεν θέλουν να μείνουν στην ομάδα. Δηλαδή...
1: Όχι, υπάρχει και άλλο πρόβλημα στις ελληνικές ομάδες. Παίρνεις καλούς ιεμικούς παίκτες που ξέρεις ότι παίζουν.
0: Α, και δεν παίζουν στην ομάδα.
1: Και δεν παίζουν κατευθείαν. Δηλαδή μπορεί να χρειαστούν κάποια χρόνια για να παίξουν. Ενώ έχεις όλους αυτούς που τους παίρνεις σε ξένες ομάδες και πετάνε, μπορεί να τους πάρεις την πρώτη χρονιά, ξέρω, την πρώτη χρονιά να σέρνονται. Χωρίς λόγο. Να χάνεις παιχνίδια που δεν εξηγείται το πώς θα χάνεις. Για την ελληνική ομάδα. Δεν σου λέω για την Ευρώπη να βγεις έξω που τι γίνεται. Τέλος πάντων, ναι. Μείνε σε μας λοιπόν για την PSV Eindhoven.
0: Πρέπει να μιλήσουμε για την PSV Eindhoven. Πρέπει να μιλήσουμε.
1: Και μιλάμε για την PSV Eindhoven, διότι δεν έχει περιορισμό ξένων.
0: Να.
1: Είναι αυτός ο βασικός. Δηλαδή, μπορεί να πει οποιοδήποτε άλλο. Λίγκα, Ισπανίες, Ρεάλ, Μπαρσελόνα, οτιδήποτε. Η Αγγλία έχει το πρόβλημα με την άδεια εργασίας.
0: Έχει το πρόβλημα με τις αλλαγές επίσης.
1: Και την άδεια εργασίας.
0: Και την άδεια
1: εργασίας.
0: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Προβλήματα.
1: Γιατί για να πάρεις το τσιγκάλκο δεν μπορεί να το πάρεις στην Αγγλία. Όχι. Πρέπει να τον πάρεις κάποια στιγμή όταν θα μεγαλώσει και θα γράψει συμμετοχές με την Λευκορωσία κλπ.
0: Yeah.
1: Αλλά η PSV είναι η χαρά της ζωής. Γιατί και καλούς παίκτες έχει να βασιστείς. Περιορισμό ξένων δεν έχει. Μπείτε μέσα, παίξτε 28 ξένοι.
0: Το προγραμματάκι της είναι αρκετά χαλαρό στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία έχεις να κοντραριστείς.
1: Με τον Άγιαξ.
0: Με τον Άγιαξ και τη Φέγενορτ.
1: Ναι.
0: Στην πραγματικότητα με τον Άγιαξ από ένα σημείο και μετά. Άρα έχει όλες τις καλές προϋποθέσεις. Είναι μια ομάδα που ξεκινάει, μπορείς να παίξεις και να παίζεις σε ρί Champions League.
1: Ναι.
0: Είναι μια ομάδα δηλαδή που το παιχνίδι την έχει, ας το πούμε, από τη μέση και πάνω. Κάτι το οποίο βοηθάει πάρα πολύ. Και είναι μια ομάδα που μπορείς να τη χτίσεις καλά με ένα σχετικά καλό μπάτζετ. Οπότε, αν θέλετε πραγματικά τη βαρύνουσα στο συγκεκριμένο θέμα, άποψή μας είναι να ξεκινήσει με την PSV. Όμως δεν ρώτησες αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό που ρώτησες είναι δεκάδα.
1: Ναι, αλλά έχει σημασία. Γιατί αν ξεκινάει, ξέρω εγώ, με τη Liverpool,
0: ναι.
1: Δεν μπορεί να πάρει στους ξένους, θα σου πούμε.
0: Σωστά.
1: Ενώ με την PSV παίρνεις όποιον θες.
0: Σωστά. Οπότε. Λοιπόν, παίρνεις την PSV.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει. Ξεκινάς, μπαίνεις μέσα, θυμίζω ότι πρέπει να κάτσεις με το που θα κάνεις load το παιχνίδι, θα βάλεις το όνομά σου κτλ. Κάθεσαι εκεί. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε πάντα, το θυμίζω για να μην το ξεχάσουμε.
1: Κοιτάμε τους ελεύθερους.
0: Πάμε και ακυρώνουμε τα φιλικά το πρώτο. Ακυρώνουμε τα φιλικά που έχουμε προσθέσει. Είναι η απολύτως πρώτη κίνηση που κάνουμε.
1: Το δεύτερο πράγμα, ακυρώνουμε κάτι ηλίθιες μεταγραφές όπως έχει PSV το Λαμέι.
0: Η PSV ακριβώς έχει το Μάικλ το Λαμέι, ένα δεξιό μπακ τον οποίο τον έχει κλεισμένο για ξέρω
1: ένα μυθικό ποσό.
0: 18 εκατομμύρια ευρώ, α πούμε.
1: Ένα παλαβό ποσό.
0: Την επόμενη χρονιά.
1: Ναι, αλλά σου ρουφάει το αίμα και το μπάτ, σου ρουφάει την ψυχή αυτή.
0: Οπότε πας και την ακυρώνεις με τη μία. Θυμίζω στον ίδιο πίνακα θα βρεις έτοιμη τη μεταγραφή του Άριν Ρόμπερ από την Γκρόνγκεν. Δεν την ακυρώνεις αυτή.
1: Δεν την ακουμπάς αυτή.
0: Την κρατάς. Είναι 4,3 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, ναι.
0: Μα και 14 να ήταν.
1: Ναι, ναι.
0: Και 54 πάλι δεν θα την ακούμπαγες.
1: Είναι μόλις 17-18.
0: Ναι, ναι, είναι 17. Είναι 17. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, οπότε... Σου έρχεται την άλλη χρονιά.
0: Ναι, την επόμενη χρονιά. Λοιπόν, κρατάς τον Ρόμπερ, πετάς τον Λαμέι. Λοιπόν, αυτές οι πρώτες κινήσεις.
1: Και ακυρώνεις τα φιλικά.
0: Ακυρώνεις τα φιλικά οπωσδήποτε.
1: Μετά πας στους ελεύθερους.
0: Μετά πας στους ελεύθερους, ξεκινάς. Εντάξει, ο καθένας έχει εδώ πέρα το σύστημα του. Μπορεί να ξεκινήσεις από τους ελεύθερους ή να ξεκινήσεις από το να πάρεις μια εικόνα του ρόστερ σου.
1: Όχι, ξεκινάς από το Ρίμπο West. Που είναι ελεύθερος. Δηλαδή, ό,τι και να παίξεις, ξεκινάς από το Ρίμπο West.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή, ξεκινάς σωστά. Ξεκινάς ναι, ποδοσφαιρικά.
0: Σωστό. Λοιπόν, όντως μπορεί να ξεκινήσεις πλέον το CM με φετινό database. Μπορείς να το κάνεις αυτό, εάν το θέλεις, αλλά απλώς είναι ένα άλλο παιχνίδι και θα πρέπει να δουλέψεις μόνος σου. Το έχω δοκιμάσει, έχει μια πλάκα. Πρέπει να σου πω, αλλά μία πλάκα.
1: Ναι, μία πλάκα, ναι.
0: Λοιπόν, οπότε, αν θεωρήσουμε ότι πηγαίνει με το όρο μετάβαση τη εποχή, δηλαδή το 2001-2002, τότε ξεκινά και πα και παίρνει τον Ταρίμπο West.
1: Σε σύστημα, να πούμε, εμεί αυτό προτιμάμε. Ναι, ναι, 3-1-3-1-2.
0: 3-1-3-1-2, ναι. Κάνει ναι. Το σύστημα αυτό.
1: Εμεί τώρα, εσύ μπορεί να έχει τετράδα στην άμυνα, ό,τι γουστάρει, εμεί αυτό αγαπάμε.
0: Ναι. Οπότε, ειδικά θα σου πούμε, βασίζεται σε αυτό το σύστημα. Είναι το σύστημα 3-1-3-1-2. 3 εννοούμε κεντρική αμυντική 3, ένα αμυντικό σκαφ. Τρεις στο κέντρο μαζεμένοι, παίζει ουσιαστικά. Φαίνεται ότι παίζει χωρίς wingers ουσιαστικά και χωρίς fullbacks. Ένα επιθετικό μέσο και δύο επιθετικούς. Στις ομαδικές οδηγίες, ρυθμίσεις, βάζεις attacking και pressing ή αν θες δεν βάζεις attacking, βάζεις normal και κρατάς το attacking να το βάζεις σε σημεία παιχνιδιών γιατί όντως είναι κάτι που κουράζει τους παίκτες και αλλάζει την αντοχή τους, ας πούμε. Λοιπόν, τώρα. Κάνοντας αυτά, έχεις ολοκληρώσει τα βασικά. Αυτό το πράγμα το κάνεις, το θυμίζω συγγνώμη τώρα, μπορεί να λέμε παραπάνω πράγματα, αλλά νομίζω ότι είναι αναγκαία. Κάνεις ακριβώς το ίδιο πράγμα στις ρεζέρβες σου.
1: Ναι.
0: Και αυτά τα κάνεις από την αρχή. Για να
1: παίζεις το ίδιο σύστημα, για να.
0: Για να ναι, ναι. Σου βγάζει το σύστημα τους παίκτες που έρχονται από κάτω με αυτά τα χαρακτηριστικά.
1: Οι παίκτες, στιγμή, ναι.
0: Ναι, οι παίκτες που παίρνεις και τους έχεις ρεζέρβες γιατί θα χτίσεις ομάδες κάποια στιγμή να ξέρεις ότι θα παίζουν σε κάποια από αυτές τις θέσεις, ότι δεν είναι ένα σύστημα ότι να είναι. Άρα θα μπορεί να δεις πραγματικά να αναπτύσσονται. Ενώ αν το αφήσεις έτσι χήμα. Οι ρεζέρβες μπορεί να παίζουν
1: οτιδήποτε άλλο. Αν παίζει 4-2, ας πούμε, θα έχει δεξί μπακ, αριστερό μπακ που εσύ δεν τα παίζει στην πάνω ομάδα και θα σου άχρηστα. Ναι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, και τώρα. Πάμε στην ομάδα. Για να μην αρχίσει να σου λέω ποιου θα διώξει, ξέρει περίπου ποιου θα διώξει.
1: Ναι.
0: Μπορούμε να πούμε σίγουρα ποιοι μένουν. Αυτό που κάνει είναι ότι του παίχτε που θέλει να μείνουν και στην PSV, δόξα τω Θεώ, είναι αρκετοί και είναι και πολύ καλοί. Πα και του κάνει τα λεγόμενα συμβόλαια σκλαβιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, τα δεκαετή.
1: Του μαστιγώνει πριν μπει ο νόμος που μετά δεν μπορεί να κάνει και βγαίνει έναν protected και τέτοια. Του κάνει δεκαετή σκλαβιά.
0: Έτσι.
1: Του δέρνει κιόλα την ώρα που υπογράφει συμβόλαια. Με ένα καμτσίκι πάνω. Δηλαδή την ώρα που υπογράφει συμβόλαια πήγε ένα.
0: Οι παίκτες αυτοί στην PSV Eindhoven είναι ο Kevin Hofland, mm-hmm. ο οποίος θα παίζει αριστερά στην άμυνά σου στους τρεις, είναι ο αριστερός ο αμυντικός. Mm-hmm. Είναι ο Johan Vogel που είναι ο αμυντικός σου χαφ, mm-hmm. δεκαετές. Είναι ο Mark Van Bommel φυσικά που είναι ο αρχηγός σου και κεντρικός χαφ στους τρεις του κέντρου, mm-hmm. αρχηγός δεκαετές συμβόλαιο. Είναι ο Ματέγια Οκέσμαν που είναι ο ένας από τους δύο επιθετικούς σου. Και από εκεί και πέρα, πρόσεξέ με τώρα εδώ. Αυτό που είναι πολύ βαθιά γνώση αυτή τη στιγμή, αυτό που μεταφέρεται αυτή τη στιγμή. Ενώ έχει δοκιμαστεί, έχει γίνει trial error δεκάδες φορές. Πρόσεξε με τώρα. Υπάρχουν κάποια λοιπόν που θα δελεαστείς να τους κάνεις μεγάλα συμβόλαια και θα κολλήσεις γιατί είτε δεν θα θέλουν να κάνουν τόσο μεγάλα συμβόλαια, θέλουν να κάνουν μικρότερα. Mm-hmm. Δεν θα δεχτούν το δεκαετές κάποιοι.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Ή θα το.
1: Δείχτον μου,
0: ο Μπρούκινγκ είναι ένας από αυτούς. Ο οποίος είναι ένας πολύ καλός παίχτης, αν δεν δέχεται δεκαετές.
1: Μια χαρά δέχεται ο Μπρούκινγκ.
0: Δεν δέχεται.
1: Μια χαρά. Μένα μου έχει δεχτεί ο Μπρούκινγκ. Πλάκα κάνει. Ναι. Μια χαρά. Απλά θέλει παραπάνω λεφτά.
0: Θέλει
1: παραπάνω. Και μπορεί να θέλει και ένα sign on fee καλύτερο.
0: Και επίσης πάνω στον χρόνο σου ξαναζητάει συμβόλαιο.
1: Δεν πειράζει. Ας τον έχω δεμένο για 10 χρόνια. Ναι. Τον και αυτόν τον κάνεις.
0: Ναι,
1: και αυτόν τον κάνεις. Τον Μπρούκινγκ τον κάνεις.
0: Τον Μπρούκινγκ τον κάνεις. Εγώ δεν τον κάνω μέχρι το 11. Γιατί δεν τον κάνω μέχρι το 11? Θα σου πω, υπάρχει μια λογική. Ο Μπρούκινγκ είναι 23-24 να ξεκινάει το παιχνίδι. Εντάξει. Είναι φανταστικός επιθετικός χαφ. Εντάξει, φανταστικός, πραγματικά. Από την άλλη, στην ομάδα

0: έρχεται ο Σεργέι Νικηφορένκο και υπάρχει ένα πλάνο.
1: Ναι.
0: Μετά από λίγο να έρθει και ο Ροναλντίνιο.
1: Ναι.
0: Οπότε τι κάνεις.
1: Μετά τους πουλάς.
0: Ο Προύχη ακριβώς παίζει 4-5 χρονάκια. Ναι. Αυτή είναι η, η ουσία. Οπότε θέλω να πω και μετά τον, ναι, τον πουλάς.
1: Έτσι
0: γίνεται.
1: Πολύ ωραία είναι όλα αυτά που λες.
0: Λοιπόν, τώρα από τις υπόλοιπες υπάρχουν και κάποιοι άλλοι συμπαθητικοί παίκτες στους οποίους μπορείς να κάνεις ένα μικρό συμβόλαιο, μικρότερο συμβόλαιο.
1: Εγώ τους κάνω ως δεκαετή.
0: Γιατί τους πιάνεις
1: με ποια μισή χαναγκασμό.
0: Όλους. Πλάκα κάνεις.
1: Όποιος θέλουν να κάνει δεκαετές εκεί. Θέλουν
0: τι δεκαετές, ρε φίλε. Έχεις εγώ τον Κέβιν το Φάμπερ που είναι ας πούμε 30 χρονών. Του κάνεις δεκαετές.
1: Δεκαετές.
0: Συγγνώμη.
1: Δεκαετές.
0: Αυτό είναι ψυχανάγκα.
1: Ναι, ναι. Θέλω να τους βλέπω όλους να είναι εκεί πέρα τα παιδιά μου. Τους πουλάω μετά. Μην νομίζω ότι τους έχω δεκαετές για να μείνουν. Ναι, δηλαδή, ναι. Όποιος γκρινιάξει, όποιος κάνει, αν έρθει κανένας άλλος, τους πουλάω μετά.
0: Δεν κάνεις φιλικά, παιδιά, διότι η ομάδα δεν είναι έτοιμη πρώτον και δεύτερον δεν ρισκάρεις τραυματισμούς πριν ξεκινήσει σεζόν. Στο CM, σαν να λέμε. Γι' αυτό, αυτό ακυρώνεις τα φιλικά. Τα φιλικά είναι πηγή τραυματισμού, δεν είναι πηγή εσόδων. Σιγά τα έσοδα. Στην PSV, ξαναλέω έτσι. Ναι. Δεν μετράει. Όχι, δεν παίζεις φιλικά. Δεν σου προσφέρουν κάτι.
1: Τίποτα.
0: Το μόνο μπορεί να τραυματιστούν οι παίκτες σου.
1: Και να σου βγάλει μετά στο επόμενο παιχνίδι να είναι το στάμινά του στο 65 και να μπορεί να του ξεκινήσει.
0: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, οπότε η ουσία είναι να χτίσεις το ρόστερ σου. Εκεί πέρα αυτό πας να κάνεις. Λοιπόν. Κάτω μπορούμε να μιλάμε όλη την εκπομπή πραγματικά τώρα, ναι, γι' αυτό. Ναι. Και το, για το πώς χτίζεις το ρόστερ. Πώς πρέπει να χτιστεί ένα σωστό ρόστερ. Εν πάση περιπτώσει, με παίχτες. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα. Υπάρχουν κάποιοι παίχτες που κάνουν συμβόλαιο, ας πούμε, ο Ντίλο Ραμζή. Υπάρχει κάποια, ας πούμε, αμυντική εκεί πέρα, μια επιθετική χαφ, τους οποίους μπορείς να κρατήσεις ως γεμίσματα όμως. Τον Αντρέ τον Όγερο, ο οποίος πουλείται καλά αργότερα, είναι γέμισμα. Το Γιουργέν τον Ντίρξ. Κάποιους αμυντικούς τέλος πάντων, μπορείς να κρατήσεις εκεί. Πρέπει να πουλήσει όσου είναι σε μεγάλη ηλικία να φύγουν
1: πάση θυσία. Πρέπει να φύγει ο Νικηφόροφ.
0: Πρέπει να φύγει ο Γιάννο Χάιντσε που είναι 37.
1: Όχι, είναι
0: 37. Είναι 37. Είναι 37.
1: Όχι,
0: είναι
1: 37. Άλλον.
0: Όχι, είναι 37.
1: Όταν ξεκινάει το παιχνίδι.
0: Όταν ξεκινάει το παιχνίδι.
1: Όχι, δεν είναι 37.
0: Είναι 37.
1: Το μπερδεύει με κάποιον άλλο, σου λέω.
0: Εσύ νομίζεις ότι μιλάω για τον Αργεντινό.
1: Τον Αργεντινό.
0: Ναι, δεν είναι αυτός.
1: Α, δεν είναι αυτός.
0: Είναι ένας άλλος.
1: Ποιος είναι αυτός.
0: Ο οποίος είναι 37.
1: Καλά, είναι 37, εντάξει.
0: Ναι. Λοιπόν. Πρέπει να φύγουν όλοι αυτοί.
1: Εντάξει,
0: και οι τερματοφύλακες πρέπει να φύγουν. Δεν τους έχει. Θα πουλήσει τον Γκράλι. Μπορεί να κρατήσει, αν θες, τον Βάτε Ρόις ένα χρόνο, εάν τυχόν δεν σου έρθει ο Χιώτης. Γιατί δεν σου λέει για τον Κωνσταντζο. Ο Κωνσταντζο είναι πολύ δύσκολο να τον πάρει την πρώτη χρονιά.
1: Ναι.
0: Δεν τον δίνει η Ρίβερ και είναι και πάρα πολύ ακριβώς. Έτσι. Ο Χιώτης είναι η ρεαλιστική σου πιθανότητα και είναι και εξίσου καλός τερματοφύλακας με τον Κωνσταντζο. Οι δύο είναι οι καλύτεροι τερματοφύλακες του παιχνιδιού ούτως ή άλλως. Και είναι και μικροί για να του έχει τέλο πάντων μια δεκαετία, δωδεκαετία.
1: Θα βάλω και τον Φρέι εγώ. Εγώ
0: θα βάλει και τον Φρέι.
1: Okay.
0: Επειδή έχω παίξει με τους τρεις επί μακρόν, νομίζω το Φρέι είναι ο τρίτος στους τρεις. Συμφωνώ μαζί σου, νομίζω ότι είναι ο τρίτος.
1: Νομίζω είναι ο δεύτερος πάνω του Κωνσταντζο.
0: Είναι πάνω του Κωνσταντζο, λες.
1: Για μένα, ναι, στις δικές μου ομάδες.
0: Μπορεί να είναι καλύτερος ως νεαρός από τον Κωνσταντζο.
1: Δεν ξέρω.
0: Ως μικρότερος. Λοιπόν. Ναι, είμαστε σίγουροι σε ποιο σήμα αναφέρεται ο Φρέι. 2001-2002. Ο Μπουμά πωλείται, εννοείται κατευθείαν. Ο Μπουμά
1: πωλείται.
0: Ο Μπουμά είναι τα περισσότερα λεφτά που παίρνει.
1: Ναι.
0: Εκείνη τη στιγμή, βεβαίως, δεν θα πάρει. Ο Μπουμά στην πορεία του παιχνιδιού θα φτάσει σε υψηλότερη αξία. Όμως δεν σε αφορά αυτό. Ναι. Δεν μπορεί εκείνη τη στιγμή να τον πουλήσει με 30 εκατομμύρια.
1: Για λόγους ποδοσφαιρικής αισθητικής, στις ανανεώσεις που κάνεις, κρατάς σίγουρα για 10 χρόνια τον Βαν Φένεγκουροφ Χέσελινγκ.
0: Ναι.
1: Κρατάς γιατί είναι αυτός που είναι.
0: Ναι, υπάρχει, υπάρχει ένα αγόρι, βέβαια, βέβαια.
1: Δηλαδή δεν έχει σημασία αν παίξει ποτέ. Του κάνει το δεκαετές και λες: έχω. Θα παίξει ένα κύπελο κάτω όταν ξέρω οι άλλοι κολλήσουν. Ξέρω έμπολα. Κάτι μπορεί να παίξει. Αλλά πρέπει πως δεν τον κράτησε. Με αυτό το όνομα. Έχει και τη φάτσα στο μυαλό σου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έχει μόνο το όνομα. Έχει στο μυαλό σου, έχει και τη φάτσα του.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τον
0: θες.
1: Είναι σαν το κουκλάκι στον καθρέφτη αυτοκινήτου. Τον θες να είναι εκεί. Ναι. Δεν προσφέρει κάτι το κουκλάκι. Δεν προσφέρει τίποτα.
0: Αλήθεια, αλήθεια.
1: Το θες όμως να είναι εκεί να πηγαίνει πέρα
0: από το. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, και τώρα. Εάν καλύψουν, να σου πω, κάποια βασικά πράγματα για να μην μπούμε σε μεγαλύτερη πνευματική, θα κουραστούν όσοι μη CMικοί μας ακούν αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, τι πας και παίρνεις τώρα για να ξεκινήσεις. Πας και παίρνεις από τους ελεύθερους τον Ταρίμπο και του δίνεις το συμβόλαιο που θέλει, του δίνεις κάτι γιατί θα το χτυπήσουν μαζί με σένα περίπου άλλες 10 ομάδες.
1: Του δίνεις 10 χρόνια, δηλαδή να παίζει μέχρι τα 48 του.
0: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα βλέπεις λίγο τα κενά σου. Αλλά οι πραγματικά καλές περιπτώσεις των ελεύθερων, εκτός του Ταρίμπο που είναι η καλύτερη, είναι η εξής. Είναι ο Πέπο Γουαρδιόλα, αλλά πρόσεξε, με μικρό συμβόλαιο, δηλαδή τριετές, τετραετές, όχι παραπάνω γιατί.
1: Δεκαετές. Πάντα δεκαετή.
0: Έχει κολλήσει με αυτό.
1: Τιμάς με δεκαετές συμβόλαιο. Mm. Αυτή τσέπη θα δίνεις. Δώσε εκεί πέρα ψηφιακά, τι διαδώστα να πάει στην ευχή να.
0: Ελάτε, bitcoins. Λοιπόν, Ο Πέπ λοιπόν, ο οποίος παίζει. Ο Πέπ είναι DMC, δεν παίζει αμυντικό χαφ, παίζει στο κέντρο. Δεν παίζει
1: αλλαγή κάτι. Του Φαμπόμελ.
0: Αλλαγή του Φαμπόμελ, ναι. Έτσι είναι. Έχει μια επιρρέπεια στους τραυματισμούς, ναι. Αλλά εν πάση παίζει καλά και πωλείται και καλά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Παίζει και τον Κίκο.
0: Για τον ίδιο λόγο ακριβώς, ναι. Θα λέγαω ότι παίζει τον Κίκο. Κίκο επίσης,
1: για να τον πουλήσει την επόμενη χρονιά είναι πολύ καλά λεφτά.
0: Όπως το είπε ο Κώστας ακριβώς, ο Κίκο θα παίξει κάποια παιχνίδια μέσα στη χρονιά, γιατί δεν χωράει. Ο Κίκο παίζει στη θέση του Μπρούκινγκ στην πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, οπότε δεν παίζει δηλαδή. Θα παίξει, ξέρω εγώ, 10 παιχνίδια, θα σου βάλει όμως 4 γκολ και θα παίξει, ας πούμε, 7-60. Που είναι
1: όχι,
0: πολύ.
1: Μια χαρά παίζει.
0: Λοιπόν, και μετά θα τον έχει πάρει ελεύθερο και θα τον πουλήσει εγώ 15 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Οπότε μια χαρά, έχει βγάλει λεφτά. Οπότε τον παίρνει τον Κίκο μόνο και μόνο για αυτό το λόγο.
1: Δεκαετές. Πάντα. Πάντα.
0: Λοιπόν.
1: Είχα ένα φίλο που στο άλλαζε με τον Κίκο και τον έκανε ο άσχημος. Δεν θα πω ποιος φίλος είναι.
0: Και ήταν όντως. Και ήταν όντως. Λοιπόν. Τώρα. Από εκεί πέρα. Πας να φτιάξεις την ομάδα σου τώρα. Τι μπορείς να πάρεις την πρώτη χρονιά. Δεν μπορείς να πάρεις όλη την πρώτη χρονιά. Θα πρέπει απλώς όμως να κάνεις μια shortlist. Και να παρακολουθήσει πάρα πολύ καλά τι γίνεται με όλα τα ταλέντα. Δεν θα τα πούμε τώρα όλα τα ταλέντα. Τα έχω, μπορώ να σα τα πω.
1: Όχι, όχι. Δώσε την ενταριά. Να πούμε την εντεκάδα για να μπορέσει να κάνει σερτέ.
0: Λοιπόν, κανονικά
1: θα και... πάρει Σεργέη Νικηφορένκο οπωσδήποτε.
0: Θα πάρει Νικηφορένκο Τσιγκάλκο. Αυτά... Είναι οι δύο πρώτες σου κινήσεις. Ναι. Οι οποίοι θα παίζουν βασικοί. Ο Νικηφορένκο παίζει πάρα πολύ καλά στην τριάδα του κέντρου. Παίζει φανταστικά στη θέση του επιθετικού χαφ και καλά στις μπροστινές θέσεις. Στο λέω έτσι γρήγορα. Επειδή θα έχει τον Μπρούκινγκ, ο Νικηφορένκο πιθανότατα θα παίξει την τριάδα την πρώτη χρονιά. Μετά βλέπει τι θα κάνει. Νικηφορένκο Τσιγκάλκο λοιπόν είναι δύο μεταγραφές βασικών παικτών. Τώρα, για πίσω, πέρα από το. Καχά πρέπει να πα στο Χιώτη, στο τέρμα, να τον πα την πρώτη χρονιά πριν λήξει το συμβολέο του με την ΝΑΕΚ. Με μια πρόταση κοντά στο 1,5 με 2 εκατομμίρια. Συνήθως...
1: Δεν θα προλάβουμε. Άσε προτάσει, θα τα βρει.
0: Ναι.
1: Την εντεκάδα.
0: Ποιοι μα λείπουν.
1: Ένα εξτρεμάκι ακόμα, δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε άλλο. Έχουμε εκεί. Με τους Ραμζίδες και αυτούς έχουμε κλείσει τη...
0: με ένα συντριακό. Πρώτη χρονιά βγάζουμε. Πρώτη χρονιά βγάζουμε. Εντάξει.
1: Δηλαδή να μην πάει ένας Μερακλής από την πρώτη χρονιά να χτυπήσει την Αλεσάντρο ή Ρικέλμε. Για να έχουμε εκεί πέρα
0: πολύ
1: μια...
0: δύσκολο.
1: Να χτυπήσει,
0: και να χτυπήσει. Πολύ δύσκολο και οι δύο. Ναι, ναι, αν μπορεί να χτυπήσει οποιοδήποτε από τους δύο, είναι, είναι δύο μικρά θαύματα αμφότεροι. Και από εκεί και πέρα πηγαίνει με γεμίσματα μετά από πίσω. Έτσι, με γεμίσματα, με Μπακέτζι, με Κάλστρομ, με όλους.
1: Εντεκάδα θέλω, φίλε.
0: Αλλά εντεκάδα είμαστε δουλειά, εκεί. Ναι, ναι. Με αυτούς νομίζω ότι τη βγάζει την πρώτη χρονιά. Και μετά σιγά σιγά κοιτάς και χτίζεις. Αυτό νομίζω. Αυτό νομίζω. Όχι, δεν έχει τιμωρία ο Γουαρδιόλα στο ΣΥΕΜ αυτό.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν έχει τιμωρία. Εδώ ξεκινάει με τιμωρία για βιοπραγίες, γιατί έτσι είναι ο Φερνάντο Κόουτο για κάποιο λόγο.
1: Mm-hmm.
0: Θέλω να πω. Η Λάτσιο, που είναι μια φανταστική ομάδα για να ξεκινήσει, απλώς είναι αρκετά πιο εύκολη από την Πέσβε. Γιατί έχει πολλούς παίχτες και πολλά λεφτά. Νομίζω ότι η ισορροπία που ζητάς, την ισορροπία που ζητάς θα τη βρεις στην Πέσβε, φίλε. Αυτά. Έτσι με λίγα λόγια, πραγματικά με λίγα λόγια.
1: Ούτε δεν ήταν λίγα, είπαμε πολλά.
0: Ναι, αλλά και πάλι λίγα ήταν, ναι. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά με τον τρόπο τους όλα αυτά μας φτάσαν κυρίες και κύριοι κάπως στις 10.30. Οπότε πάμε σιγά σιγά σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, τραγουδάκι και πάλι μαζί σε λίγα λεπτά.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνελήφθη 53χρονος στο Ηράκλειο Κρήτης για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών. Σε αποθηκευτικό χώρο καταστήματος βρέθηκαν πάνω από 1000 λίτρα αλκοολούχων ποτών και ποσότητα με αέριο γέλιου που θα μπορούσε να γεμίσει περίπου 30.000 μπαλόνια. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται ακόμη ένας 46χρονος, καθώς από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σε 126 από τις συσκευασίες υπήρχαν ετικέτες συγκεκριμένης επιχείρησης ποτοπίας με έδρα την Αττική, διαχειριστής και εκπρόσωπος της οποίας είναι ο 46χρονος. Επιμένει στις προκλήσεις η Άγκυρα, αυτή τη φορά με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα του Αιγαίου. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot που από τον περασμένο Μάρτιο έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά το δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη αν ο Αμερικανός Πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το Κισεά. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διεμήνυσε αξιωματούχος της συμμαχίας. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν εφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ ρίχνονται στη μάχη των play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας μεταφέρει τη δράση των κρίσιμων αναμετρήσεων. Αύριο αρχίζουμε από την Τούμπα όπου στις 9 παρατέταρτο ο δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται την Μπραν θέλοντας να πάρει προβάδισμα πρόκριση στη League Phase του Conference League. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Στις 9 το μικρόφωνο περνά στον Μάνο Σουριά και το Παγκρίτιο για τη μετάδοση του πρώτου αγώνα των κριτικών με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας για το Europa League και 30 λεπτά αργότερα επιστρέφουμε στο Conference και συνδεόμαστε με το ΆΚΑ για το παιχνίδι του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε με τους πράσινους να ψάχνουν το αποτέλεσμα που θα τους βάλει στη θέση του φαβορί. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε, ΠΑΟΚ Μπραν, ΟΦΗ ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr.
8: Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Δεν είναι τυχαίο ότι μετά από αυτό το τραγούδι που ανήκει στην κατηγορία Yacht Rock.
1: Yacht
0: Rock, έτσι λέγεται, ναι. Είναι τα κομμάτια που είναι τα ταξιδιάρικα και τα λοιπά που παίζαν στα ταξίδια στα yacht κλπ. Θα βγει να μας ταξιδέψει στο ρεπορτάζ
1: έτσι,
0: ο Νίκος Αθανασίου. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Χαίρετε.
1: Γεια σας, κύριε
2: Νίκο. Τι κάνετε, φίλε μου, είστε καλά.
0: Πολύ καλά, εσύ.
1: Καλά, κύριε
2: Νίκο. Γιάννη μου, είστε καλά, μου λείψατε.
1: Πολύ καλά, κύριε Νίκο. Εσείς πώς είστε.
2: Πολύ καλά κι εμείς. Λοιπόν, βγήκα να σας ενοχλήσω για ένα λεπτάκι και να πω ότι υπάρχει, όπως ενημέρωσε ο Παναθηναϊκός, μια αντικατάσταση στην ευρωπαϊκή λίστα για αυτά τα δύο παιχνίδια του τριφυλιού με τη Χράντετς Κράλοβε. Την θέση του Ανάς Ζαρουρί πήρε ο Έρικ, ο Πάλμερ, ο Μπράουν. Ωραία.
0: Έκπληξη αυτό.
2: Έκπληξη, ναι, δεν το περιμέναμε. Να πούμε την αλήθεια.
1: Αυτό λέω, ωραία, για ποιον. Τώρα αυτό είναι λίγο...
2: Ναι.
1: Κουλό.
2: Είναι μια έκπληξη. Η εξήγηση είναι ότι ο προπονητής έκρινε ότι σε αυτά τα δύο παιχνίδια είναι ok με τους διαθέσιμους εξτρέμ. Ήθελε μια λύση παραπάνω στο κέντρο της άμυνας. Εγώ εδώ θα πω λίγο ότι αντιλαμβάνομαι έτσι μια μικρή, να την πω, ποδοσφαιρική δυσαρέσκεια, ας πούμε, για τον Τουμπά. Γιατί αν ο Τουμπά είχε πάει καλά στα προηγούμενα
0: παιχνίδια. Γιατί το λες αυτό.
2: Έλατε.
0: Γιατί δεν άλλαξε το Τουμπά με τον Πάλμερ Μπράουν.
2: Έλατε. Για να έχει έναν ακόμα. Μάλλον.
0: Ναι. Μάλλον. Γιατί μπορεί να είναι ο Τουμπά ευχάριστη παρουσία στις αποστολές, δεν ξέρω.
2: Ναι. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι τι κάνει στον αγωνιστικό χώρο και τα πρώτα δείγματα τα φετινά δεν ήταν καλά. Οπότε κρατάμε αυτό. Στη θέση του Ζαρουρί ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν. Ωραίο. Ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος θα είναι και στην αποστολή. Έτσι. Έχει μπει στις προπονήσεις τελευταίες ημέρες. Πέρασε ένα δύσκολο καλοκαίρι με αρκετές θεραπείες.
0: Δεν θέλησε να φύγει όταν ήρθε προς
2: φορά. Όχι, ναι. Μπράβο. Είχε και μια πρόταση από ομάδα της Κωνσταντινούπολης, η οποία έδινε καλά λεφτά και στον Παναθηναϊκό, περίπου 1 εκατομμύριο και καλύτερο συμβόλαιο στον Αμερικανό στόπερ από αυτό το οποίο παίρνει στον Παναθηναϊκό. Έμεινε εδώ για να μην μας λείψει τίποτα. Οπότε θα είναι στην αποστολή αύριο για το παιχνίδι με την Χράντετς Κράλοβε. Αυτά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Νίκ.
2: Εγώ, κύριε, γεια σας.
0: Καλό βράδυ, για χαρά.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Νίκο Αθανασίου. Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club. Θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Παναγιώτη Μπουρνά. Τον Πάνο Μπουρνά, μάλλον, γιατί είστε, κατάλαβες τι γίνεται.

0: στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας τώρα, magia05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fightclub2.0 για να μας βρείτε σε Facebook και YouTube. Το ίδιο γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής, το οποίο έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fightclub 2001, όλο μαζί αυτό ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram. Fightclub.gr, το επίσημο site της εκπομπής. Πολύ υλικό μέσα. TikTok και σε αυτή την καινούργια, την 23η μας σεζόν. Προς το παρόν, σε αυτές τις πρώτες μέρες τουλάχιστον, δόξα τω Γεραμπή, δεν έχουμε.
1: Θα πάω να φτιάξω, ρε. εκεί που θα λες δόξα τω Γεραμπή, δεν έχουμε, θα πω έχουμε. Θα πάω να φτιάξω.
0: Κώστας Βαϊμάκης και Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα. Και επίσης, να σας πούμε ότι το Στοίχημα Nation είναι εδώ και απογειώνει τον τρόπο που ζούμε τις αθλητικές εμπειρίες. Στο nation.stoichiman.gr σε περιμένει ένας κόσμος γεμάτος αδρεναλίνη μέσα από αθλητικά events και όχι μόνο. Διότι μέσα από μια πληθώρα διαγωνισμών διεκδικείς μοναδικά ταξίδια για να νιώσεις τον παλμό στο μεγαλύτερο και πιο ιστορικά ντέρμπι, την ευκαιρία για exclusive meet and greet, γνωρίζοντας από κοντά κορυφαίους αθλητές και την παρουσία σου στις σπουδαιότερες αθλητικές διοργανώσεις της χρονιάς. Όλες εκείνες οι ανεπανάληπτες εμπειρίες που γίνονται το παιχνίδι σε τελώς άλλο επίπεδο βρίσκονται πλέον συγκεντρωμένες σε ένα και μόνο σημείο, το nation.stoichiman.gr, με μοναδική προϋπόθεση για τη συμμετοχή σου να είσαι μέλος της Στοίχημα. Περισσότερα στο nation.stoichiman.gr, ισχύουν ορικοί προϋποθέσεις, 21 πλάξεις, εντάξει, υπεύθυνα.
1: Δεν είναι υπέροχο ότι υπάρχει γιοτ ροκ.
0: Πρώτη φορά το ακούστησε.
1: Ναι. Δηλαδή αυτά του Christopher Cross τα τραγούδια τύπου Sailing και τέτοια είναι στην κατηγορία, αυτά είναι στην κατηγορία τα βάζω στο σκάφος πάνω. Ναι. Είμαι με τα γκομενέτα, είμαι με την παρέα κτλ. Βάζω τη μουσική να πίσω πίσω, η αρμύρα με βαράει, ο αέρας μου παίρνει τα μαλλιά. Και η μουσική αυτή χαρακτηρίζει το γιοτ ροκ.
0: Το γιοτ music θα το καταλάβαμε πριν, το γιοτ ροκ.
1: Εντάξει.
0: Πολύ συγκεκριμένα.
1: Εντάξει, το έχουν έτσι. Soft ροκ, ρε παιδί μου. Είναι άτσι το, ναι. Ως...
0: υπέροχη κατηγορία.
1: Ταξιδιάρικη, ρε παιδί.
0: Υπέροχη.
1: Για λίγους θα έλεγε κανείς. Αλλά πόσο εκλεκτούς, ε.
0: Είναι κατηγορία που θα έπρεπε να παίζει στο Lifestyle of the Rich and the Famous. Δηλαδή θα έπρεπε να είναι το soundtrack. Δηλαδή δεν έχουμε μόνο τη δικιά μας εκπομπή, έχουμε και τη δικιά μας μουσική.
1: Ναι.
0: Τη μουσική που δεν είναι για εσάς.
1: Ναι.
0: Είναι μόνο για εμάς.
1: Δεν είναι για τους πλεμπαίους.
0: Υπέροχο, ρε.
1: Υπέροχο,
0: πραγματικά. Τέλο πάντων, εν πάση περιπτώσει, σε άλλα νεάκια της ημέρας.
1: Σε άλλα νεάκια της ημέρας που δεν προλάβαμε να τα πούμε τη Δευτέρα, ναι, γιατί δεν είχαμε εκπομπή. Τη στήριξή μας και την αγάπη μας.
0: Τη Δευτέρα είχαμε εκπομπή.
1: Που δεν προλάβαμε να τα πούμε χθες που δεν είχαμε εκπομπή.
0: Χθες, ναι.
1: Τη στήριξή μας και στην αγάπη μας στον Χωσάν τον Χασάμ, τον προπονητή της Αιγύπτου. Mm-hmm. Έχουμε δει όλη την τραγωδία που πέρασε. Τσακωθήκαν οι δύο σύζυγοι του.
0: Ναι.
1: Εκείνος βρέθηκε στη μέση. Βρε κορίτσια, μην κάνετε έτσι. Σας παρακαλώ, βρε κορίτσια, σταματήστε. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρεζίλη, γινήκαμε. Και ο άνθρωπος.
0: Για το Χασάνανα, του Φεκάη Χασάνανα.
1: Είναι δυνατόν.
0: Δεν είναι ωραίο.
1: Ο άνθρωπος λιποθύμησε από την ένταση. Λιποθύμησε. Θα πει κάποιος άνθρωπος, τι θες δύο γυναίκες. Δεν έχεις ρωτήσει γύρω-γύρω. Και με μία δυσκολεύονται. Δύο, να μην δυσκολευτείς. Αλλά το θέμα δεν είναι ότι τσακώθηκε. Τσακωθήκαν αναμετάξει τους.
0: Yeah.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Τι θα κάνουμε τώρα.
1: Και να θες να κάνεις μετά make-up sex, ας πούμε, και με τις δύο. Μετά είναι, αρχίζει ο πύχης και ανεβαίνει του πλάντης μετά. Δηλαδή ξεκινάς και πάει του πλάντης.
0: Λες τώρα, και με ποια κάνεις πρώτα.
1: Αυτό σου λέω. Κάποιος μεραχλής θα πει, ας πάμε όλοι. Αλλά επειδή δεν, προφανώς, γιατί έχουν θέματα να λύσουν.
0: Έμα.
1: Και μετά πρέπει εσύ να γίνεις, ας πούμε, ξέρεις, να γίνεις κοπηλάτης του έρωτα, να γίνεις ντούσκος εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή να αρχίσεις να πας από ένα δωμάτιο στο άλλο, ώστε να μπορέσεις να κατευνάσεις τα πάθη. Είναι δύσκολα πράγματα. Δεν τον καταλαβαίνουμε όλοι τον κάποιο που λιποθύμησε από την ένταση. Λοιπόν, τι κάνουμε εδώ. Να έχεις γκρίνια στη τηλεφωνική.
0: Και πώς λύνεται αυτό τώρα το μεταξύ. Γιατί είναι και δύο, δηλαδή αυτό θα αφήνει κατάλοιπα τώρα.
1: Κάποιο τώρα και λύνεται να παντρευτεί μια τρίτη. Για να είναι φρεσκαδούρα, να μην. Θέλω να πω.
0: Για να παντρευτεί άλλες δύο.
1: Άλλες δύο.
0: Ενδεχομένως.
1: Αν είσαι ψυχαναγκαστικό και ένα ζυγό αριθμό.
0: Μέχρι τέσσερις νομίζω δικαιούνται.
1: Εντάξει, δεν πάει. Προπονητής εθνικής ανθρώπου. Μπορεί να δει και παραπάνω.
0: Αλήθεια.
1: Να είναι στα benefits της τάσης. Από κανονικά είναι τέσσερις, αλλά επειδή παίξαμε μπαλάδο στο Μουντιάλ, για πάρτι σου ρε σειρά, έξι. Έξι.
0: Για σένα μωρέ αρρώστια. Για σένα μωρέ αρρώστια. Το δίδιο του Ντουπλάντης τώρα που τον είπες. Ναι. Τι έπαθε κι αυτός. Τι έπαθε
1: κι αυτός.
0: Με το ειδικό. Τι έπαθε κι αυτός. Εντάξει, αν πεις. Ποτίστε προς. Εντάξει, όλοι ρε παιδιά, όλοι μπορούν να την πατήσουν τώρα.
1: Συγγνώμη τώρα. Θα φάσει ειδικό πριν το.
0: Κανονικά δεν θα φάσει.
1: Συγγνώμη κιόλα τώρα δηλαδή.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν θα
1: φάσει. Δεν θα περάσει έξω από ειδικό εστιατόριο άμα έχει αγοράσει. Υπάρχουν κάποια πράγματα στη ζωή τα οποία.
0: Δεν βλέπει ταινία Bollywood πριν από την. Πριν από δηλαδή κανονικά να σου το πω έτσι.
1: Είναι κάποια πράγματα. Δηλαδή όταν έχει λόγο να αγωνιστεί, όταν έχει να δώσει εξετάσει, όταν έχει να πα

0: τα προσέχει.
1: Για δουλειά, ξέρω εγώ, να περάσει από συνέντευξη. Είναι κάποιες τέτοιες ιστορίες, οι οποίες δεν πλησιάζεις έξω. Δηλαδή, όχι πώς έχεις τα φας. Δεν μυρίζει, κλείνω και το παράθυρο, μην μπει η μυρωδιά από το κίνημα, από το ειδικό από κάτω.
0: Άσπρο. Εντάξει, τα κατάφερα.
1: Ναι.
0: Τα κατάφερα, εν πάση περιπτώσει. Με αυτός που δεν φαίνεται να τα καταφέρνει, να μου επιτρέπεις πάνω στο τέτοιο. Και έχω μια μικρή στενοχώρια, πρέπει να σου πω, που το βλέπω. Για σήμερα ότι. Εντάξει, Μονακό που είναι σε τραγική κατάσταση γενικώς και περιμένει λίγο να τη σώσει ο Ροναλντίνιο, γιατί πηγαίνουν όλα τα deal που πάει να κλείσει η ποδοσφαιρική Μονακό, δεν πατάνε πουθενά, δεν ολοκληρώνονται ποτέ. Και υποτίθεται υπάρχει σαν είδα σωτηρία ο Ροναλντίνιο που έχει εκφράσει ένα θεωρητικό ενδιαφέρον να την αγοράσει την ομάδα.
1: Γιατί είχε λεφτά ο Ροναλντίνιο να αγοράσει την ομάδα. Την άλλη φορά ήταν χρώσταγε και δεν βρίσκανε. Είχε κάνει εκείνη την. Είχε στήσει εκείνη τη μηχανή που είχε πει με τα πλαστά τα διαβατήρια τότε.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι την ιστορία του Παραγουάη που ήταν, που είχε πει.
0: Φυλακίστηκε βέβαια με τον αδερφό του.
1: Γιατί δεν πήγαν να κάνουν μια αρπαχτή να βγάλουν λεφτά, γιατί ήταν χρεοκοπημένος. Πώς βρέθηκε τώρα μετά
0: από αυτό. Είναι χρεοκοπημένος. Από τι να είναι χρεοκοπημένος.
1: Για βάλτε τη φαντασία σου να δουλέψει.
0: Εντάξει, όχι, από ποιο τι να είναι
1: χρεοκοπημένος. Βάλτε φαντασία σου να δουλέψει. Φέρ τον μπροστά σου. Κάνε τον εικόνα, πού συχνάζει, ποιο είναι ο υδροβιότοπο του πέρα από το γήπεδο, πού τον έχει δει μετά. Τον έχει δει σε μουσεία.
0: Πρέπει να είναι τακτικό
1: σταθμό. Τον έχει δει σε γκαλερί.
0: Πρώτο.
1: Τον έχει δει σε κολάδικα. Ίσως.
0: Δεν μιλά όμορφα τώρα για το σπουδαίο.
1: Εγώ. Μια χαρά, εγώ τον αποθέωνω για αυτό.
0: Δεν σε λουλούδια τα φάγε αυτό, δεν θα μου πει.
1: Σε γυναίκε.
0: Έχει πάρα πολλά λεφτά για να τα φάσει λουλούδια.
1: Πάει πάρα πολλά χρόνια στα κολάδικα. Για να μην φάει τα λεφτά του. Σου θυμίζω την ιστορία, την έχουμε πει ξανά εδώ πέρα. Ότι κάποια στιγμή όταν αγωνιζόταν στη Βραζιλία, είχε ζητήσει από την ομάδα να του φτιάξουν υπόγειο τούνελ, το οποίο να πηγαίνει από το σπίτι του στο κλαμπ απέναντι, για να μην χρειάζεται να βγαίνει έξω και τον κάνουν τσακωτό παπαράτηση. Λέει, παιδιά, φτιάξτε μου μια σύραγγα, να πηγαίνω και να γυρίζω κατευθείαν.
0: Όπως επίσης, δεν θυμάμαι όταν ήταν στην ίδια ομάδα, όμως όταν επέστρεψε για πρώτη φορά στην Ισπανία, δηλαδή γύρισε από τη Μίλαν στη Φλαμέγκο, νομίζω, που ήταν η ομάδα για την οποία γύρισε στη Βραζιλία, που έμεινε μια χρονιά, είχε όρο στο συμβόλαιο να βγαίνει δύο φορές την εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Χαλικά, δηλαδή το γράψαμε μέσα. Δεν ήταν ότι το είπαν προφορικά, ότι επειδή. Δηλαδή, το γράψαμε.
1: Αν έβγαινε μία, έτρωγε πρόστιμο.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: κανονικά.
1: Τέλος πάντων, εγώ δεν. Εμένα δεν μου προκύπτει το Ροναλντίνο έχει λεφτά. Εμένα μου προκύπτει το Ροναλντίνο μάλλον είναι μπροστινός κάποιον. Η βιτρίνα κάποιων που έχουν λεφτά. Γιατί ο Ροναλντίνο, θυμάμαι ότι γενικά με τα οικονομικά του δεν τα πήγαινε πολύ καλά. Ούτε εκείνος το αδερφός του. Κάποια στιγμή ήταν χρεοκοπημένος. Πώς βρέθηκε τώρα μετά από κάποια χρόνια να έχει χρήματα να αγοράσει ομάδα για να συντηρήσει. Δεν προκύπτει. Sorry κιόλας.
0: Πιθανώς να είναι μπροστινός εκπρόσωπος, ξέρεις, ενός φάντα που θα έρθει από πίσω. Αλλά με τον Ροναλντίνο μπροστά όλα γίνονται πιο εύκολα. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό που ήθελα να πω, ότι η Μονακό λοιπόν βρίσκεται σε δεινή κατάσταση γενικώς. Όλα τα τμήματα της Μονακό, όχι μόνο η ποδοσφαιρική Μονακό.
1: Εμείς δεν τα βλέπουμε που κλεγόμαστε. Όταν η Μονακό στο Πριγκιπάτο, ποδόσφαιρο μπάσκετ πάει κατά διαόλου. Δηλαδή, καταλαβαίνεις πόσο καλά είμαστε εμείς εδώ πέρα.
0: Φανταστικά είμαστε.
1: Δηλαδή, να έρθουν να τους δανείσουμε. Να τους δανείσουμε. Δεν έχουν αυτά να παίξουν ούτε γιο τροχ στα σκάφη τους. Σκάια, επίκεντ, δεν έχουν να πληρώσουν τα χρήματα για αυτά. Τέτοια κατάτια, ρε παιδί μου. Τρομερά πράγματα.
0: Τέλος πάντων, η Μονακό λοιπόν των χιλίων προβλημάτων αναγκάζει σήμερα ότι αποδεσμεύει τον Πολ Πογκμπά. Και είναι. Μου είστε ξέρει κάπω στενάχρονο, ρε παιδί μου, για τον Πογκμπά. Ο οποίο θυμόμαστε έχει κάνει. Ο Πογκμπά στην πραγματικότητα έχει να παίξει ποδόσφαιρο από τη Γιουβέντους. Από εκεί έχει να παίξει ποδόσφαιρο. Μέχρι ποτέ μέχρι το 22, αν θυμάμαι καλά, μέχρι το 22. Δηλαδή έχει να παίξει 4 χρόνια μπάλα ουσιαστικά ο Πογκμπά. Χωρίς να είναι σε ηλικία απόσυρση ακόμα κούμπα, τώρα είναι 33. Αλλά είναι 33 έχοντας να παίξει ουσιαστικά 4 χρόνια ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Δεν έπαιξε στη Μονακό.
0: Στη Μονακό δεν έπαιξε. Όχι, δεν έπαιξε. Ουσιαστικά πήγε πέρσι και έκανε. Οι συμμετοχές ήταν 6 και όλες μαζί ήταν 120 λεπτά σκάρτα. Που σημαίνει ούτε ένα παιχνίδι. Ούτε 1,5 παιχνίδι. Να σου το πω έτσι. Λοιπόν, όχι Γιουβέντους, συγγνώμη και λέω Γιουβέντους. Δεν είναι στη Γιουβέντους. Ο Γιουβέντους δεν έκανε. Στη United του έσκανε δερφέ του Πογκμπά. Γιατί στη Γιουβέντους δεν έπαιξε ο Πογκμπά.
1: Ναι.
0: Καλά, αλλά καλά θυμόνται το 22 όταν μπέρδεψε το United Juventus. Αλλά ναι, στη United είναι οι τελευταίες του. Κανονικές εμφανίσεις. Σερί εννοώ χρονιές όπου έπαιζε, ξέρεις, βασικός κτλ. Ναι. Στη Γιουβέντους δεν πολύ έπαιξε. Δεν πολύ έπαιξε. Από εκεί ξεκίνησε η κατράκυλα.
1: Ναι.
0: Και είναι 33 ώρες. Είναι 33 ώρες ακόμα. Δεν ξέρω πού μπορεί να ξαναπάει. Τα θέματα είναι φυσικής κατάστασης, υποτίθεται, τραυματισμών.
1: Άμα έχει να παίξει τόσα χρόνια λόγω της ιστορίας του.
0: Ναι. Εντάξει. Αυτό. Αυτό. Απλώ είναι κρίμα, θέλω να πω, για ένα ποδοσφαιριστή που δεν ήταν απλά σπουδαίος. Είχε φτάσει να θεωρείται και να συζητείται ανοιχτά σε διάφορα χρονικά σημεία ως ένας από τους δύο-τρεις καλύτερους μέσους στο καλύτερο παίκτη στη θέση του
1: στην
0: εποχή του. Ναι. Κάποιος καλύτερος κεντρικούς αυτό και ήτανε.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι δεν ήτανε.
1: Ναι. Συμφωνώ.
0: Και είναι πραγματικά πολύ κρίμα. Πραγματικά πολύ
1: κρίμα. Είναι θέμα κακών επιλογών.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς για τον ίδιο έκανε κακές επιλογές.
0: Γενικώς.
1: Γενικώς, ναι.
0: Και με τα ντόπινγκ του,
1: ναι.
0: και με άλλα θέματα,
1: και με άλλα, και
0: πέραν των,
1: ναι, ναι,
0: τον ντόπινγκ. Όπως
1: και ο Κύριος, για παράδειγμα, τώρα που μια κακές επιλογές.
0: Εντάξει.
1: Κακές επιλογές.
0: Σου προκάλεσε καμιά εντύπωση είδηση.
1: Έπεσε από τα σύννεφα.
0: Ναι.
1: Το μόνο που εκτίμησα,
0: ναι,
1: γιατί γενικά δεν έχω καμία εκτίμηση στον Κύριο με όλα αυτά που έχει κάνει,
0: ναι,
1: στα χρόνια, και η συμπεριφορά απέναντι στις συναθλητές του
0: και στους διαιτητές και σε γενικώς, ναι,
1: οι κατηγορίες για την κοπέλα του, για βιοπραγία στην σύντροφό του παλιότερα. Γενικά είναι ένα περίεργο τρένο ο Κύριος. Το μόνο που εκτίμησα είναι ότι βγήκε, ξέρεις, αυτό που λέμε, αντρίκια και ζήτησε συγγνώμη και παραδέχεται το λάθος. Δεν άρχισε να λέει, ναι, μου ρίξαν κάτι στο ποτό. Και όχι, δεν είναι, εγώ δεν ξέρω, είχα τρίψει μια σπιρίνη να πιω από τη μύτη, αλλά μπερδεύτηκε σπιρίνη, κάποιος μου βάλει.
0: Ναι,
1: δεν
0: είπε
1: καμία σαχλαμάρα. Είπε, ναι, έκανα λάθος, αναγνωρίζω το λάθος, με έκανα βλακεία. Ξέρεις, όπως πρέπει, κάνεις ένα λάθος. Δεν χρειάζεται να πεις, ξέρεις, αν σου μου ρίξανε στο μπαρ, στο ποτό μου τέτοιο και με βρέθηκα το πέ. Πηγαίνεις και λες, έκανα μια βλακεία. Έκανε μια βλακεία, ναι. Και πάμε παρακάτω. Έτσι πρέπει να είναι. Όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε και να έχουμε να λέμε. Τώρα και αυτό και κάτι μου ρίξαν και δεν ήξερα. Και μου πήρα κάτι για τον πονόλεμο, αλλά αυτό είχε μέσα κόκα. Τρομερά πράγματα.
0: Εν τω μεταξύ, αν κάτσει να σκεφτεί πόσες φορές έχει γίνει θέμα ο Κύριος.
1: Ναι.
0: Εξοπλιστικά για όλους τους λόγους. Πει ρε φίλε, δηλαδή τι είσαι. Ναι, να ξεκινήσω 30 χρονών, ξέρω 30. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι κανένα βετεράνο να καθόμαστε να συζητάμε.
1: Έχει
0: είναι...
1: πάρα πολύ ωραία που ασχολούμαστε εμεί εδώ πέρα, γιατί έχει ελληνική καταγωγή.
0: Ναι,
1: ο Αυστραλός,
0: ναι,
1: Κύριος,
0: ναι,
1: εδώ,
0: ναι,
1: είναι,
0: ναι,
1: Αυστραλός υπήκοος,
0: ναι,
1: όταν έχει ελληνική καταγωγή. Διαφορετικά, νιώθουμε δηλαδή ότι κάθε τι καλό που κάνει, έχουμε ένα μικρό μερίδιο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έχουμε συμβάλει εμεί ω Έλληνε στο να μπορέσει να κερδίζει αγώνε ή να κερδίσει οτιδήποτε ο Νίκο Κύριος. Γιατί έχει αυτό το ελληνικό DNA.
0: Βεβαίω και έχει. Όχι, το λες να μην το πιστεύεις τώρα.
1: Αισθανόμαστε μια εθνική ανάταση όταν κερδίζει ένα game ο Κύριος.
0: Βεβαίως.
1: Είναι μια τεράστια σάχλα αυτό το πράγμα, έτσι που καταλαβαίνουμε.
0: Ναι, το έχουμε ανάγκη.
1: Τεράστια σάχλα.
0: Εμείς ως Έλληνες το
1: έχουμε
0: ανάγκη.
1: Γιατί το έχουμε ανάγκη.
0: Γιατί έχουμε ανάγκη.
1: Γιατί με ξανακόλυβα δηλαδή.
0: Γιατί
1: το έχουμε ανάγκη.
0: Έχουμε ανάγκη να στηρίζουμε με πάθος κάθε τι που ηχεί ελληνικό ακόμα και αν δεν είναι.
1: Επίσης έχουμε μια τεράστια ανάγκη, την έχουμε ξανακάνει την κουβέντα, να αισθανόμαστε περήφανοι για επιτυχίες αθλητών
0: του
1: οποιοδήποτε αθλήματος.
0: Ναι, ναι.
1: Βγαίνουμε, μας έκανες περήφανοι. Τι λες, παιδί. Τι πράγμα, περπατάω κορδωμένος, εδώ παγώνει την άλλη μέρα. Δηλαδή, όταν παίρνει, ρε παιδί μου, ξέρω στους κρίκους ο Πετρούνιας, να με δεις την άλλη μέρα πώς οδηγάω, να με δεις. Πώς οδηγάω, δηλαδή, έχουν φουσκώσει τα φτερά μου γιατί πήρε ο Πετρούνιας ή ο Καραλή. Τι δουλειά έχουν να είμαστε περήφανοι εμείς για τα παιδιά αυτά. Κάναμε κάτι, εμείς συμβάλαμε σε κάτι να πάρουν τα παιδιά αυτά χρυσό. Τους χαρτζηλικώναμε, τους αγοράσαμε κρικούς, πήραμε το Καραλή κοντάρι.
0: Πανηγύρισες όμως.
1: Χαίρομαι με τη χαρά τους, χαίρομαι την επιτυχία τους.
0: Δεν είσαι περήφανος, αυτό θες να πεις.
1: Περηφάνεια δεν θα νιώσω για ένα παιδί που δεν έχω κάνει τίποτα για αυτόν, τίποτα προσωπικά, πέρα από το χειροκροτήσω, ας πούμε, ή οτιδήποτε άλλο. Περήφανος να νιώσω εγώ για την επιτυχία του Καραλή.
0: Έχουμε μπλέξει τα αυτά με τα λουκούμια, αυτό θες να πεις, Κώστα μου. Έχουμε μπλέξει τα αυτά με τα λουκούμια. Χρησιμοποιούμε λάθος λέξεις. Αλλά αυτές τις λάθος λέξεις έχουμε πάει από γενιά σε γενιά.
1: Ναι.
0: Να φτιάξει περηφάνεια που
1: δεν έκανε περήφανο.
0: Δεν μας έκανε περήφανο.
1: Γιατί δεν μας κάνει περήφανο. Τους γονείς του έκανε περήφανο. Την αδερφή, τον αδερφό του έκανε περήφανο. Τα παιδιά του έκανε περήφανο.
0: Κάποιους φίλους του ενδεχομένω,
1: ναι,
0: πολιτούς που τον έχουν δει, τον ξέρουν.
1: Τον προπονητή του που έχει γιώσει.
0: Αυτούς
1: έκανε περήφανο. Προφανώς τους κοντινούς του ανθρώπους.
0: Εμάς μας έκανε χαρούμενους για λίγη ώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και το χειροκροτήσαμε και μπράβο στο παιδί και πάντα επιτυχίες. Αυτά. Γίναμε περήφανοι όλοι. Όταν κάποιος Έλληνας αθλητής κατακτά, μας έκανες περήφανους.
0: Σούπα, είναι αυτό ρε, είναι αυτό το, πώς να το πω.
1: Ετεροπερηφάνεια.
0: Είναι ετεροπερηφάνεια,
1: ναι,
0: και μια περίεργη περίπτωση, πώς να σου πω. Σαν να υπάρχει ένα εθνικό θυμικό.
1: Ναι.
0: Το οποίο βρίσκεται πάντα σε λειτουργία. Και πάντα για κάποιο λόγο πρέπει να μας κάνει, πρέπει να μας κάνει, δεν μπορεί να μας κάνει κάτι άλλο περήφανος μια επιτυχία. Πρέπει με κάποιο τρόπο, ξέρεις, να συμμετέχει ο λαός με ένα συγκεκριμένο αίσθημα που είναι το αίσθημα της περηφάνειας σε οτιδήποτε αφορά μια επιτυχία Έλληνα αθλητή, Έλληνα, δεν ξέρω εγώ, ακαδημαϊκού, ας πούμε, Έλληνα.
1: Οτιδήποτε επιτυχία
0: μπορεί οτιδήποτε,
1: να οτιδήποτε, ναι. Οτιδήποτε έχει, ναι. Μυρίζει
0: λίγο. Είμαστε τσατζίκι. Περήφανοι, ξέρω εγώ, που πήρε ο Σεφέρης στο Νόμπελ.
1: Ναι.
0: Γιατί.
1: Γιατί είναι Έλληνας. Γιατί έχουμε διαβάσει.
0: Ναι.
1: Σεφέρη, έχω διαβάσει Σεφέρη εγώ και ξέρω. Είμαι περήφανος που το κατάφερε, που κάτσε και έγραψε και για να διαβάζω εγώ. Τι να πω, μπράβο.
0: Τι να πω, όπου και αν πάω η Ελλάδα με περηφανεύει. Μου φαίνεται δηλαδή ότι έτσι πηγαίνει η δουλειά.
1: Καλά, οι πολιτικοί, παιδιά, που αισθάνονται περήφανοι για τους
0: μεταφράσεις. Είναι πολιτική.
1: Είναι επαγγελματίες περήφανοι οι πολιτικοί, όπως είναι επαγγελματίες ψεύτες.
0: Έτσι.
1: Δεν είναι
0: και όχι με αυτή τη σειρά, μου επιτρέπεις.
1: Όχι, όχι τώρα. Το έβαλα με αλφαβητική.
0: Έτσι.
1: Φυσικά και είναι, όταν κερδίζουν είναι περήφανοι και πηγαίνουν στο αεροδρόμιο από φωτογραφίες. Όταν δεν κερδίζουν δεν περήφανοι. Δεν πάει κανείς στο αεροδρόμιο μετά. Χαλάει το ΙΠΑΣ. Δεν πάει να περάσουμε το 2-4 χιλιόμετρα. Δηλαδή, άμα άλλος έρθει τέταρτος, δεν πάει κανένας πολιτικός στο αεροδρόμιο να τον συγχαρεί τον άλλο για την προσπάθεια και να βγει φωτογραφία. Αν έχουμε μεταλλιάκι, πηγαίνουμε και ποτσαριζόμαστε. Περήφανοι. Εκεί λειτουργεί το ΙΠΑΣ στα διόδια.
0: Λοιπόν, έχουμε τα παιχνίδια του Τσουλού σε εξέλιξη. Βρισκόμαστε στο ημίχρονο, τον play-off εννοούμε του Champions League. Και έχουμε μέχρι στιγμής Χάπουελ Μπερσεβά Σαμπάχ 1-1. Έχουμε Ναϊμέγγεν Μπόντο Γκλίμπτ 0-2 ημίχρονο. Σλόβαν Τσέλιε 1-1. Και Σέλτικ Λας Κλίντσερ 2-0. Λοιπόν, αυτά έχουμε μέχρι εδώ. Και επίσης έχουμε και παιχνίδι στην Λα Λίγκα. Η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται την Μάλαγα και το παιχνίδι βρίσκεται στο 0-0. Αυτά είναι. Εννοείται ότι έχουμε φυσικά και παιχνίδια Europa League και Europa Conference League. Α, την Ελλάδα ρε, τη σημαία βλάκα εκπροσωπεί. Αχ, ας είναι αυτό το έγινε φίλε πάμε στον επόμενο φίλο. Το πρώτο έγινε φίλε πάμε στον επόμενο φίλο της νέα σεζόν, κυρίες και κύριοι, ώρα πλησιάζει 11. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, τραγουδάκι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Μέσα ο Πάλμερ Μπράουν, έξω ο Ζαουρί, η αλλαγή της τελευταίας στιγμής στην ευαγγέλιση από τον Παναθηναϊκό ενώπιον στον αγώνα με τη Χράντα της Κράλου για τα πλέον του Conference League. Χωρίς να ανακοινωθεί αποστολή, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία για τον αυριανό αγώνα στο ΆΚΑ. Μέτρεται και Φορ και Λιβάη Γκαρσία σε ρόλο δεξιού εξτρέμου, το βασικό σχήμα ανοιχτό για το ποιος θα είναι ο παρτενέρ του Καμαρά στη μέσα γραμμή. Ολοκληρώνονται οι τελευταίες λεπτομέρειες για τη μεταγραφή του Αρμάντο Γκονσάλες από την Τσίβας με πιθανή ημέρα αύξηση την Παρασκευή κοντά σε 9 εκατομμύρια ευρώ το κόστος της μεταγραφής. Σε διαπραγματεύσεις με την Βόλφσμπουργκ για τον Δανό, δεξιό μπακ Γιώακιμ Μέλεϊερ-Σόλφκι, πάντα στο προσκήνιο για τα εξτρέμ και η περίπτωση του Μπράιαν Χιλ. Αναμονή για Κάσερες προς αποχώρηση ο Ταρέμι που έχει τελεσιακή προτασία από ομάδα του Ντουμπάι. Στροφή στην πρεμιέρα της στοίχημα Super League για την ΑΕΚ και τον αγώνα με τον Ηρακλή στην Όλγουιν Αρένα μετά τη λευκή ισοπαλία με τη Λεύσκη στη Σόφια για τα πλέον του Champions League με 500 πύλους του Ογυρός στο παιχνίδι του Σαββάτου κόντρα στην Ένωση. Με πολυπληθή παρουσία οπαδών του, η τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ ενώπιση του αυριανού αγώνα με την Μπραν για τα πλέον του Conference League, δεδομένη θεωρείται η παρουσία του Χατσίδη στο δεξιάκρο της επίθεσης και του Ενδιαγέ στην κορυφή, πιθανή και η παρουσία του Πέλκα στην 11 με δύο αγωνιστικές τιμωρίες και Ζίβκοβιτς που χάνει και τη ρεβάνς για δεκάρι και εξτρέμα, αναμένεται να κινηθεί ο δικεφάλος του Βορρά. Με μοναδικό απόντα το Μαρινάκι δίχως εκπλήξη αποστολή του όφη για το αυριανό παιχνίδι στο Παγκρίτου απέναντι στην Τσέση Καστόφια για τα πλέον του Europa League. Δεν υπάρχει πίεση, θα είναι τεράστια επιτυχία αν βρεθούμε στη League Face. Αυτοί οι αγώνες μεγαλώνουν το σύλλογο των Ισόχρηστος Κόντης. Απρόπτω με τον Κέντρικ Νάν στο Παναθηναϊκό Άκτορο, 31 ετών γκάρτ πέσει ρήξη στο μηνίσκο στο δεξιγόνατο γόνατο κατά τη διάρκεια ατομικής προπόνησης χειρουργής και στις ΗΠΑ και εκτιμάται ότι το διάστημα της απουσίας του θα είναι 6 με 8 εβδομάδες, κάτι που σημαίνει πως θα επιστρέψει στις αρχές με μέσα Οκτωβρίου. Στα αριστερόφικα δίνεται ο Νίκος Πλώτας, ο 22χρονος γκάρτ του Προμηθέα, αναμένεται τις επόμενες ημέρες προκειμένου να υπογράψει συμβόλαιο με τους προστατευτές της Ευρώπης. Αύριο πρώτη συγκέντρωση για τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Η Καλαμάτα άνοιξε 4-2 τον Πανετολικό στο Ελπάσο, στο σημαντικότερο μάτς από το σημερινό πρόγραμμα του δεύτερου προκριματικού γύρου του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος και περί το εισιτήριο για τη League Phase. Νίκη Βόλου Πανιούνιος 3-1 απέναντι, 0-0 ο κανονικός αγώνας. Ζάκυνθος Κηφισιά 1-6, Νέστος Απόλλωνας Καλαμαριάς 1-0, Πανσεραϊκός Πανθρακικός 2-1 στα άλλα παιχνίδια. Αύριο φτάνει στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άριο Μαρίτσας προκειμένου να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο το Σάββατο η αύξηση του Μανού Γκαρθία, ο οποίος έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας στην αποστολή του αγώνα με την Καλαμάτα. Αναμένεται να συμπεριληφθούν Πετρίς και Βέλιο. Ο Λευτέρης Πετρούνιας προκρίθηκε στον τελικό των κρίκων της Παρασκευής με την δεύτερη καλύτερη επίδοση στους προκριματικούς στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενώ οργανισμός Ζάγκρεπ. Τέσσερα μάτς περιλαμβάνουν το σημερινό πρόγραμμα των πλέον του Champions League. Στο ημίχρονο η Μέγκεν Μπόντογκλιμ 0-2, Celtic Lask 2-0, Σλόβαν Τσέλι 1-1 και Χάπελ Μπερσεβάσα Μπαχ 1-1. Για την πρώτη αγωνιστική στη Λα Λίγκα στο ημίχρονο Ατλέτικο Μαδρίτης Μάλαγα 0-0. Επόμενη ενημέρωση από τον Πήγον Σπορ FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέψτε στο Fight Club.

0: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoichman.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Δεύτερο Ραφάκι, τα Big Wings Sport FM 94,6. Και όπως.
1: Ένα ψύχρεμο σχόλιο για το τραγούδι που γράφει κόψτε τη Λουκία. Ένα ρέκτη τη μουσική. Μύρισε μασχαλίλα το πληκτρολόγιο. Μύρισε τίμιο ίδρωτα. Ωραία.
0: Λοιπόν, σα αφήσαμε με Τσουλού και μπαίνουμε με Europa και Conference πλέον, γιατί έχουμε και το γνωστό μας άμεσο ναι. ενδιαφέρον. Έτσι. Οπότε, πάμε με Europa.
1: Ναι.
0: Πάμε με Europa, νομίζω. Λοιπόν. Είχαμε χθες το. Ξέρω τα. Αν είδες τη φάση με τον. Ποιος ήταν ο τύπος. Ναμό Τυράννων, ήταν ο πρόεδρος.
1: Ναι.
0: Ο οποίος μπήκε μέσα στα αποδυτήρα με.
1: Βαλκάνια.
0: Ναι, Βαλκάνια με τη σακούλα, με τα λεφτά και τα πέταξε κάτω.
1: Βαλκάνια.
0: Τα οποία όμως δεν το κάνω, γιατί ήταν σε πάκα.
1: Ναι.
0: Δεν ήθελε πάκα, πρέπει να είναι έτσι.
1: Εντάξει, κάτω έχει νερά, αυτά μην λέω. Θέλω να πιάσουμε, να δεν κάνουμε για να παπαριάσουμε τα χαρτονομίσματα. Αλθεό, σπουδαίο βαλκανικό. Ήθελε κουστούρίτσα από πίσω να.
0: Ήθελε.
1: Πώς το λένε, κουστούρίτσα να παίζει από πίσω και.
0: Ναι, Μπρέκοβιτς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: τεράστιος.
0: Λοιπόν, πάμε στα παιχνίδια. Ναι. Ξεκινάμε με Europa.
1: Ναι.
0: Φύγαμε. Τα αυριανά παιχνίδια, πρώτα παιχνίδια. Ναι. Έτσι, για αυτά θα πούμε. Ναι. Θα πούμε προκρίσεις και τέτοια σαν δεύτερα παιχνίδια. Τώρα μιλάμε για τα αυριανά. Λοιπόν, Καερά Ταλμάτι Άντερλεχτ. Χ.
1: Διπλό.
0: Γιαγκελόνια Ιμπέρια Τυφλίδας.
1: Άσος.
0: Μίλιαλμπι Σάλτσμπουργκ.
1: Χ.
0: Τραμπζονσπορ Φερεντσβάρος.
1: Άσος.
0: Ντεμπούτο Σαλάχ,
1: Άσος.
0: Κραϊόβα Αραράτ Αρμένια.
1: Άσος.
0: Εγνατία, που την Αλβανία η ομάδα, παίζει με τη Λίλεστρομ. Λεχ Πόσναν Τούν.
1: Άσος.
0: Μπεσίκτας Ζαλγκίρις Κάουνας.
1: Άσος.
0: Σύντρουιντεν Ομόνια.
1: Χ.
0: Συμφωνώ. Ερυθρός Αστέρας Βικτόρια Πλιζέν.
1: Άσος.
0: Ας πούμε άσος. Μπενφίκα Άρχους Άσος. Και Όφιτσες Κασόφιας.
1: Άσος.
0: Δεν ήταν τόσο δύσκολο.
1: Όχι, δεν ήταν. Δύσκολο μπορεί να είναι αύριο που δεν έχουν πετύχει ούτε τον αριθμό των παιχνιδιών που είπες, αλλά σήμερα εύκολο είναι.
0: Λοιπόν, πάμε και στο conference.
1: Ναι.
0: Lincoln Red Imps, περίφημα από το Γιβραλτάρ, παίζει με τη βορειοϊρλανδική Λάρνε.
1: Αυτό θα ήθελα να το δω για κάποιο δεσμευμένο λόγο.
0: Ναι.
1: Βέβαια έχει πολλά παιχνίδια ελληνικών ομάδων και δεν θα το δω.
0: Διπλό θα πω εγώ έτσι.
1: Εγώ θα πω Χ.
0: Ίντερ Τούρκου Κοπενχάγη. Χ. Πολύ Χ. Τρόμσο Μπράιτον. Διπλό. Μίτιλαντ Ριέκα.
1: Άσος.
0: Χ. Νόρτσελαντ Σενγκάλεν. Άσος. Κλάξβικ της νήσους Φαρόε με τη Ρίγα, τη Λετωνική.
1: Άσος, ρε.
0: Χ.
1: Νήσι Φαρόε, άσος. Δύναμη του ποδοσφαίρου.
0: Πάοκ Μπραν. Δύσκολα.
1: Θα πω άσος γιατί ο ΠΑΟΚ συσπυρώνεται όταν έχει ζόρια.
0: Εντάξει,
1: τουλάχιστον
0: ο
1: έτσι.
0: Ο ΠΑΟΚ συσπυρώνεται μαζί σου. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει ρόστερ, δεν έχει παίκτες.
1: Ναι,
0: τι συζητάμε.
1: Αλλά τουλάχιστον για λίγα παιχνίδια τώρα και εδώ πέρα είναι
0: ο
1: δύο ΠΑΟΚ παιχνίδια.
0: ΠΑΟΚ τρώει φάπα στη φάπα.
1: Ναι, αλλά για λίγα παιχνίδια, γιατί μακροπρόθεσμα δεν αρκεί η συσπήρωση.
0: Ναι.
1: Για λίγα παιχνίδια, ξέρεις, μέσα από τα προβλήματά του μαζεύονται, ξέρεις. Δίνουν ό,τι έχουν και δεν έχουν. Εγώ λέω άσος αύριο. Και βλέπουμε στη ρεβάνση.
0: Μακάρι, άντε θα πάω άσο με το, για το γούρι περισσότερο. Βίκινγκουρ Μπόρατς.
1: Άσος.
0: Τρίτα από το Κόσοβο με την Ίντερ Εσκαλάδες από την Ανδόρα. Άσος. Γκόρνικ Μονακό. Έλα μου.
1: Με προβλημάτισες τώρα με αυτά που με τη Μονακό, είναι τα προβλήματα και τα λοιπά.
0: Χι. Τβέντε Καραμπάκ.
1: Άσος.
0: Χι. Σιώνα Άγιαξ. Διπλό.
1: Διπλό.
0: Motherwell Freiburg. Διπλό.
1: Ναι.
0: Παναθηναϊκός Χράντες Κράλοβε.
1: Άσος.
0: Άσος. Γκέντ Χιμπέρνιαν.
1: Πώς.
0: Γκέντ Χιμπέρνιαν.
1: Άσος.
0: Χ. Αταλάντα Χάπολ Τελαβίβ.
1: Άσος.
0: Λουγκάνο Μακάβι Τελαβίβ.
1: Χ.
0: Χ. Χάρτς Ραπίντ. Διπλό.
1: Άσος.
0: Ρέιντζερς Γιάμπλονετς. Άσος.
1: Άσος.
0: Σάμροκ Ρόβερς Κουόπιο.
1: Χ.
0: Άσος. Χάιντουκ Σπλίτ Ρακόφ.
1: Άσος.
0: Άσος. Δυνάμο Σίτι από την Αλβανία με την Πάφο. Είναι η ομάδα την οποία. Με τον πρόεδρο.
1: Ναι.
0: Που, είχε, που θα δώσει και εξτρά πριν να περάσουν την Πάφο. Τους έταξε και εξτρά 500 εάν περάσουν την Πάφο. Ναι, γιατί θα μπουν ο Μίλους Κόμφερενς. Κάτσε καλά.
1: Ναι, αλλά και η Πάφος έχει.
0: Ναι.
1: Να πούμε πάρα και άνομες στα ποδητήρια μαύρες σακούλες.
0: Ναι, ναι, έχουμε. Χ. Ναι. Μπράγκα Αούστρια Βιέννης. Άσος.
1: Ναι.
0: Και Χετάφε Παρτίζαν.
1: Άσος.
0: Άσος. Συμφωνούμε. Είναι αυτή η εποχή του χρόνου, παιδιά, ξέρετε, ναι. με τα λίγο περίεργα ζευγάρια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σε άλλα νέα, έτσι, έξω ποδοσφαιρικά θα έλεγα και έξω αθλητικά γενικότερα, στα Google Trends μάθαμε ότι αυτό το καλοκαίρι ψάξαμε τις λέξεις καιρός αύριο. Λογικό. Αλλά γιατί ψάξαμε καιρός αύριο? Δηλαδή, θέλω να πω, δεν ξέρουμε όλοι τουλάχιστον ένα με δύο sites για να μπαίνουμε κατευθείαν. Δηλαδή, εσύ για να βρεις τον καιρό, πρέπει ότι ο καιρός είναι ενσωματωμένος στο κινητό σε πάρα πολλά κινητά. Να μπω στα περισσότερα, ωραία. Πέρα από αυτό όμως, εσύ όταν θες να βρεις τον καιρό, πες ότι δεν το έχεις εσύ στο κινητό σου, ωραία. Και θες να δεις για τον καιρό, το οποίο είναι ένα αιμονικά αγαπημένο θέμα όλο, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά θέλω να σου πω, εσύ μπαίνεις στο Google και γράφεις καιρός ή βάζεις το site που έχεις στο μυαλό σου και μπαίνεις κατευθείαν σε αυτό για να ψάξεις?
1: Τίποτα, δηλαδή από το κινητό μόνο. Ακόμα και να έχω βάλει φλόμπα από το κινητό, από βαρεμάρα μόνο από το κινητό.
0: Οκ. Μου φαίνεται πρέπει να πει να γράψει καιρό αύριο.
1: Το κάνω κάθε μέρα όμως εγώ. Πλην του καλοκαιριού που δεν το κάνω.
0: Ναι.
1: Κάθε μέρα λόγω της μηχανής. Δηλαδή, αν βρέξει, να δούμε παρότι διάβροχα μαζί και τέτοια. Γι' αυτό ξέρεις, έχω αυτό το. Δεν είναι βίτσιο με τον καιρό, είναι πρακτικό το θέμα. Ναι. Η μηχανή να αντιθώ κατάλληλα, να πάρω διάβροχα, να είμαι σίγουρος. Ναι. Αυτό μόνο. Όχι, να μπω και να γουγκλάρω καιρός σήμερα, καιρός αύριο, καιρός τώρα, όχι ποτέ.
0: Και τι ποσοστό επιτυχίες έχει το κινητό σου μέχρι στιγμής?
1: Θα έλεγα 90%.
0: Oh.
1: Δηλαδή, σου λέει ρε παιδί μου, θα βρέξει περίπου τέτοιες ώρες. Περίπου. Έχει, ναι, κάποιες στιγμές προφανώς. Μα και το κινητό δεν είναι κάθε μόνο του. Δεν βγάζει ένα δάχτυλο απ' έξω να
0: τσακώσει. Ναι, προφανώς.
1: Δεν βγάζει ένα κεφάλι να κοιτάει τα σύννεφα πάνω. Παίρνει πληροφορίες από. Από εκεί που παίρνουν και οι υπόλοιποι, ρε παιδί μου, από κάποια site.
0: Δεν παίρνουν όλοι από αυτό. Το κινητό σου παίρνει από διεθνή, ας πούμε, δορυφόρο ή από.
1: Έχει σημασία.
0: Ναι, βέβαια και έχει σημασία.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι διαφορετικό να παίρνει, να συνδέεται με τον δορυφόρο διεθνού site. Με τον συνδέεται με τον δορυφόρο, ας πούμε, τη ΕΜΗ, για παράδειγμα. Δεν είναι το ίδιο.
1: Γιατί
0: τα μετεωρολογικά.
1: Τη ΕΜΗ είναι καλύτερο.
0: Με αυτό σου λέω.
1: Εγώ νιώθω καλύτερο. Εθνική υπερηφάνεια με τον δορυφόρο τη ΕΜΗ. Γιατί έχει την ελληνική σημαία πάνω.
0: Βεβαίω έχει την ελληνική σημαία. Βεβαίως.
1: Γιατί όταν τον εκτοξεύαν τον δορυφόρο, τρώγανε ελιές και φέτα.
0: Έτσι. Και όχι μόνο αυτό, γιατί είναι ο καιρός αυτός είναι ελληνικός.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Δηλαδή δεν είναι κάποιος άλλος, θέλω να σου πω, που δεν μας νοιάζει αυτή τη στιγμή. Είναι ένας καιρός ελληνικός.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει, οπότε. Και το λέμε και για εσάς, γιατί καμιά φορά στεναχωριέστε. Α πούμε, έχετε προγραμματίσει μία έξοδο ενδεχομένως. Mm. Περιμένει μια κρατική που σας λέει, ας πούμε, ότι βρέχει η ΕΜΗ.
1: Ναι.
0: Μπορεί να στεναχωρηθείτε για ένα-δύο δευτερόλεπτα, αλλά μετά αμέσως να νιώσετε περήφανοι.
1: Ναι, γιατί το λέει η ΕΜΗ.
0: Ακριβώς. Γιατί μιλάμε για τον ελληνικό καιρό.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, άρα τι είναι ο καιρός αυτός, είναι ο καιρός που σας κάνει περήφανος. Γιατί είναι ελληνικός.
1: Ακριβώς.
0: Άρα τι σας κάνει.
1: Και αν βρέχει, είναι γιατί δακρύζει ο Θεός από πάνω. Δακρύζει, με κάνει περήφανο.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί δακρύζει η ρωμιοσύνη από ψηλά. Γι' αυτό βρέχει. Δηλαδή,
0: ακριβώς.
1: Εσύ να μπορεί να χαλάει
0: ξέρω εγώ. Εσύ προσέξτε τώρα, γιατί τι είπε ο Κώστας τώρα. Γιατί τι έχει πει ο ποιητής με τη ρωμιοσύνη, μην την κλαις όμως εδώ, κλαις.
1: Εδώ την κλαις.
0: Την κλαις.
1: Εδώ
0: γιατί?
1: Σε κλαίει η ρωμιοσύνη.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί εσύ μπορεί να είσαι δεξιός του γάμου σου και να λες, όχι ρε γαμό το βρέχει. Από την άλλη μεριά λες όμως, κοίτα να δεις αυτή τη στιγμή.
0: Κοίτα να δεις.
1: Κρίζει ο Θεός. Δηλαδή οι Έλληνες. Έλληνοι είμαστε που είχε πει η κυρία. Δεν είμαστε ποτέ κατσιβελ. Είμαστε Έλληνοι.
0: Λοιπόν, τα άλλα. Πώς το λένε. Ελληνικά Google Trends. είναι η λέξη θερμοκρασία. Δηλαδή, και νομίζω ότι είναι αυτοί πρέπει να είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Δηλαδή, οι ίδιοι άνθρωποι μπαίνουν στο Google και γράφουν καιρό αύριο. Δεν του φτάνει. Ανοίγουν ένα νέο tab κατά τύχη. Με μια τυχαία, με κάτι τυχαίο που κάνω στο ιστολόγιο. Α, ας κάνω θερμοκρασία.
1: Είναι φυλαγμένο στην cash memory αυτό, εύκολα. Δεν γράφουν τίποτα. Είναι cash memory.
0: Θερμοκρασία, ναι, ναι. Είναι υπέροχο. Θερμοκρασία. Λοιπόν, επίσης, πάρα πολύ παίζει, λέει, στα Google Trends και έπαιξε αυτό το...
1: Βεβαίως, όπως λέει ένας φίλος, ο ελληνικός δορυφόρος έχει φιλότιμο. Ναι,
0: βεβαίως,
1: δεν το είπαμε, πάρα πολύ στο. Και έχει και μεράκι, κάνει διάτομα μεράκι ο ελληνικός δορυφόρος, αλλά έχει και φιλότιμο.
0: Έτσι, και όπως λέει ο Αντωναρούμα, εμείς ίσον εθνική μητροπολική περηφάνεια. Έτσι.
1: Πάρα πολύ σωστά. Μη σου πω ότι είναι εθνικό μεράκι η υπερηφάνεια. Θα έρχει κάτι σε μη. Ότι είναι και το μεράκι μας.
0: Λοιπόν, τα άλλα πράγματα λοιπόν που ψάξαμε φέτος,
1: ναι,
0: πολύ, και είναι λογικό στους καιρούς που ζούμε,
1: ναι,
0: ψάξαμε να σχεδιάσουμε ταξίδια με keywords όπως καλύτερες παραλίες, πού να φάω, τιμές δηλαδή.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ψάχνετε, ξέρεις, για να γίνει ένα σχετικά... κατά το δυνατόν οικονομικό, οικονομικός προϋπολογισμός για τις καλοκαιρινές διακοπές. Λοιπόν, αυτά ψάξαμε γενικώς. Ψάξαμε και άλλα πράγματα όπως σεισμός τώρα, κοινωνικός τουρισμός 2025. Τώρα το ψάξαμε το 2026, μην με ρωτάτε. Ψάξαμε όμως κοινωνικός τουρισμός 2025.
1: Μπορεί, ναι, μήπως βγαίνουν το 25 όμως
0: ενδεχομένως.
1: Οι δικαιούχοι για το 26 πρέπει να βγαίνουν το 25 ίσως. Ναι.
0: Ψάξαμε πολύ τον προσωπικό αριθμό, γιατί ήταν που ενδιέφερε ενδεχομένως, ειδικά αυτός τώρα.
1: Πρέπει να βγάλεις ταυτότητα, πρέπει να έχεις προσωπικό αριθμό για να βγάλεις νέα ταυτότητα. Άρα, ναι, γι' αυτό...
0: Ναι, αλλά νομίζω ότι αυτό ήταν... Αυτό νομίζω πρέπει να ίσχυε μέχρι τον περασμένο Σεπτέμβριο, αν θυμάμαι καλά, όπου αν δεν είχες βγάλει προσωπικό αριθμό...
1: Σου έβγαζε μόνο του.
0: Σου έβγαζε μόνο
1: του. Άρα ψάχνεις να βρεις ποιον αριθμό μου έβγαλε.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν δεν έχεις βγάλει αριθμό, δεν έχεις πάει γιατί είσαι αυτός που θες, εγώ, ας πούμε, καλή ώρα, που θέλω να πάω να ελέγξω τα δύο από τα τρία ψηφία, ας πούμε, που μπορείς να βάλεις ποτέ αυτά. Για όλους σας έχει βγει προσωπικός αριθμός και απλώς δεν τον ξέρετε,
1: ναι,
0: ενδεχομένως.
1: Γι' αυτό μπαίνω να το βρουν.
0: Ναι.
1: Τώρα που λες αυτό, συγχαρητήρια στους συνανθρώπους μας οι οποίοι έκαναν ουρές για να βγάλουν διαβατήρια.
0: Βεβαίως.
1: Να αποφύγουν το τσιπάκι που έχει νέα ταυτότητα.
0: Βεβαίως, και το απέφυγαν.
1: Παραβλέποντας το γεγονός ότι το διαβατήριο έχει τσιπάκι.
0: Κώστα.
1: Θέλω να πω ότι κάποιος δεν τους το είπε ότι και το διαβατήριο έχει τσιπάκι.
0: Εντάξει.
1: Αλλά βγάλαν το τσιπάκι το άλλο.
0: Ακριβώς. Γιατί είναι τα ίδια αυτά τα τσιπάκια, τα δύο πιστεύεις.
1: Ταυτότητα είναι του Σατανά.
0: Ακριβώς.
1: Το άλλο είναι του Θεού.
0: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, επίσης.
1: Κρίμα στους ανθρώπους που πρέπει πραγματικά να βγάλουν διαβατήριο για κάποιο λόγο και πήγανε και βρήκανε μια ώρα, ας πούμε, 500 ανθρώπων μπροστά, αλλά αλλαζόντων ανθρώπων, οι οποίοι είπαν όχι στις νέες ταυτότητες, όχι στο τσιπάκι. Συγχαρητήρια, μπράβο.
0: Και αυτό το οποίο παραβλέπεις στην αφήγησή σου είναι κάτι ακόμη πιο σημαντικό.
1: Δηλαδή.
0: Ότι αμέσως με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι απέφυγαν την ταυτότητα και πήγαν και βγάλαν διαβατήριο. Φεύγοντας πλέον από εκεί με το καινούργιο τους διαβατήριο, τι νιώθαν, Κώστα μου?
1: Μεράκι.
0: Νιώθανε περήφανοι.
1: Ναι.
0: Νιώθανε περήφανοι αυτό, ναι, που κάνει. Ναι. Και έχει και αυτό τη σημασία. Mm-hmm. Αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν, ψάξαμε επίσης πάρα πολύ για κάποιο λόγο το λαμπούμπου. Δεν ξέρω, κάθε που διαβάζω αυτά τα περίεργα, ας πούμε, ονόματα, τρέντς, κουκλάκια κτλ., δεν ξέρω γιατί μου καρφώνεται απευθείας στο μυαλό και λέω εγώ από ψάρα μου ότι δεν πρέπει να έχει υπάρξει πιο σχετικά γελία περίοδος σχετική με trends, ας το πούμε έτσι, από εκείνη την αδιανόητη εποχή που κυνηγάγαμε Pokemon στην πλατεία Συντάγματος. Δηλαδή δεν νομίζω ότι πρέπει να έχει υπάρξει κάτι πιο γελίο από αυτό. Τέλος πάντων.
1: Το οποίο νομίζω χρησιμοποιήθηκε για τη χαρτογράφηση. Κάτι διάβαζα τις προάλλες ότι όλο αυτό το ατελείωτο κυνήγι εκατομμυρίων ανθρώπων για να πιάσουν Pokémon σε όλα τα σημεία όλων των χωρών,
0: ναι,
1: χρησιμοποιήθηκε μετά για να γίνει χαρτογράφηση της Google και να γίνει κάτι, τέλος πάντων.
0: Και αυτά τα δεδομένα
1: τότε.
0: Πώς, αυτό είναι τυχαίο.
1: Τι τυχαίο. Όλα τα κάθε γωνία του πλανήτη κυνηγούσε κάποιος με ένα κινητό να πιάσει ένα Pokémon. Παντού. Μονοπάτια, όχι απλά δρόμους, μονοπάτια, διαδρομές, ναι, ορεινές, το χωματόδρομο που σε βγάζει στην παρά. Όλοι κυνηγούσαν, ας πούμε, σκοτωνόντουσαν να πιάσουν ένα Pokémon.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Είναι απίθανο τώρα. Δηλαδή ακούγεται λίγο θεωρές νομοσίες και λίγο ωραίο αυτό που λες.
1: Ναι.
0: Ότι βοηθήσαμε όλοι μας την Google, ας πούμε.
1: Και πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για αυτό το πράγμα.
0: Φυσικά και είμαστε υπερήφανοι.
1: Τουλάχιστον οι Έλληνες που το κάναμε αυτό το πράγμα στις περιοχές ελληνικής επικράτειας, πρέπει να νιώθουμε εθνικά υπερήφανοι που βοηθήσαμε αυτό το πράγμα.
0: Βεβαίως. Λοιπόν. Και μένοντας έτσι με κάποιον, με κάποιο τρόπο, τι είναι, ποιες είναι οι δημοφιλείς αναζητήσεις. Τώρα εντάξει, παιδιά, ο καθένας, άμα το βγάλει, άμα βάλει στο Google, δεν θα βγει το ίδιο σκορ. Το έχουμε ξανακάνει αυτό πολλές φορές.
1: Εγώ δεν τολμάω πια να ξανακάνω στο FM με αυτά που βγάζει.
0: Δηλαδή, ας πούμε, το λέει δημοφιλείς αναζητήσεις είναι κληρονομικό δίκαιο, μετρό Θεσσαλονίκη, Καλαμαριά, θερμοκρασία, Sony PlayStation, Casey Rivers. Δεν είναι ο Casey Rivers, είναι σε σένα δημοφιλής αναζήτηση. Πώς στέλνεις, γιατί τον έχεις ψάξει πρόσφατα.
1: Για τις δηλώσεις που έκανε.
0: Κλήρωση Eurojackpot. Δεν φορά ακούω τη λέξη Eurojackpot.
1: Ναι.
0: Στο ήξερε ότι υπάρχει Eurojackpot.
1: Το έχω ακούσει, ναι. Το έχω ακούσει.
0: Al Dreyer εναντίον Al Nasser, πιστεύεις ότι είναι στις δημοφιλείς αναζητήσεις.
1: Όλων των ανθρώπων στον κόσμο.
0: Το πότε ανοίγουν τα σχολεία 2027.
1: 20. Ναι.
0: Ναι. Η λέξη πρωτεΐνη, το καλαμάτα Άρης, πιστεύεις ότι είναι σε πολύ δημοφιλείς αναζητήσεις. Ή το αντιτορπιλικό, ενδεχομένως.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν. Ωραία, αυτή τη στιγμή σας ακούω πιάνοντας Pokémon.
1: Μπράβο.
0: Έχεις μείνει εσύ.
1: Μπράβο, μπράβο. Μου
0: χαρούμενο το 2007, να πούμε.
1: Μπράβο.
0: Ενδεχομένως.
1: Μάλιστα. Ήταν 16 αυτό, κάτι τέτοιο.
0: Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Αρέσει.
1: Θυμάμαι εγώ γιατί γινόταν χαμός στις παραλίες. Τότε ήμουν στην Άξο και ήταν όλοι με ένα κινητό και κυνηγούσαν Pokémon. Πρέπει να ήταν 16-17, κάτι τέτοιο.
0: Ισχύει, λέει ένα φίλο, ότι η Google αγοράζει με τα data από παντού. Άρα ουσιαστικά τα αγόρασε, είναι δηλαδή ένα σχέδιο, αλλά με την ευκαιρία ενδεχομένως το εκμεταλλεύτηκε, αγόρασε όλα αυτά τα μεταδάτα και ενδεχομένως τα χρησιμοποίησε για να πλαισιώσει, για να κάνει πιο ακριβή ίσως τη χαρτογράφησή τη. Ναι, αυτό μπορεί να γίνει. Αυτό μπορεί να γίνει. Στο θέμα γενικώς, είπαμε ότι 30 αμερικανικές πολιτείες διεκδικούν από τη ΜΕΤΑ αποζημιώσεις που ξεπερνάνε το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Είμαστε μία από τις μεγαλύτερες δίκες στην ιστορία. Η ΜΕΤΑ, η οποία έχει υποστεί διαδοχικές δικαστικές ήττες, σε σχέση με τι τώρα, γιατί στόχευσα με ποια είναι και των συγκεκριμένων αγωγών, για τον τρόπο με τον οποίο οι πλατφόρμες της ΜΕΤΑ στοχεύουν τους νεαρούς χρήστες.
1: Ναι.
0: Δίκη ξεκίνησε χθες, να πούμε, η συγκεκριμένη. Έχει κατατεθεί το 23, δηλαδή έκανε περίπου 3 χρόνια να φτάσει στο δικαστήριο.
1: Τι ζητάνε οι πολιτείες, ποιο είναι το θέμα της.
0: Οι πολιτείες ζητάνε καθαρά πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια. Αυτό που ζητάνε βασικά είναι να κάνει αλλαγές στο Instagram και το Facebook, μεταξύ των οποίων την κατάργηση των likes και με κάποιο τρόπο να κόψει αυτό το doom scrolling το οποίο γίνεται. Να κοπεί αυτό το doom scrolling, δηλαδή να κάνει μια αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της, η οποία θα επηρεάσει το doom scrolling. Κυρίως των νεότερων. Ξέρεις, η λογική ως αυτής είναι ότι αυτό βλάπτει περισσότερο τα νεότερα παιδιά. Δηλαδή θέλει, ξέρεις, γονική επαλήθευση, να αλλάξουν οι αλγόριθμοι, να καταργηθούν τα φίλτρα, να καταργηθεί αυτόματα ένα παραγωγή βίντεο. Το πράγμα, ας πούμε, και εμένα με εκνευρίζει.
1: Ποιο το?
0: Ότι γίνεται αυτόματα ένα παραγωγή βίντεο.
1: Ναι.
0: Να μην μπορείς να κάνεις πολλαπλούς λογαριασμούς. Να καταργήσει τα, πώς το λένε, τα Insta Stories, δηλαδή αναρτήσεις που εξαφανίζονται, που είναι για πολύ λίγο, ξέρω εγώ, και τέτοια.
1: Τι μας πειράζουν αυτά?
0: Λένε ότι όλα αυτά, ξέρεις, όλα μαζί συνδιαμορφώνουν αυτό που η ΜΕΤΑ ονομάζει εμπειρία του χρήστη, ας το πούμε έτσι.
1: Ναι.
0: Και υποστηρίζουν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που κάνουν τις αγωγές ότι αυτά χαρακτηριστικά κρατάνε, ουσιαστικά δένουν τους έφηβους, ξέρεις, με έναν τρόπο που είναι, πώς το πούμε, εθιστικός και δεν φεύγεις. Εκλείνουν σε ένα κύκλο από τον οποίο δεν φεύγεις κατά κάποιο τρόπο.
1: Ναι.
0: Αυτό. Το λέω εντάξει τώρα με λίγα λόγια και χάζατε το λέω καλά.
1: Φαίνονται υπερβολικά όλα. Δηλαδή ναι. Καταλαβαίνω την κουβέντα για τα, ξέρω εγώ, την έχουμε κάνει και εδώ πέρα για τα όρια ηλικίας. Δεν έχουμε καταλήξει κάπου ως, ξέρεις, κουβέντα, αλλά την έχουμε κάνει την κουβέντα για τα όρια ηλικίας. Μπορώ να ακούσω διάφορα πράγματα, ξέρεις, για την προστασία των παιδιών, των εφήβων κτλ. Τώρα. Να καταργηθούν τα Insta Stories γιατί κολλάει όλος και βλέπει. Ή τα likes μου φαίνεται λίγο, δεν ξέρω, υπερβολικό.
0: Ναι. Ενδεχομένως να κάνουν το εξής. Ζητάνε πολλά για να πάρουν κάποια, για να πάρουν λίγα. Αυτή είναι η ιστορία. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι γενικώς η ΜΕΤΑ βρίσκεται σε αρκετά δικαστήρια, κυρίως στις ΗΠΑ, και τα οποία τα χάνει, θέλω να πω. Ναι. Αυτό. Να πω, είναι κάτι να το κρατήσουμε.
1: Εντάξει, χάνει για άλλα πράγματα.
0: Ναι, εσύ χάνει για άλλα.
1: Για αυτό. Όχι, όχι, να πω, χάνει για συγκεκριμένα πράγματα, για τα, ξέρω εγώ, όταν πουλάει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, χάνει τις δίκες. Να. Ναι, και καλά κάνει. Δεν σημαίνει ότι ό,τι δίκη γίνει, δηλαδή αν κάποιος τιμηνήσει για το λογότυπο του Facebook θα κερδίσει επειδή χάνει τις προηγούμενες δίκες.
0: Να.
1: Χάνει για συγκεκριμένα πράγματα.
0: Να.
1: Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών πουλήθηκαν. Βεβαίως, να πληρώσει πρόστιμο γι' αυτό. Εννοείται.
0: Να.
1: Αλλά ξέρω, για τα Insta stories ή για τα likes.
0: Για τα likes είναι, ρε παιδί μου, ότι σου λέει ότι για τους νέους, για τους πιο πιτσιρικάς, για τους εφήβους, ότι αυτός είναι ένας δείκτης ο οποίος όταν έχει θετικό πρόσημο προξενεί μια ανεξήγητη ενδεχομένως εφορία, να το πούμε έτσι, και όταν είναι χαμηλός προκαλεί αίσθημα απόρριψης.
1: Mm-hmm. Αυτή είναι έτσι είναι η ζωή, τι να κάνουμε.
0: Λογική.
1: Τι να κάνουμε, δεν αρέσουν όλα τα πράγματα που κάνουμε σε όλους.
0: Αλήθεια.
1: Λοιπόν, και αν συμβούν αυτά με τη Μέτα, τι θα γίνει ο TikTok αύριο μεθαύριο.
0: Αυτό.
1: Τι θα γίνει.
0: Που ούτως ή άλλως είναι ενδεχομένως πιο επιδραστικό στους μυστηρικάδες από ότι το Facebook και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα πάει αυτή η ιστορία. Έτσι κάνουμε την αναφορά αυτή, μια που ξεκίνησε η δίκη χθες. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα έχει πάει 11:30. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, τραγουδάκι και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα μηνύματα και τα mail σας μέχρι τις 12.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίχτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ ρίχνονται στη μάχη των play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας μεταφέρει τη δράση των κρίσιμων αναμετρήσεων. Αύριο αρχίζουμε από την Τούμπα, όπου στις 9 παρατέταρτο ο δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται την Μπραν, θέλοντας να πάρει προβάδισμα πρόκριση στη League Phase του Conference League. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Στις 9 το μικρόφωνο περνά στον Μάνο Σουριά και το Παγκρίτιο για τη μετάδοση του πρώτου αγώνα των κριτικών με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας για το Europa League και 30 λεπτά αργότερα επιστρέφουμε στο Conference και συνδεόμαστε με το ΆΚΑ για το παιχνίδι του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράνοβε, με τους πράσινους να ψάχνουν το αποτέλεσμα που θα τους βάλει στη θέση του φαβορί. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε, ΠΑΟΚ Μπραν, ΟΦΗ ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον αέρα του Big Wins Sport FM 94,6.
0: Big Wins Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Είναι πάρα πολύ σωστό το μήνυμα που λέει ότι ο Κύριος παραδέχθηκε το λάθος του για ένα και μόνο λόγο. Έχει φιλότιμο.
1: Ναι, βεβαίως. Ο Κώστας από Λαμπρινή που είναι διακοπές στον Ευρωπό λέει: αν σα ζητήσω να γίνει μια σύγκριση μεταξύ Αμερικανίδας και Ισραηλινής πρέσβυρας, θα δημιουργηθεί διπλωματικό επεισόδιο?
0: Για μένα όχι. Για μένα όχι και έχω και ξεκάθαρη απάντηση στο μυαλό μου.
1: Πες μας.
0: Η Ισραηλινή πρέσβυση καινούργια. Αν με ρωτάς. Δεν με ρώτησα, αν με ρωτάς. Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων. Αυτοί που λένε αριθμός και ο Καραγκούνης που σε συνέντευξή του είπε αριθμός. Λέω Γιαννάκης Ροκάς. Είναι ο τουμπά για την άμυνα του Παναθηναϊκού ότι το TikTok για τον κύριο Γιάννη. Είναι Γιώτ Ροκ η Γιάννης Πάριος, η Ιουλία Καραπατάκη, Βίπς και Γιάννης Χαρούλης. Αναρωτιέται ο Άιντρα Φαφούτης. Και τι σε νοιάζει κύριε Κώστα αν το TikTok έχει κυρώσεις? Εσείς έτσι κι αλλιώς, δόξα το γεραμπή, TikTok δεν έχετε. Λέω από διαπομπέως μάγλος, ακόμα. Γι' αυτό συμπληρώνουμε το ακόμα. Δηλαδή εμείς είμαστε ικανοί να κάνουμε TikTok όταν το TikTok θα τιμωρηθεί. Είμαστε ικανοί να κάνουμε αυτό το πράγμα. Γιατί, Γιάννη, γιατί τι έχουμε?
1: Γιατί έχουμε φιλότιμο.
0: Έτσι, έτσι.
1: Εργάζομαι σε ρεσεψιόν, λέει ο Σικότη Πρίπεν. Έρχεται Πολωνός, του λέμε Παναθηναϊκός και ποιον παίχτη μου λέει χωρίς δεύτερη σκέψη? Γιακούμπ Βαυζίνια.
0: Έτσι. Στο προχθεσινό σας τσακωμό για τα πορτοκάλια, ένιωσα ότι μετά το ευχαριστηθήκατε. Πολύ καλό σημάδι για ένα μακροχρόνιο ζευγάρι, λέει ο πρώην Γιαννίκη Βίτη Βίτση.
1: Ο Μάρο Αλίτρα λέει: με 0 στα 3 ξεκίνησε πάλι τη χρονιά ο γκούρου των προβλέψεων. Ετοιμαστείτε για απονομές από Νοέμβρη. Εγώ είμαι αυτός, μάλλον.
0: Δεν ξέρω. Εγώ όταν βάζω τον Γκέρσορα στο πεδίο αναζήτησης στην Google, μου βγάζει το OnlyFans χωρίς να απαντήσω τίποτα. Είναι προφανώς παγκόσμια αναζήτηση και όχι προσωπική.
1: Σαν άλλη μόνο.
0: Έτσι.
1: Εάν είχατε κάνει τέτοια εκπομπή σε αυτή του πρώτου ημιώρου πριν 20 χρόνια, δεν θα είχαμε πάρει στραβοδρόμο να κάνουμε σπίτι οικογένεια. Θα ήμασταν gamers και θα περνάγαμε ζάχαρη πούντρα, ενώ μόλις τώρα τελειώσαμε λάτζα πιάτα. Έτσι.
0: Παιδιά, όλα γίνονται για κάποιο λόγο και σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Δηλαδή, όταν τα λέγαμε και τότε, απευθυνόμασταν σε ανθρώπους πριν κάνουν οικογένεια, όπως και εμείς τότε ακόμα δεν είχαμε κάνει οικογένεια, μπορούσαμε να παίζουμε, να ξενυχτάμε, να κάνουμε. Μετά κάποια στιγμή δεν μένει χρόνος. Όμως, κάποια στιγμή, όταν μεγαλώνεις εκεί που λες δεν έχω χρόνο, βρίσκεις ξαφνικά ένα πονηρό 15ήμερο.
1: Ναι.
0: Που κάπως έχει μια λάσκα στη δουλειά, κάπως σου προκύπτει ένα κενό τα πρωινά. Ναι. Έχει συμβεί διάφορα καλοκαίρια, γι' αυτό το λέμε τυχαία. Και λες, θα βουτήξω στην αμαρτία αυτές τις 15 μέρες. Θα πεθάνω, θα λιώσω.
1: Οπωσδήποτε. Ναι, λέτε πολλά για σήμερα, αλλά τώρα, άμα ξαναπιάσουμε στα μηνύματα, μετά δεν θα μιλήσουμε για τίποτα άλλο.
0: Υπάρχει, λέει, και ακόμα ένα είδος ανθρώπου, ο θείος μου που έλεγε αθυρμός, λέει ο Αντωναρούμα. Αφού έλεγε αθυρμός.
1: Έλα που έλεγε αθυρμός. Έλα που έλεγε αθυρμός. Το γιότ ροκ είναι για τη ροκ ότι το soft porn για το πορνό.
0: Δεν ξέρω τι εννοείς.
1: Το don't pay the ferryman είναι γιότ ροκ.
0: Με μια διαστραμμένη ναι, έννοια είναι, ναι.
1: Κοφερεσάκιας λέει: εγώ είμαι άθεος, αλλά οι μύστες μουσουλμάνοι εξηγούν γιατί ο ιδανικός αριθμός συζύγων είναι 4. Γιατί, δεν μας λες όμως.
0: Δεν μας πεις. Μεγάλη αλήθεια, στον εκατομμυρίουχο η βοήθεια του τηλεφώνου ποτέ δεν έχει δώσει τον παίχτη σωστή απάντηση. Ε, παιδιά, πώς δεν έχει δώσει? Εντάξει, και υπάρχει και ένας ο Θεός, ένα ιστορικό βίντεο του εκατομμυρίουχου
1: αμερικανικού,
0: νομίζω.
1: Ναι, βέβαια.
0: Που είναι, ξέρω εγώ, για το 1 εκατομμύριο ή 1,5 εκατομμύριο τι έχει φτάσει ο παίκτης. Θα πάρω τηλέφωνο, ξέρω, παίρνει τον πατέρα του και του λέει: πατέρα, δεν θέλω κάτι. Θέλω να σου πω ότι κέρδισα μόλις το μεγάλο βραβείο, γιατί ξέρει την απάντηση. Είναι ιστορικό και πολύ ωραίο βίντεο.
1: Λέει κάποιος: άκουσε η σύζυγος που αμολάει υποβρύχιο μία στις 15 για το τσιριλιό του ντουπλάντης και τώρα έχω έρθει Άγιο Παντελεήμονα για ειδικό.
0: Καλά θα περάσει.
1: Ο έμπειρος Βενετίας λέει: ο Κύριος, όντως αν δεν ήταν μυαλοφυγόδικος, θα χτυπούσε ανοιχτά τους Big 3, ειδικά στον Καζόν, λόγω ταλέντου και μόνο.
0: Τα έχω ακούσει εγώ αυτά για ποδοσφαιριστές, για μπασκετμπολίστες, για ταινίστες, για αυτό, τι θα έκανε ο αν δεν ήταν ο αυτό και είχε το μυαλό, τα έχουμε ακούσει, το θέμα είναι τι έγινε. Μία σύνθεση πραγμάτων είναι η επιτυχία στον αθλητισμό. Ταλέντο, δουλειά, μυαλό, περιβάλλον, όλα παίζουν ρόλο. Από μόνο το καθένα δεν φτάνει. Ή δεν σου εξασφαλίζει μακροημέρευση. Κάνει μία περίοδο συγκεκριμένη. Αλλά έχουμε ξαναπεί.

0: εγώ με τη φανέλα μεγαλύτερων ομάδων για πολύ περισσότερο καιρό, ναι, προφανώς. Αλλά η ζωή είναι δική τους. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι. Ο Μάρο Αλήτρα χαρίζει το TikTok, δόξα τον Ελαραμπή δεν έχουμε, μάλιστα.
0: Είναι το γλέντι της Καραπατάκη, το τσιτσαμπέ του Πανηγυριού.
1: Ο Καλτζάκης και να της λέει μη ειρωνικά. Αν βάλεις καιρός αύριο στο Google, βγάζεις το σχετικό weather info που είναι πολύ ακριβές με ώρες βροχής και πέφτει τύπου 90% μέσα. Μάλιστα.
0: Τύπ για εφηβούς που θέλουν να ξεγελάσουν τον αλγόριθμο της Meta. Γλυκές καλημέρες με μια ανθοδέσμη λουλούδια, έναν αχνηστό καφέ και φώτο την Ακρόπολη. Ούτε μηνύσεις, ούτε τίποτα, λέει ο Μέτριος στον Περιαφούτσαλ.
1: Σε κάποιο αγγλικό site που έχουν τρέλα με τον καιρό, έλεγε ότι αυτό που βλέπεις ως 10% πιθανότητα βροχής δεν σημαίνει ότι κατά 10% θα βρέξει, αλλά κάτι άλλο που δεν θυμάμαι τώρα.
0: Άμα θυμάσαι...
1: και τι μας το στείλες, πραγματικά.
0: Ναι. Λέει κάποιος ότι μεταξύ του Μπλάντης με στομαχικές διαταραχές πήρε χρυσό και πήδηξε 6 μέτρα και εγώ όταν με πάει σφυρίχτρα θέλω την ΕΜΑΚ να με βγάλει από το βωμό. Λέει από διπομπέως μάγρος. Δεν με αφήνει να καπνίσω και να πίνω μπύρα. Τα έχω κόψει 20 μέρες και υποφέρω. Τι να κάνω? Να χωρίσεις. Αν δεν σε αφήνει η κυρά σου. Τι θα πει δεν σε αφήνει? Κύριε Κώστα, από το 1 στο 10 πόσο εθισμένος είστε στα social media? Δεν είμαι πολύ. Η αλήθεια είναι. Περισσότερο κοιτάζω και πράγματα που τα... που τα στέλνω στο mail και τα κρατάω και για, το... για την τηλεόραση. Δεν... Όχι, δεν είμαι.
1: Κονφερεσάκας λέει: ακούγεται λογικό μέχρι να δεις τις εικόνες του Street View που καταλαβαίνεις πώς ελήφθησαν. Απλώς όταν ανοίγεις την κάμερά σου, συγκρίνει την εικόνα σου με τη δική της. Άλλωστε δεν είναι απαραίτητα για την Google, απλά η εταιρεία πλέον έχει τον πιο λεπτομερή τρισδιάστατο χάρτη του πλανήτη με φωτογραφίες σε πραγματικό χρόνο από παντού και αυτό πουλάει σε κράτη πλέον. Μάλιστα.
0: Μεγάλη καλοκαιρινή αλήθεια. Ποτέ ένας άντρας δεν κάθεται σε ξαπλώστρα μπρούμητα. Λέει ο Αριάγκα. Είναι αρκετά μεγάλη αλήθεια. Αρκετά μεγάλη.
1: Όχι απόλυτη.
0: Είναι αρκετά μεγάλη αλήθεια. Ναι.
1: Το 2017 ήταν η βλακία με τα Pokémon. Μας θυμίζουν.
0: Καταρχάς το γλέτι δεν είναι της Καραπατάκη. Θα σέβεσαι το Μέγα Οικονομίδη. Ναι, παιδιά, εντάξει, ναι, αλλά εκείνη το είχαν έτσι τελευταία. Και από πέρυσι νομίζω.
1: Το Δωρής λέει: εγώ δεν θέλω να επισημάνω απλώς ότι ο Κύριος Κύριος δεν ήτανε. Υπτάμενος και Τσέρντε να μου λέει: Έλληνας εφοπλιστής αγοράς είναι ο πρέχτης, το όνομα σε Αχμέτ Τουμπά επειδή στήβε γρήγορα. Τροπή σας να τα λέτε όλα αυτά. Sorry κιόλας.
0: Ο Μέση 39, ο Μπαπέ 28, ο Ρονάλντο 41, μόνο τον Αρούμα είναι ακόμα 23. Κύριε Κώστα, σας είδα στο βίντεο του σταθμού, είστε σαν σοκολατάκι που αν το δαγκώσεις στο σωστό σημείο θα βγάλει το λικέρ κεράσι. If you know, if you go with my mark, you'll never go back. Λέει ο Ράπο με τον Πόλη. Όχι, το περγαμόντο του Μπλάντης δεν είναι πιασμένο.
1: Ναι. Πολλά μηνύματα για τον καιρό βλέπω. Ανθρώπους που το έχουν ψάξει πάρα πολύ το θέμα.
0: Ναι.
1: Όπως βλέπω. Μάλιστα. Ωραία, μπράβο. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μερικά mail τα έχουμε αφήσει πίσω αυτές τις μέρες.
0: Λέει κάποιος, και θέλω να το τσεκάρουμε κάποια στιγμή. Λέει κάπως κακεντρεχής, θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι ο Ματίας ο Μπιάρσμιρ έπαιζε κατά γιατί είχε γεννηθεί στην περιοχή Χέστρα της Σουηδίας.
1: Το είχαμε πει αυτό.
0: Δεν το. Πρώτη φορά το ακούω.
1: Μπορούμε ότι πάμε προς το τέλος των παιχνιδιών του playoff του Τσουλού και είμαστε Χάπολ Μπερσεβά Σαμπάχ 2-1. Νεϊμέγκεν Μπόντο Γκλίντ 1-3, Σλόβα Τσέλι 1-1 και Σέλτικ Λας Κλίντσερ 3-0, ενώ το Ατλέτικο Μάλακα για τη Λα Λίγκα είναι 1-0 στο 74 και συνεχίζουμε. Λέω Κάζος Κουρμπέλη, κύριε Κωστά, ο κύριος Ακτύπης στη μεσημεριανή έκτακτη εκπομπή ξεκίνησε με τη φράση «Κυρία Μαριάννα μου, εγώ ένας απλός γυμναστής είμαι», σπέβδας να διευκρινίσω ότι δεν γνωρίζει καν σε τι αναφέρθηκε. Εγώ γνωρίζω. Θέλετε να είστε στο εξοχικό μου στη Λέσβο να γίνει το γυμναστής μου και εγώ η Μαριάννα σας.
0: Τον Αχτύπη να πάρεις. Εγώ τι φταίω τώρα σε αυτό έλατε. Το πράγμα τώρα. Τι παράπλευρη απώλεια μου είναι εγώ τώρα.
1: Κύριος Κώστας τι δουλειά έχει. Πραγματικά.
0: Εγώ δεν σας είδα απλά κύριε Κώστα μου στο βίντεο. Το έχω αποθηκεύσει και το βλέπω συνέχεια.

0: Όντως σοκολατένιος, ονειρικός. Το ποσοστό επί της 100 που αναγράφεται στην ένδειξη βροχής όντως δεν αφορά την πιθανότητα βροχής, αλλά το ποσοστό κάλυψης με βροχή για τη συγκεκριμένη περιοχή.
1: Ο Άνταχ Φαφούτης λέει πέρασε από αστυνομικό τμήμα που περίμεναν περίπου 300 τύποι για να βγάλουν διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα. Πέταξα ένα έτσι μας κατάντησαν οι αλήτες και έφυγα τρέχοντας, λες και έριξα μολότοφ.
0: Όταν λες ότι το γλέντι είναι της Καραπατάκη, είναι σαν να λες ότι το ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα είναι του Νίκου Μίχα. Δεν είναι?
1: Είναι του Νίκου Μίχα.
0: Είναι δικό του πια.
1: Είναι του Νίκου Μίχα.
0: Τέλος.
1: Τέλος. Ο Steve Food Jobs έχει στείλει το εξής. Λέει, αφορμή, τέλος πάντων, τελείωσε ένα ακόμα μουντιάλ και ακόμα δεν ήρθε σπίτι. Με αφορμή αυτό, μοιράζουμε κάποιες σκέψεις του Τζον Όλιβερ για το πιο διάσημο μουντιαλικό σύνθημα της εποχής μας. Το έρχεται σπίτι. Είναι σαν ένα σκύλος που έχασες 30 χρόνια πριν. Νομίζω υπάρχει μια παρανόηση για τη φράση. Νομίζω οι άνθρωποι πιστεύουν πως ξεστομίζεται με αυτοπεποίθηση και δικαιωματισμό. Αλλά ένα γρατζούνισμα στην πόρτα, ένας ήχος απ' έξω σε κάνει να σκέφτεσαι. Δεν θα ήταν υπέροχο να ήταν εκεί ο σκύλος σου. Το έρχεται σπίτι είναι η ιδέα του θα ήταν ωραίο να γίνει, αλλά ξέρεις πως στην πραγματικότητα μάλλον πρέπει να αντιμετωπίσεις την απώλεια. Μπορεί αυτή τη φορά να είναι διαφορετικά. Τι είναι αυτό το γάβισμα απ' έξω? Έρχεται σπίτι? Όχι, όχι. Οι δικές μου σκέψεις είναι κάπως ανάλογες. Δεν υπάρχει άλλος λαός με τη δίψα των άγλων για την κατάκτηση, αλλά και τον πρίο με το οποίο αντιμετωπίζουν το αναπόφευκτο. Από τις 4 χώρες των ημιτελικών, δεν υπήρχε άλλη που θα χαιρόταν τόσο με μια κατάκτηση 60 χρόνια μετά τη μοναδική τους νίκη. Θα μπορούσαν άνετα να βγάλουν τα επόμενα 60 με την ελπίδα πως το 2066 θα είναι πάλι χρονιά τους. Ελπίζω να αξιωθώ να τους δω μια φορά στη ζωή μου να το φέρνουν σπίτι. Αυτή ήταν η σκέψη. Γι' αυτό, ωραία. Μια χαρά. Ναι.
0: Πας κομμωτήριο, παντού πεταμένες τρίχες. Πας στο μαραγκό, παντού ροκανίδια. Πας στη μοδίστρα, παντού πεταμένα υφάσματα. Πας και στην τράπεζα και έχουν δεμένα μέχρι και τα στυλό.
1: Ο πιο μας Έντισον Χαϊβάνη θέτει τους εξής προβληματισμούς. Η θερινή ραστόνη διευκολύνει, αν δεν επιτάσσει, φιλοσοφικούς στοχασμούς σε παράδοξα τρίστρατα όπου ανταμώνουν απροσδόκητοι διαβάτες. Γιατί πέρασε η κότα απέναντι άραγε? Ξέχασε το αυγό ή πήγε να το γεννήσει στο νίσιο? Εμπνέει η επιστήμη την pop art, τη λαϊκή κουλτούρα ή αντιστρόφος? Και για να γίνω σαφέστερος, χαβαλές κομπιουτεράς μετά τη στρατιωτική θητεία του σκέφτηκε το ειδίκα όπως του δίκα ή όπως καταδίκα το ειδίκα ξεστό. Μερακλής φαρμακοποιός που είχε διαβάσει καλιαρντά του Ηλία Πετρόπουλου επινόησε τον υπέροχο όρο για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα το μισιφά, ή μήπως είναι τυχαίο πόσο βαθιά έχει πλέον διεισδύσει και γλιστράει παρεντέντο στην καθημερινή μας επικοινωνία ο σχεδόν ομόηχος όρος που αντί για το φι έχει το γνωστό σύμφωνο πριν το δέλτα? Καλή χρονιά, λατρεμένε Anothering. Μόνο εσύ ξέρεις πόσα χρόνια και μήνες και μέρες ακριβώς μπροστά ήταν ο κύριος Κώστας όταν έλεγε αγαπημένο αρκτικό λέξο το ΟΠΕΚΕΠΕ. Εμείς οι αβέλτεροι ως χεοξίστες ταπεινά θα περιμένουμε την ηχητική σου ανθολογία.
0: Είμαστε. Είναι η Ντόλι Πάρτον η Αμερικανίδα Ιουλία Καραπατάκη?
1: Όχι. Όχι. Λοιπόν, ο G4 Grobelar και ο Βενομάκης, ο σταστιχολόγος Ιλουμιγάτος, τέλος πάντων, λέει έφτασε η ώρα που ένα φαϊτκλαμπικό μου όνειρο έγινε πραγματικότητα και μας έχει στείλει λοιπόν ένα screenshot το οποίο ακούστε, τιτλοφορείται πρόσκληση Ιλουμινάτη. Εντάξει,
0: ναι.
1: Στο κινητό του είχε έρθει.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και λέει το εξής, ακούστε. Ακούστε προσεκτικά. Χαιρετισμούς από την παγκόσμια ελίτ της αυτοκρατορίας των Ιλουμινάτη. Τελεία. Είστε επιχειρηματίας, πολιτικός, μουσικός, φοιτητής, ποδοσφαιριστής, μισθωτός εργαζόμενος και θέλετε να γίνετε πλούσιοι, να χρειάζεστε προστασία, να αποκτήσετε γνώσεις, να είστε ισχυροί και διάσημοι στη ζωή? Απάντα όμως και κάτι.
0: Προφανώς ναι. Ναι.
1: Χρειάζεστε πίσω τον πρώην σας? Είστε άρρωστοι και θέλετε ένα θαύμα και θεραπεία από οποιοδήποτε είδος ασθένειας ή προβλήματος? Μπορείτε να πετύχετε τα όνειρά σας ως μέλος της μεγάλης αυτοκρατορίας των Ιλουμινάτη για να κερδίσετε πολλά ωφέλη. Α, ερωτηματικό, για να κερδίσετε πολλά. Μπορείτε να πετύχετε τα όνειρά σας Σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να γίνετε μέλος των Ιλουμινάτι. Η ένταξη στους Ιλουμινάτι συνοδεύεται από πολλά ωφέλη, όπως αυτοκίνητα, σπίτια και ένα δώρο $1.550.000 που θα σας επιτρέψει να ξεκινήσετε μια καλύτερη ζωή με την οικογένειά σας και επίσης να βοηθήσετε όσους έχουν ανάγκη στην περιοχή σας. Συγγνώμη, ερωτηματικό.
0: Ναι, για το πειράστο ερωτηματικό.
1: Δέχεστε την προσφορά. Λοιπόν, και ακούστε τώρα αν δείσασε το grand finale.
0: Ναι.
1: Λέει, δέχεστε την προσφορά και από κάτω. Απάντηση, δέχομαι με όλη μου την καρδιά στο expertbariner@zohomail.com. Με εκτίμηση, Bariner Illuminati.
0: Μπράβο.
1: Και λέει ο Τζίφο Κόπερ, να γίνω μέλος μόνος ή να κρατήσω και δύο θέσεις καβατζιέ σας.
0: Φυσικά και να κρατήσεις θέση για μας.
1: Πολύ καλά. Πολύ καλά.
0: Φυσικά και να κρατήσεις.
1: Πολύ καλά.
0: Μεγάλη καλοκαιρινή αλήθεια. Κανείς δεν θα πιει ποτέ φρέντο στην παραλία στο πλαστικό χωρίς να μπεγλερίσει έστω μία φορά τα παγάκια. Λέει ο Αριάγκα, Αριάγκα, Αριάγκα. Ναι, λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Ο αποδιοπομπέος Μαύλος λέει άσχετο, αλλά τώρα που λείπατε άκουγα τα best of σε ένα εκ των οποίων αναφέρετε ότι το Chaos θα παρουσιαζόταν το Μάρτιο του 26.
1: Βεβαίως.
0: Εσείς που είστε στο ραδιόφωνο, βεβαίως, έχετε κάποια ενημέρωση?
1: Τι εννοείς να έχουμε ενημέρωση, δεν τα μάθεις τα νέα.
0: Πες τα, αυτά ήταν.
1: Αυτά,
0: ναι.
1: Υπέροχα νέα.
0: Ναι. Αυτό λέει που αν είσαι άνεργος, ούτε Ιλουμινάτι δεν μπορεί να γίνει, είναι ενοχλητικό.
1: Είναι λίγο. Είναι ενοχλητικό. Είναι, γιατί είναι μια διάκριση χωρίς λόγο.
0: Δηλαδή θα έπρεπε να βοηθήσει και τον άνεργο να γίνει ο Ιλουμινάτος.
1: Ο Γεια σου Φούλαμ, Γεια σου Σούλαμ, λέει καραπατάκι έμπαινα σαν τον Φασαίο σε άδεια καβάτζα με ίσκιο στα Κουφονίσια το 2005.
0: Παιδιά, δεν ξέρω αν έχει δει τετελάσω, εγώ δεν έχω δει ακόμα.
1: Όχι.
0: Ναι. Θα το δούμε λίγο να. Δεν ξέρω, να μαζευτούν και λίγο τα επεισόδια. Δεν ξέρω, βγήκαν όλα.
1: Δεν γνωρίζω.
0: Ναι, θα τα δούμε. Ακόμα δεν γυρίσαμε. Σήμερα το ίντερνετ ήρθε σήμερα σε μένα.
1: Ήρθε
0: σήμερα.
1: Δόξα σε ο Πανάγκα.
0: Ήρθαν δύο συνεργεία.
1: Δόξα. Κάναν δουλίτσα.
0: Ένα αναρμόδιο και μετά. Αλλά έγινε δουλειά.
1: Έγινε δουλειά. Αυτό έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Μαφέο, μαφέο, αρνήσου το μεντιλίμπαρ σου και απαρνήσου το όνομά του. Και αν δεν το θες, ορκίσου μόνο πως μ' αγαπάς και εγώ δεν θα είμαι μόνο μια Βαλένθια, θα είμαι το νέο λιμάνι σου. Στρομερή ιστορία του Μαφέου. Άξω, δεν θα την πούμε τώρα. Αν πραγματικά, είναι από αυτές τις πολύ ωραίες ιστορίες. Ωχ, Θεέ μου. Τρίλημα από η Μισκιούμπριακ. Του Μίχα το άδειο τάλογο, του Μπιθικότσι το άσπρο, στη μαύρη τρύπα του Τουμπά είναι ο Ντεφράι άστρο ή πάλι ο Κώστας κούρσεψε της Μπαρανκίγιας κάστρο. Μια πραγματική ιστορία καφενείου για τον Τέλεια, λέει ο Βοηβόδας Βρωτοβλαχίας. Είμαι χθες στο καφενείο του καταβλακιώτικου χωριού μου, συμμετέχω σε διάφορα παίγνια για ψυχαγωγικούς σκοπούς με τύπους τουλάχιστον 30 χρόνια μεγαλύτερους από μένα και έχοντας τουλάχιστον 20 δόντια παραπάνω από όλους τους μαζί. Ανάμεσα να κάτσω, κοιτάω το κινητό και βλέπω Τέλεια υπογράφει Ντόρτμουντ. Το αναφέρω στο παρεάκι για να κόψω αντιδράσεις. Ο σοφός της παρέας λοιπόν μου λέει επιλέξει με φωνή 4. Ψέματα είναι όλα. Αυτός θα φύγει από Ελλάδα μόνο για να παίξει με τους μορμόνους της Utah Jazz για κανένα άλλο λόγο. Δεν προλαβαίνω να πω μία λέξη και ο περίγυρος τον επικροτεί σε πανηγυρικό κλίμα. Του δείχνω το δημοσίευμα ότι είναι έγκυρο και μου λέει: αν είναι αλήθεια αυτό και πάει ο Τέλειας Γερμανία, να ξέρεις πως είναι απόδειξη που μας κυβερνάνε μασόνοι. Παζουρλισμό στο τραπέζι για τη μεγάλη σοφία που ξεστόμησε ο Μπάρμπας και σε μένα βλέμματα λες και ήμουν ο μεγάλος μάγιστρος της Τοάς της Βεσφαλίας και πρέπει να καώ στην πυρά για τα εγκλήματά μου κατά της ανθρωπότητας. Εντάξει. Υπέροχο. Υπέροχο αυτό έχω να πω.
0: Ο Άιντρα Φαφούτης λέει καραμπατάκι έμπαινα όπως ο Μπόμπι Μπράουν στην πίστα στο βίντεο κλιπ του My Prerogative.
1: Κάποιος...
0: καλό να βάλετε και πετρέλαιο μετά το ίντερνετ, παιδιά, αυτά δεν γίνονται, εντάξει. Κάπου λίγο όπα.
1: Ναι, αυτό.
0: Κάπου λίγο οι προσδοκίες πρέπει να χαλιναγωγούνται.
1: Λέω Κάζος Κουρμπέλη, μεγάλη και περισσότερο καλοκαιρινή μάλλον αλήθεια. Όταν περπατάμε στο δρόμο και μας προσπεράσει κάποιος ή κάποια που φοράει φανέλα ομάδας ποδοσφαίρου ή μπάσκετ, πάντα θα γυρίσουμε να δούμε ποιον παίκτη έχει από πίσω και θα απογοητευτούμε αν είναι κενή, ακόμα και αν πρόκειται να δούμε το όνομα του Δημήτρη Φροξιλιά σε φανέλα της ΑΕΚ. Είναι αλήθεια.
0: Ναι.
1: Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, ρε εσύ.

0: Λέει ένας φίλος, λέει μια μικρή παρατήρηση θέλω να σας κάνω για την εκπομπή της Δευτέρας. Μια χαρά συζητιέται εντός οικογένειας του Άρη υπόθεση του καθάρματος Μυρ. Και που λέω ότι η διοίκηση το έχει ξανακάνει με το Σάντι Μίνα. Είχε προσπαθήσει να το ξανακάνει με το Σάντι Μίνα. Πολλοί κόσμος ήδη απομακρύνθηκε από το γήπεδο και ακόμη περισσότερο θα απουσιάσει μέσα στη σεζόν. Το γιατί δεν παίρνει μια πιο οργανωμένη μορφή αντίδραση δεν ξέρω. Ίσως είναι γενικότερο σημάδι των καιρών. Ή το ο σκοπός αγιάζει τα μέσα έχει πάει σε άλλα επίπεδα ή απλά ζήτημα απάθειας και απελπισίας. Αλλά μην κρίνετε μόνο από τα ρεπορτάζ συναδέλφου σας. Ξέρω ότι αν δεν το αναδείξετε θα δουν ξανά μεροκάματα, α πούμε και διάφορα. Αλλά πάντα τα καλά κάνετε και το φέρνετε στην επιφάνεια, να το φέρνετε πιο συχνά, να αναδεικνύεται ξεφτύλα, αλλά να μην συνδυάζεται με την ομάδα απαραίτητα. Κατήφορος του Άρη, λέει ο φίλος, έχει ονοματεπώνυμο, πολύ συγκεκριμένο. Στην ομάδα λειτουργεί μόνο του, εκτός ομάδας λειτουργεί ανάλογα με τις εκάστοτες συνθήκες και συμμαχίες και με την κυβερνητική ευλογία. Αυτά λέει ο φίλος.
1: Καλά, μην το πάμε τώρα σε όλα αυτά τα πράγματα. Εμείς εστιάσαμε σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Τα υπόλοιπα τώρα μπορεί να είναι πράγματα που ως φίλοι του Άρη να τα συζητάτε, αλλά είναι άλλη κουβέντα. Το θέμα το συγκεκριμένο εμείς σχολιάσαμε και ξανά εγώ επιμένω ότι αν ο Ράφα Μυρ ξεκινήσει σεζόν και βάλει ας πούμε 3 γκολ στα πρώτα παιχνίδια, δεν θα ασχοληθεί κανείς με, με το παρελθόν του και με τις δικαστικές του περιπέτειες και με την καταδίκη του. Δυστυχώς. Γιατί έτσι λειτουργούμε στη χώρα αυτή. Σε όλες τις ομάδες, οι οπαδοί των ομάδων, δεν το εστιάζω στους τάδε ή στους δίνω απαντούς. Όλοι έτσι είμαστε. Μας ενοχλούν πράγματα μες στην ομάδα, μας ενοχλούν παράγοντες, μας ενοχλούν συμπεριφορές. Αν η ομάδα πάει καλά, κάπως τα ξεχνάμε, τα βάζουμε κάτω το χαλάκι αυτά τα πράγματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Καλαμαριόλη της Σολέας, ο οποίος μας στέλνει το ονοματεπώνυμο Γερόλεμος Γερολέμου. Έτσι, μέσα σε όλα. Αυτά.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Μιαούλη, τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Όχι, γιατί και δύο. Όλοι, ναι, ναι.
0: Το team, το team. Βεβαίως,
1: τον Πάνο Μπουρνά. Να ευχαριστήσουμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο δεν έχουμε. Έχουμε πανδεσία αγωνών. Αύριο είναι τρομερή μέρα.
0: Πολλά μάτς μαζί.
1: Πάρα πολύ ωραία. Παρασκευή όμως θα είμαστε εδώ κανονικά. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Γεια σας.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Stoiximan Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Μέσα ο Πάλμερ Μπράουν έξω ζαουρή για αλλαγή της τελευταίας στιγμής στην Ευαγγελίστα του Παναθηναϊκού εν ώψη των αγώνων με τη Χράντα της Κράλοβε για τα πλέον του Conference League. Χωρίς να ανακοινωθεί αποστολή, ολοκλήρωση και προετοιμασία για τον απόψινο αγώνα στο ΑΚΑ με Τετέι Φόρ και Λιβάν Γκαρσία σε ρόλο δεξιού εξτρέμου, το βασικό σχήμα ανοιχτό για το ποιος θα είναι ο παρτενέρ του Καμαρά στη μέσα γραμμή. Ολοκληρώνονται οι τελευταίες λεπτομέρειες για τη μεταγραφή του Αρμάντο Γκονσάλες από την Τσίβας με πιθανή ημέρα αύξηση την Παρασκευή σε διαπραγματεύσει με τη Βόλφσμπουργκ και τον Δανό δεξιό μπακ Γιώακιμ Μέλε Ερθόλευκη για πρόταση 10-12 εκατομμύρια ευρώ των Ερθόλευκων στη Σεβίλη για τον Ελβετό διεθνή εξτρέμ Ρούμπεν Βάργκας. Κάνουν λόγο οι Ισπανοί που αναφέρουν πως οι Ανταλουσιανοί ζητούν 15. Στροφή στην πρεμιέρα της Στοίχημαν Super League για την ΑΕΚ και τον αγώνα με τον Ηρακλή στην Όλγουιν Αρένα μετά τη Λευκή Ισοπαλία με τη Λεύσκη στη Σόφια για τα πλέον του Champions League με 500 φίλους στο γύρο στο παιχνίδι του Σαββάτου κοντά στην Ένωση. Παρουσία οπαδών του, η τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ ενώπιση του απόψινου αγώνα με την Μπράν για τα πλήρωση του Conference League. Δεδομένη θεωρείται η παρουσία του Χατσίδη στο δεξιάκρο της επίθεσης και του Ενδιαγή στην κορυφή πιθανή και η παρουσία του Πέλκα στην 11 με δύο αγωνιστικές τιμωρίες και ο Ζίκοβιτς που χάνει και τα δύο μάτς για δεκάρι και εξτρέμ. Αναμένεται να κινηθεί ο δικεφαλός του Βορρά.
6: Με μοναδικό απόντα το Μαρινά και δίχως εκπλήξει αποστολή του Γκόφη για το παιχνίδι στο Βαγκρίτη απέναντι στην Τσέσκα Σόφιας για τα πλέον του Europa League. Δεν υπάρχει πίεση, θα είναι τεράστια επιτυχία να βρεθούμε στη League Face. Αυτοί οι αγώνες μεγαλώνουν το σύλλογο των Ισοχρυσοσκόντης. Απρόπτω με τον Κέντρικ Νάν στο Παναθηναϊκό Άκτορο, 31 ετών γκάρντ, υπέστη ρήξη ίσομη ίσκη στο δεξικό έντο κατά τη διάρκεια ατομική προπόνηση, χειρουργία και στι ΗΠΑ και εκτιμάται ότι το διάστημα τη απουσία θα είναι 6 με 8 εβδομάδες, κάτι που σημαίνει πως θα επιστρέψει στις αρχές με μέσα Οκτωβρίου. Στα Ερυθρόλευκα καντίνεται ο Νίκος Πλώτας, ο 22χρονος γκάρντ του Προμηθέα, αναμένεται τις επόμενες μέρες προκειμένου να υπογράψει συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Ευρώπης σήμερα από τη συγκέντρωση για τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Καλαμάτα ανοίξε 4-2 τον Πανετολικό Σελπάσο στο σημαντικό τρομάτι από το χθεσινό πρόγραμμα του δεύτερου προκριματικού γύρου του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος και πήρε το εισιτήριο για τη League Face. Νίκη Βόλου Πανίνιος 3-1 απέναντι, 0-0 ο κανονικός αγώνας. Ζάκητος και Φυσιά 1-6, Νέστος Απόλλωνας Καλαμαρικάς 1-0, Πανσεραϊκός Πανθρακός 2-1 στα άλλα μάτς. Σήμερα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη λογαριασμό του Άριο Μαρίτσας προκειμένου να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο το Σάββατο η αύξηση του Μανού Γκαρθία, όπως έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο του έτους διάρκεια. Στην αποστολή του αγώνα με την Καλαμάτα αναμένεται να συμπεριληφθούν Πέτρης και Βέλιο. Ο Λευτέρης Πετρούνιας αποκρίθηκε στον τελικό των κρίκων της Παρασκευής με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στους προκριματικούς στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενεργαρνής στο Ζάγκρεπ. Στα 4 χθεσινά μάτς για τα πλέον του Champions League, Νάιμέγκεν Μπόντογκλιντ 1-3, Celtic Glass 3-0, Σλόβαν Τσέλι 1-1 και Χάπορ Μπερσεβά Σαμπάχ 2-1 για την πρώτη αγωνιστική στη Λα Λίγκα, λίγο πριν το τέλος, Ατλέτικο Μάλαγα 2-0. Επόμενη ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 8 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθείτε το Αυτεράδιο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. 8 λεπτά και μετά τις 12 πέντε συντονισμένοι στο πηγούνι της Πορφέας στο 94,6 Μερακλής Αντίβαση. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Και για το φίλο που λέει ότι θα γιορτάσει, τρώγοντας άγραφα. Αν είναι εδώ και ο είμαστε μαζί με Δεσίλα, όχι εδώ. Δευτέρα, έτοιμε, κάνε τα κουμάντα σου και την παραγγελία. Σαν προκύψει κάτι και δεν το ξέρω. το πλάνο λέει Δευτέρα. Φίλε μου, ξεκινά το αυτεράδιο. Εδώ με πάνω που να, ο οποίο θα σα βάζει τι μουσικούλε. Εσύ το απέβαλε. Και είσαι και πιτσιρικά, δηλαδή μου κάνει τρομερή εντύπωση. Τι. Απέθανε ο Τραμπερκούζ. Α, δεν το ξέρω, δεν το διάβασα. Λοιπόν. 9579 283 4 και 5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μηνύματα και μπορείτε να στείλετε μέσω του site του σταθμού, το sportfm.gr, στην ενότητα live. Την ξέρετε τη διαδικασία. Είχαμε τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων τώρα για τα επόμενα ζευγάρια στα playoff του Champions League. Η Celtic 3-0 εύκολα την Λίτσερ. Χαπόλη Μπερσεβά Σαμπάχ 2-1. Η Μπόντο Κλίμπ πέρασε από τον Αϊμέγγεν με 3-1. Και ο Σλόβα Μπρατισλάβα στη Τσελή 1-1. Λογικά έχει. Η Μπόντο Κλίμπ δεν. Με τίποτα δεν μπορεί να γυρίσει. Βέβαια, ποτέ μιλέ ποτέ. Η Σέλτικ το ίδιο και για μένα. Δηλαδή, πώ να πάει στην Αυστρία να χάσει με 4 γκολ διαφορά. Και ανοιχτό το Σλόβα Μπρατισλάβα στη Τσελή. Όπω και το Χαποέλ Μπερσεβά Σαμπάχ. Λοιπόν, αυτά είναι τα νέα τα οποία έτσι υπάρχουν. Έχουμε παιχνίδια σήμερα ευρωπαϊκά για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που παίζει με την Μπραν και ο Παναθηναϊκός με την Χράντετς Κράλοβε. Απόρροφος δεν την έχω ακουμπήσει από αυτή, θα την ήξερα, αλλά δεν έχει τύχει με τη Χράντετς Κράλοβε να έχουμε έτσι συγκινήσεις. Και είναι παιχνίδια στα οποία οι γενικές ομάδες θέλουν να πάρουν αποτέλεσμα που να τους δίνει πολλές μεγάλες πιθανότητες πρόκρισης στην επόμενη φάση του δεύτερου αγώνα. Στον Ολυμπιακό συνεχίζεται η μεταγραφολογία, ονόματα ανεβαίνουν στη λίστα, παίχτες κατεβαίνουν από τη λίστα ενώ σε θέσεις. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δηλαδή, αυτό που υπάρχει είναι ότι τα τυπικά που μένουν για μικρολεπτομέρειες για να κλείσει τον deal με τον Γκονζάλες από την Τζίβα στον 23χρονο επιθετικό, και μάλιστα σύμφωνα με τις πληροφορίες από το Μεξικό είναι να έρθει, αν όλα πάνε καλά, την Παρασκευή να φτάσει στην Αθήνα. Και μετά υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Τώρα μόλις βγήκε από την Ισπανία ότι το όνομα είχε γίνει γνωστό για το Βάργκας, ο Ολυμπιακός έκανε πρόταση 12 εκατομμυρίων ευρώ στη Σεβίλη. Οι Ισπανοί που ζητάνε 15 είχαν απορρίψει 9 από την Villarreal. Και για μπακ, ο Μέλη είναι στην κορυφή της λίστας και γίνονται διαπραγματεύσεις με τη Wolfsburg. Υπομονή. Και όφι, ναι, και όφι. Εγώ σε χίλια συγγνώμη, το όφι της Αστικάς Σόφιας. Ναι, ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, είχαμε λέει και εκεί Πελολάδος Λεωτάσου από την Νίκη Βόλη. Προφανώς θα κέρδισε η Νίκη Βόλη. Θα έπεσε σήμερα. Βέβαιος, κέρδισε 3 στα πέναλτι, με απέκλεισε την χέρια του Πανιόνιο, ε. Εντάξει, Τάσο μου, γι' αυτό το ανέφερες. Δεσίλα, λέει 4 εβδομάδες άδεια, λέει την εβδομάδα, λέει πάω και εσύ μόνο 2 εβδομάδες. Και πού ακόμα, φίλε μου, γιατί θα γυρίσει και θα ακούσεις ότι έχω άλλες 16 μέρες άδεια. Οπότε μην αγχώνεις, τα ξέρουμε αυτά. Χρήσω από την Ελβετία, θα είπα χθες για το WOCAP και τα συζήτησα κιόλας. Τη γλιτώσατε που σας απέκλεισε, λέει, το καφενείο της Ολλανδίας, γιατί θα πέφτε τετράμπαλο. Ναι, το δεδομένο δεν το διάβαζα, αλλά το ξεκίνησα να τύπα, τη γλιτώσατε και λέω, τι γλιτώσαμε. Ναι. Καθόλου μικρή ομάδα δεν είναι να είμαι. Πέρυσι ήταν και η ευχάριστη έκπληξη του Ολλανδικού πρωταθλήματος. Βγήκε προκριματικά της Champions League και έφτασε και τελικό του κυπέλου. Σε ένα πρωτάθλημα που είναι η Άγια Ξαϊτκόβεν και μετά έρχεται η Αλκμαρ. Και η Φέγενορ και μετά η Αλκμαρ. Το θεωρείς εύκολο για ομάδες. Έμπειρα, θα παίξουμε στο Europa. Βέβαια, εγώ την ήξερα, την ξέρετε και την άποψή μου. Δεν σου πω ότι θέλω να αποκλειστούμε. Δεν λέω τέτοιο πράγμα, αλλά είχα πει ότι προτιμώ το Europa. Έχουμε φίλους για να ξεκινήσουμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο και 3-4 λεπτάκια, παιδιά, ο καθένας. Να προχωρήσουμε.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώς στο φίλο.
1: Τι έγινε?
0: Μια χαρούλα.
1: Και από ραδιοφώνου σε καλωσορίζω. Έτσι. Της επάλξης, ναι. Γιατί από εκτός ραδιοφώνου το έχουμε πει.
0: Ναι, ρε, μπορεί, ναι.
1: Με τον Παύλο Μαθαίο δεν πήγε και πολύ καλά αυτό, ε.
0: Δεν πήγε καλά, δεν πήγε καλά.
1: Θα έχω να το λέω. Πήγα για παίκτη στο αεροδρόμιο, γιατί εντάξει, λέω παίκτη από την Πριμέρα Διβιζιόν, με γεμπάτες συμμετοχές.
0: Και πάλι, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι κακό παίκτη, δηλαδή όταν είχε πει γεμάτες συμμετοχές στην Πριμέρα Διβιζιόν.
1: Καλά, μην φαντάσεις ότι είχαμε πάει και κανένας λαός, 10-15 άτομα.
0: Θυμάμαι, ήμουν εκεί. Ήμουνα, δεν ήμουν, ήμουν.
1: Όχι, δεν πρέπει να σου να.
0: Δεν είχα έρθει στο Μαθαίο.
1: Όχι, όχι, δεν είχε. Όχι, σε πήρα τηλέφωνο μετά και για να σου πω παραλυπόμενα.
0: Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, δεν είχε.
1: Ήταν εκεί από το Μπεταράδες, από το
0: Γαλάκτικο,
1: πώς το λέμε.
0: Άλλη φορά είχαμε συναντηθεί σε αεροδρόμιο.
1: Ναι, στο Μποντένς είχαμε συναντηθεί.
0: Ναι.
1: Στο Μποντένς. Λοιπόν, καλά τώρα, περιμένεις τώρα να αποκλειστεί μέσα στη Νορβηγία τώρα η Μπόντο μετά το σημερινό τρίμπαλο. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ποτέ.
1: Δεν υπάρχει.
0: Όπου πνίγαμε μετρό.
1: Πήγε και τους καθάρισε τελείως.
0: Ναι.
1: Με το Χίλ τελικά υποχώρησε το πράγμα, με το Χίλ, για το Χίλ αναφέρομαι.
0: Αυτό, ναι, ισχύει αυτό που λες.
1: Κοίταξε, ναι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πληροφορήθηκα και εγώ ότι ο παίκτης είναι σε μια στασιμότητα, δεν είναι όπως κάποτε. Δεν είναι δηλαδή,
0: δεν
1: έχει περάσει
0: μπορούμε.
1: Και τραυματισμό.
0: Ναι. Κοίτα, το μόνο το αρνητικό αυτό που έχει ο Χίλ είναι ότι δεν σκοράρει πολύ. Δηλαδή, γενικά δεν σκοράρει. Αλλά τώρα δεν είναι ψηλά στη λίστα.
1: Πάντως δεν ξέρω την άποψή σου, Ηρακλή. Έχει μια αιμονή εδώ και τρεις μεταγραφικές ο Μέντι στο Χίλ. Έχει, ναι. Νομίζω ότι το πρώτο καλοκαίρι τον ήθελε. Ήταν ένα στους παίκτες που τους ήθελε. Δεν ξέρω.
0: Τρία καλοκαίρια, σερία είμαι.
1: Ναι, ναι. Με το Γκονζάλη δεν έχει σωματωθεί ακόμα, δεν έχει έρθει η Ελλάδα.
0: Όχι, οπότε πρέπει να ανακοινωθεί πρώτα, να έρθει, μάλλον να έρθει να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις.
1: Αυτή η Μεξικάνη κάθε φορά δηλαδή, το όπως τότε, να μας βγάλουν την πίστη δηλαδή. Να μας βγάλουν την πίστη. Έχει κλείσει η μεταγραφή, είναι κλεισμένος ο παίχτης. Δηλαδή είναι διαδικαστικά αυτά που απομένουν.
0: Ναι, όντως είναι διαδικαστικά.
1: Είναι κλεισμένος δηλαδή. Είναι, γιατί είδα πρωτοσέλιδο, εκεί το είδε στο πρωτοσέλιδο, το δικό του, που τον είχε σαν αρχαίο Έλληνα.
0: Το έβαλε και στην πρωινή εκπομπή.
1: Α, μπράβο, ναι, από εκεί το είδε. Τι λέω. Φοβερό πρωτοσέλιδο. Και ο Τικνιζιάν έχει ενσωματωθεί, έτσι. Έχει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ελπίζω αυτός να βγει καλύτερος από τους προηγούμενους Αρμένιους του παρελθόντος, έτσι.
0: Εντάξει, λοιπόν, δεν είχαμε και πολλούς. Δηλαδή είχαμε τον Καζαριάν,
1: ναι,
0: που δεν το θυμόμουν.
1: Οι δύο ήταν χαρακτηριστικά δείγματα. Ειδικά ο Πιτσιρικάς, ο Γουνανισιάν, που ήταν του λόγου αριακή συμπάθεια, δεν τράβηξε καθόλου.
0: Δεν βγήκε.
1: Ήταν μικρός. Ήταν εκείνο το αξέχαστο καλοκαίρι του 2005, όπου φέραμε και τους πολύ αγαπημένους μας Λάρα Γκαρσία Ντάνι και Έρμιν Λέμεντς, έτσι, το θυμάσαι αυτό? Εκείνη τη χρονιά ήταν. Το καλοκαίρι του 2005. Το θυμάμαι δηλαδή πολύ χαρακτηριστικά και νομίζω, ψάξω να το δεις, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά έχουν εντύπωση ότι ο Λούβαρης είχε δει κι άλλον με Αρμένιο.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Ήθελαν, ναι, άμα ψαχτείς λίγο όταν έχεις ελεύθερο χρόνο. Και είχαμε φέρει και εκείνη τη χρονιά το Λάρα Γκαρσία Ντάνι και τον Έρβιν Λέμεντς με την ανάλογη βέβαια αποτελέσματα που όλοι θυμόμαστε.
0: Εντάξει, ο Λέμεντς δεν είχε εσύ. Μα δεν έπαιξε.
1: Ναι, δεν έπαιξε και καθόλου.
0: Δεν είχε παίξει.
1: Ήτανε σαν αντίπαλο δέος εισαγωγικά του Νικοπολίδη, ας πούμε, σαν ας πούμε, ναι, να δημιουργήσει έναν ανταγωνισμό στο Νικοπολίδη.
0: Ούτε σε 10 ζωές. Βέβαια είχε παίξει με την Ισπανιόλη τελικό Champions League τότε, λέμε έτσι, Βέλγος.
1: Ναι. Ναι, αλλά ήταν εδώ πέρα.
0: Ναι, Βαλβέρδη είχε παίξει.
1: Τροχονόμος την παραλιακή Σαββάτο βράδυ. Ναι,
0: δεν έπαιξε καν, δεν μπόρεσε.
1: Ηρακλή μου, καλή εκπομπή, θα τα πούμε ξανά.
0: Έγινε,
1: άντε, γεια.
0: Λοιπόν, την καλησπέρα στον Κώστα Ντουγκάρδη. Στο φίλο το Μιχάλη από τη Λάρκα μου λέει: ξεκίνησα τα δεσίλια μπάνια. Τα δεσίλια μπάνια έχουν ξεκινήσει όλο τον Αύγουστο. Είναι δεσίλια μπάνια. Περικλή, λύσο εύχομαι, ναι. Όχι, μωρέ. Εντάξει, θα έρθει η Δευτέρα, θα έρθει. Λοιπόν, λέει ένας φίλος ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει ένας δημοσιογράφος του Παναθηναϊκού να μιλήσουν, λέει, για το παιχνίδι. Λέει, αγαπητέ μου, θα είναι όλοι σε άδειες. Γίνονται αρχημίες για να βγει το, για να βγει το πρόγραμμα. Άμα θες να μιλήσουν, να μιλήσουν. Δεν έχω εγώ κανένα πρόβλημα. Την καλησπέρα στο φίλο το Μάνο από το Ηράκλειο. Λοιπόν, άλλα μηνυματάκια. Για τον Ενδιαγή, αν έχω εικόνα. Έχω, ξέρετε, από κάποια παιχνίδια που έτυχε να βλέπω Βιλερμπάν, γιατί ξέρετε εσείς ότι στην Ευρωλίγα τα απογεύματα, αν έχω χρόνο, και, χαζεύω εγώ και τα παιχνίδια τα οποία ξεκινάνε πιο νωρίς, όταν θα παίζει π.χ. ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός μετά. Ο Ενδιαγή είναι τελώς διαφορετικό πράγμα από τον Πίτερ, δεν έχει καμιά σχέση. Δηλαδή είναι άλλο στυλ παίχτη. Είναι πολύ αθλητικός, είναι πολύ καλό στην άμυνα, δηλαδή προστατεύει, δηλαδή, το rim protector που λένε. Καλό παιχνίδι πάνω από τη Στεφάνη, δηλαδή με τάπες. Καλός rebounder, αμυντικός και έχει βελτιώσει, δηλαδή έκανε και κάποια τρίποντα. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό που θα κυνηγούσε ο Ολυμπιακός ήταν να βρει κι άλλον σουτέρ, ας πούμε, στη θέση 4, όταν έχει πάρα πολλούς παίχτες που μπορεί να απειλήσουν από μακριά. Κάτω τα χέρια, λέει, από τον Τάνι. Δεν του δίνανε, λέει, την μπάλα, λέει, με τίποτα. Φωτιζόλη, λέει, και το παρεάκι του. Ρε φίλε, εντάξει τώρα, δεν βγήκε ο Τάνι. Τι δεν του δίνανε την μπάλα. Ένα δοκάρι, θυμάμαι, που είχε με τον Ακράτο, μια σουτάρα, στα Αλιώσια. Την καλησπέρα στο Ταξιάρχη από τη Μυτιλίνη. Λοιπόν. Κάτω, το φέρω πιο κοντά το μικρόφωνο. Εγώ φταίω, δεν φταίει το μικρόφωνο, φίλε. Μου ξέρεις, ακούσετε τη φωνή μου. Πήγαινε, αντί πήγαινε, έρχομαι. Λοιπόν, έχουμε φίλους. Ναι, πάμε.
2: Καλησπέρα, Ερακλή.
0: Καλησπέρα.
2: Ερακλή.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα. Βασίλης από Χανιά.
0: Ναι, ναι.
2: Καλώς ήρθες.
0: Καλώς σας βρήκα.
2: δεν το πεις με την ψυχή σου.
0: Τι θες να ανοίξω, σαμπάνια.
2: Όχι. Ναι, γιατί... Έχουμε έρθει σε αντιπαράθεση, νορμάλ αντιπαράθεση.
0: Αλλά νομίζω ότι έχω ρίξει να έρχομαι σε αντιπαράθεση σε κάθε εκπομπή.
2: Ναι.
0: Γέρασα πια για αυτές τις εκπομπές.
2: Ναι, πάμε. Ευτυχώς λέω να βγουν οι μερικοί που γνωρίζουν λίγο την μπάλα. Για πες μου τώρα, Ακλή, γιατί τα είχα πει αυτά στο μιαούλι όταν έλειπες.
0: Αφού τα πεις, γιατί πρέπει να τα ξαναπείς.
2: Όχι, ότι είχα πει στο Γκοστή ότι πολύ ωραία μας τα λες την προετοιμασία, σαν και λέω έτσι που τα λέει ο Ηρακλής, ή πρέπει να βλέπω κοντά, ότι...
0: Για πες μου τι έλεγα στην προετοιμασία.
2: Έχει μια πολύ αισιοδοξία, έδειξε
0: ότι... Πες μου τι έλεγα.
2: Ότι πάνε πολύ καλά ο Μασούρας, ότι όλα αυτά. Έχω πει για καλά, λέει, γιατί τώρα δώσαμε τότε. Εγώ δεν θέλω εδώ το Μασούρα.
0: Δεν άκουσα.
2: Εγώ βασικά δεν ήθελα το Μασούρα, αλλά το διαφημίζατε ότι ήταν πολύ καλό.
0: 3 Σεπτεμβρίου. 3 Σεπτεμβρίου να μου τα πεις ότι θα δηλωθεί λίστα να δω τι θα κάνουμε με τους Έλληνες. Άρα το προσπερνάμε αυτό, το βλέπουμε στην πορεία.
2: Άρα το βήχο από αριστερά και μην κυνηγάτε δεξιά και αριστερά τον κάθε τέτοιο. Το βήχο μια χαρά είναι αριστερά για δεύτερο. Πολύ καλό
0: φίλε. 3 θέλουμε.
2: Ωραία. Βήχο, στον άλλο.
0: Επειδή ξέρει μπαλίτσα, για πες μου.
2: Ναι, πάρει τον Ιωαννίδη.
0: Έχουμε
2: τον Ιωαννίδη. Ναι, Βαγιανίδη, ξέρω εγώ.
0: Ναι. Δηλαδή πρώτα παίζει ο Ιωαννίδης στη Σπόρτη. Θα πας στη Σπόρτη με την οποία το πήρε 25 εκατομμύρια και αν θέλουν να έρθουν. Με πώς θα δώσεις.
2: Ο Τριάντης.
0: Δεν πιάνε το Έλληνας.
2: Δεν πιάνεται σαν Έλληνας.
0: Όχι.
2: Δεν σου πω. Καλά, θα τα βρούμε
0: αυτά. Όχι, τα βρεις αφού ξέρεις από μπάλιτσα. Για πες μου εσύ.
2: Λοιπόν,

0: Ναι, ότι δεν ξέρω, Αουμπάλα, ναι. Brian Hill, ποιος τον ήθελε τον Brian Hill, ο Μεντιλίμπαρ τον ήθελε τον Brian Hill φέτος. Και ευτυχώς που κάναμε πίσω. Γιατί εγώ είδα 29 αγώνες 0 γκολ. Αυτό θα πάρουμε.
1: 29 αγώνες πάνω απ' ότι δεν είχε πρώτο μεταδραματισμό, έπαιξε. Γκολ δεν είχε.
0: Έπαιξε, αλλά είχε λέει 3 assists και 0 γκολ. Δηλαδή το θέμα πάρουμε για να έχει στατικά, δηλαδή το Vargas π.χ. Αυτός ναι. Αυτός ας πούμε 100-0.
1: Τώρα λένε ότι έχει γίνει πρόταση 12 εκατομμυρίων. Α, δούμε.
0: Για τον Vargas.
1: Ναι.
0: Για τον Μπουέρτας.
1: Για τον Vargas.
0: Για τον Vargas.
1: Ναι. Γιατί, το είπα πριν.
0: Α, δεν το άκουσα. Ναι. Γιατί μπορεί εγώ είδα και μέσα στο τράσφερ, βλέπω στο τράσφερ μέσα ότι τον κυριγάνε στο Βίλα και κάτι τέτοιες ομάδες και μου φαίνεται λίγο δύσκολο.
1: Τον Μπουέρτα.
0: Και το Vargas τον έχει για το
1: Βίλα. Η Villarreal.
0: Πριν πάμε λίγο από ωραία. Τέλος πάντων, μπορεί να κάνω γελάος, δεν νομίζω με γελάς. Μετά, το θέμα με το Σιπιόνι, για ο Σιπιόνι γιατί να φύγει. Εγώ το θεωρώ το Σιπιόνι φέτος στην προετοιμασία πραγματικά ήταν ο καλύτερός μας.
1: Ο Σιπιόνι στάθηκε άτυχος που τραυματίστηκε. Εκεί ήταν τον που και έχασε την τελευταία εβδομάδα της προετοιμασίας και τα δύο τελευταία φιλικά.
0: Εντάξει.
1: Κοίτα να δεις. Ο Ολυμπιακός θα πάρει και άλλο χαφ. Μου στέλνετε για τον Κάσερες, θα σας πω ότι δεν υπήρχε κάποια εξέλιξη στη συγκεκριμένη υπόθεση.
0: Μην χαλάς αυτή την μεταγραφή γιατί είμαι 100-0 αυτή. Αυτός δεν πεθαράς, έτσι. Πιο έτοιμος από τον Πουέρτας είναι, να ξέρεις. Κι ας είναι λίγο πιο φθηνός.
1: Ο Ολυμπιακός
0: είναι πιο ακριβώς γιατί είναι πιο μικρό.
1: Περίμενε, βρε. Ο Ολυμπιακός κάνει την ίστατη προσπάθεια για να πάρει τον Πουέρτα. Αλλά δεν βλέπω το. Δηλαδή, όταν είναι, ξέρεις, κάτι που είναι πολλές μέρες και κλεισμένο, μπορεί και να μην τελειώνει. Κάτι συμβαίνει. Ίσως έχει άλλη προτεραιότητα ο Ολυμπιακός.
0: Τι εννοείς?
1: Να έχει άλλον πιο ψηλά από τον Κάσερες στη λίστα.
0: Αν χαλάσει, αν δεν πάρουμε δηλαδή τον Μπουέρτας και χαλάσει του Κάσερες, μου λες ότι θα πάρουμε κάτι καλύτερο από τον Κάσερες.
1: Προφανώς δεν έχει μεγάλη λίστα. Θα σου πω, θα δούμε τι θα γίνει. Δεν μπορώ να σου πω κάτι περισσότερο.
0: Εγώ σου λέω πάρε τον Κάσερες, δεν ψάχνουμε πέρα εδώ. Είναι ο άνθρωπος είναι παιχταράς. Είναι δηλαδή ένας στυλ Πινέδα είναι, έτσι. Στυλ Πινέδα. Κουβάλιμα της μπάλας, τα 10-15 μέτρα. Φοβερός παίχτης. Είναι πιο έτοιμος από τον Vargas. Είναι πιο έτοιμος. Απλώς ο Vargas είναι πιο μικρός και γι' αυτό είναι πιο ακριβός. Μην νομίζω ότι έχουν διαφορές. Ο Κάσερες είναι πιο καλός παίχτης.
1: Μισό λεπτό, αδερφέ. Έχεις μπερδέψει τους παίχτες. Ο Vargas είναι εξτρέμ.
0: Εγώ δεν λέω για τον Κάσερες και για το Μπουέρτας. Εσύ μπερδεύτηκες.
1: Όχι, εσύ.
0: Ο Vargas δεν πάμε πριν, το ξεπετάξαμε τον Vargas. Πήγαμε παρακάτω.
1: Όχι, τώρα Vargas είπες.
0: Vargas είπα. Τέλος πάντων, για εσύ με τον Μπουέρτας θέλω να πω. Είναι πιο καλός παίκτης. Απλώς ο Μπουέρτας είναι πιο ακριβώς επειδή είναι πιο μικρός. Εγώ λέω να πάρουμε τον Κάσερες και να τελειώνουμε. Ποιο Μπουέρτας τώρα, αφού το θέλει και αυτό ο Βίλια, τώρα τα άστο τώρα. Πάρε τον Κάσερες τώρα στα σίγουρα. Αυτός είναι πολύ καλός παίκτης. Με το Σιπιόνι θέλω να μου ξαναπείς. Δεν πρέπει να φύγει ο Σιπιόνι. Καλύτερα έχω να πουληθεί ο ΕΣΕ παρά να φύγει ο Σιπιόνι. Ναι. Ο Σιπιόνι εγώ το θεωρώ ανώτερο παίκτη.
1: Πρώτα απ' όλα για να πουληθεί ο ΕΣΕ πρέπει να έρθει πρόταση που να ικανοποιεί τον Ολυμπιακό και να έρθει πρόταση.
0: Εντάξει. Έχει.
1: Κοίτα, το ότι θα γίνει ο κακός χαμός
0: τώρα από τελευταίες
1: 5 μέρες του Αυγούστου θα έχει να γίνει, θα χάσει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Λοιπόν. Αυτό γίνεται παντού. Λοιπόν, όταν ας πούμε έχεις δύο, λίγες φορές που θα παίξει με τρεις στον άξονα, στον χώρο της μεσαίας γραμμής, είναι πάρα πολλοί παίχτες. Το ότι και εγώ να με ρωτήσεις, θα ήθελα να μείνω Σιπιόνι. Δεν έχω κανένα.
0: Αυτό ήταν φοβερό.
1: Αλλά τώρα ας πούμε είναι ο ΕΣΕ, είναι ο Σιπιόνι.
0: Για το 6.
1: Εγώ τους βάζω στο 6-8. Γιατί τους θα βάζει και παίζουν μαζί. Είναι. Ο Έσαι και ο Σιπιόνι 2. Ο Μουζακίτης 3. Ο Γκαρθία 4. Ο Φρόιλερ 5.
0: Ναι.
1: Και θα έρθει και.
0: Τσικίνιο.
1: Άντε να σου βάλω και το Τσικίνιο εκεί. Ναι. Να βάλουμε έναν από το Τσικίνιο Σα. Γιατί ας πούμε να παίζει ο Σα πιο μπροστά. Και να γυρίσει ο Τσικίνιο στο 8-6. Και θα έρθει και 7ο. Για να παίζουν 2. Με 3. Δεν βγαίνει.
0: Ωραία, πρέπει οπότε να φύγει μετά για μένα ο Γκαρσία, έτσι, το χειρότερο θα διώξει, δεν θα διώξει τέτοιο, και πουλά, ξέρω εγώ, και στήριξε Σιπιόνι.
1: Μάλιστα. Έγινε, και φάγαμε το χρόνο.
0: 2,5 για Τσικίνιο.
1: Έγινε, Βασίλη. Να συζητήσαμε αναλυτικά όλα. Πάμε.
0: Θα τα πούμε. Γεια.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Έλα ρε Γιούρι.
2: Τι κάνεις, Ερακλή?
1: Μια χαρά.
2: Καταρχάς, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Κατά δεύτερον, η χλαμίδα που δείχνανε το Ροζάλες, που είναι κόκκινη, αυτή είναι φορεσιά των Ρωμαίων.
1: Ναι, το χαίρομαι πολύ.
2: Δεν το χαίρομαι.

0: Ελλήνων. Τέλος πάντων, πάει για βέβαια.
1: Εντάξει, το έκανε. Μπορεί να το κάνανε, ξέρει. Για λόγω Ολυμπιακού το κόκκινο.
0: Τέλος πάντων, εντάξει. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τώρα. Καταρχάς το Φρόιλερ που πήραμε, επειδή τον έβλεπα πριν κάτι χρόνια που έβλεπα την Αταλάντα, τότε τουλάχιστον ήταν εξαιρετικός παίκτης.
1: Γιατί κοίτα, έκανε ένα, ένα θέμα το πρωί, γιατί μου στέλνανε κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού στην πρωινή εκπομπή και πω την μεγάλη ηλικία. Έβαλα τα τελευταία 6 χρόνια, δεν έβαλα περισσότερα, πιο πριν, τα τελευταία του 6. Καραγεμάτες σεζόν.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, μια χαρά παίκτης είναι. Καλά και με την Άντα. Και στην Πολώνια έπαιξε πολύ.
0: Ναι, ναι. Εγώ που είμαι γκρινιάρης, γι' αυτό δεν γκρινιάζω. Και η ηλικία σίγουρα παίζει κάποιο ρόλο, βαραίνει τους παίκτες, αλλά οι καλοί παίκτες όσο και να είναι, φαίνονται, έτσι, όσο, όποια ηλικία και να έχουν. Μετά ήρθανε να πω, βρε Ηρακλή.
1: Μα υπάρχουν παραδείγματα παιχτών που ήρθανε σε αυτή την ηλικία και έκαναν σημαντικότατα πράγματα με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ναι,
1: ο Ιμπαγάσα, ο Βαλμπουενά. Λοιπόν, που ήταν μεγάλη ηλικία. Υπήρχαν και άλλοι οποίοι δεν βγήκαν. Και μπήκε μεγαλύτερα ονόματα.
0: Βέβαια. Ο Τάισον στον ΠΑΟΚ.
1: Κάνω, ο Τάισον στον ΠΑΟΚ, τι το συζητάς.
0: Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να πω το εξής τώρα. Μέχρι ρε παιδάκι μου, χτες, μας γράφανε τα εφημερίδες και τα ηλεκτρονικά site ότι κλείσαμε τον Καστέρες και μέχρι την Πέμπτη, δηλαδή αύριο θα είναι εδώ. Δηλαδή, κάποια ρε παιδάκι μου πιο μεγάλη προσοχή.
1: Δεν είναι θέμα προσοχής.
0: Ορίστε.
1: Δεν είναι θέμα να έχεις μεγαλύτερη προσοχή.
0: Ποιος δίνει αυτές τις πληροφορίες.
1: Πρώτα απ' όλα βγαίνουν πολλές από το εξωτερικό και δεν μπορώ να σου πω για όλες τις πηγές που μπορεί να έχει ο κάθε δημοσιογράφος.
0: Εντάξει, σωστό. Το καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, ένα αυτό. Βγαίνανε και ας πούμε και σήμερα γράφανε πολύ από τη Γαλλία γιατί του λέω ότι θα πάει στην Ελλάδα και λογαριασμοί που έγκυροι. Για να σου το πω έτσι με πάρα πολύ κόσμο να τους ακολουθεί. Το θέμα είναι ότι το ότι δεν υπάρχει εξέλιξη είναι κάτι που δεν περνά παρατήρητο. Δηλαδή, όταν ας πούμε, γιατί σήμερα ξημερώνει Πέμπτη. Ήταν, ας πούμε, να λέγαμε ότι δεν είναι άρθει. Θα είχαμε ενημερωθεί αν θα έρχονταν.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Ο Ολυμπιακός, εγώ εκτιμώ και από αυτό που μαθαίνω, είναι ότι έχει κάποιον άλλον πιο ψηλά στη λίστα.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Ο Σάρα επίσης είναι καλός παίκτης, ας φύγει σε 6 μήνες.
1: Δεν φύγει σε 6 μήνες, δεν φεύγει.
0: Είναι μπαλάτος, έτσι.
1: Δεν φεύγει σε 6 μήνες.
0: Μακάρι. Μακάρι να μην φύγει και να μείνει κι άλλο. Πάντως είναι μπαλάτος και επίσης μια άλλη ερώτηση τώρα θεωρητική τελείως.
1: Έτσι. Έλα.
0: Δεν ξέρω αν μπορείς να μου απαντήσεις. Πες ότι έχουμε το Σά, πήραμε το Φρόιλερ και παίρνουμε και ή τον Κασέρες ή τον Κουέρδα. Έτσι. Θα έχουμε τρεις χαφάρες. Λοιπόν, ο προπονητής μας τι θα κάνει, θα αλλάξει το σύστημά του.
1: Τι εννοείς θα αλλάξει το σύστημα.
0: Γιατί όταν ακούει κεντρικά χαφ βγάζει σπυράκια από σήμερα, έτσι.
1: Δεν νομίζω ότι έλεγε τα ίδια πράγματα Γιούρι, ας πούμε, τον πρώτο 1,5 χρόνο του Πεντιλίμπαρ. Μάλλον τα πρώτα 2 χρόνια του Πεντιλίμπαρ, όταν έκλεισε και πέρυσι το Champions League. Του μιλάς για το τελευταίο εξάμηνο και για το παιχνίδι με την Αϊμέγγεν. Για την εικόνα και με τις κλειστές άμυνες. Δεν είχε θέματα. Δεν υπήρχαν παράπονα για την εικόνα του Ολυμπιακού μέχρι.
0: Όχι, όχι. Στο δεύτερο, όσο έπαιζε ο Σά, ήταν πολύ καλό ο Ολυμπιακός. Άσε τώρα.
1: Όχι, όχι, άλλο το. Για το μάτς με την Αϊμέγγεν. Το μάτς με την Αϊμέγγεν για μένα κρίθηκε σε πάρα πολλές λεπτομέρειες. Τις είχα πει τότε και στο σχόλιο.
0: Αλλά ισχύει.
1: Ήταν παιχνίδι που μπορούσε να βάζει ένα γκολ εκεί ο Ρόκα. Φάγαμε τον γκολ τη στιγμή που 2 λεπτά η μπάλα δεν έβγαινε έξω. Για να γίνει αλλαγή, χάνει κοντρόλο Φορτούνης και παίρνει κόκκινη. Δηλαδή, τώρα αποβλήθηκε πρώτη φορά στην καριέρα του Φορτούνης. Δηλαδή, άμα σε πάει δηλαδή, στραβά, σου πάνε αρκετά πράγματα στραβά. Δεν ήταν όμως και ο Ολυμπιακός, φαίνονταν ότι δεν ήταν όμως. Κυρίως η εικόνα του Ολυμπιακού ήταν στο πρώτο μάτς με την Αϊμέγγεν, στο Καρεσκάκι. Δεν ήταν, ήταν καλός Ολυμπιακός. Στην Ολλανδία, ακόμα και στο διάστημα στο οποίο παίξαμε παίχτη λιγότερο, που ήταν σημαντικό δηλαδή όλη η παράταση και ένα 12 λεπτό, 15 με τις καθυστερήσεις, ένα τέταρτο στην κανονική διάρκεια. Δεν φαινόταν ότι έπαιζε με παίχτη λιγότερο Ολυμπιακός.
0: Όχι, όχι. Ήταν η καλύτερα μας φετινή εμφάνιση αυτή.
1: Καλά, δύο. Αδερφέ.
0: Μάλιστα. Εντάξει, Ηρακλή.
1: Έγινε, Γιώργη μου.
0: Καλώς ήρθες.
1: Ναι.
0: Και θα τα ξαναπούμε.
1: Και να απαντήσω μετά για το φίλο της ΑΕΚ μου, ήσυλε για το Λυκογέννη. Κάτι. Πάμε στο διάλειμμα και πιστεύω.
2: Big Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Επειδή βγήκε σήμερα το όνομα του Λυκογέννη και έχει κάνει πρόταση για τον 33χρονο πλέον, όπως περνά τα χρόνια, Έλληνα αριστερό μπακ, και μου λέει είναι αναβάθμιση αυτή, προφανώς είναι φίλος της ΣΑΕΚ. Επειδή και για τον Ολυμπιακό είχε γραφτεί ο Λυκογέννης, που είναι και από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Όπως είπα πριν για τον Ολυμπιακό, ότι θα έχει θέμα με τη λίστα στις 3 Νοεμβρίου και η ΕΚ θα έχει θέμα με τη λίστα με τους Έλληνες. Που μπορεί να, να περίμενε κάτι πολύ καλύτερο στη θέση του αριστερού μπακ. Και δεν ξέρω αν τελικά θα την αποδεχτεί ο παίχτης. Θα το δούμε αύριο και τις επόμενες μέρες. Ωστόσο, πρώτο απ' όλα, ο Λυκογέννης είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει παίξει πόσα χρόνια παίζει στο καμπιονάτο. Και η ΑΕΚ, όταν έχει να δηλώσει τη λίστα, παίζουν και σε τους Έλληνες παίχτες, φίλε μου, που μπορεί να δηλώσει. Είναι ο Πίλιος, είναι ο Ρώτα, είναι ο Μάνταλος, είναι ο Καλοσκάμης. Ξεχνάω κάποιον άλλον. Και η ΑΕΚ έχει και το πρόβλημα ότι δεν έχει και παίξει από την Ακαδημία που να πεις ότι μπορεί να παίξουν. Γιατί και στη β' λίστα που μπορεί να δηλώσει παίκτες από την Ακαδημία, μπορεί να δηλώσει όποιον θες. Και από Έλληνες και πάρα πολύ. Το θέμα είναι μπορούν να παίξουν. Αν προκριθεί η ΑΕΚ στο Champions League, αλλά ακόμα και στο άσχημο σενάριο, ρε παιδί μου, στραβώνει το μάτι και μένει και συνεχίζει στο Europa. Ποιος θα δηλώσει η ΑΕΚ? Είναι λογική σκέψη να ψάξουν να βρουν Έλληνα παίχτη. Και πλέον δεν υπάρχουν και πολλοί Έλληνες που μπορεί, ας πούμε, να μπορούν να αποκτήσουν οι ομάδες. Ο Ολυμπιακός, σου θυμίζω ότι είχε κάνει την κίνηση και είχε συμφωνήσει με την Άγκρουπ και τον Γιαννούλη. Ζήτησε πάρα τον Γιαννούλη, ήθελε, περίμενε, ας πούμε, τον ΠΑΟΚ, κατάφερε, πήγε στον ΠΑΟΚ. Okay. Αλλά δεν υπάρχουν πολλές λύσεις Ελλήνων ποδοσφαιριστών που να έχουν δικαίωμα και να είναι και Έλληνες. Δηλαδή και ο Τριάντης Έλληνας είναι, αλλά δεν έχει την τριετία που θέλει η UEFA για να μπορέσει να τον δηλώσει ως Έλληνα. Αυτό λέω. Όχι, φίλε μου, δεν είναι, έχει θέμα με τους Έλληνες. Γιατί στη λίστα, στην ευρωπαϊκή λίστα δηλώνει 25 παίχτες. Άρθε τη Β' στην οποία στον Ολυμπιακό, για να καταλάβεις, μπορεί να μπει, θα μπει ο Φίλης π.χ. Σου φέρω ένα παράδειγμα. Είναι 17 ξένοι, δεν την ενδιαφέρει την UEFA, δηλαδή τι παίχτες θα είναι, δηλαδή 17 ξένοι. Τέσσερις πρέπει να έχεις από την Ακαδημία, δηλαδή να ήταν πιτσιρικάδες στην Ακαδημία του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, και να μπορέσουν να παίξουν μετά, να κλείσουν 4 θέσεις, και άλλους 4 να είναι Έλληνες. Οπότε και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, αν δεν γίνουν, δεν ξέρω τώρα τι κινήσεις μπορούν να κάνουν στο τελευταίο διάστημα με Έλληνες ποδοσφαιριστές, θα δηλώσουν λιγότερους παίχτες. Θα δηλώσουν αντί και 25, 22, 21, όσους έχει ο καθένας. Γιατί να έχεις 3 παίχτες λιγότερους σε ένα μίνι πρωτάθλημα 8 αγωνιστικών πέρα για πέρα απαιτητικό? Αυτό λέω. Οπότε έχει λογική η κίνηση της ΑΕΚ. Όχι, ο Στραγκόσκι δεν θεωρείται Έλληνας, δεν πιάνε το Έλληνας στη λίστα της UEFA. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο.
1: Ναι, Ρακλή, εγώ είμαι.
0: Βέβαια, έλα, Άρη μου.
1: Τι κάνεις, αγόρι μου, καλώς ήρθες. Πρώτη μέρα σήμερα?
0: Όχι, έχω ξεκινήσει από όλη τη βδομάδα.
1: Δεν σε είχα πάρει καμπάρι, γιατί και εγώ ήμουν διακοπές.
0: Την τρυπέρασες καλά.
1: Γύρισα. Δόξα τω Θεώ.

0: Δόξα τω Θεώ. Ξεκουραστήκαμε. Τη Δευτέρα πάμε για δουλειά.
1: Καλά, τι λέω όλη τη βδομάδα. Δηλαδή πώς μου. Με δύο μέρες, δεύτερη μέρα.
0: Εντάξει, έλειπα, γύρισα και λέω κάτσε να πάρω τηλέφωνο εδώ. Δεν ήξερα καν μου τι κάνει στην εκπομπή. Λοιπόν, καταρχήν καλή σεζόν να έχουμε και για το Σάββατο.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ακόμα πολύ προσοχή εδώ τον κόσμο. Λοιπόν, Ηρακλή, εγώ θα σου πω λίγα πραγματάκια.
1: Να μου πεις.
0: Μου έκανε φοβερή εντύπωση, ξέρεις ότι εγώ είμαι πολύ αρνητικός και αισιόδοξος. Μου έκανε φοβερή εντύπωση η καθυστέρηση που είχε στα μεταγραφικά Ολυμπιακός. Mm-hmm. Και προσπαθούσα να βρω με το δικό μου συλλογισμό το πού οφείλεται αυτό. Βέβαια δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία πλέον.
1: Η καθυστέρηση υπήρξε με τους παίχτες στον άξονα. Γιατί και ο Ζώτα ήρθε στην προετοιμασία, και ο Σμαϊλόβιτς ήρθε στην προετοιμασία, και ο Πόποβιτς ήρθε στην προετοιμασία, και ο Μαφέο ήρθε στην προετοιμασία, άσχετα πώς εξέλιξε και ο Μαφέο, η περίπτωσή του. Ήρθανε νέοι παίχτες. Δεν σου λέει δεν ήταν, δεν ήρθαν. Στην προετοιμασία υπήρχε το θέμα, δεν είχε, ας πούμε, τον Ελκαμπή, δεν είναι, που είχε παίξει τον Μουντιάλ.
0: Δεν είχε όμως σε άλλες θέσεις, Ηρακλή.
1: Ναι, όπως.
0: Τέλος πάντων, δεν είναι περαιτέρω ανάλυση. Κοίταξε να δεις. Πλέον μπήκε το νερό σαυλάκι. Δείχνει ότι αυτή τη στιγμή κάνει καλές προσθήκες. Βέβαια, εγώ στην ηλικία των 58 πλέον που είμαι, έχω δει παίκτες με τρομερά βιογραφικά να μην ακουμπάνε την μπάλα στην Ελλάδα και έχω δει παίκτες άσχημους να παίζουν με την μπάλα. Όπως έχουμε δει και παίκτες να κάνουν restart.
1: Βεβαίως.
0: Οπότε, ό,τι λέγεται που βγαίνει ο καθένας και λέει ότι ξέρεις, ο Χιλ δεν μου κάνει, δεν κάνω κριτική, σου μιλάω από την πλευρά μου.
1: Πώς το βλέπεις εσύ.
0: Μπορεί ενδεχομένως λοιπόν ο Χιλ, επειδή έχει μια, αν θέλει στην καριέρα του, μια κατιούσα, αλλά είχε παίξει καλό παιχνίδι με το καλό, είχε κάνει πολύ καλή σεζόν με το Μετιλίμπα. Δεν μου λέει εμένα κάτι αυτό, γιατί θα μπορούσε να έρθει εδώ και να κάνει restart. Σαφώς και υπάρχουν και καλύτεροι παίκτες, έτσι. Αυτό εγώ που θέλω να επισημάνω αυτή τη στιγμή, θα σου κάνω την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου, εγώ ως προς τον Ηρακλή. Δεν θέλω ειλικρινή απάντηση.
1: Ναι.
0: Θέλω, έχει δύο σκέλη ερώτηση. Είναι το αν θα με όλες αυτές τις μεταγραφές που ακούμε για τον άξονα, εάν θα χρησιμοποιηθεί ο Φορτούνης,
1: ναι,
0: και σε ποια θέση θα χρησιμοποιηθεί. Γιατί πρόσεξε, για μένα, και κλείνω με αυτό για να μου απαντήσεις.
1: Ναι.
0: Γιατί εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός δεν θέλει μόνο ένα έξτρεμ Ηρακλή. Γιατί πρέπει να γυρίζει στον πάγκο με τη Λίμπαρ, να βλέπει και έξτρεμ στον πάγκο. Οπότε μου απαντάς τώρα.
1: Ο Φορτούνης και τη χρονιά που ήταν, τη χρονιά του Κόνου, στο πρώτο εξάμεινο που ήταν, γιατί 6 μήνες είχε συνεργαστεί με το Μεντιλίμπα, αλλά και στην προετοιμασία και στο παιχνίδι με στο δεύτερο παιχνίδι με την ΕΜΕΓΙΑ, στο πρώτο δεν είχε αγωνιστεί.
0: Έπαιζε
1: δεξιά και έρθει να συγκλίνει. Κάποιες φορές και πέρασε
0: και αριστερά. Συγκλίνει. Μπράβο.
1: Ναι, έτσι παίζει.
0: Άρα λοιπόν μπαίνουμε σε λογική ότι φέτος λογικά, αφού είχε μείνει τον αξονά του, η τοποθέτηση του Φορτούνη θα είναι λοιπόν να παίζει στη γραμμή. Και να συγκλίνει όποτε θα παίζει μέσα.
1: Δεν το βλέπω δηλαδή ότι θα παίζει.
0: Άρα λοιπόν η εκτίμησή σου είναι ότι πας πλέον για ένα μόνο εξτρεμ Ηρακλή ή πας για δύο.
1: Εκτός αν φύγει κάποιος.
0: Γιατί πρόσεξε να σου θυμίσω ότι υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε, δεν ξέρω αν θα γίνει ή όχι, σε θεωρητικό επίπεδο, ότι υπάρχει και πρόταση για τον Μάρτινς.
1: Έχει ακούσει για γιατί κράζουν τον Νταρ, ότι τον θέλει.
0: Ναι. Εγώ να σου πω λοιπόν ότι μένει. Άρα δεν πας για δύο εξτρεμ Ηρακλή.
1: Όχι, δεν πας για δύο εξτρεμ να μείνει ο Μάρτινς.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι ο Ζέλσον. Είναι ο Ρόκα. Θα έρθει το εξτρεμ καινούριο.
0: Τρία. Άρα υπολογίζει τέταρτο λοιπόν το Φορτούνι.
1: Περίμενε. Έχω ολοκληρώσει. Είναι ο Φορτούνις. Ο Ζώτα επίσης δεν είναι ότι παίζει μόνο. Μπορεί να παίξει πιστεύω το εννιάρι, μπορεί να παίξει πίσω από τον επιθετικό.
0: Ναι, αλλά δεν είναι και καθαρό ήμο.
1: Είναι εξτρέμο.
0: Όπως και ο Φορτούνις είναι καθαρό.
1: Ο Ζώτα πέρυσι. Πέρυσι, σου λέω, σε αυτές κακουλούς.
0: Ναι,
1: τα
0: ναι.
1: Περισσότερα παιχνίδια που είχε αγωνιστεί, είχε αγωνιστεί σε εξτρέμ. Ως εξτρέμ.
0: Άρα λοιπόν βάζεις αυτό στην εξίσωση.
1: Εγώ σου λέω έναν δηλαδή. Αν φύγει ο Μαρτίνς, ο Ζέλσο Μαρτίνς, το ακούω. Επίσης, και στο μεγαλύτερο διάστημα της προετοιμασίας και άσχετα το πώς προέκυψε και γύρισε πίσω ο Ροντινέη, με τη Λίβαρ είχε πει ότι το Ροντινέη τον υπολογίζει στα εξτρέμ. Το ότι γύρισε πίσω ο Ολυμπιακός θα πάρει δεξιμπάκ.
0: Ναι. Με τη λογική, ναι, κατάλαβα, θα πάρει το δεξιμπάκ.
1: Ναι, θα έχει και το Σάλιακα.
0: Και για τρίτο κυνηγό. Ενδεχομένως να μην πάρει, θα έβασε και το Ζώτα.
1: Ναι. Ο Ζώτα θα είναι πασπαρτού.
0: Σαν τρίτο κυνηγό, καταλαβαίνεις όπως το λέω.
1: Ναι, θα είναι
0: πασπαρτού. Με τον Μεξικάνο, τον LKB και να έβαζες και τον Ζώτα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε να μην χρειάζεις να πάρεις τρίτο κυνηγό.
1: Δεν βλέπω τον τρίτο και δεν έχει ακουστεί εκεί για τρίτο.
0: Ναι, αλλά δεν γίνεται να μην έχεις τρίτο.
1: Θα
0: βγάλεις σε σεζόν με δύο μόνο σε τρεφόρ.

0: Γιατί ο Γκονζάλες έχει πολύ. Έχει τα στοιχεία. Δηλαδή όπως τον είδα σε βίντεο, δεν έχω δει ολόκληρο μάτς.
1: Εγώ πιστεύω ότι σε πολλά παιχνίδια θα ρίξω με την Λίμπαρ. Για να κλείσω, να μην σου κρατάω και τη γραμμή, θα μου δώσω μόνο 34. Εγώ πιστεύω ότι σε πολλά παιχνίδια θα παίξει 4-4-2. Γιατί θα έχει γεμάτο το κέντρο και μπορεί να παίξει και με δύο συντροφόρο, όπως λες.
0: Άμα παίξει πολλά παιχνίδια 4-4-2, σίγουρα θα, θα υπολογίζει το Ζώτα για εκεί. Σίγουρα.
1: Ναι.
0: Να σου πω τώρα να πάρει εκεί.
1: Εντάξει, θα δείξει. Το καλό είναι ότι θα έχουμε φέτος και πάγκο. Γιατί μην το παραβλέπει αυτό ο κόσμος. Πρέπει να έχει και πάγκο.
0: Πρώτα απ' όλα.
1: Λοιπόν, και κλείνοντας.
0: Ναι,
1: παίζουμε.
0: Αυτό το επόμενο δεκαήμερο και κυρίως όπως είπα και σε ένα προηγούμενο φίλο, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Τις τελευταίες 5 μέρες θα γίνει ο κακός χαμός.
1: Καλά, θα γίνει ο κακός χαμός. Ναι, δεν έχει κανένα δικό σε αυτό. Ωραία, λοιπόν, και κλείνοντας, καταρχήν το Σάββατο θα μεταδώσω παιχνιδί. Καλά, ήρθα, θα σου γήπεδο.
0: Γήπεδο θα είμαι.
1: Α, όπως και εγώ. Εντάξει. Λοιπόν, και θέλω, δώσω μόνο 30 δεύτερα, σε παρακαλώ. Ένα μεγάλο σεβασμό. Καλή τύχη να έχει, γιατί τον είχα στην καρδιά μου, κάποιοι θα με βρίζουν τώρα. Στον Γιώργο τον Μασούρα. Το ότι έχει ακούσει αυτό το παιδί. Το ότι άμπαλο τον είχαν πει. Το ότι αυτό. Παιδιά, μιλάμε για έναν παίκτη Ολυμπιακάρα που τη φανέλα τη μάτωσε. Κάποια στιγμή τον επήρε από κάτω. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη δήλωση που έκανε μετά την πρόκληση που είχαμε με τη Πέθρο.
0: Ναι, με τη Φενέρ.
1: Με τη Φενέρ. Και δεν θα ξεχάσω γιατί ήμουν μέσα Ηρακλή, όπως ήσουν και εσύ, η ασίστ του Ελ Αραμπί που βάλαμε τον γκολ με την Άρσεν. Λοιπόν, ο Γιώργαρος ήταν Ολυμπιακάρα και είναι κρίμα να βγαίνουμε, γιατί τα ισοπεδώνουμε όλα στην Ελλάδα και τον οποιοδήποτε, να κάνουμε να λέμε ότι ήταν άμπαλος, ήταν άλλο παιδιά. Ο Γιώργος ο Μασούρας, να θυμίσω, είχε έρθει Δεκέμβριο, είναι από τις λίγες μεταγραφές του Ολυμπιακού. Εγώ ούτε συγγενείς του ούτε τίποτα, έτσι, αλλά δεν μπορώ να μην το πω. Ήταν από τις λίγες μεταγραφές, αν θυμίσω, που είχαν έρθει Δεκέμβρη. Και συνήθως οι μεταγραφές του Δεκεμβρίου δεν πιάνουν εύκολα. Να σου θυμίσω. Ο οποίος ο άνθρωπος ήταν 5 χρόνια Ηρακλή, αν θυμάμαι καλά, 5,5 πόσο. Έδωσε τα πάντα στον Ολυμπιακό, ήταν στρατιώτης, δεν δημιούργησε ποτέ πρόβλημα. Και χίλια μπράβο, εγώ δηλαδή, να σου πω κάτι και μεταξύ μας. Εγώ πιστεύω ότι ενδεχομένως ο Ολυμπιακός έκανε λάθος. Εγώ θα τον ήθελα τον Μασούρα, επειδή λες για τη λύσα τώρα των Ελλήνων, εγώ μπορώ να σου πω θα τον κράταγα τον Μασούρα. Ακόμα και αν δεν. Εκτός αν ήθελε να είναι βασικός. Θα τον κράταγα, να τον είχα πάγκο. Και να τον έβαζε σε πολλά παιχνίδια να ερχόταν προερχόμενος από τον πάγκο. Και πολυθεσί της.
0: Δεν διαφωνώ σε τίποτα, τα έχω πει και εγώ αυτά. Έγινε.
1: Εντάξει. Έγινε. Λοιπόν, χάρη Καρακλή και θα τα πούμε. Καλή συνέχεια, αγόρι μου. Να είσαι καλά.
0: Πάμε στον επόμενο φίλο.
2: Λέγω, μιλάω.
0: Έλα ρε Γιούρι. Γιούρι, λέω, ρε συναυλία.
2: Τι κάνεις, Ηρακλή, καλώς ήρθες.
0: Καλώς σας βρήκα.
2: Πέρασε καλά, ξεκουράστηκες.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
2: Ναι. Μπράβο, μπράβο. Και να πω καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Τώρα.
2: Ναι, τώρα εντάξει, δεν είναι άλλο. Εγώ πρέπει να πω, δηλαδή, ας πούμε, κοίτα με τη Λίμπερ, θα πω μια άποψη για το με τη Λίμπερ, το ναι. Ολυμπιακό. Μου επιτρέπεις.
0: Γιατί να μην σε επιτρέπω. Να μην σε επιτρέψει.
2: Εγώ βλέπω ότι αν ο με τη Λίμπερ βγάλει τα κολλήματα που έχει,
0: ναι,
2: όπως όλοι οι προπονητές, γιατί το έχουμε βιώσει πάρα πολύ στον Παναθηναϊκό με τους προηγούμενους προπονητές, θα πάει για πολλά πράγματα ο Ολυμπιακός, για μεγάλα πράγματα.
0: Κολλήματα, δηλαδή, ο Ολυμπιακός τύπου, με τις κινήσεις τις οποίες κάνει τώρα, ενισχύει το ρόστερ του, να θέλω να δω πώς θα ολοκληρωθεί, αλλά θα χρειαστεί χρόνο, γιατί έρχονται παίχτες βασικοί.
2: Ναι.
0: Μετά το 15 Αύγουστο.
2: Ναι, σωστά. Αλλά άμα έχει τα κολλήματα τύπου Ντάνι Γκαρσία, Ροντινέι, Φορτούνι, sorry που μιλάω για τα παιδιά, δεν πέφτει και λόγος.
0: Γιατί ας πούμε το Φορτούνι πότε προλάβε και έγινε κόλλημα.
2: Θέλω να πω, όχι κόλλημα, δηλαδή εντάξει, γυρνάνε οι ομάδες σε κάποιες περιπτώσεις, το έχω ζήσει και με τον Παναθηναϊκό αυτό. Οι οποίοι δεν χρειάζονται καν να μπαίνουν στην εξίσωση. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, το Τσιπιόνι που το πάει δανεικό, που το πάει, το διώχνει, δεν το διώχνει, το Τσιπιόνι.
0: Δεν έχει ξεκαθαρή, αδερφέ, θα περιμένουμε γι' αυτά.
2: Ωραία.
0: Ότι θα φύγουν κάποιοι παίχτες
2: για παράξενα. Να μου θυμηθείς, το πρώτο παιχνίδι θα είναι μέσα αυτή, που σου είπα. Αλλά εντάξει, και εμένα με βολεύει.

0: μου Ντάνι Γκαρθία. Θα κάνω παπάδες στο κέντρο. Σαν αντίπαλιο.
1: Ο Ντάνι Γκαρθία μπορεί να παίξει ένα, δεν μπορεί να βγάλει ολόκληρο το 90 λεπτό, γιατί και στην προετοιμασία, έχασε.
0: Μωρέ, δεν μπορεί ούτε το πρώτο μισάωρο να
1: βγάλει. Καλά, καλά, καλά. Τον έχουμε βρει τώρα τον Ντάνι και το.
0: Όχι,
1: ο Ντάνι.
0: Δεν με διαψεύδουν τα γεγονότα όμως, Ηρακλή. Δεν με διαψεύδουν τα γεγονότα.
1: Ποια είναι τα γεγονότα με τον Ντάνι Γκαρθία?
0: Παίρνει κάρτες, είναι γρήγορος. Ναι, παίρνει κάρτες.
1: Δεν σου λέω ότι δεν θέλω καλύτερο χάφο από τον Ντάνι Γκαρθία για να μην μου σε λέτε μηνύματα. Δεν το συζητώ καν. Δεν το συζητώ καν. Βεβαίως και να έρθει και. Αλλά το να είναι στο ρόστερ και να μπορέσει να σου παίξει κάποια μάτς. Ναι. Δηλαδή. Όταν έπαιξε, ας πούμε, πέρυσι στο Champions League και προκρίθηκε ο Ολυμπιακός, δηλαδή τι έκανε ο Ντάνι Γκαρθία με 10, παίζαμε.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Τώρα που έχει μεγαλώσει.
1: Ναι, ότι δεν σου λέω εγώ.
0: Ζητά
1: αλλαγή, δεν μπορεί να παίξει περισσότερο. Πολύ όλο το. Και ακόμα γιατί. Και το ξαναλέω.
0: Δεν μπορεί να πιάνει τη θέση του ΕΣΕ τώρα, μη συζητάμε. Έτσι. Αυτό είναι άνω ποταμών.
1: Του Μπουζακίτη τη θέση παίρνει μέχρι στιγμή.
0: Τώρα θα δούμε με Μουζάκη. Τώρα και με το Φρόιλ. Και του Τσιπιώνει ακόμα. Κατάλαβες. Γιατί εγώ είχα τα διακόλληματα με Πέρεθ, με Μπακασέτα, παλιά με Κατσουράνη. Τσόρι που λέω. Δηλαδή δεν χρειάζονται αυτά. Τώρα στο ποδόσφαιρο θέλεις νέους παίκτες και γι' αυτό βγάζω το καπέλο του δικού μας του προπονητή του Νίστο, γιατί βασίζεται σε νέους παίκτες, ελπιδοφόρους τους φτιάχνει. Δεν ξέρω αν θα του βγει σίγουρα. Σίγουρα δεν έχουμε δει κάτι. Είναι ακόμα αρχή τη σεζόν και με τα ευρωπαϊκά, ας πούμε, και, και αύριο που σήμερα που παίζουμε με. Εντάξει. Αλλά θέλω να πω ότι είναι κάποια πράγματα τα οποία σου δείχνουν, χτυπάνε καμπανάκι, ρε παιδί μου, είναι, πώς το λένε, φανερότερα του ηλίου. Ότι πρέπει να βασίζεται μια ομάδα σε παίκτες που τρέχουν, που έχουν ένταση, που βγάζουν ένταση, που είναι μικροί ηλικιακά, να πάρουν τις ευκαιρίες τους. Έτσι πιστεύω εγώ. Εντάξει, όλα αυτά είναι θέματα βέβαια τα οποία φαίνονται στην πορεία και είτε διαψεύεται κανείς είτε παληθεύεται στις προτιμήσεις και στις απόψεις και στη γνώμη του καθενός. Τέλος πάντων, λέω αυτά και κλείνω. Έχει βγει η αποστολή του Παναθηναϊκού για το αυριανό μάτς, για το σημερινό μάτς.
1: Βέβαια, τι δήλωσε τη λίστα. Κάτσε, σου πω, τι θες.
0: Ποιος είναι έξω. Είναι κάποιο 38 όνομα.
1: Έκανε μια αλλαγή. Έβαλε τον Πάλμερ Μπράουν.
0: Έβαλε τον Καλάμπρια.
1: Έβαλε τον Πάλμερ Μπράουν.
0: Ναι.
1: Και άφησε τη. Και άφησε έξω το Ζαρούρι.
0: Άφησε έξω το Ζαρούρι, ναι. Από το κέντρο πήραξε κανέναν, όχι, έτσι. Okay. Μέσα όλοι Κουντούρι, Τσιριδέγια.
1: Θέλω λοιπόν, να την ανοίξω, την ξέρω τη λίστα απ' έξω.
0: Ναι, θα τη δω την αποστολή, λέω, την αποστολή για το αυριανό μάτς. Ναι, ναι. Ωραία. Εντάξει, γιατί και εμείς δεν είδαμε τίποτα, δεν είδα τίποτα σπουδαίο του Παναθηναϊκό, λίγο αγχωμένο τον είδα, τέλος πάντων τα καλύτερα από αυτές τις δύο ομάδες και πέρασε. Αύριο θα είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι το σημερινό.
1: Δεν έχω εικόνα για τους Τσέχους.
0: Έχω μια άποψη και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και πρέπει να μπούμε συγκεντρωμένοι και πάρα πολύ υποψιασμένοι. Mm-hmm. Πιστεύω ότι αν συγκεντρωθούμε και τέτοια. Θα τα καταφέρουμε, πιστεύω. Αλλά αυτή η ομάδα είναι πιο δύσκολο κατάβλητη από τις άλλες. Εντάξει, Ηρακλή, σε ευχαριστώ που μ' άφησες να μιλήσω και να μιλήσω και για τον Ολυμπιακό. Συγγνώμη και όλα.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Εντάξει.
1: Έγινε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα να έχεις.
1: Να είσαι καλά. Για το φίλο που μου έγραψε πριν για τον Αθανασίου. Κι εγώ δεν έχω πει την άποψή μου. Αν είναι. Γιατί ο Τικνιζάν ήρθε για να είναι βασικός ο συγκεκριμένος παίκτης και μην μεταγραφή πάνω από 5 εκατομμύρια. Να έρθει ή άλλος βασικός, άλλο βασικό αριστερό μπακ. Γιατί δεν είναι, και για να υπάρχει μια ακόμα λύση. Ο Παθανασίου κρίνει και φοβερό πράγμα με τον Όφηγα. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Ναι. Δεν είσαι ο φίλος. Πάμε.
2: Ακούς.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Λάμπρος είμαι από τη Σλοβενία. Από τη Σλοβενία είμαι ο Λάμπρος.
1: Γεια σου ρε Λάμπρο.
2: Να σε καλά ρε Ρακλή. Λοιπόν, πόσα χρόνια έχουμε να τα πούμε στο τηλέφωνο, φίλε, τα είχαμε πει, ξέρεις πότε.
1: Για θύμισέ μου.
2: Με εκείνο το τρίποντο του Σπανούλη σε έναν ημιτελικό με την Μπαρσελόνα 2-12-2-13, πότε ήταν ρε φίλε.
1: Με ημιτελικό με Μπαρσελόνα μπορεί να λες και το στο Final Four Κωνσταντινούπολη.
2: Μπράβο, μπράβο, ναι, μετά που πήγαμε με του Πρίντεζη το πενταχτάρι.
1: Ναι, τότε λες. Από πρόσφατα.
2: Τότε σου είχα πάρει τηλέφωνο, τώρα δεν ξέρω που ήσουν, Sport FM, Sport 24, ξέρω εγώ.
1: Είχα πάει 24, έχεις ξαναγύρισα.
2: Λοιπόν,
1: εσύ σταθερά στη Σλοβενία.
2: Σταθερά, ναι, σταθερά, σταθερά. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, παρακολουθούμε, ακούμε. Μας κάνατε παρέα. Λοιπόν, θα σου θυμίσω έναν αγώνα που έκανε σαν μετάδοση.
1: Ναι.
2: Ήτανε μπάτσκα το πόλα, πρέπει να φορούσες μαύρο μπλουζάκι, γιατί σε είχα πετύχει απέναντι μου στην κερκίδα εγώ. Μου θύμισε τον αγώνα ο φίλος ο Άρης που έλεγε για το Μασούρα. Αν θυμάσαι την δεκάδα του Ολυμπιακού, ο Μασούρας έπαιζε κρυφό εννιάρι πίσω από τον...
1: Δεν τη θυμάμαι τώρα την δεκάδα σε αυτό το μάτσα, αλλά γενικά μαύρο εγώ φοράω πολύ.
2: Ναι. Λοιπόν, ο Μασούρας τότε έπαιζε πίσω από τον επιθετικό. Επιθετικός ήταν ο Ελαραμπή νομίζω στην μπάτσκα το κόλλα ή ο Ελκαμπή, τώρα δεν θυμάμαι ποιος ήταν.
1: Λοιπόν,
2: και εκείνο τον αγώνα ρε φίλε ήταν προπονητής ο Μαρτίνες. Πριν έρθει ο Καρβαλιάλ, πριν έρθει ο Μεντιλίμπα. Είναι η ομάδα που πήρε το conference, έτσι.
1: Ναι, το 2-2 λες.
2: Λοιπόν, αυτή η ομάδα που είχε μέσα Φορτούνι, Ποντένσε κτλ. Έτσι. Λοιπόν, ο Μασούρας εκείνη την ομάδα έπαιζε κρυφός επιθετικός. Ήταν ο τύπος που δεν έπαιζε άκρα, έπαιζε πίσω από τον επιθετικό και έπαιζε φοβερή μπάλα. Γιατί ο Μαρτίνεθ, ο Ισπανός που τον διώξανε, είχε δει ρε παιδί μου στο παλικάρι τον Μασούρα, ότι έχει το ταλέντο, έχει τα πνευμόνια, έχει τα πόδια, έχει εγώ δεν ξέρω τι, έχει την ικανότητα να είναι πάντα μέσα στις φάσεις.
1: Γιατί τα έχουν πολλές φορές, τα ισοβεδώνουμε όλα. Ο Μασούρας, το έχω πει πολλές φορές, οι αριθμοί που έχει στη συμμετοχή
2: είναι φοβερή.
1: Είναι τρομερή. Τρομερή είναι.
2: Είναι φοβερή.
1: Σε αυτό το μάτς που λες,
2: ναι,
1: είχε βάλει και γκολ ο Μασούρας.
2: Ναι, μπράβο, είναι το 0-2 που έγινε 2-2, έτσι.
1: Στο 90.
2: Ήμουνα μέσα.
1: Στο 90 έχει. Και εγώ σου λέω, εγώ ήμουνα.
2: Ναι, που μείναμε με 10 παίκτες, μείναμε νομίζω μετά κάτι έγινε αποβολή του Ντόι νομίζω.
1: Μπράβο, ο Ντόι είχε αποβληθεί. Ναι, έχεις δίκιο.
2: Ο Ντόι με κόκκινη κάρτα, έτσι δεν είναι.
1: Ναι,
2: ήμουνα
1: ναι.
2: Μέσα με φίλο Έλληνα και με φίλο Σέρβο. Ήμουνα στην απέναντι κερκίδα που ήταν η Γάβρη, άμα θυμάσαι, ξέρω εγώ.
1: Ναι, το θυμάμαι. Ωραίο, το. Μα είχαμε πάει.
2: Ωραίο γηπεδάκι εκείνο. Ωραίο γηπεδάκι.
1: Κοίτα, αυτά τα γήπεδα είναι, να ξέρεις, τα έχει φτιάξει λέει, το κράτος εκεί στη Σερβία για να τονώσει και να μπορούν να παίρνουν.
2: Οι Ούγγροι. Άκουσε με, επειδή έχει μειονότητα.
1: Α, καλά, αλλά είναι.
2: Που ήταν,
1: ναι.
2: Ήταν οι Ούγγροι. Οι Ούγγροι είναι εκεί που έχουν κάνει τις επενδύσεις. Σε πάση περιπτώσει. Αυτό τώρα είναι λεπτομέρειες.
1: Είχαν φτιάξει τα γήπεδα εκεί για να μπορούν να πάνε και σε αρχιακές πόλεις, να γίνουν κάποια παιχνίδια και ευρωπαϊκά. Θες να δω με ομάδες που μπορεί να μην έχουν πολύ κόσμο. Εμείς είχαμε πάει και δύο φορές. Είχαμε πάει και με τη Μακάμπη, βέβαια, που ήταν το.
2: Ναι. Εκεί δεν ήμουν δυστυχώς, ήθελα να αλλά δεν μπόρεσα να πω. Λοιπόν, το πρώτο ήταν αυτό που θέλω να πω, ότι για μερικούς παίκτες, στους οποίους τους θεωρούμε ρε παιδί μου ότι είναι τη σειράς, ξέρω εγώ και τι, είναι άνθρωποι που έχουν δώσει τη ζωή τους για την ομάδα και τους αγαπάμε πολύ. Ελπίζω και φέτος στηρίζω. Δεν στηρίζω πολύ με τη Λίμπαρ, αλλά εκτιμώ. Κατάλαβες. Δεν ξέρω αν με καταλάβεις να σου πω. Είμαι από αυτούς που, εκτιμούν και τους αρέσει να δίνουν δεύτερη ευκαιρία και πιστεύω ότι με το κατάλληλο υλικό πιστεύω ότι λιγάκι τους ξεζούμισε τους παίκτες. Δεν ξέρω αν με καταλάβεις να σου πω.
1: Είναι
2: προπονητής που ξεζουμίζει.
1: Είναι
2: ξεζουμίζει.
1: Δεν είναι. Θα σου πω. Άμα και η θέση που βγήκε από την ΠΑΕ Ολυμπιακός μετά τη συνάντηση που είχε ο Μεντιλίμπαρ με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον Αγγέλη Μαρινάκη, μίλησαν μέσα και για λάθη και για μεταγραφές οι οποίες δεν βγήκανε. Δηλαδή, οι επενδύσεις οι οποίες έγιναν δεν ήταν παίχτες οι οποίοι είχαν βγει. Δηλαδή, μπορεί ο Νασημέντου σε δύο χρόνια να ήταν ένα πάρα πολύ καλό χαφ. Ωραία, γιατί έβλεπε κάποια στοιχεία. Τον έφερα σαν παράδειγμα. Ωραία.
2: Ναι.
1: Αναγκαστικά λοιπόν κλείνει το rotation όταν δεν μπορεί να υπολογίσει παίχτε που να σε βοηθήσει.
2: Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Αλλά αν τα βάλουμε τα πράγματα λίγο με τη σειρά, οι παίχτε δείξανε πολύ ξεζουμισμένο από το Φεβρουάριο και μετά.
1: Μετά το Champions League. Μετά το Champions League. Ναι, φάνηκε αυτό.
2: Πολύ, δηλαδή δεν είχαν καθόλου ενέργεια. Δηλαδή, εγώ το έλεγα και με τον πατέρα μου και με τους φίλους μου, τους λέω παιδιά, η ομάδα τα έχει δώσει όλα. Μην περιμένετε τίποτα. Ό,τι θα τραβήξει όσο μπορέσει η ομάδα. Για πρωτάθλημα δεν το πιστεύω, δεν έχουν δυνάμεις, φαινότανε. Αλλά μην το μακροχωρούμε το πολύ το θέμα. Εγώ πιστεύω ότι ο Μεντιλίμπαρ και πλάνο έχει και ξέρει και προπονητής καλός είναι. Ελπίζω τώρα με τις καινούργιες προσθήκες να τραβήξει κουπί, αλλά όχι 18, θέλει 22 παίκτες, θέλει 2 ενδεκάδες, αυτό που έχει στο μυαλό.
1: 25 παίκτες θέλει συνολικά με τους θερματοφυλακές.
2: 25, 22 ενώ... Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τέλος με το ποδόσφαιρο, θέλω να πω και κάτι για το walk-up.
1: Έλα, έτσι. Και κλείνουμε, και να πάμε στο διάλειμμα, ναι, έλα.
2: Και κλείνουμε, ναι, λοιπόν. Τον walk-up εγώ σαν παίκτη τον αγαπάω. Τον εκτιμώ και πιστεύω ότι θα έπρεπε να γίνει μια αναπροσαρμογή του συμβολέου του, να τον καλέσουμε. Τράβηξε πολύ το θέμα. Είναι παίκτης που έπαιζε με πονεμένη μέση, είναι παίκτης που έπαιζε με ενέσεις, είναι παίκτης που τράβηξε κουπί. Φάνηκε ότι χρειάστηκε να έρθει ένας playmaker από το NBA Καναδός που να τραβήξει και αυτός ένα 15 λεπτό στο Final Four, γιατί πιστεύω ότι πρέπει σαν Ολυμπιακός να δώσουμε αξία σε ανθρώπους που δώσαν και έφτιαχναν και αίμα και υδρότα. Ναι. Δεν ξέρω να καταλάβεις να σου πω.
1: Μισό λεπτό.
2: Βέβαια το θέμα τράβει.
1: Ναι. Μισό λεπτό. Πρώτα απ' όλα το θέμα το άνοιξε ο ίδιος ο walk-up από τη συνέντευξη που είχε. Γιατί πρώτα μιλάμε για παίκτη που είχε συμβόλαιο. Ένα το κρατούμε. Το πάμε, ναι. Τα πάει και χθες, τα πάμε και η σημερινή εκπομπή. Είχε, ναι. Έχει συμβόλαιο. Ναι. Το οποίο το έχει υπογράψει που ήταν ο τέταρτος χρόνος του συμβόλαιου, το 3-1. Που είχε γίνει ναι. Και ένα προσαρμογή στις οικονομικές του απολαύες. Ένα το κρατούμε.
2: Ναι.
1: Σύμφωνα με πράγματα από τα οποία έχουν βγει από τα ρεπορτάζ των παιδιών που κάνουν μπάσκετ και ασχολούνται πολύ, ο Ολυμπιακός υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι είχε φτάσει και στο 1,5 εκατομμύριο να το δίνει. Τώρα, τα 3 εκατομμύρια που μπορεί να του προσφέρει η Ντουμπάι, ο Γουόκαμπ είναι ένας παίχτης. Ο οποίος
2: δεν τα φτάνει ο Ολυμπιακός αυτά και δεν χρειάζεται να τα φτάσει. Δεν χρειάζεται να κουμπίσει τα 10 εκατομμύρια.
1: Μα δεν είναι παίχτης για 3 εκατομμύρια. Δεν μπορεί ας πούμε, να παίρνει ποτέ λιγότερο. Τώρα και πέρα ο Γουόκαμπ 3. Δεν γίνεται. Ο Γουόκαμπ είναι ένας παίχτης ο οποίος προσέφερε πολλά στον Ολυμπιακό. Αλλά και ο Ολυμπιακός του προσέφερε, μπορώ να σου πω και περισσότερα. Και το βελτίωσε. Δηλαδή μιλάμε για εντελώς παίχτης Μπαρτζόκα. Παίχτης ο οποίος προσέφερε πάρα πολλά, βελτιώθηκε. Και ήταν και να έκανε δουλειές, αλλά θυμάμαι εδώ εκπομπές που πολλοί φίλοι ας πούμε γκρίνιαζαν ότι δεν σκοράρει. Βέβαια δεν μπορούσε να τα κάνει
2: καλά.
1: Ανέβαζε και 15 πόντους ο walk-up και έπαιζε αυτές τις άμυνες.
2: Δεν θα
1: με αφιέρω πολύ θα είχε, σαν το NBA. Αλλά το... άλλο αυτό και άλλο το να πιέζεις από μόνος. Δηλαδή αυτός τώρα στο μπάσκετ, δηλαδή θα μπορεί... Δεν είναι θέμα. Δηλαδή... Μπορεί να κάνει. Να σου φέρω ένα παράδειγμα η Μπαρτσελόνα, ρε παιδί μου. Να πει ότι ανεβάζω τον μπάτζετ στο Θεό. Για να μην πω ελληνικές ομάδες, γιατί χθες ας πούμε κάποιοι δεν καταλάβουν και τίποτα. Μπορεί να έρθει η Μπαρτσελόνα για να πει στον Μιλουτίνοφ, σου δίνω 7 εκατομμύρια το χρόνο.
2: Ναι.
1: Τι θα γίνεται αυτή η
2: δουλειά. Συμφωνώ ότι γίνονται ανισορροπίες στις ομάδες. Αλλά είναι και σε μια ομάδα Γουόκα Τυρακλή μου που έχει κάποια παραδείγματα. Κίναν Εβανς. Μουσταφά Φαλ, παίχτες οι οποίοι είχαν συμβόλαια μεγαλύτερα από το walk-up, έτσι, και οι οποίοι δεν παίξαν λεπτό.
1: Εκείνα ανέβανε στα ραβάντα και δύο φορές το παιδί.
2: Αλλά είχαν συμβόλαια μεγαλύτερα από το walk-up.
1: Μα και ο Φαλ, επίσης έχασε ένα χρόνο.
2: Ένα χρόνο ολόκληρο. Και γυρνάει σίγουρα έχει δικηγόρους και μανατζαρέους, δεν ξέρω τι το διάλογο έχει, που το έχουν συμβουλέψει και το έχουν πει, κοίταξε παλικάρι μου. Εσύ έχεις βοηθήσει τον Ολυμπιακό πάρα πολύ. Έχεις κάποια αξιολόγηση
1: δεν
2: των 800, των 900.000 ευρώ, δεν ξέρω πώς θα παίρνει.
1: Δεν μπορεί. Ένα 100 θα ήταν για αυτή τη χρονιά, αλλά το. Δεν μπορείς να δίνεις τελεσίγραφα και να θες να καταγγείλεις.
2: Τι θα κάνουμε σειρά κλείγω με τα ελληνικά διαβατήρια. Ποιο θα φέρουμε να παίξει του χρόνου ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Πήρε και τον Πλιώτα.
2: γίνεται μπέρδεμα μεγάλο. Εν πάση περιπτώσει.

0: Έγινε, αδερφέ, χάρηκα.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά, Ελαγγλή. Θα τα ξαναπούμε μετά από 10 χρόνια, ίσως.
0: Όχι, ωραία. Έλα, να είσαι καλά.
1: Έλα, και
0: έλα, μου, γεια. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και τα λέμε σε 5 λεπτάκια.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Θα σας απαγγείλω ποίηματα από την ανέκδοτη ακόμα συλλογή μου Πευκοβελόνες.
0: Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα όλους μαζί, καλώς σας βρήκα έναν ένα. Καλώς σε βρήκα εσένα. Καλέ μου ακροατέ που πέρασε όλο το καλοκαίρι περιμένοντας μεταγραφές που γίνανε, αλλά κυρίως μεταγραφές που δεν γίνανε. Καλώς σε βρήκα εσένα, φίλε μου ακροατή, που πέρασε τα πάνδυνα φέτος και φέτος το καλοκαίρι, κυνηγώντας τα πιτσιρίκια, μαλώνοντας με τη σύζυγο, εν πάση περιπτώσει κάνοντας ότι ξεκουράστηκες.
6: Άλλωστε το λέει πολύ καθαρά ο ποιητής.
0: Καλώς σε βρήκα και σένα, φίλε μου, που δεν σε έκανε αεράκι στη Φολέγανδρο και γύρισες και σκέφτεσαι ότι ήθελες μερικές μέρες ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, όλους καλά σας βρήκα. Λένε ότι. Πώς το λένε.
6: Απάγγειλε μαζί μου γενναία Πόπη.
5: Ναι.
6: Το θέρος είναι ύπουλο.
5: Ναι, ύπουλο.
0: Με το φθινόπωρο, ας πούμε, επιστρέφουν τα πρωτοβρόχια και διάφορα τέτοια. Που μακάρι δηλαδή, γιατί δεν βρέχει πουθενά και ξεραθεί ο τόπος.
6: Τι λέει και κουβέντα για τις Πευκοβελόνες.
0: Λοιπόν, εμείς είμαστε τα πρωτοβρόχια που επιστρέφουμε με το πρωτάθλημα.
6: Τρέλα! Τρέλα! Και το μυαλό σου είναι θολό!
0: Τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι ξέρει.
5: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
7: Κι εγώ είμαι ο Βλάση και θα φύγω.
0: Όλοι έχουν τα θεματάκια τους.
5: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.

0: Λοιπόν, 10 λεπτά και μετά τη μία.
1: Δεύτερη ώρα εκπομπή. Αυτεράδιο. Πάμε στους φίλους. Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σου, Ιρά, τι κάνεις?
0: Μια χαρά. Θύμησέ μου.
2: Αχιλέα, σου να έχουμε ξαναμιλήσει παλιά.
0: Γεια σου, Αχιλέα μου. Στον δρόμο είσαι,
2: Στον δρόμο, ναι. Mm. Λοιπόν, πρώτον για το φίλο που είπε για το Νίστρουπ, ότι και καλά βάζει τη σερίγια, να μας πει γιατί έχει αιμονή με τον Τριβέγια και δεν βάζει καθόλου τον Κοντούρι. Μιας και μας έλεγε για τον Ολυμπιακό και για τον Καρδία.
0: Ναι.
2: Τώρα, όσον αφορά το walk-up, θέλω να πω κάτι ότι θεωρώ αθλειότητα αυτό που κάνει ο συγκεκριμένος. Διότι και άλλοι παίκτες έχουν θελήσει να φύγουν, όπως ο Σμάν, όπως ο Χεζόνια που πλήρωσε και τον buyout μόνος του το παιδί για να φύγει, έτσι δεν είναι?
0: Όπως το Δελιόπουλος
2: που έδωσε, όπως το Δελιόπουλος που έδωσε το υπόλοιπο που ήθελε ο Παναθηναϊκός για τη τσέπη του από το συμβόλαιό του. Οπότε φίλε Θωμάκο, για μένα θέλεις να πάρεις 3 εκατομμύρια για 3 χρόνια, δηλαδή 9. Η Ντουμπάι έκανε προσφορά 1,5, ο Ολυμπιακός ζήτησε 3, κόψε το 1,5 από τον πρώτο χρόνο και πήγαινε στο καλό. Έτσι είναι οι σωστοί λογαριασμοί και οι σωστοί φίλοι και όλα τα άλλα είναι...
0: Παιδί μου, ο τρόπος ήταν άκομψος πολύ του walk-up και
2: αυτό
0: το...
2: Και,
0: ναι, από τότε που έδωσε τη συνέντευξη. Που τότε εγώ δεν περίμενα ότι το εννοούσε αυτό. Δηλαδή μπορεί να ξέρεις ότι...
2: Ούτε κι εγώ.
0: Για να σου είμαι ειλικρινής, γιατί είναι, δεν είναι... Δεν σου είπα ότι μεγάλωσε στον Πειραιά, δεν θα πω τέτοιο πράγμα. Αλλά είναι ένας παίκτης όμως ο οποίος ήταν 5 χρόνια. Και όταν είσαι 5 χρόνια σε μια ομάδα και έχεις και πρωταγωνιστικό ρόλο, δηλαδή το βασικό playmaker του Ολυμπιακού πάντα ήταν ο walk-up.
2: Όχι μόνο αυτό, ναι. Τον έχει βοηθήσει και πάρα πολύ ο Μπαρτζόκας.
0: Εννοείται.
2: Δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος.
0: Εννοείται.
2: Πώς να το πούμε τώρα. Είχε δυσκολίες στο να βρει χρόνο, το να συμμετάσχει, το να.

0: παίξει, τρίχες. Πάντα ήταν ο πρώτος. Έτσι. Και είχε και πάρα πολλά λεπτά συμμετοχής, είτε ήταν καλός, είτε δεν ήταν καλός. Γιατί υπάρχουν και πολλά παιχνίδια που είχε κάνει, ειδικά το δεύτερο χρόνο, και τον τρίτο που ήταν εξαφανισμένος.
1: Έκανε άλλα πράγματα.
0: Έκανε κάτι έρμπολ.
1: Άλλο στο σούτ αυτό δεν, είχε, δεν ήταν ποτέ στο
0: σούτερ.
1: Αλλά
0: για να είμαστε δίκαιοι,
1: έκανε πολλά
0: για να
1: πράγματα.
0: Δίκαιοι, για να είμαστε δίκαιοι, η τελευταία χρονιά του ήταν η καλύτερη.
1: Έκανε...
0: Γιατί είχε οριμάσει, είχε μεστώσει, έπαιζε και άμυνα.
1: Όχι, δεν ήταν και, η πρώτη του, και η πρώτη του χρονιά. Σου θυμίζω, ας πούμε, τον ημιτελικό με την Μονακό, ας πούμε.
0: Εγώ απλά, Ηρακλή, σου λέω ότι ο παίχτης δείχνει πιο ολοκληρωμένος τώρα, γιατί μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα από αυτά που έκανε πολύ καλά κάποτε. Αυτό εννοώ, έτσι.
1: Κοίτα, από την πλευρά, του τα 9 εκατομμύρια για 3 χρόνια είναι τρελά λεφτά.
0: Είναι πολλά λεφτά. Είναι πολλά λεφτά.
1: Είναι τρελά λεφτά και σου λέει με 33, στα 36, άντε να παίξει κι άλλο ένα χρόνο κάπου.
0: Το τελευταίο του συμβόλαιο είναι. Και εγώ θα τα έπαιρνα, να σου πω την αλήθεια. Να. Αλλά θα μπορούσε να φερθεί τελείως διαφορετικά. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να το κάνει αυτό. Δεν θα μπορούσε να πάει στη διοίκηση, να πει φιλαράκια μου, εγώ σας αγαπάω, σας λατρεύω, σας εκτιμάω, ευχαριστώ για ό,τι έχετε κάνει. Πόσα θέλετε, τόσα. Ωραία, θα σας τα δώσω εγώ από το συμβόλαιό μου και δεν έχουμε κανένα άλλο θέμα. Και δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποιο άλλο ζήτημα το οποίο να έχει γίνει κάποιο μπιφ, ας το πούμε. Απλά
1: όχι,
0: ο τύπος ξεκίνησε από την αρχή με να κάνει αυτό που ήθελε του κεφαλίου του, έτσι, με τον τζαμπουκά του.
1: Με το που τελείωσε η σεζόν, μου είχε κάνει σου εντύπωση και το ξαναλέω, δεν πίστευα εγώ ότι τότε αυτό το εννοούσε. Ότι, γιατί μου στέλνανε και εδώ μηνύματα φίλοι του Ολυμπιακού και έλεγα, ρε παιδιά, ότι μπορεί, ξέρεις, να εννοούσε ότι μπορεί να περιμένει μια ανανέωση συμβολέου. Αυτό, να πάρει, ξέρεις, κάτι καλύτερο. Από το 1% ναι, όμως, να πας όμως στα 3. Μα πρώτα απ' όλα δεν γίνεται πια όλοι οι παίχτες να έχουν 3 εκατομμύρια ευρώ συμβολέου. Δεν γίνεται. Και δεν
0: κοίταξε,
1: είναι ότι τα βρίσκει. Το βρέθηκε μια ομάδα να του
0: πει. Μπράβο, καλά κάνει και τα βρήκε. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Αλλά δεν μπορεί τώρα να μου θέλει να παίρνει τα ίδια λεφτά ή παραπάνω από το Μοντέρο ή το Μακιντάιερ. Δηλαδή μην τρελαθούμε και τελείως. Και βάσει εικόνας μιλάμε τώρα, έτσι. Γιατί, ο Μέση είναι Μέση που λέμε, που λέει ο λόγος, αλλά δεν μπορεί να ζητάει τα λεφτά που έπαιρνε στον Μπαρτσελόνα όταν ήταν 25 χρονών. Αυτό εννοώ, ότι θα πρέπει όλοι να είναι πραγματιστές στον αθλητισμό. Και γενικά θεωρώ ότι αυτά που έχει κάνει ο συγκεκριμένος δεν ήταν και ο Ντόρσεϊ, που δύο χρονιές εκτός από τη δεύτερη. Ήταν, ξέρω εγώ, τι να πω τώρα, το καλύτερο ασώδιο που έχω δει στον Ολυμπιακό τελευταία. Εν πάση περιπτώσει τώρα δεν είναι και το θέμα. Εγώ θεωρώ ότι ούτε και το άλλο που λένε ότι και καλά να του κρεμάσουμε το δελτίο και αυτά. Θα χλαμάρες να αυτές. Δεν καταλαβαίνω τον λόγο γιατί ένας τεράστιος σύλλογος.
1: Παλιές εποχές είναι αυτές.
0: Αυτά ναι, δεν καταλαβαίνω γιατί ένας τεράστιος σύλλογος. Ό,τι και να είναι, ένας τεράστιος σύλλογος τώρα δεν μπορεί να ασχολείται με τέτοια πράγματα για μένα. Δηλαδή θεωρώ ότι μικραίνει το όνομα του συλλόγου όταν βγαίνουν και λένε να γίνουν τέτοια πράγματα, να αφήσει τον πάγκο κτλ. Δεν έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός. 10 γόκα μπορεί να φέρει που λέει ο λόγος. Έτσι. Δεν υπάρχει εκεί το θέμα. Απλά θεωρώ ότι όλο αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Έτσι.
1: Δηλαδή, θέμα αρχής είναι πλέον περισσότερο.
0: Α, μπράβο. Και θα έπρεπε κάποιος να τον έχει μαζέψει κιόλας κατά τη γνώμη μου. Τώρα θα ήταν η γυναίκα του, θα ήταν ο δικηγόρος του. Αλλά αυτός το συνεχίζει. Με γιάτη και χαρά του. Εγώ συμφωνώ με αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός.
1: Κοίτα, θα φτάσει, θα πάει σίγουρα να ακολουθεί στη δικαστική οδό. Είναι δεδομένο αυτό.
0: Να σου πω κάτι, αύριο δεν θα πρέπει να εμφανιστούν οι υπόθεση για έναρξη.
1: Μα, ουσιαστικά. Μα ο λόγος που έχει καταγγείλει τον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του είναι για να μην.
0: Για να μην εμφανιστεί αύριο.
1: Μπράβο, να μην, ας πούμε, να σου το πω τραβηγμένα.
0: Γιατί και αν... καλά ότι έχουμε ανοιχτή υπόθεση και γι' αυτό εγώ δεν έχω εμφανιστεί. Για να μην το κάνει διακοπή ο Ολυμπιακός.
1: Α, μπράβο.
0: Άρα πάλι και αυτό νομικιστικό είναι.
1: Εγώ λέω, τι είναι. Σε αυτό το επίπεδο δεν κάνεις τις κινήσεις έτσι άμα δεν έχεις βουλευτεί δικηγόρους. Και...
0: σωστά.
1: Σωστά. Πέρακι. Έγινε χιλιά.
0: Έγινε ρε μου, να είσαι καλά, καλημέρα.
1: Γεια σας, Αγωτίνα μου. Λοιπόν, πώς διαβάζω και στο Sport FM την Παρασκευή. Αναμένεται να έρθει στη χώρα μας ο Γκονζάλης για να πέρασει ιατρικά και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό όταν θα γίνει γνωστή η ώρα της άφηξης του παίχτη. Φυσικά και θα ενημερωθείτε. Και θα δει και το παίχτη με τον άνθρωπο του. Πάμε.
2: Ναι, γεια σου, Ηρακλή.
1: Από Γερμανία.
2: Στην Γερμανία, Παναθηναϊκός.
1: Γεια σου, ρε Στέλιο.
2: Τι κάνεις, καλά.
1: Καλά είμαι, μωρέ. Καλά είμαι. Εσύ πώς είσαι.
2: Ακούω όλους που λένε πήγαμε διακοπές, ξεκουραστήκαμε. Εγώ πήγα διακοπές, κουράστηκα. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Τέλος πάντων.
1: Πού πήγες?
2: Όχι, εγώ πήγα από Γερμανία, έρχομαι Ελλάδα, δεν ξεκουράσει.
1: Γιατί κουράστηκες?
2: Κοίτα, πάω στην πόλη μου. Γενικά όμως, επειδή έχω και το δρόμο,

0: στέλνουμε αυτοκίνητο.
1: Μα μάχη κατεβαίνει.
0: Να μάξει εδώ.
1: Πολλοί το κάνουν αυτό.
0: Κοίτα, τώρα εντάξει και είναι και δύσκολο. Είναι 24 ώρες. Στο περίπου. Είναι δύσκολο. Εντάξει, αλλά δεν γίνεται αλλιώς γιατί τώρα για τρεις εβδομάδες να κατεβείς. Άμα κατεβείς με αεροπλάνα με τέτοια, εξαρτάται η οικογένεια. Έχεις που θα κατεβείς. Αν κατεβείς μόνο, θα τραβούμε με τρία παιδιά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν έχεις το σκοπό να κατεβούμε αεροπλάνο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εντάξει, άλλοι το κάνουν, εντάξει, δεν μπορώ να το κάνω. Αλλά γενικώς
1: το
0: παιδί.
1: Όχι, το κάνουν και γνωστοί μου από τη Φραγκφούρτη που το κάνουν. Και έρχονται.
0: Εγώ με τη Φραγκφούρτη κοντά είμαι, είμαι στον Τόρμπουργκ γενικώς, είμαι κοντά, εντάξει, είναι περίπου τόσο ίδια ώρα είναι. Αλλά έχει πολλή κίνηση, δύσκολα, είναι δύσκολα, αλλά εντάξει γίνεται, δεν είναι το πρόβλημα αυτό.
1: Μα σκέψω ότι εγώ μια φορά από προετοιμασία του Ολυμπιακού έχω γυρίσει οδικό από την Αυστρία.
0: Λίγο πιο κοντά, γίνεται και, κοίτα για Αθήνα είναι εντάξει. Είναι πάνω κάτω το ίδιο αν πας
1: Αθήνα. Ουσιαστικά, ναι, Αθήνα. Σου λέω δηλαδή, βέβαια, από το Ίνσμπουργκ έπρεπε να φτάσεις από Βιέννη. Είχε αρκετό δρόμο μέσα στην Αυστρία.
0: Μικρή είναι η Αυστρία όμως, δεν είναι μεγάλη. Μικρή είναι.
1: Εντάξει, ήταν ώρες και ήταν κάποιες ώρες. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: Η πιο μεγάλη Σερβία είναι. Δηλαδή, είναι η Γερμανία και η Σερβία είναι δύσκολες. Ουγγαρία,
1: Σλοβενία και αυτά. Ναι, ναι.
0: Και... Εσύ πήγες από Σλοβενία, πήγες από άλλου τέξιου και.
1: Από Σλοβενία πήγα εγώ και βγήκαμε μετά στη. Κάναμε μια διανυκτέρωση στο Βελιγράδι.
0: Ναι, εντάξει. Κοίτα, γενικά η Σερβία. Το Βελιγράδι φανταστικό, τρελή πολύ.
1: Ναι, ναι, άκουσα. Είναι ωραία πολύ το Βελιγράδι, συμφωνώ.
0: Δηλαδή, εγώ επειδή περνάω πάντα βράδυ από το Βελιγράδι.
1: Και στην
0: πραγματικά γέφυρα, πρέπει να είναι φανταστική πόλη. Δηλαδή, το βράδυ ειδικά πρέπει να έχει τρελή ζωή το Βελιγράδι. Είναι καταπληκτικό.
1: Όχι, έχει και. Είναι όμορφο πολύ το Βελιγράδι.
0: Κοίτα, δεν περνάω. Πάλι μεγάλη πόλη μέσα δεν περνάω. Εντάξει, περνάω απέξω από Βουδαπέστη, αλλά δεν περνάω από μέσα. Ούτε από, και από Βιέννη περνάω απέξω. Εντάξει, μεγάλες πόλεις, αλλά από το Βελιγράδι, επειδή περνάω από μέσα το διασχίζω δηλαδή, νομίζω ότι είναι φανταστική πόλη.
1: Ναι, και έχει και περιοχές που είναι και λίγο έξω από το Βελιγράδι, όπως ο Ζέμουν, που μπορείς να πας. Έχει πράγματα. Και, εντάξει...
0: Το Νίς, το Σουμποτίτσα. Τις μάθαν όλες.
1: Τις έμαθες, τη διαδρομή.
0: Τις έμαθα, έχω μάθει γεωγραφία.
1: Έτσι.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, κοίταξε, βασικά...
1: Τι βλέπεις, δες πω τώρα, τι βλέπεις αύριο για εσάς. Γιατί δεν έχω εικόνα από Παναθηναϊκό, δεν έχω δει παιχνίδι.
0: Θα σου πω κάτι, κοίταξε, εγώ το βλέπω γκολ-γκολ.
1: Κοίτα, αυτό το έχω πει στο Δεσίλα, να ξέρεις το που μιλάμε. Μου είχε κάνει εντύπωση ότι όλα τα μάτια του Παναθηναϊκού και τα φιλικά και τα επίσημα είναι γκολ-γκολ. Όλα.
0: Λοιπόν, κοίταξε, Ηρακλή, θα σου πω κάτι. Εγώ τώρα παίξει Παναθηναϊκός, είμαι εννοείται από την κάψα, ρε παιδί.
1: Δεν
0: είναι ο Παναθηναϊκός καλός.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, είναι αρχή ακόμα. Θα πω μόνο κάτι που μου άρεσε. Ας πούμε τώρα είδα τον Νταμπόρδα στο τελευταίο παιχνίδι με την Λεύσκη, με την Τσέσεκα. Μου άρεσε γιατί τον είδα σε μια κατάσταση fit. Μέσα στο παιχνίδι δεν ήταν καλός, κατά τη γνώμη μου. Αλλά τον είδα ότι νομίζω ότι είχε κάνει καλή προετοιμασία ο Παναθηναϊκός. Και επειδή έχει κάνει καλή προετοιμασία, ίσως η ομάδα είναι ακόμα σφιγμένη. Από εκεί και πέρα όμως, ο Παναθηναϊκός νομίζω ρε παιδί μου ότι είναι ερωτηματικό, δηλαδή είναι στοίχημα. Γιατί εντάξει, έχει πάρει τον Τεφράη, που για μένα είναι επιχαράς ο Τεφράη, έχει πάρει τον Λιβάη Γκαρσία, που φαίνεται ότι είναι από τους καλύτερους παιχτών ο Παναθηναϊκός, ο Λιβάη Γκαρσία. Τώρα οι υπόλοιποι όλοι θέλουν βέβαια, σίγουρα χρειαζόμαστε ένα ακόμα καλό παίχτη. Τώρα εγώ όμως θέλω να σου πω κάτι άλλο πρώτα, να ξεκινήσω αλλιώς ήθελα. Να σε πάρω λίγο αλλιώς γιατί αυτό είναι το αμυντικό χαφ που λες τώρα. Εγώ σου λέω από πέρυσι ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει μεγάλο λάθος που δεν πήρε αμυντικό χαφ.
1: Αμυντικό.
0: Αμυντικό χαφ.
1: Εξάρι.
0: Εξάρι. Πες μου ποια ομάδα Ηρακλή τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχει πάρει το πρωτάθλημα και το εξάρι της δεν ήταν ο νούμερο ένα τέτοιος πρωταθλήματος. Πες μου μία.
1: Καλά, όταν ας πούμε με ριβάλτους Γιωβάνι και όλα αυτά δεν χρειαζόταν το. Είχε εξάρι, υπήρχε ο Σαλτίδης.
0: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι η πιο σημαντική θέση στις ελληνικές ομάδες είναι το αμυντικό χαφ. Εννοείται πως και ο επιθετικός
1: είναι σημαντικός. Στην Ελλάδα, επειδή μιλάμε για το ελληνικό πρωτάθλημα, στα περισσότερα μάτς χρειάζεσαι και άλλα πράγματα. Με τις κλειστές άμυνες που πάντα
0: πρέπει να γίνουν. Για να είναι μια καλή ομάδα, για να είναι η ομάδα σου καλή.
1: Στην Ευρώπη, ας πούμε, ο ΕΣΕ δεν είναι και άσχημο αμυντικό χαφ. Μια χαρά αμυντικό χάφ είναι. Απλά δεν πατά πολύ περιοχή και δεν σκοράρει. Απλά τα γκολ του είναι πολύ σημαντικά.
0: Ηρακλή, να σου το πω απλά. Κοίταξε, πέρυσι το πρόγραμμα το πήρε η ΑΕΚ. Νομίζω ότι ήταν δίκαια η πιο Πινέδα. Πρόπερσι το πήρε ο ΠΑΟ. Ο ΠΑΟ του Ολυμπιακού, δεν θυμάμαι, ήταν ο ΜΕΙΤΕ. Όταν ο Ολυμπιακός πήρε το conference, είχε ο Ολυμπιακός εκείνο το αμυντικό χάφ, δεν θυμάμαι το όνομά του, τον Ισπανό.
1: Ο Ιμπόρα.
0: Ναι, που εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ ο Ιμπόρα.
1: Ο Ιμπόρα, επειδή είχε τα παιδιά του στο σχολείο, το Γενάρη ήταν, είχε αποφασίσει τότε ο Καρβαλιά να φύγει από τον Ολυμπιακό. Να ξέρεις. Και τους είπα ότι δεν φεύγω, θα μείνω εδώ γιατί δεν μπορώ να αλλάξω στα παιδιά μου τώρα σχολείο και στην οικογένειά μου τρόπο ζωής για να φύγω το τελευταίο εξάμεινο. Θα φύγω το καλοκαίρι. Και έρχεται, απλά επειδή δεν έβγαινε πάλι λίστα με όλες αυτές τις αλλαγές και τους παίχτες που είχαν φύγει, ήταν. Έσκεψε ότι δεν υπολογιζόταν ο Καμαρά τότε. Δηλαδή ήταν στη λίστα ο Καμαρά, αλλά δεν ήταν, έκανε προπονήσεις μόνος του. Και τον ενεργοποίησα με τη Λίμπα.
0: Θεωρώ όμως ότι αυτή η θέση, δηλαδή στον Παναθηναϊκό, μας φάγανε τα αυτιά για τον Καμαρά. Εγώ δεν λέω, ο Καμαρά μπορεί να είναι καλός παίκτης, μπορεί να είναι χαράς. Εγώ λέω ότι ο Καμαρά δεν μπορεί να στήσει στο κέντρο του Παναθηναϊκού, όχι στην Ευρώπη, ούτε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή αν ο Παναθηναϊκός δεν ενισχυθεί σημαντικά, δεν πρόκειται να κάνει κάτι. Από εκεί και πέρα πιστεύω, Ηρακλή, ότι αυτό το πρωτάθλημα θα είναι από τα πιο δύσκολα πρωταθλήματα που έχουν παιχτεί. Για ένα λόγο ότι οι μικροί βλέπω ότι έχουν δυναμώσει όλοι. Ο Άρης που δεν είναι εμείς τους μικρούς, νομίζω ότι θέλω να είναι πολύ καλύτερος. Βλέπω τις πιο μικρές ομάδες. Ο Ατρόμητος, λίγο το ρόστερ του που άκουσα σε μια κουμπί δικιά σας, δηλαδή πραγματικά με έκανε εντύπωση το ρόστερ του Ατρόμητου.
1: Βέβαια, γιατί πέρυσι ο Λεβαδιακός ήταν εύκολη ομάδα.
0: Όχι, όχι. Θέλω να σου πω ότι γενικώς όμως οι ομάδες οι μικρές βλέπω ότι έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ.
1: Όχι.
0: Και οι μεγάλες ομάδες είναι όλες ερωτηματικά.
1: Πρώτα απ' όλα έχουν περισσότερα έσοδα και έχει ανέβει και το budget τους. Δηλαδή παίρνουν και καλούς παίχτες. Δεν είναι, ξέρεις, τα παλαιότερα χρόνια, ξέρεις, θα λέγανε συνέχεια ρόστερ. Δηλαδή δεν θυμόσουν παίχτες που μπορεί να έχει, αν εξαιρέσεις κάποιους κολόνες που είχαν οι ομάδες, όπως ο Ιωνικός, φαίνω παράδειγμα.
0: Μόλις τώρα κοιτούσα στο Ιντερνετ και έλεγε για την Πόντο Γκλίμερ ότι αυτή είναι νίκη για την Ελλάδα, για την Ευρώπη, ρε παιδί μου. Από ό,τι είδα τώρα, επειδή μέχρι 15η θέση στην Ευρώπη θα βγάζεις δύο ομάδες του Champions League, άσχετα με προκριματικά ή όχι, μέχρι 15η θέση. Νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια η Ελλάδα δεν θα κινδυνεύσει από αυτό. Θα βγάζουμε δηλαδή σχετικά πάντα δύο ομάδες του Champions League.
1: Το πρωτάθλημα θα είναι πάλι δύσκολο. Κοίτα, σου βάζω ως δεδομένο ότι θα προκριθεί ο Παναθηναϊκός, η ομάδα σου. Ωραία.
0: Δεν το θεωρώ εδώ.
1: Εντάξει, σου λέω, ρε παιδί μου, το πιο πιθανό σενάριο, αν περάσει και ο Παναθηναϊκός.
0: Συγγνώμη, εγώ για κανένα από τους τρεις αύριο δεν είμαι αισιόδοξος, να ξέρεις.
1: Για τι πράγμα.
0: Για κανένα από τους τρεις δεν είμαι αισιόδοξος.
1: Κοίτα, ο ΠΑΟΚ είναι σε μια περίεργη διαδικασία και σε μια περίεργη κατάσταση. Και τα μάτια με την Μπράν, με ομάδα που έχει 16-17 παιχνίδια στα πόδια της, δεν είναι τόσο απλά. Δεν είναι καθόλου εύκολο και είναι και το κλίμα μετά την πόλη της Κωνσταντέλια, είναι μπουρλότο. Λοιπόν, αν περάσουν όλες οι ομάδες και συνεχίσουν, σου θυμίζω, εγώ τις δύο τελευταίες χρονιές του Ολυμπιακού με Europa και με Champions League, όλες τις γκέλες, χαμένους βαθμούς, τις έκανε ή πριν ή μετά από παιχνίδι ευρωπαϊκό. Όλες. Ένα σε ένα ποσοστό 85%. Δεν είναι εύκολο, δηλαδή, το να πάει να παίξει τώρα ο Ολυμπιακός που θα παίζει στο Europa, η ΑΕΚ που είναι πιθανό να είναι στη League Face του Champions League, να παίξει και να παίξει τώρα με τη Real. Ωραία, θα έχει και τέτοιες ομάδες. Είναι άλλα παιχνίδια, φίλε αυτά.
0: Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με τη δομή της ομάδος. Αν η δομή της ομάδος σου είναι σωστή, θα βλέπεις, να σου πω κάτι.
1: Φίλε, δεν είναι εύκολο.
0: Είσαι Ολυμπιακός, σου πω κάτι. Είσαι και λίγο, στο έχω ξαναπεί και άλλη φορά, πολύ με την Λιμπηριακό. Δηλαδή με την Λιμπηριακό έχει κόλλημα. Λοιπόν, άκου τώρα.
1: Άκου να σου πω, αδερφέ, δεν είναι θέμα ότι θα γίνουν και λίγο. Άμα μπορέσει να ρωτήσει, πετύχει ποδοσφαιριστή, πετύχει. Στον δρόμο, ήδη πώ ήρθε στην Ελλάδα, να τον πέτυχε σε μια καφετέρια, οπωσδήποτε. Με όποιον και να μιλήσει, μετά τα παιχνίδια από τα ευρωπαϊκά, ποδοσφαιριστές θέλουν χρόνο. Δεν μπορούν να πάνε μέσα στο καπάκι και να πετάνε 5 γκολ και 6.
0: Πιστεύω αυτό. Δεν διαφωνώ σε αυτό.
1: Έχεις και μεγάλες απώλειες, αδερφέ. Δηλαδή, γίνουν τραυματισμοί σε αυτά τα μάτς. Πρέπει να κάνεις ρωτήσεις.
0: Είναι πολλά πράγματα. Και σου λέω δυναμώνουν και οι μικρότεροι. Φαίνεται δυναμώνουν και οι μικρότεροι. Και να σου πω κάτι, βλέπω ότι ο Ολυμπιακός τώρα πήρε τις μεταγραφές που έκανε. Εγώ τον Ολυμπιακό τον είχα να σου πω την αλήθεια αυτός για να μην είναι καλός. Τώρα οι μεταγραφές που έκανε είναι πάλι ερωτηματικό, γιατί δεν ξέρεις, γιατί κοίτα και αυτός που λέει το επιθετικός που πήρε από τη Τζίβας, θα το δούμε το παιδί, πιτσιρικάς είναι να προσαρμοστεί.
1: Θέλει, βέβαια, χρειάζεται χρόνο προσαρμογή.
0: Ο Ολυμπιακός θέλει χρόνο, όντως. Ο Παναθηναϊκός για μένα ένα στοίχημα, αυτό που θα σου πω το τελευταίο είναι για τον ΠΑΟΚ, δεν κατάλαβα. Πέρυσι πήρε το Ζαφύριο ΠΑΟΚ, okay. Έκανε μια επένδυση τρελή. Εγώ νομίζω ότι πήρε το Ζαφύρι, δηλαδή με τον Κωνσταντέλια μαζί, πήρε το Γιαννούλη, έχει το Μιχαηλίδη, 2-3 ακόμα Έλληνες, να γίνει μια καλή ομάδα. Αυτή η πόλη του Κωνσταντέλια νομίζω ότι έχει δημιουργήσει το μεγαλύτερο ερωτηματικό για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, εγώ δεν θα μου κάνει εντύπωση ο ΠΑΟΚ φέτος να κατρακυλήσει, αλήθεια. Δεν θα μου κάνει εντύπωση, γιατί δείχνει ότι έχει σοβαρά προβλήματα. Εκτός άμα κάνει μεταγραφές τώρα και αυτές οι μεταγραφές που θα κάνει ρε παιδί μου, ας πούμε, το βοηθήσουν να πάει καλά. Εγώ λέω ότι και η ΑΕΚ θα είναι καλή η ΑΕΚ φέτος, γιατί είναι πρωταθλήτρια, αν και έχασε τον Πινέδα η ΑΕΚ που ήταν πολύ βασικός ο Πινέδα.
1: Κομικός.
0: Γενικώς όμως βλέπω ένα πρωτάθλημα που πάλι δεν ξεχωρίζει κανένας. Απλώς ο Παναθηναϊκός, κατά τη γνώμη μου, αν δεν πάρει δύο παίχτες ακόμα, αλλά οι οποίοι θα είναι παιχταράδες, όπως αυτό το οχτάρι, όπως είναι αυτό από τη Βέρντε Βρέμιση που άκουγα σήμερα.
1: Ναι.
0: Και κατά τη γνώμη μου, ο Παναθηναϊκός θέλει και ένα αριστερό μπακ οπωσδήποτε. Αν δεν πάρει δύο παίχτες, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα καταφέρει πολλά πράγματα. Τώρα,
1: έγινε, αδερφέ, ξεφύγαμε όμως.
0: Ναι, κάνω... λοιπόν, χάρηκα που σ' άκουσα, τα λέμε.
1: Έγινε. Λοιπόν, ρίχνουμε το διαλυματάκι το 3:30 και σε 4 λεπτά και ερχόμαστε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Με πρωτοχτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Τελευταίο μισάρο της εκπομπής Αυτεράδιο και πάμε στον επόμενο φίλο.
1: Ηρακλή.
0: Ω, κυρία Αναστασία, τι κάνετε?
1: Γεια σου, Ηρακλή, τι κάνεις?
0: Μια χαρούλα, εσείς τι κάνετε?
1: Καλά, η οικογένειά σου, καλά όλοι?
0: Μια χαρούλα.
1: Διακοπές για λίγο, ε?
0: Εντάξει, όχι, έκανα δύο εβδομάδες. Καλά ήταν.
1: Α, δύο εβδομάδες, εντάξει ήταν. Λέω με τον τηλέφωνο, ξέρεις πόσα βράδια έχω μείνει με το ακουστικό στα αυτή, 50 λεπτά να περιμένω. Δεν ξέρω αν φταίει κάτι από μένα.
0: Α, δεν ξέρω τώρα τι είναι σας.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Λέει και εγώ δύο μέρες κάνω το αρθικόπες.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, απλά ήθελα έτσι να σου πω ένα γεια σου και να θέλω να σε ρωτήσω, ναι, σε παρακαλώ, όσο μπορώ πιο γρήγορα, γιατί δεν είμαι για μια ώρα, μισή ώρα μιλάνε, να σκεφτούν ότι από πίσω είναι κι άλλοι. Θέλω να σου πω για το Φορτούνι.
0: Ναι.
1: Η γνώμη σου ποια είναι? Ο Μεντιλίμπαρ με καλή καρδιά τον πήρε δηλαδή, ή τον πήρε επειδή έπρεπε και ήθελε η ομάδα να έρθει?
0: Όχι, δεν είχε θέμα με το Φορτούνι, ούτε και όταν είχε, και όταν είχε πάρει την απόφαση μετά το κόνφερες να φύγει ο Φορτούνι, δεν είχε πρόβλημα στο να μείνει.
1: Όχι, τότε ήταν εντάξει. Λέω τώρα για τώρα.
0: Όχι, μπα θα τον έβαζε κιόλα στο παιχνίδι με την Νέα Μήκη. Δεν είχε
1: δει. Ναι, αυτό που βγήκε.
0: Ναι, στο πρώτο δεν είχε παίξει. Στο πρώτο θα τον έβαζε, αλλά λόγω των προβλημάτων. Λόγω των προβλημάτων που είχαν, που προέκυψαν εκεί με αναγκαστικές αλλαγές, δεν μπορούσε να κάνει άλλη αλλαγή.
1: Και μάλλον δεν είχε και ξεκουραστεί ίσως πολύ. Ήταν λίγο σύντομα από ό,τι θυμάμαι. Άρα λοιπόν είμαστε εντάξει με το Φορτούνι.
0: Ναι.
1: Επίσης τώρα θέλω να σε ρωτήσω.
0: Ναι.
1: Εσύ για το Μασούρα, τι γνώμη έχεις, βρε Ηρακλή?
0: Μα την έχω πει άπειρες φορές για το Μασούρα. Πρώτα απ' όλα το θεωρώ ότι είναι πολύ άδικο όλο αυτό το οποίο γίνεται για το συγκεκριμένο παιδί.
1: Έτσι.
0: Δεύτερον, ο Ολυμπιακός θα πάει σε κάτι πολύ καλύτερο. Δεν διαφωνώ καθόλου. Το θέμα είναι ότι οι αριθμοί που έχει ο Μασούρας με τον Ολυμπιακό, τα γκολ που έχει πετύχει και οι συμμετοχές, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή δεν είναι να γίνεται μια απαξίωση ενός ποδοσφαιριστή σε τέτοιο βαθμό ότι και στο στοιχείο το που πάμε με τον Μασούρα.
1: Ναι.
0: Το ότι ναι, μπορεί να θέλουμε καλύτερους παίχτες, πιο ποιοτικούς ή παίχτες που να έχουν πολύ το ένα εναντίον ενός. Το θέμα είναι ότι σε ένα ρόστερ μπορεί να έχεις παίχτες που να έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, που πρέπει να έχεις διαφορετικά χαρακτηριστικά.
1: Ναι.
0: Ο Μασούρας είναι και παίχτης ψυχολογίας, είναι και Έλληνας. Και μην νομίζετε ότι, ας πούμε, μπορεί να μην τον είχε επηρεάσει.
1: Ήταν και πολύ καλός χαρακτήρας.
0: Σε αυτό δεν συζητιέται.
1: Δεν
0: μπαίνει καν στη...
1: Δεν θυμάμαι, γιατί εκεί που...
0: Εξαιρετικό παιδί.
1: Και όπως έπαιζε, τον είχα μπροστά μου. Δεν θυμάμαι να διαμαρτυρήθηκε, να τσακώθηκε με κανέναν. Ήρεμο παιδί.
0: Όχι μόνο αυτό, εξαιρετικός χαρακτήρας.
1: Και ήταν και χαρακτήρας βέβαια, αλλά ήταν και καλός ποδοσφαιριστής. Άστον για δεύτερο.
0: Απλά εγώ λέω ότι οι Έλληνες παίχτες, ας πούμε, επειδή μπορούν να καταλάβουν πολύ πιο εύκολα, ξέρεις, και το τι μπορεί να υποθεί στο γήπεδο, το καταλάβουν δηλαδή, και κάτι που μπορεί να περάσει, ξέρεις, από την αντίδραση του κόσμου. Ήταν και παίχτες ο οποίος είχε επηρεαστεί. Δεν θα σου πω ότι...
1: Δεν
0: θα πω ότι και στα παιχνίδια που είχε χρησιμοποιηθεί, ας πούμε,
1: Εντάξει, δεν ήταν του 100, ήταν του 50.
0: Δεν ήταν, ξέρεις, ο Μασούρας όπως τον περιμέναμε, που ήταν κομβικός σε μεγάλα παιχνίδια του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Όπως, ας πούμε, την ασίστ που είπε προηγουμένως ο φίλος με τον Ελεραμπή το 1-2 με την Άρσεναλ, αλλά και πόσα γκολ άλλα είχε βάλει. Ωραία. Ναι. Άλλο αυτό το κομμάτι και το να συνεχίσει την καριέρα του, όπου βρήκε ένα καλό συμβόλαιο. Ναι, αλλά άλλο η απαξίωση και.
1: Ακριβώς. Ναι. Το παιδί αυτό δεν έφυγε επειδή ήταν τόσο καλός, είπα. Απλά αναγκάστηκε να φύγει.
0: Και στην προετοιμασία που μου έλεγε ο φίλος, όντως ήταν καλός ο Μασούρας. Δεν ήταν κακός.
1: Και τώρα έτσι όπου ήταν, πόσα γκολ έβαλε?
0: Α, θα σας γελάσω τώρα, δεν το θυμάμαι.
1: Ναι. Έχω ακούσει ότι έβαλε αρκετά γκολ. Δηλαδή για αυτόν. Δεν έβαλε δηλαδή 3. Νομίζω 13 είπανε. Μπορεί και παραπάνω.
0: Ναι, τώρα δεν θυμάμαι.
1: Επειδή είναι και πολύ καλό παιδί, τον ήθελα. Και τελευταία κάτι άλλο να σε ρωτήσω. Εγώ από την πρώτη μέρα που ήρθε ο ΕΣΕ ήταν η μεγάλη μου συμπάθεια. Πιστεύεις ότι τώρα θα φύγει, γιατί το θέλει ο ίδιος?
0: Πρώτα απ' όλα δεν έχει γίνει γνωστό
1: ότι θέλει. Κάτι διάβασα.
0: Είχατε διαβάσει προφανώς ότι η Μαρσέκ τον έχει στη μεταγραφική της λίστα.
1: Κάποιοι τον θέλουν,
0: ναι. Ναι, η Μαρσέκ. Τώρα, αν έρθει μια πρόταση που τα καιροποιεί τον Ολυμπιακό, μπορεί να γίνει κουβέντα. Ναι. Ο ΕΣΕ έχει ένα πολύ καλό πακέτο όσον αφορά, δηλαδή είναι, βρίσκεται παντού, πρεσάρει, τρέχει, θα βοηθήσει
1: ναι,
0: πολύ
1: ναι,
0: αμυντικά.
1: Ναι, πολύ καλά.
0: Αλλά το κακό με τον ΕΣΕ είναι ότι, αν και έχει πετύχει δύο πολύ μεγάλα γκολ, το ένα πέρυσι με τον Άγιαξ, το μεγαλύτερο που ήταν
1: πριν. Δεν έχει συνέχεια και διάρκεια.
0: Όχι, δεν απειλεί.
1: Δεν απειλεί, ναι. Αλλά πάντως, σαν παίκτη σε αυτό το ρόλο που είναι, για μένα ήταν πολύ καλός αυτά τα τέσσερα χρόνια. Έτσι, τον είχα συμπαθήσει από την πρώτη μέρα. Και αυτός ήρεμος. Δεν είναι καυγατζής, ας πούμε, είναι χαμηλών τόνων.
0: Όχι. Ναι.
1: Ναι. Γι' αυτό λέω, μακάρι να μείνει, τον θέλω. Εγώ να σου πω ότι είναι η πρώτη χρονιά που δεν πηγαίνω πια στο γήπεδο, δεν μπορώ να πάω, λόγω υγείας και λοιπά, αλλά εντάξει, θα βλέπω, δεν μπορώ να κάνω μια ζωή ακόμα, πόσο θα πάω, πρέπει να πάω 100 χρονών για να σταματήσω. Λοιπόν, εντάξει Ηρακλή, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε.
0: Να είστε καλά,
1: Ναι, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω.
2: Πέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
2: Καλησπέρα, Ηρακλή. Κώστας. Αθήνα.
0: Έλα, Κώστα. Ναι.
2: Τι κάτσου, λέ.
0: Εσύ τι γίνεσαι.
2: Καλά. Καλά, όλα καλά. Λοιπόν, θα ήθελα και εγώ να πω δύο πραγματάκια.
0: Βεβαίως.
2: Πρώτα απ' όλα, θέλω να πω στα γρήγορα για τον Ολυμπιακό ότι ουσιαστικά φέτος ήταν μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα με την ΑΕΜΕΓΕΝ. Θεωρώ ότι μπορούσε να την περάσει και είναι κρίμα. Σαφώς και το Europa είναι μια διοργάνωση που μπορεί, ρε παιδί μου, να σου προσφέρει πράγματα, αλλά άλλο Champions League, άλλο Europa.
0: Ναι, εντάξει, και από την άλλη, και το Champions League έχει και το Διένδυ, δηλαδή θα πέσει σε μεγαθέριο, δεν είναι εκεί.
2: Ναι, αλλά θεωρώ ότι λόγω της ομάδας που είχες για κλήρωση, ότι την είχες στην ομάδα. Θεωρώ δηλαδή ότι η ομάδα άρχισε να κάνει τις μεταγραφές. Γιατί μετά
0: σε συγκεκριμένο κομμάτι. Όπως επίσης το γεγονός ότι έφυγαν.
2: Και δεν το λέει και κανένα, Ηρακλή. Συγγνώμη που το λέω, αλλά δεν το λέει και κανένα. Δηλαδή να γίνει αυτό το παιχνίδι για να ενεργήσει η ομάδα για τις μεταγραφές. Γιατί μετά από αυτό το παιχνίδι βλέπουμε τον Ολυμπιακό.
0: Ο Ολυμπιακός, το είπα και πριν. Ο Ολυμπιακός όντως καθυστέρησε τις μεταγραφές για τους παίχτες στον άξονα που ήθελε να το μορφύνουν το παιχνίδι. Γιατί στην προετοιμασία, όταν που πήγαν και αρκετοί παίχτες, οι οποίοι έχουν κοπεί τώρα. Ο Ταρέμι ήρθε στο τέλος. Από μεταγραφές ήταν ο Πόποβιτς στην προετοιμασία. Ήταν ο Σμαϊλόβιτς, ήρθε στην προετοιμασία. Ο Μαφέο, άσχετα που έφυγε, ήταν στην προετοιμασία.
2: Και τις μεταγραφές όμως, οι μεγάλες,
0: μισό
2: μετά πολλά μεγάλα ποσά γίνονται τώρα.
0: Χαίρομαι πολύ.
2: Ναι,
0: λέω ότι είχαν γίνει κάποιες κινήσεις. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός θα έπρεπε και ακόμη και μετά την προετοιμασία να είχε πάρει παίχτη στο χάφ, ας πούμε. Ο Φρόιλερ ήταν και τότε ελεύθερος. Δεν ήταν, είχε διαφορά. Δηλαδή, ελεύθερος ήταν, δεν έμεινε ελεύθερος τώρα. Και προέκυψε ως ευκαιρία.
2: Η Ελλάδα με τους βαθμούς πλέον είναι πλέον πολύ οριακό. Εγώ θέλω και τον Ολυμπιακό πολύ δυνατό και χαίρομαι που κάνει αυτές τις μεταγραφές. Θέλω Ολυμπιακό δυνατό, ΑΕΚ δυνατή, θέλω δυνατό πρωτάθλημα, σαφώς. Αλλά θεωρώ ότι φέτος, λόγω της ομάδας που είχατε, είναι κρίμα που δεν πέρασε. Γιατί πιστεύω ότι την είχατε.
0: Μα το είπα και πριν, ουσιαστικά, άμα τα δούμε ψύχρεμα, ο Ολυμπιακός ήταν πολύ κακό στο πρώτο παιχνίδι με την ΑΕΜΕΓΕΝ. Στο δεύτερο ήταν καλύτερο από την ΑΕΜΕΓΕΝ, για μένα. Είχε ένα πολύ άσχημο διάστημα εκεί που έχασε τις ευκαιρίες στην ΑΕΜΕΓΕΝ και ισοφάρισε. Αλλά ουσιαστικά είχε κρυθεί στον γκολ αυτή η πρόκριση. Δεν ήταν δηλαδή ότι έκανε δύο νίκες στην ΑΕΜΕΓΕΝ. Ένα. Βέβαια, το γεγονός όμως, ξέρεις ότι σε παίχτες, ας πούμε, που χρειαζόταν ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, παίχτη στον άξονα τον ήθελε πάρα πολύ, εκεί έπρεπε να έχει αποκτηθεί κάποιο νωρίτερα.
2: Αυτό. Και επιθετικό σύραγγι, γιατί
0: επίσης,
2: ο Μαροκινός που έχει.

0: ένα αριστερό μπακ τον Μπρούνο. Okay, ναι. Που θα μπορούσε να έχει προκύψει ένα πρόβλημα και εκεί θα παίζω πυρόλα μετά ναι. αριστερά. Και με ένα σεντερφόρ το οποίο δεν έχει κάνει προετοιμασία. Έχει, ναι. Είχε έρθει από το Μουντιάλ, ήρθε και νωρίτερα. Δηλαδή έκοψε μέρες από την άδειά του για να ενταχθεί ναι. στον Ολυμπιακό στα τις τελευταίες 3-4 μέρες της προετοιμασίας. Ναι. Και έβγαλε παράταση και το πρώτο 90 λεπτό. Και είδαμε το σε ένα σημείο που έπεσε κάτω και ότι ένιωσε ενοχλήσεις.
1: Γι' αυτό λέω ότι ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να έχει προετοιμαστεί καλύτερα πριν γίνουν αυτά τα παιχνίδια όσον αφορά τις μεταγραφές.
0: Δεν διαφωνώ σε αυτό.
1: Θεωρώ ότι η τακτική να κρατήσει τον προπονητή σωστή. Τώρα περάσω λίγο στον Παναθηναϊκό στα γρήγορα. Θεωρώ πολύ σημαντικό το αυριανό μάτς. Μην ξεχνάμε ότι είναι και μια τσέχικη ομάδα. Οπωσδήποτε πρέπει να νικήσει. Και για ισοπαλία εγώ το θεωρώ ήττα ουσιαστικά σε παρένθεση. Δηλαδή για το αυριανό παιχνίδι θεωρώ ότι πρέπει να τα δώσει όλα. Θεωρώ ότι για Αύγουστο μήνα θα μαζέψει και πολύ κόσμο. Ουσιαστικά ομάδα πρέπει να τα δώσει όλα και για τον κόσμο, γιατί δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, και όσον αφορά και το άλλο που λέγατε για το walk-up, θεωρώ Ηρακλή ότι τα ποσά έχουν ξεφύγει. Πλέον στην Euroliga δίνουν απίστευτα ποσά και γενικά οι ομάδες, δηλαδή εδώ ο ΠΑΟΚ δίνει στον Όσμαν 3 εκατομμύρια το χρόνο και μιλάμε για ομάδα EuroCup. Δεν είναι λογικό ένας παίκτης να πάει να πει στην ομάδα δίνω άλλα 2 εκατομμύρια και να γίνει μεταγραφή που γύρισε και είπε ένας φίλος. Θεωρώ όλη την προσέγγιση λάθος και του Ολυμπιακού και του παίκτη.
0: Δηλαδή, του Ολυμπιακού δεν θα χάθαμε να σου πω. Δεν θες να σου πω κάτι. Ο Γόκαπ είναι ένας προσθέτης ο οποίος έχει συμβόλαιο. Δεν είναι.
1: Ναι, μα σαφώ, αλλά
0: τι ακριβώς θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός. Πρώτα απ' όλα.
1: Μπορούσε να κάνει μια αναπροσαρμογή.
0: Κωστή μου, σύμφωνα με. Το είπα και πριν, σύμφωνα με κάποιου. Του πρότεινα του Γόκαπ να πάει στο 1,5 εκατομμύριο. Ωραία. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον. Αν ας πούμε. Μπαίνει ένα που πήγαν από ποδοσφαιριστή. Στο ποδόσφαιρο είναι. Αν μπαίνει στου τελευταίου 6 μήνε. Με την ίδια λογική. Το είπα και πριν. Θα μπορεί να έρθει να εμφανιστεί η Μπαρσελόνα ή η Ρεάλ και να σου πει. Θέλω με 7 εκατομμύρια δίνω 5 εκατομμύρια για να μείνει υπερβολικό στο Μιλουτίνοφ. Ή δίνω 4 εκατομμύρια. Ή 5 εκατομμύρια για ναι. να βάλουμε το ίδιο ποσό γιατί εδώ θα τα παρεξηγήσουν. Όχι, για το Λεσόρ. Και τι θα γίνεται, αυτή η δουλειά θα γίνεται κάθε φορά. Δηλαδή τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι. Είναι εντελώς διαφορετικό το να πα.
1: Τα
0: ποσά έχουν ξεφύγει. Δηλαδή τώρα κακά τα ψέματα που ξέρει ότι εγώ αφού ακούσει τι εκπομπέ. Πασχετικά. Έχω πολύ μεγάλη εκτίμηση στο εγώ πασχετική. Δηλαδή και αυτά που προσέφερε στον Ολυμπιακό. Μέσα στο παρκέ, ναι. γιατί υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν φαίνονται. Δηλαδή το ότι μπορεί να κάνει η αυτή βοήθεια. Όλο το παιχνίδι του Ολυμπιακού περνούσε από τα χέρια του Γόκαπ. Λοιπόν, δεν είναι εύκολο πράγμα με όλου αυτού του αυτοματισμού, με τα συστήματα. Αλλά είναι εντελώς. Εγώ να καταλάβω ότι θέλει, ότι του έχει παρουσιαστεί ότι να πάρει 9 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Ναι, και σου λέει ότι εξασφαλίζω το μέλλον μου. Μέχρι να
1: τα βαθιά γεράματα. Δεν έχει πολλά χρόνια ακόμα μπροστά του.
0: Όχι. Αλλά από την άλλη δεν είναι παίκτης για 3 εκατομμύρια.
1: Όχι. Αλλά θεωρούσα μάλλον και δεν το ήξερα ότι αν του έκανε μια μικρή προσαρμογή θα δεχότανε. Αυτό είχα στο κεφάλι μου και δεν ξέρω κατά πόσο. Αλλά πιστεύω ότι γενικότερα τα ποσά και στην πορεία των χρόνων θα ξεφύγουν ακόμα παραπάνω. Και θεωρώ, ρε παιδί μου, και σαν ομάδα η Ντουμπάι δεν πέφτει και εκεί σωστά.
0: Μα νομίζω ότι υπάρχουν κυρώσεις για αυτές τις ομάδες. Δηλαδή, αν έρθει μια ομάδα και πλησιάσει έναν παίχτη του Παναθηναϊκού που έχει συμβόλαιο τη ομάδα, ή έναν παίχτη του Ολυμπιακού, δεν μπορεί να το κάνει. Άλλο τώρα μπορεί να μιλήσει, α πούμε, στον ατζέντη.
1: Δώσε τα λεφτά και υπάρχουν, α πούμε, που έχει, α πούμε, σαν ρήτρα. Αν έχει κάποια ρήτρα, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτά είναι.
0: Έγινε, Κωστή μου.
1: Θα σας ακούω, φίλε, και θα τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά, Κωστή
1: μου. Να είστε καλά.
0: Πάμε. Πήγε παρά 10, Μπράβο. Πάμε στον επόμενο, φίλο.
2: Ναι.
0: Έλα, φίλε.
2: Ναι, ακούγομαι, εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
2: Ναι, γεια σου.

0: σας, ο Βαγγέλης είμαι, από τον Ντόρτμουντ.
1: Γεια σου, ρε Βαγγέλη, τι κάνεις?
0: Εδώ έχω τρελαθεί με Ντέλιο και Καρέτσα.
1: Όντως.
0: Και Πέταλο τώρα, διαρκείας να έχω. Ναι. Ας, φίλε μου, έχω τρελαθεί τελείως.
1: Α, θα έχεις, έχεις να δεις εκεί, πράγμα.
0: Έχω μέσα στο Πέταλο εδώ.
1: Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Αλλά... Έπαιρνες και μας είχες πει και την τιμή μια φορά.
0: Ναι, είναι φθηνά, ευτυχώς. 400 ευρώ πληρώσαμε φέτος.
1: Ναι, δεν ξέρω, εσύ τα πληρώσες.
0: Για Champions League, κύπελο και προτάσπα 400, δεν κάνω λάθος, ναι. Mm-hmm. Έχουμε νέα εμείς, έχουμε καλή παρέα.
1: Mm-hmm. Εντάξει, τώρα μπήκε και πολύ ελληνικό στοιχείο. Θα δεις.
0: Εδώ έχει τρελαθεί όλη η πόλη. Εδώ, άμα εμείς έχουμε μπιφομπίτελα, το λέμε στη Γερμανία. Είναι πιάτο της ομάδας, να φανταστείς, και το δίνουμε γύρω με λουκάνικο, κούριβο, στα μας, λέει τίποτα.
1: Λουκάνικο με.
0: Είναι χαμός εδώ με το δύο. Πες μου.
1: Λουκάνικο με.
0: Με γύρω.
1: Λουκάνικο με γύρω.
0: Ναι, και πατάτες.
1: Όταν αυτό, άμα σου έχει πέσει χοληστερίνη, είναι ό,τι πρέπει να το φας. Δηλαδή αυτό θα πάει να ύψει.
0: Όχι, αυτό τρώνε αυτή τη στιγμή στη Γερμανία. Έχει γίνει χαμός εδώ στο Ντόρτμουντ. Δηλαδή έχουμε, πήγαμε τη Ρώμη τώρα φιλικό. Όλοι να βλέπεις εκεί Καρέτσα φανέλα να... Με κοιτάνε οι φίλοι μου τι παίκτης είναι αυτός, τι παίκτης, και να τους λέω εγώ στην κερκίδα έρχεται και ο Ντέλιας όπως ακούγεται, και μου λένε ποιος είναι. Δεν τον ήξεραν τον Ντέλια.
1: Ναι.
0: Και τους λέω ο Καρέτσας φανταστείτε τον έχει πρότυπο, και να καταλάβουν. πώς το βλέπεις το μέλλον στην Εθνική? Όταν έχεις παίκτης σαν τον Τζίμα, Κωστούλα...
1: Να, πρώτα απ' όλα, ας πούμε, ο Τζίμας και ο Κωστούλας δεν έχουν μπει. Ο Κωστούλας έχει κληθεί, έχει παίξει λίγο. Τώρα είναι, ξέρεις, να μπουν και ξέρεις όλοι αυτοί στην Εθνική. Έχει τέτοιο υλικό, τόσο ταλέντο, το έχουμε συζητήσει άπειρες φορές και με τον Διονύση. Η Εθνική δεν υπήρχε, δεν είχε ποτέ μαζεμένο σε όλο αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, γιατί έχει και πρώτα απ' όλα έχει επιθετικούς. Πρώτα απ' όλα έχει τον Παυλίδη. Ο Παυλίδης τώρα κάνει παπάδες, κάνει τα χατρίκ. Λες και κατεβάζει
0: καραμέλες. Να πάει και Μπαρτσελόνα το παιδί.
1: Ξέρω εγώ που θα φτάσει ο Παυλίδης. Μακάρι το παιδί να πάει όσο πιο ψηλά γίνεται. Τα στοιχεία που έχει τώρα ο Κωνσταντέλιας που έχει αποχωρήσει από την Εθνική, δεν ξέρω το τι θα συμβεί αν έχει αλλάξει.
0: Μακάρι να γυρίσει το παιδί.
1: Ο Καρέτσας, ας πούμε, είναι παίκτης που δεν μπορεί να περάσει παρατηρητός. Δεν γίνεται αυτό το ταλέντο. Τώρα μιλάμε. Είδες και τον γκολ που έβαλε τώρα με την Ντόρτμουντ. Δηλαδή θα βρει και στη Γερμανία και ανοιχτές άμυνες. Δεν ξέρω τι θα κάνει αυτός εκεί.
0: Εγώ το είπα, ας το χαρούνε 1 έως 2 χρόνια, γιατί βλέπω να φεύγει για πολλά λεφτά.
1: Βέβαια. Σου λέω, είναι ο Τζόλης, ο οποίος, ας πούμε, είναι βασικός στην Άρσεναλ.
0: Ο Τζόλης δεν υπάρχει. Ηρακλή, δεν υπάρχει αυτό.
1: Έχει δουλέψει πάρα πολύ.
0: Είναι τρομερός. Δεν ξέρω τι έχει κάνει, αλλά είναι αυτή τη στιγμή παίζει να είναι από τους καλύτερους παίκτες στην Arsenal. Προετοιμασία, ναι, αλλά παίζει τρομερή μπάλα. Έχει πολύ αυτοπεποίθηση. Δηλαδή,
1: στο πρώτο επίσημο, εντάξει, θα μου πεις τώρα το Champions League, okay. Αλλά ήταν το αντίστοιχο, το Super Cup. Με τη City έβγαλε 2 assist. Το καλημέρα.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Όχι, πολύ ταλέντο. Πολύ ταλέντο.
0: Εγώ έκλεισα σήμερα, πες μου.
1: Πες μου. Στον άξονα εκεί, στο 6-8, να έχει έναν ακόμα παίχτη καλό. Καλό όμως.
0: Το Μουζακίδη τι γίνεται?
1: Για να το δούμε και φέτος το Μουζα. Θέλω, πρέπει να ανέβει. Έχει πολύ ταλέντο το παιδί. Πρέπει να ανέβει. Πρέπει να ανέβει. Να κάνει step up.
0: Γιατί διάβασα σχόλια και στεναχωρήθηκα. Γιατί δεν βλέπω κάθε αγώνα το Ολυμπιακό. Γιατί δεν είναι ευκαιρό, αλλά ο Μουζακίδης έχει πάρει και Golden Vepo που είναι το φραβείο.
1: Ναι. Μεγάλο ταλέντο.
0: Γι' αυτό λέω. Και σήμερα έχω κλείσει και εισιτήρια για Βελιγράδι. Είναι ωραίο το Βελιγράδι, είπες, ε?
1: Ναι. Πού θα πας, Βελιγράδι?
0: Ναι, ναι, θα πάω Βελιγράδι τις 24 Σερβία Ελλάδα, στο Μαρακανά του Ερυθρού Αστέρα το γήπεδο.
1: Mm-hmm.
0: Μετά σε 27 πάω Augsburg. Μέσα σε 10 λεπτά έχουν φύγει όλα τα εισιτήρια του επίσημου ντεμπούτου του Κλοπ και όλα στη Γερμανία. Πρέπει να το κάνει με εμάς. Mm-hmm. Εύχομαι να κάνουμε τίποτα.
1: Όχι, θα κάνουμε.
0: Και μέσα στο Άμστερνταμ από εκεί.
1: Ωραία, στο Βελιγράδι θα δεις πράγματα, θα περάσεις ωραία. Είναι
0: πρώτη φορά.
1: Είναι ωραία πολύ. Εντάξει, επειδή θα κάτσεις λίγο από ό,τι καταλαβαίνω, Δεν θα προλάβει. Λίγο θα κάτσει στο Βελιγράδι. Πόσο θα κάτσει.
0: Ναι, ναι, τρεις μέρες.
1: Ναι.
0: Πόσο βλέπεις τον όμιλο με Ολλανδία, Γερμανία και Σερβία?
1: Είναι εύκολος. Με Ολλανδούς και
0: εγώ Γερμανίες. Νομίζω να την κοντράρουμε τη Γερμανία. Πολύ κιόλας.
1: Κοίτα, η Γερμανία στο Μουντιάλ ήταν από τις απογοητεύσεις. Μεγάλη ναι. απογοήτευση. Τώρα με Κλοπ δεν ξέρω. Αλλά ότι θα επανέλθουν οι Γερμανοί, το ξέρεις και πολύ καλύτερα γιατί μένεις και στον Ντόρμουντ. Θα επανέλθουν. Δεν είναι.
0: Είναι ποδοσφαιρο χώρα, είναι. Δεν...
1: Θα βγάλει. Κάτσε, θα βγει, θα δουλέψει.
0: Δεν
1: θα...
0: είναι όπως η Ιταλία. Η Ιταλία δεν βγάζει πλέον.
1: Τώρα τι να σου πω και να μου πεις ότι θα μείνει η Ιταλία 3-4 Μουντιάλ έξω, δεν το πίστευα ποτέ μου. Άρα, το έχεις,
0: ναι. Αυτό ακριβώς. Στεναχωρηθήκαμε στο τελικό και εσύ και εγώ.
1: Δεν τα αξίζαμε, δεν κάναμε τίποτα στο τελικό, φίλε.
0: Όχι, δεν παίξαμε. Αλλά και εκεί που φτάσαμε μια χαρά είμαστε.
1: Εντάξει, όταν φτάνεις όμως.
0: Αυτό ακριβώς, σωστός.
1: Εντάξει, ρε Βαγγέλη μου.
0: Χάρηκα πολύ.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Γεια σου.
1: Πάμε να βγάλουμε και ένα τελευταίο φίλο μια πινελιά. Ένα δίλεπτο και τρίλεπτο. Μέλα.
2: Ναι.
1: Φίλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Αλέξανδρος.
1: Άρα, Αλέξανδρε, δεν σε κατάλαβα. Έλα.
2: Από Καβάλα.
1: Από Καβάλα, μάλιστα.
2: Είμαι ΑΕΚ.
1: Ναι.
2: Και θέλω να μου πεις... Ποιο παίκτη θα έπαιρνες από την ΑΕΚ και εγώ θα σου πω ποιο παίκτη θα έπαιρνα τον Ολυμπιακό.
1: Από την ΑΕΚ,
2: Ναι.
1: Κοιτάξτε και λόγω ηλικίας και όλα αυτά, το Ζήνη.
2: Για ποιο λόγο?
1: Γιατί είναι εκρηκτικός, έχει στοιχεία και σε κλειστές άμυνες, αλλά και έχει ένα πολύ ωραίο πακέτο, πολύ ενδιαφέρον πακέτο.
2: Εγώ τον Ολυμπιακό θα έπαιρνα
1: ναι.
2: τον Σμαϊλόβιτς, τον καινούριο αριστερό μπακπέζ και στόπερ.
1: Ναι. Πού τον είδες, τον Σμαϊλόβιτς, στα φιλικά, αυτό που έχει παίξει.
2: Στα φιλικά έχω παρακολουθήσει την προετοιμασία του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
2: Και μου βγάζει καλά στοιχεία, είναι γρήγορος, έχει διπλή θέση, είναι ψηλός και τον παίζει για αριστερό μπακ.
1: Εντάξει, μπακ δεν παίζει.
2: Μπορεί να παίξει.
1: Δεξί στο περίνε, δεν είναι αριστερό. Από δεξιά παίζει.
2: Μπορεί, μπακ, τον έχω δει σε ένα μάτι στο φιλικό να παίζει μπακ, αν θυμάμαι καλά.
1: Μάλλον όχι. Αλλά εντάξει, ήταν ο Σμαϊλόβιτς έχει πολύ καλά στοιχεία, γιατί είναι ψηλός και για το ύψος του είναι γρήγορος. Αλλά ξέρεις, άλλο το να παίζει στο νορβηγικό πρωτάθλημα, θέλει ακόμα δουλειά για να βελτιώσει, ξέρεις, την πάσα του, τις τοποθετήσεις του. Αλλά είναι παίκτης ο οποίος έχει έρθει με πολύ μεγάλη όρεξη για να παίξει μπάλα.
2: Ωραία, αν περάσει η ΑΕΚ, επειδή εντάξει, το βλέπεις και μάλλον μάτι, πιστεύω.
1: Ναι.
2: Οι Ολυμπιακοί θα χαρούν που θα υπάρχει μια ελληνική ομάδα στο Champions League.
1: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου πω εγώ τώρα για όλο τον κόσμο και όλους τους φίλους του Ολυμπιακού το πώς μπορούν να αντιδράσουν. Το θέμα είναι ότι κοίτα, εγώ δεν έχω κανένα απολύτως θέμα. Ναι, δεν έχω πρόβλημα να περάσει να μπει στη League Face του Champions League. Είναι πολύ μεγάλη. Άλλη πίστα για να μιλήσουν για πολύ δύσκολη διοργάνωση. Αλλά απ' την άλλη θα μπορεί να δεις εσύ την αγαπημένη σου ομάδα, θα δεις σε 8 πολύ μεγάλα παιχνίδια, δεν ξέρεις που θα τερματίσει με τη League Face και θα το βλέπεις παιχνίδι με παιχνίδι. Θα είναι και πολύ δύσκολα μάτς στο Champions League.
2: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Καλά.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, αγορίνα μου, που πήρες. Να είσαι καλά.
2: Ακή.
1: Λοιπόν, είναι τον πιτσιρικά. Κλείσαμε. Θα τα πούμε αύριο. Εντάξει, θα έχει και σχόλια, έχει πολλά παιχνίδια. Θα δούμε. Αλλά επειδή δεν κλείνει, τελειώνει κανένα στις 12, νομίζω θα πάμε κάπως πιο νωρίς να ανοίξουμε γραμμές. Να είστε καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Δεν φτάνει που είναι Τετάρτη.
1: Ναι.
0: Ακόμα.
1: Ναι.
0: Δεν φτάνει που αργεί η επόμενη Τετάρτη.
1: Ναι.
0: Άστο.
1: Μπορεί να σταματήσει ο χρόνος την επόμενη Τετάρτη.
0: Τι είναι, να σταματήσει για πάντα.
1: Να σταματήσει.
0: Καλά, αυτό κανονίζεται.
1: Να ξημερώσει και να μην νυχτώσει. Να είναι μια ατέλειωτη μέρα. Γίνεται.
0: Δεν γίνεται, ρε φίλε. Εμείς περιμένουμε την άλλη Τετάρτη 10 η ώρα το βράδυ.
1: Α, θες να πάει.
0: Κάτσε, ρε φίλε. Ο καθένας έχει τα δικά του, ρε φίλε. Περίμενε. Έρχομαι εδώ πέρα λοιπόν και έχω τον αγαπημένο μου Σωτήρη Ταμπάκο, αφού είπε το αθλητικό δελτίο ειδήσεων των 8 του Big Wings Sport FM 94,6 και να παλεύει πραγματικά με τον υπολογιστή, γιατί δεν θέλουμε να δώσουμε ονόματα. Τέλος πάντων, κάποιοι άλλοι συνάδελφοι, μάλλον χθεσινή βραδινή, είχαν αφήσει, τι να σας πω, τα παράθυρα του Μπάμπη Βοβού ανοιχτά στον υπολογιστή. Προσπάθησε εδώ πέρα ο Σωτήρης να λίγο να τα κλείσει, γιατί τίποτα δεν δούλευε. Πόσα, πραγματικά όμως, πόσα παράθυρα. Κατά τα άλλα, ο Ρήλος εδώ τσακώνεται με κάμια, ακούω το πληκτρολόγιο. Έτσι να χτυπάει. Πιο γρήγορα, παρακαλώ.
1: Τι ήθελε χθες, γκολ-γκολ.
0: Ήθελα καλά, ήθελα γκολ-γκολ, ήθελα να τροπεί, ήθελα να το σκύλω λίγο ενδιαφέρον στη ζωή σας. Εγώ φταίω. Εγώ φταίω. Να, πάρε τώρα ένα 0-0. Αλλά να σου πω και κάτι. Επειδή γενικά είμαι αισιόδοξο άνθρωπο, βλέπω τα πράγματα έτσι από τη θετική του πλευρά. Και λέω να σου πω κάτι. Μηδέν.
1: Μηδέν.
0: Το αγοράζεις. Το αγοράζεις.
1: Και να μην θέλω, το αγόρασα.
0: Καλά, τώρα το αγόρασα ούτως ή άλλως. Το χώσα, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Αλλά μηδέν. Γιατί όχι. Κατσικώθηκε και μια χαρά ήταν. Εντάξει, δεν μας βγήκανε και τα ματάκια από το. Δηλαδή, δεν είναι αυτό που λες 10 χρόνια θα το θυμάσαι αυτό το παιχνίδι.
1: Δεν σε πήρε ο ύπνος στο δεύτερο καθόλου.
0: Με πήρε λίγο. Ναι, στο δεύτερο με πήρε. Ναι, με πήρε λίγο. Αλλά λέω όχι.
1: Πολύ δυσκολία να κρατήσω δηλαδή, τα μάτια.
0: Επειδή ήμουν ξαπλωμένη στον καναπέ, μετά κάθισα να ακούω κουρκουδά. Έτσι δεν το λένε αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι κάθισα και λέω όχι, εδώ μαζί με τον Σωτήρη Κωνσταβάρα, εδώ μαζί θα το περάσουμε. Εδώ
1: το
0: με τον καλό συνάδελφο που λένε. Εδώ, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Κάτσε τα τελευταία λεπτά, αυτό είναι που το χάνεις.
1: Ναι.
0: Και μετά λες γιατί κοιμήθηκα. Μια χαρά. Εντάξει. Καλά ήταν.
1: Εγώ αν δεν είχα εκπομπή σήμερα θα τον είχα αφήσει τον ύπνο να με πάρει. Αν ήταν ο Βαγγέλης, ας πούμε, εδώ, θα έλεγα παιδιά, είδα μέχρι το 60.
0: Εντάξει, τίμιο. Δεν μπορώ άλλο.
1: Αλλά
0: okay. Από την άλλη, είδες ότι είναι εμφανές ότι σε μία από τις δύο ομάδες λείπανε κάποια παιχνίδια στα πόδια της.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι ότι η Λεύσκη ήταν, ας πούμε.
1: Εντάξει, αλλά είναι και πιο μικρή δυναμική σου.
0: Ναι. Θεωρώ ότι θα κρατήσω αυτή την αισιοδοξία για την επόμενη εβδομάδα. Δεν είδα ότι μπορεί, ας πούμε, να απειληθεί άμεσα αυτό το σύνολο, αν παίξει όπως ξέρει να παίζει. Θες να πάω πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Ναι, γιατί σε δυναμώνω πάρα πολύ.
0: Με δυναμώνεις, έχεις δίκιο.
1: Να έρθουμε κοντά.
0: Να έρθουμε κοντά. Αυτά γίνονται
1: στις
0: ζωντανές εκπομπές.
1: Με έφτιαξες.
0: Λοιπόν, 9 λεπτά και μετά τις 8. Big Wins Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή ή από εδώ. Είναι ο Πάνος Ρήλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Η Μαρία Ζαφυράτου στο άλλο μικρόφωνο.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας δεν θα είναι μαζί μας σήμερα. Θα είναι μαζί μας. Ούτε την άλλη εβδομάδα θα είναι μαζί μας. Θα είναι με τη μεθεπόμενη εβδομάδα, λογικά.
1: 31.
0: Πόσο έχει ο Πίτας? Η γιορτή του είναι στις 30 ή στις 31.
1: 30 νομίζω.
0: 30. Α, ναι, 30. Ναι. 30 δεν μπορεί να είναι εδώ, γιατί είναι Κυριακή. 31 θα είναι εδώ λοιπόν. Θα είναι ο Αλέξανδρος σε περίπτωση που σας λείπει. Σωτήρης Ταμπάκος στην δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10.
1: Όχι ρε φίλε, Alt και F4 κλείνει τα παράθυρα στα Windows. Εδώ λέμε δεν κουνιέται τίποτα.
0: Ναι, ό,τι δεν το πατήσαμε. Το πατήσαμε και μας είπε ο υπολογιστής. Αλήθεια τώρα.
1: Να σε μας ρε φίλε.
0: Άργησες να το σκεφτείς. Μπράβο. Μπορούσε να πας σε άλλο. Να, μας δίνει και.
1: Είδες.
0: Μας δίνουν και οδηγίες και συμβουλές οι ακροατές. Μ' αρέσει γιατί έχουμε γίνει ένα πλέον. Μπορούσε να πας σε άλλον, αλλά είναι αυτό που λέμε: άμα κάτσεις στην καρέκλα, είναι δύσκολο να σηκωθείς. Χωρίς παρεξήγηση το λέω. Κοίταξε, άμα έχεις συνηθίσει 11 στα 12 χρόνια να κάθεσαι σε έναν υπολογιστή, να είναι η θέση σου. Έτσι. Να είναι αυτή η οπτική με την οποία βλέπεις τον κόσμο και το στούντιο. Όχι, δεν θέλω να πάω άλλο. Και μετά να λένε ότι πήρα τη θέση του Αλέξανδρου και αυτό. Όχι, ρε. Όχι.
1: Και τρίζει η καρέκλα του, που τρίζει.
0: Υπάρχει περίπου. Εδώ. Και να σου πει κάτι. Ορίστε, τα φτιάξαμε.
1: Πέρασε λίγη ώρα, αλλά ήρθε.
0: Όλοι θέλουν το χρόνο του στο κάτω-κάτω. Οπότε μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο Live 24. Να ξέρετε ότι διαβάζουμε όλα τα μηνύματα. Όλα τα μηνύματα τα διαβάζουμε. Κάποια τα διαβάζουμε και στον αέρα. Mm-hmm. Εντάξει. Είμαστε OK με αυτό. Είμαστε εντάξει. Τη μία. Mm-hmm. Και στο Instagram ή από εδώ τους από εκεί. Η Μαρία. Μαρία. Τελεία Ζαφυράτου. Mm-hmm. Πάνος Ρήλος. Και στο Messenger. Mm-hmm. Και τι άλλο θέλετε. Τι άλλο θέλετε. Και πείτε μας πώς σας φάνηκε χθες το παιχνίδι της ΑΕΚ. Εξακολουθεί να μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ ο Κοϊτά. Mm-hmm. Από πέρσι αυτό το παιδί συνεχίζει και τρέχει. Mm-hmm. Εντάξει, μεταξύ μας λίγο ένα τσακ πινεδιά μου έλειπε. Mm-hmm. Μια πινεδιά μου έλειπε.
1: Μια πινεδιά. Αυτό
0: που έχεις έναν παίκτη.
1: Πάντα θα σου λείπει.
0: Αυτός ο παίκτης που είναι και μπροστά και στη μέση και πίσω και παραέξω.
1: Και πετάγεται και ξαφνικά αυτό, στο ξέφωτο και
0: πέρα. Ναι. Ναι, πάλι Ζαφυρά του θα έχουμε φέτος. Ευχαριστώ που ρωτάτε. Τι άλλο, μ' άρεσε η αμυντική προσέγγιση της ΑΕΚ,
1: ναι, να
0: σου πω.
1: Ναι, θα συμφωνήσουμε σε αυτό.
0: Γιατί είναι κάτι από το οποίο έχει πληγεί πάρα πολύ αυτή η ομάδα τα περασμένα χρόνια. Οπότε, ξέρεις, σου δίνει και μία, όχι σιγουριά θα έλεγα, μία μικρή αυτοπεποίθηση.
1: Ότι εντάξει,
0: μία
1: μικρή τουλάχιστον αυτοπεποίθηση. Πίσω δεν τρώμε.
0: Πίσω δεν τρώμε, mm-hmm. Ναι.
1: Αυτό που δεν έχει φτιάξει ο Παναθηναϊκός στην ουσία ακόμα. Mm-hmm. Καλημέρα στην παρέα. Γιατί καλά μου παιδιά παλεύετε με τα παράθυρα, λες και πολεμάτε με τον καταραμένο όφι, με ένα απλό hard restart, στρώνουν όλα.
0: Το hard restart είναι αυτό που κλείνει το κουμπί.
1: Το κουμπί.
0: Και σου λέει, είστε σίγουροι? Ναι, είμαι σίγουρη. Είστε απόλυτα σίγουροι? Είμαι απόλυτα σίγουρη. Κλείστο. Μήπως θέλεις να το ξανασκεφτείς. Άμα στο στέλνει τρεις φορές, σου λέει κάτι δεν θα πάει καλά. Κάτι δεν θα πάει καλά.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι και το καλύτερο που μπορείς να κάνεις. Βέβαια, αν είσαι και βιάζεσαι, ας πούμε, ξέρω, π.χ. να εμφανιστεί το δελτίο, είναι μια κάποια λύση.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα από Αγρίνιο, ο mm-hmm. Τσούβι. Τι παράσταση έδωσε σε πανηγύρι. Φοβερός, λέει ο Στέφανος. Κάθεται και λίγο μου σκάνε ριλάκια στο Instagram με τον Τσούβι. Να τραγουδάει με τον Τσούβι. Να χορεύει με τον Τσούβι. Να τρώει. Και μετά άχαστη. Και μετά, ξέρεις, και μετά διαφημιστικά. Γενικά δεν μας έχει λείψει ο Τσούβι, γιατί είναι συνέχεια μπροστά μας. Ναι, ναι, ναι.

0: Μια μισή ώρα που δεν θα πάρω ποτέ πίσω το χθεσινό. Από τη ζωή μου, λέει κάποιος φίλος. Και 15 ευρώ delivery που άργησε και έφαγα στο τελευταίο δεκάλεπτο.
1: Αυτό. Πονάει περισσότερο.
0: Νομίζω πως ναι.
1: Πονάει περισσότερο. Τώρα, εντάξει,
0: και από τα μάτια σου, δηλαδή.
1: Αυτή η μια μισή ώρα που δεν θα πάρεις ποτέ πίσω. Έχεις δώσει μια μισή. Μια μισές. Μια μισές ώρες.
0: Δύο ώρα. Τρία ώρα.
1: Ναι. Που έλεγες, γιατί το κάνω αυτό στη ζωή μου. Γιατί το κάνω αυτό στον εαυτό μου. Τι έχει γίνει. Εντάξει, δεν το κατατάσσω και στα χειρότερα παιχνίδια που έχω δει στη ζωή μου. Για μένα το οποίο είναι ένα παιχνίδι Παναθηναϊκού ΑΕΚ στο ΆΚΑ που είχαμε πάει με τον Τζούβι.
0: Το
1: 0-0. Που ήμασταν και καλεσμένοι από στην Νόβα. Αυτό ήταν το βασανιστή. Πρέπει να κράτησε, ξέρω, 1,5 μήνα αυτό το παιχνίδι. Και δεν τελείωνε ποτέ. Αυτό, εντάξει. Είχε και κάτι ευκαιρίες η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο. Ήταν ενδιαφέρουσα η αλλαγή του Ζήνη. Όταν βγήκε ο Γιώβιτς, εκεί που περιμέναμε όλοι να βγει ο Ζήνη και να μπει ο Βάργας, λέει ο Νίκολιτς, όχι, θα βγει ο Γιώβιτς. Και ξαφνικά ήταν, λες και του πάτησες, αυτό που έχουν τα αυτοκίνητα που φεύγουν μπροστά.
0: Το
1: σπίτι αυτό.
0: Το τουρμπάκι αυτό, ναι.
1: Τι έγινε, τι έγινε. Όταν λοιπόν δεν υπάρχουν και πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να τηρείς ένα παιχνίδι, παρατηρείς τέτοια.
0: Τα γύρω-γύρω. Δεν ξέρω αν είναι δικιά μου η ιδέα. Φέτος ο Κότς έχει πολλά νεύρα στον πάγκο. Ίσως ο ίδιος είναι πιεσμένος. Καλημέρα, Βαγγέλη Σάεκ. Νομίζω ότι.
1: Παιδιά, πάντα έτσι είναι.
0: Πάντα έτσι ήταν. Ναι. Ειδικά πέρυσι τα προκριματικά που δεν είχε και το κανονάκι να πέσει σε πιο κάτω διοργάνωση.
1: Και σκέψου ότι έχει στα χέρια του αυτή τη στιγμή μια πολύ μεγάλη ευκαιρία.
0: Να βάλει την ομάδα
1: στη Champions League. Φυσικά και δεν είναι θέμα νευρών, είναι θέμα. Άμα τον έβλεπες δηλαδή ήρεμο, με σταυρωμένα τα χέρια και να κάθεται και να τους παρατηρεί, θα σου φαινόταν πιο φυσιολογικό.
0: Δεν θα ήταν η κολλή της αυτόνομη.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε, βγαίνει.

0: Συγγνώμη, και έχει δίκιο.
1: Παρακαλώ.
0: Έχετε δει το Μποτρίνι ηρεμό, τον αυθεντικό Μποτρίνι, λέω. Δίκιο δεν έχει.
1: Εντάξει, εγώ τον έχω δει, αλλά είναι εκτός πλάνου.
0: Ναι, όχι.
1: Εκτός κάμερας. Να τα λέμε αυτά.
0: Ωραία.
1: Να τα λέμε. Λοιπόν, χθες είχαμε τρεις ισοπαλίες, έτσι τα προκριματικά του Champions League. Φενέρμπαχτσε Λιόν 1-1. Είχαμε την ΑΕΚ με τη Λεύσκη εκτός έδρας 0-0. Είχαμε και το 2-2 τη Δυναμό Ζάγκρεπ με τη Βίκινγκ.
0: Αυτό είναι λίγο έκπληξη, μου φαίνεται. Όχι.
1: Να σου πω την αλήθεια, δεν είδα το παιχνίδι.
0: Ωραία, παιδί, και μου, να σου πω και την αλήθεια. Διαβάζεις ότι παίζει την Δυναμό Ζάγκρεπ,
1: ναι,
0: με τη Βίκινγκ.
1: Ναι.
0: Το πρώτο σημείο που σου έρχεται ποιο είναι.
1: Εντάξει,
0: το
1: εννοείται.
0: Όχι.
1: Όχι. Όχι. Δεν είναι.
0: Αλλά κάποιοι το λέγανε ότι δεν θέλαν, ο Κώστας νομίζω και ο Τζόγλου, όχι Βίκινγκ.
1: Το έλεγε. Το έλεγε. Και μάλιστα επικρατούσε 2-0 η Δυναμό Ζάγκρεπ. Έβαλε και πολύ γρήγορα τα γκολ στο 6 και στο 10. Αλλά νωρίς-νωρίς ισοφάρισε η Viking στο 26 και στο 39. Το θέμα είναι το εξής, ότι το Football Match Data,
0: ναι,
1: ο υπερυπολογιστής αυτός του Μπέρελ, έβγαλε τις πιθανότητες πρόκρισης των τριών ζευγαριών. Και θέλω να σου πω ότι παρότι και τα τρία παιχνίδια ήρθαν ισόπαλα, η ΑΕΚ έχει μακράν τις περισσότερες πιθανότητες. Λοιπόν, η ΑΕΚ έχει 73% πιθανότητες να περάσει απέναντι στη Λεύσκη Σόφιας, 60% η Λιόν απέναντι στη Φενέρμπαχτσε.
0: Εντάξει, λογικό, ναι.
1: Και θέλω να σου πω ότι 51% έχει η Βίκινγκ, 49% η Δυναμό Ζάγκρεπ. Είναι πολύ μοιρασμένα τα πράγματα.
0: Προπονητάρα, λέει, έχετε καλός, έχει νεύρο, νεύρο, όχι νεύρα, μαεστρικό κοτσάρισμα έκανε, θα περάσει τους ομίλους, λέει κάποιος άλλος. Τον Νίτρο, λες, το
1: τον Νίτρο, μπράβο, ναι. Ο Μάκης έχει τα νεύρα του, κάποια στιγμή θα πρέπει με νόμο οι Μαρίες να γιορτάσετε μία φορά το χρόνο.
0: Μία.
1: Δεν γίνεται να μας κρατάτε μούτρα επειδή μας έχετε τρελάνει Αύγουστο, Νοέμβρη κτλ. Εγώ σε καταλαβαίνω.
0: Σα συμπορευτώ με το Μάκη.
1: Εγώ ξέρω και Μαρία που γιόρταζε Αύγουστο και μετά το άλλαξε. Το έκανε Νοέμβριο.
0: Το αντίθετο πρέπει να γίνει. Γιατί υποτίθεται ότι είναι τη Παρθένου Μαρία τον Νοέμβριο.
1: Ναι, όχι, δεν ήταν αυτό το κριτήριό της.
0: Αυτό θα πρέπει να είναι, αν με ρωτάς.
1: Άμα ήταν τότε. Ναι.
0: Μετά το 16-17, ναι, ας πούμε. Ναι. Όχι. Λοιπόν, λάβει το 15.
1: Όχι, το άλλαξε τον Νοέμβριο γιατί τότε μπορούσε να το γιορτάσει με τους φίλους της, ρε παιδί μου και τα λοιπά. Γιατί
0: συνεχώς
1: έλειπε.
0: Μάλιστα.
1: Από την άλλη, όμως, Μάκη μου, Μάκη μου, έχεις ιδέα πόσες φορές το χρόνο γιορτάζουν οι Θοδωρίδες? Για ψαχτείτε λίγο που κάθε εβδομάδα έχουμε και ένα Θοδωρή να γιορτάζει. Για ψαχτείτε, γιατί πάτε τώρα και τα ρίχνετε όλα στις Μαρίες και στις Παναγιώτες, ας πούμε. Και ούτε καν στο Μάρι και στον Παναγιώτη.
0: Εντάξει, πώς είμαστε, μωρέ, τώρα, Μάρι και Παναγιώτη.
1: Σε
0: σχέση με τις Μαρίες δεν είμαστε. Δεν συγκρίνεται.
1: Ψάξτε να βρείτε πόσοι Θοδωρίδες γιορτάζουν όλο το χρόνο. Αυτό έχω να σας πω. Καλημέρα από Κύπρο. Το χθεσινό ήταν πολύ δύσκολο, λέει κάποιος, γιατί αυτοί ήταν πιο έτοιμοι και δεν έχουν χάσει μάτς μέχρι τώρα. Στη ρεβάνς η Άκη έχει τον πρωτολόγο, έστω και δύσκολα θα κερδίσει.
0: Λοιπόν. Το όνομα Θεόδωρος, Θοδωρής Θεόδωρος, γιορτάζει κυρίως το Σάββατο των Αγίων Θεοδόρων. Κινητή εορτή, το Σάββατο της πρώτης εβδομάδας των Νηστείων, ψυχό Σάββατο. Και στις 17 Φεβρουαρίου, Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος, σταθερή ημερομηνία, και στις 12 Μαΐου, Οσίου Θεοδόρου, πολιούχο των Κυθύρων όμως.
1: Αν
0: είσαι τα Κύθυρα γιορτάζεις.
1: Με νοιάζει. Επίσης, έχω να σας πω ότι υπάρχουν και κάποιες Μαρίες που γιορτάζουν, περίμενε.
0: Το Γενάρη, όχι.
1: 26 Δεκεμβρίου.
0: Δεκεμβρίου.
1: Είπα και εγώ, λέει, χρόνια πολλά σε 3-4 Μαρίες που τελικά δεν γιόρταζαν 15 Αύγουστο και νιώσα. Γιατί ρε παιδιά να νιώσετε λαλάκες? Γιατί καταρχάς ευχές δίνετε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν την πάρεις 15 Αύγουστο, θα τη πει άντε και αυτό, να το καταλάβω. Εντάξει. Και να σου πει, α, δεν γιορτάζω σήμερα. Πάρε με τον Νοέμβριο να μου το πει.
0: Καλημέρα σας από Τούμπιγκεν, Γερμανίας, λέει ο Γιώργος. Πώς την είπατε αυτή τη λέξη, έκφραση που ξάπλωσε σε κάτι αλλιώς? Γερμανία, μεγάλωσε και θέλω να βελτιώσω τα γερμανικά μου.
1: Ανακούρκουδα, βρε άσχετη. Βρε άμπαλη.
0: Αφού και οι δύο είστε άθεοι, τι κάθετε και σκάστε? Τι κάθεστε και σκάτε, συγγνώμη.
1: Σωστά. Ναι, άλλες γιορτές γιορτάζουν.
0: Και όταν γιορτάζει ο άλλος, τον παίρνει να του πει μια ευχή. Είναι και ένας καλός τρόπος να επικοινωνήσει με ανθρώπους που χάνεσαι.
1: Να, Δημήτρη, που έχουμε κοινούς γνωστούς. Να το. Λέει η κοινή μας φίλη η Μαρία. Δεν λέω επίθετο. Ναι, γιορτάζει 26 το 10 σε πρόλαβα.
0: Μάλιστα. εντύπωση ότι κάτι δεν πάει καλά στο μικρόφωνο σου, αλλά τέλος πάντων.
1: Είναι που κουνιάμαι και πάρα πολύ.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι.
1: Είναι που κοιμήθηκα.
0: Κάτσε με κάτω. Καλημέρα στον Δημήτρη στη Χαβούζα, στον Κώστα στην Πρέσια. Εγώ λέω για τον υπολογιστή, καμιά φορά βγάζω κατευθείαν την πρίζα, δεν έχω τέτοια προβλήματα.
1: Ωραία.
0: Όταν τον κάψεις, φώναξε με.

0: Μαρία και πάνω, καλημέρα. Γιάννης από Κρέστενα. Αν στη θέση του Μάριν μπει ο Μάγερ και αριστερά ο Ζουμκόφ, δεν έχουν τύχει στη Φιλαδέλφια. Λέει, okay. Ο Ζουμκόφ με βάση αυτό το ρεπορτάζ λέει ότι δεν είναι ακόμα στο επίπεδο που το θέλει ο προπονητής, γι' αυτό και δεν τον πολύ χρησιμοποιεί. Για πες.
1: Θέλω να πω ότι ο Νίκολς θα τα δει αυτά, επειδή μια εβδομάδα έχει μπροστά του. Θυμίζουμε ότι το επόμενο παιχνίδι είναι την Τετάρτη που μας έρχεται, 10 η ώρα το βράδυ. Τηλεοπτικά εννοείται από την Κόσμοτε. Νομίζω ότι το έχει και το Μέγκα.
0: Μπορεί να το έχει το Μέγκα, βέβαια.
1: Το έχει και το Μέγκα.
0: Και σήμερα έχει το παιχνίδι της Celtic το Μέγκα. Με την Λίντσερ. Καλημέρα, Μαρία. Και πάνω, αυτό που παρατήρησα χθες στο μάτι της ΑΕΚ είναι ότι είχε 4 ασθενοφόρο στο γήπεδο. Εμείς τόσα δεν πρέπει να έχουμε στο νομό βιωτίας. Εντάξει, αυτά λέτε μετά.
1: Τώρα γιατί.
0: Κομμουνιστές ο Άδωνης και έχει και δίκιο. Έχει και δίκιο.
1: Δεν είπε μόνο αυτό. Βγήκε, λέει, μια έρευνα που μας έχει πάρα πολύ, μας έχει μάλλον πάρα πολύ ψηλά.
0: Ναι.
1: Στους πιο φτωχούς κατοίκους μιας χώρας και τα λοιπά. Και, όχι, δεν είναι έτσι.
0: Δεν είναι.
1: Είμαστε στις 30 πιο πλούσιες χώρες του κόσμου.
0: Α, εντάξει.
1: Ποιος διαβάζει τον πίνακα από τα ρε παιδιά.
0: Αυτό μπορεί να ισχύει, δηλαδή μπορεί να ισχύουν και τα δύο.
1: Αν είμαστε πλούσια χώρα, με φτωχούς κατοίκους.
0: Ναι. Γιατί ξέρω εγώ, 10 άνθρωποι, ας πούμε, κάνει πάρα πολύ πλούτο. Τι είναι πλούσια η χώρα.
1: Εν τω μεταξύ, έχει έτσι ένα επιχείρημα που το θέτει συνεχώς. Είμαστε πάρα πολύ ωραία χώρα. Εντάξει, το ότι είμαστε ωραία χώρα. Είμαστε ωραία χώρα.
0: Δεν μπορούμε να τη χαρούμε την ωραία χώρα.
1: Αυτό.
0: Κατά κύριο λόγο.
1: Μπορεί να πέσει λίγο βενζίνη, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Αν γίνει κάτι.

0: Άμα είσαι Μαρία στα 14, 15, 16, πώς ανακοινώνεις στους γονείς ότι δεν γιορτάζεις πια στις
1: Παρασκευές? Ελάτε βρε. Ωρεξούλες πρέπει.
0: Το γίνταγαν σε Νοέμβριο, λέει, για να παίρνουν άδειες ονομαστικής εορτής. Καλημέρα. Έπαιρνα στο δημόσιο, ίσχυε κάτι τέτοιο κάποτε, ξέρω εγώ?
1: Κοίταξε, το λίγο που έχω δουλέψει στο δημόσιο, δεν είναι.
0: Όχι,
1: εγώ δεν έχω πάρει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εγώ δεν έχω πάρει.
0: Μπορεί να ίσχυε.
1: Ναι. Ο Θεόδωρος γιορτάζει πάντα το πρώτο Σάββατο μετά την Καθαρά Δευτέρα. Θεόδωρος ταξί. Ναι, αλλά υπάρχουν και άλλοι.
0: Υπάρχουν και άλλα αυτά που διάβασα, Θεόδωρη. Μαρία μου, δεν μας νοιάζουν οι Θεοδωρίδες, γιατί εμείς πάμε και βλέπουμε με Μαρίες, λέει.
1: Μπράβο, μπράβο για τα γούστα. Μπράβο για τα γούστα.
0: Άμα δεν είμαι από τα κύθυρα, είμαι Θοδωρής και πάω εκείνη τη μέρα. Πιάνετε?
1: Πιάνετε,
0: βέβαια.
1: Έχει να γερνάς.
0: Εμείς εδώ στην Κρήτη γιορτάζουμε τις παντρεμένες τον Αύγουστο και τις ελεύθερες τον Νοέμβρη. Οκ. Okay.

0: Μ' αρέσει το άρθρο του Μιαούλη που λέει όχι ακριβώς αυτό που ήθελε η ΑΕΚ, αλλά η πρόκριση θα κρυθεί στη φωλιά της.
1: Τι ωραία λέξη,
0: είναι αυτό,
1: η φωλιά. Η φωλιά. Πολύ μαμαντίστικη. Νομίζω που διάβαζα του Τσακίρη ένα άρθρο που, στις Φιλαδέλφια στα μέρη, κάτι τέτοιο. Αχ, λέω, έχει ξυπνήσει η αϊκοσύνη μέσα σας. Λοιπόν, στην βαθμολογία της Ευρώπης, η ΑΕΚ πρόσθεσε 100 πόντους στην Ελλάδα από αυτή την ισοπαλία, η οποία έχει φτάσει τώρα τους 41.612 βαθμούς. Συνεχίζεται το κυνήγι Τσεχίας και Πολωνίας. Έχουμε ακόμα απόσταση. Όμως έχουμε και τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες που αγωνίζονται. Σε περίπτωση που η ΑΕΚ περάσει στη League Phase, θα προσθέσει 1.200 πόντους ακόμα.
0: Ωραίο.
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε. Η Πολωνία έχει 44.325, 44.225 η Τσεχία. Είναι πάρα πολύ κοντά. Μιλάμε για ντερμπάρα. Και η Ελλάδα βρίσκεται στους 41.612 βαθμούς. Δηλαδή η Δανία, 36. Εδώ θα κριθεί το πράγμα, ανάμεσα σε Πολωνία, Τσεχία και Ελλάδα. Επίσης η Τουρκία είναι κάπως μακριά με 48.000.

0: Ναι, γιατί παίζει συνεχώ με κατεβασμένες κάλτσες και χωρίς καλαμίδες, δεν απαγορεύεται. Έπαιξε έτσι.
1: Δεν το πρόσεξα.
0: Ούτε εγώ το πρόσεξα.
1: Δεν το πρόσεξα.
0: Και κάποιο ρωτάει αν έχουμε πάει στην ταινία Βία.
1: Ναι, ωραία.
0: Ναι.
1: Έχω πάει να φάω.
0: Ναι, έχω περάσει απλά.
1: Αυτό. Ωραία. Ασθενοφόρα μπορεί να μην έχουμε, okay, αλλά είμαστε δεύτεροι στην Ευρώπη σε οπτικές ίνες. Yes. Yes. Καλά λέει, τρύπες στους δρόμους, νικάμα αδέλφια.
2: Ο Μεσογειακός λαός αγαπάμε πάρα πολύ το σκόρδο και το κρεμμύδι.
3: Ισχύει αυτό για το χοντρό?
1: Όχι, δεν ξέρω. Στον τι λέει στο πολυδέντρι είναι πιο γνωστό ως ο χοντρός. Αν είναι αυτό στα αριστερά γωνιακό όπως ανεβαίνει.
3: Αυτό είναι.
1: Είναι δεξιά καταρχάς όπως ανεβαίνει.
3: Σαν ανεβαίνει στα αριστερά σου χέρι.
1: Oh. Τι λες μωρέ.
3: Όπως ανεβαίνει, το αριστερό σου χέρι είναι το μαγαζί. Έχει μία.
1: Όπως ανεβαίνει είναι εδώ. Δεξιά.
3: Εσύ πήγες από τον άλλο δρόμο. Κατέβηκες. Εγώ πήγα
1: όχι,
3: από τον.
1: Ανέβηκα.
4: Το δεξί όπως το βλέπουμε είναι εμείς πίσω.
3: Ανεβαίνει και είναι στο αριστερό σου χέρι.
1: Αριστερά είναι. Δεξιά είναι.
3: Όπως ανεβαίνει.
1: Όπως ανεβαίνει είναι δεξιά.
4: Είναι το δεξί.
5: Κάτσε εκεί.
4: Το δεξί όμως από μπροστά είναι το αριστερό.
3: Αριστερά. Αριστερά και πάρκαρα αριστερά. Γιατί είναι αριστερά.
1: Δεν είναι αριστερά, είναι δεξιά.
3: Όπως ανεβαίνει είναι αριστερά. Τι επιμένεις, δεξιά. Δεν απαγορεύεται να κάνεις δεξιά. Απαγορεύεται.
1: Είναι πάνω στη γωνία.
3: Στη γωνία.
1: Περίμενε, περίμενε.
0: Τι θα γίνει αν έχεις κάνει λάθος, Μαρία.
3: Στη γωνία είναι.
1: Περίμενε.
0: Με το αριστερά και το δεξιά.
3: Στη γωνία, γιατί εγώ το βλέπω αριστερά τα πράγματα και εσύ δεξιά.
4: Είναι το δεξί του πόδι.
1: Το δεξί λέω εγώ. Περίμενε.
6: Ορίστε.
1: Στέλιο, πού είναι, όπως ανεβαίνει το. Το έχει δεξιά ή αριστερά.
6: Στο κέντρο.
3: Μα είναι, Χουάν, το κέντρο είναι, αφού είναι.
6: Το κέντρο είναι. Αφού είναι αριστερά και δεξιά.
3: Αφού έχει τη χάλα σου, εγώ ανέβηκα από τη δεξιά.
1: Το κέντρο είναι αριστερά.
3: Μα όπως ανέβηκα εγώ από τον κάτω δρόμο, το είχα στα αριστερό μου χέρι. Τι να κάνω τώρα εγώ, να τα βάλω με το GPS.
1: Όπως ανεβαίνεις είναι δεξιά.
3: Ακόμα.
1: Γεια σου.
3: Είδες με το ζόρι. Πήρε το σύζυγο, το βάρα αποφάσισε αυτό το πράγμα. Αρχή.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ ρίχνονται στη μάχη των play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας μεταφέρει τη δράση των κρίσιμων αναμετρήσεων. Απόψε αρχίζουμε από την Τούμπα, όπου στις 9 παρατέταρτο ο δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται την Μπραν, θέλοντας να πάρει προβάδισμα πρόκριση στη League Phase του Conference League. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Στις 9 το μικρόφωνο περνά στον Μάνο Σουριά και το Παγκρίτιο για τη μετάδοση του πρώτου αγώνα των κριτικών με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας για το Europa League και 30 λεπτά αργότερα επιστρέφουμε στο Conference και συνδεόμαστε με το ΆΚΑ για το παιχνίδι του Τριφυλλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε, με τους πράσινους να ψάχνουν το αποτέλεσμα που θα τους βάλει στη θέση του φαβορί. Γράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε, ΠΑΟΚ Μπραν, ΟΦΗ ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Απολαύστε μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον αέρα του Big Wins Sport FM 94,6.
0: Big Wins Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Όπα.
1: Όπα.
2: Βαράει. Τι έγινε, παιδιά. Ποιος ρυθμίζει, ποιος δεν ξέρει τι έχω εκπομπή. Κάτσε να δω. Α, η φίλη, εντάξει.
1: Εντάξει,
2: οκ. Τι με πήγε κατάλληλο στη λεφτά. Εντάξει, Χριστίνα. Όλα καλά. Λοιπόν, 38 λεπτά και μετά τις 8. Big Wings Sport FM 94,6. Τι ώρα τραγουδία βάλεις, ρε φίλε.
1: Το Euphoria Take My Heart.
2: Ναι.
1: Μαρία Ζαφυράτου.
2: Πάνος Ρηλός.
1: Α, Σωτήρης Θαμπάκος. Είναι η τριάδα που σας πηγαίνει.
2: Δύο μέσα, μέσα έξω. Ό,τι σας είπε.
1: Παρέα στη διαδικασία να πατήσετε τη δουλειά.
2: Έτσι, ναι.
1: Ο φίλος επιμένει, παίζει έτσι σε όλα τα παιχνίδια ο Μάγερ. Κάλτσες κάτω και χωρίς καλαμίδες, έχω δει όλα τα μάτς. Ο κανονισμός τα απαγορεύει. Φαντάζομαι ότι κάποιος επόπτης, κάποιος διαιτητής θα το έχει δει αυτό.
2: Μπορεί να έχει αλλεργία. Μπορεί να έχει δυσανεξία.
1: Στους αλλεργικούς θα το απαγορεύει. Δυσανεξία στην καλαμιδά.
2: Ναι, ρε. Ο αποδιοπομπέος μάγλος λέει, δηλαδή μια πρωτότυπη πρόταση γάμου σε Μαρία στην Κρήτη θα ήταν. Ψήνεσαι του χρόνου να γιορτάζει 15 Αυγούστου.
1: Καλό,
2: περνάει.
1: Άιντε, πάλι πανά θα φέρει βαθμούς στην Ελλάδα. Ακούς, πρόεδρε?
2: Ναι, πρόεδρε.
1: Εσείς ακούτε? Η στενή βία είναι συνώνυμο με το κοντοσούφλι, λέει κάποιος. Ωραία.
2: Ναι, όντως έχει κάτι καλά ταβερνία εκεί πέρα.
1: Ελπίζω να περάσετε και να σταμπανιάζουν όλοι και να γελάω.
2: Και θα χαϊδεύεις μια γάτα. Κοίτα, εγώ αυτό
1: το
2: λέγανε. Τον
1: Κλάου τον λέγανε αυτό, ναι.
2: Αυτό τον αστυνόμωσα είναι, ναι, δεν θυμάμαι.
1: Δόκτωρ Κλάου, νομίζω.
2: Μπορεί. Εγώ αυτό που λέω πάντα, σε τέτοιες μεγάλες διοργάνωσεις, σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση μάλλον, είναι ότι αξίζει να πέσει με καλές ομάδες. Εντάξει, το θέμα είναι να δεις και κανένα παίκτη από κοντά, να πας και κανένα καλό ταξίδι αν μπορείς. Τέλος πάντων, να έχεις τέτοια πράγματα. Και ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Αυτό. Άμα παίξει τώρα μετά το τέταρτο και να λες, να πετύχω μια ομάδα από το Τζουργιστάν.
1: Πέρσι με τους τριτοτέταρτους έκανες πορεία, Ζαφυρά.
2: Ναι, γιατί και καθόλου δεν με πείραξε. Αν με ρωτάς, θα το έκανα και φέτος. Αν δεν λέμε τώρα.
1: Το μετράω.
2: Ναι.
1: Καλημέρα, Θοδωρής εδώ. Εγώ έχω γενέθλια στις 17 Φλεβάρι που γιορτάζουν οι Ιμιτασιόν Θοδωρίδες. Οπότε όταν με παίρνουν για χρόνια πολλά, κατά λάθος δεν πάει χαμένο τελείως.
2: Για καμία ευχή, όχι ευχούλα, καταλαβαίνετε τι λέω, καμία ευχή δεν πάει ποτέ χαμένη. Δηλαδή και σήμερα να μου στείλει κάποιος μήνυμα και να μου πει χρόνια πολλά για τη γιορτή, συγγνώμη, το ξέρω, θα του πω σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εχθές με πήραν τηλέφωνο εμένα.
2: Θέλω να σου πω ότι εγώ εχθές το βράδυ, κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου, γύρω στο 60 κάτι, θυμήθηκα ότι δεν είχα απαντήσει σε ένα φίλο. Στο συγκεκριμένο, γιατί σε ναι, κάποιους δεν έχω απαντήσει, ειδικά σε ανθρώπους που δεν ξέρω, πατούσα καμιά καρδούλα και θυμόμαι, στο Γιώργο, δεν απάντησε στο Γιώργο. 11 η ώρα το βράδυ.
1: Καλημέρα, μορφιές, πείτε καμιά καλή παραλία και μπιτσόμπαρο κοντά στην Αθήνα. Μαρία, είσαι φοβερή.
2: Καλή παραλία και μπιτσόμπαρο κοντά στην Αθήνα.
1: Πού, εκεί στο Μαύρο Πιθάρι δεν είχε.
2: Λιθάρι.
1: Λιθάρι, συγγνώμη. Πιθάρι είναι.
2: Κοίταξε, ναι, θα πρέπει να. Το κοντά είναι κάπου σχετικό. Κοντά στο Σούνιο έχει ωραίες παραλίες. Αλλά γενικά, όσο πιο μακριά πας, όσο πιο κοντά στο Σούνιο δηλαδή, τόσο καλύτερα.
1: Πέσουμε με Ντόρτμουντ, λέει κάποιος. Ναι, δεν θα ήταν κακό.
2: Είναι κακή. Κακή ιδέα. Κάποιος λέει, η Μαρία γιορτής χωρίζεται σε άτεκνες και Μαρίες με παιδιά. Είναι η αλήθεια, ρε παιδιά.
1: Νομίζω είναι παρθένες.
2: Τέλος πάντων, αλλιώς ήταν παλιά τα πράγματα. Τώρα δεν νομίζω ότι αλλάζει κάποιος. Δεν είναι συχνό φαινόμενο, μάλλον, να αλλάξει κάποιος τη γιορτή του, επειδή παντρεύτηκε. Δηλαδή, άμα χωρίσει μετά, τι θα γίνει. Άντε πάλι πίσω. Χρόνια πολλά, 15 Αύγουστο πάλι.
1: Χώρισα, δεν στο είπα.

0: για τους Γιώργηδες. Ο Μάριος λέει: έχω φίλο Γιώργο στην Κρήτη που αποφάσισε να γιορτάσει όχι το Αγιώργη που ξέρουμε, αλλά το Αγιώργη του Μεθυστή 1η Νοεμβρίου. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Okay, καλημέρα και στο Βύρονα από τα Χανιά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Αυτό που ανέφερε ο φίλος δεν το βρίσκω καν.
0: Πιο πολλά.
1: Ότι υπάρχει. Πώς γιορτή.
0: Η 1η Νοεμβρίου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ο
1: Μεθυστής.
0: Εντάξει, μπορεί να το έχουν μόνο στην Κρήτη, ξέρω εγώ. Και εγώ εκείνη την ώρα κοιμήθηκα, Μαρία. Γενικά ήταν μια περίεργη μέρα, παιδί. Χθες δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι είχε καιρό να μου συμβεί αυτό να με πιάσει μια ψιλοαγωνία. Αντί να περιμένεις, ξέρεις, αυτό, το να περιμένεις το βράδυ το παιχνίδι.
1: Το παιχνίδι, ναι.
0: Και έκανα διάφορα πράγματα να περάσει η ώρα. Γιατί ακόμα δεν έχω αρχίσει και η δουλειά η πολύ, ας πούμε, και τα βίντεο και όλα αυτά. Και δεν είχα να κάνω κάτι. Κατέβασα κουρτίνες, τις έπλυνα, τις ξανακρέμασα.
1: Α, το πρόλαβες όλο στην ίδια. Θα μου πεις, εντάξει.
0: Ναι, τις κουρτίνες δεν περιμένεις να στεγνώσουν. Τις κρεμάς όπως είναι για να, για να κάτσει. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Καθάρισα κάτι συρτάρια με βίδες, με κάτι εργαλεία του σπιτιού. Ανακάλυψα ότι έχω πάρα πολλές πένσες για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω.
1: Μην έχω αφήσει καμιά.
0: Κάποιος την κλαίει. Σίγουρα κάποιος την κλαίει. Πέταξα πάρα πολλά πράγματα και κοίταζα. 4 η ώρα.
1: Τι άλλο να κάνω τώρα, πέρασε.
0: Και είδα λοιπόν το αφιέρωμα, το ντοκιμαντέρ του Netflix για τον Ζωσέ Μουρίνιο.
1: Το Μουρίνιο. Είναι τηλέφωνα.
0: Είναι τρία επεισόδια τη μία ώρα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Εγώ προσωπικά είδα μια πλευρά του Μουρίνιο που δεν ήξερα ότι υπάρχει. Ένας άνθρωπος με συναισθήματα. Πραγματικά με συναισθήματα, με αγάπη. Γιατί βλέπουμε αυτό το σκληρό πρόσωπο οι περισσότεροι, τις ατάκες του, αυτό το απρόσιτο που έχει, το παγωμένο. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δείτε ποια ήταν η επιρροή του στην Τσέλσι την πρώτη φορά που πήγε, και στην Ίντερ, όπου οι παίκτες και των δύο ομάδων έκλαιγαν μόλις έμαθαν ότι θα φύγει ο Μουρίνιο. Μιλάμε για τρελή επιρροή. Την ίδια επιρροή δεν είχε στη Ρεάλ Μαδρίτης, γιατί εκεί ήρθε μπροστά σε πολύ μεγάλες δίβες του ποδοσφαίρου και δεν μπορούσε έτσι να επιβληθεί. Μεγάλη κόντρα με τον Κασίγιας. Και φυσικά το μεγάλο ψυχολογικό τραύμα που του άφησε η Μπαρτσελόνα. Γιατί θυμίζουμε ότι είχε ξεκινήσει ως βοηθός προπονητή, όπου ήταν όχι απλά βοηθός προπονητή, ήταν σκάουτερ, ήταν προπονητής θερματοφυλάκων, ήταν τα πάντα έκανε.
1: Μεταφραστής ήταν η βασική του δουλειά.
0: Υποτίθεται ότι ήταν μεταφραστής και με αυτόν τον τρόπο βρήκαν να τον πικάρουν. Ότι δεν έκανε και τίποτα. Μεταφραστής ήσουν. Ο τύπος έκανε ταξίδια, αναλύσεις παικτών, σκάουτινγκ, δηλαδή μόνο σπαθιά δεν κατάπινε. Και φεύγοντας, του εντάξει, ωραία, μεταφραστής ήσουν. Και κάποια στιγμή ήταν ανάμεσα σε αυτόν και στον Γκουαρδιόλα η επιλογή για τον επόμενο προπονητή της Μπαρτσελόνα. Πίστευε ότι θα τον πάρουν, αλλά τελικά επέλεξαν τον Γκουαρδιόλα. Και εκεί έγινε το κράκ.

0: Καλημέρα.
1: 1η Νοέμβρη γιορτάζουμε γιατί είναι ο προστάτης των Καζανιών που κάνουμε την απόσταση Ρακή και τη Σκουδιά. Μάλιστα. Επίσης, λέει κάποιος, στην Πρέβεζα, 24 Ιουνίου, ανάβουν και πηδάνε φωτιές. Έτσι αποφάσισα να γιορτάζω τότε. Άγιος

0: Εντάξει, ρε, λέει, δούλευε στο μεγαλύτερο σύλλογο του κόσμου που καλό είναι να τον δούμε στη Νέα Φιλαδέλφια το φθινόπωρο. Ναι, θα συμφωνήσω. Για το Μουρίνιο.
1: Α, ναι, μακάρι. Εντάξει, είχε πάρα πολύ πλάκα, γιατί ο τύπος είναι εργασιομανής.
0: Ναι.
1: Πηγαίνει από τη μία δουλειά στην άλλη, δηλαδή πριν αφήσει τον ένα σύλλογο, πριν φύγει από την Ίντερ, είχε ήδη συμφωνήσει με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Και κάπου κάποια στιγμή κάποιος το ρωτάει για το sabbatical που έκανε ο Πεπ Γκουαρδιόλα φεύγοντας από την Μπαρτσελόνα και λέει, μη μου μιλάτε για sabbatical, λέει, τυχαίνομαι, τι πάμε sabbatical, λέει, τι να ξεκουραστώ, λέει, να ξεκουραστώ όταν με πάρει, λέει, εκείνος και μου πει, έλα, ανέβα πάνω.

0: Υπάρχει μια διχογνωμία εδώ στο ακροατήριο. Ο ένας λέει ότι ο Μεθυστής γιορτάζει 3 Νοέμβρη. Νότιο Ηράκλειο έχει αρκετούς που γιορτάζει τότε. 1η Νοεμβρίου λέει. Ο άλλος είναι η γιορτή που ανοίγουμε τα βαρέλια με το φετινό κρασί στην Κρήτη.
1: Θέλω να συγκεντρωθείς. Μιλάμε ότι γιορτάζουμε το Μεθυστή. Έτσι. Είναι και λίγο δύσκολο να θυμόμαστε πότε.
0: Μάλιστα. Ναι, ναι.
1: Σωστός. Εκεί περίπου. Στο
0: κάπου
1: περίπου.
0: Ναι. Αρχές Νοεμβρίου.
1: Αυτό.

0: Για την Αττική, υπεράδερφε, μην εξάπτες με το Paradise στην Μύκονο. Δεν συνδυάζονται, λέει, παραλίες και Μητσόμαρο. Για την Αττική. Για την Αττική μιλάγαμε. Παραλία, Μητσόμαρο στην Αττική.
1: Παιδιά, στα καλά. Νησιά μια χαρά συνδυάζονται. Εντάξει, εσύ πήγες τώρα στο άλλο άκρο.
0: Καλά.
1: Στο άλλο άκρο που μια χαρά παραλίες έχει η Μύκονος. Στην Αστυπάλη, ας πούμε, μια χαρά συνδυάζεται το Μητσόμαρο με την παραλία.
0: Μαρία, δεν μας νοιάζει το Netflix. Για εκπίτευση.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, τι άλλο να πούμε. Δηλαδή και από αυτό το παιχνίδι, τι άλλο συμπέρασμα να
0: πούμε. Πόσο ζουμί να στάξει από αυτό το παιχνίδι. Λίγο πιο κάτω, ρε Γιώργη. Λίγο πιο κάτω.
1: Ναι.
0: Να μπει εκεί. Θα γίνει. Σε εκείνη την περίπτωση πιστεύω ότι θα γινόταν 2-1. Θα άνοιγε το παιχνίδι περισσότερο.
1: Λογικά ναι.

0: Thumbs up λέει σε όποιον έμαθε τη λέξη sabbatical από τα φιλαράκια, Κώστας.
1: Ήτανε τακτική ατακά.
0: Του Ρος νομίζω. Του Ρος.
1: Okay, δεν έχω
0: αν δεν κάνω λάθος. Αλλά εντάξει, εγώ την έννοια του sabbatical την έμαθα από το ποδόσφαιρο, από την αλήθεια. Διάλεγε, πήγαμε πάνω από τις φωτιές του Αγιάννη, του Λάδωνα. Και με τα στεφάνια τα μαγιάτικα. Δεν ψήνουμε.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, τόση φράκα. Κρίμα είναι να πάει χαμένη.

0: Λοιπόν, λίγο στα μπασκετικά θα πάμε τώρα, mm-hmm. γιατί έχουμε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που απασχολεί τον Ολυμπιακό και αυτό είναι η κόντρα του με τον walk-up.
1: Αχα.
0: Δεν θα πάει καλά αυτό.
1: Ναι.
0: Σε καμία περίπτωση δεν θα πάει καλά αυτό. Υπάρχει μόνο ένα σενάριο που μπορείς να πεις ότι α, εντάξει, οκ. Okay. Η λιγότερο δυνατή ζημιά μπορεί να γίνει. Λοιπόν, βρίσκεται σε μεγάλη κόντρα ο walk-up με τον Ολυμπιακό. Ο walk-up θέλει να φύγει από τον Ολυμπιακό γιατί έχει πρόταση, μια πολύ μεγάλη πρόταση.
1: Ντουμπάι, νομίζω.
0: Ναι, mm. που του δίνει 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή ο walk-up παίρνει 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο στον Ολυμπιακό. Δεσμεύεται όμως.

0: από συμβόλαιο.
1: Μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός δεν είναι διατεθειμένος να τον αφήσει να φύγει.
1: Όμως και τώρα έχει καταγγείλει μονομερώς το συμβόλαιό του, έχει καταγγείλει στην αποδέσμευση στην ουσία.
0: Ναι. Ναι, έχει κάνει κάποιες ενέργειες ο Walkup, έχει προσφύγει στο δικαστήριο της EuroLeague, ζητάει τη λύση του συμβολαίου του, εξηγώντας μέσα στην καταγγελία αυτό που είπαμε, ότι δεν γίνεται να έχει τέτοια πρόταση ύψους 3 εκατομμύριων ευρώ και να μην παραχωρείται. Από την πλευρά του Ολυμπιακός αναμένεται να προβεί σε διακοπή συμβολαίου με πλήρη πετιότητα του Walkup, αν δεν εμφανιστεί στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας που είναι... αύριο νομίζω, 20 Αυγούστου, αύριο δεν έχουμε 20,
1: ναι, ναι.
0: Αύριο έχουμε 20. Θα κάνει προσφυγή για διαφυγόντα κέρδη, αλλά και δυσφήμιση του συλλόγου ως πρωταθλητρία ομάδα Ευρώπης. Σε ό,τι αφορά στα διαφυγόντα κέρδη, θα στηριχτεί στο γεγονός ότι αφήνει την ομάδα με μείον ένα playmaker στο ξεκίνημα της προετοιμασίας. Και μάλιστα μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος αποτέλεσε και βασικό μέλος της ομάδας. Από εκεί και πέρα θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι αν τραβήξει το σκηνείο παίκτης, θα είναι δύσκολο να τον δούμε στα παρκέ. Να σημειωθεί επίσης ότι ο Γόκα πήγε και στο συνδικαλιστικό όργανο παικτών της EuroLeague, ΕΛΠΑ.
1: ΕΛΠΑ.
0: Ναι.
1: Παλιά ήταν οδική βοήθεια.
0: Ναι, βοήθεια και εδώ. Ζήτησε σχετική γνωμοδότηση, ωστόσο του απάντησαν ότι δεν μπορεί να μείνει ελεύθερος από τη στιγμή που δεσμεύεται με συμβόλαιο.
1: Σε λαβή.
0: Ναι. Και τώρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που λέει ο Walkup, ναι, αλλά εμένα μου δίνουν 3 φορές πάνω τα λεφτά που μου δίνετε εσείς. Ναι, ο Ολυμπιακός λέει όμως, ναι, αλλά δεσμεύεσαι με συμβόλαιο. Που επαγγελματικά ο Ολυμπιακός έχει δίκιο, το συζητάμε, τη στιγμή που έχεις υπογράψει συμβόλαιο. Παικτικά λέει ο Walkup, ευκαιρία ζωής. Το μόνο σίγουρο θα είναι και οι δύο πλευρές χαμένες σε περίπτωση που το τραβήξουν και οι δύο. Αν δηλαδή διακόψει το συμβόλαιο, ο Ολυμπιακός θα έχει έναν παίχτη ανενεργό. Mm-hmm. Ο Walkup δεν θα πάει εκεί, δεν θα παίζει και ό,τι μπορεί να φέρει αυτή η κατάσταση μετά. Θα έλεγα ότι υπάρχει η Walkup agenda, λέγα. Περίμενα.
1: Μπαλκονάκι, καφεδάκι, Sport FM και χάζεμα στην υπέροχη Λαδιά. Μαρία μας έσωσε, ο Χρήστος στο Μαρμαράκι.
0: Ναι. Καλά σας έκανα.
1: Μπορούμε να την κρατήσουμε αυτή τη Λαδιά έτσι για μερικές μέρες.
0: Έτσι θα πάει τώρα, μην ανησυχείς.
1: Ναι,
0: δεν έχω
1: σίγουρα
0: σκοπό να πάω κάπου.
1: Ωχ, βλέπω εδώ.
0: Θα στείλουμε το Ρουβίκο να
1: λέει.
0: Μαζί στον αγώνα με τον Walk. Δεν ντρέπεστε λίγο. Δεν ντρέπεστε. Κάποιος ρωτάει πώς γίνεται να τον πλησίασει άλλη ομάδα όταν έχει ενεργό συμβόλαιο. Επιτρέπεται αυτό στο μπάσκετ, γι' αυτό δεν θα γίνει ποδόσφαιρο ποτέ. Έλα τώρα. Ναι, δεν έχει γίνει στο ποδόσφαιρο. Ποτέ δεν έχει γίνει στο ποδόσφαιρο. Έλα Παναγία, ποιος θα λέει αυτό. Τι λέτε ρε παιδιά. Μόνο έτσι γίνεται.
1: Και τώρα που λες Τσέλσι, εμείς πάγαμε τρελά μπαν για αυτή τη δουλειά. Και έτσι φτιάξαμε ομάδα με τον Λάμπαρντ. Ή προσεγγίζαμε παίχτες άλλων ομάδων. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση η λογική λέει ότι τα κάθονται, τα συζητάνε και αφήνουν τον παίχτη να φύγει με κάποιο...
0: Αυτό ναι, λέει η λογική.
1: Ένα παίχτη ο οποίος είναι δυσαρεστημένος, και να τον πληρώνει κιόλα για να κάνω μυρίο το χρόνο.
0: Δεν μπορεί να κρατήσει ένα παίκτη εδώ με το ζόρι. Το μόνο που μπορεί είναι να βγουν μπροστά οι εγωισμοί. Εγώ δεν φεύγω, εγώ δεν σε δίνω, εγώ δεν παίζω, εσύ δεν παίζει. Ωραία. Αυτό που λέω.
1: Το γράφει ο φίλο. Κάθομα λέει το δελτίο στα αποδεκτήρια του σεφ και να πάει να κόψει το λαιμό, να παίζει ρακέτε όλη μέρα στο γεμπανάκι.
0: Καλώ ήρθατε σε 1985.
1: Και εγώ θα ήμουν υπέροχα να παίζω όλη μέρα ρακέτε στο γεμπανάκι, να παίρνω 1 εκατομμύριο το χρόνο. Το αγοράζω χθε. Ποιο θα ήθελα να το
0: σαμπάτικαλ.
1: Αλλά δεν είναι έτσι. Μιλάμε για εκατομμύριο. Οκ, okay, και μπορεί να ακούγεται λίγο για τα αθλήματα, αλλά είναι ένα εκατομμύριο.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ. Ούτε για τα αθλήματα δεν είναι.
1: Ναι, για το
0: ποδόσφαιρο. Να ξέρει περισσότερα τα 3 θα μου πει.
1: Οπωσδήποτε.
0: Εκατομμύρια.

0: Εγώ που είμαι παντρεμένος και πλησίασα άλλη γυναίκα, πρέπει να φοβάμαι για λύση συμβολέου.
1: Ναι.
0: Έπρεπε ήδη να
1: φοβάμαι. Έτσι και το μάθει η διοίκηση. Αχ, κάνα κακομοίρι μου.

0: Για πες.
1: Λοιπόν, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα πάντα στην πρωινή μας παρέα Big Win. Στην Big Win θα βρεις τους κορυφαίους αγωνές χωρίς γκανιώτα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στην αθλητική ενημέρωση και θα λέμε σε λίγο.
0: Και επιστρέφουμε.

0: Επιστρέψαμε 8 λεπτά και μετά τη μία εδώ στον Sport FM, στους 94 σελίδες, στους 6,6.
1: Πάμε. Oui, oui.
2: Πάμε, πήγαμε.
1: Oui, oui. Oui, oui.
2: Ίσως δεν τριάντρο... Πού, ίσως δεν τριάντρο... Πάμε ξανά. Ίσως δεν τριάντρο... Έτσι ο 33χρονος μέσος...
0: 338 Νόρτσελαντ, Μπρόντι. 339. Όχι. 339. 338.
3: 333.
2: Εξακολουθεί.
4: Μη γελάσει τα στσάκι σου.
2: Και εξακολουθεί. Οι Έλληνες φίλαθλοι ήθελαν να δουν.
5: Μαζευόμαστε πολλά άτομα στο δωμάτιο. Κάνουμε τις κλόφουτσες. Κάνουμε τις κλόφουτσες. Τις κλόφουτσες.
0: Καλά κάνετε.
6: Γράψτε, γράψτε.
7: Έχω πάρει τη σεξι φωνή. Δεν μου πέφτει με τίποτα η σεξι φωνή.
2: Ξαναλέω το ένα. Μάθετε για την κυκλοφορία στους δρόμους από την Αθήκο Να το γέρο στα σάι σάι σάι. Το φυσάω και κουνιέται.
8: Τώρα όπου να είναι θα ξεκινήσει το παιχνίδι.
9: 6 ώρα από ένα στιγμή σπορτ σε ένα αθλέτη του Μπιλμπάου Τενερίπη. Τενερίφη.
10: Έχουμε ένα στο 341 η αγαπημένη μας Σαρτ Ζοπ Σαρτ Δέτεπ. Σαρτ Ζοπ Σαρτ Δέτεπ. Πώς την είπαμε?
11: Τέλος πάντων.
10: Η Σαρτ Ζοπ.
12: Στον αγωνιστικό χώρο έπεσαν αναπτήρες, δύο μπαταρίδες.
2: Δύο μπαταρίδες. Αμπουρίδες και τα λοιπά.
12: Μιλάτε εσύ για Σαρδάμ.
0: Μου βάλεις τώρα τέτοια. Μερμήγκια μου έχεις βάλει τώρα.
2: Τελειώ. Ούτε πείτε.
13: Πρεμιέρα στον τρίτο όμιλο του Champions League Volley για τον Ολυμπιακό που δοκιμάζεται στο Μαυρομού. Στο Μαυρομού, στο Μαυροβούνιο.